0: και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές σόβη για κάθερξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη για εμπρισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνος, ενώ ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής μετάλλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα, καίγοντας έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων περίπου. Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι, αρχικά στα υπηρετικά και την Κρήτη, και βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, που σημαίνει ότι η μισή Ελλάδα εύχεται στην άλλη μισή που γιορτάζει. Να πάρτε για παράδειγμα, εμείς εδώ τέσσερις είμαστε όλοι και όλοι. Οι δύο γιορτάζουν, οι δύο εύχονται και τρώνε γλυκά. Κώστας Πανός γιορτάζει, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελένη Μπουλιέρη επίσης γιορτάζει, απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky 210-48-00-170-174. Ποιος μένει? Ο Δημήτρης Γιαννίδης και εγώ. Πέμπτη, 21 Μαΐου, είναι της Ελένης και του Κωνσταντίνου και της αναλήψεως του κυρίου επίσης και της αστρογενέσεως στην πολιτική σκηνή. Σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλου, στην Τρίτη, στο Θησείο, είμαστε σε φάση όπου γεννιούνται καινούργια άστρα. Ρωτούσα, γιατί εγώ ήμουν σκράπα σε αυτά, αλλά ρωτούσα ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στην αστροφυσική και μου εξηγούσαν πώς γίνεται αυτή η διαδικασία που ένα καινούριο άστρο γεννιέται, πώς δηλαδή έχεις ένα τεράστιο νέφος που είναι φτιαγμένο από αέριο και σκόνη και εκεί κάτι συμβαίνει, μια διαταραχή, κάτι, μια έκρηξη κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, οπότε το νέφος καταραίει από τη δύναμη της βαρύτητας, το αέριο συμπυκνώνεται στο εσωτερικό του, αρχίζει να θερμαίνεται, αρχίζουν οι εκρήξεις και κάπως έτσι γεννιώνται τα άστρα. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι όταν ξεκινάει αυτή η διαδικασία, είναι αδύνατο να προβλέψεις, θα γεννηθεί ένα μεγάλο άστρο από αυτά τα σημαντικά ή κανένα αστράκι από αυτά που περνά στον ουρανό και χάνονται. Και επίσης για κάθε άστρο που γεννιέται όταν μπαίνει μπρος σε αυτή η διαδικασία, για κάθε δηλαδή ποσότητα ύλης που γίνεται άστρο, υπάρχει μια τετραπλάσια, πολλαπλάσια, εκατονταπλάσια ποσότητα ύλης η οποία απλώς χάνεται στα διαστημικά σκουπίδια. Μάθημα αστροφυσικής εκ του προχείρου, καθώς βρισκόμαστε σε φάση που καινούργια άστρα γεννιόνται στην πολιτική ζωή και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή ποια από αυτά θα μείνουν εκεί και θα πάρουν θέση στο ηλιακό μας σύστημα, το πολιτικό, και ποια απλώς θα εξαφανιστούν. Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, αυτό που έκανε από χτες το βράδυ το γύρο και προκάλεσε τρομερές αντιδράσεις, γιατί πραγματικά το βλέπεις και σου σηκώνει την τρίχα, είναι αυτή η σκηνή με τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, τον Μπεν Γκβίρ, ο οποίος έχει μαζέψει αυτούς τους ακτιβιστές που με τον στολίσκο τους είχαν πάει να κάνουν, να σπάσουν, υποτίθεται, τον αποκλεισμό της Γάζας. Αποκλείστηκαν, συνελήφθησαν, ως εκεί αναμενόμενο. Αλλά κατόπιν τους πέρασαν χειροπέδες, τους έδωσαν πιστάγκωνα, τους υποχρέωσαν να γονατίσουν, να κολλήσουν το πρόσωπο στο πάτωμα, να περνά από πάνω τους ο Ισραηλινός υπουργός, να τους περιγελά, να τους ταπεινώνει, να τους ηρωνεύεται και μετά να δίνει και το βίντεο στη δημοσιότητα. Πέστε μου, ποιος μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο Ισραήλ από αυτόν? Φυσικά ξεκινήσαμε με Rolling Stones Νέας Εσοδείας, είναι το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει λίγο, ήδη δύο τραγούδια έχουν βγει στη δημοσιότητα, το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που βγαίνει στο τέλος νομίζω αυτού του μήνα, έχει τίτλο Foreign Tongues, ξένες γλώσσες, αλλά όχι τις γλώσσες που μιλάμε, τις γλώσσες που έχουμε στο στόμα. Και αυτό είναι το κλασικό Painted Black, που ταιριάζει γενικώς, διότι είμαστε σε φάση Painted Black. Δεν εννοώ εδώ στην Ελλάδα ειδικά, αλλά γενικώς. Διότι το θέμα της ημέρας νομίζω στον κόσμο είναι αυτό. Έχουμε μια προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, που είναι ένας οργανισμός του ΟΗΕ, ο οποίος είπε κάτι πολύ απλό: αν τώρα αμέσως οι κυβερνήσεις του κόσμου δεν κάνουν κάτι πολύ δραστικό, τότε σε 6 με 12 μήνες από τώρα ο κόσμος θα ζήσει τη χειρότερη διατροφική κρίση του τελευταίου αιώνα ίσως, διότι αυτά που συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ και η παράταση του αποκλεισμού οδηγούν μοιραία, αν δεν γίνει κάτι τώρα και ανεξάρτητα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, οδηγούν μοιραία σε μια τεράστια διατροφική κρίση. Ήδη οι τιμές των τροφίμων πιέζονται προς τα πάνω και θα χτυπήσουν ύψη ρεκόρ όπου να είναι. Και
έρχεται και η δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η ανθρωπότητα, όσο εφόσον διατηρείται ακόμη ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, βαδίζει προς την χειρότερη κρίση, ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Και τι βλέπουμε να συμβαίνει? Χτες ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι δεν βιάζομαι. Συμφωνία, δεν βιάζομαι να την κλείσω. Εγώ θα κάνω υπομονή. Εννοεί να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Την προηγούμενη μέρα, αυτά τα είπε χτες, Τετάρτη. Την Τρίτη είχε πει το ακριβώς αντίθετο. Ότι το Ιράν έχει 2-3 μέρες όλες και όλες ή να συμφωνήσει μαζί του ή να υποστεί το χειρότερο βομβαρδισμό που δεν έχει φανταστεί καν άνθρωπος. Την προηγούμενη μέρα, τη Δευτέρα, είχε απειλήσει ότι το χτύπημα έρχεται μέσα στη μέρα. Έκανε πίσω. Γιατί είπε οι χώρες του κόλπου τον παρακάλεσαν να μην το κάνει. Και έτσι βρισκόμαστε σε έναν αδέναο φαύλο κύκλο. Ο κύριος Τραμπ κάνει μια απειλή, μετά υποχωρεί, μετά λέει ότι τώρα το Ιράν είναι έτοιμο να κάνει μια συμφωνία και με παρακαλάει να κάνω μια συμφωνία, και έπειτα ξανά απειλεί και μετά ξανακάνει πίσω και μετά ξαναλέει το Ιράν είναι έτοιμο και με παρακαλάει να κάνουμε μια συμφωνία.

0: 21 Μαΐου, σαν σήμερα 21 Μαΐου του 1971 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ του Marvin Gaye, που οι ειδικοί το θεωρούν σταθμό στην δισκογραφία της, στην δυτική ας πούμε pop rock σκηνή. Το What's Going On ήταν ένα από τα πρώτα concept album, δηλαδή ένας κύκλος τραγουδιών που είχε μια συγκεκριμένη θεματική, ένα συγκεκριμένο ήρωα. Το θέμα του album ήταν ένας βετεράνος που γυρίζει στην Αμερική από τον πόλεμο του Βιετνάμ, αυτά που ζει, αυτά που βλέπει, αυτά που φέρνει μαζί του. Αυτό ήταν το album του Marvin Gaye. Μουσικά ήταν πολύ σημαντικό και γενικώς ως καλλιτεχνικό διάβημα έχει μείνει στην ιστορία. Είναι μέρα για καυγάδες στη Βουλή, και χτες είχαμε έναν έντονο καυγά στη Βουλή και έναν έντονο καυγά γύρω από τον καυγά της Βουλής γύρω-γύρω μετά, μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Ο πυρήνας του πολιτικού συστήματος στείνει καυγάδες μεταξύ του, γιατί στην περιφέρεια του πολιτικού συστήματος γίνονται καινούργια κόμματα. Αλλά αυτή είναι η δική μας, η μικρή σκηνή. Στη μεγάλη σκηνή του κόσμου νομίζω ότι η μεγαλύτερη αγωνία παραμένει αυτή. Τα στενά του ορμούς, το μέλλον τους και αυτά που φέρνει ο αποκλεισμός τους, τόσο σε επίπεδο μεγάλης διατροφικής κρίσης όσο και σε επίπεδο μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Είναι φανερό, το γράφουν σήμερα οι Financial Times σε μια μεγάλη ανάλυση, ότι μέχρι τώρα οι ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, ήταν περισσότερο στο μυαλό μας, ήταν υπολογισμός, δεν λείπαν στα αλήθεια οι ποσότητες από την καθημερινή χρήση, απλώς μετρούσαμε την έλλειψή τους υποθετικά. Τώρα πια οι ελλείψεις αρχίζουν να γίνονται πραγματικές, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια μεγάλη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, η οποία θα οδηγήσει σε μια μεγάλη αύξηση τιμών, αλλά και σε ένα πρόγραμμα νομισματικής σταθεροποίησης. Άρα έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο μιας οικονομικής κρίσης και μιας αλλαγής οικονομικής πολιτικής, ειδικά στην Ευρώπη. Πάντα στη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Ίσως το πιο σημαντικό γεγονός των τελευταίων ημερών, ενώ πέρα από αυτό που είναι η μεγάλη τάση, το Ορμούς, ο Περσικός Κόλπος, ήταν τα ταξίδια στο Πεκίνο. Πήγε πρώτα ο πρόεδρος Τραμπ, τον υποδέχτηκαν μεγαλοπρεπώς. Πήγε μετά ο πρόεδρος Πούτιν, τον υποδέχτηκαν εξίσου μεγαλοπρεπώς, αλλά και με κάποιες διαφορές στο τελετουργικό που κάτι συμβολίζουν. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο κύριος Γαρλοζόπουλος, έχουμε μιλήσει συχνά, ξανά μάλλον κάθε φορά που το θέμα, η συζήτηση γυρνάει προς τα εκεί, προς την Κίνα, γιατί είναι ένα θέμα που το παρακολουθεί. Τον καλέσα να είναι και σήμερα μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πραγματικά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ να περνούν ο ένας πίσω από τον άλλον από το Πεκίνο μέσα σε μια εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά ο Πρόεδρος της Ρωσίας, και να γίνεται το Πεκίνο το κέντρο όλης της διπλωματικής κίνησης.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημερινής επιτυχίας της Κίνας στο διπλωματικό πεδίο. Βέβαια υπάρχει και μια συγκυρία, ότι η επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ ήταν να γίνει στα τέλη Μαρτίου και δεν έγινε λόγω του πολέμου εναντίον στο Ιράν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο άλλες χώρες πλέον βλέπουν την Κίνα, καθώς ανεβαίνει και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, μένει η μοναδική υπερδύναμη, αλλά προφανώς δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε όλα τα μέτωπα μόνες τους. Νομίζω αυτό είναι το βασικό μήνυμα των συναντήσεων οι οποίες γίνονται, και βέβαια με απούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι που με στεναχωρεί αρκετά, διότι βλέπουμε όλους τους άλλους να πηγαίνουν στο Πεκίνο εκτός από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλη προτεραιότητα τώρα. Συζητάνε και προσπαθούν να λύσουν το πώς θα αποκαταστήσουν ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία. Αυτή είναι η δική τους προτεραιότητα, η δική μας των Ευρωπαίων, εννοώ αυτή τη στιγμή. Αλλά πέρα από το συμβολικό, δηλαδή αυτό που σημαίνει για τη θέση της Κίνας στον κόσμο αυτή η παρέλαση ηγετών από το Πεκίνο, στην πράξη τι αφήνει πίσω της, νομίζετε?
1: Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας, νομίζω ότι υπάρχει πλήρης συνέχεια και σταθερότητα. Δηλαδή και η Ρωσία και η Κίνα έχουν μια διμερή σχέση, η οποία επεκτείνεται σε διάφορους τομείς, με την ενέργεια να βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει συνεργασία σε πολλά θέματα, από το διάστημα, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τον πολιτισμό, το εμπόριο. Να μην ξεχνάμε ότι με την επαύριο του πολέμου στην Ουκρανία η Κίνα είναι αυτή η οποία αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο και με τον τρόπο αυτό έχει δώσει κατά κάποιο τρόπο όθηση στην ρωσική οικονομία να αντέξει τις δυτικές κυρώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι διαφορετικές προφανώς, είναι άλλες οι προκλήσεις τεχνολογικές και γεωπολιτικές. Νομίζω ότι έχει επιτευχθεί μια σχετική σταθερότητα μετά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο και με δεδομένο ότι υπάρχει δυνατότητα Τραμπ και ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Τσι να ξανασυναντηθούν εντός του έτους και μάλιστα αρκετές φορές, είτε δημερώς είτε στο πλαίσιο άλλων περιφερειακών συναντήσεων.
0: Σας ξάφνιασε αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, ειδικά έχοντας υπόψη μας την προηγούμενη θητεία Τραμπ, περιμέναμε ότι οι σινοαμερικανικές σχέσεις θα περάσουν μια περίοδο δοκιμασίας. Ανταυτού έχουμε, φαίνεται να έχουμε μια περίοδο σταθεροποίησης και ύφεσης. Ήρεμα νερά που λέμε και εμείς με την Τουρκία.
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα. Οι δασμοί είναι ακόμα εκεί. Ναι, δεν βρισκόμαστε σε μια φάση εμπορικού πολέμου με απειλές από τη μία πλευρά προς την άλλη, αλλά οι δασμοί είναι εκεί και επηρεάζουν την οικονομία. Υπάρχει και ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, που επίσης είναι ένα αγκάθι στις νοαμερικανικές σχέσεις. Και υπάρχει και το τεχνολογικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει επιληθεί. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει μια υποχώρηση έναντι της Κίνας, δηλαδή έχει αποδεχθεί να πουλάνε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, μονάδες επεξεργασίας υπολογιστών, αρκετά εξειδικευμένες, θα έλεγα, και τεχνολογικά αναπτυγμένες, έτσι ώστε η Αμερική να έχει πρόσβαση στις κινέζικες σπάνιες γαίες. Νομίζω ότι αυτό δεν θα γινόταν τα χρόνια του Προέδρου Biden και είναι ενδεικτικό είτε της λανθασμένης πολιτικής του Τραμπ είτε της ανόδου της Κίνας. Δεν μπορώ να απαντήσω με ακρίβεια, είτε και των δύο.
0: Ναι, είτε και των δύο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό, δηλαδή τη Γάζα, το στενά του Ορμούζ.
1: Νομίζω ότι ορισμένα κινέζικα δεξαδενόπλια ήδη έχουν αρχίσει να περνούν. Υπάρχει κάποια αρρύθμιση κατά κάποιο τρόπο, διότι σε διαφορετική περίπτωση η Κίνα δεν θα μπορεί να καλύψει και τις ενεργειακές της ανάγκες. Ναι, μεν έχει αποθέματα πολύ μεγαλύτερα από άλλες χώρες του κόσμου, αλλά επειδή ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και υπάρχει εδώ το πρόβλημα με τις ενεργειακές ροές, υπάρχει μια τεχνική ρύθμιση. Αυτό όμως δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα μέσω μακροπρόθεσμα. Η Κίνα εξακολουθεί να πιέζει κατά κάποιο τρόπο τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ιράν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, αλλά προφανώς δεν είναι αυτή η οποία αποφασίζει. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα ζυγίσει τα δεδομένα. Σωστά αναφέρατε και προηγουμένως για τη διατροφική κρίση και για άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτός θα αποφασίσει στο τέλος αν θα πάει σε μια συμφωνία με το Ιράν ή αν θα ξεκινήσει τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει το ζήτημα.
0: Βλέπετε κάποιο, για να περάσω σε αυτό το θέμα τώρα, βλέπετε κάποιο μοντέλο στη συμπεριφορά του? Γιατί έλεγα πριν ότι αυτό που παρακολουθούμε κάθε μέρα είναι διατυπώνεται μια απειλή. Μετά υποχωρεί από την απειλή ο πρόεδρος Τραμπ. Μετά δίνει μια προθεσμία. Μετά λέει ότι δεν βιάζεται. Μετά ξαναδιατυπώνει μια απειλή και μετά λέει ότι το Ιράν τώρα είναι έτοιμο να κάνει συμφωνία. Και ξανά απειλή. Και αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται με ρυθμό 48ωρο ή τριήμερο, τετραήμερο.
1: Σωστά το περιγράφετε. Το πρόβλημα είναι ότι τις δύο προηγούμενες φορές που γινόταν αυτό καταλήξαμε σε πόλεμο. Τώρα είμαστε στην τρίτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί την ίδια τακτική. Ελπίζουμε όλοι να μην ξαναπάμε σε πόλεμο. Διότι αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Υπάρχει ελπίδα των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά πάντοτε ο πρόεδρος Τραμπ κάνει τους δικούς του υπολογισμούς, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε. Θέλω να ελπίζω ότι και με τη συμβολή της Κίνας δεν θα φτάσουν τελικά τα πράγματα στα άκρα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της κρίσης εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει, επειδή έχουμε και τον προηγούμενο των δύο τελευταίων φορών που ο πρόεδρος Τραμπ είχε πάει σε συζητήσεις με το Ιράν και τελικά επέλεξε τον πόλεμο για να λύσει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πιστεύω ξανά ότι δεν θα το κάνει για τρίτη φορά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και βέβαιοι.
0: Ναι, σωστό. Και υπάρχει ένα θέμα, μόλον ότι το Ιράν δεν είναι ο πιο, τι να πω, αξιόπιστος εταίρος σε μια τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση, αλλά από την άλλη μεριά, αν μπει κανείς και στη θέση των Ιρανών, τι συμφωνία να κάνουν και πώς μπορούν να εμπιστευτούν τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση, αλλά από την άλλη μεριά, αν μπει κανείς και στη θέση των Ιρανών, τι συμφωνία να κάνουν και πώς μπορούν να εμπιστευτούν ότι η άλλη πλευρά, η αμερικανική πλευρά, θα τηρήσει οποιαδήποτε δέσμευση αναλάβει.

0: αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το 2015 και προφανώς η Ιρανική ηγεσία δεν είναι διατεθειμένη να εμπιστευτεί την άλλη πλευρά. Τώρα, αν πάρει την άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα, τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τις ΗΠΑ να αποδεχτούν κάτι τέτοιο, χωρίς προηγουμένως να έχουν πετύχει πολιτικά αυτά τα οποία επιδίωξαν επί Προέδρου Τραμπ να πάρουν στρατιωτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
1: Ναι. Πράγματι, και μια σημαντική έξοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Καλή σας
0: μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Οι υπόλοιποι ρυθμίσεις αμέσως τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερη αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιντσταρόγλου. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρονα. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεσκά και το κομματρία είναι το ημερολόγιο της 5ης, 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Χρόνια της και χρόνια του πολλά. Το άσμα είναι και αυτό της ημέρας. Θρυλικό, Crosby, Stills, Nash & Young, του Neil Young δηλαδή. Το τραγούδι αλλά γράφτηκε σαν σήμερα, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1970. Το ακούσατε προηγουμένως ως διαφημιστικό μήνυμα. Όπως ξέρετε, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που έχει κλείσει 104 χρόνια ζωής. Έχουν περάσει 101 χρόνια από τότε που έγινε το πρώτο μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για πολλά χρόνια αυτό ήταν το γήπεδο που έπαιζε η εθνική ομάδα, γιατί δεν υπήρχε άλλο. Ακόμη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, τα μεγάλα τους παιχνίδια, ενώ τα διεθνή, όταν ερχόταν μια ξένη ομάδα και παίζανε, ας πούμε τα θρυλικά, Ολυμπιακός Σάντος που έχει γίνει και τραγούδι με τη Σάντος του Πελέ, στη Λεωφόρο παίζανε, δεν είχαν αλλού. Είναι ένα γήπεδο που έχει απάνω του, κουβαλάει μέσα του αιώνες ιστορίας και αναμνήσεις και συγκινήσεις για τους Παναθηναϊκούς προπάντων, αλλά όχι μόνο για εμάς τους Παναθηναϊκούς, και για πολλούς ακόμη το γήπεδο αυτό θεωρητικά. Το τελευταίο παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι, έγινε την περασμένη Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εκείνο το 2-2. Λογικά κλείνει. Το μέλλον του είναι ένα ερώτημα, πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος μετά. Ο Βοτανικός είναι ένα άλλο ερώτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν μένουμε σε αυτήν την νοσταλγία. Οργανώσαμε ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ για την ιστορία και την ψυχή και τον μύθο της Λεωφόρου σε δύο επεισόδια, ένα την Τρίτη που μας έρχεται και άλλο ένα την ερχόμενη Τρίτη. Μια μέρα πριν, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 Μαΐου, η Λεωφόρος σας καλεί να την επισκεφτείτε και να περάσετε τις πύλες της, να μυρίσετε το αρώμα της. Το όλοι μαζί μπορούμε. Οργανώνει μια μεγάλη αιμοδοσία μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο. Ευκαιρία είναι και για καλό σκοπό. Στον κόσμο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, δηλαδή η απόλυτη αβεβαιότητα που μοιάζει πίσω της να έχει ένα απόλυτο αδιέξοδο για όσα συμβαίνουν στο Περσικό Κόλπο και στα στενά του Ορμούς. Έλεγα πριν αυτό το καθημερινό. Τη Δευτέρα, η Δευτέρα ξημέρωσε με τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί ένα συγκλονιστικό χτύπημα εναντίον του Ιράν. Αργότερα στη μέρα είπε ότι το χτύπημα αναβάλλεται γιατί τον παρακάλεσαν οι χώρες του κόλπου. Μετά είπε ότι φαίνεται ότι το Ιράν παρακαλάει μια συμφωνία είναι πολύ κοντά. Μετά είπε ναι, αλλά πρέπει μέσα σε 2-3 μέρες να την κλείσει τη συμφωνία. Και μετά είπε μπα, δεν βιάζομαι, δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Εγώ έχω πάρα πολύ χρόνο. Και θα ξαναρχίσουμε αυτό και από την αρχή. Και στο μεταξύ, η παράταση αυτής της κατάστασης εκεί δεν περνά χωρίς συνέπειες. Αφενός υπάρχουν οι προειδοποιήσεις ότι εάν κάτι δεν συμβεί τώρα, πολύ γρήγορα, σε 6 περίπου μήνες από τώρα, δηλαδή στα τέλη του 26, το αργότερο αρχές 27, ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πρωτοφανή επισιτιστική κρίση, με τις τιμές των τροφίμων να είναι απλησίαστες, και δεύτερον η ενεργειακή κρίση χτυπά την πόρτα μας, γιατί μέχρι τώρα κλειστά τα στενά του Ορμούς, τα βαρέλια που έλειπαν από την αγορά έλειπαν θεωρητικά. Τώρα πια οι ελλείψεις αρχίζουν να γίνονται χειροπιαστές, πρακτικές, και αυτό θα σπρώξει, λένε οι ειδικοί, απότομα τις τιμές προς τα πάνω και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στο εσωτερικό είμαστε σε φάση αστρογένεσης. Περιμένουμε σήμερα από την κυρία Καριστιανού στην πλατεία Αριστοτέλου στην αναγγελία του κόμματός της. Την Τρίτη περιμένουμε στο Θησείο την αναγγελία του κόμματος, την ίδρυση μάλλον του σχήματος από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει και αρκετά να διευκρινίσει, που έχουν μείνει ως τώρα διευκρινίστα γύρω από το πώς και τι ακριβώς θα κάνει. Και θα μεσολαβήσει άλλη μια εβδομάδα πάνω κάτω, 10 μέρες, μέχρι να αποφασίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη κίνηση στην περιφέρεια του πολιτικού συστήματος, στον πυρήνα του, έτσι όπως ο πυρήνας είναι σχηματίζεται ιστορικά, αλλά και σήμερα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια καθημερινή ένταση. Χτες οι υποκλοπές, σήμερα ο ΠΚΠ και διαρκώς η ανταλλαγή κατέρωθεν επιθέσεων. Μοιάζει σαν ο πυρήνας του πολιτικού συστήματος να προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στην περιφερειακή απειλή που δέχεται, οξύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων που βρίσκονται στο κέντρο του. Αυτά είναι το συμπέρασμα. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε αυτή την κίνηση. Παρακάλεσα τον Ευτύχη Βαρδουλάκη να είναι μαζί μας, πολύ γνωστό αναλυτή για εκλογικά και πολιτικά θέματα τέτοια. Καλημέρα κύριε Βαρδουλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, είναι θέμα προσφοράς συζήτησης? Δηλαδή υπάρχει πράγματι ένα κενό στην πολιτική αγορά, το οποίο κάνει, ας πούμε, δημιουργεί το έδαφος για να δημιουργηθεί την ανάγκη για να δημιουργηθούν νέα κόμματα, ή υπάρχει περίσσευμα προσφοράς, δηλαδή επίδοξοι πολιτικοί οι οποίοι προσπαθούν να δοκιμάσουν την τύχη τους?
1: Αριθμητικά κενό δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει. Ποσοτικό κενό δεν υπάρχει. Ποιοτικό κενό υπάρχει. Και το λέω, δεν θα θέλω να μ' ακουστεί έτσι υποτιμητικό, αλλά επειδή είναι πολύ χαμηλά ο δείκτης πολιτικής εμπιστοσύνης, είναι μεγάλος ο βαθμός απογοήτευσης. Όλοι θεωρούν ότι οι ίδιοι μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό, το έλλειμμα το οποίο υπάρχει. Και επειδή και κανένα από τα υφιστάμενα κόμματα, γιατί αν είχε δημιουργηθεί δυναμική υπέρ κάποιου από τα υφιστάμενα κόμματα, προφανώς δεν θα υπήρχε η αντίστοιχη διάθεση και τάση. Θεωρούν ότι εντάξει, οι υπόλοιποι δεν τα κατάφεραν, δοκιμάσαι κανένα, το δοκιμάσαι εγώ. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό κίνητρο και του κ. Τσίπρα, ο οποίος τα δύο χρόνια που έλειπε δεν είδε κάποιον να παίρνει δυναμικά το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το τελευταίο καιρό έχει κάνει κάποια βήματα το Πασόκ, αλλά δεν ξέρουμε πόσο ισχυρά και στέρεα θα αποδειχθούν. Και η κυρία Καρισιανού
0: το ίδιο,
1: η οποία είχε φτάσει σε σημεία δημοτικότητας κάποια στιγμή να έχει 80%. Και όλα τα κόμματα, ας πούμε, να στηρίζουν την προσπάθεια που έκανε, την ατζέντα της, μέχρι που τώρα, ας πούμε, το βρίσκουν μπροστά τους, καθότι μέχρι τώρα, από εδώ και μπρος, η σχέση τους θα είναι ανταγωνιστική.
0: Σωστό. Γίνεται μια προσπάθεια, ακούω δηλώσεις πολιτικών, ιδιαίτερα από την πλειοψηφία, που λένε εγώ την συνεχίζω να την αντιμετωπίζω ως μια μητέρα που έχασε το παιδί της αυτό το φοβερό δυστύχημα, αλλά στην πράξη δεν είναι έτσι δεν είναι.
1: Καλά, καθόλου έτσι δεν είναι. Και ήδη έχουν ξεκινήσει τα τραταρίσματα. Ήδη βλέπουμε ότι η δημοτικότητά της έχει πέσει περίπου στο μισό από όσο ήταν. Παραμένει βεβαίως ψηλότερη από των υπολείπων πολιτικών. Αλλά σε καμία περίπτωση οι σχέσεις τους δεν θα είναι όπως ήταν μέχρι τώρα. Και προϊόντος του χρόνου, ειδικά αν σταθεροποιηθεί η κυρία Καρισιανού σε υψηλά επίπεδα και είναι απειλητική και ανταγωνιστική προς τα υπόλοιπα κόμματα έτσι, υψηλών φιλοδοξιών, όχι τα κόμματα που έχουν απλό στόχο να περάσουν το κατώφλι της Βουλής, θα είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις θα ενταθούν. Όπως αυτό θα συμβεί και μεταξύ Πασόκ και κόμματος Τσίπρα.
0: Ναι, μέχρι στιγμής το Πασόκ κρύβει λόγια, δηλαδή κάνει πως δεν ασχολείται, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η
1: γραμμή. Και το Πασόκ έκανε ότι δεν ασχολείται και ο Τσίπρας έκανε ότι δεν ασχολείται. Δηλαδή λέγανε τα απολύτως απαραίτητα για να τηρούνται τα προσχήματα. Αλλά εάν τώρα το ένα κόμμα βρεθεί στη δεύτερη θέση και το άλλο βρεθεί στη τρίτο-τέταρτη, όποιος και να είναι από τους δύο, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα μας το δείξει η πρώτη έρευνα που θα γίνει.
0: Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, πότε νομίζετε ότι εσείς τουλάχιστον θα νιώθετε ασφαλείς ότι είδατε, ας πούμε, μετρήσεις, είδατε τάσεις?
1: Μετά από 2 ή 3 κύκλους δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, αν βγει τώρα τέλη Μαΐου ο πρώτος, μέσα Ιουνίου προς τέλη Ιουνίου ο δεύτερος, νομίζω ότι στις δημοσκοπήσεις πριν το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα που κατασταλάζει. Γιατί τώρα στις πρώτες έρευνες που θα βγουν, το πιο πιθανό είναι να ευνοηθούν τα καινούργια κόμματα. Το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού να έχουν λίγο φουσκωμένα τα πανιά λόγω της συγκυρίας. Θυμάστε ότι όταν είχε εκλεγεί ο κ. Ανδρουλάκης επικεφαλής του Πασόκ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την εκλογή του είχε φτάσει στο 18% το Πασόκ. Και μετά ξεκίνησε να πέφτει, είχε πέσει και μονοψήφιο τότε με τα Τέμπη. Ξανανέβηκε μετά στη δεύτερη θέση. Τώρα τελευταίο δίμηνο έχει τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω, όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι το μόνο κόμμα που είχε δείξει μια κινητικότητα. Οπότε πρέπει τώρα να δούμε και αν η κινητικότητα του Πασόκ, η ελαφρά ανωδική που είχε συνεχιστεί, η ανακοπή από Τσίπρα Καρισιανού, αλλά και Τσίπρα Καρισιανού, ποιο θα είναι η αφετηρία του. Γιατί σας λέω ότι η πρώτη έρευνα το πιθανότερο είναι ότι θα τους δείξει πιο ενισχυμένους από ότι είναι. Μάλλον όχι από ότι είναι, γιατί θα
0: το δούμε.
1: Αλλά στην πρώτη φάση υπάρχει ένα μπουστάρισμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό το μπουστάρισμα το αξιοποιήσουν, περάσει στον κόσμο ότι τελικά αυτό είναι ο μοχλός για τον οποίο θα φύγει η κυβέρνηση και συσπηρωθεί ο κόσμος γύρω, θα το δούμε. Πάντως η πρώτη φάση είναι δεδομένο ότι οι πρώτες έρευνες θα τους ευνοούν.
0: Μάλιστα. Η προσδοκία σας ποια είναι? Μάλλον να το ρωτήσω αλλιώς. Αυτά που μέχρι τώρα έχουμε δει, που είναι απαντήσεις στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε αυτό το κόμμα εφόσον γίνει. μας δίνει ένδειξη για το τι ταβάνι έχουν.
1: Μας δίνει ένδειξη της δυνητικής ψήφου, του δυνητικού εύρους επιρροής, αλλά ξέρετε, αυτό το ερώτημα δεν το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί τη σύγκριση πρέπει να βλέπεις. Mm. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος συμπαθεί τον Τσίπρα, αλλά συμπαθεί και το Πασόκ, θα σου πει και για τον ένα θα μπορούσα να τον ψηφίσω, θα σου πει και για τον άλλο μπορούσα να τον ψηφίσω. Μία ψήφο έχει όμως. Mm-hmm. Οπότε όταν μπει στη σύγκριση ψηφίζεις αυτόν ή αυτόν, τότε μπορείς να έχεις πιο πραγματικά δεδομένα. Το ίδιο για όλο και για τον κύριο Σαμαρά και για όλους όσους μετιούνται στο ευρυντικό επίπεδο. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, μπορεί να συμπαθεί τον κύριο Σαμαρά, μπορεί και τον κύριο Βελόπουλο, μπορεί και την κυρία Λατινοπούλου. Όταν είναι να αποφασίσει, τότε θα καταλάβει μεταξύ των τριών. Τον ένα που θα δώσει την ψήφο του, τότε θα έχουμε εικόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να πιάσει με το καλημέρα το εύρος επιρροής που είχε όταν έφυγε. Γιατί για τον κύριο Τσίπρα αυτό είναι το μεγάλο.
0: Να επιστρέψει στο 18, ας πούμε, 20 που είχε στις εκλογές του 23.
1: Ακριβώς. Στις δεύτερες έφυγε με 17,5. Στις πρώτες, ας πούμε, που θεωρώ ότι οι πρώτες είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές, είχε το 20. Γιατί στις δεύτερες πήγε ο άνθρωπος σφαγμένος. Δηλαδή το 18 που πήρα ήταν. αλλά στις πρώτες, δηλαδή, αν θα πιάσει εκείνη τα ποσοστά. Γιατί εδώ για τον κύριο Τσίπρα υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Ο άνθρωπος έφυγε από αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με το κύρος του πρώην πρωθυπουργού, αρχηγός ενός υπαρκτού κόμματος και επιστρέφει 2 χρόνια μετά. Χωρίς να είναι καν βουλευτής, για να διεκδικήσει ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι βέβαιος ότι θα είναι αντίστοιχου θεσμικού και πολιτικού βάρους με αυτό το οποίο είχε όταν άφησε. Οπότε νομίζω λοιπόν ότι για τον κύριο Τσίπρα το μεγάλο σύγκριμα θα είναι αυτό. Αν με το πρώτο βήμα φανεί ότι μπαίνει πάλι, γίνεται παίρνει και δεύτερη θέση, γίνεται ο βασικός παίκτης του συστήματος ή όχι. Και εάν αυτό δεν του βγει, πώς θα διαχειριστεί πολιτικά όλο αυτό το πράγμα, γιατί πολιτικά και ψυχολογικά και για δύο, όπως αντίστοιχα και για το Πασόκ. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο στόχος του ήταν να επανέλθει στο ρόλο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης. Δηλαδή του έφερε
0: ο μεγάλος πόλος. Ο άλλος πόλος εξουσίας, ναι.
1: Ακριβώς. Το ψιλοκατάφερε, δηλαδή λίγο συγκυριακά αναδεικνυόμενος αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ και λίγο δημοσκοπικά το τελευταίο διάστημα που ήταν δεύτερο κόμμα. Εάν φανεί ότι υποχωρεί. Φαίνεται ότι και αυτό ματαιώνεται σε μια βασική του πολιτική επιδίωξη. Και επίσης πρέπει να δούμε εκεί πέρα τι απόνερα θα δημιουργήσει όλο αυτό. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι και οι δύο έχουν κάνει λάθη τακτικής. Και θα είναι ενδιαφέρον το πώς θα δούμε τη συνέχεια, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Τώρα, από την πλευρά της πλειοψηφίας κυβέρνησης, δηλαδή, η πρώτη αντίδραση είναι ότι όλα αυτά εμάς δεν μας αφορούν. Δηλαδή, το τι συμβαίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, τι κάνει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καριστιανού, δεν μας αφορούν. Ακούγεται ωραίο, αλλά δεν μου ακούγεται πιστικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτού του είδους οι κινήσεις μπορεί να μην αφορούν, δηλαδή να μην αγγίζουν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο, έτσι. Δηλαδή, τι θα πει πρώτον το όνομα, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Αλλά και πραγματικά, πρώτον, ούτε να το πει μπορεί, ούτε να το επηρεάσει μπορεί. Τι θα κάνει, θα επιτίθεται, ωραία, δεν θα επιτίθεται και ο άλλο, από όλου τα έχετε βέλει, σε όλου θα πρέπει να απαντά. Κάποιες περιόδους απαντά περισσότερο στον ένα και λένε «Α, διάλεξε τον τάδι για αντίπαλο, γι' αυτό το απαντά». Κάποιες φορές θα απαντά στον άλλο γιατί λένε «Α, αυτός την βολεύει». Δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε ακούσει τα πάντα. Έχουμε ακούσει θεωρίες ότι επειδή απαντά στον Ανδρουλάκη έχει επιλέξει το Πασόκ ως αντίπαλο, μα σε ποιον θα απαντούσε. Αφού αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ είναι και ο Ανδρουλάκης είναι ο αρχηγός. Είναι δυνατόν σε θεσμικό επίπεδο καν, ας πούμε, να το παραβλέψει. Μετά λένε ότι προτιμά τον Τσίπρα γιατί τον Τσίπρα τον έχει κερδίσει ο Μητσοτάκης 2-3 φορές. Είναι γνωστά τα πεπραγμένα του, άρα βοηθιέται η πολιτική, υποβρυφάται η σύγκριση των δύο περιόδων. Εντάξει, τώρα ξέρετε, όλα αυτά νομίζω δεν έχουν καμία σημασία γιατί θα φανεί το ποιος παίρνει το πάνω χέρι. Μπορεί να μην φανεί ξεκάθαρα τώρα, αλλά μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει φανεί το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Οπότε θα μπορεί και η κυβέρνηση τότε να κάνει την στρατηγική της, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα να ξαναδούν λίγο τη στρατηγική τους.
0: Τώρα, κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις, είδα και μια, είχαμε τώρα αυτές τις μέρες μια μεγάλη για τον κύκλο ιδεών της Μετρών Ανάλυσης. Χοντρικά λέω ότι μοιάζει να υπάρχουν δύο διαχωριστικές γραμμές, δύο τομές που χωρίζουν το εκλογικό σώμα στα δύο. Η μία είναι γεωγραφική, βορράς-νότος, που μοιάζει σαν από την Κατερίνη και πάνω να έχουμε ένα εκλογικό σώμα με τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Και η άλλη είναι η εντός εκτός, όπου ας πούμε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το προτιμάτε σταθερότητα ή αλλαγή με κάθε κόστος, η αναλογία είναι περίπου 60-40, 65-35, 65 αλλαγή με ανεξαρτήτως κόστους και 30-35, ίσως και λίγο παραπάνω, σταθερότητα. Ναι. Αυτές οι διχοτομήσεις γεφυρώνονται, δηλαδή μπορεί ένα κόμμα να υπερβεί αυτό το διαχωρισμό και συνεπώς να φτιάξει μια μεγαλύτερη δεξαμενή.
1: Δύσκολα. Δύσκολα. Και θα προσέφερα και μια τρίτη διαιρετική τοπική, την ηλικιακή. Η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, αποτυπώνεται και σε εμάς πάρα πολύ έντονα, αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, διεθνώς είναι η πιο χαρακτηριστική διαιρετική τομή στη σύγχρονη παγκόσμια ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Δηλαδή, οι κάτω των 40 δεν ψηφίζουν τα παραδοσιακά κόμματα, έχουν τεράστιο πρόβλημα επιρροής στις μικρές ηλικίες. Όλα τα παραδοσιακά κόμματα, οι συντηρητικοί στην Αγγλία, οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία. Τεράστιο πρόβλημα αυτό και υπάρχει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπουμε μια δημοκρατία στις ηλικίες κάτω των 30 ετών, τα ποσοστά της είναι λιγότερο από το μισό των ποσοστών που παίρνει στους 60 και πάνω.
0: Ναι.
1: Και αυτό αφήνει, βεβαίως, εντάξει, δεν είναι στατικά αυτά τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι αυτός που είναι 20 χρονών τώρα θα ψηφίζει και στα 40 με τον ίδιο τρόπο, αλλά δείχνει κάτι για
0: το πηγαίνουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, στις δύο τομές λοιπόν, που αναφέρεται και στην τρίτη που έλεγα εγώ, που προσθέθετε εγώ, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να απευθύνεται πιστικά οριζόντια στο πολιτικό σε όλες αυτές τις υπερθωμάδες. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει ελάχιστα πράγματα στους νέους και σχεδόν τίποτα σε όσους αισθάνονται ότι βρίσκονται εκτός των τυχών.
0: Ναι.
1: Τα κόμματα, ας πούμε, τα πιο ριζοσπαστικά, τα οποία αθρηστικά συγκεντρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό πλέον, δεν λένε σχεδόν τίποτα στους άνω των 50-60 και σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν πράγματα και να περιμένουν
0: και να χάσουν.
1: Και για μένα αυτές οι δύο έννοιες είναι οι πολύ κομβικές. Θεωρώ ότι στο κοινό αυτό που θεωρείται έχει πράγματα να περιμένει και πράγματα να χάσει έχει ένα προβάδισμα με Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι αυτό το κοινό δεν είναι λόγω της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας ένα μεγάλο κομμάτι έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Άρα νιώθει ότι δεν το αφορά αυτό το πράγμα. Έχει αποκτήσει μόνιμα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά τα οποία απλώς αναπεριόδως ενισχύονται ή γίνονται πιο υποτονικά. Σε αυτό το κομμάτι δεν μιλάει. Είναι όμως ένα κομμάτι πολύ διασπασμένο, διότι ακριβώς επειδή έχει μια λογική αντίδραση στο σύστημα, δεν έχει συγκροτημένα χαρακτηριστικά. Άρα, άλλες φορές εκφράζεται με έναν τρόπο πιο έτσι επιθετικά, εθνοκεντρικό. Οπότε τα κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς παίρνουν το πάνω χέρι. Άλλοτε, με κάποιο αφορμή κάποιο κοινωνικό ζήτημα, όπως λειτουργεί με το ζήτημα των Ντεμπόνων, μια θριαλίδα μια νέα ριζοσπαστικοποίηση, όπου εκεί το πάνω χέρι στο κινηματικό κομμάτι φάνηκε σε πρώτη φάση να το παίρνουν τα κόμματα της αριστεράς, ασχέτως με το τι εξέλιξη υπήρξε στην πορεία λόγω της πρόθεσης να μπει στην πολιτική κυρία Χριστιανού. Οπότε είδαμε ότι όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το αντισυστημικό ριζοσπαστικοποιημένο δεν έχει ενιαία χαρακτηριστικά. Οπότε γι' αυτό θα είναι και δύσκολο να το εκφράσει κάποιος. Εάν μπορούσε κάποιος να εκφράσει όλο αυτό το πράγμα, όπως φάνηκε σε κάποια σημεία ότι θα μπορούσε να κάνει η κυρία Χριστιανού, θα μπορούσε να αποκτήσει μέχρι και δυναμική εξουσίας κατά αναλογία αυτού που συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της οικονομικής κρίσης.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ο οποίος και αυτός τότε δεν πήρε, ήταν κόμμα προερχόμενο από την αριστερά, αλλά δεν πήρε μόνο από την αριστερά. Δηλαδή πήρε το κομμάτι του παλαιού Πασόκ, ας πούμε, και μάλιστα το πιο έτσι, το παλαιό Πασόκ που λέγανε.
0: Ναι.
1: Το πήρε από το κομμάτι
0: της αριστεράς. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Αν υπάρχει κάποιος να κάνει τώρα αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, το 2012, ας πούμε. Να γεφυρώσει δύο κοινά.
1: Φαίνεται ότι κάτι φάνηκε πολύ πίστευτο ότι θα μπορούσε να κάνει η κυρία Χριστιανού. Παίρνει ένα κομμάτι από εκεί, αλλά δεν φαίνεται να έχει μια αντίστοιχη δυναμική όπως και το ΣΥΡΙΖΑ που πήγε 4-16-36. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εδώ αντιθέτως έχουμε ένα σημείο κίνηση το οποίο στη δυνητική ξεκίνησε με πάνω από 25% και τώρα μειώνει και σε λίγες μέρες θα δούμε και τα πρώτα νούμερα. Αλλά αποκλείω να είναι σε τόσο ψηλά ποσοστά όπως ήταν του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολιτική κουβέντα ένωψη αυτής της ανακατασκευής του πολιτικού σκηνικού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδουλάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωστή, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Με το ρολόι δεν τα καταφέραμε, βρεθήκαμε πιεσμένοι χρονικά. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά ξανά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβληθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά τορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του ορμούς. Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οζγκύρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσταρόγλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ως Γκυροζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. «Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι η Ελπίδα για Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Ένα τμήμα της σκάλας του πύργου του Άιφελ, αποτελούμενο από 14 σκαλοπάτια, πουλήθηκε εχθές σε δημοπρασία έναντι 450.000 ευρώ σε ένα Γάλλο συλλέκτη. Με ύψος 2,75 μέτρα, το τμήμα αυτό προέρχεται από την αρχική ελικοειδία σκάλα της σιδηράς Κυρίας, που χρονολογείται από το 1889 και συνέδεε τον δεύτερο με τον τρίτο όροφο του διάσημου μνημείου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι, αρχικά στα υπηρετικά και την Κρήτη και βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 ως 4.

0: Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες που είναι μπόλικοι σήμερα. Καλά να είναι, χρόνια πολλά και κάθε καλό τους ευχόμαστε. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι παρά το γκρινιάζει ο Νότης όταν διαλέγω ελληνικό στην αρχή, διότι μπαίνουμε σε ένα τετραήμερο που θα πήξουμε στα Περιστέρια, στις ελπίδες, στους συμβολισμούς, στις πηξίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Στις Ιθάκες.
0: Όλα.
1: Λες να παίξει και το Λάουρα, όχι.
0: Όχι ρε εσύ, μην ακούς και χαζομάρες, γιατί μερικοί προβοκάρουν. Ναι. Το κόμμα του Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η βασική διαρροή που γίνεται είναι για το Πηξίδα. Ναι. Και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα. Τώρα όποιος τα δέσει μαζί μπορεί να πει με Πηξίδα την Ελπίδα, με Ελπίδα στην Πηξίδα και Άγιος ο Θεός, έχει να γίνουν δύστιχα μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που σήμερα το απόγευμα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Νικολαίδη, τον συνάδελφό μας που είναι μανούλα στο παρασκήνιο, για να μας πει τι προετοιμάζεται, πώς ζει η Θεσσαλονίκη αυτό το ιστορικό γεγονός. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγα λεπτά ήμουν εκεί στο σημείο, στο οποίο παρατηρείται ένας οργασμός δουλειάς, πρέπει να σας πω.
1: Στο σημείο, τι εννοείς, πού θα, από πού?
2: Στο Ολύμπιον.
1: Στο Ολύμπιον. Α, στο Ολύμπιον.
0: Στην Ολύμπιον,
2: στο κίνημα το θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα εμβληματικό σημείο για τη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί που και τη δείχνει να μολάει το Περιστέρι, γι' αυτό το βάλω.
2: Εκεί, ναι. Εκεί ακριβώς, ναι. Είναι
1: και όχι στο ρωσικό προξενείο.
0: Έλα, όχι, όχι. Προβοκάτορα, σταμάτα.
2: Δεν
0: κάτσε, κάτσε να ακούσουμε τώρα τι ετοιμάζει. Καταρχάς, όταν λες οργασμός, γιατί υπάρχει οργασμός από το πρωί, τι κάνουν οι γιγαντοοθόνες, στείνουνε?
2: Υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο τοποθετεί μια γιγαντοοθόνη ακριβώς έξω από το κινηματοθέατρο.
0: Ναι.
2: Στον πεζόδρομο ακριβώς, δηλαδή της πλατείας Αριστοτέλους. Προφανώς επειδή οι διοργανωτές θεωρούν ότι η αίθουσα είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Είναι κοσμοπλημμύρα.
2: Για να στεγάσει όλους τους φίλους του κόμματος που θα προσέλθουν στο σημείο. Και για
0: άρα
2: τον λόγο αυτό...
0: οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο Ολύμπιον, όχι
2: βέβαια,
0: έξω
2: μέσα,
0: στην πλατεία.
2: Μέσα.
0: Απλώς
1: μεγάφωνα,
0: ευελπιστούν ότι θα γεμίσουν την πλατεία Αριστοτέλους, γιατί άμα δεν γεμίσεις την πλατεία Αριστοτέλους δίνεις λάθος μήνυμα για το ρεύμα που έχεις ως κόμμα, σωστά?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα τη γεμίσουν, στο
2: μεταξύ,
0: πιστεύεις?
2: Βέβαια. Έχει 400 καρέκλες εκεί το Ολύμπιον, δεν είναι?
1: Και είναι και πολύ μεγάλη.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Την πλατεία θα τη γεμίσει.
2: Την πλατεία?
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια πρόθεση και δεν νομίζω και ότι υπάρχει και τέτοια δυνατότητα. Η πλατεία είναι τεράστια στο σημείο εκείνο. Εσείς είστε αρκετά έμπειροι για να θυμάστε.
0: Ναι, αλλά άμα λέει ότι το κόμμα έχει από 15 έως 20%, άμα θες να το επιβεβαιώσεις αυτό, την πλατεία τη γεμίζεις.
2: Νομίζω ότι είναι ένα νούμερο, είναι ένα στόχος αυτός για την πλατεία Αριστοτέλους, ό,τι αφορά συγκεκριμένα την πλατεία Αριστοτέλους, επειδή ναι, έχει προξενήσει στο παρελθόν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις όταν τα πολύ μεγάλα κόμματα ήταν στα πολύ επάνω τους.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση με μια τέτοια κατάσταση είναι ανεδαφική 100%.
1: Λογικό.
2: Θέλω να σας πω ότι το κινηματοθέατρο Ολύμπιον είναι κλειδωμένο. Προσπαθήσαμε να πάρουμε μια γεύση, να δούμε εκεί αν μπορούμε να αντιληφθούμε κάτι περισσότερο, να καταγράψουμε κάτι περισσότερο. Είναι κλειδωμένο και δεν επιτρέπεται σε κανέναν η πρόσβαση. Τα στελέχη τα οποία φέρονται σύμφωνα με κάποιες δικές μας πληροφορίες ή έχουν αναφερθεί νωρίτερα σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται κοντά στη Μαρία Καριστιανού, αποφεύγουν να μας μιλήσουν. Πρέπει να σας πω ότι 3-4 ανθρώπους που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξέραμε ότι είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού, αποφεύγουν να δώσουν έστω και την παραμικρή πληροφορία. Με την κυρία Καριστιανού μιλήσαμε χτες. Να σας το μεταφέρω λιγάκι το στιγμιότυπο, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Της τηλεφώνησα και την ώρα που προσπαθούσα να της υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και να κλέψω λιγάκι από το χρόνο της, ακούγονταν στο πίσω μέρος της σύνδεσης αυτής το γοερό κλάμα ενός παιδιού. Οπότε σταμάτησα να ρωτάω, γιατί λέω μήπως σας βρίσκω κάπου δύσκολα, γιατί ακούω ένα μωρό που κλαίει και μάλλον, ναι, μου λέει, έχει πολύ φασαρία εδώ. Ήταν στο ιατρείο της και εξέταζε.
0: Αμπά.
2: Και τη ρώτησα, λέω, καλά, είναι δυνατόν λίγες ώρες?
0: Είναι παιδίατρος η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, παιδίατρο με ιατρείο στη γειτονιά μου, στον Τεπό.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και τη ρωτάω, καλά κυρία Καριστιανού, αύριο για σας είναι η μεγάλη μέρα. Σε λίγες ώρες θα πρέπει να αρχίσετε να προετοιμάζεστε. Είναι δυνατόν τώρα κάνετε ιατρείο τέτοια μέρα που είναι σήμερα? Λέει, τι να κάνουμε. έχουμε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις αφήσουμε πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι και αυτό την τιμά, είναι κάτι αυτό το είναι χαρακτηριστικό.
0: Αυτό την τιμά, ναι. Πες μου κάτι, Χρήστο. Διαβάζω ότι οι συντονιστές της εκδήλωσης σήμερα θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, και μία γυναίκα που δεν λένε το όνομά της. Διαβάζω ότι μπορεί να είναι μια γνωστή ηθοποιός. Έχεις ακούσει κάτι εσύ?
2: Εγώ θα σου πω αυτό που μου είπε η ίδια η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπε είναι ότι το περιεχόμενο της εκδήλωσης αφορά μόνο την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος και τίποτα παραπάνω, και θα γίνει από την ίδια. Αυτό μου είπε η ίδια χθες στην τηλεφωνική.
0: Άρα δεν θα έχει συντονιστές, παρουσιαστές και
2: τώρα,
0: τέτοια.
2: Από εκεί και πέρα, εάν η ίδια δεν θέλησε να μου αποκαλύψει το περιεχόμενο το ακριβές της εκδήλωσης ή αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Το ακούω και εγώ, το διαβάζω και εγώ αυτό που λες για μια σημαντική προσωπικότητα από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, από το χώρο του πολιτισμού, αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο για να σας πω, γιατί ακριβώς τα στελέχη της δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και ο κύριος Αυγερινός, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, καλός φίλος και συνάδελφος με τον οποίο συμπορευθήκαμε μαζί, δυστυχώς έχει πάρει τα χούγια των εκπροσώπων των μεγάλων κομμάτων ακόμα και από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του.
0: Δεν
2: μιλάει. Δηλαδή δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Αυτά εντάξει. Είναι. Πες μου
1: για
0: κάτι
1: τα
0: άλλο.
1: Ελπίδα και διάφορα τέτοια που ακούσαμε.
0: Ναι, για το όνομα έχουμε κάτι πιο οριστικό? Αυτό που ακούμε ότι το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα έχει βάση?
2: Η λέξη ελπίδα είναι κάτι το οποίο είναι μια λέξη η οποία παίζει. Ένας όρος ο οποίος τον έχουμε ακούσει να συζητιέται στα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στην κυρία Καριστιανού, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί πρόσεξα κατά τη διαδικασία συλλογής των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία την περασμένη εβδομάδα, μία από τις παρευρισκόμενες, προφανώς σε μια έκρηξη αυθορμητισμού, είπε «Για τη νέα ελπίδα» φώναζε.
1: Ωραίο.
0: Και έχω την αίσθηση ότι δεν τη φώναζε τυχαία. Τώρα, αν θα το λένε ελπίδα, νέα ελπίδα, ή δεν ξέρω εγώ, αθάνατη ελπίδα, γιατί πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Έτσι.
0: Θα το δούμε.
2: Αυτό άρα που μπορώ να σας πω πάντως, ναι, είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Mm-hmm.
2: Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αρκετός κόσμος με λεωφορεία θα κινηθεί από τις γύρω περιοχές για το Ολύμπιον στις 6.30 ώρα. Θα
1: άρα
2: είμαστε εκεί για να δούμε τελικά.
0: Γεμίσουν την πλατεία. Άρα,
1: κινητοποίηση. Άμα κινητούμε με λεωφορεία, πώς?
0: Γιατί τώρα όταν λέμε να γεμίσεις την πλατεία Αριστοτέλος, δεν μιλάμε να τη γεμίσεις και τους γύρω δρόμους όπου τις γέμιζε ο Ανδρέας κάποτε. Μιλάμε για τον κεντρικό χώρο που αν βγάλεις τα τραπεζικά
2: και ο Μητσοτάκης τις γέμιζε τις πλατείες, την πλατεία και τους γύρω δρόμους.
0: Αλλά έπαιρνε 40%. Εγώ λέω ότι κάτι θα γίνει εκεί στην πλατεία. Και επίσης θέλω να μας πεις και κάτι άλλο, γιατί εσύ τη Βόρεια Ελλάδα την ξέρεις καλύτερα. Κυκλοφορούν οι φήμες ότι σήμερα κόσμο στη συγκέντρωση της κυρίας Καριστιανού μπορεί να στείλει και η Νίκη, το κόμμα του κυρίου Νατσιού, ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι κάπως κοντά. Έχεις εσύ τέτοια εικόνα?
2: Τέτοια εικόνα δεν μπορώ να πω ότι έχω, ωστόσο ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές, γιατί αν δούμε λιγάκι τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού, βλέπουμε ότι είναι αρκετά κοντά σε αυτές, ιδίως της θρησκευτικού χαρακτήρα τοποθετήσεις, τις οποίες έχει κάνει στο παρελθόν και ο κ. Νατσιός, ο οποίος όταν ρωτήθηκε σχετικά πρόσφατα, είπε ότι δεν έχει απολύτως καμία αντίρρηση να συζητήσει ακόμα και για συμπόρευση με την κυρία Καριστιανού. Είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε με βάση την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που υπάρχει ως κλίμα είναι ότι τουλάχιστον κάποιες παλαιότερες κουβέντες που κάναμε με κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, είναι ότι αυτό το εκλογικό κοινό στο οποίο στοχεύει το νέο κόμμα είναι το κοινό το οποίο σήμερα λέει ότι δεν θα πάει να ψηφίσει επειδή ακριβώς αισθάνεται αειδιασμένο από την παρούσα πολιτική κατάσταση. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή στρέφονται οι προσπάθειες οι πολιτικές να φέρουν τον κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος και ούτως ή άλλως δεν θα πήγαινε να ψηφίσει. Γι' αυτό και θεωρούν τα ίδια στελέχη ότι δεν μπορούν να μετρηθούν στην παρούσα φάση, αλλά και όταν θα μετρηθούν θα φέρουν μια συνολική αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό, γιατί θα μιλάμε για ψηφοφόρους τους οποίους άλλα κόμματα δεν μπορούν να τους μετρήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Χρήστο, εσύ είχες καλύψει την ιστορία αυτή, την τραγωδία στα Τέμπη, άρα μιλάς με τους ανθρώπους αυτούς, έχεις κάποιες επαφές. Θεωρείς ότι οι άνθρωποι αυτοί θα στηρίξουν την κυρία Καριστιανού?
2: Όχι, όχι. Είναι σαφές πως όχι. Ναι. Με τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούμε επικοινωνία, μας ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση και δεν θέλουν να έχουν απολύτως καμία σχέση με την κυρία Καριστιανού και με το πολιτικό της εγχείρημα. Θεωρούν ότι κινούνται και όλες τους οι προσπάθειες έχουν να κάνουν προς την κατεύθυνση της απονομής δικαιοσύνης, να μην υπάρχει συγκάλυψη, και αυτό είναι το οποίο κρατούν από όλες τις δημόσιες προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι η κυρία Καριστιανού κάνει κάτι το οποίο την αφορά προσωπικά.
0: Μάλιστα. Χρήστος, αφήνουμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. 6.30 είναι η.
2: 6.30 είναι το ραντεβού, 7 η ώρα αρχίζει η εκδήλωση.
0: Πάνω στα δελτία. 7.30 και βάλε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
1: Χαρά.
0: Ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, μόλις τις τελευταίες πληροφορίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα να σας πω στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι τη διακοπή μας ότι για το άλλο κόμμα που έρχεται την Τρίτη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πρώτον ότι δεν θα είναι παρόντες βουλευτές εν ενεργεία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Αριστερά, διότι αυτό θα δημιουργούσε ένα θέμα. Δεν μπορούν βουλευτές ενός κόμματος να πηγαίνουν στην παρουσίαση ενός άλλου κόμματος. Νομίζω ότι έχει παρακαλέσει ο κύριος Τσίπρας με όσους μιλάει να μην πάει κανείς στην εκδήλωση του θυσίου. Σε ό,τι αφορά το όνομα τώρα, εκεί ακόμα πιο μεγαλύτερο σκοτάδι υπάρχει, αλλά διαβάζω κάποια δημοσιεύματα από συναδέλφους που συνήθως δεν μας ρίχνουν έξω και Καθημερινή το γράφει σήμερα και ο δικός μας ο Αντώνης Ατζουλέτος το λέει. Φαίνεται ότι πάμε προς την Πηξίδα. Ταιριάζει με την Ιθάκη η Πηξίδα.
1: Η Πηξίδα ήταν ένα βιβλίο του Λαλιώτη παλιότερα.
0: Καλά ρε παιδί μου είναι. Δίνει ένα συμβολισμό η Πηξίδα. Αρκεί να ξέρεις αν τη διαβάζεις. Γιατί άμα τη διαβάζεις.
1: Πρέπει να είσαι καπετάνιος καλός.
0: Ξεκινάς για την Ιθάκη και βρίσκεσαι στη Θράκη που λέγανε παλιά. Στη Σαμοθράκη, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Αλλά κάπως έτσι φαίνεται.
1: Είναι στο Αιγαίο, η Ιθάκη είναι στο Ιόνιο.
0: Αυτό λέω.
1: Πολύ κακός.
0: Άμα δεν ξέρεις να διαβάζεις την Πηξίδα. Το θέμα είναι, σου λέω, η Πηξίδα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να ξέρεις να το διαβάζεις και να βλέπεις και λίγο τον καιρό, γιατί μόνο η Πηξίδα δεν φτάνει, πρέπει να πάρεις και κανένα μετεωρολογικό δελτίο, με σε βρήκα μια θύελλα στο δρόμο. Τώρα, και κάτι τελευταίο, πόσο χρόνο έχουμε, Δήμητρα? Έχουμε 2 λεπτά. Έχουμε και κάτι άλλο, γιατί τώρα εδώ αρχίζουν τα, πώς να σας τα πω τώρα, τα κλαδέματα, τα τάκλιν. Για να καταλάβετε πόσο ποδοσφαιρικά θα κινηθούμε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σήμερα μια νέα ανάρτηση όπου έχει μια φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Πολύ με τις φανέλες παίζει και με τα γήπεδα.
1: Και Μπαρτσελώνα γιόλας.
0: Ναι, θέλει να δείξει Μπαρτσελώνα. Ότι κατεβαίνει τώρα η μεγάλη ομάδα στο γήπεδο, κατάλαβες.
1: Βάλε τον Όφη.
0: Αλλά τι γίνεται τώρα, προσέξτε. Υποψιάζομαι, δεν έχω πληροφόρηση, ότι θα προσπαθήσει να του τραβήξει λίγο το χαλί και να σκιάσει την εκδήλωση του Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διότι τι έγινε, χθες πήγε στους δημοσιογράφους της Βουλής να καταγγείλει την κυβέρνηση για την μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Το ρώτησαν αν θα κάνει πρόταση μορφής και είπε θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Τα μπάνια του λαού. Ναι.
0: Δηλαδή τώρα που έχουμε το Final Four το Σαββατοκύριακο δεν θα κάνουμε κάτι. Το απόγευμα που πήγε στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου τον ξαναρώτησαν και την πιθανότητα να καταθέσει πρόταση μορφής ο Ανδρουλάκης την άφησε ανοιχτή. Υποψιάζουμε λοιπόν με όλα αυτά ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη ο Ανδρουλάκης μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής, όχι για να ρίξει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί, αλλά για να επισκιάσει την εκδήλωση του Τσίπρα. Διότι φανταστείτε τώρα ότι αν στην Τρίτη στη Βουλή ξυφομαχούν οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Τσίπρας μιλάει στο θυσίο μόνος του, τα δελτία τι θα προτιμήσουν να παίξουν, την πρόταση μορφής και τα δύο θα τα παίξουν, αλλά ποιο θα προτάξουν?
1: Για να ανακοινώσει την πρόταση μορφής αρχίζει η διαδικασία.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Άρα χωρίς να το γνωρίζω, επαναλαμβάνω, υποψιάζομαι ότι με την πρόταση μορφής ο Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι εμείς δίνουμε τη μάχη στη Βουλή, ενώ ο Τσίπρας και το κόμμα του είναι απόντες από τη Βουλή. Και να φέρει και το Φάμελο να το γλεντήσουν όλοι μαζί και μαζί με το Χαρίτσι.
1: Είναι ένα θέμα για το οποίο μπορείς να κάνεις μια πρόταση μομφής, αυτό το θέμα των υποκλοπών.
0: Μα δεν θα κάνει μόνο.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να πέσει κυβέρνηση, αλλά.
0: Θα το κάνει για όλα. Ναι. Αλλά εκεί, αν το κάνει, ο Ανδρουλάκης θα έχει ένα προβάδισμα. Διότι θα σηκώνεται να μιλήσει ο Φάμελος, θα του λένε εσύ με ποιο κόμμα είσαι. Θα σηκώνεται να μιλήσει ο Χαρίτσης, θα του λένε εσύ με ποιο κόμμα είσαι.
1: Πολλά τέτοια.
0: Θα σηκώνεται ο Πολάκης, θα παίρνουν popcorn από το Πασόκ να κάτσουν κάτω να του ευχαριστηθούν. Άρα φαίνεται ότι η συγκυρία ευνοεί μια τέτοια κίνηση, παρότι είναι μια κίνηση στρατηγική, δεν είναι μια κίνηση ουσία. Λοιπόν, πριν διακόψουμε να σας ενημερώσουμε κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας θυμίσω ότι εμείς τη Δευτέρα έχουμε ραντεβού στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, σας Παναθηναϊκού, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην Άγκυρα, το τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτστάρογλου. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρονα. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σταμάτη Κραουνάκη και κόκκινα γυαλιά επέλεξα σήμερα, διότι διαβάζω ότι ο Σταμάτης, φίλος από τα παλιά, μέχρι και εκπομπή έχουμε κάνει με τον Σταμάτη μαζί, έχει γράψει ένα τραγούδι για τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση της Τρίτης. Προφανώς με το νέο όνομα. Δηλαδή έχει γράψει τον ύμνο του νέου κόμματος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ωραίο.
0: Είναι φίλοι με τον Κραουνάκη.
1: Ωραίο.
0: Έχουν τις ίδιες απόψεις. Μια χαρά. Αν είναι και ωραίο το τραγουδάκι, μια χαρά. Τώρα που τελειώσαμε με τον Ακύλα, να βρούμε άλλο σουξεδάκι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι. Και εισηγητή στην αναθεώρηση του συντάγματος που ακόμα την περιμένουμε να ξεκινήσει.
2: Α.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
2: Γεια σας. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς έχουμε καιρό να τα πούμε. Καταρχάς, το βιβλίο πώς πάει, να πούμε ότι έχετε γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι.
0: Το οποίο είναι ωραία.
1: Καλύτερα
0: ειδικά
1: να μιλάμε για την τεχνική νοημοσύνη παρά να μιλάμε για το Σύνταγμα τώρα.
2: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι ατομική προσπάθεια, είναι συλλογική προσπάθεια 43 συγγραφέων από 18 ελληνικά, κυπριακά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια, η οποία αναλύει ουσιαστικά τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε ένα από τα άρθρα του Συντάγματος που κατοχυρώνουν ένα ατομικό δικαίωμα και στις τρεις βασικές λειτουργίες, τη νομοθετική, τη δικαστική και την εκτελεστική. Παρουσιάστηκε με επιτυχία εδώ στην Αθήνα ενώπιον 2.000 περίπου ατόμων, παρουσία και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής και εκπροσώπων όλων των κομμάτων. Ταξίδεψε στην Κομοτηνή με ομιλητές εκεί τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Θοδωρή τον Ρουσόπουλο ως Πρόεδρο της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και προχθές ήμασταν στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη εκδήλωση όπου η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος ανέλησαν οι δικές τους οπτικές για το ζήτημα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Αλλά τώρα μου δώσετε πάσα.
1: Μισό λεπτό, αλλά μιλάμε.
2: Νομική βιβλιοθήκη είναι.
1: Δεν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη που μας αφορά όλους και τώρα ασχολούμαστε ότι να πάρει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, λέει, να έχει εξαετή θητεία.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Τα βάλες όλα μαζί.
1: Όλα μαζί τα
0: λέω. Κάτσε να πάω πρώτα σε αυτό που θέλω. Επίτρεψε μου και μετά θα πας. Επειδή έχετε κάνει την περατζάδα σας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Ροδόπη και τη Θράκη που τη γνωρίζετε άριστα, θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι ανοιχνεύεται πολιτικό ρεύμα υπέρ της κυρίας Καριστιανού που σήμερα παρουσιάζει το κόμμα της.
2: Κοιτάξτε, ρεύμα δεν θα το έλεγα. Ενδιαφέρον να δουν τι είδους θα είναι αυτή η κίνηση. Ναι, γιατί έχουν την απορία πώς μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολιτικό να παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία πατώντας πάνω σε ένα τραγικό γεγονός. Υπάρχει μια προσοχή.
0: Αλλά δεν έχει αυτή τη δυναμική που λες έρχεται. Αυτό λένε.
2: Όχι, αυτό που εμφανιζόταν.
0: Γιατί λένε ότι η δύναμή της κυρίως είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Λένε, εγώ δεν γνωρίζω.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν είμαι δημοσκόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ με το αίσθημα, το στικτόδες που έχω αναπτύξει όλα τα χρόνια που ασχολούμαι, σαφώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μια προσοχή στραμμένη στα εκεί να δούμε τι θα είναι αυτό. Αλλά δεν θα το έλεγα ρεύμα. Ρεύμα είναι κάτι άλλο. Ρεύμα είναι κάτι κινηματικό.
0: Δηλαδή κάτι αντίστοιχο βλέπατε όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ο οποίος απέδειξε ότι έχει δύναμη στη Βόρεια.
2: Κάτι αντίστοιχο έβλεπα όταν μεγάλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πάτησε πάνω σε μια κοινωνική αγανάκτηση, την οποία κατάφερε να χειραγωγήσει και να πάρει ένα κόμμα του 4-5% και να το πάει στο 35%. Διαμορφώνοντας και προϋποθέσεις διακυβέρνησης. Τώρα κάτι τέτοιο δεν βλέπω. Τώρα βλέπω, θα σας πω τι βλέπω. Βλέπω μικρά ακτιβιστικά κόμματα ή κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν βλέπω όμως μια πιστική, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία ολοκληρώνει μια δεύτερη τετραετία.
1: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι εσείς είσαστε τόσο ωριακά στις δημοσκοπήσεις που και αυτά τα μικρά κόμματα, ας πούμε, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή κάνοντας κόμμα η κυρία Καριστιανού, μπορεί να σας κόψει πολύτιμες μονάδες.
2: Προσωπικά δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά θα έλεγα ότι ωριακά είμαστε σε σχέση με το παλιό καλό μας εαυτό.
1: Προφανώς.
2: Όχι σε σχέση με τους αντιπάλους μας, διότι όταν κάνεις διπλό σκορ σε σχέση με το δεύτερο και
1: 39% όπως θέλετε.
2: Και δείχνει στις δημοσκοπήσεις ότι οι εκλογές θα είναι ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει μία σημασία, ότι κάτι πήγε καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, στην αντιμετώπιση τουλάχιστον των κρίσεων, πήραμε έναν καλό βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, πρέπει να πολεμήσουμε τώρα τον κακό μας σε αυτό, δηλαδή να θεραπεύσουμε λάθη που έχουμε κάνει, για να μπορέσουμε να ξαναμαζέψουμε ανθρώπους που δεν πήγανε τόσο σ' άλλους, όσο καθίσαν στον καναπέ τους.
0: Γιατί την εσωστρέφεια εκτός από τον κακό σας εαυτό. Γιατί τώρα μία ακούω για περίκλειστες καγκελαρίες τεχτών κρατών. Μία ακούω για ήρεμα νερά που είναι ένα μύθευμα. Μία ακούμε τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά να ασκούν κριτική στη Νέα Δημοκρατία για ζητήματα τα οποία νομίζω ότι εκφράζουν ένα κομμάτι της εκλογικής του βάσης. Ακούστε, αυτός είναι ο κίνδυνος του κακού εαυτού.
2: Ακούστε, όλα αυτά που λέτε είναι πραγματικά και έχουν δημιουργήσει ενδεχομένως την όποια φθορά. Είναι δυσάρεστο για μας που είμαστε και ιστορικά στελέχιστα στην παράταξη από παιδιά, την υπηρετούμε, να βλέπουμε ένα συνέδριο χωρίς τους δύο πρωθυπουργούς εκεί. Αλλά θεωρώ ότι παρόλα αυτά, αυτό το οποίο έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ότι έχουμε αντιληφθεί τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν γίνει και να κινήσουμε τον κόσμο ο οποίος κάθεται στον καναπέ. Διότι οι νεοδημοκράτες που δεν θέλανε αυτή τη στιγμή, που στεναχωρεθήκαν ενδεχομένως από κάποιες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγανε κατά κανόνα σε άλλο κόμμα, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αν λοιπόν έρθουν να ψηφίσουν, γιατί θα δουν ότι κάτι κινείται ξανά προς τη σωστή κατεύθυνση και δυναμικά, πιστεύω ότι μπορεί να θεραπευθεί η όποια φθορά έχουμε μέχρι τώρα καταγράψει. Ωστόσο, η ύπαρξη πολλών μικρών κομμάτων σίγουρα δεν διευκολύνει και δημιουργεί και μια απειλή γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού αναμφίβολα έτσι μπορεί να κλονίσει την σταθερότητα, την κυβερνησιμότητα της χώρας. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο δεν αφορά μόνο την Νέα Δημοκρατία, αφορά όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη διεθνή συγκυρία που πρέπει να υπάρχει εδώ σταθερή κατάσταση. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε πετύχει να αποτελούμε, ας πούμε, μια εγγύηση σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και φάνηκε αυτό και με τα πρόσφατα έτσι γεγονότα στο Ιράν και με την παρουσία μας την έντονη στην Κύπρο κτλ.
1: Τώρα, η αναθεώρηση του συντάγματος που έχει βάλει μπροστά ο Πρωθυπουργός, έτσι είναι προτεραιότητα του, μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο, γιατί βλέπω εδώ διάφορες δημοσκοπήσεις. Να τελειώσω μισό λεπτό την ερώτηση.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Οι δημοσκοπήσεις λένε, είδα η τελευταία, ότι 64% του κόσμου λέει ότι είναι ένα πρόσχημα της κυβέρνησης γιατί βρίσκεται πολιτικά πιεσμένη.
2: Καμία αναθεώρηση δεν είναι σοβαρή όταν βλέπει τις επόμενες εκλογές και δεν βλέπει τις επόμενες γενιές. Τα κίνητρα τα δικά μας σήμερα είναι να δούμε τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και αγγίζουμε θέματα που μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλη δημοφιλία, αλλά έχουν σημασία για την λειτουργικότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Τώρα, εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μερικές κόρτικες παρατηρήσεις, γιατί δεν μπορούμε να το αναλύσουμε όλο το έργο.
0: Όχι, πρώτον, θέλουμε να έρθετε μια μέρα στο στούντιο να το αναλύσουμε.
2: Θα είμαι στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, για οποιοδήποτε άρθρο θέλετε. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, τώρα εδώ υπάρχει μια υποκρισία. Το Πασόκ εισήγαγε την πρόταση να βγαίνει με απόλυτη πλειοψηφία και όχι με ενισχυμένη που υποστηρίζαμε εμάς. Τώρα μας κάνει κριτική ότι απέτυχε η απόλυτη πλειοψηφία. Μα δεν φταίμε, εμείς άλλοι τη φέρανε. Εμείς προσπαθήσαμε αντιθέτως να την ενισχύσουμε αυτή την προοπτική. Το κάναμε μια φορά επιτυχώς. Τη δεύτερη φορά που έγινε αντικείμενο πάλι πολιτικής αντιπαράθεσης η εκλογή Προέδρου, δεν επετεύχθη. Αλλά αυτή το φέρανε. Δεύτερον, άρθρο 16.
1: Ναι. Πρώτον, τώρα λέτε για 6 χρόνια. 6 χρόνια πρόεδρος Δημοκρατίας.
2: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Δεύτερον, εσείς μιλάτε για θεσμούς και πρόεδρος Δημοκρατίας. Είχατε πει ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έρχεται από όλα τα κόμματα. Βγάλατε πρόεδρος Δημοκρατίας με 151 ψήφους.
2: Τι να κάνουμε, αφού δεν μας ψηφίσαν οι άλλοι, γιατί φοβούνται τη συνεννόηση και τη συνεργασία. Άμα ρωτήσετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν ή να συνενέσουν σε κάτι, φοβούνται να το πούνε. Γιατί φοβούνται ότι έτσι θα χάσουν ψήφους. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνεργασία.
1: Ως τώρα ο πρόεδρος
2: Δημοκρατίας. Λέμε και τώρα και στην αναθεώρηση του συντάγματος, τους λέμε, ελάτε να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε, δηλαδή, ότι πρέπει να έχουμε διευκόλυνση στην πρόσβαση στην στέγη ως θεμέλιο της οικογένειας. Γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε, ξέρω εγώ. Και όμως δεν θα το ψηφίσουν, λένε. Θα το ψηφίσουμε, λέει, στην άλλη Βουλή.
0: Τώρα, πιστεύετε ότι αυτή η Βουλή υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την εισαγωγή του γερμανικού μοντέλου? Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρώτοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα το καταψηφίσουν.
2: Κοιτάξτε τώρα. Πρώτα απ' όλα, για να αλλάξει.
1: Λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.
2: Ακούστε, για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα είναι αδύνατον, διότι χρειάζεται 200 ψήφους.
0: Μπορεί να αλλάξει, αλλά για τις μεθεπόμενες εκλογές.
2: Μπορεί να αλλάξει για τις μεθεπόμενες εκλογές, αλλά αυτό
0: εγώ πιστεύω ότι
2: και
0: αυτό δεν έχει. Δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία της Βουλής.
2: Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε τώρα στη συζήτηση την θεσμική που θα γίνει.
0: Άρα θα επιμείνετε σε αυτή τη ρύθμιση.
2: Η πρόβλεψη μας στο Σύνταγμα δεν μιλάει για ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο. Μιλάει για εκλογικούς νόμους που θα συνυχτά συστήματα.
0: Εντάξει,
2: που θα
0: συνδυάσουν δύο αρχές. Ο τρόπος που
2: σταθερότητα, τη σταθερότητα, δηλαδή την κυβερνησιμότητα από τη μια και την αναλογική εκπροσώπηση από την άλλη. Αυτό το σύστημα που έχουμε ούτως ή άλλως είναι μεικτό σύστημα. Τώρα, αν πάμε και σε μείζονες περιφέρειες, αφήνουμε συνταγματικά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
0: Όταν μιλάτε για μείζονες περιφέρειες, αυτό εννοείται.
2: Θέλουμε το Σύνταγμα να αφήνει ανοιχτές όλες τις εκδοχές και για όλα τα συστήματα, γιατί αυτό είναι το δημοκρατικό. Δεν πρέπει το Σύνταγμα να είναι σφιχτό.
1: Σε λεπτό όμως. Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, έτσι δεν είναι? Αν μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό της και ενδιαφέρεται για να αλλάξει αυτό το νόμο, δεν θα έπρεπε να δώσει κάποιο χρόνο να γίνει μια συζήτηση για την αλλαγή?
2: Μα δεν είναι το κεντρικό μας θέμα αυτό τώρα. Μπορώ, γιατί το αναδεικνύεται. Μα αυτό εμείς απλά
1: δεν
2: φροντίζουμε.
1: Είναι το κεντρικό θέμα, είναι αναθεώρηση του Συντάγματος, τώρα που έχετε βάλει μπροστά.
2: Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι το κορυφαίο θέμα του κοινοβουλίου. Όχι τη κυβέρνηση, του κοινοβουλίου. Γιατί είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά ο εκλογικός νόμος που μου λέτε δεν είναι άρθρο.
0: Είναι ένα από τα 30 άρθρα που φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει.
2: Σας λέω λοιπόν ότι εμάς μας ενδιαφέρει το Σύνταγμα να είναι ανοιχτό σε όλες τις εκδοχές. Και κάθε φορά να μπορεί η εκάστοτε πλειοψηφία να διαμορφώνει τη δική της βούληση. Οι σταθερές του Συντάγματος είναι άλλες. Παραδείγματος χάρη είναι η διάκριση των εξουσιών. Είναι η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των εξουσιών, ώστε καμία εξουσία να μην αφαιρεθεί σε βάρος της άλλης. Είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας με αντίβαρα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Στυλιανίδη.
2: Με αντίβαρα. Δηλαδή, το άρθρο 29 για μένα και η θεσμοθέτηση της εσωκομματικής δημοκρατίας σε έναν κόσμο που τα αρχηγικά κόμματα δεσπόζουν είναι ένα μήνυμα. Θα έλεγα εξισορρόπηση του Πρωθυπουργού Κεντρικού.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μία και μοναδική ερώτηση έχω να σας κάνω. Το θέλετε, τι θέλετε την αναθεώρηση? Γιατί έχει πάει 21 Μαΐου, δεν έχει συγκληθεί. Πότε θα γίνει?
2: Ακούστε.
0: Έχουμε ένα καλοκαίρι με σενάρια πρόωρων εκλογών ήδη ισχυρά για το φθινόπωρο. Αν το επιλέξει ο Πρωθυπουργός τελικά για τους δικούς του λόγους, πάει η αναθεώρηση του Συντάγματος.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Ότι όλες οι αναθεωρήσεις ξεκινούν σε προεκλογική περίοδο.
0: Κακώς.
2: Δηλαδή, όχι κακό, το Σύνταγμα το λέει. Το Σύνταγμα το λέει, δεν το λέμε εμείς. Γιατί λέει προτείνουσα Βουλή, εκλογές και μετά αναθεωρητική που θα πάρει τις αποφάσεις.
0: Ναι, αλλά θέλει λίγο χρόνο να συζητήσετε, μία άνεση χρόνου. Πώς θα γίνει η σύνθεση σε 20 μέρες?
2: Δεν θα γίνει τώρα η σύνθεση. Η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει πριν από. Έχει καταρχήν ανακοινωθεί πριν τις εκλογές και έχει ανοίξει πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές. Ουσιαστικά ο χρόνος αυτός είναι χρόνος διαβούλευσης για να πάρουμε τι απόφαση. Ποια άρθρα θα αλλάξουμε, όχι πώς θα τα αλλάξουμε. Αυτό είναι η δουλειά της επόμενης Βουλής. Στο ποια άρθρα θα αλλάξουμε συζητούμε τώρα και εκεί αρκούν και 151 ψήφοι. Απλά το περίεργο είναι όταν σε κάποιο συμφωνούμε αυτονοήτως, προστασία της ελληνικής γλώσσας. Γιατί να μην το ψηφίσουμε όλοι από τώρα?
0: Πρέπει να διακόψουμε, αλλά σας θέλουμε, θα συνδεθείτε με τον κύριο Γιαννίρη, μια μέρα στο στούντιο να μιλήσουμε μόνο για την αναθεώρηση του
2: Συντάγματος. Καρίστος άρθρο-άρθρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννίδη. Ο κύριος Αντιπίδης στην Ελλάδα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες.
1: Χρόνια πολλά. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα ασθενά του Ορμούς. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Özgür Özel στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη ημέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Özgür Özel, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Özel κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. «Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνη μας, χωρίς συνεργασίες», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους, για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το 2 Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Χθες απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημαληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονίζουμε τα ρολόγια μας, τσεκάρουμε την ώρα, τσεκάρουμε το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να φύγουμε για την εργασία. Βεβαίως τα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας. Να είστε καλά. Ένα καλό πρωινό, ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με τον Sky. Πάντοτε παρέα από πολύ νωρίς, εδώ από τις 5 που ξεκινάμε μαζί, με όλη την επικαιρότητα, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα και φυσικά με τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τις δικές σας επισημάνσεις, τα δικά σας σχόλια, όλα αυτά τα οποία γίνονται και ρεπορτάζ στον Sky και αξιοποιούνται όλα αυτά τα οποία εσείς μας λέτε και εσείς μας δηλώνετε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό Παρασκευή, επαναλαμβάνω, 22 του μηνός, 22 Μαΐου. Τη χαρά εδώ να είμαστε με την κυρία Δήμητρα Σταματίου αυτό το πρωινό, την κυρία των Ηχοληπτών. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως με την Μελίνα Σαμαραδέλη να επιμελείται τα δημοσιογραφικό στην εκπομπή. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικός με τις μουσικές της Πινελιές, έτσι και με την σύνδεσή της με το Σαν Σήμερα. Και φυσικά η κυρία Ελένη Μπουλιέζου, τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου και βεβαίως μέσω των δύο πλατφορμών, κινητού και διαδικτύου. Θέλετε το δικό σας μήνυμα, σας διαβάζουμε και φυσικά έχουμε την επικοινωνία μέσω των μικροφώνων εμείς εδώ του Sky και εσείς με τα δικά σας μήνυματα. Ένα καλό πρωινό λοιπόν, σε αυτό το πρωινό το οποίο έχουμε πολλά να πούμε και σημαντικά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Αβέβαιο καταρχάς παραμένει ακόμη το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ενώ το Ιράν να ανασυντάσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Έχουμε θρίλερ λοιπόν, σαν να θέλει να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση για το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν υπάρχει κάποια ακόμη απάντηση από τις ΗΠΑ της Αμερικής για το τι ακριβώς λένε αναφορικά με τα αγκάθια της διαπραγματεύσης, τα οποία είναι προφανώς και μένουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά και βεβαίως και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, αν σκέφτεται και μετράει καθημερινά το εάν και εφόσον θα παραστεί στον γάμο του γιού του, του μεγαλύτερου του γιού, δεν είναι, λέει, καλή στιγμή για μένα, αλλά λέει ότι πάω, δεν πάω, θα με κατηγορήσουν και για τα δύο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με την ανθρώπινη πλευρά και βεβαίως και με τις αυτές τις υποχρεώσεις εντός εκτός εγωγικών να τις βάλετε, όταν μάλιστα είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο έχει να κάνει μετά του πολέμου, με την όλη κατάσταση, στο πόσο πραγματικά κοντά είμαστε σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Από την άλλη, Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι, ονομάζεται πλέον το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη με πρόταγμα την μηδενική ανοχή στην διαφθορά, την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των δεσμών και βεβαίως την ευημερία των πολιτών.

Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι ακριβώς έγινε χθες στην Βουλή. Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Αραμπατζή, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ σήμερα έχουμε την συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, για το ζήτημα δηλαδή των υποκλοπών. Έντονη η κουβέντα σήμερα, έντονη όπως και χθες, με πολλά τα οποία διαδραματίστηκαν εντός του κοινοβουλίου, με πολλούς πρωταγωνιστές. Μία κυρίως πρωταγωνιστή σε αυτά. Παίρνει και τις απαντήσεις, βεβαίως, δεν τις χαρίζονται πια. Ή απαντούν ή αδιαφορούν. Οπότε και τα δύο νομίζω ότι είναι αντικείμενο εκνευρισμού. Οπότε λοιπόν εκείνη έχει πολλά να πει και πολλά να δώσει έτσι στην μάχη της στο κοινοβούλιο. Διαβάζουμε σήμερα από την στήλη της εφημερίδας Καθημερινή ο Στέντορ ότι το βάρος από την πλευρά της κυβέρνησης θα δώσει και βεβαίως θα έχει να πει πολλά ο κύριος Μάκης Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν θα είναι εκεί όπου θα προσπαθήσει να απορρίψει, διαβάζουμε από το Στέντορ, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της Σύνταση Εξεταστικής Επιτροπής. Όλα αυτά βεβαίως με την βεβαίως πολύ πολύ δυναμική ρητορική του, την άξιος σε όλα αυτά. Αναμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει εντός του κοινοβουλίου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε ξεκινήσει και τις περιοδίες με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται στο Μιστρά εχθές, με αυτές τις πολύ πολύ ωραίες εικόνες σε αυτήν την πολιτεία εκεί, σε αυτά τα κάστρα. Όλα αυτά βεβαίως μένουν στη διαδικασία της πραγματικά της επικοινωνίας των πολιτικών με τους πολίτες, με όλα αυτά τα οποία κάθε φορά το λέμε, την επικοινωνία με τον κόσμο. Από την άλλη μεγάλη είδηση εδώ για την χώρα μας είναι ότι αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά, παρά την αντίδραση και την αντίθετη γνώμη του εισαγγελέα, έτσι αποφάσισε το δικαστήριο, ενώ είμαστε σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα που παίρνει μέτρα, έχει πάρει μέτρα στήριξης για τους πολίτες της. Όλα αυτά βεβαίως πάντοτε έχουν να κάνουν με και συνδυάζονται και συνδέονται με την οικονομία. Επίσης στην Τουρκία πολύ μεγάλη είδηση είναι ότι ο κλοιός σφίγγει πια ασφυκτικά, προσλαμβάνοντας διαστάσεις υπαρξιακής απειλής γύρω από το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην Τουρκία, μετά και την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης να ακυρώσει την εκλογή του κ. Özgür Özel. Μεγάλη αναταραχή, βλέπουν πολλά από πίσω, παρασκηνιακά. Όλα αυτά θα ακούσουμε βεβαίως και τον Μανώλη Κωστίδη. Την ώρα που βεβαίως όπου χθες και ο Μανώλης Κωστίδης έλεγε και στον Άρη Πορτζάλτε, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky το πρωί, γι' αυτό την βήματα πίσω στο κομμάτι που έχει να κάνει με την νομοθέτηση για τη Γαλάζια Πατρίδα και όλα αυτά για τα οποία υπήρξε ένταση και εδώ στην χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται πως έρχονται και παίρνουν βήματα πίσω, έτσι ώστε να διατυπωθεί εκ νέου ή να διατυπωθεί αλλιώς ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο έτσι εδώ είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι λέγανε τα διάφορα και δημιουργούσαν μια πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία. Νυφαλιότητα θέλει και θέλει ανθρώπους οι οποίοι να διαβάζουν πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, να διαβάζουν πολύ πολύ καλά τις κινήσεις, να ξέρουν από σκάκι, εκτός από τακτικιστές να είναι και παίκτες, να μπορούν να παίζουν και να κρατάνε και να έχει διάρκεια η αντοχή τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως η ελληνική διπλωματία, όπως εκφράζεται δια του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε πει ότι προφανώς δεν μπορούμε να αντιδρούμε σε κάθε δημοσίευμα, είτε είναι από κρατικό μέσο είτε από οτιδήποτε άλλο. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και φυσικά βεβαίως πάντοτε έχοντας η ελληνική διπλωματία και όλες οι χώρες, έτσι είναι, τις δικές τους πληροφορίες, όπου προφανώς δεν λέγονται και δεν αναλύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά βρισκόμαστε όλο ένα και περισσότερο και βεβαίως σήμερα το βράδυ με το Final Four εδώ στην χώρα μας, με μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την κίνησή μας. Οπότε λοιπόν σε ρυθμούς Final Four, Ευρωλίγκας η χώρα μας στο ΟΑΚΑ και βεβαίως με πολύ πολύ ωραία παιχνίδια ελπίζουμε να δούμε και φυσικά αν η ελληνική ομάδα είναι καλύτερη βεβαίως και να κερδίσει. Πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και βεβαίως όπως πάντα μετά και όπως σας έχουμε συνηθίσει η ακρόαση των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί,
χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή 2-2 στο στενό του Ορμούζ. Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Το τουρκικό δικαστήριο, λοιπόν, στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 23, που είχε αναδείξει ως πρόεδρό του στην ηγεσία του κόμματος τον κύριο Οζέλ. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 23. Ως μαύρη ημέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Οζγιούρ Οζέλ, έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Οζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος στη συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση, κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά τη δικαστική αυτή εξέλιξη, αποφασίστηκε πάντως, να ξέρετε, η σύγκληση έκτακτης συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επίσης, ο Πρωθυπουργός απίθυνε κάλεσμα συσπήρωσης προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία τόσο το 19 όσο και το 23, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα αλλά και λάθη που έγιναν. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς καμία συνεργασία, δήλωσε σε δημοσιογράφους εχθές η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση, παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το Υγιές Κόμμα της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε γραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση να πούμε ότι παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές, για την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές, ενώ για την κυρία Αραμπατζή 130. Ενώπιον του εισαγγελέα, των Ευρωπαίων μάλλον εισαγγελέων, θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ονομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημελματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Καταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές δηλαδή. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα σε μειοψηφίες να συγκρατούν εξεταστικές επιτροπές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνανιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργασης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα φυσίγγια και άλλα πιστήρια.
Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους εχθές ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεχτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς, τον Μάιο του 7 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και πλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και έκρηξης. Να θυμίσουμε ότι παρότι αρχικά εκδόθηκε αρνητικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών που υιοθέτησε την αρνητική εισαγγελική πρόταση, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς άναψε το πράσινο φως λοιπόν και έδωσε την άδεια και την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια. Συνελήφθη στο πλαίσιο τη αυτόφορη διαδικασία ένα άνδρα στη Θεσσαλονίκη για εμπερισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνο, ενώ ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής μετάλλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικόπεδο χώρο, σε οικοπεδικό χώρο, με ξεραχόρτα και ελαιόδεντρα και έχοντας έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων. Η περαιτέρω εξάπλωση τη πυρκαγιά απετράπη, καθώς ήταν άμεση η επέμβαση τη περιοριστική υπηρεσία. Παράλληλα, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031 ευρώ. Την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτηση του Truth Social μετά την επιτυχημένη εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναυρότσκι, τον οποίο είχα την τιμή να στηρίξω και με βάση τη σχέση που έχουμε αναπτύξει, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Τραγωδία στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμενε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή. Στην Πορτογαλία τώρα συνελήφθη χθες στην περιοχή Φάτιμα η μητέρα των δύο μικρών αγοριών 4 και 5 ετών που βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε ένα αυτοκινητόδρομο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 55 ετών και οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση κίνδυνος και εγκατάλειψη των παιδιών. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας λοιπόν για το Final Four της Ευρωλίγκας, όπου θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ σήμερα Παρασκευή και την Κυριακή και έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευτεί 4.000 αστυνομικοί, δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτυχθούν και εντός του ΆΚΑ, ενώ 400 κάμερες ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία εντός του γηπέδου. Παράλληλα, θα υπάρξει απαγόρευση των υπεύθυνων συναθροίσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων ποριών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα λοιπόν θα αφορούν συγκεκριμένες οδούς και δρόμους. Αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στο sky.gr. Εδώ λοιπόν μένουμε, διότι την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague απόψε αναζητά ο Ολυμπιακός, τον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Η Ερυθρόλευκη αντιμετωπίζει στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Και για την 10η αγωνιστική των Play-Out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0 με τον Τζούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας στο Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά κράτησε τη ΣΑΕΛ με 3-2. 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας στο Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΣΑΕΛ με 3-2.

0: προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα πάντως αγκάθια παραμένουν τόσο η διαχείριση για τα στενά του Ορμούς όσο και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα πάντως εχθές, Πέμπτη, την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο κ. Τραμπ σε συνομιλία με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στο στενό του Ορμούς. Επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο, επισημένοντας πως ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κοστίζει στο Ιράν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς δεν μπορεί να εξάγει τίποτα μέσω των νότιων υδάτων του. Και αναμένοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαπραγματεύσεις του ζητήματος ΗΠΑ Ιράν, του πολέμου αυτού στον κόλπο στη Μέση Ανατολή, πάμε στην Τουρκία. Ιδιωτικές σημαντικές εξελίξεις είχαμε στο κόμμα της Κομματικής Αντιπολίτευσης. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 23, που είχε αναδείξει ως πρόεδρο στην ηγεσία του κόμματος τον κύριο Οζέλ. Περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
1: Ουσιαστικά διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Το εφετείο αποφάσισε την απομάκρυνση όλης της ηγεσίας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, βεβαίως και του Προέδρου του κ. Ζέλ. Ορίζει ως πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσδάρου, ο οποίος είχε ιτηθεί στις προεδρικές εκλογές από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο λόγος, σύμφωνα πάντα με το εφετείο, είναι ότι υπάρχει νοθεία στο συνέδριο του 2023, δηλαδή 3 χρόνια πριν. Και αυτό βεβαίως οδηγεί σε μια κατάσταση χάους στην αντιπολίτευση, καθώς ο Κιλιτσδάρου λέει θα αναλάβει την ηγεσία και το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Ακίν Γιουλέκ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μίλησε για μια δημοκρατική απόφαση, καθώς σέβεται την ψήφο των συνέδρων, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, κάλεσε να υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια. Θυμίζει η αντιπολίτευση ότι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης που είχε φυλακίσει τον Εκρέμη Μάμογλου και παραμένει στη φυλακή ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας Εκρέμη Μάμογλου.
2: Και από την ημέρα που η αντιπολίτευση νίκησε.
1: Πολύ σωστά. Η αντιπολίτευση υπενθυμίζει ότι από την ημέρα που νίκησε στις δημοτικές εκλογές το 2024, 18 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, 7 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων και 18 άλλοι δήμαρχοι περιοχών έχουν φυλακιστεί και κατηγορούνται για διαφθορά. 17 άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης αυτομόλυσαν, πήγαν στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και 3 βουλευτές και αυτοί αυτομόλυσαν, πέρασαν στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και βεβαίως θεωρείται δεδομένο πια στην Τουρκία ότι πολιτικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν αποκλείουν και άλλες εξελίξεις.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Μανώλη Κωστίδη, με όλη αυτή την αναταραχή και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, στο πλαίσιο πάντοτε βεβαίως της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, έχοντας πάντοτε όμως στραμμένα και τα βλέμματά μας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά και τις σχετικές δηλώσεις. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλινίκου. Θα οδηγηθούμε στους κυριότερους ειδήσεων των Δύσεων, όμως με μια πολύ μικρή έτσι, παρένθεση, με δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, οι οποίες νομίζω ότι και σας ενδιαφέρουν. Ότι καταρχάς, όπως λέγαμε και στην έναρξη, η Κομισιόν βλέπει ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε μέτρα στήριξης στην Ευρώπη για τους πολίτες. Σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, με την ισχυρότερη δημοσιονομική αντίδραση απέναντι στην ενεργειακή κρίση, συγκαταλέγεται η χώρα μας, η Ελλάδα, μετά την Ισπανία, καθώς τα μέτρα στήριξης για το 2026 αντιστοιχούν σε σχεδόν 0,6% του ΑΕΠ, αναφέρει η Κομισιόν στις ΕΕ προβλέψεις της. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτή την ανάγκη που υπάρχει στήριξη των νοικοκυριών, στήριξη των πολιτών για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη βεβαίως και με την ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα, να ξέρετε ότι σε 5 ακόμη κλάδους επεκτείνεται από τον Ιούνιο η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η πιλωτική εφαρμογή ξεκινά στις αγορές των τηλεπικοινωνιών, της ιδιωτικής υγείας, των προσωπικών υπηρεσιών, υπηρεσιών καθαρισμού και εταιριών έβρεσης εργασίας. Και εδώ λοιπόν θα μπει η κάρτα εργασίας, ενώ επίσης άλλη μια μικρή αλλά μεγάλη είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο νομίζω, και βεβαίως μια αλλαγή στη χώρα μας. Έλαβε λοιπόν τελικά το πράσινο φως, μας λέει ο Απόστολος 14 από την εφημερίδα Καθημερινή, από τη σύγκλιτο του Παντίου Πανεπιστημίου, το διπλό μεταπτυχιακό με το Κολούμπια. Το πρόγραμμα αυτό είχε προκαλέσει αντιδράσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του Ελληνικού Πανεπιστημίου και μερίδα φοιτητών, επειδή είχε δίδακτρα. Τελικά εγκρίθηκε και το Κολούμπια θα είναι εδώ με το Πάντι Πανεπιστήμιο. Τι τη λυδίσουν και έφυγε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δηλώσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά τορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκύρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ και η ασύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία τους πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Και ο καιρός άστατο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό, Παρασκευή σήμερα, να είμαστε καλά όλες και όλοι, καλή δύναμη, 22 Μαΐου του 2026 και Αγίων Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος, Εμιλία με έψινο και με αλφαγιώτα, Έμιλη, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, χρόνια σας πολλά, 6 και 9 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 334 ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσης μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο αγωνιστής ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στον κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. 1963 δολοφονική επίθεση μειών της Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από την Χούντα Νικηφόρου Μανδιλαρά. Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής και από τους 153 βουλευτές του συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΕΛ, το απολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 1859 γεννιέται ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας, μεταξύ άλλων Σέρλοκ Χόλμς, τι άλλο. 1888 γεννιέται ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, ενώ σαν σήμερα το 1825 φεύγει η μεγάλη Λασκαρίνα Πινότσι, η γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λυκούργος λογοθέτης και το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Φίλιπ Ρόθ, Αμερικανός συγγραφέας, μεταξύ άλλων παντρεύτηκαν έναν κομμουνιστή, ανθρώπινη κοιλίδα. Και Θεοδόση Πάνου, καλημέρες, καλό πρωινό, διότι σαν σήμερα.

0: γέφυρε.
1: Είναι ο Σινάτρα της Γαλλίας, έτσι τον λένε, ο Σινάτρα της Γαλλίας. Σαν σήμερα λοιπόν το 1924, αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Μη σίγουρα τραγουδάς θα δώσει πάνω τώρα εκεί, γιατί σίγουρα θα χορεύει ο Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή.

υπό τους ήχους του Σάλσας Ναβούρ, να σας θυμίσω εγώ ότι με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά είπα Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στην Λεωφόρο 25 Μαΐου σε μια δράση πραγματικής αγάπης αλλά και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους μας. Από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα και τα προλυπόμενα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους θελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, από την οδό Τσόχα δηλαδή, από τις θύρες δηλαδή 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κλείσετε ραντεβού, πρέπει να κλείσετε τηλεφωνικά το ραντεβού σας στα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε σήμερα από τις 9.30 ως 7.30 το απόγευμα. Σημειώνετε, τα έχει και η Ελένη στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-5697-986, 210-5697-986, 210-5697-605. Σήμερα λοιπόν από τις 9.30 ως τις 7.30 το απόγευμα για να δώσετε συμμετοχή, για να κλείσετε ραντεβού για την πολύ μεγάλη δράση αυτή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του ΕΚΕΑ και βεβαίως την ομπρέλα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να δώσουμε πραγματικά αίμα για τις πολύ πολύ μεγάλες ανάγκες της χώρας μας. Επίσης, εάν και εφόσον το θέλετε, και μπορείτε να κάνετε και πολύ πιο εύκολα την εγγραφή σας μέσω από την εφαρμογή, να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή «Δίνουμε αίμα». Ιάννης Γιώργα τώρα και ο Παναγιώτης Στάθης, αλλά σίγουρα και ο Νίκος Ποφάντης θα θυμούνται, διότι σαν σήμερα άνθρωποι, σαν σήμερα λοιπόν το 1959 γίνεται ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Smiths, ο Morrissey.

0: Καλημέρα, Αλεχάντρο. Καλό πρωινό. Λέει, μας έφτιαξε την ημέρα, λέει, με την είδηση για το Κολούμπια και το Πάντιο. Καλημέρα, Αλεχάντρο, να σε καλά. Ο Νεύτερο από το Σαλεμάνι, καλημέρα. Ο Πόστολο Λακασά έχει τις ειδήσεις αυτές, πολύ σημαντικές και από τους καλύτερους αδέλφους που υπάρχουν, ειδικά στο ρεπορτάζ για το Υπουργείο Παιδείας και ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία. Καλημέρα, Νεύτερο από το Σαλεμάνι. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Τασού Κάρλο. Καλή δύναμη και εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρη Παπατζή από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Μέλμπορν. Καλημέρα, Αυστραλία. Έχω πρόβλημα και να θέλω να βρίσω το κόμμα τη κυρία Καστιανού, δεν μπορώ. Την εγγονή μου τη λένε Ελπίδα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ζωτήσα τα μιλήσια, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλό, καλό πρωινό και εσένα. Καλημέρα στην Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο, Τάνια μου. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Οι Γιώργηδε, Γιώργο Κότσαρη. Μόνο το επιτελείο εκεί, στην Πνίκα, να είστε καλά. Όλοι δυνατοί και γεροί και ακμαίοι πάντοτε. Γιώργο Ζενδρινό επίση, sweet morning στην Φωκίνο Νέγρη και ο Γιώργο Σίσκα με χρώματα και αρώματα και φυσικά ο Άγγελο το Παγκράτη επίση στην εστίαση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και όλοι εσεί που είστε ήδη στην ακρόαση, ήδη στην εργασία σα ή στον δρόμο και βεβαίω μα ακούτε και σα κάνουμε την καλύτερη παρέα όπω και εσεί με τα δικά σα μηνύματα ανά την Ελλάδα ή ανά τον κόσμο μα δίνετε τα δικά σα μηνύματα. Πάμε στην Βουλή, πάμε στη Βουλή εδώ να δείτε τι γίνεται. Σε πλήρη αναδιάταξη βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό τη χώρα. Οι ανακοινώσει χθεσινέ κυρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη αλλά και εκείνε που περιμένουμε την Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο κινητοποιούν όλα τα κόμματα. Ο πρωθυπουργό από τη Σπάρτη που βρέθηκε χθε έθεσε για ακόμη μια φορά το δίλημα τη σταθερότητα αντιπαραβάλλοντα τι ανεφάρμοστε υποσχέσει αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ο κύριο Νίκο Ανδρουλάκη προχώρησε σε νέε ανακοινώσει προσώπων που προσχώρησαν στη Χαρουλαούτρη Κούπη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Υπάρχει κανένα άλλο λόγο.
2: Η ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ανακατεύει την προεκλογική τράπουλα και διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό.
3: Καλώς ήρθατε.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, όπου πραγματοποίησε περιοδεία, επέμεινε στο επιχείρημα τη σταθερότητα και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανεφάρμοστες προτάσεις.
4: Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε. Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε που καταλήξαμε.
2: Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας στους επόμενους μήνες, χωρίς όπως τόνισε να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.
4: Και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο.
2: Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η διαδικασία διεύρυνσης και σήμερα ανακοινώθηκαν 29 νέα πρόσωπα που συντάχθηκαν με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα οποία περιλαμβάνονται πρώην βουλευτές του Μέρα 25 και του Ποταμιού.
5: Και σήμερα ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη, κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.
6: Σύντομα η κοινωνία θα σας δείξει το δρόμο της εξόδου, γιατί η πτώση αυτής της κυβέρνησης είναι προϋπόθεση για το οξυγόνο στον αγροτικό τομέα και την αναγέννηση της πατρίδας μας.
2: Στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζονται πυρετοδός οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση με μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελώνα και την ημερομηνία της εκδήλωσης στο Θησείο.
7: Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ να τις φορέσουμε φωτοστέφανο, όπως δυστυχώς κάνουν άλλα κόμματα εδώ μέσα ή άλλοι μονοπρόσωποι σχηματισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης σήμερα ή τις επόμενες μέρες.
8: Τα κόμματα μιας χρήσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκη. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναδυθούν.
2: Η Μαρία Καριστιανού έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στην πλατεία Αριστοτέλους.
9: Την τελευταία εβδομάδα μόνο μηνύματα θετικά, ευχές για να πάνε όλοι καλά. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό που βλέπετε.
2: Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς καμία συνεργασία, δήλωσε στους δημοσιογράφους η κυρία Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση, η παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση τώρα που έγινε στο Ολύμπιο, ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το Υγιές Κόμμα της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Γιατί χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μας ανάγκασαν να ζούμε με λιγότερα από όσα αξίζουμε. Να συνηθίσουμε το άδικο, να ανεχόμαστε τη σιωπή, να χαμηλώνουμε το βλέμμα, να παλεύουμε να επιβιώσουμε αντί να ζούμε με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό βόλευε και βολεύει να είμαστε διχασμένοι, διαιρεμένοι και άρα αποδυναμωμένοι. Όμως υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία κάθε έθνους, κάθε λαού, όπου η σιωπή γίνεται φωνή. Και πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή έφτασε για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι ο στόχος μας.
3: Πρώτο κόμμα.
1: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να, υπάρχει, να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει, τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
3: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
1: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
0: Έτσι πάντως ένα σχόλιο είναι ήδη, είναι με, το που, με το καλημέρα είναι ανακόλουθη η κυρία Καριστιανού, θα ακούσετε και στον Άρη, τουλάχιστον δύο ηχητικά από συνέντευξη της, όπου λέει ότι όχι δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, δεν με ενδιαφέρει η κάθοδος στην πολιτική, δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι, ένα στο Open αν θυμάμαι καλά. Και μια άλλη συνέντευξη που έδωσε σε ένα vidcast στην Ράνια Τζίμα στο InGR. Είναι κατηγορηματική η δήλωσή της, όχι ναι, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, δεν με ενδιαφέρει να πολιτευτώ. Πάντως ανακόλουθη είναι ήδη με το καλημέρα σας. Αυτά θα τα ακούσετε με τον Άρη στις 8 με 10. Ένα κόμμα λοιπόν ανακοινώθηκε στο Λίμπιο. Δεν έγινε κανένας μεγάλος χαμός, δεν υπήρξε αυτή η λαοθάλασσα των Θεσσαλονικαίων ή των Βορειοελλαδιτών. Αυτό είναι εχθές, είμαστε εδώ, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν εκεί και βεβαίως για ό,τι άλλο νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Και κάτι άλλο το οποίο το περιμένουμε την Τρίτη, το περιμένει βεβαίως και η ίδια η κυρία Καριστιανού, αλλά το περιμένει και ο κύριος Φάμελος, το περιμένει ο κύριος Χαρίτσης, δεν είναι πια η κυρία Πέρκα από την αριστερά, το περιμένει ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, το περιμένει η κυρία βεβαίως Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, Αντώνη Τσατζουλέτος.
10: Δεν είναι ατυχαία. Η Μπαρτσελόνα είναι από τις αγαπημένες ομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ή μαθαίνουμε ότι αγαπημένα από εδώ και πέρα θα είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το μπλε και το κόκκινο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα περιλαμβάνονται στο νέο σήμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σαφώς πιο πολύ θα συζητηθεί η επιλογή του μπλε. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουν διάφορες εκπλήξεις για την Τρίτη. Οι πληροφορίες λένε πως θα υπάρχει μια μουσική επένδυση από το γνωστό μουσικοσυνθέτη τον Σταμάτη Κραουνάκη. Από την Τρίτη το βράδυ θα μπορεί όποιος θέλει, όποιος πολίτης επιθυμεί, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος διαδικτυακά. Ετοιμάζεται και η πλατφόρμα. Βεβαίως, Χριστίνα, όπως είχαμε πει και προχθές, δεν θα είναι έκπληξη αν την Τρίτη στο Θησείο δεν θα δούμε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των εξελίξεων στην Κουμουνδούρου. Δεν θα ήθελαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναταραχή. Δεν είναι μια απλή εκδήλωση, είναι πλέον τα γεννητούρια του νέου κόμματος.
0: Εκεί θα είμαστε βεβαίως και θα σας περιμένουμε. Καλημέρα Τάκαρα από το Λαγωνίσι, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πάρω λίγο λέει, να πέσω μέσα στο λιμάνι του Λαυρίου, θα κυβερνήσει μόνη σας λέει, πολύ καμιά στήριξη ευτυχώς, δεν είμαι στον πύργο του Άρη. Καλημέρα, να σε καλά Τάκη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τώρα, απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κύριο Λιβανό και την Υφυπουργό την κυρία Ραμπατζή. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές, για την κυρία Ραμπατζή 129, ενώ στην πρόταση την κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς Λιβανός έλαβε 128, η κυρία Ραμπατζή 130. Η τόνη στη Βουλή ήταν πολύ υψηλή εχθές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπετάζ από την Δέσποινα Βλεπάκη.
3: το θερμόμετρο στη συζήτηση για τη σύσταση όχι προανακριτικής επιτροπής για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέβηκε κατακόρυφα στην Ολομέλεια, με τον πρώην Υπουργό να καλεί τους βουλευτές να απορρίψουν τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ο ίδιος ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
11: Πρέπει να ασκεί το έλεγχος και μάλιστα αυστηρός, όταν υπάρχουν όμως αποχρώσεις ενδείξεις απιστίας ή και οποιασδήποτε άλλες παράνομες πράξεις. Δεν μπορεί όμως να ασκείται έλεγχος και να μας κρεμάται στα μανταλάκια έτσι, χωρίς ενδείξεις, για πολιτικούς λόγους. Διότι σε αυτή την περίπτωση η Βουλή θα ασχολείται συνεχώς με αλυσιτελείς προανακρίσεις και θα τσουβαλιάζει δικαίους και αδίκους.
3: Στην αθωότητά της επέμεινε και η Φωτεινή Αραμπατζή.
12: Η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει παραμικρή ένδειξη έστω και αποχρώσα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου.
3: Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Κερίδη εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
13: Ο Κερίδης, ο οποίος αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων, είναι αυτός ο οποίος λέει είναι μόνιμη η διχοτόμηση.
11: Θα σας είσαστε παρακαλέσω τώρα, διάδοχος. Έχει πει ο πρόεδρος. Δεν γίνεται.
14: Είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής.
13: Έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μέσα στο κόμμα σας, στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα.
14: Αυτά που λέτε εσείς το 2026 τα είπε πρώτος, και δεν πρωτοτυπείτε, ο Νίκος Μιχαλολιάκος το 2019.
3: Η πρόεδρος της πλεύσης πρωταγωνίστησε και σε διαμάχη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
13: Είπατε χθες ότι είστε δικηγόρος. Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε. Όχι απλώς αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
15: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κομμωδία όπου ο πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.
3: Για συγκάλυψη κατηγορούν την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.
16: Διότι από τη μία πλευρά έχουμε μια γαλάζια συμμορία που καταλύστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία που παλεύει.
6: Είναι μια πλειοψηφία διαπλεκόμενων και ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων. Ο ένας κρατάει τον άλλον.
17: Νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε ξεπλημμένους, καθαρούς για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.
18: Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω.
19: Επικείμενη καταψήφιση της προανακριτικής από την κυβερνητική πλειοψηφία αποτελεί φόβο απέναντι στην αλήθεια.
0: Τώρα, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φαινόμενες πράξεις πλήμη ελληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Βουλή θα παραμείνουμε και έτσι θα απολαύσουμε για το ζήτημα όμως τώρα των υποκλοπών. Στη Βουλή λοιπόν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση έκαναν σαφές πως στην σημερινή συζήτηση για τη σύσταση ή όχι Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, η σύγκρουση θα είναι σφοδρή. Οι διαρροές διαλόγων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και η αναμενόμενη πρόταση της πλειοψηφίας, η έγκριση από την Ολομέλεια να δοθεί με 151 και όχι με 120 ψήφους, ανέβασαν κατακόρυφα το θερμόμετρο. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
3: Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και Πασόκ για τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με το διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την κυβέρνηση να καταγγέλει το Πασόκ για αντιθεσμική συμπεριφορά και τον πρόεδρό του να αντιστρέφει τα πειρά.
20: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Είναι ένα κόμμα και ένα σύστημα εξουσίας που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές, αρκεί να μην χάσει την εξουσία.
15: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι απόρριτες. Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας, προκειμένου να μην υπερψηφιστεί η πρόταση για σύσταση εξεταστικής με 120 ψήφους και τελικά να ζητήσει απόλυτη πλειοψηφία.
4: Αυτές είναι πρακτικές παρακράτους, αυτές είναι πρακτικές μαφίας και αυτή είναι η πολιτική και η επιλογή του Μαξίμου. Όμως απέναντι στα σκάνδαλά σας και τη συγκάλυψη, εμείς διεκδικούμε διαφάνεια.
17: Μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και που τα συγκαλύπτει, όπως ετοιμάζεται να κάνει πάλι αύριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
3: Την ίδια ώρα από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος, δεν αποκλείεται η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, αν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ζήτημα που εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αντιπαράθεση Μεγάρου Μαξίμου, Χαριλάου Τρικούπη.
21: Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται. Προφανώς με ενοχλεί. Και προφανώς θα ήθελα να ξέρω, ειλικρινά το λέω, θα ήθελα να ξέρω και γιατί έγινε και σε τι αποσκοπούσε και ποιος το έκανε. Λοιπόν, ωστόσο, από τη στιγμή που αυτό το πράγμα εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, εγώ το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, να κάνω και μία μήνυση καταγνώστων. Η μήνυση καταγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά πάει σε ένα αρχείο.
22: Αυτά που ακούστηκαν εδώ πριν λίγο, νομίζω ότι ήταν ένα φίλος εκείς, όλοι αντιλαμβάνονται. Είναι ένας υπουργός που δεν επέλεξε να μάθει, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει να μάθει.
3: Η αντιπαράθεση εμείς συνεχίστηκε και για τις επιστολικές ψήφους μετά τις εχμές Ανδρουλάκη περί καταχρηστικής χρήσης από τη Νέα Δημοκρατία με ανοχή του Προέδρου της Βουλής.
16: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης πέρυσι το καλοκαίρι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα και τους έστειλε νωρίς για ύπνο, προστατεύοντας βορίδια Βιεννάκη. Δεν ενοχληθήκατε?
2: Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου.
3: Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέθεσε επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου κατά 48% και η Νέα Δημοκρατία κατά 25% σε 79 ονομαστικές ψηφοφορίες.

0: κλείνουμε με τα ρεπορτάζ μας με την Κρήτη. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέσα δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Η Κάτια Νιάκαρη σε περισσότερο ρεπορτάζ.
1: 17 συλληφθέντες και συνολικά 76 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου μετά από πολύμηνη έρευνα, προχωρώντας την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά.
2: Στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τρεις δομούς της Κρήτης συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί.
1: Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε 26 κατοίκων έρευνες. Μεταξύ άλλων, κατέσχεσαν πάνω από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης και σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, σχεδόν 34.000 ευρώ, ενώ εντόπισαν 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, 128 φυσίγγια, μαχαίρια, σπαθιά σαμουράι, ζυγαριές, ασυρμάτους και αυτοκίνητα. Η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από 5 άτομα που είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 108 αγοροπολισίες ναρκωτικών. Στη δεύτερη συμμετείχαν 3 δράστες οι οποίοι διακινούσαν κοκαίνη. Κοινό μέλος και στις δύο οργανώσεις ήταν ένας νεαρός 21 ετών. Συνελήφθηκαν και οι γονείς του, καθώς διαπιστώθηκε ότι τον βοηθούσαν να κρύψει τις ποσότητες κοκαίνης και τα χρήματα.
3: Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί. Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου.
1: Από τις επισυνδέσεις αποκαλύφθηκε και μια υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 43χρονο, ενώ εμπλέκονται ακόμα 9 άτομα, ανάμεσά τους και η σύζυγός του που δεν συνελήφθησαν αλλά είναι στη δικογραφία. Όπως διαπιστώθηκε, προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι η 35χρονη είχε 823 πρόβατα που είχε δηλώσει το κτηνοτροφικό της Μητρό, χωρίς όμως να τα διαθέτει στην πραγματικότητα.
4: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα.
1: Ο 43χρονος ήρθε σε επαφή με τους άλλους 8 κτηνοτρόφους για να δανείσουν τα ζώα τους στη σύζυγό του, έτσι ώστε να τα έδειχνε σε έλεγχο που θα γινόταν από ειδικό συνεργείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση μεταφοράς των ζώων οργανώθηκε στις 1 και 2 Απριλίου στο ποιμνιοστάσιο της. Ένας από αυτούς του παραχώρησε μάλιστα ολόκληρο το κοπάδι του και το ποιμνιοστάσιο του. Ωστόσο, ο έλεγχος τελικά δεν έγινε, καθώς ο 43χρονος δεν πήγε έγκαιρα στο σημείο και οι ελεγκτές έφυγαν.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγαπητέ Νικόλε, όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί και έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Γεωργιάδης ο ίδιος. Το θέμα δεν είναι αν ο κύριος Γεωργιάδης ήταν ανακόλουθος με όλα αυτά που έλεγε παλαιότερα ως λαός ή οτιδήποτε άλλο με το ότι είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλουμε κάτι καινούριο σε αυτό το καινούριο δαμήν, πούμε ότι κάνει ακριβώς τα ίδια που κάνουν και οι παλαιότεροι, αλλά κατά τα άλλα δεν θέλει συνεργασία και θα βγει αυτόνομη και μόνη της ως εξουσία. Αυτό είναι το ερώτημα, αγαπητέ Νικόλε. Τα άλλα έχουν απαντηθεί από τον ίδιο. Τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη, κατά καιρούς που έχει φιλοξενηθεί και εδώ στον Άρη. Αλλά προφανώς είναι υποχρεωμένος να ακούτε και να παρακολουθείτε συνέχεια και τον Sky αλλά και τον Άρη. Αλλά το βασικότερο είναι ο καινούργιος, ο οποίος κατεβαίνει και έρχεται να είναι ανακόλουθος με ένα χρόνο πριν. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τώρα, είναι σήμερα. Εγώ αυτό λέω. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα, προφανώς. Η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης εδώ ήδη έχει κάνει λαγούμι από το Πηγενέλα. Αν γινόταν φυσικά λαγούμι, προφανώς. Με Χριστίνα Σούζη βεβαίως αναλυτικά 7 και 4. Και 7 και μισή ο Πρίτανος στο Πρωτεχνών ο κύριος Σεϊμένης. Απαντά στα δικά σας ερωτήματα και πολλά ενδιαφέροντα από τα ζητήματα τα δικά σας. Εδώ με τον Γιώργο Ψάλτη το 2 ώρο 6 με 8. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται την προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη πηγή, ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα την πεποίθηση του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφραζε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, επισήμανε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημείωσε ότι η απειλή υπηρατεία στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με 3 εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι Αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους ΘΑΑΤ για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού τους αποθέματος. Την ίδια ώρα η εφημερίδα αναφέρει ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε λιγότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, όπως εκτιμούν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε βαλιστικούς πυράβλους, drones και αντιεροπορικά συστήματα. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Το τουρκικό δικαστήριο της στην Άγκυρα κύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθείας στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ως Γκυροζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρτικής Επιτροπής για τον Υπουργό και τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πιλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Εν τω μεταξύ, ενώπιον των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία τους πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση του παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας». Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Κόκοτας, μεγάλος Κόκοτας. Φωνάρα μεγάλη και φαβορίτες μεγάλες. Δεν ξέρω πώς τις θυμάστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα τη μέρα είναι Παρασκευή, ε? Και ο μήνας έχει πόσο, 22. Αμάν, έχω οδοντίατρο σήμερα. Θέλω να το αποφύγω ως ξέρετε ποιος. Το λιβάνι. Λοιπόν, αλλά δεν θα την γλιτώσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3 και να κάνουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, πώς είδατε την κυρία Καριστιανού, γιατί είδα κάποια μηνυματάκια που στείλατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, στον Δημήτρη μας. Θέλω την άποψή σας, δεν ξέρω αν την είδατε, δεν ξέρω αν καθίσατε να παρακολουθήσετε την ομιλία. Εγώ είδα ένα κομμάτι, να σας πω την αλήθεια, και της ομιλίας και της εκδήλωσης. Εντάξει, είχε λίγο τρακ, είχε λίγο αυτό, είχε λίγο εκείνο. Ελπίδα, ε! Μέχρι το ελπίδα, το μήνυμα, το σύνθημα, ελπίδα για αυτό και ναι, και λοιπά. Τέλος πάντων, ελπίδα. Κρατάμε το ελπίδα, μην μπερδεύεστε για όλα τα άλλα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η κυρία Καριστιανού τι είπε, λέει ότι επιθυμούμε μόνοι μας πρώτοι. Μάλιστα. Τώρα θα μου πεις, γιατί κακό είναι να έχεις ελπίδες. Σωστό και αυτό, δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Αλλά θέλω τη δική σας άποψη. Αν είδατε, αν τέλος πάντων έχετε μια πρώτη εικόνα του νέου κόμματος, ενός νέου κινήματος, το είπε, αλλά δεν έχει σημασία, κόμματος, μια αλλαγή, μια νέα είσοδο σωστότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Άρα θέλω να τα πούμε λιγάκι, πώς τα είδατε εσείς, πώς τα βλέπετε, πώς τα εκτιμάτε. Η αλήθεια πάντως ήταν ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, περίμενα περισσότερο κόσμο, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, να ξέρετε, επί της ουσίας. Ήδη τρέχουν, λέει, κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, να ξέρετε. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας δίνει ένα αποτύπωμα στην κυρία Καριστιανού. Αλλά θα μου πείτε από την άλλη μεριά, είναι νωρίς ακόμα, Ρεψάλτη, σωστό και αυτό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και αυτό βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον και για το τι προτάσεις θα παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού. Χθες είπε κάποια γενικά πράγματα και αυτό, ξέρετε, θα είναι και το διαβατήριο για το πού θα κινηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη μεριά, θυμίζω, χθες είδα και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, τον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον αυτά τα χρώματα θα έχει, να ξέρετε, το κόμμα. Πηξίδα, μαθαίνω, είναι η επικρατέστερη άποψη, αλλά τώρα, εντάξει, πηξίδα, πώς το είπαμε το άλλο, ελπίδα, πώς τα βλέπετε εσείς, δηλαδή, τα ονόματα. Θα μου πεις, μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη λέξη η οποία να σε γυνεύσει, ρε παιδί μου, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους, έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ, το ελπίδα συνοδεύεται από το Περιστέρι, μάλιστα, της κυρίας Καριστιανού. Ξέρετε, χθες μου έλεγε μια ψυχή ότι η παρουσίαση νωρίτερα από το αναμενόμενο ενδεχομένως των κομμάτων, των νέων κομμάτων τα οποία θα παρουσιαστούν. Έχω και άλλους φίλους, να ξέρετε, που μου λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενδεχομένως την άλλη Παρασκευή, που ο μήνας έχει 29, κάτι λέει να ανακοινώσει και αυτό. Θυμίζω, 29 Μαΐου είναι η μέρα της άλωσης της πόλης των πόλεων. Παρασκευή ξεκινάνε και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και την τρίτη τον Αλέξη Τσίπρα. Επανέρχομαι. Μου έλεγε λοιπόν μια ψυχή χθες, καλή τη ώρα, ότι το γεγονός ότι αφήνεται από τη Νέα Δημοκρατία, της κυβέρνησης δηλαδή, η διαρροή ότι ενδεχομένως να πάμε νωρίτερα σε εκλογές, σπρώχνει τα νέα κόμματα να παρουσιαστούν, να εμφανιστούν. Και αυτό έχει ένα συν και ένα μείον. Το συν ποιο είναι? Ότι καταρχήν δηλώνουν την παρουσία τους. Άρα θα πρέπει τα κόμματα αυτά να παρουσιάσουν θέσεις και πρόσωπα που θα τα εκπροσωπούν. Το μείον όμως είναι ότι ενδεχομένως αυτές οι κινήσεις να είναι λίγο πιο βιαστικές και να γίνουν λάθη. Σημειώνω βέβαια ότι τα κόμματα τα οποία έρχονται στην πολιτική ζωή του τόπου και σπάνε τον πάγο που μας έλεγε και ο καλεσμένος μας προηγούμενες μέρες, λοιπόν, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου, κάποια έχουν μια ιστορία, κάποια δεν έχουν ιστορία. Κάποια έχουν ένα παρελθόν, θετικό, αρνητικό, δεν έχει σημασία, έχουν όμως ένα παρελθόν. Άρα, καθίστε να δούμε λοιπόν, μετά τη δημοσιοποίηση θέσεων και απόψεων,
και συνεντεύξεων που θα παραχωρήσουν οι αρχηγοί τους, οι στελέχοι τους, αν θα πέσουν στο ολίσθημα. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, παίζει ρόλο το ολίσθημα? Βεβαίως παίζει ρόλο το ολίσθημα. Διότι από εκεί θα κρατηθούν τα υπόλοιπα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία από τη δική τους πλευρά δίνουν τη δική τους μάχη. Ας πούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον ποιος θα είναι δεύτερος. Διότι ο τρίτος ή ο τέταρτος αμέσως μετά θα έχει εκδήλωση κρίσης μέσα στο κόμμα του, έτσι δεν είναι? Βέβαια, σημειώνω ότι τα κόμματα όλα δεν έχουν την ίδια αρχή και δεν έχουν και το ίδιο, πώς να το πούμε, σημείο έναρξης. Η κυρία Καριστιανού, αν καταλαβαίνω καλά με αυτά που διάβασα, σε γενικές γραμμές είναι αυτό που λέμε στο δεξιό κομμάτι. Αν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι και ο κόσμος που υποστηρίζει την κυρία Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στο κεντροαριστερό κομμάτι της πολυκατοικίας. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αυτό στη δεξιά πτέρυγα της πολυκατοικίας. Το λέω γιατί θα μου πεις τα μεγάλα πολυσυλλεκτικά κόμματα ή αυτά που επιθυμούν να γίνουν πολυσυλλεκτικά κόμματα, ρε Ψάλτη, είναι σε συγκεκριμένα τμήματα? Όχι, δεν είναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο θα οριοθετήσει και την επόμενη μέρα της κάλπης. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα, τα μικρά και τα μεγάλα στα πολιτικά, που δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρουν, γιατί η καθημερινότητα έχει άλλα ζητήματα που είναι σαφώς πιο ουσιαστικά και πιο μεγάλα. Αλλά εντάξει, δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και τα θέματα αυτά, τα οποία είναι στην καθημερινότητα και στην, πώς να το πω ρε παιδί μου, στη ζωή μας. Γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βάλα, ώρα που λέω και εγώ, και οι κάλπες. Αλλά φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Έχουμε και άλλα πράγματα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Τι γίνεται, παιδιά, με το θέμα της ΟΣΜΗΣ? Τρίτη μέρα, τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας, έτσι. Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα? Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο? Δεν είχαμε να μετρήσουμε, δεν πειράζει, θα το μάθουμε στο μέλλον. Βάλαμε ειδικούς. Άκουσα κάτι σενάρια χθες καινούργια, τα οποία λέει κάτι από το Θριάσιο, κάτι από εκεί κλπ. Είμαστε ακόμα στη φάση των σεναρίων. Με λίγα λόγια, ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Δεν είναι καταπληκτικό? Είναι καταπληκτικό, δεν το κουβεντιάζω. Είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Έως εντυπωσιακό θα έλεγα. Στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα του πολέμου, ακούσατε και στο Δελτίο ότι είμαστε εν αναμονή κάτι το οποίο μπορεί να είναι και συμφωνία, μπορεί να είναι και βομβαρδισμός. Το Al Arabiya, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, είπε, λέει, ότι τα βασικά σημεία της συζήτησης έχουν, λέει, λιανθεί, ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, οι γωνίες των δύο πλευρών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν κάποιοι όροι που γενικά φαίνεται να συμφωνούν. Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση για παύση επιθέσεων σε υποδομές, παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων, σεβασμός της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας, μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό και στη θάλασσα του Ομάν, κοινή παρακολούθηση και σταδιακή άρση κυρώσεων, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα μέσα σε 7 ημέρες, μεταξύ των οποίων και η ιστορία του πυρηνικού προγράμματος, και επιβεβαίωση, λέει, τη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Al Arabiya, ξαναλέω, αυτή η ιστορία. Πάντως, τα στενά του Ορμούς, λέει, τα πλοία και οι διεθνείς οργανισμοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπάρχει, λέει, αυτό που λέμε μια ανήσυχη ηρεμία. Ναι, τώρα ανήσυχη και ηρεμία. Λοιπόν, βλέπω μια με το χάρτη εδώ πέρα που έχω πάντα μπροστά μου. Ψιλοκινησούλα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε με κλειστούς τους πομπούς, οπότε δεν βλέπουμε τίποτα. Πού ξεκινήσαμε σήμερα με τις τιμές? Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, στο Brent στα 104,1. Αν βλέπω καλά τα ματάκια μου, καλά πάμε σε αυτή τη φάση. 97,4 είναι το αμερικανικό WTI, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και πόσο έκλεισε το φυσικό αέριο? Υποχώρησε σημαντικά χθες στα 47, σημαντικά, ήταν 51-51 και κάτι, τώρα είναι 47,7. Όχι ότι είναι χαμηλά, έτσι, μιλάμε για ευρώ ή μεγαβατόρα. Λοιπόν,
Καλά που δεν έχουμε να μένω και το καλά. Α, ξέχασα να σας πω. Χθες πήραν τηλέφωνο στο σπίτι, ξέχασα. Αυτό είναι το πιο ωραίο απ' όλα. Μεσημέρι, παιδιά, κοιμάται ο ψάλτης, γιατί που να αντέξει, αντέχει, ο παππούς δεν αντέχει. Λοιπόν, χτυπάει το σταθερό, που το σταθερό δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Το σηκώνει η κόρη μου, εορτάζω σαγκάρ και λοιπά. Και μαθαίνω εκ των υστέρων, αφού σηκώθηκα, ότι η πατέρα με πήρε, λέει, κάποιος και μου είπε το κλασικό, σε χαλάει, δεν θα έχουμε ρεύμα, βάλτε τα χρυσαφικά και πετάξτε τα από το μπαλκόνι. Βγήκα έξω, μου λέει, και φωτογράφησα όποιον έβλεπα από κάτω. Λοιπόν, συνεχίζουν κανονικά, τους έκανε πλάκα η πιτσιρικά, αλλά θέλω να πω ότι προφανώς αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, μεταξύ τα κινητά τηλέφωνα είναι ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, γιατί το ψάξαμε τα λιγάκι, ούτε καν σε αρχείο για περίεργα τηλεφωνήματα κλπ. Που υπάρχουν στο διαδίκτυο κάποια πράγματα. Έχετε το νου σας. Το ξαναλέω, γιατί σου λέει, άμα καθίσει η μπίλια θα κερδίσουμε. Κάποιοι λοιπόν προφανώς βλέπουν σε τηλεφωνικούς καταλόγους τηλέφωνα και ονόματα, ζητάνε τα πρόσωπα αυτά, τους λένε το κλασικό παραμύθι ότι θα κοπεί το ρεύμα και για να μην έχετε προβλήματα με τα χρυσαφικά σας και λοιπά, βάλτε σε μια σακούλα και πετάχτε τα λεπτό μπαλκόνι. Άκου τώρα να δεις. Η πιτσιρίκα το μεταξύ και πολύ πλάκα τους έλεγε, πού να τα βάλω, λέει. Βάλτε, λέει, σε μια μαξιλαροθήκη. Τι χρώμα να έχει η μαξιλαροθήκη, τους έλεγε η πιτσιρίκα. Λοιπόν, η οποία είχε πολύ πλάκα, τους χρειάζεται κανένα τέταρτο, παιδιά, στο τηλέφωνο, να ξέρετε. Βέβαια, ο ψάλτης κοιμόταν, τα μάθε εκ των υστέρων. Αλλά δεν έχει σημασία. Το νου σας θέλω να σας πω. Το νου σας, γιατί ουσιαστικά τι κάνουν, βρίσκουν, σας ξαναλέω, τα ονόματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων, ζήτησαν το όνομα που είναι περασμένο το τηλέφωνο, γιατί δεν είναι στο δικό μου όνομα. Λοιπόν, και άρχισαν τη συζήτηση περί της ανοησίας. Και υποτίθεται να πείσει ότι σώστε ό,τι χρήμα έχετε. Καλά, δεν έχει, αλλά θέλω να σου πω: ό,τι χρήμα έχετε και ό,τι χρυσαφικά έχετε. Λέει, έλεγε η κόρη μου, τα σημαίνια λέει να τα βάλω ή να μην τα βάλω. Και ο άλλος απαντούσε. Λοιπόν, αλλά δεν τσεκάραμε ποιος μπορεί να είναι απ' έξω και να περιμένει. Βγάλαμε διάφορες φωτογραφίες, να ξέρετε, σε όλη τη γειτονιά, αλλά δεν είδαμε κάτι, ούτε μαρκαρισμένο τίποτα αυτοκίνητο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υποψιάζομαι ότι αυτοί λειτουργούν ανά πολυκατοικία, δηλαδή βάζουν με κάποιον τρόπο σε πρόγραμμα και βάζουν τη διεύθυνση και ό,τι τηλέφωνα κάνουν, σου λέει, θα πάμε να στηθούμε και θα περιμένουμε κάποιος θα βγει να πετάξει. Αλλά προσέξτε, σας το λέω φιλικά, μην κάνετε το λάθος και μην πιστέψετε ότι αν κοπεί το ρεύμα θα εξαφανιστούν ή θα σας δημιουργηθούν προβλήματα με ό,τι πολύτιμο έχετε στο σπίτι σας, είτε είναι χρήμα, είτε είναι ξέρω εγώ, ασημικό ή οτιδήποτε άλλο. Τα μάτια σας και χρυσαφικά κλπ. Τα μάτια σας 14. Σας το λέω φιλικά. Άρα μην το ξεχάσω επίσης το μεσημεράκι, παιδιά. 3 με 6 βλέπω να μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας ενδεχομένως και καιρικά φαινόμενα τα οποία θέλουν προσοχή. 3 με 6 το απόγευμα σήμερα. Και αύριο, μην το ξεχνάτε, φιλική συμβουλή, έχουμε εκπομπούλα εκτάκτος. 10 με 12 παρατέταρτο. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω. Ελάτε να κάνουμε παρέα. Όταν θα γυρίσουμε, θα πούμε διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον, όπως ας πούμε λέει οι αλλαγές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα κληρώνονται διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον, όπως ας πούμε λέει οι αλλαγές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα κληρώνονται. Θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή, λέει ο τυχερός. Ό,τι και να γίνει, δεν θα

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
5: Εκτάκτος την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Τρεις εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μια.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερη αγκάθια στις διαπραγματεύσεις

0: Παμένουν τα στενά του ορμού και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και ο καιρός άστατος σήμερα, στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Από το
2: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Το αγριεύσαμε λιγάκι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχει ξημερώσει για τα καλά, όχι απλώς για τα καλά, για τα καλά, για τα καλά. Διότι ξημερώνει, παιδιά, πλέον από τις 6 παρά τέταρτο, σχεδόν 6 παρά τέταρτο, διότι το δρομολόγιο του ήλιου ξεκίνησε ακριβώς στις 6 και 10 και θα τελειώσει στις 9 παρά 26 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζει σήμερα. Βασιλίσκου διαβάζω, Μαρκέλου, Ιωάννου, Δονάτου, Θεοδόρου, Σοφίας, Παύλου και Καλής. Τώρα από εκεί και ο Εμίλιος δεν ξέρω, παιδιά. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 22η μέρα του Μάη. Λοιπόν, όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους σας. Αν έχετε κάποια επέτειο, αν έχετε κάποια γιορτή, οτιδήποτε τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να σας θυμίζει και κάποια πράγματα, μάλιστα. Σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Οι μαμάδες, ή τέλος πάντων την ώρα εκεί της γέννησης του μωρού, μπορεί, λέει, να κινδυνεύσουν από την προεκλαμψία. Και πρέπει να είναι γατώνει, λέει, ο μευτήρας για να το αντιμετωπίσει. Σαν σήμερα είχαμε τη μάχη του Γρανικού, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είχατε γράψει εξετάσεις όπως και εμείς, το 334. Σαν σήμερα είχαμε τη δολοφονική επίθεση στο Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. 5 μέρες αργότερα έχασε τη ζωή του ο Γρηγόρης Λαμπράκης, το 63, ενώ 4 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα βρέθηκε σε παραλία της Ρόδου το πτώμα του Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα? Το 2016, ακούστε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, υπερψηφίζεται επί της αρχής από 153 βουλευτές της συμπολίτευσης, τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση θυμίζω, το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους 1,8 δισεκατομμυρίων. Ιδρύεται το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων και ο Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ο περίφημος κόφτης. Θα θυμάστε τότε αυτά, Ρε τι περάσαμε. Υψηλή τόνη τότε στη Βουλή, καλά υψηλή τόνη δεν είναι και είδηση να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, σαν σήμερα, να το πω και αυτό, είχαμε τη γέννηση του Στέλιου Ανεμοδουρά, του συγγραφέα, του Αλέκου Αλαβάνου, του Φάνη Χριστοδούλου, του μπασκετμπολίστα, έχουμε και Final Four, θα τα πούμε τώρα και αυτά, και του Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αντισφαιριστής ή τενίστας όπως λέμε στα ελληνικά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987. Σαν σήμερα φεύγει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, υποναύαρχος παρακαλώ πάρα πολύ, από τα ονόματα της Ελληνικής Επανάστασης. Και πριν από πόσα χρόνια τώρα, το 2005 έφυγε ο Χαρίλας Φλωράκης σαν σήμερα. Πω πω, τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, εκεί στο Χαλάνδρι που έμενε. Έχει γίνει το σπίτι του μουσείου, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Χαρίλας Φλωράκης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα, στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, γιατί εμείς είμαστε πολύ λογάδες, δεν τα προλαβαίνουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, υπέροχες και σήμερα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πολύ λογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στα μικρόφωνα για να τα κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Τι γίνεται κάτω στην Κρήτη, ρε παιδιά? Ναρκωτικά, ο ΠΚΠ, απάτες, μαφία, όπλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Κυκλώματα, λέει, διακίνηση κοκαίνης, κινητικής κάναβης, παράνομες επιδοτήσεις που μπορεί να πιάνουν λίγο και το 1 εκατομμύριο, συλλήψεις, παππούδες, γιαγιάδες, σύζυγοι, γυναίκες, άντρες. Είναι αυτό που λέω, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Και αποφυλακίζεται και ο Γιωτόπουλος, 81, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, που αντιμετώπιζε προβλήματα, σημαντικά προβλήματα υγείας. Έπαιρνε άδειες όμως, οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές λένε. Δεν το παραδέχτηκε. Δεν παραδέχτηκε το ρόλο του ο Γιωτόπουλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Συνελήφθη το 2002 στους Λειψούς, θυμάστε το σπίτι με τα χρώματα περίεργο, Μιχάλης Οικονόμου, κινηματογραφικού τύπου επιχείρηση. Γιωτόπουλος ή Λάμπρος ή Ψηλός, κάποια από τα ψευδόνυμα. Νομίζω κοντοζυγώνει στα 82. Αναγνωρίστηκε από όλους τους συνεργούς. Βρέθηκαν και αποτυπώματα, αν θυμάμαι καλά, του Γιωτόπουλου. 24 χρόνια μέσα φυλακές. Να ξέρετε ότι σπούδασε, παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα φυλακές. Επληροφορήθην, γιατί ρώταγα χθες διάφορα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Για να σας πω δύο πράγματα που έμαθα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, τον οποίο θα μου πεις, εντάξει, έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού, λοιπόν, πήρε διδακτορικό διαλληλογραφίας στα θεμελιώδη μαθηματικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Το 21 ανακηρύχθηκε διδάκτορ μαθηματικών από Πανεπιστήμιο του Παρισιού με αντικείμενο συγκεκριμένες εξισώσεις. Μάλιστα, λέει, η παρουσίαση της διατροφής έγινε στις φυλακές, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, στον Κορυδαλό. Παρά, λέει, την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών είχε απορρίψει το αίτημα. Αποφυλακίστηκε. 17 φορές ισόβια είχε καταδικαστεί και επιπλέον ποινή 25 ετών για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, εκρήξεις και ληστείες. Είχε να εκτίσει ακόμη ένα χρόνο, αλλά για λόγους υγείας αφέθηκε ελεύθερος. Βεβαίως με προϋποθέσεις, έτσι. Δεν μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, θα μείνει σε συγκεκριμένο σπίτι, κάθε 15 μέρες θα δηλώνει παρόν. Θυμάστε την ιστορία της 17 Νοέμβρη. Τη θυμάστε, δεν μπορεί να μην τη θυμάστε. Θυμάστε επίσης και το ντοκιμαντέρ που ανέδειξε ο Αλέξη Παπαχελάς για την υπόθεση αυτή. Κάνε κύκλους στη ζωή. Να ξέρετε ότι μέσα στη φυλακή πλέον είναι ελάχιστοι. Είναι τα αδέρφια Ξηρή και ο Κουφοντίνας. Αυτοί οι τρεις είναι μέσα για την ιστορία της 17 Νοέ. Θα μου πεις, φίλα Κροατή, τώρα στην καθημερινότητά σου και στην κίνηση που βλέπεις στους δρόμους κλπ. Κλπ. Απειλείται η δημοκρατία. Νομίζω ότι η δημοκρατία πρέπει να κάνει τη δουλειά της αναφορικά με τα ζητήματα των δολοφονιών. Είτε αυτά περιχαρακώνονται γύρω από πολιτικό μανδύα, είτε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, που το ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να κόψει το νήμα της ζωής οποιοδήποτε. Η δημοκρατία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και πρέπει να προστατεύει την κοινή γνώμη. Γιατί θυμίζω τον Αξαρλιάν, το θυμάστε τον Αξαρλιάν, τον πιτσιρικά. Το παλικάρι αυτό που βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Γιατί αυτός είναι κατά μένα ο κίνδυνος. Ο απλός πολίτης, όταν οι άλλοι, οι οποιοδήποτε άλλοι, έχουν τα δικά τους σενάρια. Και όπως μάθαμε εκ των υστέρων, κάτι διακοπές ήταν η αιτία να πατηθεί το κουμπί για το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, που δεν μπορούσε να καθυστερήσει την ιστορία, παρά το γεγονός ότι η περιοχή είχε κόσμο όταν έγινε το χτύπημα αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω οι πιο πολύ τα ξέρετε. Να πω καλημέρες στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη, την κυρία Αβούλα, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Σπύρο στο Βοτανικό, μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη, ο οποίος πάει για Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε Final Four, τους πρώτους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός στις 6 υποδέχεται την Φενέρ και στις 9 Ρεάλ Βαλένθια. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά. Εκεί στο καινούριο ξενοδοχείο έχουν καταλύσει και οι 4 ομάδες. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι ως ελληνική ομάδα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα οι πράσινοι είναι λίγο μέσα στη μουρμούρα που δεν είναι και αυτή μέσα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στο μπασκετάκι και γενικότερα στην πορεία των ομάδων. Έχει ένα ενδιαφέρον το Final Four που πραγματοποιείται και εντός των συνόρων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τα μέτρα ξαναλέω πάρα πολύ αυστηρά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Σαλαμίνα. Α, είσαι εδώ, ε. Έκανα, λέει, τελευταία εβδομάδα προσωπική δημοσκόπηση σε φίλους συγγενείς, λέει, για τις υποκλοπές. Μηδέν ενδιαφέρον. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, αγαπητέ Βασίλη. Οι υποκλοπές είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Σήμερα θα συζητηθεί. Νομίζω ότι δεν θα γίνει τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θα πάμε για 151 ψήφους. Η κυβέρνηση θα βάλει ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά θέματα εθνικής ασφαλείας. Αλλά ξαναλέω, είναι μεγάλο ζήτημα η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Πρέπει κάποιες εξηγήσεις να δοθούν σε πολιτικό επίπεδο για το ποιος έκανε, γιατί το έκανε και επίσης υπό ποιο μανδύα το έκανε το ζήτημα το συγκεκριμένο. Σίγουρα χρειάζεται προστασία, αλλά το ζήτημα είναι μέχρι πού φτάνει η προστασία, ποιος δίνει τις εντολές, γιατί τις έδωσε τις εντολές, τι πληροφορίες υπήρχαν, ας πούμε, για υψηλά πρόσωπα στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι λέει, και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο του 361 εορτάζουμε, λέει, όταν συμπληρώθηκαν τα 12 σημεία του Συμβόλου του Πίστεως, λέει ο κύριος Κιμιονής. Για τους αναστενάριδες, ε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλώς το Γιάννη το φίλο μου, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καιρός φυσιολογικός για την εποχή. Ευτυχώς δεν μπορείς και η Καριστιανό να μας σώσει, λέει. Σκοπτικά υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Για να το λέει έτσι μάλλον. Καλημέρα Αβραάμ. Τι γίνεται Αβραάμ, η Θεσσαλονίκη ταρακουνήθηκε χθες, ε. Γιώργο, λέει, το ενδιαφέρον με την κυρία Καριστιανού είναι πως μπορεί να εκφράσει ένα πολύ φορτισμένο κοινωνικό κομμάτι, αλλά δεν αποκλείεται τελικά να την επισκιάσει πολιτικά ο Αλέξ, που φαίνεται να πλησιάζει πίσω από τις λέξεις και τις εξελίξεις. Πάντως, λέει, αν τελικά προχωρήσουν νέα σχήματα, μάλλον τρέμουν ήδη αρκετοί μικρότεροι σχηματισμοί και κυρίως όσοι επένδυσαν στην ψήφο διαμαρτυρίας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Αβράμου, όλα αυτά είναι πολύ ωραία σενάρια. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, το λέω και το ξαναλέω, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ξέρετε, εντάξει, οι αποφάσεις θα μου πεις μερικές φορές είναι λίγο ιδιαίτερες, δεν διαφωνώ, αλλά αυτός είναι που θα ορίσει και αυτός θα αποφασίσει. Αυτός ο οποίος θα πάει στις κάλπες επίσης. Διότι αν έχουμε αποχή 30 και 40%, θα ορίσουν το υπόλοιπο ποσοστό τι θα γίνει. Γιάννη, δεν το λέω αυτό, το είπα απ' έξω, να ξέρεις, το σύνθημα «Είσαι η ελπίδα μας». Έτσι δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί ακούει και το Εθνικό Συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης. Καλημέρα στον άλλο Γιάννη στην Αύπακτο. Όσο περισσότερα κόμματα, ακόμη καλύτερα. Συνασπισμός κομμάτων θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Όλοι εναντίον της κυβέρνησης των Ανθελήνων, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Ξαναλέω, Γιάννη μου, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα και μετά την κάλπη θα αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. Ποιον θέλει, τι θέλει, αφού μπορούν πρώτα να ξέρεις τα ζητήματα των διλημάτων πάνω στο τραπέζι. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείς να αποκτήσεις νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά αεροδρόμιο Ρέντι ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον, σου καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνεις τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάνε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και είσαι στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
16: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mona Moog επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί έχουμε πάρα πολλές διαφημίσεις. Άρα καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλά τα βλέπω τα πράγματα με την κίνηση επειδή με ρωτάτε. Ακόμα και το ρεύμα ανόδου δεν το βλέπω πολύ ζορισμένο. Όπως επίσης ούτε το χαϊδάρι για Παρασκευή. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πολύ γρήγορα, τρεις ειδησούλες ψηλές οι οποίες έχουν ειδικό βάρος. Πρώτον, οι καταναλωτές στη χώρα μας πληρώσαμε το 25 την τρίτη υψηλότερη τιμή κιλοβατόρα στην Ευρώπη, δηλαδή είμαστε νούμερο 3, αλλά αν το πάμε λέει με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή με τι λεφτά έχουμε στην τσέπη μας, η Ελλάδα είναι ακριβότερη. Όπα, όπα, όπα, όπα, γιατί παιδιά η ακριβότερη, τι έχει το ρεύμα το δικό μας σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά. Εν τω μεταξύ βγήκανε λέει και οι προοπτικές της ελληνικής, μάλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, λόγω της κρίσης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Για φέτος 1,8 ανάπτυξη συρρυκνώνεται και πληθωρισμό 3,7%. Η Γερμανία, αυτή η ατμομηχανή που λέγαμε το παρελθόν, για φέτος 0,6, η Γαλλία 0,8, η Ιταλία 0,5. Σε μια συνέντευξη που δίνει σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα ο κύριος Ντομπρόφσκης, αυτός ο Ντομπρόφσκης εντάξει μόνιμος στην Ευρωπαϊκή, στην Κομισιόν, λέει, μιλάει για σχεδόν δεδομένο σοκ στασιμοπληθωρισμού. Τι γίνεται, παιδιά? Η Ισπανία φαίνεται να πηγαίνει καλά στην οικονομία της, παρά τις αντικσότητες. Πώς τα κατάφερε άραγε η Ισπανία, ή πώς τα καταφέρνει άραγε η Ισπανία? Εδώ σας θέλω, στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής μου. Πέσαν και τα γυαλιά μου κάτω πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε την κυρία Σούζη, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ωρέση Σεϊμένη για τα ερωτήματά σας. Και σας έχω μια έκπληξη στο τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τις κάμερες που έχουν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Αλλά όλα αυτά τη δεύτερη ώρα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η κυρία Μεράνια, ο ανθρωπός μας, η Μελάνια που λέω, έρχεται για το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Καλημέρα σας.
20: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
21: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
25: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
26: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
30: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
31: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
30: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράριο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα εντωμεταξύ 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μια περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε στη δημοσιογράφου Μαρία Καριστιανού, χθες μετά αμέσως την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Άστατος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Παραμένει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι τις προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση, επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σημειώνει ότι η απειλή πειρατεία στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με 3 εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ο Βρετανικός Ναυτιλιακός Οργανισμός τονίζει επίσης πως η κατάσταση ενός πετρελοφόρου που κατασχέθηκε 10 ναυτικά μίλια στα νυχτά των ακτών της Ιεμένης και εκτράπηκε προς τα σομαλικά ύδατα στις 2 Μαΐου είναι προς το ανεπιβεβαίωτη. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερα από 200 αναχαιτιστικά από το αντιπυραυλικό σύστημα της χώρας για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, στην αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Οσγκούρ Οζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λόγου, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής, δεν συστήνονται χωρίς αποδεκτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε στην τοποθέτησή του ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός.
1: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν με όσες δυνάμεις έχω να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλώ και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον μου. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα. Συντάσσομαι με τη θέση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, ανέφερε νωρίτερα από την πλευρά της η Φωτεινή Ραμπατζή.
2: Η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει παραμικρή ένδειξη έστω και από χρώσα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου.
0: Η καταψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής είναι άρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην οφειλόμενη λογοδοσία, τόνισε η Γενική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
3: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
0: Η στάση της κυβέρνησης είναι ορισμός της συγκάλυψης, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
4: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
0: Παραμένουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημελιματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Οι έρευνες των αρχών εστίασαν κατά κύριο λόγο σε 3 οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοικών έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μια περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, εσλέχθες από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
5: Εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών. Το πλεόνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία, έτσι ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις, θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Και ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο, και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τελικά, το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά?
0: Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού.
6: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
7: Πρώτο κόμμα.
6: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει, να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει, τι μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής.
7: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
6: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη για εμπρισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνας, ενώ ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες σκοπή μεστάλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα. Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Αριβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από την Τρίτη όταν ξεκίνησε την ανάβαση από το λιτόχωρο με προορισμό το Μύτικα και έκτοτε αγνοείται. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και να τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό του EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπικών Ακαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τζούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ με 3-2. Έφανε σε ηλικία 41 ετών ο Κάιλ Μπους, δύο φορές πρωταθλητής στο μηχανοκίνητο αθλητισμό NASCAR, την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του, χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του. Η Club Breeze ήρθε ισόπαλη με τη Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ο ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του κατέκτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ιθαλής Πορτογάλος Superstar σκόραρε δύο φορές. Η Al Nassr επικράτησε με 4-1 εκτός έδρας απέναντι στην Άμπακ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, προβλήματα και τροχαία ατυχήματα προς το παρόν, και μακάρι έτσι να διατηρηθεί η εικόνα του λεκανοπεδίου, έχουμε καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τον Ισάπ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, φεύγοντας δηλαδή για να πάμε προς τον Νέο Φάληρο, από τον Άγιο Διονύσιο προς τον Νέο Φάληρο, στην ανηφόρα της Κατεχάκη όπως το περιμένετε όλες και όλοι φυσικά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού μικρότερη καθυστέρηση από αυτή που ήθιστε και στους Καραμαγκάρους στους τρεις κεντρικούς δρόμους. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα προς το παρόν, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα, λοιπόν, στην Αττική, αρχικά έρθυριος καιρός, το βλέπουμε άλλο στη ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα είναι άστατος με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, καλύτερος όμως από το Σάββατο, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, 7 και 20. 7 και 20 σημειώνω το τέταρτο του μαγκαζίνου. Λοιπόν.
1: Δεν θέλω σχόλια, καλημέρα.
0: Όχι, ναι, έτσι, μπράβο. Καλημέρα. Μην ξεχνάτε σήμερα Final Four, το νου σας, παιδιά, γιατί θα έχει και μέτρα εκεί στο Μαρούσι, πέριξ του Αμαρουσίου.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι 6 ο πρώτος αγώνας, 9 ο δεύτερος.
1: Ο δεύτερος, το δεύτερο δεν θα βρέχει. Ναι. Αλλά στον πρώτο
0: δεν
1: μπορεί και να έχει λίγο κάτι.
0: Μέσα, δεν είναι μέσα, δεν έχουν θέματα. Αλλά αύριο έχουν συναυλία. Iron Maiden.
1: Αύριο Iron Maiden.
0: Εκεί θα πάμε εμείς τα νεολαία.
1: Ναι, και εγώ εκεί θα είμαι, τι να σου λέω τώρα.
0: Σιγά. Λοιπόν, το νου σας.
1: Λοιπόν, η συναυλία το βράδυ δεν θα βρέχει.
0: Okay.
1: Αλλά έχει βρέξει νωρίτερα. Πάρτε ένα μαξιλαράκι να μην βρέχει ο ποπός.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Χριστίνα. Αύριο το πρωί που εγώ θα κατέβω θα βρέχει.
1: Αύριο το πρωί, τι εννοείς, την ώρα που θα έρχεσαι το πρωί?
0: Ναι, παιδί,
1: α, όχι, 6-10, δεν έχεις 6.
0: Α, όχι, έχω 10.
1: 10 έχεις.
0: Ναι, αλλά θα είμαι εδώ κατά τις 8, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω πως όχι εκείνη την ώρα, χωρίς να είμαι απόλυτο σίγουρη.
0: Πιστεύω θα βρέχουμε αύριο.
1: Θα βρέξει μεσημέρι απόγευμα οπωσδήποτε.
0: Okay.
1: Είναι η χειρότερη μέρα αύριο.
0: Τι χειρότερη, εντάξει.
1: Οι περισσότερες βροχές, αυτό
0: είναι. Κάνει ζημιές, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν φαίνεται για τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι θα έχει αρκετές βροχές. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Και κάποια στιγμή όπως θα περνάει το χαμηλό να πάει. Καλιά του,
0: που λένε, να πάει, ναι,
1: ναι. Θα βρέξει και στις Κυκλάδες, ας πούμε, στα νησιά.
0: Ναι,
1: λίγο, ναι. Όχι πολύ.
0: Να σας ρωτήσω, σήμερα προβλέπει νεράκι μπόλικο, ας πούμε.
1: Η Αττική, και ναι, ίσως βγάλει και καταιγίδα, ναι, το απόγευμα. Ναι. Και προχτές έβγαλε, την Πέμπτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εχθές δεν έβγαλε, έβγαλε μπόρα.
0: Τίποτα. Εμείς εκεί στη δικιά μας γειτονιά, τρεις σταγόνες. Είσαι για να χαρεί ο Άρης.
1: Εδώ έριξε και περισσότερο.
0: Ναι. Α, γι' αυτό ήταν βρεγμένα την ώρα που
1: ήρθε. Ήταν πιο.
0: Είχε ένα δροσό το πρωί λόγω της βροχής προφανώς.
1: Είχε μια υγρασία και μια δροσούλα.
0: Από ανέμους θα έχουμε τίποτα ή όχι?
1: Από ανέμους όχι, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και πολύ μην είναι. Και στο Ιόνιο από τους δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα γίνουν βορειοδυτικοί. Ένα εξάρι, εν πάση περιπτώσει, στα πελάγια μπορεί να το έχει τοπικά.
0: Okay.
1: Αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο και η θερμοκρασία είναι λίγο κάτω από τα κανονικά τώρα, γιατί έχουμε φτάσει και στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.
0: Να σας πω κάτι.
1: Αλλά όχι πολύ κάτω.
0: Εντάξει, ώρα φεύγει το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα θα.
1: Από Δευτέρα συνεχίζεται η αστάθεια, η απογευματινή, αλλά περιορισμένη πια. Αλλά εγώ δεν βλέπω να σταματάει ποτέ.
0: Δεν πειράζει.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Να σας πω κάτι. Θυμίζω, το λέγαμε μαζί τη Δευτέρα, ότι πριν από 2-3 χρόνια έκαψε τις ελιές.
1: Σωστά.
0: Επίσης ξέχασα, γιατί μου λέγε ένας συμπατριώτης ο οποίος κάνει διακοπές αυτή την περίοδο στην Ισπανία. 40 στην Ισπανία μου.
1: Ο Χριστός και πνεύμα έχει κάψει την Δυτική Ευρώπη.
0: Μην σας πω και 41.
1: Ναι,
0: στην Ισπανία.
1: Μια χαρά είμαστε εμείς.
0: Δόξα
1: το μεγαλοδύναμο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα.
1: Αυτά. Άντε, πάνε να φύγω, γιατί βιάζεσαι, βλέπω.
0: Όχι, βιάζομαι γιατί έχω διαφημίσεις. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Η Ισπανία λέει παράγει και πουλάει όπλα. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα της Ισπανίας, αγαπητέ Παύλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Ισπανία φαίνεται, έβλεπα μια ανάλυση χθες, ότι αν συνεχίζει παρά τις αντιξοότητες η οικονομία της να αναπτύσσεται, μέχρι το 2040 θα περάσει την Ιταλία. Η οικονομία της Ισπανίας θα περάσει την οικονομία της Ιταλίας. Η Ιταλία κυκλοφορεί. Τα στοιχεία που υπάρχουν αγκομαχάει μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, ο Μάνος μου λέει, καλημέρα κύριε Ψάλη, το λάθος του Ανδρουλάκη είναι ότι επί 4 χρόνια κάνει την πολίτευση πάνω στις υποκλοπές, ενώ γνωρίζει γιατί τον παρακολουθούσα. Ναι, να μας το πει άμα είναι. Ήταν ύποπτος. Γεια σου Τάκη. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης, Ολύμπιανς. Ναι, οκ. Ποιος είναι ακόμα, γιατί κάτσε, γιατί βλέπω και τι έγινε, γιατί έχει κολλήσει εδώ. Κάτι έχω κάνει και ο υπολογιστής κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ό,τι θέλει κάνει. Μπράβο του. Λοιπόν, τώρα δεν βλέπω τη μύτη μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ας μείνουμε μόνο εδώ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στην Παλίνη τώρα, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει, κυρίες και κύριοι, δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την άλλη Παρασκευή, Κυριακή 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φαίνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. 046 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
8: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ

0: Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους. Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Ρόιτερς ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο Οτομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες κατηγορίες.

0: Αίγυδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: αύριο θα κάνουμε μουσική εκπομπή, να το ξέρετε, 10 με 12. Ψέματα λέω, αλλά δεν πειράζει. Άμα θέλετε να κάνουμε παρέα και αύριο εκτάκτως, Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο να πούμε και 5 κουβέντες παραπάνω, γιατί όπως λέει και ο κύριος Γιαννίδης και μας πειράζει, εμείς μιλάμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να σας πω πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη, διάβαζα μια ανάλυση χθες για τη στάση του Ομάν στα στενά του Ορμού. Το Ομάν είναι μία από τις χώρες που έτσι είναι απέναντι-απέναντι με το Ιράν, με αφορμή τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Προσέξτε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν επισήμως έχουν απορρίψει τις προτάσεις που βάζει πάνω στο τραπέζι για διόδια το Ιράν. Το Ομάν όμως φαίνεται να έχει άλλη άποψη γύρω από το ζήτημα και μάλλον συμφωνεί με την Τεχεράνη. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Δύο πράγματα και πολύ γρήγορα. Το ένα είναι, φαίνεται ότι στην Ανατολική Μεσόγειο δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν κάνει έρευνες έχουν εντοπίσει ίσως τη μεγαλύτερη ποσότητα LNG μέσα στην λεκάνη, και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα, γιατί δεν θα υπάρχουν περάσματα επικίνδυνα προς το παρόν τουλάχιστον στα κοντά στα σύνορα με την κοντά στα σύνορα, στα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου. Και το άλλο που θέλω να σας πω, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, στην επόμενη συνεδρίαση λέει των G7 επισήμως έχει κληθεί να συμμετάσχει ο νέος πρόεδρος της Συρίας, γιατί φαίνεται ότι η Συρία πλέον με τον Αλσάρα παίζει, λέει, ρόλο στις εξελίξεις των πραγμάτων της Μέσης Ανατολής. Θυμίζω, είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα στην παγκόσμια σκηνή, την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ξαλτή, καλημέρα. Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να τα βάλουμε σε μία τάξη με τους ακροατές. Ακατάσχετος λογαριασμός. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να μην χαθούν οι μισθοί και τα επιδόματα?
1: Με τον ακατάσχετο λογαριασμό, λοιπόν, έχουμε μια προστασία. Μπορεί να την κάνουμε με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έχει ενεργοποιηθεί, που θα ενεργοποιηθεί μάλλον προσεχώς.
0: Ναι.
1: Είναι μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορούν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό που καλύπτει και φυλές ανά των 5.000 τώρα που έχουν κατέβει το νούμερο. Προσφέρει έως 240 δόσεις και διαγραφές πώς αυξήσουν αυτή η περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού, η ΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα άρσης της κατάστασης εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής και του ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό σε δόσεις. Το κάνει αυτό σε περίπτωση βέβαια που ο ακατάστατος λογαριασμός έχει δηλωθεί, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να δηλωθεί στην εφορία αυτή η ιστορία.
1: Πρέπει να δηλωθεί στην εφορία το IBAN από την αρχή. Οι πολίτες μπορούν να βρουν λύσεις για να προστατεύσουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα κοινωνικά επιδόματα, τις ασφαλιστικές παροχές. Αυτά όλα είναι μέσα στην προστασία του ακατάστατου λογαριασμού.
0: Είναι, μπορεί να είναι μέχρι ένα ποσό, κύριε Σεϊμένη. Τι ποσό προστατεύεται?
1: Μέχρι 1.000 ευρώ είναι όλο το ποσό.
0: Μέχρι 1.000 ευρώ είναι όλο το ποσό, ναι.
1: Από 1.000 μέχρι 1.500 είναι το 50%. Άρα λοιπόν μέχρι 1.250 ευρώ μπορεί να τα προστατεύει.
0: Να τα σώσει κάποιο, μάλιστα.
1: Κάθε μήνα. Τώρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές, γιατί αν τα αφήσει μέσα και ξέρω εγώ και μεγαλώσει το ποσό, υπάρχουν διάφορες αποφάσεις που προστατεύεται ο φορολογούμενος. Δηλαδή κάποιες τράπεζες λένε ότι πάρτε γιατί εγώ το υπόλοιπο παίρνω κάθε φορά. Όχι, δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, θα σας πω, και γιατί μου είχε με ένα περίπτωση, κύριε Σεϊμένη, ότι πήγε κάποια πια φίλη μου τέλος πάντων, η οποία είχε προβλήματα με οφειλές κλπ. Τα σήκωνε τα υπόλοιπα λεφτά και μετά όταν ήθελε να κάνει μια αγορά δεν φαινόταν ότι είχε λεφτά. Και από ένα 500 και πάνω πρέπει όλα να περνάνε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
1: Πρέπει, και μάλιστα σε περιπτώσεις που παίρνει κανείς αναδρομικά και του βάζουν, να πούμε, όχι 1.500 ευρώ που ήταν ο μισθός του, πήρε, ας πούμε,
0: 3.500-4.000, ξέρω εγώ, ναι, 5.000, ναι.
1: Πήρε πολλά λεφτά. Εκεί οι αποφάσεις δικαστηρίων έχουν πει ότι διαιρούμε δια του αριθμού των μηνών των ετών, δηλαδή αν είναι 4 χρόνια, είναι 48 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Διαιρώ το ποσό που πήρα δια 48 για να βρίσκω ότι υπόλοιπο είναι κατά μήνα πλέον, ας πούμε, να υπολογίζεται θεωρητικά.
0: Για να προστατευτούν τα λεφτά αυτά,
1: Για να προστατευτούν. Μάλιστα. Βέβαια, οι τράπεζες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις ορισμένες φορές. αυστερωτούν λιγάκι, αλλά υπάρχουν τα δικαστήρια που παρεμβαίνουν αυτοί οι φορολογούμενοι και τα σώζουν αυτά τα πράγματα.
0: Πάμε παρακάτω. Σε κοινόρθωσε λογαριασμό με τρεις συνδικαιούχους, δηλαδή ένας φίλος ακροατής, ο ένας εκ των οποίων έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από τραπεζικό δάνειο. Έχει δικαίωμα η τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση και για ποιο ποσό?
1: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι ο κοινόρθωσος λογαριασμός, ο κοινός λογαριασμός, δηλαδή όσον αφορά τις κατασχέσεις, διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων. Τεκμέρεται δηλαδή πως στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχουν το χρηματικό ποσό διαρρεμένο για το συνόλου των.
0: Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αν υπάρχουν ξέρω εγώ 9.000, δια 3 χιλιάρικα ο καθένας.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που ο συνδικαιούχος κάποιος από αυτούς οφείλει λεφτά σε τρίτο, και ο τρίτος αυτός θέλει για να κάνει κατάσχεση του στου κοινού λογαριασμού, το μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει είναι το 1 δεύτερο, το 1 τρίτο, το 1 τετάρτο, ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν έχει τροφοδοτήσει τον λογαριασμό αυτού που χρωστάει και θα του κάνει κατάσταση. Μόνο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια εξαίρεση εδώ, την οποία δεν την ξέρει ο κόσμος, για να την πούμε τώρα. Ότι το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο δανειστής είναι η ίδια η τράπεζα. Αν η τράπεζα δηλαδή έχει δανείσει έναν εκ των συνδικαιούχων που έχουν τον λογαριασμό σε αυτή την τράπεζα, στην ίδια τράπεζα, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να τα πάρει όλα τα λεφτά. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου του 1812, για όσους ξέρουν, η οποία λέει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το προσέχουν αυτό, γιατί συνήθως βρίσκονται προ-απρόπτω δηλαδή και δεν μπορούν να το σώσουν.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. Έδωσε το οικόπεδο του σε φίλο του με τον όρο να αναγείρει κτίσμα επ' αυτού, με δική του δαπάνη και να το εκμεταλλευτεί για 15 χρόνια. Ο ακροατής μας λέει: θα εισπράττω ένα ενίκιο κάθε μήνα. Ποιος γράφει το ακίνητο κτίριο και οικόπεδο στο Ε9 την περίοδο της 15ετίας, εγώ που είναι δικό μου ή αυτός που το ανέγειρε?
1: Στην περίπτωση λοιπόν ανέργειας ενός κτίσματος από τον μισθωτή, τον ενοικιαστή δηλαδή, στο οικόπεδο του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, τότε το ακίνητο, το κτίσμα και οικόποδο, όταν λέμε ακίνητο στη δικιά μας τη γλώσσα, λέμε και το κτίσμα και το οικόποδο. Θα αναγράφεται στο Ε9 του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπόχρεος για την καταβολή του έμφυα. Ο νόμος έχει στηριχθεί στο εξής. Έμφυα πληρώνει όμως όσοι είναι κύριοι ενός ακινήτου. Και τη στιγμή που τον νοικιάζει και ο άλλος βάζει μια δαπάνη απάνω να το χτίσει, το οικόποδο δεν είναι δικό του.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η δαπάνη αυτή, όταν θα τελειώσει η μισθωτική περίοδος, θα έρθει στα χέρια του ιδιοκτήτη, σημαίνει ότι εφόσον είναι δικό σου, λέει ο νόμος, θα πληρώνεις εσύ άσχετα αν το χρησιμοποιείς εσύ 15ετία ή όχι. Είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Ναι,
1: είναι επιβαρυντικό βέβαια, αλλά δυστυχώς νόμος. Dura Lex and Lex.
0: Άρα σκληρός νόμος. Ναι. Άρα δηλαδή το έχει αυτός που έχει το όνομά του, το οικόπεδο θα το γράψει.
1: Το οικοπεδούχος το γράφει.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος δεν το έχει για 15 χρόνια, το έχει δώσει στον ενοικιαστή του.
0: Ναι.
1: Το έχει δώσει, ο άλλος το εκμεταλλεύεται 15 χρόνια, εισπράττει, κερδίζει, κάνει, δείχνει ότι κάνει. Αλλά αυτός δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να το δηλώνει εκείνος.
0: Και επίσης δηλώνει και το νίκιο, έτσι κανονικά. Σωστά.
1: Δηλώνει και το ενίκιο, γιατί εισπράττει ενίκιο και το δηλώνει με βάση τον άλλο νόμο για τα έσοδα από ενίκιο, βεβαίως.
0: Ωραία, να μείνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης θα είναι παρέα με τον κύριο Γιαννίνη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά οι τακτικοί ακροατές. Πάμε αμέσως στα της κίνησης για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλύτερα τα βλέπω, κύριε Κολιομιχάλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά έχουμε και το πρώτο ατύχημα της ημέρας. Στη Λεωφόρο Κατεχάκη και έτσι από την Ηλιούπολη. Προς το Βύρονα είναι μεγαλύτερη η κίνηση από ό,τι περιμένετε. Εκεί στο ύψος του Βύρονα έγινε το τροχαίο ατύχημα. Κατά τα άλλα, η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλιρο δεν αποτελεί έκπληξη βεβαίως. Όπως και να το κάνουμε. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού καλύτερα από ό,τι τα περιμένουμε. Κυρίως η άνοδος είναι λίγο καλύτερη. Ο Σκαραμάγκας στα πλαίσια που γνωρίζουμε. Και βεβαίως το Καματερό. Η Λεωφόρος Φυλής στο Καματερό. Και τα δύο ρεύματα της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε όμως, δεν είναι? Δηλαδή, έχουμε, αλλά δεν είναι η τραγική κατάσταση που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Ειδικά να είμαστε λίγο προσεκτικοί στους δρόμους, γιατί παιδιά, πολυτέλειες δεν έχουμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που γενικά δεν πάνε καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά. Περιμένεις. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε πριν από δύο μέρες γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του νόμου που υπάρχει αναφορικά με την τοποθέτηση καμερών σε συγκεκριμένους χώρους, σε αμφιθέατρα και πανεπιστημιακά κτίρια που καταγράφονται συχνότερα περιστατικά επεισοδίων ή φθορών, όπως επίσης και αυτή η περίφημη κάρτα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
20: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροάτες.
0: Σας ευχαριστώ
20: για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι έχετε βάρει πρόγραμμα. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την ιστορία. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα γενικότερα ρωτώντας από τη στιγμή που συνονιθήκαμε να τα πούμε σήμερα το πρωί, ρώτησα λοιπόν σε διάφορα τριτοβάθμια ιδρύματα. Συγκεκριμένα φέρεται να έχουν προβλήματα, δηλαδή δεν έχουν όλα τα ΑΕΗ προβλήματα φθορών ή επεισοδίων. Σωστά το καταλαβαίνω?
20: Πολύ σωστή η παρατήρηση. Συνήθως τα προβλήματα βρίσκονται στα μεγάλα πανεπιστήμια, δημιουργούνται όταν πλέον δημιουργούνται στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, πιθανόν στο ΕΚΠΑ, στο ΜΕΠ, στο Μετσόβιο, στο Αριστοτέλειο, στο Πάντιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεν έχω ακούσει εγώ τα τελευταία χρόνια ή εσείς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, επίσης, για να μην προχωρήσω να έχουμε τέτοια
0: θέματα. Στην Πάτρα έχω ακούσει επί της ουσίας πολλά ζητήματα, ούτε στα Γιάννενα επίσης.
20: Προφανώς. Πολύ μικρά δηλαδή και στα κεντρικά πανεπιστήμια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι σποραδικά κάποιες τέτοιες αρνητικές αήθεις καταστάσεις.
0: Τώρα, η εφαρμογή λοιπόν, η τοποθέτηση, να το πω σωστότερα, των καμερών, εκτιμάται ότι πρώτον θα εξαλείψει το πρόβλημα, ένα, και δεύτερον, γιατί υπάρχουν ενστάσεις γύρω από το ζήτημα αυτό και από ποιους, κύριε Υφυπουργέ?
20: Κύριε Ψάλτη, χαίρομαι διότι χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα και νομίζω ότι ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την χρησιμότητα των καμερών. Αν θα εξαλείψει το πρόβλημα. Η άποψή μου είναι ότι ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ένα αόρατο χέρι το οποίο όταν κάποιος εξημών θα πάει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα ξαφνικά θα μας το κόψει. Άρα πώς λειτουργούν αυτά όλα? Προληπτικά και αποτρεπτικά.
0: Μάλιστα.
20: Και το κυριότερο είναι να καταλάβουν όλοι, ακόμα και αυτοί οι μπαχαλάκηδες, αυτές οι ακραίες μειοψηφίες μέσα στο πανεπιστήμιο, ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους μας. Είναι περιουσία όλων μας. Είναι από το υστέρημά μας. Δεν μπορεί να είναι πεδίο δημοκρατικής εντός εισαγωγικών λύσης των όποιων προβλημάτων. Διότι αυτοί ξέρουν να λύνουν τα προβλήματα μόνο με βίαιους τρόπους. Άρα λοιπόν θα λειτουργήσουν, κατά τη γνώμη μου, προληπτικά και τελικά ας δεχθούμε αποτρεπτικά.
0: Μάλιστα. Τι προγραμματισμός υπάρχει όσον αφορά την τοποθέτηση των...
20: Η τοποθέτηση όλων αυτών θα μπουν λοιπόν σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλους τους χώρους, τους εσωτερικούς των πανεπιστημίων που εκτιμάται, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ζητήσει δεν θα μπουν. Που θα μπουν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους εντός των κτηρίων των πανεπιστημίων.
0: Ναι.
20: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο η κάμερα, είναι και το ποιος θα μπει ή δεν θα μπει στον χώρο των κτηρίων των πανεπιστημίων.
0: Αυτό θα λειτουργήσει με το σύστημα της κάρτας, δηλαδή όπως ισχύει
20: ακριβώς,
0: στο εξωτερικό.
20: Ακριβώς. Γιατί όλα αυτά, κύριε Ψάλτη, είναι προτάσεις οι οποίες δεν προήλθαν από τους καθόλου άξιους ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Υπάρχει λοιπόν από την πολιτεία μια υπηρεσία, σύμβουλος της πολιτείας σε θέμα ασφάλειας, το Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας, οι οποίοι εισηγούνται όχι μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές όλων αυτών των μέσων και οι οποίες να συνάδουν και με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά από εκεί και πέρα και το τι θα χρησιμοποιηθεί. Επομένως, θα υπάρχουν κάρτες εισόδου στην φοιτητική ή ακαδημαϊκή κάρτα που θα έχει ο καθένας μας. Θα είναι φορτωμένα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν θα έχουν αντίκτυπο με είναι με τα προσωπικά δεδομένα. Ναι,
0: και προφανώς θα δίνει το πράσινο φως σε συγκεκριμένους χώρους αναλόγως που μπορεί να κινηθεί κάποιος, υποψιάζομαι.
20: Απόλυτα συμφωνώ. Ναι. Και χωρίς να σημαίνει αυτό, αν ο κύριος Ψάλτης θέλει να έρθει και να δει τον κύριο Παπαϊωάννου ή τον όποιον μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει επειδή δεν έχει κάρτα καλυμαϊκή.
0: Αλλά θα πρέπει κάποιος να το συνοδεύσει.
20: Θα επιδεικνύει στην είσοδο που, ναι, θα υπάρχει η ασφάλεια, η security του πανεπιστημίου,
0: ναι,
20: θα δείχνει όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
20: Θα δείχνει την ταυτότητά του και θα μπορεί να πάει οπουδήποτε έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει.
0: Ερώτημα. Αυτά όλα πότε θα είναι ολοκληρωμένα, τοποθετημένα, έχουμε εικόνα, κύριε Υφυπουργέ?
20: Η εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε στο τελείωμα της μελέτης από το ΚΕΜΕΑ,
0: ναι,
20: διότι 31 Δωδεκάτου κατατέθηκαν όλα τα σχέδια ασφαλείας από τα πανεπιστήμια, άρα έπρεπε να γίνει και έγινε η μελέτη,
0: ναι,
20: έπρεπε να γίνει μια επιτόπια μελέτη από το ΚΕΜΕΑ, έγινε,
0: ναι,
20: και τώρα βρισκόμαστε στην φάση της ολοκλήρωσης στο επόμενο διάστημα, στο πολύ άμεσο επόμενο διάστημα.
0: Άρα δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου θα τα έχουμε.
20: Προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα.
20: Είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός, γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Θέλει το χρόνο.
20: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις,
0: ναι,
20: άρα να πούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι δεν φιδόμεθα χρόνου λίγου ή πολύ, πρέπει να γίνει γρήγορα, διότι ό,τι και αν γίνει θα πρέπει να είναι διαφανές όσον αφορά το οικονομικό του σκέλος, σωστό όσον αφορά την τοποθέτηση και φυσικά σωστό όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα.
0: Τώρα για να κλείσουμε μια κουβέντα, γιατί έχετε περάσει και από το Αριστοτέλειο και με πολλά χρόνια εμπειρίας, Υφυπουργέ, διάβαζα διάφορα στην Καθημερινή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εστίες. Εκεί επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να υπάρχει μια. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει για να ενισχυθεί ο αριθμός των δωματίων.
20: Νομίζω, ναι.
0: Αλλά το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει κατά κύριο λόγο είναι ποιοι είναι μέσα σε εστίες.
20: Νομίζω ότι χτες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε με νούμερα ότι, να πούμε για τις 10.000 και τις 10.000 κλίνες την επόμενη πενταετία,
0: ναι,
20: ανέφερε για τα ποσά τα οποία από το κοινωνικό ταμείο θα πέσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τις εστίες τις καινούργιες,
0: μάλιστα,
20: που θα δημιουργηθούν μέσω ΣΔΙΤ. Όμως, κύριε Ψάλτη, όλα τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν εστίες, διότι κάποιες εστίες ανήκουν στο INEDIVIM, κάποιες εστίες ανήκουν στα πανεπιστήμια, η διαχείριση γίνεται μόνο,
0: ναι,
20: στο ποιος θα μπει ή δεν θα μπει.
0: Ναι.
20: Και θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία χρόνια το INEDIVIM, τα τελευταία 2-3 χρόνια το INEDIVIM κάνει καταπληκτική δουλειά,
0: ναι,
20: όσον αφορά τη δυνατότητα της ανακαίνησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα κληθεί στη Βουλή να απαντήσω σε ένα ερώτημα γιατί τον φοιτητή Ψάλτη, θα μου επιτρέψετε το όνομα, ο οποίος έχει ένα εξάμηνο ή μόνο την πτυχιακή του εργασία να ολοκληρώσει, τον βγάζουν από την εξεστία,
0: ναι,
20: εστία πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα. Ψάχνοντας βρήκαμε ότι ο φοιτητής Ψάλτης έχει μέσα στο δωμάτιο 20 χρόνια. Ψάξαμε κάποια άλλη καταγγελία ότι η φοιτήτρια X έχει μέσα στο δωμάτιο 14 χρόνια.
0: Μάλιστα.
20: Και φυσικά οι διοικήσεις των πανεπιστημίων πλέον έχουν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία να ξεκαθαρίσουν τους πραγματικούς.
0: Όχι, okay, κατανοητό. Έπρεπε να γίνει, κύριε Υφυπουργέ, ενδεχομένως και νωρίτερα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, κάμερες, κάρτες εισόδου και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εστίες στα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο στις 10 το πρωί εδώ θα είμαστε. Και πάλι καλημέρα σας.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
21: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
21: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
21: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα?
1: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
24: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
24: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
25: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
26: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
28: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
30: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
29: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Kraft Paint. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
30: Α, είπα κι εγώ.
31: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Kraft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Kraft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
32: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
33: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη Λένορμαν λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στις Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλη από τις φυλακές Κορυδαλού προς τη λεωφόρο Κηφισού. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σημειώνει ότι η απειλή πειρατείας στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με 3 εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελών θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οζγκούρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος και Μάρκιλιτς Ντάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται ενωθία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή Οζγκούρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δηλώνει, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κομματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το ρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Durostik.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
7: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Να είμαστε καλά, αδέλφια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε και σήμερα, πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου. Μουντζούρα έξω. Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Το περίμενα αλλιώς το ξεκίνημα της εκπομπής. Το βρήκα το ηχητικό εκείνο μέσω του οποίου ο Άδωνης Γεωργιάδης περιγράφει την εξέλιξη της ζωής, αλλά θέλω να το συνδυάσω με καλύτερο πρωινό. Το θέλω με γαλανό ουρανό, με πιο, έτσι, πιο ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα, ενώ ξεκινήσαμε καλά, γιατί τώρα ξέρετε, για μας που είμαστε αχάραγα εδώ, είναι ωραίο. Είναι ωραίο το Μάιος και ο Ιούνιος είναι δύο καταπληκτικοί, μάλλον ο Μάιος. Ο Μάιος από τα μισά του και μετά και ο Ιούνιος κατά κύριο λόγο, άντε και ο Ιούλιος, αλλά μέσα Ιουλίου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, ο Ιούνιος όμως είναι καταπληκτικός μήνας, διότι για μας που μπαίνουμε αχάραγα μέσα και βγαίνουμε επίσης μες στη νύχτα, είναι ωραίο διότι είμαστε σε ένα φως. Αυτό είναι καταπληκτικό. Οπότε, μόλις δω ότι έχουμε ωραίο, μόλις περάσει τώρα αυτό το κύμα εδώ που, με τις βροχές, στην πρώτη ευκαιρία με ένα ωραίο φωτεινό ηλιόλουστο πρωινό, με καταγάλλον ουρανό, θα βάλουμε την εξέλιξη της ζωής του Αδόνιδος. Καταπληκτικός, όπως πάντα το συζητώ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ από τώρα. Κυρίες και κύριοι, εσείς που συγκεντρώνεστε από την Αθήνα και εσείς από την Αθήνα και την Ελλάδα, με συγχωρείτε, και εσείς από το εξωτερικό. Οπότε, να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε ωραίες συζητήσεις. Αύριο επανερχόμαστε μετά από 3 εβδομάδες με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Και την Κυριακή σας έχω μια έκπληξη. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης μπαίνει για 3 εβδομάδες, για 3 Κυριακές, στην περιγραφή της οικονομικής ιστορίας βασισμένη της Ελλάδος των 200 ετών, βασισμένη πάνω στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης είναι εκπαιδευτικός, ιστορικός και εργάζεται στα εκπαιδευτήρια Μωραΐτη. Έγραψε ένα βιβλίο πολύ ωραίο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, αυτό με ενέπνευσε να τον γνωρίσω, και εντός των επόμενων ημερών, εβδομάδων δηλαδή, θα ηχογραφήσω με έναν άλλον καθηγητή την ιστορία της αγροτικής οικονομίας, αγροτικής εξέλιξης αυτά τα 200 χρόνια για να αποτελέσουν μια ενότητα. Εννοείται ότι αυτές οι εκπομπές γίνονται αμέσως podcast. Είπαμε, Πορτοσάλτε playlist στο Spotify, έχετε όλο τον κατάλογο. Θα ξεπεράσουμε τα 170 podcast. Έχετε να ακούτε, να εφραίνετε η ψυχούλα σας και η καρδιά σας. Ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μου λέτε ότι αυτά έπρεπε να είναι στην εκπαίδευση. Το έχουμε ξαναπεί. Είμαστε τόσο συμπλεγματικοί, μου συμπεριλαμβανομένο εννοείται. Οπότε έχουμε και, αφού είμαστε εμείς ήδη συμπλεγματικοί και δεν γουστάρουμε τον άλλον, τον διπλανό μας, και ας λέμε διάφορες βλακίες μεταξύ μας, χρυσό μου και καλέ μου και διάφορα τέτοια, μην πω τι, παπαρολογίες πρωί-πρωί. Λοιπόν, εννοείται ότι και το κράτος μας είναι συμπλεγματικό. Άρα αυτά τα podcast που θα έπρεπε να μεταδίδονται στο σχολείο, όχι γιατί τα κάνει ο Πορτοσάλτε, αλίμονο. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ απλώς δίνω το λόγο στους καθηγητές και συντονίζω μια συζήτηση. Αυτά θα έπρεπε να ακούγονται από τις μικρές τάξεις, πολύ χαμηλή, μη σου πω κάτω από το δημοτικό. Να ακούγονται και να ακούν τα παιδιά να μορφώνονται. Αλλά είπαμε, έχουμε συμπλεγματικό. Εδώ έχουμε καθηγητές και καθηγήτριες, δασκάλους και δασκάλες, που ακολουθούν το συνδικαλιστικό τους, τη συνδικαλιστική τους γιδίλα. Γιδίλα είναι, δεν μπορεί κάτι άλλο. Η οποία αρνείται και τους βάζει να κάνουν απεργία για να μην αξιολογηθούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μπορεί να πάει μπροστά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον Αραμπά. Όπως είχα πάει κάποτε σε ένα ταξίδι μου στα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκινήσαμε από τα Σκόπια. Μπαίνοντας στα Σκόπια το 19, δεν θα το ξεχάσω, το καλοκαίρι του 19, κάναμε ένα οδικό ταξίδι. Οικογενειακός, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδι, Σεράγεβο, καταπληκτικό το Σεράγεβο, τη διαδρομή όλο μέσα από τις Δαλματικές Άλπεις, ενώ ταξιδεύαμε 9 ώρες σε ένα κομμάτι δρόμου σαν να είναι η Κοιλάδα των Τεμπών, 8 ώρες ταξίδι μέσα στα βουνά, υπέροχο. Γεμάτο σκουπιδαριό, βέβαια. Θα σας μιλήσω για σκουπίδια τώρα, γιατί από εκεί θα βρεθούμε στις Πέτσες. Τις Πέτσες, το αστικό νησί των Αστών. Μπράβο, πολύ ωραία. Που το είχαμε ένα θέμα χθες στην τηλεοπτική μας εκπομπή με τη Μαρία. Λοιπόν, και γυρίσαμε μετά Κόσοβο, και από Κόσοβο Σόφια, και από Σόφια στην Αθήνα. Λοιπόν, στη συνοικία. Υπάρχει μια συνοικία στα Σκόπια, μπαίνοντας, είναι η συνοικία Γκάζι Μπάμπα. Η συνοικία Γκάζι Μπάμπα συγκεντρώνεται ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλεως. Πηγαίνουν οι άνθρωποι κανονικά, καρότσα, άλογο, αλλά ελαστικά. Στον τροχό της καρότσας, της άμαξας, κανονικά αυτό που λέμε, πας με τι, πας με τον Αραμπά. Είναι τουρκική λέξη ο Αραμπάς. Εξού και το αυτοκίνητο στα τουρκικά λέγεται Αραμπά. Ο Αραμπάς λοιπόν. Οπότε μόνο που η διαφορά είναι ότι αντί να έχουν ξύλινο τροχό, έχουν τροχό που έχουν προσαρμόσει λάστιχα μιας εταιρείας, ας πούμε, έτσι, και πηγαίνει το άλογο. Γκάζι Μπάμπα. Έτσι δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να πάει μπροστά όταν οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται το συνδικαλιστικό όργανο και τα συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών αποδέχεται την απεργία του συνδικαλιστικού οργάνου της των δημοσίων υπαλλήλων της ΑΔΔΗ, που κηρύσσει απεργία όταν γίνεται ο διαγωνισμός πίζα για να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί. Μπορεί να πάει μπροστά μια τέτοια κοινωνία? Αποκλείεται. Παρακαλώ, ας μπούμε με τραγούδι, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Τη σούχο, τη σούχο.

0: Αγαπημένη μου Δάφνη, η γιατρός μας, η οδοντίατρος στο Ρίον της Πάτρας, έχεις προκαλέσει αν φτιάχνεις ανταγωνισμό. Ακούγοντας ο φίλος μου ο Πάνος Λουκάς, ο διευθύνων σύμβουλος της γέφυρας ΑΕ, της γνωστής γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης, την οποία ανταμώνεις κάνοντας μπάνιο ακριβώς στα πόδια της γέφυρας, σε άκουγε προχθές που για τη φωτογραφία που τραγουδάρα Ανδρέα Φωτεινάκη. Χάθηκες Ανδρέα, πού είσαι ρε φίλε? Έτσι είμαστε εμείς ερωτευμένοι, Ανδρέα μου, βάζουμε και ωραία τραγούδια πρωί πρωί. Παίζεις μπάλα σε αυτή την κατηγορία ή είσαι εκτός? Α, κάνεις και τη γυμναστική σου πρωί πρωί, τρέχεις. Α, μπράβο, μπράβο φίλε μου, έτσι. Πάντα ερωτευμένος, μπράβο, χαίρομαι και πάντα στο τρακαλιτό. Πού ήμασταν λοιπόν? Α, στην Δάφνη. Λοιπόν, περιέγραφα λοιπόν Δάφνη προχθές φωτογραφίες, οπότε έρχεται ο Πάνος Λουκάς και λέει δεν κατάλαβα, έχω και εγώ φωτογραφία, και μου στέλνει ακριβώς ένα τέτοιο ηλιοβασίλεμα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Πάνο μου, να είσαι καλά, γερός δυνατός πάντα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με κάτι το οποίο διέλαθε χθες και δεν θέλω να μένουν εντυπώσει ότι πάω να καλύψω οτιδήποτε, γιατί ξέρετε ποια είναι η βλαμενίασή μου. Εννοείται ότι αυτός ο υπουργός του Ισραήλ Εθνικής Ασφάλειας, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, εννοείται ότι... είναι η ντροπή του Ισραήλ. Και αμαυρώνει και την εικόνα του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ. Είπαμε, είναι ένα πράγμα να μην επιτραπεί στους φλωτίλες να φτάσουν στις ακτές της Γάζας, γιατί αυτή είναι η θέληση του κράτους του Ισραήλ, και είναι άλλο πράγμα να ταπεινώνεις τους συλληφθέντες. Είναι διαφορετική ιστορία. Η ταπείνωση είναι πράξη ιταμή κατά του ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου. Και τον Παλαιστίνιο δεν πρέπει να τον ταπεινώνει κανείς, δεν θα ταπεινώσει κανέναν. Είναι άλλο πράγμα, συλλαμβάνονται ακόμη και ο πιο χυδαίος δολοφόνος, ένα κράτος σοβαρό που πιστεύει στον εαυτό του και έχει αυτοπεποίθηση, δεν ταπεινώνει. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά φαντάζομαι, θα έγινε αποδεκτή η διαμαρτυρία ακόμη και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον εταίρο του. Αυτός είναι του ακροδεξίου κόμματος, όπως επίσης και ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ είπαν ότι αυτό δεν είναι, αυτό είναι μια πράξη η οποία προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε το θέμα και εννοείται ότι βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα με τους ακροδεξιούς. Οι ακροδεξίοι λοιπόν βγάζουν ένα φασισμό από μέσα τους που είναι πρόβλημα. Τι να κάνουμε, είναι πρόβλημα. Ξέρω, ενοχλείστε τώρα οι ακροδεξίοι, αλλά είπαμε, όποιος ενοχλείται από αυτά που λέμε εδώ, ξυδάκι πρωί-πρωί. Αν σου αρέσει να το συνδυάσεις και με καφέ, βάλε λίγο ξυδάκι μέσα, θα ηρεμήσεις. 8 και 20 πρώτα λεπτά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στο νοσοκομείο Γιανιτσών. Εκεί πρώτα απ' όλα μιλάει με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, του δίνει δύο απαντήσεις και μετά απευθύνεται στους συγκεντρωμένους και εξηγεί τα στατιστικά στοιχεία για το νοσοκομείο Γιανιτσών.
1: Στη φορολογική σας δήλωση ότι την αυτοτελή φορολόγηση πόσο μείωση φορολογείτε?
2: Θα πάμε και στα θετικά, τα οποία θέλετε να πάμε γρήγορα. Εγώ θέλω να πω τα προβλήματα πρώτα.
1: Γιατί δεν μονιμοποιούμε τους επικουρικούς και τους νοσιούς? Γιατί το απαγορεύει το άρθρο 103 του Συντάγματος. Άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει, απαγορεύεται. Κλείσαμε. Γιατί η εικόνα που παρουσιάζει ο ΕΝΓΕ με τη δική μας εικόνα έχει διαφορά, γιατί διαφωνούμε. Εσείς μετράτε μόνο το μόνιμο ποσό. Okay. Όμως η σύμβαση, η επικουρική, είναι μόνιμη. Γιατί έχουμε ξεκαθαρίσει ποτέ θα απολυθεί κανένας επικουρικός.
3: Για μένα είναι μια μέρα πολύ μεγάλης χαράς, η σημερινή γενικά. Ολοκληρώνουμε ένα συνολικό έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ. Είμαι πολύ περήφανος. Είναι το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Το νοσοκομείο αυτό, ένα σπουδαίο νοσοκομείο, πολύ κρίσιμο για το σύστημα υγείας Ελλάδος, αλλά σε ένα κτίριο πάρα πολύ κουρασμένο, τη δεκαετία του 80, το οποίο από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα πρακτικά δεν είχε ανακαινιστεί ποτέ. Είναι η πρώτη πραγματική του ανακαίνιση από το κτίσιμό του. Και τώρα βλέπετε όλοι ότι έχουμε ένα πολύ καλύτερο νοσοκομείο. Και θα πω δύο λόγια για το νοσοκομείο με τους αριθμούς Αλάβαμε το 2019, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, ένα νοσοκομείο Γιαννητσιών που είχε προϋπολογισμό 6.350.000 ευρώ. Το 2025 κλείσαμε στα 13.181.692 ευρώ. Αυξήσαμε, λέει, τον προϋπολογισμό του σε 7 χρόνια κατά 107,6%. Κύριε Δήμαρχε, και μόνο αυτό νομίζω θα έπρεπε να τελειώνει κάθε συζήτηση για το αν πράγματι ενδιαφέρομαι εγώ προσωπικά και ο Πρωθυπουργός και οι συνάδελφοί μου βουλευτές της Πέλλας για αυτό το νοσοκομείο. 107% έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 7 χρόνια. Κάμε την περμένη εβδομάδα έχουμε προκηρύξει 9 επιπλέον θέσεις γιατρών. 9 επιπλέον θέσεις που η διοίκηση του νοσοκομείου μας ζήτησε και μας είπε πόσο χρειάζεται. Εμείς κάναμε δεκτό το αίτημα και άλλες 9 συνέδεσα. 18 ταυτόχρονα θέσεις ιατρικού προσωπικού στα δύο νοσοκομεία δεν νομίζω να έχουν ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό το λέω για να γίνει σαφές ότι όλα όσα ακούμε διαρκώς για την απαξίωση του ΕΣΥ επί Κυριάκου Μητσοτάκη και Άδων Γεωργιάδη απλά δεν είναι αλήθεια. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
0: Τα τραγούδια σήμερα τα επέλεξε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μάλλον παίζω τα τραγούδια που επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι κάθε μέρα. Άλλες φορές βάζω τα δικά μου και το ξέρετε, αλλά σήμερα επειδή με ξέρει βέβαια η Κωνσταντίνα ποια είναι τα γούστα μου, γι' αυτό και προσαρμόζει ανάλογα. Ο σεβαστός Ερμόλαος στέλνει και εκείνος τις ευχές του. Μου λέει με τις τραγουδάρες σου, φίλε Άρη, καλημέρα. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Ερμόλα. Καλό δρόμο να έχεις και εσύ όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι ότι θέλετε τώρα να ακούσετε την γνώμη μου για το χθεσινό με την Μαρία του Αυγερινού. Έγραψα πριν από λίγο στο X. Λίγα από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, άλλα τόσα λίγα δηλαδή από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης, ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε στο πολύ με κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον άρωμα από την πλατεία αγανακτισμένων. Εν ολίγης, αν με ρωτήσετε, πολύ κακό για το τίποτα, βέβαια, θα προστρέξουν τώρα τα κανάλια να βοηθήσουν τη Μαρία του Αυγερινού. Είναι το γνωστόν. Όπως βοήθησαν τόσους και τόσους μπαγλαμάδες οι οποίοι μετά πήραν την ψήφο σας. Και μπράβο, εγώ σας συγχαίρω βέβαια. Εγώ συγχαίρω πάντα τους χρήσιμους ηλίθιους όπως είναι ο αριστερούλης Κώστας Αρβανίτης που έκανε και τη δουλειά και πήρε τη Μαρία του Αυγερινού και την περιέφερε στις Βρυξέλλες, τα λέγαμε και χθες. Πάντα χρειάζονται οι χρήσιμοι λήθοι στη ζωή. Αριστεροί μου φίλοι, σας καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνουμε, ξέρω ενοχλείστε τώρα, αλλά τι να κάνουμε, το έχουμε ξαναπεί, όταν ακούτε αυτή την εκπομπή με εμένα συγκεκριμένο στο μικρόφωνο, επειδή έπιασα και μια ηλικία σιγά σιγά και όπως λέει και ο φίλος μου ο Κώστας Μαρδάς που μιλήσαμε χθες για να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επειδή λοιπόν πιάσαμε μια ηλικία και έχουμε οριμάσει λιγάκι, δεν λέω ότι οριμάσαμε πάρα πολύ, όχι, λιγάκι οριμάσαμε, δεν μπορούμε να λέμε τις παπαρολογίες που λέγαμε μικρότεροι. Οπότε πιθανώς να ενοχλείστε. Αυτό για μένα είναι καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Εννοείται ότι θα προστρέξουν τώρα τα κανάλια να βοηθήσουν τη Μαρία του Αυγερινού. Αλλά αν εγώ ήμουν ο Θανάσης, ο Αυγερινός, να ρίχνω και κανένα μπινελίκι έτσι από αυτό το ωραίο που έριξε όταν ήταν στο παράθυρο του Όπεν εναντίον του άλλου συναδέλφου του Βαρασόπουλου από τη Γερμανία, πες του να πάει να μπιπ κανονικά στον αέρα και μπράβο, έτσι με καθαρή θέση. Ναι, εγώ λοιπόν αν ήμουν ο Θανάσης, ο Αυγερινός, που συμβουλεύω τη Μαρία του Αυγερινού, θα έλεγα Μαρία μου, έως τις εκλογές μούγκα, δεν βγαίνεις πουθενά, διότι μόνο εάν δεν μιλάς μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν παραπάνω. Διότι εάν αρχίζεις να μιλάς και ακόμη και αυτός που θα θέλει να τον κοροϊδέψεις ή να την κοροϊδέψεις θα πει στο τέλος «Δεν μας παρατάς, Μαρία». Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η Μαρία του Αυγερινού μόνο μία ελπίδα έχει να φτάσει σε εκλογές για να πιάσει κανέναν όποιον βρει εκεί να κοροϊδέψει εκεί στο διάβα, είναι μόνο να πάει μουγκή. Συγγνώμη, εννοώ δηλαδή, μην παρεξηγηθώ τώρα, να πάει άφωνη. Τίποτα. Τι λέτε, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να βγαίνει στα κανάλια. αν θες να τη βοηθήσεις τη Μαρία του Αυγερινού, μια συμβουλή θα της δώσεις. Μαρία μου, μείνε στην Απάνια. Θα διαδίδουμε ότι έρχεται μια Μαρία του Αυγερινού να σώσει την Ελλάδα. Οπότε, μεταξύ πολλών άλλων σωτήρων που έχουμε δει τόσα χρόνια, οπότε εσύ κάτσε στην άκρη και υπάρχει πιθανότητα να του κοροϊδέψεις, βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να κοροϊδέψεις τον εξυπνότερο λαό του κόσμου? Εδώ διαχωρίζονται από τον εαυτό που λέει και ο Βουλαρίνος με αυτά που λέω και ντρέπεται ο Άρης μου με αυτά που λέει ο άλλος Άρης. Καταλάβατε, διότι ο εξυπνότερος λαός του κόσμου δεν πιάνεται ποτέ από τη μύτη. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Έρχεται και ο άλλος τώρα να κοροϊδέψει. Εκείνος όμως, ξυπνότερος λαός του κόσμου, δεν πιάνεται ποτέ από τη μύτη. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Έρχεται και ο άλλος τώρα να κοροϊδέψει. Εκείνος όμως, επειδή έχει περισσότερο εγώ, θα μου πεις, δεν έχει Μαρία το

0: με φακελάκι. Κοιτάξτε, για το φακελάκι υπάρχουν, επειδή μεγάλωσα και έφτασα αυτή την ηλικία και επειδή διανύω ήδη 40 τόσα χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, με δύο τρόπους καταπολεμάτε το φακελάκι. Δεν βλέπω να εφαρμόζεται κανένας. Πολύ σωστά, Γιωργάκη μου, πολύ σωστά ο Γιωργάκης προσθέτει, εκτός από τη Μαρία του Αυγερινού θα έχουμε τη Μαρία της Σιωπής. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Η Μαρία της Σιωπής. Ναι, πολύ καλό. Λοιπόν, ένας-ένας τα μηνύματα σας παρακαλώ, να μπορώ να τα προλαβαίνω κιόλας. Πάντως το νερό μας στη Θεσσαλονίκη κάτι έχει, μου λέει ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Πράγματι το νερό σας κάτι έχει. Έχετε δίκιο, κύριε Σιμόπουλε, να τα πούμε από εβδομάδα. Λοιπόν, γιατί μου αρέσετε στον τρόπο που προσεγγίζετε τα θέματα. Δεν είσαστε βουλευτής μέσα στο κουτί. Μιλάτε πιο ανοιχτά, πιο ελεύθερα. Λοιπόν, πού ήμασταν τώρα, τι έλεγα, το ξέχασα. Α, φακελάκι. Φακελάκι, λοιπόν, με δύο τρόπους το αντιμετωπίζεις. Και τους δύο δεν τους θέλει να τους ακούει η κυβέρνηση. Και ο υπουργός μου ο καλός. Ένα. Ή το νομιμοποιείς, ξέρω τώρα, φρύτεται. Αυτά τα λέω από το 2008, βέβαια, τότε που έπεφτε όλο το Πασόκ πάνω μου. Έλεγα το φακελάκι, το νομιμοποιείς. Τελειώσαμε. Πόσα θες, παιδί μου, για την επέμβαση, δώσε άλλα δύο κατοστάρικα εκεί να γίνει, γιατί όλοι αυτοί είναι κάτι φτωχοδιάβολοι τώρα. Πήγαν εκεί με ένα κατοστάρικο, να, παιδιά, να κάνουμε την επέμβαση. Ή διώχνεις τον πρώτο αυτόν γιατρό, τον διώχνεις, τέλος. Όχι αργία μέχρι να, απολύεσαι, τέλος. Και όποιον βρίσκεις μπροστά τον απολύεις και επιπλέον από την απόλυση δεν κάνει και δεν ασκεί το επάγγελμα για 5 χρόνια. Δηλαδή βάζεις μια τέτοια ποινή έτσι ώστε να σκεφτεί ο άλλος ότι τελείωσε η ιστορία του φακελακίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Διάλειμμα εδώ. Θα κάνω μετά την αναφορά. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έτσι κι αλλιώς θα πέσουμε έξω.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η 5η συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα.

0: και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
3: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
2: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λένορμαν λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από το ύψος της Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπιδών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμού και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελών θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Εισαγγελά θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το πρώτο παράρτημα που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι ήδη εδώ. Έχει μια ιστορία 80 ετών το Πανεπιστήμιο Κιλ, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Πληροφορίες θα λάβετε στο kielgreece.gr. Έχει σημασία ποιοι είναι μπροστά σε αυτήν την ιστορία, ποιοι τρέχουν, ποιοι καθηγητές. Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης είναι πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, καθηγητής. Καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας είναι ο Πρίτανης. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, κοσμήτορ της Ιατρικής Σχολής του Τμήματος Επιστημών Υγείας, στην κοσμήτορ, στην νομική σχολή, ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής. Τρεις σχολές έχει αυτό το πανεπιστήμιο σε αυτήν τη φάση, το Πανεπιστήμιο Κιλ, Ιατρική και Επιστημών Υγείας, Σχολή Νομικής Επιστήμης και η Τρίτη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Και τώρα ο κύριος Κολιομιχάλης μετά της κυκλοφορίας. Καλημέρα σας, αγαπητέ Δημήτρη.
5: Καλημέρα, Άρη, κυρίες και κύριοι. Η Εθνική Αντίσταση, θυμάσαι, είναι ο δρόμος που φεύγει από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας, περνάει ας πούμε έξω από την Αγία Όλγα και μας πηγαίνει για το Χαλάνδρι, για την Καποδιστρίου. Στις 20 του μηνός υποτίθεται πως θα άνοιγε η γέφυρα που έφτιαχναν, που έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δεν ξέρω πως την πατήσαμε και δεν άνοιξε στην ώρα της. Είναι 22 του μηνός και ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος. Πηγαίνουν ακόμα μέσω παρακαμπτηρίων οδών οι οδηγοί. Συνήθως είμαστε on time στην ώρα μας. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πώς την πατήσαμε. Τέλος πάντων, έγιναν δύο τροχαία συμβάντα στην κάθοδο της Κηφισού και την έχουν μποτιλιάρει άσχημα. Από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι, λόγω αυτών των συμβάντων έχετε πρόβλημα φίλες και φίλοι, εκτός εάν πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας προς τους Αγίους Αναργύρους, που θα φτάσετε πολύ πολύ πιο γρήγορα κάτω. Εάν θέλετε εναλλακτικά να κατεβείτε τη Λεωφόρο Κηφισίας, να την κατεβείτε, δεν είναι κακή. Η άνοδος της Κηφισίας έχει προβλήματα από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Η άνοδος της Κηφισού είναι όπως την περιμένετε και λίγο καλύτερη, ομοίως ως Καραμαγκάς. Η κάθοδος της Αρδιτού έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και για άλλη μια ημέρα η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά κομμάτια που είναι ελεύθερος ο δρόμος, επαναλαμβάνω, από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
6: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πρωτού καλημερίσω τους δύο προσκεκλημένους μας, τον καθηγητή Νίκο Βέτα και τον Νίκο Φιλιππίδη. Μια τελευταία παρατήρηση σε αυτά που συνέβησαν χθες. Αφήνω, είχα έναν κύριο ότι θα αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά στα σκουπίδια στις Πέτσες. Το αφήνω για την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, δεν τα προλαβαίνω. Δεν θέλω να στερήσω το λόγο από τους δύο προσκεκλημένους, αλλά να προλάβω να πω το εξής. Μεγαλόκαρδη είναι η δημοκρατία μας έναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε συμμετέχον σε κάποιους, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ως ηθικός αυτουργός, αν δεν κάνω λάθος, σε 61 συνολικά δολοφονίες, τραυματισμούς μαζί με κρίξεις κτλ. Αναφέρομαι στον αρχηγό αυτής της εγκληματικής συμμορίας των δολοφόνων, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον οποίον η δημοκρατία μας, γιατί η δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη αρχή μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, μαζί με την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία, αυτό πρέπει να το μάθουν λίγο οι πολιτικοί που κάνουν τώρα πολιτική και σας παραμυθιάζουν, αλλά αυτό είναι μια, δεν θα το κουβεντιάσουμε τώρα, για το να μάθουν ποιο είναι το πολίτευμά μας δηλαδή, αλλά βλέπω ότι η δημοκρατία μας συγχωρεί, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να συγχωρείς. Εγώ ως ταπεινός άνθρωπος που έχω την δύναμη ενός μικροφόνου μπροστά μου, δεν ξέρω πόσο μπορείς να συγχωρείς έναν δολοφόνο, ηθικό αυτουργό και συμμετέχοντας στις πρώτες δολοφονίες μιας εγκληματικής συμμορίας δολοφόνων, ο οποίος δεν έχει ζητήσει ποτέ, δεν ομολόγησε τις πράξεις του και δεν ζήτησε συγγνώμη. Προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος δεν ζήτησε συγγνώμη. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του στο μπουντρούμι μέσα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εγώ λέγω Μάρις Πορτοσάλτε, λέω τη γνώμη μου φωναχτά απέναντί σας. Αυτό οφείλω να κάνω. Αυτό λέει η συνείδησή μου στο πλαίσιο της ασκήσεως του επαγγέλματός μου. Και ότι αυτός ο άνθρωπος, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, εγώ ούτε νομικός είμαι, τίποτα, ξέρουν οι εφέτες, δεν το συζητώ, του εφετείου Πειραιός. Οι σεβάσμοι νομικοί μας, δεν το κουβεντιάζω, αλλά για φαντάσου, δίνει χάρη επί της ουσίας η δημοκρατία μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τους ανθρώπους που δολοφόνησε, γιατί ένιωθε ότι ο ίδιος είναι Θεός που αποδίδει δικαιοσύνη. Μιλάμε για τέτοιες αρρωστημένες περιπτώσεις εγωπαθών, νάρκισων ανθρώπων, που θα έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του, επαναλαμβάνω, στον ποντρούμι μέσα. Αυτά. Λοιπόν, Κύριε Νίκο Βέτα, κύριος Βέτας είναι καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής ως διευθυντής επιστημονικός στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτη, καλημέρα σε όλους.
10: Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
12: Γεια σου Άρη.
10: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, να επαναλάβω άλλη μία θα επαναλάβω και σήμερα αυτό που είπε, είναι μόλις 39 δευτερόλεπτα, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου ως Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τι σημαίνει παραγωγικότητα, ποιοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγικότητα?
13: Οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται για τη χαμηλή παραγωγικότητα. Αποτελεί μεγάλη παρεξήγηση το γεγονός πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, αυτή ταυτίζεται από μερίδα της κοινωνίας με αύξηση των ωρών εργασίας ή με εντατικοποίησή της. Για εμάς η παραγωγικότητα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων. Με άλλα λόγια, κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση παραγωγικότητας είναι η πολιτεία και οι επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές.
10: Ορίστε Νίκο, εμείς κάναμε χθες μια, δηλαδή ο κύριος Βέτας μας είπε δύο πράγματα έτσι για την, έχει συνέχεια φυσικά το θέμα. Μας είπε ο κύριος Βέτας ότι στην περίοδο από το 4 έως την κατάρρευσή μας, την χρεοκοπία μας, είχαμε καλύτερες επιδόσεις στην παραγωγικότητα και έκλεισα την συζήτηση θέλοντας να μάθω τι ήταν αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν τότε στην αύξηση παραγωγικότητας σε σχέση με σήμερα, που ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από την χρεοκοπία και ότι παράγονται μεν οικονομικά αποτελέσματα από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά δεν είναι στα επίπεδα εκείνα. Ορίστε Νίκο.
12: Ήμουνα παρόν στην παρουσίαση της μελέτης, ως εκ τούτου γνωρίζω πλήρως ακριβώς και όσα είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος και όσα περιλαμβάνει η μελέτη που συνέταξε ο κ. Βέτας και η ομάδα του. Ως εκ τούτου εγώ κατάλαβα σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί συνήθως αναφερόμαστε μονομερώς στις ευθύνες, άλλοτε όταν έχουμε άγνοια των εργαζομένων, άλλοτε όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε στην εύκολη λύση ότι φταίει μόνο το κράτος. Φταίει μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη, μεγάλο μέρος της ευθύνης. Μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη η οποία επένδυσε και επενδύει εδώ και πολλά χρόνια σε εύκολες, χαμηλής παραγωγικότητας επενδύσεις, τομείς της οικονομίας με χαμηλή παραγωγικότητα, και το κάνουν αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ρευστότητα είναι κατά κανόνα, επειδή είναι και οι πιο πλούσιοι και οι πιο έξυπνοι κατά τεκμήριο θα έλεγα ο άνθρωπος, παρόλα αυτά επιλέγουν στη δεκαετία του 2000 να επενδύουν στα ακίνητα και μόνο στα ακίνητα και στην οικοδομή. Μεγάλο μέρος παραγωγικότητας τότε οφείλονταν, όπως είδαμε και στη μελέτη, σε αυτόν τον τομέα, και αργότερα στα χρόνια μετά την οικονομική κρίση άρχισαν να επενδύουν επίσης σε χαμηλής παραγωγικότητας τομείς, από ξενοδοχεία μέχρι εστίαση, μέχρι αλυσίδες ψιλικατζίδικων, μέχρι αλυσίδες φαρμακείων. Όταν δεν επενδύεις στην τομείς υψηλής τεχνολογίας, όταν υψηλής παραγωγικότητας, έντασης εργασίας, όταν δεν βάζεις, δεν ρισκάρεις το κεφάλαιό σου εκεί που γίνεται ο διεθνής ανταγωνισμός, αλλά επιλέγεις την εύκολη λύση της επιχειρηματικότητας, την οποία θα επέλεγε και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε άλλη λύση και ήθελε να σταματήσει να είναι υπάλληλος και ανοίγει μια μικρή επιχείρηση. Όταν ανταγωνίζεσαι σε αυτό το πεδίο, τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζούμε. Το πολύ μεγάλο χάσμα, η πολύ μεγάλη απόσταση που έχει αυξηθεί και είμαστε ακόμα στο 2000 από πλευράς παραγωγικότητας, όπως λέει η μελέτη του ΙΟΒΕ, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έχει εκτοξευθεί, και ενώ διεκδικούμε καλύτερες αμοιβές σε μια οικονομία η οποία δεν παράγει για να δικαιολογεί πολύ υψηλότερες τιμές από τις σημερινές.
10: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε και αυτό που σας ρώτησα κλείνοντας την συζήτησή μας, εάν σε αυτά που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, αν λειτουργήσε, λέω, και η δική μου πια απορία, τότε εκείνη το αθρώο κύμα προσδίψεων στον δημόσιο τομέα, αν είχε ρόλο στην αύξηση παραγωγικότητας. Ορίστε παρακαλώ.
11: Το ζητούμενο σε κάθε οικονομία είναι η αύξηση των μέσων εισοδημάτων των εργαζόμενων και να υπάρχουν δουλειές ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι εργαζόμενοι ανάμεσα σε αυτές. Βάσει αυτού, ας δούμε τις επιδόσεις της οικονομίας μας. Όπως λέγαμε και χθες, κύριε Πορτοσάλτε, ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα σήμερα αποδίδει αξία γύρω στις 34.000 ευρώ. Είναι περίπου το ίδιο το οποίο παρήγαγε πριν από 20 χρόνια, τα καλά χρόνια της ελληνικής οικονομίας, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο είναι 62.000. Γιατί εμείς μείναμε στάσιμοι, είναι ένα ερώτημα. Γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη προχώρησε και έτσι εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο κάτω από το 60% της Ευρώπης, ενώ ήμασταν πάνω από το 70% της Ευρώπης. Η υπόλοιπη Ευρώπη προχώρησε γιατί έκανε περισσότερες επενδύσεις σε κλάδους αιχμής, σαν αυτούς που έλεγε ο κύριος Φιλιππίδης. Και έτσι δημιουργήθηκαν δουλειές, οι οποίες παράγουν υψηλότερη αξία. Αυτές μπορεί να είναι και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες να είναι πολύ καινοτόμες, μπορεί να είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές. Αλλά αυτή η αξία πέρασε στους εργαζόμενους. Σε εμάς, ο κρίσιμος παράγοντας, γιατί η παραγωγικότητα είναι στάσιμη τα τελευταία 20 χρόνια, έχει να κάνει, αν το δούμε μακροοικονομικά, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο, με τη στασιμότητα των επενδύσεων σε όλη αυτή την περίοδο. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε μία αύξηση των επενδύσεων, όμως αυτή δεν είναι επαρκής για να καλύψει την μεγάλη κατάρρευση η οποία υπήρξε από το 2010 και μετά. Για να σας σχηματοποιήσω αυτό, μπορούμε να δούμε ποιο είναι το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί στην οικονομία μας, δηλαδή τις επενδύσεις που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια μείον τις όποιες αποσβέσεις. Αυτό το κεφάλαιο στη χώρα μας αναεργαζόμενο είναι λίγο πιο κάτω από 100.000, δηλαδή ο μέσος εργαζόμενος, ο μέσος, από επιστήμονας μέχρι ανειδίκευτος εργάτης στην οικοδομή, κατά μέσο όρο έχει στη διάθεσή του λίγο πιο κάτω από 100.000 για να δουλέψει. Στην Ευρώπη αυτό το ποσό είναι δύο φορές παραπάνω. Είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ένα καλύτερο σύστημα πληροφορικής στο γραφείο, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ένα καλύτερο μηχάνημα στο εργοστάσιο, είτε αυτό σημαίνει υποδομές για να πηγαίνει και πιο εύκολα στη δουλειά του ή να γίνονται οι μεταφορές εμπορευμάτων. Σε όλα αυτά δεν έχουμε το κεφάλαιο, γιατί οι επενδύσεις, ξαναλέω, που γίνανε τελευταία χρόνια έτρεξαν, αλλά δεν είχαμε την επενδυτική έκρηξη που χρειαζόταν για να φτάσουμε εκεί πίσω. Με άλλα λόγια, εμείς πλέον βαδίζουμε, αλλά η Ευρώπη έχει κάνει μεγαλύτερα βήματα. Τονίζω, χωρίς να θέλω να το μονοπολίσω όλο αυτό, ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές προφανώς από επιχείρηση σε επιχείρηση, από κλάδο σε κλάδο. Οι μεγαλύτερες τείνουν να είναι πιο παραγωγικές. Υπάρχουν κλάδοι όπου είναι πιο εύκολο να παραχθεί υψηλότερη αξία λόγω ενσωμάτωσης τεχνολογίας. Αλλά ο μεγάλος προσδιοριστικός παράγοντας είναι αυτό που έλεγα.
14: Μάλιστα.
11: Ότι υπάρχει υστέρηση στις επενδύσεις. Ναι. Το γιατί υπάρχει υστέρηση στις επενδύσεις, εκεί μοιράζεται η ευθύνη ανάμεσα στο τι έχει κάνει η πολιτεία για ένα πλαίσιο που να μπορείς να επενδύσεις μέσω μακροπρόθεσμα και παραγωγικά και στο τι κάνουν οι ίδιες επιχειρήσεις.
14: Ναι. Τώρα, Νίκ, όμως μας λέει η κυβέρνηση και κύριε καθηγητά, ναι, ότι έχουμε απλοποιήσει διαδικασίες. Μόλις έρθει εδώ ο υπουργός, μας αραδιάζει, ναι, απλοποίηση διαδικασιών. Έχει και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή είναι πράγματι έτσι όπως τα λέει ο υπουργός, δηλαδή διευκολύνονται οι επενδυτές, ή υπάρχει μέσα διαφθορά που η διαφθορά συνδέεται με την καθυστέρηση, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν λυθεί ακόμη?
12: Ορισμένα πράγματα έχουν λυθεί. Για παράδειγμα, μία από τα προβλήματα που υπήρχαν ήταν η στενή επαφή με τη φορολογική διοίκηση. Αυτή πλέον η επαφή δεν υπάρχει. Άρα είναι εντελώς απρόσωπο το σύστημα, γίνεται ηλεκτρονικά, άρα έχει περιοριστεί σε δραματικό βαθμό και η δυνατότητα, τέλος πάντων, να πληγεί, τέλος πάντων, μια επένδυση από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Υπάρχουν ωστόσο νέες αιστείες γραφειοκρατίες, γιατί έτσι πηγαίνεται με τη γραφειοκρατία. Εκεί που κλείνεις κάποιες, ανοίγουν νέες τρύπες. Υπάρχουν υπερβολικές κανονιστικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες. Οι τράπεζες ενώ οι ίδιες έχουν εξυγχρονιστεί, ενώ έχουν πολύ υψηλή παραγωγικότητα εντός των δικών τους θυρών, έχουν δημιουργήσει λόγω όχι απαραίτητα δική τους ευθύνη, αλλά λόγω κανονιστικών ευθυνών, ένα τεράστιο γραφειοκρατικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ανοίγεις εταιρεία σε μία μέρα ή την ίδια μέρα ή σε 2-3 ώρες, και για να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να θέλει και 2-3 εβδομάδες. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, συνέβαινε το ακριβώς ανάποδο. Έχουν δημιουργηθεί νέες καταστάσεις. Επίσης, στην Ελλάδα παραμένει το πρόβλημα, το οποίο επιχειρείται τώρα να λυθεί εν μέσω προεκλογικής περίοδου, να δούμε αν θα συμβεί, των χρήσεων γης. Το τι μπορείς με ασφάλεια δικαίου να εμπιστευτείς και να πεις ότι εγώ εδώ το έχω το οικόπεδο και εδώ θα χτίσω και θα φτιάξω μια παραγωγική μονάδα. Αυτό είναι ένα σοβαρός παράγοντας για να επιλέξεις αν θα επενδύσω ή δεν θα επενδύσω, και αν η επένδυση που θα έχω θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα ή θα αλλάξει γύρω περιοχή, και αυτό εμένα θα μου χαλάσει όλη τη δουλειά.
14: Εδώ μια πολύ πολύ σύντομη δική μου παρέμβαση. Ακούω, εσύ τα ξέρεις, εσύ έχεις επικοινωνία με την επιχειρηματική τάξη. Ακούω όμως από κάποιους που είναι στις ιχθυοκαλλιέργειες που μου λένε έχουμε 15 χωροταξικά σχέδια, εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει, ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε διότι υπάρχουν οι τοπικές αντιδράσεις. Είναι ένα θέμα αυτό, ας πούμε, παρεμπόδισης παραγωγικότητας, γιατί λέει θέλουμε να επενδύσουμε, και μου λένε και το εξής: μια μέρα που θα έρθουν οι πιο μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες, γιατί σήμερα το ψάρι της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας το καταναλώνουν σε όλα τα super duper εστιατόρια του κόσμου, με τα Michelin, τα 3 και τα 4 αστέρια και τα 5, αλλά μου λένε ότι τελικά όταν θα έρθουν να μας αγοράσουν οι παγκόσμιοι παίκτες, τότε θα υποχρεωθεί το τότε Μαξίμου να πει ναι, να λειτουργήσουν τα χωροταξικά. Ενώ σήμερα σε εμάς μας δημιουργούνται εμπόδια. Δεν ξέρω, είναι αυτό κάποιος λόγος?
12: Εγώ είμαι βέβαιος και ότι όταν έρθουν τα ξένες πολυεθνικές, το ίδιο θα συμβεί ακριβώς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι εγχώριοι επιχειρηματίες συνήθως έχουν βρει καλύτερα ερίσματα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι εντελώς εμπειρικό το οποίο λέω. Αλλά κατά κανόνα η άποψη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι θέλω νόμο, τάξη, οργάνωση και ένα κράτος από πάνω που να μου λέει ακριβώς πώς να το κάνω. Φτάνει να μείνει με αφορά. Θα είναι μια φορά το δικό μου οικόπεδο, το οποίο τώρα όλοι φωνάζουν ότι θα βγει άχρηστο, να μια φορά τη δική μου περιοχή, να μην αφορά το δικό μου σπίτι, τη δική μου επιχείρηση. Αυτό είναι πρόβλημα σεβασμού του κράτους δικαίου επί της ουσίας. Και γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό μας έχει εκπαιδεύσει το ίδιο το κράτος να μην σέβεται το κράτος δικαίου που αυτό θεσπίζει και αυτό είναι υπεύθυνο να προασπίζει.
14: Μάλιστα. Μια κουβέντα και από εσάς, κύριε καθηγητά. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι, δηλαδή θέλω, αν θέλετε, μια μέρα να κανονίσουμε να έρθετε, να έχετε από την αρχή να πείτε αυτά που πρέπει να πείτε. Γιατί νομίζω ότι σκοντάφτουμε στο ίδιο πράγμα. Ωραία. Πώς θα πιστεί η επιχειρηματική τάξη, η κεφαλαιοκρατική, να βάλει λεφτά σε παραγωγικές επενδύσεις? Ορίστε.
15: Ναι, υπάρχουν περισσότερες από μία πλευρές. Μία πλευρά έρχεται από το παρελθόν, όπως το λέγαμε, από το βαθύ παρελθόν. Επενδύαμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε παλιότερα σε σπίτια παρά τη δημιουργία παραγωγής. Ένα πρόβλημα έρχεται από το πιο πρόσφατο παρελθόν. Τα απόνερα της κρίσης πριν από 3-4 χρόνια, μόλις μπορέσαμε να τα μαζέψουμε και να σταθεροποιηθεί η οικονομία, η οποία αναπτύσσεται, αλλά αναπτύχθηκε περισσότερο με το να εργαστούν άνθρωποι περισσότεροι, να μειωθεί η ανεργία. Κάτι που δεν έγινε αυτόματα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά από εδώ και πέρα είναι το ερώτημα τι κάνεις. Και στο τι κάνεις υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά σε τρέχοντα χρόνο την κάθε κυβέρνηση όσον αφορά την οικονομική πολιτική και προφανώς και τη σημερινή. Και εδώ είναι ότι θα πρέπει να τρέξει πολύ πιο έντονα στο να απλουστεύσει και όχι να έχει κανόνες που να αλλάζουν πολύ εύκολα στο πώς κάνει κανείς τη δουλειά του, πώς εργάζεται, πώς επιχειρεί.
14: Εδώ σας διακόπτω τώρα απότομα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, γιατί έχω ήδη βγει εκτός χρόνου σε αρκετά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, κύριε Βέτα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα.
12: Καλημέρα. Σας
14: ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα πρώτο.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
17: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
21: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
25: Πάμε!
26: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
27: Μπορεί να τρέξει.
28: Παίζει να βγει και πρώτος.
27: Μπράβο, πατέρα σου.
26: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
28: Ενισχυτικό και φυσικό.
27: Οστεομούβ.
29: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
30: Από την Natural Factors.
31: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, είσαι. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, πρώτη σχολή, νομικής, η δεύτερη σχολή, και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, η τρίτη σχολή. Εννοείται ότι δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Kiel στεγάζεται στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα ολοκένουριο, φρεσκαρισμένο, ξανακτισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους στον αριθμό 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε ως πληροφορίες στο kielgreece.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Με τοπική σύγκρουση δύο γεωταχή αυτοκινήτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της παραλιακής, κυρίως ανάμεσα στην Καλαμακίου και το Φαλιρικό Δέλτα και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν εφερόμενες πράξεις πλημελεματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αριθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει εκτακτά μέτρα ασφαλείας και την πρόκληση στο τελικό της Euroleague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε και σε 9 το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν στο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Την πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 23 που ανέδειξε τον Özgür Özel στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Özgür Özel, ενώ έκανε λόγο για πρακτικόπημα κατά του λαού. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 26 του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί πριν από μερικούς μήνες, ανήκει η ισορρός που βρέθηκε χθες το απόγευμα στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
6: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τοπική σύγκρουση σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Με σοβαρούς τραυματισμούς. Μικρή καθυστέρηση στο σημείο, επαναλαμβάνω, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιθέτως συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή όχι μόνο προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς το Έδεμ και τη λεωφόρο Αμφιθέας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα και μικρότερες καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στον Σκαραμαγκά και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους εσάς που έρχεστε φρέσκοι και φρέσκες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έξω έχει μια μουτζούρα που δεν μου αρέσει να σας πω την ίδια, περιμένουμε βροχές εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι από τώρα καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ από την ελλαδική επικράτεια, όλους εσάς που είστε στη συντροφιά μας από το εξωτερικό. Γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι, ξεκινούμε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου.

0: Αυτός είναι ο Πεπίνο από το Κάπρι. Οπότε κυρίες και κύριοι, για εμάς που γουστάρουμε τα ιταλικά τραγούδια, καλημέρα σας κύριε Βούλτευση.
1: Καλημέρα, εννοείται.
0: Καλημέρα σας κύριε Ψαριανή. Ιταλική σχολή, εννοείται.
2: Γιάννη Μοράντι έχουμε.
0: Βεβαίως, θα βάλουμε. Όταν πάντα έχουμε. Τι θέλεις, έχεις κανένα πρόβλημα.
2: Παρακαλώ.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ.

0: Φαντάζομαι ότι θα θέλετε και τη δική μου γνώμη, θα ακούσουμε τους καλεσμένους εννοείται. Έγραψα πριν από μια μισή ώρα στο X λίγο από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, άλλα τόσα από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης, ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε σε ένα με πολύ κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον, κυρίες και κύριοι, όλοι εκείνο το άρωμα από την πλατεία των αγανακτισμένων. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα τσιμπήσουν σε αυτά που δεν θα πει κατά την άποψή μου η Μαρία του Αυγερινού. Αν θέλει να σώσει τον εαυτό της, θα πρέπει να μείνει η Μαρία της Σιωπής μέχρι τις εκλογές, μπας και ψαρέψει και κανέναν έτσι να μπερδέψει και κανέναν από τους συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση εννοείται που δεν πιάνεται από τη μύτη. Τα ξέρουμε αυτά άλλωστε.
1: Και του πολύπαθου.
0: Ναι. Αυτά τα λίγα από μένα.
1: Του αδικημένου.
0: Αυτά τα λίγα από
2: και θυμίζω ότι το 12, το 10-12, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι το 72% του λαού συμφωνεί με το κίνημα των αγανακτισμένων.
1: Βέβαια.
2: Τότε οι αγανακτισμένοι ήταν όλοι μαζί. Ήταν και το ΕΠΑΜ. Το παλαϊκό
0: μέτωπο. Τώρα εδώ, μια που το θίγεται αυτό, κυρία Βουλτεύση.
1: Αυτά έχουν μετρηθεί στο δημοψήφισμα, το σοβαρό, 62-38.
2: Αυτό έχει μετρηθεί στην
1: είναι,
2: κάρτη,
1: είναι μετρημένο. Τέλος.
0: Ναι. Αλλά βλέπω αυτό, το ΕΠΑΜ είναι κοιτής.
2: Το ΕΠΑΜ και του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως και τώρα με τη Μαρία ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Καμένος. Έλεγε ότι και βέβαια συμφωνούμε με το ΕΠΑΜ. Συσάχθεια λοιπόν. Συσάχθεια εδώ και τώρα.
1: Και το ΑΚΕΠ.
0: Και,
2: και το Ανταρσία.
1: Όλοι
2: ήταν όλοι μαζί.
0: Και από το ΕΠΑΜ.
2: Το παλαϊκό κίνημα και
0: από τον Καζάκη. Πώς το λένε, τον Καζάκη.
2: Δραχμή.
0: Δραχμή. Ήταν από εκεί. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στην πλατεία έγινε αυτή που λέμε η περίφημη όσμωση.
2: Γι' αυτό λένε πολύ. Ήταν
1: λίγο δραχμή, λίγο ρούβλι.
2: Λίγο. Ρούβλι οπωσδήποτε.
1: Καλά.
2: Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Στη Λάρισα βγαίνει Αυγερινός να ανακασάει πουλια.
2: Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να μας πει ο Θανάσης Αυγερινός ότι μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ από τη Ρωσία και μετά από τόσους καυγάδες που έχουμε κάνει για την εισβολή, ότι δεν έχει άποψη.
0: Αλλά πάνω από όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι, όπως μου το λέει και ένας φίλος τώρα, να το κάνω σύνθημα εγώ, Αρτέμις ώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα, πάνω από το Ολύμπιον υπάρχει η αντίληψη του Αρτέμις
1: ένα
0: ώρα.
1: Φάντασμα πλανιέται πάνω
0: κανένα
1: από
0: φάντασμα, το... ίδιος, okay. Κανένα φάντασμα ο ίδιος, κανένα φάντασμα.
1: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το Ολύμπιον, δηλαδή όπως λέγαμε πάνω από την Ευρώπη.
2: Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν τζίμπησαν πολύ. Αυτό είναι ένα παρήγορο.
0: Δεν γέμισε το όντε, γέμισε με το ζόρι.
2: Γέμισε με το ζόρι.
1: Εντάξει, και όσοι τσίμπησαν θα το αφήσουν το μυζεδάκι σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Νομίζω δεν θα το φάνε όλο.
2: Μα δεν μπορεί. Αλλά... Και πώς να κάνει σιωπή, Άρη μου, τώρα η Μαρία Καριστιανού, τότε πώς θα πάει σε εκλογές με σιωπή.
0: Επειδή θα βοηθήσουν πάντα τα κανάλια σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε.
2: Τι θα κάνω, αγιογραφίες.
0: Όχι, θα βοηθήσουμε και τη Μαρία, όπως έχουμε βοηθήσει και τόσους άλλους να πάρουν.
2: Εννοείται.
1: Μην πει ονόματα γιατί είναι πολλά, έτσι. Έχει βοηθηθεί κόσμο.
0: Θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν θα μιλήσετε εσείς αν αρχίζω να τα ονόματα με τα οποία τα κανάλια εμείς στη δημοσιογραφία παραμυθιάσαμε την κοινωνία. Δεν θα τελειώσουμε.
1: Πολλά λοιπόν, ονόματα,
0: αλλά εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αν θέλει να κορυδέψει παραπάνω κόσμο, στη σιωπή πρέπει να μείνει.
2: Και πώς θα κορυδέψει χωρίς να μιλήσει.
0: Θα λέει απλώς αυτό ότι η διαφορά.
2: Γίνεται με διαφορά. Η διαφορά. Ναι, αλλά θέλω να πω και το θυμάστε κι εσείς ότι όταν έγινε υπόθεση καθαρά χέρια στην Ιταλία, που τι ήταν το κεντρικό, καθαρά χέρια, δικαιοσύνη, η διαφθορά, ότι η διαφθορά σκοτώνει, αυτά λέγανε.
1: Τα πέντε αστέρια.
2: Ο Αντώνιο, όχι.
1: Και τα πέντε αστέρια.
2: Νωρίτερα το 92.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά μετά τα πέντε αστέρια.
2: Μετά έγιναν τα πέντε αστέρια.
1: Πόσα αστέρια μείναν από αυτά τα πέντε.
2: Μα τώρα τίποτα, έχουν διαλυθεί, ο Κόντε έχει μείνει.
0: Γιατί ο Ποδέμος, μείναν υποδέμος.
1: Έλα.
2: Και τότε στην Ιταλία, σας θυμίζω, αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. Και ήταν ο Αντώνιο Ντι Πιέτρο, που φόραγε την Τίβενο επιμελώς από τη μέλητα πάνω από τον blue jean του και έλεγε όλα αυτά. Ωραία, κατέβηκε τότε όμως, γιατί σήμερα είναι άλλες εποχές, έχει κάπως ξυπνήσει και ο κόσμος και πήρε ένα 9-10% που δεν ήταν λίγο για την Ιταλία με το κόμμα η Ιταλία των Αξιών, μπήκε σε κυβέρνηση συνεργασίας και έγινε υπουργός μεταφορών και συνελήφθη ο γιος του ως δαραβεριτζής ανάμεσα στους εργολάβους και στον πατέρα του.
1: Μάλιστα.
2: Και βγήκε ο Ντιπιέτρο και είπε μας νίκησε η μαφία.
1: Έτσι λοιπόν, γίνονται οι
2: παιδιά, δηλαδή για όποιον πιστεύει ότι αυτό ένα κόμμα μπορεί να είναι στην ολότητά του γιατί άνθρωποι κατά της διαφθοράς βρίσκονται σε όλα τα κόμματα και διεφθαρμένοι βρίσκονται σε όλα τα κόμματα γιατί δεν είναι μία παρέα δεκατόμων.
0: Θεσμοί έχει σημασία κύριε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Θεσμοί πρέπει να δουλέψουν.
2: Δηλαδή θα μου πει εμένα τώρα
1: να
2: όχι καριθιανού μόνο
1: κιόλας, όμως.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Ο καθένας θα φτιάξει ένα κόμμα που έχει χιλιάδες ανθρώπους πίσω του και θα είναι όλοι θα τους περάσει από face control που δεν μπορούσε να περάσει από face control αυτούς που υπογράφουν για την ιδρυτική του διακήρυξη. Πού ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι όλοι αυτοί.
0: Το κεντρικό παραμύθι είναι ότι ερχόμαστε εμείς οι καθαροί, το έχουμε ξανακούσει.
2: Αυτό το έχουμε ακούσει.
0: Να καθαρίσουμε
1: τους βρώμικους.
0: Τους βρώμικους
2: και αυτοί
0: πολιτικής.
2: Αποδεικνύονται πάντα πιο βρώμικοι από τους καθαρούς.
0: Ή μπορεί να αποδειχθούν και, πώς να το πω, και φεδρές περιπτώσεις που πέρασαν από face control των πραγματικών κομμάτων και δεν τους πήρανε. Γιατί τώρα βάζεται πόσοι φουκαράδες ψωνισμένοι γυροβολούν
2: μα όλοι αυτοί οι δραχμιστές που λέγανε να φύγουμε
1: δεν
2: να πάμε.
1: Είναι μόνο οι δραχμιστές. Είναι οι δραχμιστές, οι αντιεμβολιαστές. Αυτοί
2: όλοι,
1: με τις ανεμογεννήτριες, τα απάτητα βουνά. Να μην πω τώρα πράγματα και να θυμηθούμε πόσα κόμματα, κομίτες που παίρνανε δεκάρια, πόσα δεκάρια έχουν περάσει διαφορετικά την τελευταία 20ετία. Πόσα κόμματα βγαίνανε διάτοντες αστέρες, 5 ή 3 ή 2 ή 20, που παίρναν δεκάρια.
2: Ναι, αλλά ο σκοπός ποιος είναι πάντα. Ο σκοπός
1: τι γίνονται μετά αυτά.
2: Η πολιτική ανομαλία δεν τους ενδιαφέρει, είναι αναλώσιμη. Άρα δεν ενδιαφέρει. Ο σκοπός τι είναι. Βλέπουμε τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπαίνουν 12 κόμματα στη Δανία. Φτιάχνουν λοιπόν μία πεντακομματική. Την κρίσιμη στιγμή. Ένα κόμμα, το κόμμα του κέντρου, ένα πολύ μικρό κόμμα που ονομάζεται, τσικώνεται και φεύγει. Δύο φορές. Ξανακάνουν κυβέρνηση, τον ξαναβάζουν μέσα. Ξαναφεύγει.
1: Υπάρχει όμως μία συνομιλία και μία συνεννόηση.
2: Ναι, αλλά κατέρευσαν.
1: Στοιχειώδης.
2: Δεν γίνεται τώρα.
0: Έγραψε προχθές ένα ρεπορτάζ η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ.
1: Μα και στο Βέλγιο.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Μένει δύο χρόνια χωρίς κυβέρνηση και είναι κανονικά όλα.
0: Δεν είναι καμία αντίρρηση.
2: Δεν
0: αλλά...
2: έχει σχέση στο Βέλγιο.
1: Γιατί το ξέρω.
2: Είναι χωρισμένο σε Βαλόνους, Λαμαθούς, έχει 9 κυβερνήσεις.
0: Τώρα εσύ μην πετάγεσαι λίγο, σε παρακαλώ. Η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ διότι, κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Γρηγόρη Ψαχνή, έγραψε προχθές ένα κατατοπιστικό ρεπορτάζ πληροφοριών, όχι τη γνώμη της. Δεν μας είπε αν είναι πόσο Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια και πόσο καλός είναι ο Μητσοτάκης ή όχι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Έγραψε
1: πώς
0: ένα
1: είναι τα
0: κατατοπιστικό ρεπορτάζ στο Μανιφέστο που εξηγεί ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη. Κράτος-κράτος, χώρα-χώρα.
2: Ναι, κράτος-κράτος.
0: Και όλοι κυβέρνηση.
2: Πάνε από κυβέρνηση συνεργασίας που πέφτει σε κυβέρνηση μειοψηφίας. Έτσι,
0: μα είναι όλα τα κράτη όμως. Αυτό
2: όλα, όλα.
0: Τα παριθμίτα,
2: λοιπόν,
0: τα
2: εδώ έχουμε τη Ρουμανία. Που ναι. Τώρα τις προάλλες έπεσε η τετρακομματική. Συνεργάστηκαν σοσιαλιστές με ακροδεξιά. Προσέξτε, δεν έχω ακούσει δήλωση Ανδρουλάκη γι' αυτό. Έτσι, ναι. Ούτε του Σοσιαλιστικού Κόμματος του ΠΕΣ. Έχουμε τη Βουλγαρία που κάναν 8 εκλογές μέχρι που να βγουν αυτός που ήθελε, ο Ράντεφ, ο Φιλορώσος. Γιατί τώρα και στη Ρουμανία το φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό έριξαν, έτσι. Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα.
0: Διαβάζω, Νορβηγία, Ολλανδία.
2: Η Νορβηγία τώρα μιλάει.
0: Γαλλία.
2: Ναι.
0: Τα διαβάζω από το κείμενό σας δηλαδή. Ναι. Αυτό. Ναι.
2: Και η Νορβηγία τώρα μιλάμε για χώρα
0: Πορτογαλία,
2: που κάθεται πάνω
0: Ισπανία,
2: στα πετρέλαια.
0: Πρόβλημα. Δηλαδή όλοι έχουν όλο αυτό το εδώ όμως αυτό τώρα γιατί το λέμε. Διότι επιχειρείται να σερβιριστεί και εδώ.
2: Ότι να, δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Α σπάσει και η Νέα Δημοκρατία όπως έσπασε το Πασόκ. Δεν πειράζει, θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε.
2: Μα δεν μάθανε αυτοί όλοι. Τσακώνονται όλη μέρα, πέφτουν οι κυβερνήσεις τους.
0: Στο μεταξύ από την. Από την... Η εξαιρετική έρευνα των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού, τι μάθαμε στο πρώτο επεισόδιο, ότι αυτός ο ένας έρμος εκεί από την υπηρεσία του Βερολίνου κυβερνητικός ζητούσε από τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα να του στείλει το κείμενο της συνεργασίας Ανέλ και Τσίπρα.
1: Ναι,
2: τι να κάνει. Γιατί αυτοί έχουν μάθει να γράφουν 150 σελίδες και αυτό. Μετά να τσακώνονται για την τελευταία παράγραφο.
0: Μπράβο, ναι. Ακριβώς.
1: Και αυτός που το είπε εδώ, ναι. Κρατιόταν να μην γελάσει όταν το έλεγε έτσι.
2: Είχαν υπογράψει και κείμενο.
0: Ναι, δεν υπήρχε ούτε κείμενο, ποτέ δεν υπήρχε.
1: Μα καταρχάς το ξέραμε από πριν ότι έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν.
2: Τώρα φυσικά, αφού πήγε στον τελευταίο.
1: Από το καλοκαίρι του 2014.
0: Δεν το ξέρω ο Σταύρος όμως.
1: Ναι,
2: ο Σταύρος
1: δεν το ξέρει. Ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα γιατί.
2: Πάντως εγώ.
0: Είναι φίλος μας, δεν θέλουμε. Δεν τον πικράνουμε.
1: Ας μην.
2: Σε άλλο άρθρο.
1: Σταύρο δεν λέω τίποτα.
2: Στο μανιφέστο.
0: Γιατί τον δείχνει στο βίντεο ότι πήγε και συζήτησε και κάτσαν και κοντά κοντά και σχεδόν ακουμπούσε ένα δίπλα στο
1: κάτω. Να σου πω τι μου είπε. Μία λέξη μόνο.
0: Και μετά απογοητεύτηκε λέει που του είπε ότι δεν του είπε τίποτα.
1: Να σας πω μόνο μία λέξη. Του λέω
0: ότι απογοητεύτηκε ο Σταύρος που δεν του είπε κάτι ο Τσίπρας.
1: Σταύρο.
0: Δεν είχε κανονίσει με τον.
2: Σταύρο, δεν πρόκειται να.
1: Όχι, να πω μία κουβέντα μόνο. Λέω Σταύρο, μιλάς και προσπαθείς να συνεχθείς με τον Αλέξη. Μου λέει, Γρηγόρη μου, με ακούει. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο.
2: Εδώ κολλάει αυτό που έπαθα εγώ μόλις είχα γίνει κυβερνητική εκπρόσωπος και πήγαμε το Σαμαρά που θα μιλούσε για το τέλος της ελληνικής προεδρίας το 2014 το καλοκαίρι.
1: Της προεδρίας στην Ευρώπη.
2: Ναι, που είχαμε την προεδρία.
1: Όπως τώρα που ξεκινάμε
2: και
1: τώρα.
2: Και θα έκανε την ομιλία του στο Στρασβούργο. Και μας πήρε ο Σούλτς, που ήταν τότε σοσιαλδημοκράτης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ένα δωμάτιο αίθουσα πρωτοκόλλου, να πιούμε πορτοκαλάδες κτλ. Εν αναμονή του να πάει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και λέει, τι κάνει, τι γίνεται κάτω, του λέει ο Σαμαράς, κοιτάξτε. Του λέει, έχει βγει ο Τσίπρας, φωνάζει, λέει για τη ΔΕΗ, έκανε τότε τη φασαρία με την ΔΕΗ, τη μικρή ΔΕΗ.
0: Να μην γίνει μικρή
2: ΔΕΗ. Ναι, να γίνει το δημοψήφισμα, έλεγε και συνάθιζε τις ψήφους με Χρυσή Αυγή κτλ. Οπότε εγώ πετάγομαι. Λέω, αφού πρόκειται περί τείχοδιώκτου, λέω τώρα. Τι να. Λέει ο Σούλτς, μα συγγνώμη, λέει αυτό με τη ΔΕΗ δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ανταγωνισμό. Λέω, του λέω τώρα. Τι να. Λέει ο Σούλτς, μα συγγνώμη, λέει αυτό με τη ΔΕΗ δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ανταγωνισμό. Λέω, τι τον νοιάζει. Εγώ να φωνάζω τώρα, ξέρω. Τι τον νοιάζει. Αυτό θέλει να

0: περιγράφονται και στο ρεβοστό.
1: Ναι,
0: στο
1: όχι, θέλω να πω ότι
0: αυτό είναι το,
1: ένα
0: το ανατριχιαστικό αριθμό.
1: Ένα κεφάλαιο που το έζησα και λέω, δηλαδή έρχεται εδώ και σου λέει, θα κάνει ό,τι του λες. Ναι, μου λέει. Λέω, είστε άξιοι τη τύχη σα. Αλλά αυτοί είχαν το σκοπό του. Γιατί αυτά μόνο με κυβέρνηση αριστερά θα τα κάνανε. Τα μνημόνια και τα υπερταμεία και τι Μακεδονίε.
2: Σα ευχαριστώ, διάλειμμα. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
14: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν τρία γιοταχή αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή

0: Στην Γλυφάδα από το ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς τον Άλιμο, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στη Λεωφόρο Κηφισού. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριουπαγού προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Άρχισε την επόμενη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακαλώ κύριε Κολομιχάλη, ορίστε, πάμε για την κυκλοφορία, για τις πληροφορίες επί της κυκλοφορίας.
3: Την ώρα που φτιάχνουν οι περισσότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου και μάλιστα γρήγορα, την τιμητική της, με την αρνητική έννοια το λέω, έχει η Παραλιακή, η οποία στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το ΕΔΕΜ, είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία. Εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Αμφιθέας, θα φτάσετε πιο γρήγορα, αλλά θα βρείτε αρκετή κίνηση και στην Αμφιθέας προς την Παραλιακή. Τώρα, πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, θα βρείτε κίνηση από το παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά εντάξει, δεν είναι επί τα βελτίω τουλάχιστον η κατάσταση εκεί. Η λεωφόρος Λαυρίου προς το Κοροπή στο ύψος της Παιανίας συνεχίζει να έχει προβλήματα αρκετά. Η άνοδος λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως το καθοδικό, με τάσεις βελτίωσης, σαφείς τάσεις βελτίωσης. Λιγάκι προσέξτε την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης και λιγάκι το Σκαρμαγκά.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Προσκεκλημένη σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδος, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής νότιου τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
9: Γεια σας, καλώς ήρθατε, κύριε.
2: Του γνωστού χώρου.
9: Ναι.
2: Ναι.
10: Θα λέγεις της γνωστής οικογενείας.
2: Λοιπόν,
10: με πιάνω
2: λοιπόν,
10: και γαλλικά.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας ως προς την πρόταση να αποφυλακιστεί θα πω και εγώ τη δική μου στο τέλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
9: Μόλις ακούσαμε
2: την είδηση ότι
9: θα ασκηθεί ανέρεση για την απόφαση.
2: Θα μελετήσει για να δει αν θα το...
9: Για να ασκήσει ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης.
2: Τι λέτε?
10: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, είναι μιας ηλικίας, έχει ένα πρόβλημα υγείας και τα λοιπά, θα είναι υπό όρους και αυτά. Αλλά η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες είναι ότι οι δικοί μας δεν έχουν μετανοήσει ποτέ. Άρα δεν ήταν ιδεολόγοι. Διότι ο Τόνι Νέγκρι εξήγησε Διότι πήγαινε, ξέρω εγώ, έβγαινε το πρωί, πήγαινε, δούλευε στην εφημερίδα, την αριστερή.
11: Όταν ήταν
10: έδρε αξιαρχίε κτλ.
9: Μετά την δολοφονία του Μόρο κλπ.
10: Βγήκε και είπε, αυτό που κάναμε ήταν καταστροφικό για την κοινωνία και την Ιταλία. Διότι δεν μπορούμε εμείς να σκοτώνουμε όποιον διαφωνεί μαζί
11: στην
10: μας.
11: Στην περίπτωση Γιωτόπουλου και του άλλου.
10: Εδώ
11: του,
10: δεν έχουν μετανοήσει.
11: Εκτελεστή, ναι. Δολοφόνου, ναι. Κατασυρώνει δολοφόνου. Ναι. Αν ήταν σε μια νεότητα από την αρχή, αν γύριζε ο χρόνος, ήταν βέβαιο ότι θα ξανά έκαναν ή όχι τα ίδια πράγματα.
10: Δεν μας το έχουν πει. Πρέπει λοιπόν τώρα να μας πούνε. Εντάξει, αφαίρεσαν ζωές. Δεν είναι.
11: 61 περιπτώσεις δολοφονημένων, τραυματισμένων και
10: κλείσεων. Δεν είναι απλό αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να μας το πούνε. Αν κάθε φορά που διαφωνεί κάποιος μαζί τους, πρέπει να τον σκοτώνουν για να φεύγει από τη μέση. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα και στη Γαλλία υπάρχει αυτή η τάση. Γι' αυτό και πολλοί από την Ιταλία είχαν καταφύγει στη Γαλλία, αλλά μετά έγινε μια συμφωνία Ιταλίας-Γαλλίας και εκδόθηκαν οι δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη και γι' αυτό και εξαρθρώθηκε εκεί. Τώρα άμα βλέπουν τρομοκρατία είναι και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Ισλαμισμός, είναι η ριζοσπαστικοποίηση.
11: Είναι πάντως βόμβες σε διαμερίσματα δεν φτιάχνουν ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία.
10: Εγώ δεν λέω ότι ο Γιωτόπουλος θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με την ίδια ορμή, αλλά... Εντάξει, τώρα μια κατήχηση θα μπορούσε να κάνει αν δεν έχει μετανοήσει.
9: Όπου υπήρξαν τέτοια γεννήματα και στην Ιταλία και στη Γερμανία με τα λευκά κελιά και τα Μπάντερ, Μάινχοφ κλπ. Και στη Γαλλία και παντού, οι επικεφαλείς ή όσοι συνελήφθησαν ή όσοι ανακρίθηκαν ή μίλησαν για αυτά, ζήτησαν όλοι συγγνώμη σε εισαγωγικά. Είπαν ότι ήταν λάθος μας, ότι δεν μπορείς να πάρεις. Εμείς οι τρεις οι φίλοι σκοτώνουμε αυτήν επειδή είναι κατά τη γνώμη μας, μπήξε, δείξε, ό,τι και να είναι. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Αυτό το έχουν περιγράψει όλοι εκτός από τους δικούς μας εδώ. Τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, τον Σάβα, τον αυτό. Κανείς από όλους δεν είπε ότι ήταν λάθος, ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ότι δεν, έπρεπε, ότι δεν έχει κανένας άνθρωπος αυτό το δικαίωμα να κρίνει και να βγάλει απόφαση εξόντωσης για κάποιον, που μάλιστα στα δελτία και οι δημοσιογράφοι λένε εκτέλεση, δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η λέξη εκτέλεση πρέπει να φύγει από τα δελτία ειδήσεων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι λάθος, δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η εκτέλεση είναι να αποφασίζει ένα δικαστήριο και εκτελεί μια ποινή.
10: Ναι, αλλά τώρα Γρηγορή και Αρή,
9: αυτό
10: δώσαμε
9: που θέλω να πω, ηθική Σοφία μου, αυτό που θέλω
10: τρομοκρατία.
9: Να πω.
10: Όχι, έτσι.
11: Κάτσε να το πει και αυτό.
9: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είπαν κανείς από όλους αυτούς ποτέ ότι ήταν λάθος, ότι μετανιώσαμε, ότι είναι εγκληματικό, ότι έχουμε αφήσει πίσω ορφανά, αθώους που χάθηκαν στο πεζοδρόμιο.
11: Για να προλογίσω αυτό που πάει να πει η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι τι θέλει να πει, είναι ότι όταν από τον αείμνηστο Μητσοτάκη τέθηκε ένα θέμα, είπε να μαζευτούμε λίγο
9: μέσα
11: από
9: στη Βουλή, όταν δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννης,
10: όπως γινόταν έξω,
11: που αυτοί τεκμηριώνουν το
10: ιδεολογικό
11: τους κατασυρωή δολοφόνων τους, το τεκμηριώνουν δήθεν με ιδεολογική, έπεσε πάνω τότε όλοι η κορυφαία δημοσιογραφία και είπαμε και είπαν, και εμείς λέγαμε από κάτω οι μικρότεροι, ναι, να φυλακιστούν για να βγει ένα μήνυμα η ελευθερία του τύπου και της έκφρασης και διάφορες.
10: Δεν έγινε μόνο αυτό, μετά τον νόμο τον έφερε το Πασόκ και πέρασε με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν όταν το ήταν. Αυτό.
10: Βέβαια.
11: Αυτό
10: ναι, δεν ψήφισαν οι όχι όλοι. Ναι. Δεν ψήφισαν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την πλειοψηφία.
11: Οι οποίοι
10: τότε,
11: θέλαν να διαβάζουν την προκήρυξη.
10: Όχι μόνο. Ναι,
11: να τη διαβάζει
10: να
11: και ο λαός.
10: Να τη διαβάζουν και να ιδεολογικοποιείται αυτό το πράγμα.
11: Τι είναι η δολοφονία. Το πιο βαθύ του αριστερού εθνικολαϊκισμού, πιο ότι για να σε έχει καθαρίσει κάτι έχει κάνει. Προσέξτε.
10: Δεν
11: υπάρχει θέμα. Τι μπόλιασαν στην κοινωνία του εξυπνότερου λαού του κόσμου, εννοείται πάντα, με τις πολύ σοφές αποφάσεις, γιατί αυτοί είμαστε, εννοώ οι έξυπνοι, ότι μπόλιασαν το ότι για να σου έρχονται στο σπίτι σου οι Ρουβουκονέοι, έχεις πορτοσάλτ εκεί και στου βάφουν το σπίτι Νικολαίδου Βάνα, κάτι λες εσύ εκεί.
10: Όχι και όχι μόνο
11: θέλω
10: αυτό.
11: Θέλω να πω ότι αυτή η αντίληψη
10: δεν έγινε τυχαία,
11: βγαίνει
10: όμως
11: και σήμερα και κακώς και η κυβέρνηση αφήνει τους Ρουβουκονέους να υποκαθιστούν το κράτος.
10: Φυσικά, συμφωνώ. Ναι. Όμως δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή, θυμάστε ότι μετά τη Χούντα ξεκίνησαν σκοτώνοντας τους βασανιστές της Χούντας. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα υπόβαθρο. σκοτώνουν αυτούς που βασανίζανε τον κόσμο που ήθελε δημοκρατία.
9: Μετά, και βγήκαν και πολλοί άνθρωποι και έλεγαν καλά τους κάνανε.
10: Καλά τους κάνουν, ναι, έτσι. Γιατί ήταν όλοι αυτοί, ο Λάμπρο, ο Μπάμπαλης, ο Μάλιος
9: και τα λοιπά και τα λοιπά.
10: Που ερχόντουσαν και μηχανεμένα με περίστροφα στην πλάτη και λέγανε ναι. Και τότε, ας πούμε, που εγώ είχα ζήσει το πρωί της 21ης Απριλίου που ήμουν παιδάκι το περίστροφο στην πλάτη, γύρισε ο πατέρας μου και δάσκαλός μας και είπε μη μιλήσει κανείς να δώσει κάποιο αίρισμα ηθικό σε αυτούς, αυτοί είναι δολοφόνοι και εκτελούν συμβόλαια. Τι είχαμε εμείς, τους κανονίσαμε τους λογαριασμούς μας, τώρα δημοκρατία. Μετά άρχισαν να σκοτώνουν τραπεζίτες, δηλαδή άρχισαν να σκοτώνουν Αμερικάνους που είχαν υποτίθεται ανεχθεί τη Χούντα. Ήταν όλοι αυτοί στο σύστημα, οι πλούσιοι, οι καπιταλιστές κτλ. Οπότε μετά μπορούσαν να σκοτώσουν και τον Μπακογιάννη άνετα. Γιατί είχε δημιουργηθεί το ηθικό υπόβαθρο. Τελειώνω λέγοντας σε παιδιά ότι στην Ιταλία πώς το πολέμησαν αυτό. Πίσω από το φέρετρο του τελευταίου καραμπινιέρου περπάταγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Μέχρι την άκρα αριστερά.
11: Εμένα κατά την άποψή μου θα έπρεπε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από την ώρα που δεν ζήτησε συγγνώμη να τελειώσει τη ζωή του στο κελί. Αυτή είναι η γνώμη μου.
9: Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρουν τώρα οι δικαστικοί, αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά τη απόφαση.
11: Μιλάμε για δολοφόνους, κατά σειρώην δολοφόνους. Έτσι, και μια οργάνωση και μια εγκληματική συμμορία ανερμάτιστων δολοφόνων. Έτσι.
9: Αν είναι 80 ή 120 χρονών ή υποφέρει ή ό,τι και να είναι, να κάνει μια δήλωση. Ότι αυτό ήταν. Όπως θα μπορούσε να το κάνει.
11: Προχωρούμε. Λοιπόν, επειδή εσήγει το θέμα αυτό το 60-40, κυρία Βούλτεψη, υπάρχει ένα 40% το οποίο επιλέγει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Ένα 40%, δεν το συναρτώ με το αποτέλεσμα του 23. Δεν λέω
10: όχι,
11: ότι
10: όχι,
11: είναι
10: όχι.
11: Το, ναι, υπάρχει ένα το,
10: εκεί, ένα 38-40%
9: μετρημένο είναι από το δημοψήφισμα. Ωραία, του
11: τώρα,
9: Πινόκιο.
11: Άλλοι λένε ότι αυτό το 38 του δημοψηφίσματος ή του 40 που λέω εγώ, το 60-40, μπορεί να γίνει και 45 max. Ναι. Ότι υπάρχει ένα κοινό που μετατοπίζεται, αλλά αυτό το κοινό εκλέγει πρωθυπουργό. Τι πιθανότητες έχει ο Μητσοτάκης κατά την άποψή σας να κερδίσει ξανά αυτό το κοινό, ζητάει ψήφο, και αν το πράγμα αυτό είναι τόσο εύκολο να γίνει?
10: Κοιτάξτε, με τη στάση του Ανδρουλάκη τα πράγματα έχουν γίνει κάπως επαμφωτερίζοντα. Για να πάμε στο επαμφωτερίζοντα, ναι, της Καριστιανού.
11: Ναι. Άλλοι λένε ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη αυτή, γιατί τον αφήνει πια πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Ακριβώς,
11: με αυτό το
10: σκηνό.
11: Δηλαδή, ο Ανδουλάκης δεν, κακός όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνει ψήφους στο 40% αλλά πάει στο 60%, ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη. Αλλά τον διευκολύνει.
10: Λοιπόν, το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι ότι στο δημοψήφισμα του Τσίπρα, το γελίο αυτό δημοψήφισμα που ήταν στα αγγλικά το κείμενο, ας πούμε, πρωτοφανή πράγματα έγιναν και παραβίαση του συντάγματος που μας μιλάνε, γιατί έκανε σύντιμηση
11: με πρόεδρο Δημοκρατίας τον κύριο Προκόπη Παπαδόπουλο.
10: Όλα αυτά έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα.
9: Αυτά που αναφέρονταν στο δημοψήφισμα στο.
10: Είχαν ήδη αναιρεθεί
9: από την Ευρώπη. Είχαν αποσυρθεί.
10: Όχι, όχι, το έβαλε έτσι γιατί. Αν δείτε τα κυρίως τα αυταρχικά καθεστώτα πηγαίνουν κατευθείαν, καταργούν σε ένα σημείο την εκπροσώπηση την κοινοβουλευτική και πηγαίνουν δίθεν κατευθείαν στο λαό, άμα δείτε Αργεντινή και τα λοιπά και αυτά, και ο Τσάβες έκανε συνέχεια δημοψηφίσματα.
9: Οι Ελβετοί
10: λοιπόν,
9: και λοιπά.
10: Ναι. Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν ένα άλλο σύστημα. Λέω τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι εκεί απάνω υπήρξε, προσέξτε για την Ελλάδα, το είχα πει εγώ τότε, μοναδικό ποσοστό για τόσοι πολλοί άνθρωποι την ίδια στιγμή να ξέρουν τι θέλουν και να ψηφίσουν γι' αυτό στην Ελλάδα που δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα σταχνότα του εαυτού του, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πετύχουμε, γιατί εμείς εδώ αυτά περιγράψαμε πριν με τις χώρες που βρίσκονται σε διάλυση, πέφτουν οι κυβερνήσεις τους, που έχουν πρόβλημα.
11: Σε Ευρώπης χώρες, γενικώς, μιλάμε για την.
10: Της Ευρώπης, και που οι χώρες της Βαλτικής, έπεσε η κυβέρνηση της Λετωνίας προχτές. Δέχονται συνέχεια επιθέσεις από την Ρωσία. Έχει πρόβλημα η Νορβηγία που κάθεται πάνω στα πετρέλαια, μιλάμε για την πιο πλούσια χώρα, έτσι. Και έπεσε η κυβέρνησή της μέσα σε ένα χρόνο δύο φορές για την ακρίβεια, λέει, στο ρεύμα. Μιλάμε για τη χώρα με τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και καθόμαστε εδώ και λέμε πράγματα. Η Δανία κατέρευσαν οι συνομιλίες. Άρα εμείς έχουμε αυτό το, την πολυτέλεια, δηλαδή να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή από περιπέτειες σε περιπέτειες με τη γαλάζια πατρίδα απέναντι, με ένα πόλεμο λίγο παρακάτω, με ένα πόλεμο λίγο παραπάνω. Γιατί τώρα, ξέρεις, βρε Γρηγόρη και Άρη, σκεφτόμουν και τελειώνω με αυτό, ότι όταν αυτή τη στιγμή εχθές ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λέει «Παιδιά, ηρεμήστε, γιατί γίνονται βομβαρδισμοί γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια και πέφτουν drones στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είμαστε σε σημείο μηδέν για πυρηνικό ατύχημα».
9: Και είναι και τα πυρηνικά της Ουκρανίας.
10: Τη Ζαπορίζια. Αυτό, της Ουκρανίας, γίνονται μάχες. Και είπε χθες ο επικεφαλής ο Γκρόση, ηρεμήστε λίγο για θα γίνει στραβή και όλα αυτά που λέμε δεν θα έχουν πια καμία αξία. Λοιπόν, και ακούμε τώρα και συζητάμε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι η Ζανδάρκ.
11: Σιγά-σιγά, θα φτάσουμε στην. Απλώς θα ακούσουμε και τον Γρηγόρη γι' αυτό. Μπορεί να το καταφέρει ο Μητσοτάκης, τι λες. Και τι πρέπει να κάνει για να το καταφέρει.
9: Ευτυχώς αυτό το 60% του αντισυστημισμού, του αντιεμβολιαστικού κινήματος, της ανεμογεννήτριας, του ψεκασμός, οι Ρώσοι, οι Πουτινιστές, οι Θεούσες, οι Χαμάς και οι οπαδοί του Ιράν, της Βόρειας Κορέας. Ευτυχώς όλοι αυτοί και οι φασίστες και οι Ναζί δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους ποτέ. Αλλιώς θα είχαμε ήδη καταστραφεί. Ευτυχώς αυτό το συμπούρμπουλο δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Απλώς θα ενοχλεί και θα παρενοχλεί συνεχώς την πρόοδο της χώρας και θα βάζει φρένα με τις διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Άκουσα το ωραίο αφιέρωμα που έκανε σήμερα στους θεούς της Όλμε και της ΔΟΕ. Έχουμε την πρώην
11: γενόπλη που εμποδίζουν την αξιολόγηση.
9: Είναι τα μεγάλα φρένα.
11: Μαζί με την ΑΔΔ.
9: Τα μεγάλα φρένα. Μα είναι η βασίλισσα. Η ΑΔΔ και η ΓΕΣΕ είναι βασίλισσες όλων αυτών των συστημάτων. Λοιπόν, όπου βλέπεις αξιολόγηση και μέτρηση ικανότητας και κατανόησης κειμένου, αριθμητικής και τα λοιπά στους οργανισμούς του διεθνείς που γίνονται και είμαστε η πάτη των πάτων, αυτό θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Να είμαστε η πάτη των πάτων.
11: Τώρα,
9: και
11: Μητσοτάκης
9: το βασίλειο της μετριότητας.
11: Μισόλτο, δεν κυβερνάει όλμε. Κυβερνάει Μητσοτάκης.
9: Όχι.
11: Θα κυβερνάνε κανονική αυτοί. Αξιολόγηση.
9: Κυβερνάνε αυτοί.
11: Είσαι πολύ.
9: Και δεν μπορεί ο Μητσοτάκης. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί αυτά τα τείχη.
11: 43% πήρε, ρε φίλε. Τι
9: και 53% δηλαδή. Να πάρει. Όταν η διευθύντρια στο Υπουργείο Οικονομικών είναι κόντρα στο κράτος και πάει κόντρα και λέει να τον φάμε τον μπουστού το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να δουλέψει ο δημόσιος οργανισμός. Σου μιλάω στο λόγο μου με ανθρώπους που είναι στα Υπουργεία και που είναι τμηματάρχες, προϊστάμενοι, γενικοί γραμματείς σε Υπουργεία Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Οικονομικών, Παιδείας κτλ. Είναι φρένα, είναι τύχη, δεν μπορείς να τα υπερβείς. Πρέπει να τα γκρεμίσεις. Είπε θα βάλει πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν το βάλε. Είπαμε θα βάλουμε ας πούμε τουρνικές στα πανεπιστήμια και κάρτες. Δεν θα τα βάλει ποτέ. Ναι. Τώρα λέει θα ξεκινήσουν.
11: Ναι, αλλά δεν κυβερνά ο Σιάσος όμως.
9: Εγώ βγαίνω στη Σταδίου με ένα σπρέι και γράφω όλη τη Σταδίου συνθήματα. Δεν με ενοχλεί κανένας. Αντί να με πιάσουν, όχι να με δίνουν ούτε του φυλακή τίποτα. Το κουβαδάκι σου για να αυτό θα βάψει αυτού του.
11: Ο Ρουβίκρο πήγε και έκανε έλεγχο σε σούπερ μάρκετ και υποκλήθηκαν όλοι και του δείχαν τα χαρτιά.
9: Και στα νοσοκομεία.
11: Πήγε το σούπερ μάρκετ, πήγε το λογιστήριο του σούπερ μάρκετ.
9: Άρη,
10: για να μην γίνει φασαρία.
9: Μια που λέμε Ρουβίκρο.
11: Δεν βρέθηκε κάτι, δεν βρέθηκε
10: αυτό.
11: Για μην τα σπάσει. Τα
9: είναι το αποκορύφωμα, είναι αυτό που έκανε με τι προκηρύξει 17 Νοέμβρη. Το ίδιο κάνουν και αυτοί. Λένε ότι είναι άδικοι στα δεν πληρώνουν στα σούπερ μάρκετ.
10: Εδώ έχω να πω κάτι που ρωτάω
9: μικρό. Συγγνώμη, και επειδή είπε για το Ρουβίκονα και είμαστε θύματα και οι δύο του Ρουβίκονα, όταν εγώ ζήτησα από την πολυκατοικία που μου γράψαν στην είσοδο της πολυκατοικίας θα πεθάνεις ψαριανή, θα σε σκίσουμε και τέτοια, θα πνιγείς και τα λοιπά με το αστέρι και τους είδανε και τους καταγράψαν οι κάμερες. Ο Χρυσοχοίδης και το Υπουργείο δεν έκανε απολύτως τίποτα, τους ξέρει όλους. Έχω υποβάλει μηνύσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Και όταν ζήτησα από την πολυκατοικία να κάνουμε διαμαρτυρία, γιατί λέρωσαν την πολυκατοικία, όχι έτσι την είσοδο, αρνήθηκαν. Οι 19 στους 20 φοβόντουσαν και αρνήθηκαν. Και μου ζητούσαν εμένα να βάψω τους τοίχους και να καθαρίσω τα μάρμαρα.
11: Και καλά που δεν
9: συντιώξαν
11: από την πολυκατοικία. Και ήθελαν
9: να με διώξουν. Όπως με διώξανε από το ραδιόφωνο πέρσι όταν έλεγα ότι η Καριστιανού
12: Είναι μια χαροκαμένη μάνα που το παίζει ντίβα, φοράει αυτά που φοράει που είναι πανάκριβα και θέλει,
10: είναι
12: να χτίσει,
10: είναι.
12: Και θέλει να χτίσει καριέρα, πολιτική καριέρα στον τάφο του παιδιού της. Αυτά έγραψα και με διώξανε από το ραδιόφωνο. Και τώρα τη βρίζουν όλοι και εμένα δεν μου έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη.
11: Ναι. Και ο,
12: που
11: και
12: τα είπα 1,5 χρόνο πριν, γιατί φαινότανε ότι ερχόταν.
11: Πολιτικά αντίπαλός μας τότε, εκείνη την περίοδο, είναι η Κωνσταντοπούλου, έφαγε κόκκινη κάρτα
10: και
11: από το Μαξίμου.
10: Και τώρα χτυπιούνται όλοι κάτω.
11: Και έφαγε κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου και του είπανε μη μιλάς, μη δημιουργείς
10: όχι,
11: πρόβλημα με την κοινωνία.
10: Όχι, είμαστε υπότες. Πώς ναι. Έλεγε ο πατέρας μου, υπότες της Χαλέπας.
9: Η Συρία.
10: Όχι, της Κρήτης.
12: Α, της Χαλέπας, γιατί έχει και το Χαλέπι Συρία.
13: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κυρία Βούλτεψ, ευχαριστώ πολύ. Θα ξανάρθετε. Καλημέρα σας.
11: Ναι, ναι. Να είστε
10: κύριε
11: καλά. Σαλιανή,
10: καλημέρα
11: πολύ.
10: Σας.
12: Γεια και χαιρετίσματα σε όσους μας άκουγαν και συντρόφισσα από το εξωτερικό που μας άκουγε. Και δημοσθένους.
11: Άστε μωρέ να πει αυτό που πρέπει.
10: Είμαστε εκτός, ρε καλέ μου. Έχω να πω 10 πράγματα ακόμη.
12: Ναι, ναι, ναι. Δημοσθένους 5 είναι το προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη.
11: Εντάξει, βρε παιδί.
10: Λοιπόν, η κυρία Βόζενμπεργκ έχει δίκιο, την ξεχάσαμε.
12: Ένα για να πούμε.
10: Ακριβώς επειδή μίλησε για την Μαρία Καριστιανού, την Μαρία του Αυγερινού, έφαγε βόμβα από τις πυρήνες.
11: Και να την ευχαριστήσουμε και για την παρέμβασή της για την ποντιακή γενοκτονία στο Ευρωκοινοβούλιο δημόσια.
10: Πολύ γρήγορα.
12: Γεια
10: σας. Η καθημερινή μεθαύριο Κυριακή θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Γκρέιχαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι ο καθηγητής του Χάρβαρντ, ο οποίος επινόησε τον όρο παγίδα του Θουκυδίδη, με αυτόν τον όρο υποδέχθηκε ο Κινέζος
12: τον Αμερικάνο.
10: Λοιπόν, αυτό από την Κυριακή καθημερινή. Είπαμε να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα. Να βελτιώνουμε λίγο τις γνώσεις μας. Ο κύριος Κώστας Τζαβέλας μας καλεί σήμερα 22, αύριο 23 και Κυριακή 24 στις εκδηλώσεις μνήμης Σουλίου 2026. Pop session Πέτρος Χατζηγεωργίου στο πιάνο, Αδαμαντίνη Αρβανίτη στο τραγούδι, στο Dalton Club Bar. Και κλείνω με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από θωρά έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα. Η Eco Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεται με Eco Premium 98. Καλημέρα σας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
12: Τα σβιντάγια.
10: Γεια σας.
13: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
0: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
15: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Και είστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-38-05-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
16: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
17: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
18: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
23: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
24: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
23: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρό τροχαίο με 3 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισού, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλείς Σοφίας προς τη Βουλή, στη λεωφόρο Κηφισίας προς την Αθήνα στο ύψος της Πανόρμου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριουπάγου. Μετά την αποφυλάκηση, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή, λογοθέτη, να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ουδέποτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον εντωμεταξύ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά τον ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Σε αριθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 16 συλληφθέντες στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χθες στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Περισσότερο από το μισό απόθεμα αναχαιτιστικών πυράβλων ΘΑΤ φέρονται να χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την υπεράσπιση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΣΑΕΛ με 3-2. Η Club Breeze ήρθε ισόπαλη με τη Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Πρόκειται για εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
6: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Μουσική υπόκρουση επελάσεως, διότι επελάβουν νέα κόμματα. Έχουμε, είμαστε σε φάση κομματογωνίας, όπως διαγράφει και ο Νίκος Κωνσταντάρας στο σχολείο του σήμερα, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Χτες στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Ολύμπιον, είχαμε Μίκη, είχαμε Ζορμπά, είχαμε Ξυλούρη, είχαμε το Στογεύσκι, είχαμε το σύνθημα με τη Μαρία να, να φύγει η μαφία. Θα ήταν πιο πετυχημένη μουσική υπόκουση, νομίζω, αυτή που ακούμε τώρα. Έχουμε παράλληλα μια φανέλα με τα χρώματα της Μπαρσελόνα και τον αριθμό 26, που παραπέμπει στην Τρίτη, που θα έχει 26 ο μήνας και που στο θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το καινούργιο του κόμμα. Και διαβάζω στο θεωρείο της Καθημερινής σήμερα ότι 29 Μαΐου, ημέρα αλώσεως της πόλης, όπως θα θυμάστε φαντάζομαι, ξεμαρμαρώνει το μαρμαρωμένος, δηλαδή, και ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το καινούριο του κόμμα. Τώρα, αυτό το τελευταίο το διάβασα μένα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι είδηση ή τρόλ. Κομματογωνία, λοιπόν. Έχουμε την επέλαση των πολιτικών βαλκυριών στην επικαιρότητα. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 στα ραδιοφωνά σας, Sky 100,3 φυσικά. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα και η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0170-174 στη διάθεσή σας και το πες την απόψή σου στο skyradio.gr. 26 Μαΐου. Γιορτάζει η Εμιλία και ο Εμίλιος, χρόνια τους πολλά. Επίσης γιορτάζουν οι ολιγάριθμοι φαν του μεγάλου Γερμανού συνθέτη Ρίχαρντ Βάγκνερ, γεννημένος σαν σήμερα το 1813. Εδώ έχουμε κόμματα που ιδρύονται το ένα πίσω από το άλλο. Μέσα σε μια εβδομάδα ίσως έχουμε τρία. Αλλού έχουμε άλλου τύπου εξελίξεις. Στην Τουρκία χτες βγήκε μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε το συνέδριο του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή εκεί, που σημαίνει ότι το κόμμα δεν έκανε συνέδριο, δεν εξέλεξε αρχηγό. Επανέρχεται ο προηγούμενος αρχηγός, εκείνος που κακομοίρησε, ο Κιλιντσάρογλου, που είναι βέβαια ο πιο βολικός αντίπαλος για τον Ερντογάν. Προσέξτε δηλαδή τι συμβαίνει εκεί. Το 2024, όπως θα θυμάστε, έγιναν στην Τουρκία δημοτικές εκλογές και εκεί το κόμμα της αντιπολίτευσης κέρδισε κατά κράτος όλους τους μεγάλους δήμους. Η αντίδραση του Ερντογάν ήταν άμεση, αφενός φυλάκισε τον μόνο αντίπαλο που στις δημοσκοπήσεις φαινόταν να τον κερδίζει, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Ιμαμόγλου, και δεν του φτάνει αυτό. Διάλεξε και τον ηγέτη που τον βολεύει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μια δικαστική απόφαση που ακυρώνει το συνέδριό του. Παρεμπιπτόντως, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Χθες η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο απέσυρε από την ψηφοφορία, δηλαδή ματέωσε την ψηφοφορία πάνω σε μια πρόταση η οποία φαινόταν ότι θα πάρει πλειοψηφία και θα εμπόδιζε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει στον πόλεμο με το Ιράν, δηλαδή να τον παρατείνει και να τον επεκτείνει. Ήταν φανερό ότι οι ρεπουμπλικανοί ουσιαστές και βουλευτές θα ψήφιζαν υπέρ της πρότασης αυτής, γιατί είναι κατά του πολέμου στο Ιράν. Οπότε, απλή λύση. Δεν κάνουμε ψηφοφορία. Το αποσύρουμε. Ticket to Ride. Το τραγούδι μας παραπέμπει πίσω στο υπέροχο 1965, τότε που σαν σήμερα το τραγούδι αυτό ήταν, ανέβαινε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts. Ήταν το 8ο νομίζω των Beatles που το κατάφερνε αυτό. Σαν σήμερα δύο επέτη σημαδιακές για την ελληνική ιστορία, ιδιαίτερα για τη δεκαετία του 60, 1963 η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν στο στούντιο προηγουμένως, ο πατέρας της, ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης, ήταν ένας από τους 2-3 δημοσιογράφους που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξιχνίαση εκείνης της δολοφονίας. Η δεύτερη επέτειος είναι το κίνημα του ναυτικού, το αποτυχημένο μεν κίνημα του ναυτικού που έσωσε όμως την τιμή των ενόπλων δυνάμεων στα χρόνια της δικτατορίας, 1973. Ένας θάνατος, σαν σήμερα το 2005 πέθανε ο Χαριλαίος Φλωράκης. Σαν σήμερα 1946 γεννήθηκε η μεγαλύτερη δόξα του Βρετανικού ποδοσφαίρου, ο αυτοκαταστροφικός Georgie Best. Περίοδος πολιτικών, το πολιτικό μευτήριο έχει πιένες, γεννιόνται κόμματα, εμφανίζονται καινούργια κόμματα στο προσκήνιο. Η χθεσινή νέα άφιξη ήταν η κυρία Καριστιανού, ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός τους, που είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, στο Ολύμπιον, με μουσική υπόκρουση Μίκη και με παρουσία περίπου 3.000 πολιτών. Τόσους τους μέτρησαν. Είναι ένα κόμμα που θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις τώρα πια ως κόμμα. Φαντάζομαι ότι οι δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα, τέλη Μαΐου, που θα αρχίσουν να έρχονται μια πίσω από την άλλη, θα έχουν αυτό το ειδικό ενδιαφέρον. Θα μετράνε τις νέες αφίξεις. Η κυρία Καριστιανού πάντως, αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει από πρώτη άποψη, είναι ότι επί της ουσίας δεν λέει πολλά. Είναι ένα σκίτσο στη τελευταία σελίδα της καθημερινής του Ηλία Μακρύ, που έχει τον σκίτσογράφο να κοιτάει μια σελίδα γεμάτη κόμματα, σημεία στίξης δηλαδή, και λέει: κόμματα βλέπω πολλά, κείμενο δεν βλέπω. Είναι φανερό ότι το κόμμα δεν θέλει να κρύψει ότι είναι ελαφρώς φιλοπουτινικό, φιλορωσικό. Επίσης δεν κρύβει ότι πολλά από τα στελέχη της πρώτης γραμμής που εμφανίστηκαν χθες έχουν διακριθεί στον αντιεμβολιαστικό αγώνα. Δεν έχει λόγο να το κρύψει. Στις δημοσκοπήσεις κάποτε είχαν μετρηθεί έως και 20% οι επιφυλακτική μεταεμβόλια, και στις τελευταίες μάλιστα δημοσκοπήσεις, εκείνοι που διατυπώνουν θετική γνώμη για το ρόλο της Ρωσίας στον κόσμο ξεπερνούν το 34%. Έτσι είναι πιο σαφές σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται το νέο σχήμα. Νέα κόμματα στην αρένα, τα παλιά κόμματα συγκρούνται στη Βουλή. Χτες είχαμε μια σύγκρουση για την άρση ασυλίας, μάλλον για την παραπομπή δύο πρώην υπουργών για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα έχουμε μια ψηφοφορία στη Βουλή για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Αυτά και άλλα πολλά θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως με την κυρία Διαματοπούλου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι όπως ξέρετε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κυρία Διαματοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Τσομπέρα.
0: Ένα σχόλιο. Είχαμε χτες μια νέα άφιξη, περιμένουμε και άλλες. Τι λέτε?
1: Χθες είδαμε το κόμμα τιμωρό να φτάνει. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία με τις δηλώσεις, το ότι θα μεγαλώσουμε τις φυλακές και θα τιμωρήσουμε όλους. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να προετοιμαστεί και της εύχομαι καλό κουράγιο και γερό στο μάχη, γιατί από την ήσυχη και ροζ συνθήκη στην οποία ζούσε, με την έννοια ότι ο κόσμος ήταν κοντά της μέσα από μια συναισθηματική, έναν συναισθηματικό λόγο, λόγω του μεγάλου τραύματος και του μεγάλου δράματος που έζησε, τώρα μπαίνει σε ένα άλλο πεδίο που είναι η πραγματική πολιτική, η οποία είναι σκληρή, η οποία είναι πολλές φορές άδικη, αλλά θα μπει στη διαδικασία του να απαντήσει πια για όλα αυτά που θέλει για τη χώρα, πώς θα τα κάνει και κυρίως με ποιους θα τα κάνει, γιατί νομίζω εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δρόμος ανοιχτός.
1: Θα δούμε.
0: Δεν αισθάνομαι ότι σας...
1: ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν άνθρωποι που, και ομάδες της κοινωνίας που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από άλλους. Οπότε όλα αυτά θα κρυφθούν στις εκλογές.
0: Εκείνο που θα σας ενδιαφέρει περισσότερο, φαντάζομαι, θα είναι το κόμμα που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη. Γιατί είναι ένα κόμμα που φιλοδοξεί τουλάχιστον η μεσοτυχία που έχει μαζί σας να πέσει και να επεκταθεί προς τα μέρη σας.
1: Και αυτό θα το κρίνει ο λαός. Είναι ένα κόμμα που αναμένεται, αλλά που δεν έχει πει, νομίζω μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Γιατί μόνο αυτός έχει μιλήσει. Δεν είναι ένα κόμμα, κύριε Τσίμα, για να μας τα ακριβείς. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει επιλέξει συγκεκριμένα άτομα και μάλιστα δεν έχει επιλέξει πολιτικά στελέχη. Και το πολιτικά δεν εννοώ ανθρώπους από κόμματα. Εννοώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν ρίζες στην κοινωνία. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να είναι στην αυτοδιοίκηση, να δουλεύουν σε κοινωνικούς συλλόγους, στην κοινωνία των πολιτών. Είναι διάφορα βιογραφικά τα οποία έχουν διδακτορικά, έχουν Χάρβαρντ, έχουν συγγραφικό έργο. Ξέρετε, και εγώ στο δίκτυο όταν ανακοινώνω τους ανθρώπους, τέτοια βιογραφικά έχουν. Το κόμμα όμως είναι κάτι διαφορετικό. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τις δηλώσεις και τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα. θα ήθελα να επικαλεστώ αυτά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος, ότι στη μία συνάντηση μιλάει για την αριστερά και απευθύνεται σε αριστερό κοινό, στην άλλη σε κέντρο αριστερό, την άλλη στο κέντρο, μετά επιστρέφει στην αριστερά γιατί δεν βγαίνει το κέντρο. Επομένως δεν μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο. Είναι μία προσωπικότητα η οποία βεβαίως έχει μία απήχηση, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρισμα επικοινωνίας. Αλλά
0: και,
1: όσον αφορά...
0: και είναι και ο μόνος στην αντιπολίτευση μέχρι στιγμής, μέχρι να εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς ίσως στο πεδίο της αντιπολίτευσης, είναι ο μόνος που έχει και το, πώς να πω, τις επομίδες του πρώην Πρωθυπουργού. Δηλαδή την έχει κάνει τη δουλειά που θεωρητικά διεκδικεί.
1: Σωστό. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία στην πολιτική, αλλά έχει σημασία και να κρίνεις κάποιον όταν υπηρέτησε την εξουσία, όταν υπήρξε Πρωθυπουργός. Τι άφησε πίσω του, τι υποσχέθηκε και τι έκανε. Γιατί νομίζω και σε αυτό θα κρυθεί τώρα. Τι υπόσχεται και τι μπορεί να κάνει με βάση αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Γιατί νομίζω ότι θα κρυθεί, ξανά θα επανακριθεί από τους πολίτες το έργο του ως Πρωθυπουργός. Αλλά κύριε Τσίμα, θα κρυθεί και το έργο του ως επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο είχε 7 διασπάσεις. Το οποίο ο ίδιος άφησε, ανακοινώνοντας την αξιολογική του κρίση, ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν σχεδόν άχρηστοι. Έτσι. Και αυτούς τους ανθρώπους τώρα θα τους προσκαλέσει ξανά στην πολιτική ζωή, ή θα αυτοπροσκαλεστούν, δεν ξέρω ακριβώς. Επομένως, ναι, είναι ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε το πώς θα διαμορφώσει τη θέση του και σε ποια κοινά θα απευθυνθεί. Αλλά νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικό να επικεντρωθεί στη δική του πορεία. Δεν έχει λόγο να ανοίξει κανένα είδος πόλεμα.
0: Δεν έχει, λέτε εσείς, αλλά βλέπω ότι υπάρχει, ή πολλοί παρατηρούν, να σας πω την αλήθεια και το διαβάζω παντού, ότι νιώθουν σαν να υπάρχει ένας εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ, σαν να υπάρχει, ας πούμε, μια αίσθηση απειλής που οδηγεί σε ύψος των τόνων, σε πιο, ας πούμε, αντιπαραθετικό λόγο με την κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή άδικο σε αυτά που τις προσάπτει. Το ύφος είναι αυτό που δίνει την εντύπωση ότι σαν το ΠΑΣΟΚ να ανησυχεί για αυτά που για το κόμμα του κ. Τσίπρα και προσπαθεί να αμυνθεί ανεβάζοντας τον τόνο της αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, η εκτίμησή μου, που νομίζω δεν είναι μόνο δική μου, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και η ύψωση των τόνων το τελευταίο διάστημα για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχει να κάνει με τον κ. Τσίπρα, έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Και επειδή ξαναέρχεται όλη η συζήτηση της τοξικότητας. Και η τοξικότητα που υπάρχει στη Βουλή, η τοξικότητα δεν βασίζεται και δεν οφείλεται στις λέξεις, ούτε στο αν κάποιος φωνάζει. Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα γεγονότα που την προκαλούν, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, γιατί στη Βουλή έχουμε και μη λογικές ψυχιατρικές αντιδράσεις και περιπτώσεις. Αλλά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, οι αντιδράσεις και η ύψωση του τόνου έχει να κάνει με τα γεγονότα. Γιατί όταν ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης επί 4 χρόνια υφίσταται μια έρπουσα συνωμοσιολογία ότι δεν πάει στην ΕΕΠ γιατί πίσω υπάρχουν κάποια μυστηριώδη πρακτορυλίκια ή προσωπικές του υποθέσεις κλπ. Και αποδεικνύεται μέσα στη Βουλή ότι ο διοικητής της ΕΕΠ του λέει ότι δεν υπάρχει φάκελος για να εξηγεί γιατί τον παρακολούθησαν και ότι δεν ξέρει και ο ίδιος ποιος έδωσε την εντολή. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα γεγονός που βγαίνεις και με την ψυχραιμία όταν έχεις υποστεί όλα αυτά, όπως τα έχει υποστεί προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης. Λέει δεν έγινε τίποτα και δεν μιλάμε. Επομένως υπάρχουν γεγονότα τα οποία οδηγούν σε μια εξήγηση παρακρατικής συμπεριφοράς και εκεί οι τόνοι θα ανεβούν, γιατί η εξωματική αντιπολίτευση έχει ως ρόλο της και να κρίνει σκληρά και τεκμηριωμένα την κυβέρνηση, αλλά την ίδια στιγμή έχει και αυτός είναι ο κύριος ρόλος της και νομίζω ο πιο σημαντικός απέναντι σε όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πείσει με πρόγραμμα, με σαφή λόγο, με τεκμηρίωση, με φωνές οι οποίες μπορούν να πείσουν την κοινωνία ότι μπορεί να κυβερνήσει την άλλη μέρα. Αυτός είναι ο βασικός της.
0: Το ερώτημα είναι αν ανάμεσα στα δύο αυτά που δεν ταυτίζονται, δηλαδή η δουλειά της αντιπολίτευσης, ναι, είναι να κάνει και το ένα και το άλλο, αλλά εάν το ύφος της μιας, ας πούμε, του λόγου του αντιπολιτευτικού ή του καταγγελτικού είναι τόσο έντονο, δεν αφήνει χώρο ώστε ο μέσος πολίτης να ακούσει και τον άλλο λόγο, τον προγραμματικό. Αυτή είναι μια κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, σωστό, στη λογική, εάν κανείς θεωρήσει ότι αυτό θα είναι συνεχές. Γιατί όπως αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, είχαμε τις εντάσεις στη Βουλή για τους συγκεκριμένους λόγους που εξήγησα, την ίδια στιγμή είχαμε την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, είχαμε την πρόταση για τα δάνεια, είχαμε την επαναφορά της έντασης μας για το θέμα του στεγαστικού. Δηλαδή, και βεβαίως αυτό το θέμα των καταγγελιών κλπ. Δεν μπορεί να πάει μέχρι τη Βουλή με την ίδια ένταση, μέχρι τις εκλογές, συγγνώμη, μέχρι τις εκλογές. Ο λόγος πρέπει να μεταφερθεί και να μεταφερθεί με ένταση στο θέμα του προγράμματος. Δηλαδή, θα σας πω κάτι απλό. Υπάρχουν πολλές ομάδες του πληθυσμού που έχουν ειδικά προβλήματα, μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, σήμερα είναι η μέρα των ενεργειακών κοινοτήτων, έτσι, ναι. Γιορτάζεται παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν αγοράσει, είχαν επενδύσει στο να κάνουν μικρά φωτοβολταϊκά. Η κυβέρνηση τους όθησε προς αυτή την κατεύθυνση και τώρα έχει σταματήσει το να τους πληρώνουν το ρεύμα. Και τα σταματούν τελείως με απειλές, γιατί το μεσημέρι δεν μπορούν να απορροφήσουν την ενέργεια. Για την ακρίβεια, έχουν δώσει τον χώρο για ενέργεια σε άλλες μεγάλες εταιρείες. Αυτό δεν είναι ένα θέμα δευτερεύων που για το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να έχει ένταση και δεν πρέπει να βγει με πολύ συγκεκριμένο λόγο.
0: Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα και είναι για τις ημέρες, μάλιστα, αυτό που λέτε. Είναι σοβαρό
1: ακριβώς,
0: θέμα.
1: Επειδή το λέω για την ημέρα, ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, πολύ μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι ξέρετε τι κάνουν τώρα, πουλάνε τα φωτοβολταϊκά στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πλέον θα εξαγγελούν τα πάντα. Και έχουμε δύο χρόνια, έχουμε 7 χρόνια, που δεν έχουν γίνει επενδύσεις στο θέμα των δικτύων και στο θέμα της αποθήκευσης. Σήμερα η Βουλγαρία έχει πολύ μεγαλύτερη αποθηκευτική δύναμη από εμάς, ενώ δύο χρόνια πριν ήμασταν στην ίδια κατηγορία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η ένταση. Εδώ είναι γιατί πρέπει να απευθυνθεί στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα και την ίδια στιγμή να κατανοήσουμε ότι η ενέργεια και η τιμή της ενέργειας δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την πολιτική και τις επιλογές. Εδώ λοιπόν ένα ακόμη λαμπρό πεδίο και εδώ καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις. Και σήμερα έβγαλε και ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι μια, θα έλεγα, ομαδική σύμπνοια στο τι πρέπει να βάλουμε ως προτεραιότητα και με ποιο ύφος, όπως λέτε, και με ποιο τρόπο, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος ότι ομαδική σύμπνοια στο τι πρέπει να βάλουμε ως προτεραιότητα και με ποιο ύφος, όπως λέτε, και με ποιο τρόπο, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος ότι στην σημερινή πολιτική ρευστότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία είναι άνευ προηγουμένου,

0: τη χώρα, από τους συλλόγους μέσα από τους δήμους, που εκεί θα έλεγα γίνεται η πραγματική πολιτική. Εκεί είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει και ένα στελεχειακό δυναμικό και με εμπειρία και νέο. Δηλαδή να γίνει κατανοητό ότι ο πόλος, ο άλλος πόλος στις εκλογές είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Δημητοπούλου.
0: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
1: Φτάσαμε στο νέο story των διαφημίσεων. Όχι, θα σας το πω πολύ γρήγορα. Η διαδικασία στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να την κάνει απλή. Προέγκριση 48 ώρες, εκταμείευση 48 ώρες μετά την υπογραφή σύμβασης και ένας προσωπικός σύμβουλος να σας βοηθάει. Και η Κοσμοτέ, αν το ίντερνετ σας παιδεύει, αν εκεί που είστε δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, η λύση είναι Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέεστε παντού, όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με μεγάλες ταχύτητες. Τα πα γρήγορα. Έρχονται διαφημίσεις. Η Μεράνια είναι ήδη στο στούντιο. Συγγνώμη, Μεράνια, σε καθυστέρησα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
3: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
4: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
3: Με Noforce.
4: Και Προσταζάν
3: από τη Vogel.
5: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
4: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το

0: γήπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλιακή λεωφορώ Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν τρία γεωταχή αυτοκίνητα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος του κόμβου Φιλής μέχρι και τον κόμβο Δημοκρατίας και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριού Πάγου, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Τις συνθήκες κατώ από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

0: Καλημέρα ξανά, ακούτε Sky 100,3, το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 22. Το Manchester εορτάζει σήμερα τα γενέθλια ενός πρικισμένου και παράξενου μουσικού του τέκνου, του Morrissey, του να ακούμε με τους Smiths. Κάπου στο Manchester γιορτάζουν επίσης και τα γενέθλια του πιο πρικισμένου ποδοσφαιριστή και του πιο αυτοκαταστροφικού που έχει βγάλει το βρετανικό ποδόσφαιρο. George Best είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Τι συμβαίνει στον κόσμο, να έχουμε και το νου μας δηλαδή, γιατί υπήρχε κάποια στιγμή χτες η αισιοδοξία ότι κάπου τελειώνουμε, ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να βρίσκουν μια άκρη, ότι θα πήγαινε σήμερα στην Τεχεράνη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που είναι ο μεσολαβητής, και θα τελείωνε τη συμφωνία, αλλά όλα αυτά πάνε πιο πίσω, ματαιώνονται, το πράγμα είναι ακόμη δύσκολο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο κ. Φατίχ Μπιρόλ, μίλησε χθες στο Λονδίνο, επανέλαβε ότι αυτή η κρίση που έρχεται, η ενεργειακή κρίση που ακόμη δεν την έχουμε δει, είναι στο δρόμο, θα είναι χειρότερη από τις τρεις προηγούμενες, του 1973, του 1979 και του 2022, ότι δεν θα αποκατασταθεί η κανονική παραγωγή πετρελαίου και πετρελαιοειδών τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη, και ότι για κάποιες χώρες που το εισόδημά τους, όπως το Ιράκ για παράδειγμα και άλλες χώρες Μέσης Ανατολής, στηρίζεται στο πετρέλαιο, θα περάσουν βαθιά κρίση. Και εμείς όμως, γιατί η πρόβλεψή του είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι αγορές ενέργειας θα έχουν μπει πια στο κόκκινο. Πάνω δηλαδή που θα αρχίζει η περίοδος των μετακινήσεων, των διακοπών. Και η Ευρώπη ανησυχεί. Σήμερα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών στην Κύπρο. Οι εκτιμήσεις οι τελευταίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει λιγότερο φιλόδοξη. Τώρα είναι δύσκολη χρονιά το 2026 και κανείς δεν αποκλεί να είναι στον ορίζοντα και μια κάποια οικονομική κρίση. Εδώ τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα. Έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή εν εξέλιξη για το θέμα της σύστασης συγκρότησης νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, και έχουμε και μια συζήτηση γύρω-γύρω για τα νέα κόμματα που δημιουργούνται. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πεις τι περιμένουμε για την Τρίτη. Αλλά είναι και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ανδρέας Δρημιώτης. Ας ξεκινήσω από τον κύριο Δρημιώτη, έτσι να πάρω την δική του μυρωδιά αίσθηση, την εμπειρία που έχει να μετρά εκλογικά αποτελέσματα. Οπότε τι βλέπει. Καλημέρα κύριε Δρημιώτη.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Τι μυρίζεστε, δηλαδή όντως έχουμε αυτή τη στιγμή, ίσως έχουμε να το δούμε από το 2012 ας πούμε, μια τέτοια εντατική κομματογένεση. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε σίγουρα δύο και ενδεχομένως τρία καινούρια κόμματα μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
2: Έτσι φαίνεται. Τα δύο τα ξέρουμε, τώρα το τρίτο είναι υποαίρεση, μπορεί και να γίνει και αυτό. Λοιπόν, τώρα το χθεσινό δεν ήταν καμία έκπληξη. Εμένα, αν θέλει, με εξέπληξε το πρόγραμμα. Δηλαδή το να βάλει ξανά γερμανικές αποζημιώσεις και ιστορίες. Δηλαδή λίγο παροχημένο μου φάνηκε το πρόγραμμα. Πολύ παροχημένο.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, Παύλο μου, εγώ έχω μια άποψη. Αν θέλει να χτίσει σπίτι, φωνάζει πολιτικό μηχανικό. Αν θέλει να είσαι άρρωστο, φωνάζει γιατρό. Αν θέλει να κάνει πολιτική, φωνάζει πολιτικό. Τους ερασιτέχνες τους δοκιμάσαμε και είδαμε τα χάλια μας. Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να ξαναδοκιμάσουμε καινούριους ερασιτέχνες, ο Θεός της Ελλάδας να μας βοηθήσει όπως μας βοήθησε και το...
0: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα αξιολογική κρίση, αλλά εδώ υπάρχει ένα, είναι φανερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ή της κοινωνίας. Δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι που απαντούν στις δημοσκοπήσεις θα κάνουν τον κόπο να πάνε και στην κάλπη να ψηφίσουν. Δεν το κάνουν πάντα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λιλώνει ότι θα πάει στις εκλογές κυρίως για να εκφράσει το θυμό του, την οργή του, την αντίδρασή του. Άρα εκεί υπάρχει πεδίο δόξης, δεν υπάρχει.
2: Αυτό εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν συνήθως το... Την οργή δεν την εκφράζουν σε εκλογές. Μάλλον να το πάρουμε ανάποδα. Στις δημοσκοπήσεις όπου δεν χάνεις και τίποτα. Είναι, πώς να πούμε, το τι απαντάς δεν επηρεάζει το μέλος. Οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά, δηλαδή εγώ το παρουσιάζω σαν να βγάζουν κίτρινη κάρτα
0: στη δημοσκόπηση. Ναι, στη δημοσκόπηση. Απαντούν χωρίς, ναι, με τη βεβαιότητα ότι η απάντησή τους δεν έχει συνέπειες στη ζωή τους. Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό και το έχουμε δει πάντοτε αυτό, ας πούμε ειδικά το 23. Εγώ είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις
0: κάποιος σε ψάχνει, Ανδρέα, για χτυπάει το κινητό.
2: Ένα κανάλι με ψάχνει, αργήσανε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και θα το κλείσω κιόλας. Λοιπόν, να σου πω,
0: ναι.
2: Είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις του 23.
0: Ναι.
2: Και καμία δεν είχε πλησιάσει το αποτέλεσμα. Καμία απολύτως. Δηλαδή ούτε κοντά, το μάξιμο που δίνανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37%. Και όλες οι δημοσκοπήσεις ήταν τον Απρίλιο και τον Μάιο. 19 δημοσκοπήσεις, όλες. Δεν άφησε καμία. Πράγμα που έδειχνε ότι υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Που συνέβη ακριβώς το αντίθετο στις εκλογές.
0: Mm-hmm.
2: Το 37 έγινε 41. Και του Τσίπρα του 30 που του δίναν και 29, πήγε πολύ χαμηλότερο.
0: Έχει γίνει και το ανάποδο, δηλαδή στις εκλογές του Μαΐου του 2012 υπερεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχαν πιάσει το ΣΥΡΙΖΑ που ανέβαινε τότε.
2: Έτσι είναι. Υπερεκτιμούσαν, εμείς δεν την υπερεκτιμούσαμε. Το θυμάμαι το 2012 είχαμε μια συνάντηση με τον Μακαρίτη, τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, και ενημερώσαμε τότε ένα φίλο του Σαμαρά.
0: Mm-hmm.
2: Το ότι εμείς βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία πολύ κοντά στο 20% και αυτός μας μιλούσε για αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ένα είναι αυτό που είδαμε χτες. Το άλλο είναι αυτό που θα δούμε την Τρίτη. Κάτσε να ρωτήσω τον Αντώνη.
2: Το άλλο που θα δούμε την Τρίτη, ναι. Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σου μιλάω με πολύ ειλικρίνεια ανεξάρτητα από είδον. Αυτός ο άνθρωπος κατά λάθος έγινε πρωθυπουργός. Τώρα τι επιδιώκει. Έχει φτάσει το ανώτατο αξίωμα. Θα πάρει 10-12%. Δηλαδή, τι ελπίζει να κάνει τώρα? Είναι σαν να κάποιος ήταν πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και πάει τώρα να βάλει υποψηφιότητα για τμηματάρχης.
0: Για να δούμε, κάτσε να γυρίσω στον Αντώνη να δούμε τι περιμένει εκείνος για την Τρίτη. Μάλλον, τι ξέρουμε ότι θα γίνει την Τρίτη?
1: Τι ξέρουμε ότι θα γίνει? Είναι μια εκδήλωση ντυμένη από τους ήχους του Σταμάτη Καρουνάκη, μια μουσική επένδυση που έχει γράψει ειδικά, μόνο ήχος, όχι τραγούδι δηλαδή, για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που έχουμε μάθει ως τώρα είναι ότι τα χρώματα θα είναι μπλε και κόκκινο.
0: Βαρσελόνα.
2: Βαρσελόνα, Μπλαουγκράνα.
1: Πανιόνιος, δεν ξέρω.
0: Πανιόνιος.
1: Βαρσελόνα, αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ενδεχομένως το μπλε να συζητηθεί πιο πολύ σε σχέση με το κόκκινο, η επιλογή αυτή. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα αν θα δούμε τα στελέχη, αυτά τα 25, τη νέα βιτρίνα που σίγουρα θα προτάξει από ένα σημείο και μετά. Το θέμα είναι για τον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση με έντονο προεκλογικό φόντο, από εκεί θα ξεκινήσει. Αλλά από εκεί και πέρα ουσιαστικά θα είναι η ολοκλήρωση αυτού του rebranding που λέγαμε τόσο καιρό.
0: Θα δούμε τα πρόσωπα, θα δούμε δηλαδή πρόσωπα που θα σηματοδοτούν κάπως προς τα που το πάει, ή θα είναι μόνος του?
1: Νομίζω σε αυτή τη φάση θα είναι μόνος του. Δεν ξέρω αν στο τέλος ανέβουν και κάποια πρόσωπα, γιατί πολύ σύντομα θα συγκροτήσει ένα διευθυντήριο, ένα πολιτικό συμβούλιο, ένα πολιτικό κέντρο, στο οποίο θα είναι 10-15 άτομα τα οποία θα λαμβάνουν τις αποφάσεις και θα ορίζουν την πολιτική γραμμή. Ενδεχομένως αργότερα δούμε και μια σκιώδη κυβέρνηση, αλλά αυτά θα ακολουθήσουν πολύ πιο μετά. Και σιγά σιγά βέβαια να βλέπουμε και το πρόγραμμα συγκεκριμένα να αποτυπώνεται. Δηλαδή προχθές με τους νεολαίους αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα, στη στέγαση, στις πανελλαδικές και στην εργασία. Θέλει λίγο να, μην μιλάει γενικά και αόριστα μιλώντας για ένα πρόγραμμα για θεσμούς δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε εμφάνισή του να έχει συγκεκριμένες θεματικές.
0: Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή έχει μια συνεδρίαση ο ΣΥΡΙΖΑ, Κεντρική του Επιτροπή, 9 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: 6 Ιουνίου, ναι. Κεντρική Επιτροπή, 4 Πολιτική Γραμματεία.
0: Τι θα κάνουν εκείνοι και τι θα κάνει εκείνος. Δηλαδή υποθέτω ότι θα ήταν όλοι ευτυχισμένοι αν δεχόντουσαν. Αν δεχόταν ο Τσίπρας να δεχτεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα ενός εκλογικού μετώπου, αλλά δεν το βλέπω.
1: Σίγουρα οι άλλοι ελπίζουν μέχρι τελευταία στιγμή, ειδικά αν τραβήξουν οι εκλογές, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια εικόνα και ειδικά για τους βουλευτές παραμένει στη γραμμή ότι πρέπει να παραιτηθούν. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα δούμε βουλευτές την Τρίτη στο Θησείο. Ενδεχομένως ένας, δύο, αλλά η γενική γραμμή είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοια αναταραχή δεν θα πάμε να δυσκολέψουμε τα πράγματα.
0: Να γυρίσω στον Ανδρέα Δημοριώτη, που εξακολουθούν να τον ψάχνουν. Ανδρέα, να σου μεταφέρω μια εκτίμηση που έχω ακούσει από δημοσκόπους αυτές τις μέρες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την επανεμφάνιση έχει θεωρητικά ως οροφή το 17-20%, που είναι η τελευταία επίδοση που είχε εκλογικά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, και διεκδικεί να πάρει ένα κομμάτι αυτού του 17-20% επί τη εμφανίση, δηλαδή να κινηθεί γύρω στα 14-15-16%.
2: Εγώ έχω δεσμευτεί 10-12%, λοιπόν.
0: 10-12.
2: 10-12, λοιπόν.
0: Okay.
2: Αυτός που πρέπει να ανησυχεί για το θέμα του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω, έτσι όπως έχει στρίψει το κόμμα αριστερά ο Ανδρουλάκης, μεταξύ του, πώς σου λένε, και του Αντιγράφου και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Είναι γνωστός ο κανόνας αυτός. Το έχει στρίψει πολύ αριστερά το κόμμα ο Ανδρουλάκης, και δεν αποκλείεται να δούμε το Τσίπρα πάνω από τον Ανδρουλάκη. Αυτό θα είναι μια έκπληξη πρώτου μεγέθους και φαντάζομαι να ταράξει πολύ τα νερά. Ναι, να δούμε, μπορεί και να κάνω και λάθος.
0: Αλλά... εννοείς ότι αυτό μπορεί να το δούμε και πριν τις εκλογές, τις δημοσκοπήσεις.
2: Πριν τις εκλογές. Θα το δούμε δημοσκοπικά πρώτα και μετά θα το δούμε στις εκλογές.
0: Και αν το δούμε δημοσκοπικά, θα έχει ήδη συνέπειες, φαντάζομαι.
2: Θα πρέπει να έχει συνέπειες. Εμένα πραγματικά με προβληματίζει το. Πώς λένε. Έχει γίνει πολύ τοξικό το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, εγώ το βλέπω μόνο.
0: Το κουβέντιαζα προηγουμένως ακριβώς αυτό με την κυρία Μαδιαμοντοπούλου. Ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στον καταγγελτικό και τον προγραμματικό λόγο?
2: Μα δεν είναι μόνο καταγγελτικό. Αυτό που συνέβη στην Επιτροπή των Θεσμών, που είναι υποτίθεται απόρριτη και είναι και ποινικό, το να βγει ανακοίνωση σε χαρτί που είχε τον ήλιο, το σήμα για τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ από πάνω, και ο εκπρόσωπος που είμαστε μαζί προχθές ένα βράδυ σε ένα κανάλι να ισχυρίζεται ότι ήταν ενημέρωση αυτή και όχι ότι έγινε ενημερωτικά σε εμπιστευτικά πράγματα, τι διάολο γίνεται. Δεύτερον, το να λες ότι είναι συμμορία. Προσέξτε να δείτε, εδώ ο Καραμαντές είχε πει τον Σιμίτη, αρχιερέα της διαπλοκής, αν θυμάστε, και είχε χτυπήσει άσχημα στον κόσμο. Δεν είναι ωραίο να κατεβάζουμε την πολιτική μας. Αν αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτική μας είναι μαφιόζη, τότε έχουμε ό,τι μας αξίζει.
0: Ναι, για να δούμε. Θα το επιβεβαιώσουμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις και θα το ξανακουβεντιάσουμε όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα
2: Δημοριώτη.
0: Να είσαι
2: καλά.
0: Να είσαι καλά. Αντώνη, τελευταία κουβέντα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνεδρία, μια συνεδρία συνεξελίξει στην αριστερά, αλλά δεν περιμένουμε κάτι από εκεί.
1: Να δούμε, γιατί αύριο έχουν κεντρική επιτροπή.
0: Αύριο, ναι, όχι.
1: Αύριο. Και είναι η ομάδα Χαρίτση, 4-5 άτομα, για τα οποία, ναι, ξέρουμε κάποια στιγμή θα φύγουν. Θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα επιλέξουν να το κάνουν τώρα, που πολλοί θα μπουν ότι θα συμπέσει και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει χάσμα μεταξύ τους, μεταξύ Γαβρίλη Σακελαρίδη και Αλέξη Χαρίτση. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει. Το timing, νομίζω, ψάχνουν, τα άλλα είναι δεδομένα.
0: Ωραία. Θα έχεις δουλειά από Δευτέρα.
1: Δόξα
0: τω Θεώ. Να σε καλά, διαφημίσεις.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
22: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστη!
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστη.
24: Πολλά, σενιόρ Μακής.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
26: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière.
1: Μια οφειλόμενη τελευταία σημείωση, προτελευταία μάλλον, έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή μια πολύ σπουδαία γυναίκα του πολιτισμού, η κυρία Άννα Καφέτση. Η Άννα Καφέτση ήταν η ιδρυτική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Αυτό που επισκεφτόμαστε στο κτίριο του παλιού Φίξ έδωσε μάχες ζωής για να γίνει αυτό το μουσείο και το έστησε στα πόδια του. Την αποχαιρετούν οι άνθρωποι του πολιτισμού με μεγάλη συγκίνηση. Επί του πιεστηρίου, τελευταία σημείωση, στην Βουλή είχαμε επεισόδιο, διότι στο παρεμπίπτον θέμα η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε ότι για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές αυτή τη φορά χρειάζεται 151 ψήφους βουλευτών, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Το Πασόκ είπε, μα κάναμε μια άλλη Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα και πέρασε με 120, οπότε διαμαρτυρόμενο αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Εκεί βρισκόμαστε. Θυμηθείτε ότι η Κοσμοτέ έχει, για όσους από μας βρισκόμαστε κάπου που δεν υπάρχει Wi-Fi, δεν έρχεται οπτική ίνα και παιδευόμαστε, υπάρχει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, το οποίο είναι ο απλούστερος και ταχύτερος τρόπος να συνδεθείτε στο ίντερνετ χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Θυμηθείτε επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται μια πολύ απλή και ανθρώπινη διαδικασία στεγαστικού δανείου με την υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που εξηγεί τα πάντα, μια προέγκριση που έρχεται σε 48 ώρες και μια εκταμίευση που έρχεται 48 ώρες μόλις μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
17: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
18: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
17: Με Noforce.
18: Και Προσταζάν
17: από τη Vogel.
19: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
18: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
19: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά, σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν 3 αγιοταχή αυτοκίνητα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του κόμβου Φιλήσεως στον κόμβο Δημοκρατίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τον ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Λένορμαν και στο Σκαραμαγκά. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνοι σας στον κατήφορο, κύριε Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές, προτού αποχωρήσει μαζί με σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ από την αίθουσα της Ολομέλειας. Μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή είναι αίτημα της αντιπολίτευσης. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σε λίγη ώρα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκηθεί αναίρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτοργός και των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών να ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλεπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Έκτακτα μέτρα ασφάλειας έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φαλήρου από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για μετακίνηση φιλάθλων προς σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίου και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις για το επιβατικό κοινό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 16 ληφθέντες στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εχθές στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα κάτοικοι στην Αγία Μαρίνα, την Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα, το Καβούρι και το Κοροπή λόγω βλάβη στο δίκτυο. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί στις 12 το μεσημέρι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε ήδη στην Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου και ακούτε Sky. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Και μαζί και χώρια, αλλά με ωραία χρώματα ο συνεργάτης Μουρούτης σήμερα εδώ. Παρότι έχει πολύ μπλε στην μπλούζα, αλλά λιγότερο μπλε βλέπω στον ουρανό. Κάτι έρχεται.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι κάποιες. Όχι,
1: Σαββατοκύριακο μπροστά.
0: Όντως θα ήθελα να φοράω άλλο χρώμα, το κόκκινο, γιατί είναι κάποιες μέρες μέσα στο χρόνο οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές από τις υπόλοιπες.
1: Εγώ το είπα γιατί είναι ωραίο χρώμα.
0: Εγώ θα σου πω όμως γιατί είναι διαφορετικές αυτές οι μέρες και σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Ξυπνάς το πρωί και όλη σου η ενέργεια, όλο το μυαλό, τα πάντα είναι σε αυτό που γίνεται στις 6 το απόγευμα στο ημιτελικό.
1: Όχι για όλους, για τους περισσότερους.
0: Για μένα τουλάχιστον.
1: Έχει και φανατικούς.
0: Ζούμε σήμερα με αυτή την προσδοκία, το να πάνε όλα καλά στον ημιτελικό του Ολυμπιακού και να περάσει στον τελικό του Final Four.
1: Τώρα για να σε εκπλήξω, πώς συνειδητοποίησα εγώ το επικείμενο φοβερό ντέρμπι, το όπου ως σωστός φίλαθλος πιστεύω να με πιστεύεις ότι θεωρώ ότι πρέπει να περάσετε. Γιατί έτσι μπορεί και να το πάρει. Ελπίζω να το ξαναπάρει Φενέρ τέλος πάντων. Θα μου πεις πολύ άλλη φορά.
0: Σταμάτα να κάνεις προβλέψεις και τα λοιπά. Δεν κάνω
1: προβλέψεις. Ελπίζω, δεν είπα προβλέψεις.
0: Ούτε να ελπίζεις, άλλο ούτε να σχολιάζεις. Okay. Υπάρχουν και τα γούρια.
1: Το παίρνω
0: που
1: πίσω. Τέλος πάντων, στον ηλεκτρικό παίρνω από τώρα τα μέτρα τους τώρα για τις μετακινήσεις. Mm-hmm. Και σε σημείο που σε ένα σταθμό σήμερα αλλάξαμε σειρμό για να ετοιμαστούν γιατί θα κάνουν πιο πυκνά δρομολόγια μετά κτλ. Αυτό το χαιρετίζω ως οργανωτικότητα.
0: Να πούμε ότι έχει οργανωθεί καλά η πολιτεία όπως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις παντού στον
1: και
0: κόσμο.
1: Και να πάνε όλα ευπρεπώς, ήρεμα,
0: θα πάνε όλα
1: ειρηνικά.
0: Και να πάρει την κούπα Ολυμπιακός και όλα θα πάνε καλά.
1: Α, τον κάζωσες τώρα, βλέπω. Εντάξει,
0: έτσι είναι τα πράγματα.
1: Καλά, περάστε πρώτα σήμερα, είπαμε ευχόμεθα.
0: Δεν με άφησες να σου πω ότι όπως ήμασταν παιδιά στο σχολείο και ξυπνούσαμε και περιμέναμε ένα γεγονός της ημέρας, έτσι είναι και τώρα. Δηλαδή, ξυπνήσαμε και περιμένουμε πώς και πώς τον αγώνα.
1: Είναι. Η σημαδιακή ημέρα.
0: Εκεί το μυαλό είναι.
1: Και παρότι θα με βρίσκουν πολύ Παναθηναϊκοί. Και διάφοροι φίλοι που λένε τι Ολυμπιακός, τίποτα, Φενέρ. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να θυμίζουμε ότι πρέπει να είμαστε φίλαθλοι. Και εφόσον παίζουμε έξω, όπως λέμε, ας γίνεται κάτι καλύτερο. Παρότι τώρα τελευταία οι ομάδες έτσι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ειδικά σε εμάς, παραέχουν γεμίσει από αλλοδαπούς, αλλά τέλος πάντων έτσι παίζεται το παιχνίδι σήμερα. Τώρα να σε πάω σε ένα πικάντικο στοιχείο που ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχει ξεσπάσει ένα ωραίο σκάνδαλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω πόσοι έχουν.
0: Αυτό με την Κοβέση θα μου πεις.
1: Έχεις μία μονοκαλλιέργεια.
0: Πήγε η Κοβέση να βάλει φυλακή και στο Ευρωκοινοβούλιο κάποιους ευρωβουλευτές και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο την απέρριψε και είπαν ότι είναι δικομανείς διάφοροι εκεί. Αυτό δεν λες.
1: Μην μπερδεύουμε τώρα τα ξερά με τα χλωρά. Λοιπόν, εγώ μιλάω τώρα με δεδομένα τεκμηριωμένα. Η ομάδα των πράσινων λοιπόν στην Ευρωβουλή. Εδώ το λέω για να δείξουμε πόσο μπροστά είναι μερικοί και πόσο χάλια είναι κάποιοι άλλοι. Οδήγησαν ουσιαστικά σε παρέτηση έναν από τα πολύ γνωστά του στελέχη και ευρωβουλευτή Ολλανδό. Τώρα δεν ξέρω αν τον λέω και σωστά, πώς να το πω τώρα, Μπας Έιχαρτ, αν το προφέρω σωστά, γιατί δεν είμαι καλός στα Ολλανδικά, ακόμα. Ούτε στα Γερμανικά. Λοιπόν, γιατί τώρα, προσέξτε τώρα το ασυμβίβαστο. Διότι είχε, πώς λέμε, σχέση ζευγαριού, χωρίς να το έχει παρουσιάσει στην ευρωομάδα, με άλλη ευρωβουλευτή των Πράσινων που τυχαίνει να είναι και η πιο πιτσιρίκα όλης της Ευρωβουλής 25 χρονών και δεν το είχε πει διότι ένας από τους βασικούς κανονισμούς της Ευρωομάδας των Πράσινων είναι ότι εφόσον κάποιο πολιτικός τέλεχος, ευρωβουλευτής ή άλλος της ομάδας έχει σχέσεις προσωπικές, στενές, πολύ στενές, στενότατες όπως αυτές οφείλει να το λέει, όχι ότι απαγορεύεται, οφείλει να είναι γνωστό. Ότι ο Στούμπος είναι με την τάδε, ο Μουρούτης με την τάδε ή με τον τάδε για να κάνουμε και εναλλαγές. Λοιπόν, αυτό δεν το είχε πει και τώρα προκύπτει ότι όχι μόνο έφυγε από την Ευρωομάδα και παρετείται από το ρόλο του, ήταν ο κεντρικός εκπρόσωπος, αλλά έχουν αρχίσει και κάποιες άλλες μαρτυρίες ότι υπήρχαν και προηγούμενες καταστάσεις.
0: Συγχωρείς τώρα.
1: Και υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Το λέω λοιπόν αυτό, γιατί θυμάμαι τώρα επειδή παίρνει και το θέμα των διαφόρων ασυμβιβάστων, της ηθικής, την πολιτική και τα αρέστα. Και λες κοίτα τι γίνεται σε μια ευρωομάδα των πράσινων και κοίτα τι γίνεται π.χ. και σε άλλες χώρες και στη χώρα μας με μερικά ζητήματα. Ας πούμε θυμήθηκα τώρα για να το αναφέρω και να φύγω από το Ευρωκοινοβούλιο και παρότι με κατσαδιάζουν διάφοροι τη λέω συνέχεια για την Ιταλία, πολλά χρόνια πριν διάφορα κόμματα στην Ιταλία και όχι μόνο το κόμμα της αριστεράς αλλά και άλλα κόμματα νεότευτα και παλιότερα βάλαν στα καταστατικά τους ζητήματα που έλεγαν ότι εφόσον διώκεται, πρόσεξε, το σκεφτόμουν και το έψαξα ξανά για να το θυμάμαι, εφόσον διώκεται ο Στούμπος,
0: ναι,
1: ως βουλευτής ή οτιδήποτε, καλό θα είναι να μην έχει κεντρικό πολιτικό ρόλο. Και μετά άλλοι το εφαρμόσαν, άλλοι δεν το εφαρμόσαν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο ο καθένας να κάνει δικούς του κανόνες, δικές του ερμηνείες και δικές του, ας το πούμε, κατασκευές.
0: Θες ενώ να καλό θα ήταν. Αντίλογο, όμως.
1: Πολύ αντίλογο, εντάξει.
0: Θες να ακούσεις
1: αυτό και τον αντίλογο. Πικάντικο, λέω, γιατί
0: το πικάντικο μια χαρά είναι. Κοίταξε να δεις. Η Πράσινη θεωρητικώς είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πιο φιλελεύθερα χαρακτηριστικά, πιο αριστερές αφετηρίες από τα πιο συντηρητικά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου. Σωστά δεν τα λέω μέχρι τώρα? Σωστά τα λέω.
1: Μετά θα σου θυμίσω και
0: να διωχθεί κάποιος, να διωχθεί πολιτικά κάποιος άνθρωπος για τις πράξεις του οι οποίες είναι παράνομες, να διωχθεί. Να διωχθεί κάποιος πολιτικός για απόψεις οι οποίες είναι εκτός πλαισίου πολιτικού, εννοώ να αποπεμφθεί, να διωχθεί ακόμα και από το κόμμα του, ας πούμε ότι το δέχομαι. Το να διώξεις έναν άνθρωπο και να τον περιθεωροποιήσεις επειδή έχει μια προσωπική σχέση, θεωρώ ότι εν έτη 2026 είναι πάρα πολύ συντηρητικό.
1: Δεν πρόσεξες την λεπτομέρεια. Έχουνε πρόνοια, είχανε πρόνοια.
0: Κακώς έχουνε.
1: Που έλεγε ότι οι προσωπικές σχέσεις, εφόσον είναι εμπλεκόμενες στην πολιτική εσωτερική διεργασία, πρέπει να είναι
0: Πώς είναι εμπλεκόμενες?
1: Μα τώρα έχεις καμία αυταπάτη.
0: Θα κρίνει κάποιος...
1: Το γιατί βάζω εσένα στην επιτροπή, εσύ βάζεις, ξέρω εγώ, την κόρη μου σε μια άλλη επιτροπή, δεν έχει μια συνάφεια? Δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται στην Ελληνική Βουλή.
0: Δηλαδή,
1: που μια σειρά βουλευτές του Α κόμματος, να μην το συγκεκριμενοποιήσω, του Α κόμματος, για να μην έχουν συγγενείς διορισμένους, που φτάσαμε και σε αυτό, λένε σε άλλο βουλευτή. Είσαι άλλο ευρωβουλευτή, εσύ θα πάρεις τον ανήψιό μου.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα πάρω
0: τον κόρη. Αυτό.
1: Ωραίο αυτό. Μισόλυτο. Αυτό λέγεται
0: είναι και οι δύο εκλεγμένοι ευρωβουλευτές. Και μου λες ότι θα υπήρχε η πόνη ότι μπήκε σε μια καλύτερη επιτροπή επειδή είχε
1: και
0: προσωπική
1: άλλα
0: σχέση.
1: Και άλλα πολλά. Ξέρεις, έχεις εμπειρία από την Ευρωβουλή τώρα. Εντάξει.
0: Και αν δεν υπήρχε η προσωπική σχέση και ήταν ευνοούμενη του πολιτικά, το ίδιο δεν ισχύει?
1: Όχι βέβαια, διότι
0: ευνοούμενη πολιτικά είναι το κριτήριο της εύνοιας. Είναι η αξιοσύνη ή είναι η υποκειμενικότητα? Προφανώς υποκειμενικότητα. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ συντηρητικό. Η αριστερά πια είναι εκτός εποχής. Και
1: ξαναλέω, επειδή είναι της μόδας
0: και γι' αυτό είναι και εκτός πολιτικού πλαισίου.
1: Θα παραμείνει εύκολη και η ηθικολογία, αλλά παραμένει και ζητούμενη η ηθική
0: συνταγή. Δεν με άφησε όμως να σου πω για την Κοβέση. Εχθές η Κοβέση ζήτησε την άρση της αστιλίας μιας Γερμανίδας ευρωβουλευτού και ήταν και αντιπρόεδρος του βαβαρικού CSU,
1: δηλαδή,
0: των χριστιανοκοινωνιστών, της κυρίας Νίμπλερ, για κατάχρηση
1: δηλαδή
0: πόρων. Το κατηγορητήριο της Κοβέση, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν πολύ θολό. Ήταν ένα κατηγορητήριο το οποίο δεν βασιζόταν σε πολύ στέρεα στοιχεία και προφανώς το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα της Κοβέση με ψήφους 309 έναντι 283. Θέλω να σου πω ότι πολλοί από τους ευρωβουλευτές μιλούσαν για εισαγγελικό ακτιβισμό της Κοβέση, οπότε νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα θα το βρούμε μπροστά μας στην προεκλογική
1: εκστρατεία. Όπως έχω ξαναπεί, σέβομαι τις πλειοψηφικές καταγραφές, ακόμα και όταν κάνουν λάθος ή εντώνουν πολύ τα πράγματα. Και δεν μιλάω
0: πάντως, δεν είναι μονόπλευρη.
1: Εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια να παίζονται με κανόνες και οι κανόνες να τηρούνται. Όταν λοιπόν είσαι ευρωβουλευτής των Πράσινων, γιατί αυτό ξεκινήσαμε, και γνωρίζεις ότι υπάρχει εσωτερική ρύθμιση που έχεις αποδεχθεί. Μην θυμίσω τώρα πόσες εσωτερικές ρυθμίσεις έχουν γίνει αποδεχτές και στη χώρα και δεν τις έχουν τηρήσει και στην περιοχή της αριστεράς. Π.χ. θητείες και αυτά. Μην νομίζω ότι το λέω μονόπλευρα. Λέω λοιπόν, όταν το γνωρίζεις αυτό και δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη να το κρατάς, να το τηρείς, ενώ είσαι και τόσο έμπειρος ευρωβουλευτής, σχεδόν αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στα 20 χρόνια ευρωβουλευτής. Όχι αστεία.
0: Εντάξει, δεν κάνεις σχέσεις. Okay. Απαγορεύονται οι σχέσεις αν είσαι πράσινος.
1: Όχι.
0: Πάμε όμως στην εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Άντζη Κούκη, η οποία βρίσκεται στη Βουλή. Στη Βουλή έχουμε τα δικά μας αντίστοιχα ζητήματα.
1: Έχουμε τη συνάντηση της ηθικής με την πολιτική.
0: Ακριβώς. Καλημέρα, Άντζη.
2: Καλή σας ημέρα. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται εδώ η συνεδρίαση της Ολομέλειας σχετικά με τη συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα αίτημα που είσαι από το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ο πυρήνας της έντασης είναι το αίτημα που κατέθεσε με την έναρξη της συνεδρίασης από την πλευρά της η πλειοψηφία, όπου τι λέει, ουσιαστικά λέει ότι το ζήτημα αυτό εμπίπτει σε ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, κάτι που απαιτεί 151 ναι ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει τη δική του πρόταση με το δικαίωμα της μειοψηφίας. Κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαζόντουσαν 120 νέοι για να γίνει δεκτό το αίτημα. Οπότε ουσιαστικά ξεκίνησε μια μετοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση με τον Σοκράτη Φάμελο να μιλάει για ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει πως αν η σημερινή συνεδρίαση είχε έναν τίτλο θα ήταν ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ να πούμε ότι από την αίθουσα του Κοινοβουλίου αποχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς αυτή την πρόταση που έγινε δεκτή, να πούμε, με γερφή λίγο μετά την κατάθεση του αιτήματος, λίγο μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
0: Να ρωτήσω το εξής μόνο πρακτικά, η διαδικασία θα προχωρήσει χωρίς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα γίνει η ψηφοφορία για την πλειοψηφία χωρίς τα δύο κόμματα τελικά ή θα μετέχουν στην ψηφοφορία?
2: Μέχρι στιγμής οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εντός του κοινοβουλίου. Δεν ξέρουμε αν θα μπουν μέσα στην αίθουσα για να ψηφίσουν. Κάτι το οποίο ίσως στην προσωπική μου εκτίμηση θεωρώ δύσκολο, καθώς είπαν ότι δεν θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτό το πραξικόπημα όπως το χαρακτήρισαν, σε αυτή την ενέργεια της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Πριν από λίγο είδα ότι μπήκε μέσα στην αίθουσα και ο κύριος Βελόπουλος, οπότε περιμένουμε ομιλίες από τους υπόλοιπους αρχηγούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ήταν συνάδελφος η Άτζη Κούκη από την Βουλή. Δημήτρη, νομίζω ότι τη γλιτώνουμε και αυτή την εξεταστική, άρα και άλλη μια εστία ένταση. Πάμε παρακάτω. Γελάς.
1: Δεν γλιτώνουμε την ουσία της υπόθεσης που θα ταλανίσει τη χώρα όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αλλά και στην ουσία της υπόθεσης, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες θεσμικές ελλείψεις, λέω εγώ. Και επειδή δεν θα είναι και η τελευταία σύγκρουση και η τελευταία αντιπαράθεση, νομίζω ότι η αποχώρηση ήταν περίπου αναμενόμενη για το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έγινε και προσπάθεια να γίνουν συζητήσεις με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, γιατί ξέραμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έκανε το maximum της αντιπολιτευτικής πίεσης για να προχωρήσει η εξεταστική.
0: Και γίνεται, είναι οι προανακριτικές, οι εξεταστικές, όλα αυτά πιέζουν την κυβέρνηση κοινοβουλευτικά και η Νέα Δημοκρατία αμήνεται με τον τρόπο που αμήνεται. Είναι εδώ σηκώνει συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι έκανε και ένα λάθος το ΠΑΣΟΚ και στο ξαναείπα. Θεωρώ ότι το λάθος του ήταν η διαρροή στην κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας των ζητημάτων που άπτονται της ΕΕΠ. Άρα έδωσε ένα επιχείρημα στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν το επικαλέστηκε η κυβέρνηση. Δεν έχω πλήρη εικόνα γιατί γίνεται ταυτόχρονα και η συνεδρίαση της Βουλής. Δεν ξέρω αν το επικαλέστηκε, διότι δεν μπορεί να γίνεται μια συνεδρίαση που αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την ίδια στιγμή να έχουμε επίσημες και ανεπίσημες
1: διαρροές. Μαζί σου στην απλή λογική και πιστεύω και όσοι μας ακούνε θα συμφωνήσουν ότι δεν θέλουμε πουθενά δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να το κρατάνε πρώτα. Αυτοί που έχουν, όπως λέμε, τη θεσμική δυνατότητα να το κρατήσουν. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπενθυμίζω για τους ακροατές μας, εσύ τα γνωρίζεις πολύ καλά, να έχει πει ότι πρέπει η ΕΕΠ να ενημερώσει επίσημα, ολοκληρωμένα, το φάκελο του Ανδρουλάκη και την παρακολούθησή του και αυτό να μην έχει γίνει μέχρι και τώρα που μιλάμε, ενώ έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια.
0: Συμφωνούμε. Τι σχέση έχει η εξεταστική?
1: Γιατί έχει, να σου δείξω γιατί έχει σχέση. Διότι εκτός από ότι εκκρεμεί αυτό το μείζον ζήτημα και δεν απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό, για να συνοηθούμε, εδώ και καιρό. Ακούς διάφορα από τα στελέχη.
0: Πώς δεν πρέπει οι αρχές, οι αρμόδιες να κάνουν το καθήκον.
1: Το γραφείο του Πρωθυπουργού είναι η ευθύνη της ΕΕΠ. Και όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έχουμε, δεν υπάρχει απάντηση καν αν υπήρχε γραπτή εντολή. Πάω παρακάτω τώρα. Το ότι η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιούσε αυτή την δυνατότητα σε εισαγωγικά πολλά, αλλά αυτή ήταν η δυνατότητα, να πει ότι για αθώους εθνικής ασφαλείας θέλουμε τώρα 151, δεν το μάθαμε σήμερα ούτε χτες. Το ξέρουμε από μέρες από το ρεπορτάζ και το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα.
0: Όχι, υπήρχε αυτή.
1: Άρα
0: γερόη,
1: δεν περίμενε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εχθές ή προχθές.
0: Μα εγώ σου είπα ότι έκανε πολιτικό λάθος. Είπα ότι έδωσε το άλλο, έκανε πολιτικό λάθος.
1: Δεν έδωσε κανένα άλλο. Ξέραν όλοι τις τακτικές τους και η κυβέρνηση, είχαμε πει από πολύ καιρό πριν, τουλάχιστον εγώ το είχα πει και να το ξαναπέξουμε, ότι η κυβέρνηση επειδή θέλει να αποφύγει την παρατεταμένη πίεση, επανάληψη, υποτροπή των συζητήσεων, είτε με νεότερα είτε με τα ίδια στοιχεία και νεότερα στοιχεία.
0: Τα συζητάμε λοιπόν μετά και μεταξύ μας και με τον Πάσχο Μανδραβέλη, μαζί και με τα καινούργια κόμματα που ήρθαν και έρχονται, που έχει πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα έχουμε μαζί του. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω για τους δικούς μας ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης να σας ενημερώσω για την Big Win, το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή.
9: Με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα

0: μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλήσεως στον κόμβο Δημοκρατίας, στην άνοδο του Κηφισού κατά μήκος του Εγάλεως, στη Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθρέα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η σύσταση εξεταστικής επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, όπως ήταν το αίτημα της αντιπολίτευσης. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου, τόνισε πριν την αποχώρησή του Νίκος Ανδρουλάκης. Από την αίθουσα αποχώρησε και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων βρίσκονται οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετάν της Αγγελέως του Αρείου Πάγου προκειμένου να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός Θεσίου από τη μία και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και ο καιρός άστατο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο.

0: Παναθηναϊκού.
1: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
2: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
0: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με ένα εξαιρετικό μήνυμα. Θα το διαβάσω αμέσως. Καλημέρα, κύριος Τούμπος. Να αφήσει να μιλήσει και κάποιος άλλος που δεν συμφωνεί μαζί του. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως με τη φίλη μας την Μαρία. Προφανώς αναφέρεται στα μπασκετικά, Δημήτρη, έτσι.
1: Προφανώς,
0: ή στα κοινοβουλευτικά.
1: Προφανώς αναφέρεται στο ότι είμαι μονίμως του μονολόγου. Λοιπόν.
0: Όχι, όχι, ίσα-ίσα, αλλά.
1: Θα γνωριστούμε καλύτερα με την ακροάτρια, ελπίζω.
0: Θα λοιπόν, διαβάζουμε βεβαίως τα μηνύματα που μας συμφέρουν.
1: Ελεύθερα έτσι. Και αδιαπραγμάτευτα.
0: Τα άλλα θα στα κρύβω.
1: Χωρίς λογοκρισία, χωρίς τίποτα. Απλά εδώ διαπιστώσαμε σοβαρές αντιθέσεις του διδήμου. Τέλος πάντων, έτσι είναι στη ζωή. Είπαμε και μαζί και χώρια. Πάμε παρακάτω να δούμε γιατί συνέχεια να πω και κάτι άλλο που το σκέφτηκα τώρα με την αποχώρηση του Πασόκ. Για πλάκα θα το πω, να μην παρεξηγήσει κανένας. Επειδή είναι σοβαρή η κατάσταση, εντάξει, αποχωρεί μια κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλπ. Είχε πει μια δήλωση ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω, σε μια συνέντευξη προχτές στην εκδήλωση του κυρίου Βενιζέλου, όταν είπε ότι. Ναι, ότι θα προσπαθήσω να μην χαλάσω την μέρα με τον μπάσκετ. Κάπως το είπε εκεί, δεν θυμάμαι τη διατύπωση.
0: Α, βεβαίως, ναι.
1: Λες να είναι συνυπολογισμός για τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης.
0: Εγώ από τους 100 ανθρώπους που θα ρωτούσα σήμερα, εάν θα ασχοληθούν με το τι θα γίνει στη Βουλή σε σχέση με το Final Four του μπάσκετ, οι 99,9 απαντήσεις, λέω, και κάποιος μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει νεύρα και να πει με ενδιαφέρει περισσότερο η Βουλή, θα πει ότι βρε παιδιά, δεν πρόκειται να ενημερωθούμε για τα πολιτικά, όλοι θα βλέπουμε το μπάσκετ, θα είμαστε με αγωνία.
1: Είμαι βέβαιος τώρα πέρα από την πλάκα ότι πολλοί που θα έχουν εισιτήρια στην τσέπη θα είναι πολύ πιο ανακουφισμένοι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ότι μάλλον θα φύγουν πιο γρήγορα από τη Βουλή.
0: Κάτι άλλο, και κάτι άλλο που σοβαρεύω τη κουβέντα, ότι πέραν του εισαγωνίας όλων όσων ασχολούνται με τον μπάσκετ, των Ολυμπιακών όπως εγώ, υπάρχει ένας κόσμος που επηρεάζεται η ζωή του. Διότι εκεί στο στάδιο θα έχει προφανώς κυκλοφοριακά μέτρα, θα επηρεαστούν οι συγκοινωνίες, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα της Παρασκευής. Η μέρα είναι διαφορετική από τις άλλες.
1: Τώρα το σκέφτηκα, μήπως θα είσαι μέσα.
0: Όχι, δεν θα είμαι μέσα, δυστυχώς δεν πήρα εισιτήριο.
1: Τώρα το σκέφτηκα.
0: Και για λόγους γουριού δεν θέλω να είμαι μέσα.
1: Okay.
0: Οπότε πάμε στα υπόλοιπα. Να πω ένα μήνυμα το οποίο το διαβάζω, είναι ο κύριος Βασίλης, αναφέρεται σε σένα. Λέει ότι ο κύριος Τούμπος θεωρεί ότι οι μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας κανονικά θα πρέπει να πηγαίνουν μία φορά στην πλατεία Συντάγματος και να κάνουν απολογισμό της δράσης τους. Ή καλύτερα να μας στέλνουν email στο σπίτι για να ξέρουμε τι συμβαίνει, βρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, μόνο μία θεσμική απάντηση.
0: Εδώ και δεκαετίες.
1: Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, να την ξαναπαίξουμε, αλλά το αναφέρω πάλι. Στη γειτονική Ιταλία, η επιτροπή που ασχολείται, η κοινοβουλευτική επιτροπή για τα θέματα εσωτερικής και γενικότερης ασφάλειας και των μυστικών υπηρεσιών, έχει πάντα πρόεδρο από την αντιπολίτευση. Αυτή είναι η θεσμική διαφορά μιας χώρας που θέλει προσεκτική προσπάθεια συνεννόησης, θεσμικής προσοχής και πάει λέγοντας. Και είναι πάνω από 40 χρόνια αυτό που είναι, μπορεί να είναι και 50. Λοιπόν, αυτό το λέω ως παράδειγμα για να μάθουμε να σκεφτόμαστε όλοι μας. Mm-hmm. Και το έχω ξαναπεί ότι σε μια σειρά πολύ κρίσιμα ζητήματα, δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τώρα, είναι η ουσία του συντάγματος, της δημοκρατίας. Γι' αυτό και είχα κάνει και αυστηρή κριτική, το υπενθυμίζω τώρα, μέσα στον ερεθισμό της δημοκρατικής πολύχρωμης συζήτησης που κάνουμε και με τους ακροατές μας, ότι ήταν λάθος πολιτικό του Πρωθυπουργού όταν στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρότι είχε το συνταγματικό δικαίωμα, προτίμησε να εκλέξει ένα πρόσωπο μονοκολόρ.
0: Αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Απλώς εγώ να συμφωνήσω επί της αρχής μαζί σου ότι ακόμα και οι μυστικές υπηρεσίες πρέπει να λογοδοτούν σε μια πολιτισμένη χώρα, όπως για παράδειγμα γίνεται στην Αμερική, όπου λογοδοτούν με κλειστές ασφαλώς τις πόρτες, χωρίς διαρροές, στις αντίστοιχες επιτροπές του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Έχουμε όμως την παρέα μας τον Πάσχο Μανδραβέλη, τον εκλεκτό αρθρογράφο της Καθημερινής. Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε για το νέο πολιτικό περιβάλλον, τα νέα σχήματα που εχθές το πρώτο έκανε την εμφάνιση του, το σχήμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά και το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Καλημέρα, Πάσχο.
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Εχθές είχαμε την επίσημη πρώτη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και γενικά δεν είδαμε κάτι, κατά την άποψή μου, καινούριο. Είδαμε μια προσπάθεια αλίευσης ψηφοφόρων στο παλαιό κοινό των αγανακτισμένων, το οποίο ουσιαστικά είναι λίγο απ' όλα, λίγο από τους παλιούς ψηφοφόρους του κόμματος του κυρίου Καζάκη, αν θυμάσαι, λίγο από τους παλιούς ΑΝΕΛ, λίγο από την παλιά παλιά ΛΑΕ. Γενικότερα είδαμε λοιπόν ένα τέτοιο κοινό και έναν πολιτικό λόγο της κυρίας Καριστιανού που ήταν γενικόλογος, χωρίς, με λαϊκισμό προφανώς, χωρίς όμως συγκεκριμένες πολιτικές προγραμματικές αναφορές.
2: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Το βασικό όμως χαρακτηριστικό του λαϊκισμού δεν είναι αυτά που λένε οι λαϊκιστές πολιτικοί, είναι πώς κάνουν τον κόσμο να νιώθει. Και τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι η κυρία Καριστιανού απέτυχε και σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι η δημεγέρτισσα η οποία ξεσηκώνει τα πλήθη κάτω από μια λαϊκιστική σημαία, κάτω από κάποιο λαϊκιστικό αίτημα. Επομένως, από το κοινό μπορούμε να κρίνουμε ότι θα κινηθεί στο χώρο της λαϊκιστικής δεξιάς. Αλλά αυτό που φοβάμαι είναι ότι αυτός ο χώρος διευρύνεται και ψάχνει έκφραση. Δεν νομίζω ότι θα είναι.
0: Και διευρύνεται κοινωνικά, Πάσχο, δηλαδή.
2: Κοινωνικά. Δεν νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα καταφέρει να τον εκφράσει, αλλά νομίζω ότι ψάχνει εκφραστή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το επικίνδυνο.
0: Αυτός ο χώρος όμως, εγώ θα σου βάλω τον αντίλογο, πάντα υπήρχε στην κοινωνία μας και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίοδο μνημονίου-αντιμνημονίου. Εμένα, για παράδειγμα, η γενικότερη αισθητική του κόμματος μου θύμισε την αισθητική του κόμματος του Πάνου Καμένου το 2012. Το 2011 ή το 2012, ας με διορθώσει κάποιος αν δεν θυμάμαι καλά την ακριβή ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος.
2: 12.
0: Αρχές του 12, ναι, μετά το πρώτο μνημόνιο. Που διαγράφει και ο κύριος Καμένος. Η διαφορά με το κόμμα του κυρίου Καμένου, ενώ είχε αλλιεύσει τους ψηφοφόρους του μέσω των κοινωνικών δικτύων, ήταν ότι είχε και μια ηγετική ομάδα που προέρχεται προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ήταν τέος βουλευτές και άρα θα μπορούσαν να προσδώσουν ένα χαρακτήρα θεσμικότητας ή κανονικότητας σε ένα κόμμα που δεν φάνταζε τόσο θεσμικό και τόσο κανονικό.
2: Ναι, η διαφορά. Ο ένας χώρος της λαϊκιστικής ακροδεξιάς υπήρχε πάντα στην Ελλάδα. Απλώς όμως υπήρχε ως αντίβαρο η αριστερά, η οποία δεν άφηνε αυτό το πράγμα να φουντώσει. Και υπήρχαν και η αριστερή ρητορία στην κοινωνία, οι αριστερές αντιλήψεις στην κοινωνία, οι οποίες ήταν κυρίαρχες μέχρι πρότινος, που δεν άφηναν. Επέτρεψαν στον αριστερό λαϊκισμό να ανθίσει τα χρόνια του μνημονίου, αλλά δεν επέτρεπαν στον δεξιό λαϊκισμό. Τώρα που η αριστερά σε ένα μεγάλο βαθμό έχει απαξιωθεί και απαξιώνεται ο λόγος της, αυτός ο αντίλογος εκλείπει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όταν έχεις κοινωνίες που φοβούνται το αύριο, η ελληνική κοινωνία μέχρι το 2009 ήταν αισιόδοξη για το μέλλον της. Μετά το 2009 και πολύ περισσότερο τώρα που εμφανίζονται όλες αυτές οι παγκόσμιες προκλήσεις, όταν έχεις κοινωνίες που φοβούνται, στρέφονται προς τα πίσω. Και υπάρχουν δεξιοί λαϊκιστές όπως ο Τραμπ στην Αμερική που λέει θα σας ξανακάνουν όπως ήσασταν παλιά. Αυτό είναι ανοησία. Δεν γίνεται να ξαναγίνουν όπως ήμασταν παλιά, που οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι και πεθαίναμε στα 40 μας, αλλά δημιουργούν αυτές τις προσδοκίες. Συνεπώς φοβάμαι ότι και στην Ελλάδα, όπως σε όλο τον δυτικό κόσμο βλέπω, φοβάμαι ότι στην Ελλάδα θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος που θα εκφράσει αυτή τη, όχι νοσταλγία, το φόβο για το αύριο, το οποίο μετά γίνεται νοσταλγία για το παρελθόν.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, Πάσχο, στην Ελλάδα συνέπεσε ο αριστερός λαϊκισμός με τον δεξιό λαϊκισμό, κατά την άποψή μου, στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι οι αφετηρίες των δύο κομμάτων ήταν τελείως διαφορετικές, τελικά συγκυβέρνησαν με κοινό στόχο συγκεκριμένα ζητήματα. Κυρίως το μνημόνιο, αλλά και την σχέση της χώρας μας με τους ευρωπαϊκούς και τους υπόλοιπους θεσμούς.
2: Ήταν μια τακτική κίνηση που ίσως να ενίσχυσε τον δεξιό λαϊκισμό, αλλά δεν ήταν ένα σύμπτωμα. Νομίζω ότι ήταν μια κακή, κατά την άποψή μου, τακτική κίνηση τότε του κυρίου Τσίπρα να συμπράξει με τον κύριο Καμένο, ο οποίος νομιμοποίησε και στα μάτια του κόσμου τον δεξιό λαϊκισμό, αλλά δεν ήταν δείγμα των καιρών.
1: Εγώ, αγαπητέ Πάσχο, θα πήγαινα περισσότερο στο χθεσινό γεγονός. Είχαν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες και μια προσπάθεια μεγάλης κινητοποίησης, από ό,τι έμαθα και από φίλους στη Θεσσαλονίκη και συναδέλφους. Υπήρξαν και κάποια πούλμαν, λέει, αλλά τέλος πάντων η διαδικασία εχθεσινή δεν έδειξε ίσως τα αναμενόμενα από τους διοργανωτές σε ένα βαθμό, γιατί καθυστέρησε και το ξεκίνημα της εκδήλωσης και θα έλεγα ότι και η παρουσία ήταν πολύ γενικόλογη. Για να πάμε τώρα και στο πρώτο περιεχόμενο που ακούσαμε, εκτός από τον τίτλο που ήταν με βεβαιότητα ότι θα έχει και το πρόσωπο, όπως λέμε εδώ, έχουμε και άλλα πρόσωπα που έχουν τα ψηφοδέλτια, ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου που έχουν το όνομά τους, θα το έκανε και η κυρία Καριστιανού, ήταν σχεδόν βέβαιο, επαληθεύθηκε. Η εικόνα που είχες από τη χθεσινή συζήτηση έδωσε κάποιο περισσότερο στίγμα ή επιβεβαίωσε το μοσαϊκό?
2: Όχι, επιβεβαίωσε το μοσαϊκό, αλλά πάλι επιμένω ότι στα λαϊκιστικά εγχειρήματα δεν έχει σημασία το τι λέει κάποιος. Έχει σημασία το πώς κάνει τον κόσμο να νιώθει. Και η κυρία Χριστιανού απέτυχε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ήταν ένας δημεγέρτης πάνω εκεί πέρα, τα ίδια πράγματα να έλεγε, σήμερα θα μιλούσαμε για ρεύμα. Mm-hmm. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι εκεί πάνω υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε αυτό το χώρο.
1: Εννοείς γεωγραφικά ή τη γενικότερη πολιτική περιοχή?
2: Γενικότερη πολιτική περιοχή.
1: Ωραία. Έτσι.
2: Δεν ξέρω αν η Νέα Δημοκρατία έχει φιλορροήσει τόσο πολύ προς τα δεξιά που δεν έχει άλλο ένα τέτοιο, αλλά νομίζω ότι το κύριο πεδίο ανταγωνισμού θα είναι μεταξύ αυτών των λαϊκιστικών κομμάτων της δεξιάς, του κ. Βελόπουλου, της κ. Λατινοπούλου και άλλων μικρών κομματιδίων. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φιλορροήσει περισσότερο. Κάτι θα χάσει, αλλά δεν θα φιλορροήσει περισσότερο. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό, ότι αν ακόμα εγχείρημα της λαϊκιστικής δεξιάς δεν δείχνει να προχωράει.
0: Άρα το ερώτημα που εγώ θα ήθελα να σου κάνω είναι, αν συμβούλευε στην Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίοδο, πού θα έπρεπε να κινηθεί σε επίπεδο στρατηγικής να ενσωματώσει αυτόν τον λαϊκισμό στο πολιτικό του λόγο, διευρύνοντας στο πολιτικό της λόγο, διευρύνοντας το ακροατήριό της προς τα δεξιά και να το κάνει λίγο πιο λαϊκό τον πολιτικό της λόγο, ή να απευθυνθεί στο κέντρο, στους ψηφοφόρους που νομίζω ότι τελικά ήταν αυτοί που τις έδωσαν και το πλεονέκτημα στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις?
2: Νομίζω ότι ήδη κάνει το πρώτο σε πολλά ζητήματα, δηλαδή από τον ποινικό λαϊκισμό, τον κύριος εκφρασής του οποίου είναι ο κύριος Φλωρίδης, μέχρι τα ζητήματα με τον γάμο των ομόφυλων, το οποίο το μάζεψε και τα λοιπά, που δεν κατέβασε ξανά την κυρία Σαχαλοροπούλου. Αυτή είναι μια αποτυχημένη στρατηγική που τελικά όχι μόνο δεν κερδίζει αυτούς, εξοργίζει τους κεντρώους.
0: Μάλιστα. Άρα μέχρι τώρα εντοπίζεις τα λάθη. Άρα θεωρείς όμως, με βάση αυτή την συγκυρία που διανύουμε, ότι θα έπρεπε να επικεντρώσει τους κεντρώους ή να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί το τελευταίο διάστημα?
2: Όχι, αν δεν κερδίσει κεντρώους, mm-hmm. Νομίζω ότι θα χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, θες
1: να ρωτήσω. Ναι. Η κινητικότητα που πολλοί υποθέτουν ότι θα παίξει ένα ρόλο το κόμμα, το σχήμα τέλος πάντων, το πολιτικό της κυρίας Καριστιανού ενδεχομένως και άλλα, θα είναι αν θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν συμπολίτες μας που απήχαν ή σκέφτονται να απέχουν ή δεν απαντάνε στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύεις θα επαληθευτεί μια κινητικότητα σε αυτό το πεδίο?
2: Δεν νομίζω. Θα υπάρξουν κάποιοι πολίτες, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσοι πολλοί ώστε να κάνουν τη διαφορά. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα πια είναι μια μάχη στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος έχει απορρίψει το πολιτικό σύστημα ήδη αρχίζει να σκέφτεται τώρα αυτή τι θέλει και γιατί εγκατέλει στον αγώνα για το Τέμπι και κατεβαίνει. Μάλλον σαν και αυτούς θέλει να γίνει και αυτή. Δεν είναι σαν και αυτούς ακόμα, αλλά μάλλον και αυτή θέλει να γίνει σαν και αυτούς. Επομένως εδώ η στάση αυτών των πολιτών είναι η συνολική απόρριψη με βάση προθέσεις. Mm-hmm. Και επειδή οι προθέσεις είναι άδειλες, μπορούν να τις προσάπτουν σε όλους. Και φαντάζομαι και στην κυρία Καριστιανού.
0: Για να δούμε λοιπόν πού θα πάει, πού θα οδηγήσει όλη αυτή η προσδοκία για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να δούμε και όταν ανακοινωθούν και τα προγράμματα των άλλων δύο κομμάτων που φαίνεται ότι θα ιδρυθούν, καταρχάς του κυρίου Τσίπρα και δευτερευόντως του κυρίου Σαμαρά. Να ευχαριστήσουμε τον Πάσχο για τη συνομιλία που είχαμε, τον κύριο Πάσχο Μαντραβέλη, τον αρθρογράφο της Καθημερινής.
1: Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε πάντως.
0: Θα επανέλθουμε βεβαίως, γιατί η ψυχραιμία και η αναλυτική σκέψη του Πάσχου μας βοηθάει πάρα πολύ στην προσέγγιση των πολιτικών ζητημάτων. Καλή συνέχεια, Πάσχο.
2: Ευχαριστώ πολύ για
0: τη συνομιλία που είχαμε. Να πάμε σε διαφημίσεις. Στο Βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Σαμαράς. Θα σας ενημερώσουμε μετά για το τι λέει.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούπης.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
22: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Κάπου εδώ λίγο πολύ φτάνουμε στο τέλος, Δημήτρη, γιατί είναι πολλές σήμερα οι διαφημίσεις και θα είναι λίγο πιο μικρή η διάρκεια της αποφώνησης.
1: Εντάξει, τουλάχιστον προλαβαίνουμε και λέμε και κάτι.
0: Να πούμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι εγώ αυτή την παρατήρηση μόνο ήθελα να κάνω, ότι ενώ είχε πει ότι δεν θα έχει πολιτικά στελέχη, όλα τα στελέχη που παρουσιάστηκαν είχαν πολιτικό παρελθόν. Και η κυρία... μου διαφεύγει το όνομά της ηθοποιός, η κυρία Μουτσάτσου, ήταν στις ευρωεκλογές υποψήφια του κόμματος του κυρίου Καζάκη.
1: Το ΕΠΑΜ.
0: Το ΕΠΑΜ, βεβαίως. Και πήρε 1.900 σταυρούς η κυρία Μουτσάτσου. Δεν είναι καινούριο στέλεχος.
1: Έχει,
0: το
1: λοιπόν,
0: κόμμα
1: μία,
0: αυτό να πούμε ότι έχει αντιευρωπαϊκές αντινατοϊκές θέσεις και είναι κατά της δραχμής κτλ.
1: Καλά, αντινατοϊκές θέσεις έχει ο
0: φίλος μου. Α, τον κύριο Τραμπ τώρα. Λέμε για την Καριστιανού, εσύ πώς το πας τον Τραμπ. Και ο φίλος μου σύντροφος ο Γιάννης Χατζιαντωνίου. Το ξέρεις, το Γιάννη τον Χατζιαντωνίου, δικηγόρος. Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2012 του Αλέξη Τσίπρα. Το 2015 του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά έφυγε και πήγε στη ΛΑΕ. Στο κόμμα του κυρίου Λαφαζάνη, βεβαίως.
1: Και τώρα. Πριν Πασόκ.
0: Πριν ήταν Πασόκ, αλλά εγώ θυμάμαι την πρόσφατη.
1: Γιατί κόβεις το Πασόκ, με συγχωρείς δηλαδή. Αυτό δείχνει
0: ο Γιάννης, λοιπόν,
1: η κυρία Καριστιανού έχει ευρύτερη ανταπόκριση.
0: Είναι και αυτό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και για μένα θα έχει ενδιαφέρον. Και η κυρία Γρατσία, ήταν στο κόμμα της Νίκης. Για μένα λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις και για τα εμβόλια και για την Ευρώπη και για το ευρώ, γιατί όλα τα στελέχη και για τις σχέσεις της με το Πατριαρχείο, της Ελλάδας με το Πατριαρχείο, γιατί όλα τα στελέχη έχουν παλαιές πολιτικές αναφορές που δεν είναι και τόσο ευρωπαϊκές. Έχεις 10 δευτερόλεπτα γιατί πρέπει να κλείσουμε, Δημήτρη.
1: Το μεγάλο γεγονός είναι στη γειτονική δημοκρατία ότι καταφέρουν και διαλύουν την αξιωματική αντιπολίτευση και ορίζουν και τον αρχηγό της μετά από δικαστική απόφαση. Ωραία δημοκρατία, εντάξει, ωραίο αυτό... σύνταγμα, ωραίοι υπουργοί. Και η αξιωματική αντιπολίτευση εκεί τώρα έχει άλλο αρχηγό που διορίζει ο Ερντογάν.
0: Αυτά πρέπει να τα δει και η Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις για το κράτος δικαίου. Βεβαίως εδώ το έχουμε ήδη κάνει αυτό. Σου θυμίζω πώς διώξαν τον Κασελάκη, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι διώξανε και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Μην μου το σχολιάσεις, γιατί έχουμε να πούμε και τις αναφορές στις διαφημίσεις μας. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Η ECO Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ECO. Επίσης, με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου στην οδό Τσόχα από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605 από τις 9.30 έως τις 7.30 το απόγευμα ή μέσω της εφαρμογής «Δίνουμε αίμα». Και τέλος, θέλω να σας πω, αν γνωρίζετε, πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν τη δυστρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας την αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια. Ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Καλημέρα, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
2: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
23: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
24: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου λόγω έργων, στην διασταύρωση της Στιβών με την Παναγίτσα Αλβάριου στο Περιστέρι και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό η σύσταση εξεταστικής επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος, τόνισε πριν την αποχώρησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για την δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι έτοιμος να αποδείξω την αθωότητά μου, δήλωσε εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη, αναφέροντας ότι επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλοπε σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε Αγία Μαρίνα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Καβούρη και Κοροπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σε λίγη ώρα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίου και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Τώρα, ο Ολυμπιακός αναζητά απόψε την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στο πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 τη Φενέρμπαχσε. Στις 9, στον δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τσούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΣΑΕΛ με 3-2. Η Club Breeze ήρθε ιζόπαλη με την Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του κατέκτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Αϊθαλής Πορτογάλος Superstar σκόραρε 2 φορές. Η Αλ Νάσρ επικράτησε με 4-1 εντός έδρας απέναντι στην Ντάμακ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
12: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
19: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
10: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Η ώρα είναι και τέταρτο, μπορούμε και 20. Επίσης, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να γιορτάσει μαζί σας, φαντάζομαι, την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του επικεφαλής των τρομοκρατών των κατασυρωήν δολοφόνων της 17 Νοέμβρη. Μια αποφυλάκηση που αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα πιο φιλοεγκληματικά νομικά συστήματα στον πλανήτη. Δεν είμαστε Νορβηγία, η Νορβηγία είναι ακόμα καλύτερη. Ο Μπρέιβικ βγήκε στα 20. Αυτός που πήρε το όπλο και άρχισε να καθαρίζει πιτσιρικάδες και είχε σκοτώσει καμιά εκατοστή. Αυτόν το βγάλαν οι Νορβηγοί στα 20. Εκεί είναι πιο φιλοεγκληματικός ο νομικός τους, το νομικό του σύστημα. Αλλά και εδώ δεν πάμε πίσω. 24 χρόνια μετά από 17 καταδίκες σε ισόβια για 17 ηθικές αυτουργίες σε δολοφονία, σε δολοφονίες, ληστείες, μπλα μπλα μπλα. Αλλά ας πάμε τις δολοφονίες. 17 δολοφονίες διά 24, πόσο πάει ο φόνος? Κάτσε μισό λεπτό να κάνω το... Λοιπόν, 24 διά 17 ίσον 1,4. Α, 1,5 χρόνο, 1,5 χρόνο ο φόνος. Καλά είναι να τα αφήσεις. Βέβαια θα έχει περιοριστικούς όρους η αποφυλάκηση. Άκουσα το πρωί ότι ο Άριος Πάγος θα εξετάσει εάν και αυτό, διότι το οποίο, αλλά άκουσα ταυτοχρόνως ότι στα 25 βγαίνεις έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να έχεις κάνει, μπορεί να έχεις την άξη στον αέρα μια ολόκληρη πόλη, να έχεις σκοτώσει 1 εκατομμύριο, ρε παιδί μου, έτσι γιατί σου ήρθε, βρήκες τον τρόπο και το έκανες. Το ελληνικό νομικό σύστημα, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης που ακολουθούν μια φιλοεγκληματική πολιτική, σε 25 χρόνια είσαι έξω. Θα μου πεις 25 χρόνια είναι λίγα? Για έναν κανονικό άνθρωπο και μια μέρα είναι πολύ. Αλλά εδώ μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για κατασυρωή δολοφόνους, πορωμένους δολοφόνους, αμετανόητους δολοφόνους. Τους οποίους ο νομικός μας πολιτισμός τους θέλει ελεύθερους, γιατί σου λέει, δεν ξέρεις, μπορεί να τους δώσουμε μια δεύτερη, πρέπει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Μια δεύτερη ευκαιρία να το ξανακάνουν. Επίσης, να περάσουμε το μήνυμα σε όσους θέλουν να τους μιμηθούν, ότι εντάξει ρε παιδί μου, ότι και κάποια στιγμή θα βγεις. Χώρα η οποία νοιάζεται τόσο πολύ για τους εγκληματίες της και τόσο λίγο για τα θύματα ή τα υποψήφια θύματά τους, δεν μπορεί να έχει και κανένα φοβερά φωτεινό μέλλον, θα πει κάποιος, αλλά εγώ θα διαφωνήσω, διότι έρχεται, ήρθε μάλλον, η Μαρία Ικαριστιανού.
1: Το φως ελπίδας έρχεται να γράψει ιστορία και φαίνεται στα μάτια σου, Ικαριστιανού Μαρία.
0: Είχαμε την πρώτη παράσταση, πρεμιέρα έκανε η παράσταση η Μαρία, πολιτική αρχηγός. Ήταν κάτι σαν η Ανίτα Ιπάνια έλειπε, να πω. Ήταν σαν μια, έτσι με παρατράγουδα, λίγο σαν εκπομπή της Ιάς Λιαροπούλου. Υπήρχε μια διάχυτη ιστερία, μια τσιρίδα έτσι που απλωνότανε. Θα ακούσουμε μερικά ωραία στιγμιότυπα από την ομιλία, από την επί του όρους ομιλία της Μαρίας της Ικαριστιανού. Όλα θα τα διορθώσει, αυτό θέλω να πω. Δεν θα έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Στην παρουσίαση ήταν, πώς να το πούμε, κάθε ψεκιάς ψεκασμένος, μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίζω τη θέση μου, είναι αφυπνισμένοι πολίτες. Θα τους λέμε αφυπνισμένους πολίτες για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ποιητές.
2: Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας.
0: Και η έφορη ευλογημένη γέα μας ποια είναι?
2: Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων.
0: Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά ακούγονται ωραία. Δεν είμαι και ειδικός γιατρός. Τι να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
2: Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούρια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
0: Μάλιστα, τις ελληνικές μας φυλής είναι η φυλή των Μάου Μάου, η φυλή των Απάτσι, η ελληνική φυλή. Λοιπόν, η Μαρία Κασιανού ήταν... Τέλος πάντων, την παρουσίαση έκαναν δύο, ένας κύριος δημοσιογράφος με τρεις Ρώσους συγγραφείς στη μπλούζα του και η Ελίν, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, τη θυμάσαι, τη Μουτσάτσου ρε, που είχε βγάλει ένα βίντεο γεμάτο ιστερία που είδε «I'm Ελίν» και που ήμουν πολύ καλύτερος εγώ ως Ελίν, θυμίζω, είχα κάνει κι εγώ ένα αντίστοιχο βιντεάκι, πολύ πολύ καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρία Ικαριστιανού ήταν σαν να βλέπεις την Κατερίνα Τιγιουλάκη στο Ρετυρέ περίπου. Τέτοιο, σαν να ήταν Δαλιανίδης λίγο η σκηνοθεσία, με λίγο Σία Λιαροπούλου, λίγο Ερωτοδικείο, λίγο Ζετέμ της Ανίτας Πάνια. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή η ομιλία ήταν κάπως έτσι.
3: Η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής. Και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε. Που μας έχουν κάνει ρεζίλι.
0: Μας κάνανε ρεζίλι στη γειτονιά. Μας κάνανε, δεν έχουμε μούρι να κυκλοφορήσουμε έξω στο δρόμο. Μας δείχνουν έτσι. Βέβαια σκηνογραφικά δεν ήταν πολύ ωραίο, γιατί αυτού του είδους οι κουβέντες που μας κάνανε ρεζίλι πρέπει να είναι σε κάποιο πεζοδρόμιο, μια ρούγα, ένα πράγμα που να θυμίζει και λίγο παλιά γειτονιά. Εν πάση περιπτώσει, στην επόμενη παράσταση εννοείται ότι θα τα βάλουμε με τη νέα τάξη πραγμάτων.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
0: Θέλει να τους αφανίσει η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν μπορώ να το κάνω τόσο καλά, προφανώς. Και άλλες τσιρίδες.
3: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα. Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας. Ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες. Να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της. Να επιστρέψει η δικαιοσύνη εκεί που της αρμόζει. Πάνω από όλους και για όλους.
0: Ναι! Μετά βγαίνοντας, τι λέει ο Μιχάλης Κολιοδημήτρης. Τα είπε τόσο καλά που χειροκροτήσε τον εαυτό της. Παιδιά, χειροκρότησε 4-5 φορές τον εαυτό της. Τα έλεγε και βαρούσε μπαλαμάκια αφού τα έλεγε. Ήτανε... Είχε κλακαδόρους, αλλά δεν το είδε. Αφού ενθουσιαζόταν πολύ με την πάρτη της. Είναι αυτό που λέμε: φτιάχνομαι με την πάρτη μου. Φτιαχνόταν τόσο πολύ με την πάρτη της που βαρούσε μόνη της μπαλαμάκια. Το βράδυ στην τηλεόραση αυτό. Λοιπόν, βγαίνοντας ή μπαίνοντας, δεν θυμάμαι, είπε η γυναίκα αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει: ποιος είναι ο στόχος της, η εξουσία. Της γυάλισε, είδε, όπ, ευκαιρία για εξουσία. Να με κι εγώ γουστάρει η εξουσία. Και πρώτο κόμμα.
4: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι ο στόχος. Πρώτο κόμμα. Βεβαίως πρώτο κόμμα.
0: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Παιδιά, μη σπρώχνεστε, όλοι θα βγείτε πρώτοι, έτσι. Η Μουτσάτσου, όπως είπαμε, Κατερίνα Μουτσάτσου, η Γελίν, αν θυμάστε, ήταν η παρουσιάστρια μαζί με τον δημοσιογράφο Αυγερινό της παράστασης, και η οποία μίλησε και αυτή στους δημοσιογράφους. Και...
5: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν. Απόλυτα.
0: Απόλυτα την εκφράζουν, αλλά πώς μπορεί να προσφέρει μια Κατερίνα Μουτσάτσου στον αγώνα για την εξουσία της Καριστιανού?
5: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex twitterades τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Με λίγα λόγια, το προσόν της είναι ότι ήταν όλη μέρα στο ίντερνετ και έβαλε διάφορους ψεκασμένους. Δεν είναι και μικρό προσόν. Εν τω μεταξύ, όντως μιλάει σαν να έχει επιστροφή για τον εαυτό. Δηλαδή, λέει λέξη, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι είπε και συνεχεί κάνει την παύση. Ακούει την επιστροφή και συνεχίζει. Μπράβο της κυρίως για την πολυσφαιρικότητά της.
5: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή η χρήσιμη.
0: Η πολυνισφαιρικότητα και η πολυσφαιρικότητα. Τώρα τι. Άντε τώρα που με κοιτάς κιόλας και τι είναι αυτό. Ό,τι θέλει είναι ποίηση. Δεν εξηγούμε την ποίηση. Και στο κάτω-κάτω η γυναίκα τυχαία βρέθηκε εκεί. Ήταν τυχαία εκεί και την εμαζέψανε.
6: Να γυρίσετε στην Ελλάδα, τι σας λέει.
5: Ακόμα είμαι σε μία μετάβαση, έτσι. Δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία. Δηλαδή. Δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε η αναγγελία κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει.
0: Με βρήκαν και μου μαζέψαν και μου μένε να κάνει μια παρούση. Την έκανε και μπράβο της, στηρίζουμε. Και επειδή κάποιοι λένε για Ρωσίες ότι αυτό η Ρωσία τέτοια, ότι επειδή είχαμε ας πούμε τρεις Ρώσους συγγραφείς, ή επειδή το πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για την οικονομία της χώρας είναι οι εξαγωγές στη Ρωσία. Έλεος ρε παιδάκι μου, γιατί πονηροί που είστε ρε.
5: Η γη, ο πρωτογενής τομέας που κάποτε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι εξαγωγές μας στη Ρωσία ήταν. Το 30, όχι, το άκουγα συγγνώμη, καμία σχέση. Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια.
0: Εξιδίων τα αλόθρισκα κρίνεται. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Απλώς τυχαία το πρώτο παράδειγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι οι εξαγωγές στη Ρωσία, σε ποιον δεν μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινάω εγώ. Θα έχουμε κι άλλο ψεκασμό μετά. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την Πέμπτη που έχει ξεκινήσει μέχρι και την Κυριακή? Μπορείτε να αγγίζετε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, να παίξετε με τους φίλους σας και να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπάει δυνατά. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης,
13: Ζήσης Ρούμπος,
14: Χάρης Χιώτης,
13: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
15: και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης.
15: Θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης,
13: Ζήσης Ρούμπος,
14: Χάρης Χιώτης,
13: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
15: και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.

0: Του μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
2: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του νέου Φαλήρου λόγω έργων, στη διασταύρωση της Στιβών με την Παναγή Κατσαλδάρη στο Περιστέρι, στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη στη Βουλή συζήτηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τις συνεδρίες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό. Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν νωρίτερα για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικήματος πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΠΚΠ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΟΑΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίου από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμνη και Ζουλούλη μου, Γιώνα και Καντυφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω

0: Τον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι λέει η Λία, ελληνικό πουτινόφιλο ιστεριάζον δίδυμο για την αφύπνιση του Κοσμάκη. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται η κυρία μου. Ο Λιφστάρας, εμένα με έπεισαν. Μπορεί κανονικά να ψηφίσω κάτι άλλο, αλλά μια ολιστική ψήφο θα τη ρίξω στη Μαρία. Ο Νίκος, είχαν δημιουργήσει ατμόσφαιρα μυστηρίου για το ποια ηθοποιός θα συμμετείχε στην εκδήλωση Καριστιανού και όλοι περιμέναμε Βάνα Μπάρμπα ή Ισμήνη Καλέση. Όχι, Ισμήνη Καλέση, γιατί τι μας έχει κάνει. Και μας απροσγείωσε απότομα η Μουτσάτσου. Συγγνώμη, δεν είναι λιγότερο αστεία η Μουτσάτσου από την Μπάρμπα. Ο Σωτήρης, ο τέλειος συνασπισμός Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Νατσιός, Βελόπουλος. Ρε, εσύ, αυτοί μισιόνται αναμεταξύ τους. Είναι ανταγωνιστές, έμποροι ανταγωνιστές. Θέλετε να σας πω και το με άρχες και δεν μας λες, τσάμπα είναι. Κωνσταντίνος πετάει και ένα ολιστική στο τέλος. Το έχουμε πει, παιδιά, το έχουμε παραδώσει αυτό. Είναι ένα μάθημα που θέλω να επιμείνω. Όταν ακούτε τη λέξη ολιστική, πιάνετε το πορτοφόλι σας. 99% είναι παπατζηλίκι. Διότι ολιστικό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, ή δεν σημαίνει τίποτα και είναι καλά-καλά παπατζηλίκι, ή το χρησιμοποιούν αντί να πούν συνολικό για να κάνουν και καλά ότι κάτι είναι. Όπου πάλι παπατζηλίκι είναι να παριστάνεις να αλλάζεις τις λέξεις μόνο και μόνο για να παραστήσεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε στο ολιστικό, όταν μας λέει ο άλλος ολιστικό, οπ, εμείς μαζευόμαστε. Χορδί, πόσο πλάκα θα είχε να πάει ο Πολάκης να κατοχυρώσει το όνομα Πηξίδα για νέο πολιτικό κόμμα πριν κάνει ανακοινώσεις ο Αλέξης. Πάρα πολύ. Γενικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι ελπίζουμε να γίνουν όσο το δυνατόν αργότερα. Έτσι, να κρατήσει δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί είναι τσάμπα ψυχαγωγία. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στο στέλεχος κόμματος Καριστιανού, στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού. Παιδιά, έχουν λυθεί τα προβλήματα, επειδή λέει η οικονομία μας. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, υπάρχει ένα τρεις παιδιά στην άκρη και μας περιμένει.
1: Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
2: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά εμείς θα το κάνουμε.
0: Αυτοί θα το κάνουν, δεν κατάλαβα. Και είναι ένα τρεις, παιδιά. Ω, με ένα τρεις. Όχι. Τι Σαουδικές Αραβίες και τι Ελβετίες και τι Λιχτενστάιν. Ένα τρισεκατομμύριο. Αμάν, Παναγία μου. Πόπο λεφτά. Και πώς θα τα πάρουμε, δηλαδή θα πούμε στους Γερμανούς, δώστε μας τα λεφτά και θα μας πούνε οι Γερμανοί, ορίστε πάρτε τα ρε παιδιά, γιατί δεν τα ζητάτε τόσο καιρό. Τώρα που τα ζητήσατε, να ορίστε πάει. Εμείς περιμέναμε να τα ζητήσετε. Άμα δεν τα ζητούσατε, δεν θέλαμε να σας προσβάλλουμε. Έτσι θα γίνει ή κάπως αλλιώς.
1: Με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποσημειωθούν.
2: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
0: Είναι από αυτούς που άμα κάναμε περιγραφή θα λέγανε Goethe. Είναι Goethe. Το Goethe, ρε ποιο, το Goethe. Τέλος πάντων, είναι ένα τρεις. Θα ξεκινήσουμε με το Goethe. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζεύουμε κάμια Mercedes που κυκλοφορεί, κάνα τουρίστα που θα έρχεται με γερμανικές πινακίδες, θα του παίρνουμε τα μάξε. Σιγά σιγά θα μαζευτεί το 1 τρισεκατομμύριο. Σιγά, τι είναι να μου. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά, και απορώ πώς δεν τα βλέπετε.
2: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
1: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάπου να συζητήσουν μαζί μας.
0: Θα πούνε τώρα βεβαίως, το συζητάμε. Τι μας πήρατε τον Goethe. Τώρα πώς, 1-3, να τα κάνουμε 800 δις και να πούμε εντάξει δώστε 800 δις και έτσι θα τελειώσει η ιστορία και θα γίνουμε η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Γιατί σε μια τόσο δα μικρή χώρα όσο η Ελλάδα πέσει 1-3 ή 800 δις, παιδιά, είναι πολλά λεφτά, δεν είναι... Όχι τετραήμερη, διήμερη και πολύ λέω εργασία μετά. Ακριβώς. Άμα θέλουμε θα πηγαίνουμε. Άμα βαριόμαστε, σπίτι, όλοι, σήμερα θα παίρνουμε τα αφεντικά. Σήμερα θα έρθουμε να δουλέψουμε. Θα σας παίρνω, σήμερα θα κάνω εκπομπή. Ήτανε πάρα πολύ, όπως είπαμε, εκεί αξιόλογοι συμπολίτες και από την πολιτική. Παναγιώτης Ψωμιάδης.
3: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
0: Ξεκινάμε! Ο GBU 57, να δεις που στο κόμμα Καριστιανού θα πάνε και πρώην στελέχη του Αρτέμις ώρα, θα γελάσουμε πολύ σιγά, μην δεν έχουν πάει ήδη. Αν και νομίζω και εμείς οι Αρτέμιδες θα κατέβουμε στις εκλογές. Έχουμε κάτι γραφεία, κάτι τέτοια, είμαστε... Δουλεύει, γίνεται δουλίτσα. Η Μπουλουμπίνα, αν ακούνε στην Ελπίδα, έτσι λέγεται το κόμμα, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, κάπως έτσι. Η Μπουλουμπίνα, εδώ στη Σκιάθο έχουν και κάτι βιλάρες οι Γερμανοί, ενημερώνω τη Μαρία. Οπότε θα πάρουμε γκέτε, θα πάρουμε βίλες, τα αυτοκίνητα των τουριστών, ό,τι είναι με γερμανική πινακίδα κατάσχετη, το κτίριο της πρεσβείας, την κατοικία του πρέσβη που είναι σπιταρώνα πάνω στο κάτω χαλάνδρι. Εντάξει, απέχουμε από το τρεις, αλλά αγάλι γίνεται αγουρίδα μέλη. Ο Ευάγγελος, θα μαζεύουμε και τους τουρίστες με πέδιλο και κάλτσα και θα πληρώνουν πρόστιμο. Όχι, αυτούς θα τους απελάνουν. Αυτοί θα φεύγουν από τη χώρα. Κανονικά. Ή θα πληρώνουν πρώτα πρόστιμο και μετά έξω. Αυτό και Έλληνες. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έχω βρει και κάτι Έλληνες που κυκλοφορούν και όχι με παντούφλα, την κολυμβητική την παντούφλα και κάλτσα. Μα την Παναγία, παιδιά, το είδα αυτό και λέω, κοίταζα το ημερολόγιο, μην είναι απόκριες. Παντούφλα, του κολυμβητηρίου η παντούφλα και κάλτσα. Ό,τι πιο βρώμικο, είναι μαύρη κάλτσα βέβαια, γίνεται μετά από μισή ώρα, έχει γίνει μαύρη κάλτσα. Δηλαδή μιλάμε για βρωμιά, όχι αστεία. Τόση βρωμιά που όταν βγάζουν αυτή την κάλτσα τους και το πόδι θα είναι μαύρο. Δηλαδή θα έχει μπει μέσα, θα έχει σχωρίσει η μάκα. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες να πάω στον πρωθυπουργό μας, ο οποίος θα έχετε ακούσει πολλές φορές και εγώ αναρωτιέμαι και φαντάζομαι και εσείς αναρωτιέστε πάρα πολύ συχνά. Τι διάολο, αυτοί γιατί λένε για τις συγκοινωνίες? Δεν έχουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στις συγκοινωνίες? Έχουν πάρει ποτέ λεωφορείο? Έχουν μπει ποτέ σε λεωφορείο? Ναι, είναι η απάντηση λοιπόν, παιδιά. Το διαπίστωσα χθες. Ανέβασε βιντεάκι ο influencer Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπαίνουν σε λεωφορείο όταν αυτά παραλαμβάνονται. Δηλαδή που είναι του κουτιού, που δεν έχει μπει μέσα τίποτα. Είναι όταν παραλαμβάνονται και είναι ολοκένουργια και είναι στο αμαξοστάσιο, μπαίνουν και θαυμάζουν το έργο τους. Αλλά είναι η μόνη φορά που μπαίνουν και γι' αυτό νομίζουν ότι οι συγκοινωνίες είναι μια χαρά.
4: Είναι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια.
0: Ρε Κυριάκο, δεν διαπιστώνουμε την πρόοδο στις συγκοινωνίες όταν καθόμαστε στο λεωφορείο και στο που μόλις έχει έρθει. Εκεί διαπιστώνουμε εάν άξιζαν τα λεφτά που δώσαμε. Την πρόοδο τη διαπιστώνουμε άμα καμιά φορά τύχει και πάρουμε λεωφορείο. Δηλαδή, δεν λέω να παίρνεις λεωφορείο για όνομα του Θεού, γίνεις πρωθυπουργός για να παίρνεις λεωφορείο, πηγαίνεις με την πλέμπα. Όχι. Αλλά μη λες, άστο. Πες, α, τι ωραίο λεωφορείο που πήραμε, φτού, να μην το ματιάσω. Άσε διαπιστώνω τη βελτίωση. Τι να διαπιστώσει τη βελτίωση? Άμα σου δείξουν λεωφορείο και τρόλι, δεν ξεχωρίζεις τα δύο. Μόνο από τις κεραίες θα τα ξεχωρίσεις. Δεν ξέρεις ποιο είναι τι και τι κάνει το καθένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι είδε ο πρωθυπουργός εκεί πέρα που πήγε, που ήταν όλα τσίλικα βαμμένα? Καμία σχέση με αυτά που μπαίνετε εσείς. Είναι άλλα. Είναι πώς να λένε, λεωφορεία από Τέμκιν.
4: Είχα την ευκαιρία να δω τον ολοκένουργιο ανακατασκευασμένο σειρμό, πρακτικά ένας καινούριος σειρμός, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα. Θα παραλάβουμε 14 τέτοιους μέσα στον επόμενο χρόνο.
0: Και μέσα στα επόμενα 4 χρόνια θα είναι σαν δημόσια ορειτήρια, όπως είναι γενικά η σταθμή του ηλεκτρικού. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν πάει να επιθωρήσει μόνο όταν είναι μόλις έχουν έρθει οι σειρμοί και τα λεωφορεία τα καινούρια. Θα μπει και στο πρώτο δρομολόγιο.
5: Όταν ξεκινήσει, πάμε να κάνουμε. Να πάμε να κάνουμε το δρομολόγιο.
0: Σκοπός, Κυριάκο μου, είναι να μπει στο 100ο δρομολόγιο ή στο 1000ο. Στον πρώτο, τέλειο θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Ειδικά άμα είσαι και εσύ μέσα, θα έχουν φροντίσει να έχουν σηκώσει τα αυτοκίνητα που εμποδίζουν. Θα το κάνουν τέλειο. Και θα βγει ο Κυριάκος, θα πει: ορίστε ρε παιδιά, τι φωνάζετε. Μια χαρά είναι οι συγκοινωνίες μας. Τώρα θα συζητάει με φίλους του. Και όταν θα θέλουν να περάσουν, να νιώσουν καλά, θα συζητάνε για τους φτωχάτζες, για την πλέμπα. Και θα λέει: δεν καταλαβαίνω τι θέλουν. Πήγα και είδα το λεωφορείο. Ρε, είναι GG. Είναι σούπερ το λεωφορείο. Φτωχή η πλέμπα, δεν ξέρει τι της γίνεται. Έτσι κάπως θα αντιλαμβάνονται τον κόσμο και μπράβο τους, και εγώ έτσι θα τον αντιλαμβανόμουν άμα ήμουν στη θέση τους. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Και θα αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί και η Ακτιμιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού έχει κίνηση και 34 του Συντάγματος Πεζικού, Ιερών Πολυτεχνείου στην ουσία, και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας, πρωτευόντως, προσέξτε τη Βασιλής Σοφίας από το Γυάλινο Δρομέα προς τη Βουλή που είναι γεμάτη αυτοκίνητα και δευτερευόντως τη Βασιλής Σαμαλίας. Έχουν αρχίσει όμως σιγά σιγά Παρασκευή γάρ, βλέπετε, να φεύγουν οι συμπολίτες μας σιγά σιγά. Και έτσι, το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, ρεύμα εξόδου, κατά μήκος του Εγάλεο ήδη έχει πολύ πυκνή ροή και σταματήματα πολλά. Και το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών, εκεί στους Καραμαγκά αρχίζει σιγά σιγά να κολλάει. Κλείνω με το Ηράκλειο, το νέο Ηράκλειο. Η κάθοδος της ομώνυμης οδού της Ηρακλείου έχει προβλήματα κατά μήκος του νέου Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, ο Νικηταρούλης, ο Χορτοφάγος. Έχω καφετέρια Κρουπς, φανέλα Λόταρ Ματέους από τα σχολικά μου χρόνια. Και κάνα δύο γερμανικές μπύρες στο ψυγείο, να φοβάμαι, θα κατασχεθούν. Όλα θα κατασχεθούν αυτά, διαφημίσεις.
7: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας. Με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

0: Διαβάζω ότι η επόμενη παράσταση της κβαντικής ιατρού θα είναι σε κάποια γειτονιά της Αθήνας. Ω, θα μπορούμε να τη δούμε και live. Από τότε που στον πέταξα, φαντάζεσαι να τσιρίζουν να αλλάξει με τη ζωή Καριστιανού? Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, δεν θέλω ούτε καν να το φανταστώ. Όπου την καημένη την κόρη του Κωνσταντόπουλου τώρα, παιδιά, θα τα βλέπει αυτά και θα λέει, δεν θα τις πάρει πολύ, αλλά ό,τι και να τις πάρει, όταν είσαι ένα κόμμα του 5, 6, 7%, ό,τι και να σου πάρουν, πολύ είναι. Έχει πάει σε πολλούς το σκατό στην κάλτσα, ας πούμε, ο Νίκος. Περιμένει 26 του μηνός. Περιμένει 26, ανακοινώνει ο Τσίπρας και έχει αρχίσει να κάνει τον επαναστάτη. Παιδιά, φεύγει από τη Βουλή, κάνει, δίνει, θα κρατήσει την αναπνοή του στην επόμενη συνεδρίαση. Γιατί η κυβέρνηση πονηρά σου λέει εξεταστική για τις παρακολουθήσεις. Όχι, ρε, κάνουμε τώρα. Έλα τώρα, σιγά, τι έγινε να πούμε. Νερό και αλάτι. Περασμένα, ξεχασμένα. Ο Νίκος δεν θέλει να είναι περασμένα, ξεχασμένα, γιατί νιώθει την καυτή ανάσα του Αλέξη. Οπότε κάνει τον σκληρό, τον πολύ σκληρό, φωνάζει, βρίζει, κάνει το ένα το άλλο και μαζεύει ό,τι υπάρχει να μαζευτεί από τα ακροαριστερά. Μία νέα προσθήκη στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως έχουμε πει δουλεύει για το Μητσοτάκη, ενώ θα μπορούσε να είναι κόμμα αντιπολίτευσης και αν μόνο το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε, η ανεπάρκεια του αρχηγού του, η περιορισμένη του ικανότητα και αντίληψη για την πολιτική, το έχει καθυλώσει εκεί στο 12, 13, 14 μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Για να πάει ακόμα πιο χαμηλά, καλωσορίζει στο ΠΑΣΟΚ πολιτικούς σαν και αυτήν την κυρία.
1: Τα φαινόμενα βίας αποτελούν νομοτέλεια και είναι μια κοινωνική νομοτέλεια, διότι η γενεσιουργός αιτία αυτών των φαινομένων είναι οι κοινωνικές ανισότητες. Είναι όλες αυτές οι κοινωνικές ανισότητες οι οποίες θα έχουν λογικό επακόλουθο και επόμενο τις αντιδράσεις τις κοινωνικές μέσα σε πολύ θεμητά όρια βίας.
0: Υπάρχει θεμητή βία, Κώστα μου, τι δεν κατάλαβα. Υπάρχει βία που δεν είναι, δηλαδή, δεν καταδικάζουμε γενικά τη βία πλέον στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε μαζεύουμε, ήταν τότε στο Μέρα 25 η κυρία που ακούσατε. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τη μάζεψε το ΠΑΣΟΚ. Τελικά είναι στο πλαίσιο της διεύρυνσης που κάνει ο Νίκος. Ο Νίκος τι δουλειά έχει με τη EuroLeague, αφού είναι βάζελος? Τι είναι, θεσμικός είναι? Τι πήγε να κρατήσει την αναπνοή του και εκεί? Α, έγινε καλά και καλά και καλά. Έγινε, είχε μάσα, είχε μασαμπούκα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε πήγανε και εντάξει, καλά, τότε δικαιολογημένα, το καταλαβαίνω. Τσάμπα μασαμπούκα δεν λες, όχι? Μπράβο, τι ομάδα και να είσαι, το φαΐ είναι φαΐ. Λοιπόν, πανικός στην αντιπολίτευση, πανικός στο ΠΑΣΟΚ, πανικός η Κωνσταντοπούλου που τσακώνεται κάθε τρεις ώρες πια, ενώ τσακωνόταν μια φορά την ημέρα, τώρα έχει αυξηθεί η δόση, είναι κάθε τρεις ή τέσσερις ώρες τσακώνεται, σου λέει όποιον κρατήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τέτοια προβλήματα, το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιους θα πάρει ο Αλέξης και ποιοι θα μείνουν άνεργοι από τις επόμενες εκλογές. Εδώ ο σύντροφος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει δεν υπάρχει, πριν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, περιμένουμε τον Αλέξη μας.
2: Αν δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Είναι απευταίο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δίκιο, γιατί άμα κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 3-4%, η μισή, πολύ περισσότεροι από αυτούς δεν θα έχουν δουλειά, θα μείνουν χωρίς έδρα. Ενώ αν τους πάρει, ο Τσίπρας τους λυπηθεί και τους λέει ελάτε ρε παιδιά και εσείς μαζί μου, θα χτυπήσει ο Τσίπρας, θα πάρει ένα 12, 13, 14, 15, θα πάρει ένα ποσοστό, τέλος πάντων μεγαλύτερο από το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε έχουν μεγαλύτερες ελπίδες να εκλεγούν οι άνθρωποι και να μείνουν άνεργοι και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα σας αφήνω σήμερα, τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς, αν δεν τελειώσατε τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση, αλλιώς αύριο Σάββατο στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
21: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
22: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
23: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
22: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
23: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
24: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
25: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου λόγω έργων και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό η σύσταση εξεταστικής επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος, τόνισε πριν την αποχώρησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για την δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις τρεις τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι έτοιμος να αποδείξω την αθότητά μου, δήλωσε εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη, αναφέροντας ότι επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΟΑΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από αυτήν την ώρα και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι καλό για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στη Σουηδία. Τόνισε ακόμα ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να απαντήσουν στις ανησυχίες του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Ανέφερε επίσης ότι ένα σύστημα διοδίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτο, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με τις αναπτύξεις στρατευμάτων στην Ευρώπη, που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν έχουν τίποτε το τιμωρητικό. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα στείλει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκορνία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στι μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Η γυναικεία φωνή που ακούτε σε αυτό το τραγούδι είναι της Κατερίνας Μουτσάτσου. Είχε κάνει αυτό το ωραίο hit μαζί με τον Κοριανά πριν καμιά τριανταριά χρόνια.
1: Τόσο πολύ
0: είναι. Κάπου τόσο είναι, έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Παλιό
0: είναι, αλλά ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Μα αυτή η κυρία είναι ηθοποιός, δεν είναι?
0: Ηθοποιός είναι, ρε παιδί μου. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν ζευγάρι, έτσι δεν είναι, ρε Κώστα, με τον Κοριανά. Κάνανε και ένα ντουετάκι, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα που το ξανάκουσα, έχω να πω, η κυρία Μουτσάτσου καλύτερα να τραγουδάει παρά να μιλάει. Γιατί όταν μιλάει.
3: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Αφού δεν την καρύδωσε ο Αυγερινός, δηλαδή πρόσεξε τώρα, για με το Ουκρανία. Καλημέρα, είπε να χαιρετήσει τους ελληνοορθόδοξους στην Ουκρανία. Άμα θες να προσβάλεις ελληνοορθόδοξο της Ρωσίας, του μιλάς για τους ελληνοορθόδοξους της Ουκρανίας. Ξέρετε τι έχει γίνει και με τα πατριαρχία.
1: Ψηλά γράμματα, Βασίλη.
0: Ψηλά γράμματα για σένα, ενώτη μου.
1: Για αυτούς εκεί τώρα, τι καταλαβαίνανε.
0: Για αυτούς εκεί που υποτίθεται, δεν ξέρω αν είναι, αλλά βλέπω αρκετούς φιλορώσους εκεί μέσα στο ακροατήριο. Δεν είναι ψηλά γράμματα. Όπως δεν είναι ψηλά γράμματα και το δεύτερο που είπε η κυρία Μουτσάτσου. Γιατί πρόσεξε, η αρχηγός είναι κάπως προσεκτική στην πρώτη του ομιλία. Άμα θες να μάθεις την αλήθεια, την ακούς από τα στελέχη.
1: Έλα μου τώρα. Μεγάλη σημασία.
0: Δίνω.
1: Εμένα με ενόχλησε αυτό που είπε η κυρία Μουτσάτσου, ότι χρειαζόμαστε αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Α, το έχει αυτό.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι ζούμε σε μία μόνιμη κατάσταση μνημονίων, είμαστε υπό εποπτεία, υπό επιτήρηση, οπότε η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών πολιτών, ενεργών πολιτών, ηθικών, καθαρών, καθαρής τη σκέψη, καθαρής το λόγο.
0: Εμείς, κύριε Νότη, εδώ στο Sky κάνουμε κανονικό ραδιόφωνο. Δεν λέμε εμείς τι είπαν, γιατί μπορεί να σου πει δεν το είπε ακριβώς έτσι, το παίζουμε όπως το
1: έχουμε
0: είπαν.
1: Έχουμε μνημόνιο δηλαδή ακόμα.
0: Μνημόνιο και χούντα έχουμε.
1: Και χούντα.
0: Για την κυρία Μουτσάτσου.
1: Απλώς να της πω της κυρίας Μουτσάτσου ότι πήραμε 289 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι ψηλά μνημόνια. Γράμματα.
1: 289 δισεκατομμύρια. Νομίζω εκταμιεύσαμε. Είχαν εγκριθεί 315 και εκταμιεύσαμε τα 288.
0: Ναι.
1: Πήραμε 288 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή. Να μην ρωτάνε αυτοί τι τα κάναμε τα λεφτά.
0: Φαντάσου να ήταν ο Νότης στο Ολύμπιο χτες, Κώστα. Θα είχε αυτοκτονήσει, δεν τέλειωνε η συζήτηση. Ρίξε μας και μια Καριστιανού, γιατί τώρα άκου τώρα τι είπε και η πρόεδρος του κόμματος.
4: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
5: Πρώτο κόμμα.
4: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
5: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
4: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
1: Για φαντάσου.
0: Για 40% πάει δηλαδή η Καριστιανού.
1: Ναι, και δεν το συζητάει κιόλας. Δεν μιλάει με κανένα άλλο. Πάμε για πρώτο κόμμα βεβαίως.
0: Το παγκάκι να είναι μεγάλο, να χωράνε δύο. Ρε που έχουμε μπλέξει. Νότι, έχουμε μπλέξει, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι η χώρα έχει τεράστια προβλήματα. Και γιατί να κυβερνήσεις.
0: Μ' αρέσει που μιλάς εσύ σοβαρά.
1: Να κυβερνήσεις το F-16 πρέπει να ξέρεις.
0: Εσύ, Γιαννηρή, θέλω μια μέρα που θα λείπω. Να κλείσει την Καριστιανού, να μιλήσει με τον Νότι. Εγώ θα λείπω, δεν θέλω.
1: Δύσκολο.
0: Εγώ θα ακούσω μόνο.
1: Δύσκολο.
0: Όχι, έχει κάνει μια προσπάθεια, ρε παιδί μου.
1: Είναι
0: να πει, ναι.
1: Ένα ακόμα φιλορώσικο, λοιπόν. Είναι αντιμνημονιακό.
0: Ναι.
1: Είναι. Τι άλλο, είναι. Αντιεμβολιαστικό.
0: Κάτσε, άμα στα πει ο Νικολαίδης που ήταν εκεί, γιατί εσύ δεν ήσουν εκεί. Ευτυχώς δηλαδή για την ψυχική σου υγεία. Ο άνθρωπος αυτός υπέστη το μαρτύριο. 3-4 ώρες. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Έχει συνέλθει. Φαντάζομαι όταν πήγες το βράδυ σπίτι κάνα δυο ποτάκια θα τα ήπιες.
6: Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε μια περίοδος από συμπίεση μετά από όλα όσα ακούσαμε και είδαμε στο χώρο του κινηματοθέατρου της πλατείας Αριστοτέλους. Ήταν μια εκδήλωση που νομίζω ότι το μοσαϊκό της καλύπτεται από πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ψηφία, ψηφίδες. Μιλάμε για την πλατεία Αριστοτέλους, μιλάμε για αρκετό κόσμο, παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγαμε ότι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, στη συνέχεια μαζεύτηκε αρκετός κόσμος.
0: Ο κόσμος που ήταν μέσα, υποθέτω ότι νιώθει κοντά στο κόμμα Καριστιανού. Ο κόσμος που ήταν απ' έξω ήταν κοντά στο κόμμα Καριστιανού ή ήταν οι γνωστοί περίεργοι της Θεσσαλονίκης, έχουμε και εμείς αντίστοιχου στην Αθήνα, που ό,τι και να γίνει μαζεύονται κάτι τύποι να χαζέψουν.
1: Στην Αθήνα
6: περισσότερο,
1: δεν έχουμε.
6: Περισσότερο ήταν.
1: Όχι, τέτοιους δεν έχουμε στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη είναι μία και μοναδική. Έτσι, η ακροδεξιά εδώ έχει μια ιστορία της ακροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη. Ναι, να τι
6: δεν
1: κάνουμε,
6: νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη
0: παραπάθει να τσακωθείς με τον Νικολαίδη
6: σε οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό από ό,τι
0: έχετε τους ψεκασμένους σας και εσείς πάντως.
6: Και εσείς έχετε ψεκασμένους.
0: Βέβαια, εγώ το είπα πρώτα. Εγώ είπα ότι έχουμε ακόμα
1: αξιούς εκεί μπόλικους. Καταρχήν δεν είχε βγει ποτέ δήμαρχος. Αν εξαιρέσει τον Μπουτάρη, όλοι ήταν από εκείνη την πλευρά. Αν θυμάμαι καλά.
6: Δεν θυμάσαι καθόλου καλά, νότι μου. Και εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε κρίση εσείς από εκεί που είστε για τους δημάρχους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, τους οποίους δεν τους έχετε ζήσει όμως. Έτσι, ρωτήστε και εμάς που τους ζήσαμε.
0: Εγώ τον Ψωμιάδη τον έχω ζήσει. Με συγχωρείτε.
6: Λοιπόν,
0: που ήταν
1: και πολύ καλό.
0: Τον βγάζαμε τρεις φορές τη βδομάδα όταν ήταν νομάρχης. Εδώ.
6: Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ο Ψωμιάδης ήταν ένα γέννημα της Θεσσαλονίκης.
0: Τι ήταν, Αθηναίος?
6: Όχι, ο Ψωμιάδης και ο κάθε Ψωμιάδης είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αν ήταν υποψήφιος στη Β' Αθηνών, πάλι θα έρχεται ακριβώς.
0: Και η Αθήνα, δεν λέμε.
6: Άρα μην, ναι, να μην λέμε όμως ότι εδώ ισχύει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, παιδί, όπως η Κρήτη, όπως η Κρήτη βγάζει Πασόκ και βγάζει και ΣΥΡΙΖΑ, η Θεσσαλονίκη έβγαζε, βγάζει δεξιούς. Τι να κάνουμε.
6: Δεν βγάζει πλέον Πασόκ.
0: Χριστό.
1: Άκουσε.
0: Εγώ διαχώρισα τη θέση μου αυτά που λέει ο Νότης. Είπα ότι έχουμε κι εμείς.
1: Απλώς... Εσύ δεν τα έχεις καλά με όλους. Εγώ ξέρω ότι Θεσσαλονίκη, γιατί έχω πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη, το λένε κι άλλοι, ότι έχει το νερό κάτι.
0: Όχι, δεν έχει το νερό κάτι. Απλώς είναι μικρή η πόλη, μαζεύονται όλοι στην Αριστοτέλους. Ενώ εμείς έχουμε και το Περιστέρι, έχουμε και το Ψυχικό, έχουμε και τη Γλυφάδα. Σκορπούν οι ψεκασμένοι μας. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό.
6: Άμα τα ακούσει αυτά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, πάντως θα σου βάλει πολύ άσχημο χέρι. Να το ξέρεις, Νότη.
0: Είναι βέβαιο ότι θα του βάλει.
6: Γιατί ο Λευτέρης είναι πολύ καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν
1: και εγώ είμαι φίλος Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος φίλος μου είναι ο Θεσσαλονίκη.
0: Μην τσακωθείτε τώρα.
1: Με συγχωρείς τώρα. Έγινε προσωπικό.
6: Δεν τους θέλουμε. Τέτοιους φίλους δεν τους θέλουμε.
1: Μα έχεις, είναι βασικό θέμα ότι η ακροδεξιά ανθεί στη Θεσσαλονίκη.
6: Όχι, όχι.
1: Τι να κάνουμε.
6: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο το αναπαράγουν διάφοροι κύκλοι των Αθηνών μόνο και μόνο γιατί θέλουν να εμφανίζουν τη Θεσσαλονίκη σαν κάτι διαφορετικό από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άμα δείτε τα εκλογικά ποσοστά σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι η Χρυσή Αυγή τα ποσοστά που είχε στη Β' Αθήνας τα είχε και στην Δυτική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ο Βασίλης Λεβέντης είχε περισσότερα ποσοστά στην Αθήνα από ό,τι είχε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν αθηναϊκός ψεκασμένος.
6: Γι' αυτό λέμε ότι αυτό
0: δεν σημαίνει. Ο Ψωμιάδης ήταν θεσσαλονικιός.
6: Μα ο Ψωμιάδης και να ήταν στην Αθήνα πάλι θα είχε την ίδια πολιτική διαδρομή. Δεν είναι γέννημα της Θεσσαλονίκης, είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας.
0: Μην τζακωθούμε, δεν σε βγάλαμε και γι' αυτό. Εγώ θέλω να μου πεις το εξής. Εμένα μου δημιουργήθηκε η εντύπωση βλέποντας το ακροατήριο ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στα κόμματα διαμαρτυρίας που ζουν στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν όλοι στην Καριστιανού.
6: Ένα
0: μην
6: τσακωθούμε
0: πάλι, έχουμε και στην Αθήνα περιφερόμενους σε κόμματα δημοκρατίας και μαζεύονται πότε στην πλατεία Συντάγματος, πότε στις συγκεντρώσεις του Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά εγώ χτες κατάλαβα ότι όπως η κυρία Μουτσάτσου που ήταν στο κόμμα του Καζάκη και τώρα πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, όπως ο γιος της κυρίας Θάνου που ήταν κάποτε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, υπήρχαν και τοπικοί παράγοντες τέτοιων κομμάτων που βρέθηκαν όλοι χθες στο κόμμα της Καριστιανού. Ή κάνω λάθος?
6: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Αυτή είναι η αποτύπωση την οποία τουλάχιστον κάνω και εγώ από το δικό μου το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ξέρουμε από τη συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλονίκης είναι ότι πράγματι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου που βρέθηκε χθες στο Λύπειον ήταν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος της χώρας. Μπήκαν οι ίδιοι μόνοι τους στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος επειδή θεωρούν ότι το κατεστημένο σκηνικό δεν τους εκφράζει και επιθυμούν να το ανατρέψουν με διάφορες ευκαιρίες, με διάφορες αφορμές. Κάποιοι από αυτούς τους ξέρουμε από το ρεπορτάζ που κάναμε στις πλατείες του Αναγανακτισμένου το 2012. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν τότε στις κινητοποίησεις. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους ξέρουμε από την εποχή του COVID με το αντιεμβολιαστικό κίνημα που πρωτοστάτησαν στις κινητοποίησεις εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Έχει και αυτό τη σημασία του. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους γνωρίζουμε από τη διαδρομή τους σε τέτοια κόμματα διαμαρτυρίας, όπως είναι για παράδειγμα παλαιότερα το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, το κόμμα του Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε αρκετούς οι οποίοι βρέθηκαν στο κόμμα του Μίκη Θοδωράκη και στη συνέχεια τους είδαμε και χθες στο Ολύμπιον. Και γενικότερα έναν κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει κάτι από τη δική του την πλευρά προκειμένου να ανατρέψει το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος.
1: Φιλορώσοι, αυτό που λέμε ότι υπήρχαν φιλορώσοι, είναι μέσα στο κόμμα.
6: Υπήρχαν, βέβαια, υπήρχαν. Υπήρχαν και εγώ θα πω δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι είδαμε κάποιους οι οποίοι έσκασαν μύτη με μπλουζάκι που έλεγε Ρωσία. Είναι και το μόνο συγκεκριμένο κομμάτι της ομιλίας της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως ξέρετε, έκανε μία ανάγνωση μιας ομιλίας με 22 βασικά σημεία. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν στο πλαίσιο του ευχολογίου, αν θέλετε, ή της διατύπωσης κάποιων στόχων, το μόνο συγκεκριμένο που είπε είναι ότι πρέπει να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία. Η πατρίδα μας δεν είναι ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου.
0: Μάλιστα. Αυτό... Άρα, Χριστό, κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από αυτά που είδες χθες, καταλαβαίνεις ότι το κόμμα Καριστιανού έχει δύναμη, έχει ρεύμα, τουλάχιστον αντίστοιχο με το ρεύμα που έβλεπες όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ας πούμε?
6: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ρεύμα υπάρχει, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα απομειωθεί μέχρι να πάμε στις κάλπες. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τελικά υπάρχει στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, ένα κομμάτι του λαού, των ψηφοφόρων, που πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι της πολιτικής διεργασίας χωρίς να ξέρουν τη δουλειά και ότι το δικαιούνται. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, το κομματικό ή το κρατικό.
0: Γιατί υπάρχει και στην κοινωνία ένα τεράστιο τέτοιο κομμάτι.
1: Να ήμουν μια εβδομάδα πρωθυπουργός, θα δείτε τι θα έκανα.
0: Ναι.
6: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη Μαρία Καριστιανού που παρουσίαζε στην ομιλία της κάποια από τα προσωπικά που θεωρώ μειονεκτήματα ως δικά της πλεονεκτήματα. Λέει, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Δεν ήμουν ποτέ μέλος κόμματος. Δεν ξέρω τι θα πει. Δεν έρχομαι από πολιτική οικογένεια. Δηλαδή παρουσίαζε τα μειονεκτήματα ενός πολιτικού αρχηγού ως πλεονεκτήματα. Και στη συνέχεια κατέληξε με το φοβερό ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Και μάλιστα αυτοδύναμη. Και θα κάνει κυβέρνηση χωρίς τη συνεργασία άλλων κομμάτων. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη στοιχειώδη πολιτική συγκρότηση δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης, κύριε και κύριοι, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν παρόν χθες στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΕΚΟ σας καλωσορίζει στο ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μπορείτε να εφοδιαστείτε με ΕΚΟ Premium 98 οκτανίων σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιος Smile πόντος για όλα τα μέλη του ECO Smile.
1: Και εγώ να πω ότι αν έχεις Nova, έχεις premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
8: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Και πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και...
15: Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Μπούπης.
17: Πω, πω, πω.

0: κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Noforce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου του Κηφισού. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στην συζήτηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρία σε κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό, η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλησης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετάντης εισαγγελέας του Αριουπάγου, προκειμένου να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός Θησίο και ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Και ο καιρός άστατο σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
8: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
7: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
9: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
8: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
7: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Μωρό μου πίσω έλα. Μην παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Στο τότε χωρίς εσένα να ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ.
1: Και τα τραγούδια μας έχουν πάρει αυτή την άβρα της Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, και όχι μιας οποιασδήποτε Παρασκευής, διότι τώρα από σας που μας ακούτε, η μισή έχετε εισιτήριο και θα πάτε να δείτε το Final Four σε λίγες ώρες και άλλη μισή έχετε οργανώσει σπίτι, πίτσα, μπύρα, σούσι.

0: Κοίταξε,
1: δεν είναι συνηθισμένο αυτό που γίνεται.
0: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς το Final Four είναι η εποχή των Final Four, των τελικών του Champions League, του Europa League, που οι παρέες, ειδικά οι ανδρικές, αλλά τώρα έχουν γίνει και γυναικείες παρέες με αυτά, σου φτιάχνουν το Σαββατοκύριακο.
2: Εσύ έκατσες αυτό το σκηνικό που περιγράφεις και στη Eurovision.
0: Στο Eurovision όχι, γιατί δεν μου... Το είδα όμως, την είδα όμως.
2: Όλοι.
0: Όλοι. Το Σάββατο, ναι, την είδα. Όλοι.
1: Δεν είναι στα καλά του, παιδί μου.
0: Την είδα.
1: Δεν είναι.
0: Και επειδή
2: γενικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εδώ. Δηλαδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Πορτοσάλτε μας έπριζε όλα τα χρόνια.
0: Το Σάλτε πήγε στο Eurovision.
2: Αυτό θέλω
0: εγώ
2: να πω.
0: Την είδα απλώς
2: όλα
0: την
2: τα χρόνια ο Πορτοσάλτε ήταν να διαφημίζει Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυρική Σκηνή, Καλά του Μιλάνου, η Φιλαρμονική τη Βιέννη, η πρωτοχρονιά τη συναυλία. Και πήγαινε και χόρευε μπαγκαράγκα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει, κάνει. Δεν παρέστασε
0: το άνθρωπο. Επειδή δεν παρακολουθεί συχνά την εκπομπή, έδωσα την πρόβλεψή μου για τον μπαγκαράγκα από πριν.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι όλοι μετά Χριστόν προφήτες. Ναι. Εγώ είπα για την μπαγκαράγκα από την Παρασκευή ότι θα κερδίσει.
1: Έλεγε Ακύλας βέβαια.
0: Αλλά εγώ σου είπα για τον ελληνικό τελικό.
2: Λοιπόν, να περίμενε. Πιταράς λέγομαι, Γιάννης.
0: Δεν μας άκουσες. Γιάννης Πιταράς, κυρίες και κύριοι, τώρα που έφυγε η Σία. Που ήταν το κλασικό center for.
2: Τώρα βαρύ φορτίο μου ρίχνεις τώρα, ναι. Μην το λες και έτσι.
0: Δοκιμάζουμε τα ψευτοενιάρια τώρα, ναι. Για να δούμε ποιον θα βάλουμε.
1: Τώρα αντικειμενικά εμείς προτιμούσαμε τη Σία τώρα, έτσι, για διάφορα.
0: Αλλά και εσύ καλός είσαι. Δεν
2: και εγώ την προτιμούσα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Περίμενε.
1: Αυτό έλειπε.
0: Μείνετε στη γραμμή, γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, τον επικεφαλής του αθλητικού μας ρεπορτάζ, γιατί τι έχει γίνει από το πρωί. Έχει γίνει ένα σούσουρο με τα εισιτήρια, διότι κάποιοι οπαδοί που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο ακόμα δεν το έχουν παραλάβει. Κάποιοι άλλοι το έχουν παραλάβει, αλλά το παρέλαβαν λάθος, γιατί δεν αναγράφει πάνω αριθμό ταυτότητας και ΑΜΚΑ, που είναι υποχρεωτικό για την ταυτοπροσωπία, για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Και γίνεται το έλα να δεις αυτές τις ώρες. Ο Νίκος είναι ήδη στο ΟΑΚΑ και θα μας πει τώρα τα τελευταία νέα, γιατί μέχρι πριν από λίγο έπαιζε και το ενδεχόμενο να αλλάξει η σειρά των ημιτελικών, δηλαδή να παίξει πρώτα η Ρεάλ με τη Βαλένθια και μετά ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε. Νίκο,
3: καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου. Πού βρισκόμαστε?
3: Με ψευτοενιάρη, πάντως αν δεν είσαι η Μπαρτσελόνα την Γκουαρδιόλα δεν κάνεις τίποτα.
0: Κάτσε, την Τρίτη. Ετοιμαζόμαστε για την Τρίτη. Γιατί τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τη λάνσαρε ο Τσίπρας χτες. Οπότε περίμενε.
3: Ναι.
0: Θα μπλέξουμε,
3: εγώ είπα,
0: Νίκο. Θα μπλέξουμε.
3: Είπα για την Μπαρτσελόνα την Γκουαρδιόλα, τίποτα άλλο.
2: Λάει ο άνθρωπος, που παραλίγο χθες να ήταν στο Ολύμπιον.
0: Ποιος, ο
2: Σταματέλος. Α, δεν τον έχεις ακούσει.
3: Εγώ.
0: Όχι.
2: Πλάκα κάνει.
0: Ρε Νίκο, αλήθεια είναι αυτά που λέει.
2: Ο άνθρωπος απλά δεν βρήκε εισιτήριο να πάει. Απλά.
3: Άμα θες να πας κάπου πας.
0: Έχετε μια ικανότητα να μην πω ότι κάνετε την κουβέντα. Ο άλλος πλακώθηκε με τον Νικολαίδη νωρίτερα.
1: Σιγά, πλακώθηκα.
0: Πες μας τις ειδήσεις. Θα γίνουν κανονικά οι ημιτελικοί.
3: Τώρα που μιλάμε σχεδόν 2 παρά 20 δεν αλλάζει κάτι. Ομαλοποιείται η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
3: Και γιατί το πρόβλημα δεν ήταν να αλλάξει η ημιτελική, να παίξει νωρίς η Ισπανή και να πάει το βράδυ το Ολυμπιακός Φενέρ, γιατί το πρόβλημα ήταν στα εισιτήρια που έχουν πάρει οι φίλαθλοι από τις ομάδες και δεν το είχε μόνο ο Ολυμπιακός, το είχαν και οι οπαδοί της Φενέρ και της Βαλένθια και της Ρεάλ.
0: Μάλιστα.
3: Κυρίως οι Ισπανοί, που το μεγαλύτερο μέρος έχει προμηθευτεί τα εισιτήρια από τις ομάδες.
0: Ναι.
3: Υπήρχε μια σκέψη, αν δεν λύνονταν το πρόβλημα, να πάει για παράδειγμα 7 ώρα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού και 10 ο ημιτελικός της Βαλένθια με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
3: Θα να λέω, τώρα που μιλάμε, η Ευρωλίγκα μας έχει ενημερώσει ότι ομαλοποιείται η κατάσταση, άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα πάμε κανονικά στο πρόγραμμα.
3: Πάμε κανονικά, για την ώρα, το ξαναλέω.
0: Γιατί ωραία. Δεύτερο, πρακτικό ζήτημα.
3: Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι.
0: Πρακτικό ζήτημα. Ένας που έχει εισιτήριο. Για να αρχίσει 6 ώρα το πρώτο παιχνίδι. Τι ώρα πρέπει να είναι στο γήπεδο?
3: Επειδή θα υπάρχουν 3 ζώνες ελέγχων, όσο νωρίτερα μπορεί.
0: Καμιά ώρα πριν δηλαδή.
2: Μία.
3: Μία και λίγο παραπάνω.
2: Κάτσε. Παραπάνω.
0: Παραπάνω από μία.
2: Παραπάνω.
3: Όχι. Παραπάνω.
2: Βάλε και τι ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει για να είσαι εκεί πέρα.
0: Λέμε τι ώρα να είσαι εκεί. Το τι ώρα θα ξεκινήσει, ξεκινά και από τώρα.
1: Ξεκινάνε.
2: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει.
3: Αφήστε και λίγο νωρίτερα παραπάνω.
0: Ναι.
3: Δεν θα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν λέω να πάει από τώρα που είμαι εγώ. Εγώ έχω τη δικιά μου πετριά. Αλλά Μην σκεφτεί ότι άμα πάω 5-5 και κάτι, γιατί έχει συνηθίσει να πηγαίνει σε κάποιο ελληνικό γήπεδο αυτή την ώρα, ότι είναι όλα καλά.
2: Εσύ έχεις αγωνία για
3: όσο
2: σήμερα.
3: Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Συγγνώμη.
2: Αγωνία έχεις για σήμερα.
3: Εσύ τι λες.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε, γιατί να μην
2: παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι που είναι σίγουροι, ας πούμε, ότι όχι, θα κατεβούμε, το έχουμε πάρει.
3: Δεν υπάρχει σίγουρα.
0: Τώρα,
3: ναι, ναι, άμα έχουν, άμα
0: ο Ολυμπιακός παθαίνει πάντα κλακάζ τον ημιτελικό. Είναι, γίνεται ο χειρότερος σε αυτός του. Ελπίζουμε φέτος, φέτος να μην γίνει.
3: Παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια,
3: και
0: ναι.
3: Παίζει με την ομάδα που μοιράστηκε την πρώτη θέση στο μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής περίοδου.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν παίζει με τη Δόξα Λευκάδα.
0: Ουσιαστικά ο τελικός είναι ο ημιτελικός αυτός.
2: Ναι, εντάξει,
0: δηλαδή όποιος περάσει από αυτόν, ναι, λογικά γίνεται το φαβορί. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο?
3: Θεωρητικά ναι. Πρακτικά, ναι, επειδή μιλάμε ότι απέναντι η πλευρά είναι η Ρεάλ με τα 11 ευρωπαϊκά και μια, ναι, Βαλένθια που έχει παίξει ένα μπάσκετ φέτος που το έχουμε χειροκροτήσει.
0: Ναι.
3: Και όταν φτάνει μέχρι τον τελικό, παρά, ναι, τα προβλήματα τη Ρεάλ, παρά την απειρία τη Βαλένθια, λέει ένα βήμα. Είμαστε για να το κατακτήσουμε και εμεί, το ίδιο θα λένε.
2: Έχει ωραίο χρώμα. Για
3: δηλαδή
2: η Αθήνα,
3: όποιο
2: την έχει περπατήσει σήμερα, είναι λες και έχουμε ένα, ναι, τεράστιο ατέλειωτο πανηγύρι. Πολύ ωραία, έχει ωραία εικόνα, ναι, όντως.
0: Λοιπόν, Νίκο, αφήνουμε γιατί έχουμε κι άλλα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα να τα πούμε.
3: Okay, καλή
0: αν υπάρχει επιτυχία, κάτι νεότερο, σε παρακαλώ, εισηγμάσαι στο δελτίο.
2: Έχουμε και πιο σοβαρά.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
2: Παρακαλώ.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση στη Βουλή που γίνεται η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς. Σιγά μην δεν παρενέβαινε. Πάμε να ακούσουμε.
4: 3 το πρωί χτύψε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα ΤΕΜΠΗ που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα, για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη.
0: Να κάτσει να το δει Καριστιανός το βίντεο, να δει πως γίνεται αντιπολίτευση. Σε 30 δεύτερα έβαλε 40 θέματα.
2: Αυτό με τα τηλέφωνα έχει μεγάλη πλάκα. Υπάρχει ένα σκίτσο σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι ο Μητσοτάκης στον αναπαριστά να είναι στο κρεβάτι με τις μπιτσαμπούλες, σε σεντονάκια κτλ. Τριν, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει, λέει, ναι. Ποιος είναι? Λέει, ο Μπάμπης ο νυχτοφύλακας είμαι. Ήθελα να τσεκάρω ότι όντως απαντάτε εσείς στις 3 το πρωί.
1: Ο Πετρουλάκη νομίζω είναι.
2: Ναι, απίθανο, πραγματικά.
0: Το Πετρουλάκη το βρήκα χθες στην πόρτα, φεύγαμε μαζί. Του λέω τυχερέ. Μου λέει γιατί. Του λέω τώρα Καριστιανού, Τσίπρα, Ζευτά, καλύτερη.
1: Αυτού δουλεύουν όλοι.
0: Δεν θα το βασανίσεις καθόλου το κεφάλι σου. 10 θα βγάζεις την ημέρα.
1: Έχει ένα σκίτσο που είναι οι διάφοροι πράκτορες και μιλάνε.
0: Ναι.
1: Και λέει. Η υπηρεσία λέει ακούει, ξοβλέπει, αλλά δεν μυρίζει.
0: Δεν ξέρω από πού ήρθε η μυρωδιά. Τώρα που λέμε για τον Σαμαρά, να ξέρετε, κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες, γράφει και ένα παραπολιτικό σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, ότι ψιθυρίζεται κόμμα Σαμαρά στις 29 Μαΐου που είναι η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης.
2: Πολύ συμβολισμοί.
0: Θέλω βέβαια να πω, που εγώ είμαι πιο μελετηρός από σας, ότι πέρυσι τέτοιο καιρό διάβασα ακριβώς το ίδιο παραπολιτικό. Δηλαδή, παραμονές Μαΐου, κάποιος φίλος του Σαμαρά ή συνεργάτης, δεν ξέρω ποιος την κάνει τη δουλειά, δίνει κάθε χρόνο το ίδιο παραπολιτικό.
1: Εντάξει, ναι, αλλά του χρόνου δεν υπάρχει.
0: Ή φέτος, ή ποτέ.
1: Ναι.
0: Απλώς θέλω να πω ότι εγώ την πρώτη φορά που το διάβασα, λέω δεν μπορεί, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, άρα μπορεί και να γίνει. Περίμενα στις 29, νύχτος 29, μπήκαμε στις 30, κόμμα Σαμαρά.
2: Μας πήραν την πόλη, αλλά τίποτα.
0: Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο και τώρα, γιατί δεν έχω καμία πληροφόρηση. Αλλά όσο να είναι, τα νέα κόμματα μυρίζουν πιο πολύ από το, ναι, αέριο στην παραλία. Φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Καριστιανού, φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Τσίπρα. Του Σαμαρά δεν μυρίζει.
2: Ναι.
0: Και παρά οι συνεργάτες του δεν είναι τόσο σφίγγες. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί 29 έχουμε την εβδομάδα, θα είχε μυρίσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι παράξενο.
2: Είναι τόσο χέμηθη, αποκλείεται.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Δεν κρατούν τα
2: τόσο. Ναι, τώρα χαίρομαι πολύ.
0: Γι' αυτό και εγώ για τις 29 τουλάχιστον δεν μου φαίνεται πιθανό, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Πάντως χωράει ακόμα ένα κόμμα το πολιτικό
0: σχήμα. Ναι, όλοι καλοί χωρούν.
2: Εννοείται.
0: Όλοι καλοί χωρούν.
2: Πίστευε εσύ, ας πούμε, ότι θα γίνει αυτό που έγινε χθες με την Καριστιανού?
1: Όχι.
2: Όλοι αυτοί που πήγαν εκεί.
1: Ο Σαμαράς.
0: Εγώ το πίστευα.
2: Όλοι
0: το λέγαμε από το πρωί, λέγαμε.
2: Από διαφορετικές αυτές.
0: Ότι όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι.
1: Ψεκασμένους έχουμε.
0: Όχι, κάτσε, δεν είναι μόνο ψεκασμένοι.
2: Δεν είναι. Αυτό δεν είναι,
0: είναι
2: ωραίο.
0: Είναι κάτι τύπου
1: που
0: ψάχνουν να βρουν.
2: Δεν είναι μόνο έτσι με την έννοια. Κάτσε, τι σημαίνει αυτό? Εσύ πιστεύει. Πάμε ανάποδα. Λέει, ας πούμε, φιλορωσικό κόμμα.
1: Τι λέει,
2: υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι.
1: Μας ψεκάζουν. Πόσοι είπαν ότι μας ψεκάζουν, θυμάσαι?
2: Ωραία, πάμε. Πόσοι, λοιπόν. Πόσοι, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν.
1: 25%.
2: Χριστιανέ μου, άκου λίγο. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν.
1: Ναι.
2: Πάει αυτό. Ευχαλώς. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ρώσοι είναι καλύτεροι από τους Αμερικάνους.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε μπράβο στις 17 Νοέμβρη με αυτά που έκανε.
0: Βέβαια.
2: Υπήρχαν. Υπάρχουν αυτοί με τους εξωγήινους. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύαν ότι άμα βάλεις χλωρίνη αντί για τα ζουμιά, τα άλλα που σου έλεγε ο γιατρός,
0: αντισηπτικό
2: θα είναι καλύτερο. Υπάρχουν. Βέβαια. Όλοι αυτοί λοιπόν, το να πάνε σε ένα κόμμα.
0: Αντιεμβολιαστές.
1: Δεν θα πάνε όλοι.
2: Ότι πάντα όταν υπάρχει ένας άνθρωπος να μπορεί να μιλήσει στις ψυχές αυτών των ανθρώπων, θα πάνε.
0: Ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα. Ευτυχώς υπάρχουν καμιά δεκαριά και μοιράζονται. Άμα
2: υπήρχε. Κάπου.
1: Όχι,
2: το πιο ωραίο το πένας φίλος μου λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, λέει, μάζεψε 45.000 κόσμο στο Καλλιμάρμαρο με 15 ευρώ εισιτήριο και 20. Και χθες δωρεάν η εκδήλωση στο Ολύμπιον, 400 άτομα.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Έτσι, τότε η Καριστιανού ήταν
2: η ίδια, δεν ήταν, ήταν κάποιος άλλος.
1: Ποιος
2: το οργάνωσε τότε?
1: Δεν έχει σημασία. Ήταν η πονεμένη μητέρα που είχε χάσει το παιδί της. Οι άνθρωποι πήγαιναν συναισθηματικά για να συμπαρασταθούν στους ανθρώπους που είχαν τα παιδιά τους.
2: Χθες ποιοι πήγανε?
1: Χθες πήγανε η ομάδα αυτή των 57, δεν θέλουν να τη δούνε. Γιατί χρησιμοποιεί ένα πράγμα το οποίο τους αγγίζει αυτούς απόλυτα για να κάνει πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι. Περίμενε λίγο, θα συνεχίσουμε. Νότι.
1: Τι θες?
0: Κάτι έχεις να μας πεις.
1: Λοιπόν, να πω πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν αυτές τις ταχύτητες και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Τρεις εργένιδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης,
14: Σύσης Ρούμπος,
13: Χάρης Χιώτης,
14: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
15: και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Λοιπόν,
1: πες κανένα θέμα, ρε Γιάννη, δύο λεπτά έχουμε.
0: Όπα, έχω εγώ.
2: Άκου λίγο.
0: Ρίχτω, Νίκο.
25: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κομμωδία όπου πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.
26: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
2: Ζαντάρκ.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουν συμμαχήσει 4-5 στη Βουλή ο Φλωρίδης, ο Κερίδης, ο Βορίδης, ο Πλεύρης και κάποιοι άλλοι και σου λέει θα σε αποτρελάνουμε τελείως. Το κάνουν επίτηδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάνε να μιλήσουν στη Βουλή και σκέφτονται από πριν, θα με διακόψει η ζωή, πρέπει να την απογειώσω. Αυτό γίνεται.
2: Ναι, για να μην παίξει μόνο ζωή, να παίξω κι εγώ.
0: Ναι. Εννοείται. Αυτό. Α, και αυτό, είναι βασικό.
1: Στο πάνω πάντως η Δημοκρατία πάει να μας τρελάνει.
0: Ναι.
1: Η Εξαρτητή είχε περάσει με 120 πριν από δύο χρόνια, τώρα θέλει 151.
0: Αυτή θα σε τρελάνει.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ που κατέθεσε εξεταστική και αποχώρησε από την εξεταστική του.
1: Γιατί είπανε δεν το δέχομαι με 120, 151.
0: Κάτσε
1: τι να
0: κάνει
1: το Πασόκ εκεί. Μόνο το Πασόκ αποχώρησε.
0: Και
1: ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, έμεινε κανένα μέσα.
0: Αυτό. Άρα εσύ είναι Νέα Δημοκρατία ήδη μόνο.
1: Βέβαια είναι Δημοκρατία. Ξαφνικά αποφάσισε Νέα Δημοκρατία εξεταστική.
0: Τώρα μα τρελάνει
1: τότε. Πρέπει να περάσει με 151 και όχι με 120.
0: Ναι, αλλά εσύ κατέθεσε ένα αίτημα.
1: Ήδη επιτροπή.
0: Αποχωρεί από το αίτημα που κατέθεσε.
1: Μα τι να αποχωρήσει.
0: Κατήγγειλε τον, αλλά μείνε. Όχι να τρέξει να προλάβει το
1: φαίνεται. Μα βγήκε ο Βορίδης και είπε γιατί το 151.
0: Εμείς το Πασόκ πάρει στο μπάσκετ, το έλεγα από χθες.
1: Εντάξει.
0: Θα αποχωρώ. Το έλεγα από χθες.
1: Αυτό είναι σοβαρό. Δεν
0: είναι σοβαρό.
2: Γι' αυτό δεν καταθέτει πρόταση μορφής που λέγανε.
0: Από χθες. Πρόταση μορφής θα καταθέσει, λέω εγώ.
2: Μετά το Final Four.
0: Πάνω στον Τσίπρα. Μόλις πάει ο Τσίπρας να κάνει το σόλο.
2: Είναι άλλη εβδομάδα, είναι άλλη τρίτη.
1: Βασίλη, όταν παίζει με τη λογική του κόσμου, θα το πληρώσει.
0: αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαίως.
0: Ισχύει για όλα τα κόμματα.
1: Αλλά το να κάνεις την ίδια επιτροπή πριν από ένα χρόνο με 120 και τώρα αποφασίζεις να την κάνεις με 151,
0: μα
1: κάτι δεν πάει καλά.
0: Μα την ίδια, την ίδια. Ο κανονισμός λέει, άμα κάνεις εξεταστική για κάτι...
2: Σου είπε ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας τώρα. Έχει άλλη
1: βαρύτητα. Ενώ τότε δεν ήταν.
2: Όχι, τότε δεν
0: ήταν. Μα τότε τη δέχτηκε. Έγινε εξεταστική.
1: Ναι,
0: τώρα και τώρα λέει να ξανακάνουμε εξεταστική. Και προέκυψε κάτι άλλο. Παρακολούθησαν κανέναν άλλο.
1: Μα δεν είπε το δεν είπανε να το ψηφίσουμε. Δεν προέκυψε, παιδιά, ότι τίποτα άλλο.
0: Η Νέα Δημοκρατία στις υποκλοπές έχει κάνει μεγάλα σφάλματα.
1: Έτσι.
0: Αλλά και το Πασόκ δεν πάει πίσω.
1: Στις υποκλοπές δεν έχει κάνει σφάλματα.
0: Τι δεν
1: έχει κάνει σε χιλιάδες θέματα. Έχει κάνει προχτές αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης, ήταν φάουλ.
0: Εγώ
1: το
0: σου
1: ότι
0: λέω...
1: μιλήσανε μέσα, μίλησε ο επικεφαλής σε ΕΥΠ και μετά βγάλανε ανακοίνωση τι είπε.
0: Ότι
1: αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Θα είναι σήμερα στο μπάσκετ και από χτες γκρινιάζανε στον Ανδρουλάκη πώς θα πάμε στο μπάσκετ που μας έβαλε ψηφοφορία. Και σου λέει, άσε, θα το κανονίσω.
2: Ο Μητσοτάκης θέλει να πάει. Αλλά είχε κάνει τη δήλωση προημερών ότι άμα είναι οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάω. Τώρα που είναι η μία,
0: ακριβώς,
2: θέλει να καρποθεί.
0: Γιατί άμα πάει και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, δεν θα φταίει ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίχτες κάζανε.
2: Θα φταίει
0: μόνο Μητσοτάκης.
2: Έτσι έκανε και με τον Ακύλα. Έκανε αυτή τη δήλωση για την Eurovision, ότι έχει βρει όλες τις ψήφους από το ΕΛΚ.
0: Προβλέπω.
2: Πήγαμε κουβά, που είπε και ο Ακύλας.
0: Θα πάει στον τελικό. Γιατί στον τελικό, ό,τι και να γίνει, αν και αν περάσει ο Ολυμπιακός, ούτε στον τελικό δεν θα πάει.
2: Νότι, να ακούσεις το καινούριο τραγούδι του Ακύλα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Ακύλα Τεκύλα.
1: Καινούριο.
2: Ναι, σήμερα.
0: Πιταρά.
2: Αλήθεια.
0: Φτάνει.
2: Τραγουδάρα.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πιταράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο άλλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
27: Μπορεί να τρέξει.
28: Παίζει να βγει και πρώτος.
27: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
28: Ενισχυτικό και φυσικό.
27: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικού. Τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
31: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
32: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον.
30: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
30: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
30: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
30: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
30: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
30: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
30: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
30: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, τη φάγαμε την εβδομάδα. Ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο Sky. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπτουλάη είναι στην αρχισυνταξία. Με Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και αρχίζουμε αμέσως τώρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια μετοπική σύγκρουση στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές. Ανταλλαγή πυρών με βαριές κουβέντες και υπονοούμενα, αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση.
1: Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα.
2: Κύριε Ανδρουλάκη, επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
0: Πήρατε νομίζω μια γεύση για το τι γίνεται στη Βουλή τις τελευταίες ώρες. Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ήταν ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη και καταδικάστηκε σε ισόβια, πολλές φορές ισόβια, για τα εγκλήματα και τις δολοφονίες της οργάνωσης. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκησή του.
3: Είναι σε σύγκριση με αντιμετώπιση άλλων κρατουμένων και αμετακλήτως καταδικασθέντων, είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
4: Δεν πάβει να είναι ένας συνειδητός τρομοκράτης. Ο τρομοκράτης δεν μετανιώνει ποτέ. Ήταν συνειδητές οι πράξεις του, δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ουδέποτε ομολόγησε και παραδέχτηκε. Έτσι κάνουν οι τρομοκράτες, αυτό είναι το προφίλ των τρομοκρατών.
0: Και έχει ξεσπάσει από χθες πολιτική φιέλα στην Τουρκία μετά την δικαστική απόφαση. Ουσιαστικά αυτή η δικαστική απόφαση οδηγεί ένα βήμα πριν τη διάλυσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ερντογάν. Τι καταλογίζουν στον Τούρκο πρόεδρο.
5: Δικαστήριο της Τουρκίας, εφετείο, αποφάσισε να καθαιρέσει όλη την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
6: Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει. Όποιον θεωρεί ότι είναι αντίπαλος επικίνδυνος, τον βγάζει εκτός.
0: Πριν περάσουμε, Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή μεσημέρι, τα λέμε κάθε Παρασκευή άλλωστε. Νωρίς-νωρίς αρχίζει να αυξάνει η κυκλοφορία, κυρίως στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας. Από την περιοχή του Ρέντι και σήμερα λοιπόν αρχίζουν οι δυσκολίες και είναι αρκετές μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της γέφυρας της Αχαρνών, στη Νέα Χαλκιδόνα. Εναλλακτικές προς το παρόν υπάρχουν και λειτουργούν και η Πειραιώς είναι αρκετά καλή και η Θιβών ακόμα καλύτερη. Πολύ λίγη κίνηση έχει στο Εγάλιο και το Περιστέρι η άνοδος της λεωφόρου Θιβών. Ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς τα βόρεια μέσω της λεωφόρου Κηφισίας και αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο στο ύψος του Ψυχικού θα βρουν κίνηση επί της ουσίας. Στο ρεύμα εξόδου της έτερης εθνικής οδού, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή, στο Σκαραμαγκά υπάρχει μεμβραδιπορία, λένε μικρή. Όσοι θέλετε να φύγετε προς τα εκεί, προλαβαίνετε, το προσεχές τουλάχιστον τέταρτο, θα καθυστερήσετε 5-6 λεπτά. Αυτό είναι όλο και όλο. Αντιθέτως, έχουμε προβλήματα στην Πειραιώς προς τον Πειραιά, μετά το Μοσχάτο και πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προς το σημείο συνάντησής τους, είναι εξαιρετικά δύσκολες, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε από το πρωί, κυρίες και κύριοι, μια σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι εδώ και αρκετές ημέρες. Χθες, μάλιστα, σε μια άλλη συζήτηση περί προανακριτικής είχαν φανεί οι διαθέσεις. Ωστόσο, σήμερα ήρθε η έκρηξη. Με πειρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για συγκάλυψη και της κυβέρνησης για αντιθεσμική στάση της αντιπολίτευσης και τοξικότητα. Ο Μάκης Βορύδης, που έχει αναλάβει το βάρος από την κυβερνητική πλειοψηφία, είπε ότι απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών για να περάσει η πρόταση και όχι 120 όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν αποχωρήσει από τη Βουλή. Δεν είναι στο κοινοβούλιο οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Ένα μικρό δείγμα της έντασης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βορύδης.
8: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
2: Για να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία.
0: Και συνεχίζονται οι τοποθετήσεις βουλευτών από τα κόμματα που έχουν μείνει στο Κοινοβούλιο βεβαίως. Γι' αυτό θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια να μας πει τις εξελίξεις. Προς το παρόν ερχόμαστε στο θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του θεωρητικού, του ανθρώπου που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ως ηθικός αυτούργος σχεδόν. Όχι σχεδόν, νομίζω σε όλες τις ενέργειες, τα χτυπήματα, τις δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης που εξαθρώθηκε όταν έσκασε, όταν εξεράγει η βόμβα στα χέρια του Σάβα Ξηρού στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002. Τότε άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Μετά από λίγους μήνες η αστυνομία και μετά τις συλλήψεις που είχαν προηγηθεί βασικών στελεχών του επιχειρησιακού βραχίωνα έφτασε στον καθοδηγητή. Φώτης Νασιάκος τότε ήταν αρχηγός της αστυνομίας, Λευτέρης Οικονόμου τότε ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
9: Ελαφρότερες ο κύριος.
10: Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της. Ο άντρας αυτός που έφερε το κωδικό όνομα Λάμπρος έπρεπε να ήταν 55-60 ετών με άσπρα μαλλιά. Αποτυπώματα του ατόμου που προσήχθη, όπως προανέφερα, στάλθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας και ήδη διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κρυσφύγετο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84.
11: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
0: Όλα αυτά που ακούσατε σχεδόν 20-24 χρόνια πριν, για την ακρίβεια, το μακρινό 2002. Ακολούθησαν δικαστήρια σε πρώτο, δεύτερο βαθμό, καταδίκες και σήμερα μάθαμε ότι το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την αποφυλάκησή του και ζητήσαμε τη βοήθεια της δικαστικής συντάκτριας της τηλεόρασης του Sky. Τη βλέπουμε να κάνει τις αναλύσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές του Sky, με μεγάλη εμπειρία βεβαίως στο ρεπορτάζ, να δούμε πώς κατέληξε, πώς αλλιώς να το πω, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, πώς κατέληξε το Συμβούλιο Εφετών σε αυτή την απόφαση.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κοίταξε να δεις, είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ήδη έχουμε παρέμβαση του Αριοπάγου που θα εξετάσει αν μπορεί να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Όσον αφορά στις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή όσον αφορά τη συμπεριφορά του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια και καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή και δεν έχει τελέσει πειθαρχικό αδίκημα και έχει κάνει σπουδές και η ηλικία του βεβαίως παίζει ρόλο, είναι άνω των 80 ετών. Το Συμβούλιο τώρα, τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Mm-hmm. Τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φαίνεται να πήγε με τον προηγούμενο νόμο, τον ευμενέστερο, που λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση εφόσον έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά όμως, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή ηλικία, σπουδές, μεροκάματο, 19 χρόνια στη φυλακή. Τα υπόλοιπα 6 μπορεί να είναι με ευεργετικό υπολογισμό. Γιατί στις πολλές φορές ισόβια μετράει το 25. Δεν υπάρχουν πραγματικά ισόβια στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Όπως και σε πολλές δυτικές χώρες. Ο νόμος όμως άλλαξε το 21. Άλλαξε το 21 και τι λέει. Λέει 25 χρόνια πραγματικά μέσα στη φυλακή για να μπορέσει κάποιος να βγει με υφόρον. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 25 χρόνια είναι του χρόνου, όχι τώρα. Και ενδεχομένως, Σπύρο, ενδεχομένως αν ασκηθεί ανέρεση μόνο εκεί μπορεί να πατήσει, από ό,τι λένε δικαστικές πηγές, στην εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην υφόρον απόλυση, λένε, υποστηρίζουν κάποιοι νομικοί, ότι δεν πάμε με τον ευμενέστερο, τη βασική αρχή δικαίου, τον ευμενέστερο νόμο, αλλά πάμε με τον ισχύοντα νόμο. Μένει να το δούμε, βεβαίως. Αν σε περίπτωση πάντως ασκηθεί ανέρεση, πρέπει να περάσει και από τον Άριο Πάγο που έχει τον τελευταίο λόγο, που αν την αναιρέσει ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή για λίγους μήνες.
0: Ναι. Μέτρησαν, όπως παρακολουθούσα το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, μέτρησαν και η συμπεριφορά του, δηλαδή
12: βεβαίως.
0: Δεν είχε μπλοκή σε διάφορα έτσι παρατράγουδα.
12: Όχι, όχι, τίποτα. Ήταν πηγές της φυλακής, λένε υπόδειγμα κρατούμενο.
0: Ναι. Ναι. Και επίσης το γεγονός ότι, ή μάλλον να σου κάνω πρώτα ένα ερώτημα, γιατί
12: ναι.
0: Τριγυρίζει στο μυαλό μου όση ώρα σε άκουγα να λες το ρεπορτάζ για τα ισόβια και μετά θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τον Γιωτόπουλο.
12: Mm-hmm.
0: Αυτή όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι στα 25 χρόνια με το που συμπληρώσει κάποιος 25 πραγματικά χρόνια του ανοίγουν το κελί και φεύγει.
12: Ναι, προβλέπεται. Αυτό προβλέπεται.
0: Δεν υπάρχει κάποιοι δικαστές που συνεδριάζουν και λένε ωραία, 25 χρόνια. Τώρα θεμελίωσες το δικαίωμα να υποβάλεις το αίτημα. Έλα να το εξετάσουμε.
12: Όχι.
0: Γιατί αν είναι έτσι, θα έχουμε και αποφυλάκηση και ο Κουφοντίνα και των υπολείπων.
12: Βέβαια
0: που είναι.
12: Και του Σάβα Ξηρού, βεβαίως, που έχουν μείνει. Και δεν λέω για τον Χριστόδουλο, επειδή είχε στην διάρκεια που ήταν στην φυλακή, είχε μια απόδραση, είχε μια εμπλοκή σε μια άλλη, σε μια άλλη υπόθεση. Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι, και για τους άλλους που παραμένουν στην
0: φυλακή. Μάλιστα. Τώρα, και επικαλούμε και πάλι την εμπειρία σου για να κάνει κάτι τέτοιο ο Άριος Πάγος. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι ανώτατοι δικαστές και είπαν τι να κάνουμε. Ας μελετήσουμε την απόφαση του εφετείου. Αυτό δείχνει ότι ο Άριος Πάγος έχει αντιρρήσεις. Θεωρεί πως δεν έπρεπε να λάβει αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.
12: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω την απόφαση του Αριστάκη.
0: Σίγουρα, όχι, τι θέλω να πω, ότι εάν συμφωνούσε, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία, φέρτε μας την απόφαση.
12: Προφανώς, γι' αυτό είχε ζητήσει και το βούλευμα του Συμβουλίου, για να το δει, γιατί μιλάμε και για μια πολύ φορτισμένη περίπτωση, μην το ξεχνάμε αυτό, Σπύρο.
0: Βέβαια.
12: Πολύ φορτισμένη περίπτωση όσον αφορά στην 17 Νοέμβρη με τους νεκρούς που έχει αφήσει πίσω της, τους τραυματίες, τον πόνο, το φόβο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Yeah. Είναι φορτισμένη. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο Γιωτόπουλος είναι και ένας άνθρωπος. Σίγουρα από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί. Δεν έχει πει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά δεν έχει καταδικάσει και ποτέ αυτές τις πράξεις.
0: Yeah.
12: Είναι όπως και να το κάνουμε φορτισμένη η υπόθεση.
0: Αυτή όλη η διαδικασία είναι καθυστερή, δηλαδή θα πάρει μέρες η εξέταση της...
12: Όχι, θα είναι πολύ σύντομα. Τουλάχιστον από την εικόνα που έχω εγώ, στις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποφασίσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει να δει το βούλευμα και στη συνέχεια τον τελευταίο λόγο που τον έχει ο Άριος Πάγος στο ποινικό τμήμα ενσυμβουλίου του Αρείου Πάγου και αυτό πολύ σύντομα θα αποφασίσει.
0: Έχει εκτελεστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών? Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή ο Γιωτόπουλος?
12: Ναι, από χτες. Από χτες.
0: Μάλιστα.
12: Ναι, είναι.
0: Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου.
12: Να είστε καλά.
0: Η Άννα Κανδύλη, η δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Sky, που μας βοήθησε εδώ πέρα λιγάκι να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ο κύριος Φώτης Νασιάκος τον ακούσαμε από το μακρινό 2002. Ο κύριος Νασιάκος, μια εμβληματική μορφή στους κόλπους της αστυνομίας με πολύ μεγάλες επιτυχίες και κυρίως σήκωσε στην πλάτη την εξάθρωση της 17 Νοέμβρη των τρομοκρατών μαζί βεβαίως με τον εισαγγελέα, τον αείμνηστο Διώτη. Μίλησε και στον ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη 24 χρόνια μετά. Είπε για τον Γιωτόπουλο:
13: ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, το κύριο Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσει το κομπιούτερ. Σε 3 λεφτά μου απάντησε. Ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
0: Ο Στέλιος ο Σύρος, έτσι για να θυμόμαστε κάποια πράγματα που ανέφερε ο κύριος Νασιάκος, ήταν ο τότε αρχηγός της αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας και όλο αυτό που περιγράφει ο κύριος Νασιάκος έχει διαδραματιστεί στους Λήψους, εκεί όπου έγινε η σύλληψη Γιωτόπουλου. Η σύλληψη Γιωτόπουλου που τον έφερε αντιμέτωπο με είτε ηθική αυτουργία είτε άμεση συνέργεια σε όλες τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη, τις δολοφονίες Μοφεράτου, Μποδοσάκη, του Παύλου Μπακογιάννη, τις εκρήξεις σε λεωφορεία των ΜΑΤ, τις εκρήξεις σε λεωφορεία που μετέφεραν Αμερικανούς στη Βούλα, στην δολοφονία του Αμερικανού Νορτίν. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμπλέκεται εδώ το θέμα της δολοφονίας Αμερικανών από τη 17 Νοέμβρη και της δολοφονίας βεβαίως του Θάνου Αξαρλιάν, τότε στην απόπειρα δολοφονίας του Ιωάννη Παλαιοκρασά, και εκεί έχει καταδικαστεί για ηθική αυτουργία. Τον έκαψαν και τα ευρήματα, το Γιωτόπουλο και οι καταθέσεις συλληφθέντων. Όταν άρχισαν να πιάνουν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, ένας-ένας έδειχνε το Γιωτόπουλο ως καθοδηγητή. Είπε ο Χριστόδουλος Ξηρός τότε στην πρώτη του κατάθεση: «Εγώ προσωπικά δεν είχα δει στην ομάδα πρόσωπο ανώτερο στην ιεραρχία από τον Λάμπρο». Ο Λάμπρος ήταν ο κωδικός του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ίσως γι' αυτό, και θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του ίδιου του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στην ΕΡΤ, είχε μιλήσει το 2005, ίσως επειδή τον έδειξαν πολλοί συλληφθέντες 17 Νοέμβρη ότι είναι αυτός ο αρχηγός, αυτή είναι η αιτία ίσως που τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε πει:
14: «Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν».
0: Λέει ότι πολλοί τα είπαν αυτά, ακόμα και για μένα, επειδή είχαν στόχο να αποφυλακιστούν. Γι' αυτό ουσιαστικά με έδωσαν. Και οι απόψεις τώρα νομικών, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action 24, και η κυρία Βόζεμπεργκ, δικηγόρος, είναι ευρωβουλευτής βεβαίως, αλλά τότε στη δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν και στην υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων από τη 17 Νοέμβρη. Στον Αντένα, κυρία Βόζεμπεργκ.
3: Κινήθηκε πράγματι η απόφαση, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο γράμμα του νόμου. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει. Η άσκηση αναιρέσεως, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι τελικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ασκεί αναιρέσεως, δεν αναστέλει.
15: Δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει.
3: Όχι. Θα διατυπώσει την πρόταση του εισαγγελέας και θα κριθεί
15: στο
3: Συμβούλιο Δικαστικό του Αρείου Πάγου.
4: Η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξαντλήσει στη φυλακή όσο επιτρέπει η νομοθεσία. Όσο ελπιϊκής και να είναι ένας άνθρωπος, τον τρομοκράτη δεν τον συγχωρεί.
0: Αυτά είπε και η κυρία Βόζεμπεργκ, που επαναλαμβάνω τώρα αν είναι ευρωβουλευτής, αλλά έχει ζήσει από κοντά την όλη υπόθεση και ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων. Σας είπα πριν ότι στα εγκλήματα που έκανε ο Γιωτόπουλος συγκαταλέγονται και πολλά εις βάρος Αμερικανών πολιτών. Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Μια πληροφορία που έχουμε για την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Ναι. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αποφυλάκηση. Ο λόγος είναι γνωστός σε εμάς. Ναι. Ήταν ο αρχηγός της νομοκρατικής οργάνωσης που δολοφόνησε και Αμερικανούς, όχι μόνο Έλληνες. Και σημαντικά στελέχη της CIA, όπως ξέρετε, στρατιωτικούς, ανώτερους ναυτικούς.
0: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Θα έλεγα να σταθούμε ιδιαιτέρως στο στοιχείο αυτό που προσέθεσε στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι οι Αμερικανοί αναμένεται να ξεσηκωθούν όταν ακούσουν, και ήδη πρέπει να έχει γίνει, ότι ο Γιωτόπουλος είναι πια ελεύθερος. Ας το κρατήσουμε αυτό, να αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε έτσι όπως αρχίσαμε, με τη σφοδρή σύγκρουση που έχουμε στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ σήμερα, η συζήτηση είναι επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, μύριζε μπαρούτι η ατμόσφαιρα και έγινε η έκρηξη σήμερα. Είχαμε οξείες τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις και από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και από την πλευρά στελεχών της κυβέρνησης, με τον Μάκη Βορύδη να το παίρνει περισσότερο στην πλάτη του το θέμα. Στην Άτζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μέσα στην Ολομέλεια, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την σύσταση Εξεταστική Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι τόνοι ανέβηκαν κατευθείαν με την κατάθεση του αιτήματος της πλειοψηφίας για 151 ψήφους, καθώς επικαλέστηκαν λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει το αίτημα με το δικαίωμα της μειοψηφίας, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνταν η κατώνη ήθος η ψήφη κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα παρέμεινε οξυμένο, ειδικά και μετά την αποδοχή του αιτήματος της πλειοψηφίας, με έναν-έναν τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν στο βήμα, να ασκούν δρυμία κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη, για επιχείρηση συγκάλυψης, αλλά και για κοινοβουλευτικό πρακτικόπημα, και στη συνέχεια να αποχωρούν μαζί με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση διεξάγεται με την παρουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της Πλέξης Ελευθερίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Υπήρχε η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε δρυμία κριτική και εκείνος προς την κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για τις υποκλοπές, με την απάντηση να έρχεται διαστόματος Μάκη Βορύδη, ο οποίος έκανε μια αναφορά στα πετραγμένα της κυβέρνησης σε αυτούς τους τομείς τους 7 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά αναφέρθηκε κιόλας και στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνουν ότι προηγείται κατά πολύ από το δεύτερο κόμμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άτσι. Οπότε σε λίγη ώρα η ψηφοφορία, δεν αναμένονται εκπλήξεις εκεί. Ήδη έχουν αποχωρήσει και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, τοποθετήθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Φαντάζομαι θα αναγνωρίσετε τις φωνές τους, είναι οικίες. Θα ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, μικρές τοποθετήσεις, αποσπάσματα. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμάρα.
18: Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα. Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσυστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε Εξεταστική Επιτροπή. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε.
19: Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών.
20: Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Κύριε Βορύδη, σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλειψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη, εθνική ασφάλεια επικαλείστε.
21: Εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
22: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα.
0: Άκουσαμε και τον κύριο Σαμαρά, σημειωτέων τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βορύδη από την πλευρά της κυβέρνησης. Τους ακούσαμε λίγο πριν για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Τώρα ακούσαμε τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ακούσαμε το απόσπασμα που λέει ότι κατήγγειλε τη διαδικασία και κάλεσε την κοινοβουλευτική του ομάδα να αποχωρήσει. Και τον κύριο Βορύδη, έτσι όπως τεκμηρίωνε την άποψή του, τέλος πάντων, επιχειρηματολογούσε για το ότι πρέπει 151 να είναι ψήφοι και όχι 120 για να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
23: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
24: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
23: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
24: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
25: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
26: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας.
1: και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Και επιστρέφουμε με Αντώνη Αντζελέτο στο στούντιο μαζί μας, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
5: Γιατί χθες είχαμε την ανακοίνωση για το ένα κόμμα που περιμέναμε. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το δεύτερο και να δούμε εάν θα προκύψει κάτι και για το τρίτο. Γιατί χθες είχαμε την ανακοίνωση για το ένα κόμμα που περιμέναμε. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το δεύτερο και να δούμε εάν θα προκύψει κάτι και για το τρίτο. Το πρώτο εννοώ την κυρία Καριστιανού, το δεύτερο Αλέξη Τσίπρα.

0: για τη δικαιοσύνη, για τους θεσμούς, για τη δημοκρατία, για τα Τέμπη βεβαίως. Αρκετοί σημείωσαν πως δεν βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, δείχνοντας μια αντίδραση σε σχέση με την επιλογή της να ιδρύσει αυτό το νέο κόμμα. Νομίζω ότι ο κύριος Πλακιάς είχε μια αντίδραση πάλι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Ασλανίδης, θα τον ακούσουμε σε λίγο, με πολύ έντονο τρόπο έτσι, την αντίδραση του.
0: Υπήρχε πολύ έντονο το αντιμνημονιακό στοιχείο, θα μπορούσε να πει κανείς, που θύμισε λίγο και την εποχή των αγανακτισμένων. Ναι. Έτσι, ένα αντισυστημικό κύμα το οποίο βρέθηκε μέσα στο Ολύμπιον, στο θέατρο στην Θεσσαλονίκη. Σαφώς, ακόμα και η μπλούζα του Θανάση Ευγερινού με τους Ρώσους συγγραφείς σχολιάστηκε. Ήταν και η παρουσία της ηθοποιού
1: που εδώ,
0: που και χρόνια ζει στο εξωτερικό. Εμφανίστηκε απ' έξω και ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, έκανε μια δήλωση, δεν μπήκε μέσα στο Ολύμπιον.
1: Είχε ένα ενδιαφέρον η ανθρωπογεωγραφία αυτή που περιγράφει.
0: Ναι, έδωσε το στίγμα ότι κινείται σε αυτόν τον αντισυστημικό χώρο. Τώρα να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι ας πούμε ο κύριος Παπάς προέρχεται από την αριστερά, οπότε αν προσπαθήσει να αλλιεύσει και από εκεί ψήφους, πάντως και το εθνικό πατριωτικό ας πούμε στοιχείο υπήρχε πολύ έντονο.
1: Και δεν είναι τυχαίο που το έκανε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Και ακόμα και ο τόπος δηλαδή.
0: Εκεί εμφανίζεται και πιο ισχυρή και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία του κόμμα.
0: Ναι.
1: Η ονομασία του κόμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε ακόμα όνομα, αλλά φαντάζομαι είναι στην τελική ευθεία όλος ο μηχανισμός για την 26η Μαΐου. Και είχε ενδιαφέρον αυτό που σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, έτσι το σχόλιο και την ανάλυση σου, ότι θα δούμε περισσότερο να παίζει με μπλε κόκκινο.
0: Ναι, ήταν αυτή η φανέλα της Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα, δεν ήταν τυχαία.
0: Όχι. Θα είναι τα δύο βασικά χρώματα στο σήμα του κόμματος. Αυτό επέλεξε. Νομίζω θα υπάρχει και κάποια αιτιολογία.
1: Και καλά το κόκκινο, το μπλε.
0: Το μπλε είναι η πατρίδα, είναι η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλα ερμηνεύονται. Θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη πάνω από το βήμα Αλέξη Τσίπρας την Τρίτη το βράδυ και μετά θα ανοίξει μέσα στο site του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να μπαίνει κάποιος και να την υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι.
0: Και σε λίγα 24 ώρα μέσα στο site πλέον του κόμματος, το οποίο θα είναι έτοιμο, θα υπάρχει ειδική φόρμα αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος του κόμματος. Έτσι θα πάει πάνω κάτω το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Και μετά αρχίζει βεβαίως περιοδίες, full πυκνό πρόγραμμα.
1: Θα πατήσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαρντ. Μίλησε στην ΕΡΤ για να σε ρωτήσω μετά για τους ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν γύρω από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν μια επιλογή Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι,
1: τον έβαλε επικεφαλής του επικρατείας
0: στις
1: εκλογές του 23, ποτέ ήταν 24. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Προσβλέπω να ξαναεμπλακώ το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το οποίο υπάρχει στην αριστερά ή στο προοδευτικό χώρο είναι μια πολυδιάσπαση η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα από τη διαπίστωση ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση.
1: Νομίζω ότι ανοιχτά το είπε ο κ. Σιλόπουλος ότι θα συμμετέχει στο όλο εγχείρημα. Υπάρχουν άλλα πρόσωπα που συγκεντρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα?
0: Υπάρχουν πολλά πρόσωπα και αρκετά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έτσι, οι ακαδημαϊκοί όπως η κυρία Λαλιώτου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκ που έχει αναλάβει συντονίστρια στις δημόσιες σχέσεις στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε την Τρίτη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια εντελώς μια εκδήλωση η οποία θα επικεντρωθεί πάνω στον πρώην Πρωθυπουργό που θα ανακοινώνει το νέο κόμμα.
1: Θα είναι τσιπροκεντρική, ας μου επιτραπεί έτσι.
0: Χωρίς να υπάρχει, να μας έχουν δώσει κάποιο έτσι σχεδιάγραμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν.
1: Άρα ούτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι.
0: Κοίτα, Η γενική γραμμή με όσους μιλάμε είναι ότι δεν θέλουν να πάνε, θα ήθελα να πάνε, αλλά βλέπουν ότι δεν είναι σωστό να πάνε, γιατί δεν είναι άλλη μια εκδήλωση αυτή. Είναι η ημέρα ίδρυσης του νέου κόμματος. Και το να είσαι σε ένα κόμμα
1: και την ίδια στιγμή να είναι στην ίδρυση ενός άλλου, ναι,
0: θα προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις στη στιγμή που τα δύο όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα.

0: Από την ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα 4 και 6 Ιουνίου θα συνεδριάσουν και έχουν πολλά να πούνε εκεί πέρα. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα βάλουν λάδι στη φωτιά. Βεβαίως υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι η γενική γραμμή, έτσι, το ότι θα δούμε κάποια μεμονωμένα στελέχη, θα τα δούμε. Νομίζω ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας, δήλωσε
1: ότι θα πάει.
0: Ότι θα πάει.
1: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον θα έχουν και εξελίξεις Σαββατοκύριακο, πάλι σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, στην Νέα Αριστερά. Νομίζω μέσα Σαββατοκύριακο έχουν...
0: Έχουν κεντρική επιτροπή αύριο.
1: Ναι.
0: Να δούμε, γιατί έκανε την αρχή την περασμένη Παρασκευή ο κύριος Οσγιούρ, ο βουλευτής Ροδόπης, ο οποίος εδώ και καιρό ακολουθούσε τις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι η λεγόμενη ομάδα Χαρίτσι. Ο κύριος Χαρίτσι, κύριε Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Που δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα του κύριου Σαγκελαρίδη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Θα επιστρέψουμε λιγάκι στα σχόλια. Ακούσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο που εξέφρασε την πρόθεσή του να συμμετέχει στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Σχολιάστηκε όμως και η χθεσινή συγκέντρωση και ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Και μάλιστα εκ των έσω. Από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, μετά την παρέτηση της κυρίας Καριστιανού, που δέχτηκε πιέσεις βέβαια από τα υπόλοιπα μέλη να την εξώθησαν σε παρέτηση, ανέλαβε ο κύριος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, μίλησε στο FM 100.
2: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο παξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριατόπουλο. Για την 7-17 έχουμε τόσα δικαστήρια. Πρέπει να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα.
1: Και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στο Μανώλη Κωστίδη, έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα στην Τουρκία μετά από δικαστική απόφαση που αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, άκουγα δικαστήρια σε εσάς, λέω τι έγινε.
1: Ναι, τι έγινε, εξαπλώθηκε εδώ... το πράγμα.
3: Ακούμε δικαστήρια στην Τουρκία. Μιλούσα πριν από λίγο με ένα συνάδελφό μου πριν βγούμε στον αέρα και μου έλεγε με αυτά που σημαίνει στην Τουρκία, άμα μου πούν ότι ένα νερό φλέγεται. Θα πω ότι φλέγεται πια, λέει, δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά που μου εξηγούσε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ακραία πράγματα.
3: Είναι ακραία, γιατί τώρα, κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Με δικαστήριο το εφετείο αποφάσισε την καθαίρεση του αρχηγού, όλη τη ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, φυσικά και του ηγέτη του, του Σγιούρ Οζέρ. Και στη θέση του ορίζει ως πρόεδρο τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον πρώην πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ακυρώνει το συνέδριο του 2023. Τρία χρόνια πριν είχε γίνει ένα συνέδριο, εκεί είχε χάσει ο Κιλιστάρογλου, επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις βουλευτών κτλ. Σήμερα αποφάσισε να καθαρίσει ο Σγιούρ Οζέρ. Δηλαδή έχουμε έναν καθαρεμένο πρόεδρο, έναν υποψήφιο του ίδιου κόμματος για την προεδρία, τον Εκρέμη Μάμογλου, στη φυλακή. Άλλους 18 δημάρχους και αυτοί στη φυλακή, πάλι από την αντιπολίτευση, 18 μεγάλων πόλεων και άλλοι τόσοι μικρών περιοχών, σε αυτά τα πλαίσια προχωράει η Τουρκία.
1: Άρα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Ερντογάν, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται, εντάξει, δεν θα πω υποδιάλυση, αλλά τέλος
3: διάλυση. Είναι διάλυση, δηλαδή αυτή τη στιγμή διαλύεται, διότι... Ας σκεφτούμε ότι αν πάει ο Ερντογάν σήμερα σε εκλογές, εθνιδιαστές εκλογές, πρόωρες, ποιον θα έχει αντίπαλο, κανέναν. Τον Κεμάλ, όχι, θεωρητικά τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον οποίο τον έχει κερδίσει άπειρες φορές. Δηλαδή είναι, αυτό έχει, γι' αυτό προειδοποιώ και λέω ότι στην Τουρκία μπορεί να υπάρχουν και πρόωρες εκλογές. Οι φίλοι μου με θεωρούν εδώ λίγο υπερβολικό, μπορεί. Αλλά αν ήμουν Ερντογάν, υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως να το έχει σκεφτεί ο Ερντογάν, σας το λέω έτσι, είναι τώρα η ευκαιρία του να ξανακερδίσει εκλογές, δεν θα έχει κανέναν αντίπαλο.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει. Αντίπαλο δεν υπάρχει.
1: Ναι. Και ίσως οι κινήσεις αυτές που βλέπουμε να γίνονται να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι μια προεργασία, αν μου πει.
3: Και επειδή έχει ίσως σχέση αυτό, ας το κρατήσουμε.
1: Ναι.
3: Η κυβέρνηση σχεδίαζε να φέρει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας τον Ιούνιο, με την ελπίδα ότι θα έχει μια απόλυτη πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία από όλα τα κόμματα, γιατί και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και οι Κούρδοι κτλ. Θα το ψήφισαν γιατί ήταν ένα νομοσχέδιο κοινή αποδοχή. Με αυτό το κλίμα κοινή αποδοχή στο Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, εγώ δεν τη βλέπω.
1: Ναι. Υπάρχει και μία άλλη είδηση, Μάνολ, που βέβαια δεν αφορά την πολιτική σκηνή ή δεν ξέρω πόσο την αφορά την πολιτική σκηνή, για συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία, αθρώες συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία που είναι επώνυμοι, που είναι πολύ γνωστοί, προβεβλημένοι.
3: Ηθοποιοί, μοντέλα, influencers. Δηλαδή διάβαζα η Σερενάη Σαρέη Καγιά, ένα πολύ γνωστό μοντέλο και ηθοποιός. Είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο όνομα στην Τουρκία. Και αυτή υπάρχει ένταλμα σύλληψης, είναι στο εξωτερικό η κοπέλα, μαζί με άλλους 24, όπου το όνομά τους περιλαμβάνεται στα άτομα που κατηγορούνται για χρήση ναρκωτικών κτλ. Τώρα όλα μαζί όταν έρχονται τα νέα, είναι λίγο κάπως περίεργα, γιατί και αυτά τα άτομα τα περισσότερα, ξέρετε, δέζουν την ιδανική ζωή για την κατανάλωση της σημερινής κυβέρνησης. Και επιπλέον, την ίδια μέρα, με εντολή Ερντογάν, που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα κυβερνήσεως, κλείνει το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί με τουλάχιστον 20.000 φοιτητές, που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, από τα ιστορικότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο τον τελευταίο χρόνο είχε περάσει στα χέρια του κρατικού επιτρόπου μεν, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα να λειτουργήσει. Και κλείνει τώρα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες πριν κλείσει το ακαδημαϊκό έτος, όπου κάποιοι θα πάρουν και τα πτυχία τους, αν τα πάρουν πια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς. Ναι. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να περιμένουν να κλείσει το ακαδημαϊκό έτος τώρα, σε 3 εβδομάδες. Ούτε αυτό δεν περίμεναν, άρα κάτι γίνεται. Ας το έχουμε υπόψη στην Τουρκία.
1: Πάντως, μία εικόνα που να μου πεις τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Και όμως, κατά τη γνώμη μου, από μία εικόνα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για την ισχύ και την επιρροή, αυτό που λέμε Ερντογάν στην Τουρκία, είναι αυτή που σχολίασες το πρωί στην τηλεόραση του Sky, που ένας βουλευτής περνάει ο Ερντογάν μπροστά του και σκύβει και του φυλάει το χέρι.
3: Και είναι αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
1: Α, μάλιστα. Έχει και
3: αξιωματέτοιο. Ναι. Αυτό δείχνει, δηλαδή, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος που φίλησε το χέρι του Ερντογάν να αντιπολιτευτεί μέσα στον κόμμα και να του πει: Πρόεδρε, δεν πάει καλά η οικονομία. Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι. Δεν γίνονται αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος κυριαρχεί απόλυτα στο κόμμα του, αλλά και στη χώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι η καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε ότι είχαμε πάει στους ακόμα και στους δικαστές. Μας έλεγαν ότι η απόφαση που περιμένουμε θα ίσως βγει μετά τις γιορτές, ίσως και μετά από μήνες. Ξαφνικά, την Τετάρτη το πρωί, πείσανε τον Ερντογάν, λέει, και οι δικαστές μας ένομαζαν, δεν συνεδριάζουμε, μέσα σε 2 ώρες έβγαλαν την απόφαση για την καθαίρεση. Για να καταλάβουμε πόσο ελέγχει την κατάσταση ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την καταγγελία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν ισχύει αυτό, υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι η απόφαση είναι απόλυτα δημοκρατική.
1: Ναι. Και όλα αυτά που μας λες νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να μπορούμε να διαβάζουμε και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία διατυπώνει ή τέλος πάντων προβάλλει κάποιες αξιώσεις σε άλλα πεδία. Σε ευχαριστώ πάρα
3: πολύ. Αν μου επιτρέπεις, αυτό που κάνει, που συμβαίνει, ή τουλάχιστον αυτό που κάνει η δικαιοσύνη στην Τουρκία, φαίνεται τον Κιλιτσδάρογλου. Ο κύριος Ντάρογλου είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα κάθε φορά και να είσαι έναν αντίπαλό σου. Ναι. Εγώ είμαι εξής, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και να επιλέγεις τον αντίπαλό σου που έχει κερδίσει άλλες 10-13 φορές.
1: Ναι.
3: Νομίζω αυτό κάνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τα σχολίασε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
4: Η δημοκρατία στην Τουρκία διολυσθαίνει με σταθερό ρυθμό. Δεν διανοείται κανείς λοιπόν στο δυτικό κόσμο, στον ευρωπαϊκό κόσμο, ότι μπορεί μια δικαστική απόφαση να είναι η επαρχή για να κλείσει οποιοδήποτε κόμμα, πώς μάλλον όταν μιλάμε για αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δείτε βέβαια ότι η δικαστική απόφαση εργαλειοποιεί δίθεν καταγγελίες του κόμματος Τζέχεπε, της αντιπολίτευσης δηλαδή, με βάση τις οποίες κλείνει το ίδιο το κόμμα. Άρα λοιπόν εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει θέση γι' αυτό, όπως επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Μετά τις διαφήμισης επιστρέφουμε για τα της οικονομίας με Νίκο Φελιππίδη.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλά απλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και επιστρέψαμε με Νίκο Φιλιππίδη, όπως προαναγγείλαμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Τι, για να μην ξεκινήσω εγώ και παραβλέψω κάτι που μπορεί να έχει σκάσει τις τελευταίες ώρες, όπως συνήθως γίνεται και εσύ με διορθώνεις, έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να προβάλλουμε? Για περάσω εγώ στα άλλα μετά.
19: Νομίζω όχι, νομίζω η επικαιρότητα σήμερα η οικονομική έχει το ECOFIN και Eurogroup, το οποίο γίνεται στη Λευκοσία. Σήμερα και αύριο. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά συζητάνε για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Δηλαδή συζητούν ποιες είναι οι δημοσιονομικές αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να δουν αναλόγως και τις έκτασεις της κρίσης τι μέτρα μπορούν να πάρουν επιπλέον, γιατί πλέον υπάρχουν αιτήματα από αρκετές χώρες με πρώτη την Ιταλία, σιωπηρά θα έλεγα και η Ελλάδα βάζει τέτοιο είδους θέμα. Το δεύτερο είναι το στεγαστικό, όπου η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει παντού στην Ευρώπη, ειδικά στις πόλεις οι οποίες αναπτύσσονται, τις μεγαλούπολεις, οι οποίες είναι και ο βασικός χώρος εργασίας των Ευρωπαίων. Εκεί τα σπίτια πραγματικά είναι ανάρπαστα. Το ζούμε τα τελευταία χρόνια και στην Αθήνα, το ζούμε γενικά στις ελληνικές μεγάλες πόλεις, αλλά στην Ευρώπη το ζούνε περισσότερα χρόνια και το πρόβλημα εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο, πρέπει να πούμε. Και συζητάνε και το ενεργειακό, το οποίο επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, υπό την έννοια ότι αναζητούνται τρόπους απομόνωσης
1: και, και εδώ αυτό το κομμάτι του ενεργειακού είναι που και εσύ με την αρθρογραφία σου έχεις ασκήσει κριτική, γιατί θεωρείς ότι δεν λαμβάνονται μέτρα τέτοια που να, πώς να το πω, έχουν ένα αποτέλεσμα, έχουν ένα αποτύπωμα ισχυρό.
19: Κοίτα, στο θέμα που έχει να κάνει με το πετρέλαιο μπορούμε να κάνει λίγα η Ευρώπη. Αυτό μπορεί να κάνει να συνεχίσει την απαθρακοποίηση. Η Ελλάδα βρίσκεται πιο εκτεθειμένη από άλλες χώρες και το πληρώνουμε αυτό με υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς το 75% της οικονομίας μας κινείται ακόμα με το πετρέλαιο, έναντι 55% που, είναι, που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά στο θέμα, για παράδειγμα, της διαμόρφωσης της τιμής του ρεύματος και των τιμών του φυσικού αερίου, εδώ η Ευρώπη έχει πραγματικά αποτύχει. Έχει μείνει σε μια συνταγή διαμόρφωσης της τιμής και δημιουργίας αγορών, οι οποίες δημιουργούν πολύ πολύ υψηλές τιμές και υψηλό κίνδυνο άνευ λόγου, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι και πολύ φυσικό αέριο υπάρχει πλέον στην αγορά και βρίσκει οι περιοχές πλανήτη όπως η Ευρώπη, αλλά και έχουμε και πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενικές τιμές για τους παραγωγούς, οι οποίες δεν περνούν στο επίπεδο που θα έπρεπε την κατανάλωση.
1: Και επειδή έρχεται και καλοκαίρι με υψηλή κατανάλωση, air condition, όλα αυτά κλιματιστικά και πολύ τουρισμό, είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Με έφαγε σήμερα η Βουλή, θα με συγχωρέσεις?
19: Κανένα πρόβλημα απολύτως.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Καλώς είπα τον κύριο Ακογιάσου Νίκο μου, ο Νίκος Φιλιππίδης. Ναι, επιτροχάδιν όλα σήμερα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Αλιτζάνο Λουντά. Συνεδριάζουν και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Και νέες ερευνές της Βρετανικής αστυνομίας βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάνου Λουντά, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Λουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο με τις κατηγορίες της προσβολής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της δυσφήμισης κρατικών θεσμών μέσω αναρτήσεών του στα social media. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Την ίδια ώρα, δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε τις εκλογές ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στην ηγεσία του. Το κόμμα καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα, ενώ η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση εν ώψη των επόμενων εκλογών. Την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Ντονάλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει την προγραμματισμένη ανάπτυξη αμερικανικής ταξιαρχίας στη χώρα.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Δημήτρη Βάλσαμο εδώ. Εντάξει, σήμερα ξεχωρίζει Final Four.
22: Προφανώς, μεγάλη μέρα για τον μπάσκετ, για τους φίλους του Ολυμπιακού ιδίως και του Παναθηναϊκού κατ' επέκταση, καθότι το Final Four γίνεται στην έδρα τους και φαντάζομαι δεν θέλουν να το κατακτήσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Όπως και να έχει αμφίδρομο το ενδιαφέρον, 6 ώρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην περσινή κάτοχο της EuroLeague Ολυμπιακός, στην ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Πηγαίνει ως φαβορή, νομίζω, στην διοργάνωση, πηγαίνει με το μεγάλο πρέπει. Γιατί είναι το πέμπτο διαδοχικό Final Four και κάθε φορά μια ακόμα αποτυχία βαραίνει ακόμα περισσότερο πλάτες. Έχει το πρέπει ο Ολυμπιακός, έχει την πίεση του κόσμου, έχει όμως και το know-how πλέον μετά από τόσα χρόνια και τόσες παρουσίες σε Final Four διαδοχικές. 6 ώρα το Τζάμπολ, χωρίς απουσίες ο Ολυμπιακός, χωρίς απουσίες και η Φενέρμπαχτσε. Και υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που φαντάζομαι έχετε αναφερθεί και νωρίτερα με τα εισιτήρια, όλο αυτός ο χαμός που έχει γίνει, mm-hmm. που πολλοί έχουν προμηθευτεί αλλά δεν τα έχουν πάρει ακόμα στα χέρια τους. Ελπίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή όλοι να πάρουν τα εισιτήρια που έχουν χρήσιμο πληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι
22: και να μην
1: και
22: έχουμε θέματα.
1: Στις 9 είναι ο επόμενος.
22: Και σε 9 είναι το Real Valencia, ο δεύτερος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος. Ευχαριστούμε και εσάς. Ούτως ή άλλως εδώ στο Sky και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές θα σας ενημερώνουμε σχετικά με το κυκλοφοριακό, με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχεις, με τα κινήσεις ή ακόμη και στις αλλαγές που έχουμε σε σταθμούς του ηλεκτρικού. Λόγω του Final Four, οπότε μένετε εδώ και για το χρηστικό κομμάτι όλου αυτού του πράγματος και βεβαίως την κάλυψη όλου της προετοιμασίας για τους αγώνες. Μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, μετά το δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
23: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
24: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
25: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
26: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
27: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
28: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
30: Τι?
29: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
30: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
31: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
32: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
33: Σλιμάν, ένα πιάνο,
28: μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην καθοδό από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι η κίνηση στις Χιστούς Καραμαγκά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο, στη Βασιλίσσου Σαμαλίας και Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Αλίμο Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Εν τω μεταξύ, κατέληξε ο 56χρονος οδηγός ενός εκ των τριών οχημάτων που ενεπλάκησαν το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Αγία Μαρίνα. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι οδηγοί των άλλων δύο οχημάτων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Οι σταθμοί Θησίου και Φάληρο λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, αναζητώντας την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9, στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Με ένταση και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η θέση της κυβέρνησης ότι για τη συγκρότηση εξεταστικής για τις μυστικές υπηρεσίες απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την αίθουσα. Τα μόνα κόμματα που δεν αποχώρησαν ήταν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπελής ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει». Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημελματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. «Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο κ. Τσιάρας. «Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης», τόνισε ο κ. Μηταράκης, και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει άμεση, συνολική και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων σε στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές υποδομές. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαριένα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Καλώς ήρθαμε.
5: Χαίρετε.
4: Σας παρακαλώ, μου δίνετε ένα δωμάτιο με δύο κρεβάτια.
5: Ονοματεπώνυμο.
4: Α, Φούλα Φραντζή.
5: Φούλα, Φούλα δηλαδή.
4: Φούλα σου, Φούλα, Φούλα και γράφει.
5: Κάτοικος.
4: Αθηνών.
5: Αθηνών. Γεννηθήκατε.
4: Γεννήθηκα, χρυσέ μου, γεννήθηκα.
5: Ρωτώ πού γεννηθήκατε.
4: Στην Αθήνα, εκεί.
5: Ετών.
4: Εκεί.
5: Πόσων ετών είστε.
4: Πόσο με κάνετε?
5: Ξέρω εγώ.
4: Όπως ξέρω εγώ. Γράψτε 22.
5: Α, 22.
4: Όχι το 1922, 22.
5: Όπως θέλετε.
4: Τι να σου κάνω, χρυσό μου. Βλέπεις, έπεσε στο δεκαήμερο των εκτόσεων.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 3 ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 5. Σε ρυθμούς Final Four, φυσικά, αυτό το δίωρο δεν είναι καθόλου τυχαίο που δεν ακούτε την άλλη φωνή. Ελπίζω να έρθει και θα το πιει όλο το ποτήρι, όπως έχει πει ο σύντροφος συνάδελφος Νίκος Σταματέλος μέχρι τέλους. Ελάτε να πειραχτούμε όλοι μαζί δηλαδή, αυτό θα γίνει τώρα μέχρι το βράδυ, μέχρι την Κυριακή ίσως. Έχει δίκιο ο βραχνός μου, πόσο πολύ κθάς έχει πάει στο Καραϊσκάκι, παιδιά. Από ένα τέταρτο έφυγε ο πρώτος ερυθρόλευκος σειρμός. Αναχώρησε το πρώτο τρένο που μεταφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού προς το σταθμό Ειρήνη από το γήπεδο Καραϊσκάκης. Θα πάρουμε και μία γεύση από όσα έγιναν πριν από λιγάκι. Σε λίγο θα βρούμε τον Νίκο Μαλλιαράκη, ο οποίος είναι από πολύ νωρίς. Έχει πάει 2-3 ώρες νωρίτερα πριν την ώρα συγκέντρωσης, γιατί υποτίθεται ότι η ώρα συγκέντρωσης ήταν στις 3. Νομίζαμε ότι είχες πάει στο Καραϊσκάκι. Για να χαιρετήσεις τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Για να χαιρετήσω τα παιδιά.
0: Και να τους πεις καλή επιτυχία.
1: Και να με χαιρετήσουν γενικώς.
0: Λοιπόν, έχει ανοίξει εντωμεταξύ, αφού σας είπαμε ότι έφυγε ο πρώτος ερυθρόλευκος σειρμός.
1: Καμιά πλατφόρμα έχει ανοίξει.
0: Έχει ανοίξει
1: για τον πικραμένο βάζελο, τι.
0: Ο σταθμός του μετρό στο Θησίο έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση η Στασή. Κλειστός όμως παραμένει ο σταθμός του ηλεκτρικού στο Φάληρο, να το ξέρετε. Οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, όσο θα διαρκεί δηλαδή η αναχώρηση των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχουν στήσει ένα γλέντι ήδη, όπως αντιλαμβάνεστε, την ημέρα τους. 6 ώρα και 9 ο ισπανικός ημιτελικός.
1: Σωστά. Για τον πρώτο ημιτελικό πάντως, επειδή ήρθα το κέντρο τώρα, γιατί έχει λίγο κίνηση, είδα πάρα πολλούς Τούρκους. Πάρα πολλούς Τούρκους.
0: Πού να βλέπεις τι γινόταν στο Καραϊσκάκι.
1: Ξέρω τι γίνεται στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω, είδα πάρα πολλούς Τούρκους, οι οποίοι ήταν σκόρπιοι. Πήγαιναν δεξιά-αριστερά, σαν να μην ξέρουν που πηγαίνουν.
0: Okay.
1: Πολύ φοβάμαι ότι όλοι αυτοί θα τους αφήσουν κάπου στο κέντρο. Δεν θα μπουν στο άκρο στο τέλος. Τους έχουν πει σε 5 λεπτά θα είσαι εκεί, μην ανησυχείς.
0: Δεν μας έχει φτάσει ακόμη το υλικό από τους Τούρκους. Μας έχει φτάσει το άλλο υλικό όμως.

0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ρυθμική, ρυθμική.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πάντα όταν παίζουμε τέτοια φορά, μην βρίζουν κάπου εντωμεταξύ.
0: Ε, καλά. Ειλικρινής. Είναι πολύ πιθανό.
1: Skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, λέτε ό,τι θέτε σήμερα, τα πειράγματα ευπρόσδεκτα, είναι η μέρα αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε ο Άρης το πρωί, γιατί δεν το έχω αυτό. Πόσοι τόνοι μπύρας έχουν ήδη παραγγελθεί.
0: Α, αυτό είναι ένα θέμα.
1: Για
0: πάτε, ναι.
1: Σήμερα και μέχρι την Κυριακή.
0: Πώς το ψάξε ο Άρης αυτό.
1: Δεν διανοείστε.
0: Πώς το ήρθε
1: πέπεσε
0: το Άρη.
1: Τώρα σε κάποια στοιχεία προφανώς.
0: Πώς το ήρθε το Άρη αυτό, για πες και τι, είναι πολύ, ε.
1: Πολύ.
0: Σε όλα τα μπαρ της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά προφανώς. Εντάξει, παιδιά. Στο γήπεδο δεν να πίνεις πολύ μπύρα, δεν αξίζει. Συνήθως η μπύρα στο γήπεδο είναι νερό και δεν αξίζει και το μόνο που προκαλεί είναι ένα πράγμα. Τίποτα άλλο. Ούτε δροσίζεις ούτε τίποτα. Απλά ψάχνεις να βρεις που είναι. Όλη την ώρα. Και απλά λες, όχι τώρα, όχι τώρα, τώρα είναι ο αγώνας. Δεν γίνεται, όχι τώρα, όχι τώρα, είναι ο αγώνας. Και κάποια στιγμή σκάς. Δεν γίνεται.
1: Έχεις επιλέξει τελικά σήμερα να δεις τον αγώνα με μόνος σου στο σπίτι, που είναι πάρα πολύ πιθανό να το έκανες αυτό, να κλεινώσουν σε ένα δωμάτιο και να το βλέπεις μόνος σου, να το ζεις όλο, όλο.
0: Μαρία μου, εγώ είμαι κοινωνικός.
1: Από πότε, από σήμερα.
0: Από πάντα.
1: Από τώρα, 3 και 4.
0: Πες του Βράχνου να μην γελάει. Δεν καταλαβαίνει γιατί γελάει ο Βράχνος.
1: Είμαι ένας άνθρωπος. Να κοροϊδέψεις τους φίλους σου.
0: Είμαι ένας άνθρωπος ψυχή της παρέας. Και επειδή είμαι ψυχή της παρέας, θα είμαι σε παρέα.
1: Σήμερα πάντως συνάδελφοι, φίλοι που μου έστελαν διάφορα μηνύματα, μου είπαν ότι από τις 6 το πρωί δεν βλέπεσαι.
0: Δεν υπάρχει αυτό που έχω τραβήξει.
1: Και δεν ακούγεσαι.
0: Όχι, μια χαρά βλέπουμε και μια χαρά ακούγομαι, αλλά δεν υπάρχει αυτό που έχω τραβήξει.
1: Νομίζω ότι έχουν θυμηθεί. Μια μουτσούνα μέχρι την απόλυτη.
0: Την έχω αυτή τη μουτσούνα. Ναι. Αλλά έτσι την είχα πάντα. Αλλά σήμερα είναι και μια μέρα λίγο δύσκολη. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ότι με έχουν θυμηθεί όλοι.
1: Ναι,
0: όλοι λίγο. Έχουν περάσει από δίπλα μου, όλοι έχουν περάσει από δίπλα μου και μου κάνουν σχόλια. Όλοι!
1: Δεν ξέρω αν έχει μοιραστεί ο συνάδελφος Νίκος Μαλιαράκης, ο οποίος έχει πάει από τη μία η ώρα, παρακαλώ, στο Καραϊσκάκι.
0: Είναι κανονικός άνθρωπος, είναι.
1: Δεν ξέρω αν το μοιράζεται. Θα το ρωτήσουμε τον συνάδελφο.
0: Καλά, εκεί δεν μπορεί να μοιραστεί και πολύ εύκολα.
1: Γιατί τώρα έχουμε χωριστεί στα δύο. Είναι εκείνοι οι οποίοι λένε, εκείνοι που θέλουν και ανυπομονούν ο Ολυμπιακός να κερδίσει, και είναι και οι άλλοι που ανυπομονούν ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει. Για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Νικό, γεια!
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, Νικό?
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ πάντως προσυπογράφω το ρεπορτάζ του Άρη σε σχέση με την πύρα. Δηλαδή το βλέπουμε να συμβαίνει από πολύ νωρίς εδώ πέρα στο σταθμό του Φαλήρου, όπου έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος.
1: Πήρα και βρώμικο, Νικό.
2: Βρώμικο όχι ακόμα, δεν θα το έλεγα. Αλλά μπύρα.
1: Και μπύρα, την πήρε, Νίκο.
0: Πήρα. Έχει ζέστη πολύ.
2: Είναι νωρίς ακόμα, έχει ζέστη. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα και θα είναι και μακρά η συγκεκριμένη μέρα. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται εδώ περίπου από τις 11-12 που βρεθήκαμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνω από την εισαγωγή του Μαλιαράκη, μάλλον ζορίζεται.
0: Ζορίζεται λίγο, ναι.
2: Όχι.
0: Όχι λόγω ζέστης, ναι.
2: Όχι. Αυτή τη στιγμή επιβάζονται και οι τελευταίοι φύλαθλοι του Ολυμπιακού Σημούς με προορισμό το ΑΚΑ. Είναι σειρμοί οι οποίοι είναι αποκλειστικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Δεν θα κάνουν άλλες τάσεις. Ο τερματικός τους σταθμός είναι στο ΑΚΑ, στον σταθμό Ειρηνή. Αντίστοιχα και οι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σταθμό Στισίου από τις 12 και είχαμε την αναχώρηση των σειρμών περίπου τις 2 το μεσημέρι. Αυτοί θα σταματήσουν την εραδιότητα σε διαφορετικούς σταθμούς, λοιπόν, προκειμένου φυσικά να αποφευθούν.
0: Και να περπατήσουν μέχρι το κλειστό. Ναι, σωστό. Πάντως, Νίκο, είδα τώρα εγώ που ερχόμουν, γιατί ήρθα τελευταία στιγμή, γιατί έχει πολλή κίνηση. Είδα και φίλους του Ολυμπιακού να περπατάνε εδώ πέρα μπροστά από τον Sky. Δηλαδή, τώρα, πριν 10 λεπτά, λογικά θα προλάβουν αυτοί. Μάλλον θα προλάβουν να μπουν στα τρένα. Αλλά είδα και πολλούς Τούρκους που είναι στο κέντρο με μπλούζες της Φενέρ, οι οποίοι δεν ξέρω πώς θα πάνε, μάλλον μεταξύ.
1: Ο Τάκης λέει τώρα, είμαι επί της Κηφισίας, μόλις πέρασα από το υπόγειο του Σκατεχάκη. Παιδιά είναι όλοι τρελαμένοι, κορνάρουν και πάνε προς τα πάνω.
2: Και επειδή μίλησα πριν λίγο με τον Γιώργο τον Πρωτοφθάλτη, ο οποίος απευθύνεται προς το ΑΚΑ, είναι τρομερή κίνηση. Μου έλεγε ότι δεν ξέρω αν θα προλάβω να φτάσω. Ας πούμε, το GPS συνεχώς αυξάνει. Πολλοί έχουν επιλέξει να πάνε και με ίδια μέσα.
0: Πώς είναι για το ΑΚΑ τώρα?
1: Ναι, είπε ο Νίκος, μίλησα με τον Γιώργο Πορτοσάλτη και για ένα δευτερόλεπτο άκουσα, μίλησα με τον Πορτοσάλτη και λέω πάει ο Πορτοσάλτη στο ΑΚΑ, παιδιά.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Να πούμε για τα μέτρα, ότι είναι πολύ αυξημένα καθ' όλη τη διάρκεια του τριμέρου, τόσο στο ΑΚΑ, τους γύρω δρόμους, όσο και στα σημεία από τα οποία μεταφέρονται αυτή τη στιγμή οι οπαδοί. Επιχειρούν 4.500 αστυνομικοί, τον ΜΑΤ, τη ΣΟΠΚΕ και τις άμεσης δράσης. Έχουμε 600 κάμερες, είδαμε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τα οποία κάνουν σωματικούς ελέγχους. Το Telecom Center έχει κτηθεί επιχειρησιακό κέντρο με ζωντανή εικόνα από drones, τα οποία θα πετούν σε όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος.
1: Νίκο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η καρδιά τώρα της Αθήνας χτυπά στο ΆΚΑ, όπως καταλαβαίνετε. Και έχω κάποια μηνύματα, θα στα διαβάσω εντάχει χαιρετώντας τον Νίκο.
0: Νίκο,
1: οποία θέλουμε να απαντάς μονολεκτικά.
0: Ναι.
1: Ηλίας, γεια σου, παιδιά, έχετε ήδη φορτσάρει από ό,τι βλέπω. Γιάννη, θα μας δώσει μια ευχή για τον ημιτελικό, λέει ο Ηλίας.
0: Όχι, καμία ευχή. Εκτός αν είναι Φενέρ.
1: Ωραία. Πονάτε βαζελάκια, την Κυριακή στην κορυφή θα είμαστε τα γαβράκια.
0: Κάτσε να φτάσει μέχρι την Κυριακή και μετά τα συζητάμε όλα. Ναι.
1: Ο Αστέριος, να κλείσουν όλοι οι σειρμοί της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης από τη στιγμή που δεν παίζει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, ούτε που μας νοιάζει.
0: Δίκιο. δίκιο.
1: Γιάννη, τι ώρα παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Α, ξέχασα. Είστε οι επίσημοι οικοδεσπότες, δίνετε τις πετσέτες.
0: Εμείς βάλαμε το γήπεδο. Εσείς βάλετε την όρεξη.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Το κρεβάτι ο ένας με άλλον.
1: Μη το φοβάσαι, δώσ' το λίγο ακόμα.
0: Δεν ήξερα.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Δεν ήξερα που ερχόμουν σήμερα.
3: Μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Το κρεβάτι ο ένας με άλλον μοιράστηκε.
1: Είδες το μήνυμα του Τεό, Βραχνέ, και το στείλες. Γιατί λέει αφιερώνω στον Κολοκύθα το τραγούδι της Κατερίνας.
0: Είναι το τραγούδι σήμερα. Το δικό μας το σπίτι σε γάβρος νοικιάστηκε. Έτσι είναι το σωστό, έτσι το τραγουδάνε οι ίδιοι. Οπότε
1: δεν
0: μια
1: έχει σημασία.
0: Να, μια χαρά είναι. Μια χαρά.
1: Το νοικιάσατε.
0: Ναι,
1: αυτό
0: για λίγο.
1: Σημασία.
0: Για λίγο, για δύο ώρες.
4: Ποιο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις.
1: Θέλω πάρα πολύ να μοιραστείτε το τι έχετε οργανώσει για σήμερα. Πάω να πω για απόψε, αλλά ο αγώνας είναι στις 6.
0: Σε
1: 2,5 ώρες. Και στις 9 έχουμε τον Ισπανικό πια ημιτελικό. Φενέ Ρεάλ, για να δούμε ποια θα
0: Ρεάλ
1: είναι.
0: Ποιο...
1: Ορίστε,
0: Ρεάλ Βαλένθια.
1: Τι είπα εγώ.
0: Φενέ Ρεάλ, δεν πειράζει, θα πει σιγά.
1: Είχε
0: στο μυαλό στο πρώτο ημιτελικό, ναι.
1: Συγγνώμη. Ρεάλ Βαλένθια, σωστά. Να περάσετε πολύ ωραία, να το ευχαριστείτε και όχι πάρα πολύ ένταση. Όλοι. Όλοι. Υπάρχει στα αλήθεια κάποιος που μπορεί, ας πούμε, να είναι Παναθηναϊκός τώρα και να λέει ότι ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Κανένας.
0: Όχι, άκουγα κάτι.
1: Δεν το πρωί.
0: Καλή επιτυχία στον. Ναι, και λέω ότι μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Μην γυριαλιόμαστε. Γιατί άμα ήταν ο Παναθηναϊκός μόνο και ο Ολυμπιακός ήταν απ' έξω, τι θα λέγανε. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Έλα μόνο τώρα.

0: Πρίσκο κάνει πολύ εύστοχο σχόλιο. Τους Τούρκους αστυνομικούς τι τους θέλουν. Τούρκοι είναι. Έτσι συμβαίνει πάντα. Όταν πηγαίνουν 4-5 χιλιάδες Τούρκοι σε μια άλλη χώρα, όπως και το ίδιο με Έλληνες, πάνε και Έλληνες αστυνομικοί. Και εδώ είναι και Τούρκοι αστυνομικοί. Ναι, δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν τους φυλάνε μόνο Τούρκοι. Είναι και Τούρκοι μαζί. Για να έχουν την επικοινωνία, να βλέπουν ποιοι είναι γενικώς, τι πρόσωπα είναι αυτά. Εμείς που να ξέρουμε. Και ο Θωμάς ο Καραγιάννης είναι ο απόλυτα επίκαιρος και βάλτε το τώρα όπως είσαι, γιατί μιλάει για το αυριανό ΟΑΚΑ. Λέει: παιδιά, συγγνώμη, καλησπέρα και εγώ είμαστε. Ρώτησα και χθες, θα τους ξαναδούμε και σήμερα. Θα ρωτήσουμε τη Σούζη σε λίγο. Αλλά τι θα γίνει αύριο με τους Maiden? Αύριο οι Maiden παίζουν κατά τις 8.30. 8.30 λένε, μωρέ, και σιγά βγουν 8.30.
1: Θα πας, Γιώργο. Εννοείται, συγγνώμη, Γιώργο. Τι είναι.
0: Άρα,
1: αυτό που
0: ο
1: είπα.
0: Ο Βραχνός θα είναι βράχνιασμένος για μία εβδομάδα ακόμη. Ερώτηση: όταν λένε 8.30 ώρα βγαίνουν συνήθως τα μεγάλα συγκροτήματα?
1: 9.30.
0: Ε?
1: Τι? 10 παρά τεταρτό.
0: Α, τόσο κοντά. Α, άμεσα δηλαδή.
1: Α, τόσο γρήγορα.
0: Άρα καλά λέει ο άνθρωπος, 8.30 ώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι εκεί μέσα, ναι.
1: Ο Γιάννης λέει: μην είστε χάριστη, σήμερα γράφεται ιστορία. Γίνεστε η πρώτη ομάδα παγκοσμίως που διοργανώνει Final Four στο σπίτι της και οι παίκτες της θα πληρώσουν εισιτήριο για να μπουν να το δουν.
0: Εντάξει. Είναι πολλές άλλες ομάδες που έχουμε πάρει εμείς τα ευρωπαϊκά. Έλα, πάμε.
1: Ωραίο, είναι ωραίο.
0: Maiden.

0: kids too.
1: Πάνω σε αυτό θέλω να σου θέσω μερικά ερωτήματα. Πρώτον, σήμερα βλέπεις Final Four, θα δεις Final Four σαν μπασκετόφιλος ή σαν πονεμένος Παναθηναϊκός?
2: Σαν μπασκετόφιλος που θα θέλω να κερδίσω καλύτερος.
1: Αν περάσει ο Ολυμπιακός τελικό, θα το αναγνωρίσεις ανοιχτά ή θα ξεκινήσεις διαιτησίες με ένα μεναλά κλπ?
2: Θα το αναγνωρίσω ανοιχτά.
1: Πόσο δύσκολο είναι να παραδεχτείς ότι ο Ολυμπιακός έχει γίνει ευρωπαϊκή δύναμη πια?
2: Ο Ολυμπιακός δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη όσο ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει μόλις 3 ευρωπαϊκά. Όταν φτάσει στα 7, το συζητήσουμε.
1: Σαν μπασκετι... Εν τω μεταξύ, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, τι μας έδειχνε 8. Έκανε λάθος.
2: Πήγαινε ένα μπροστά.
1: Έκανε την κίνηση με τα χέρια του και καλά ότι εμείς έχουμε πάρει.
2: Πήγε στο ευρωπαϊκό δίπλα και συναντήθηκε με τον Ποντίρογκα κτλ.
1: Ναι. Έκανε λάθος.
2: Ναι, 7 έχουμε πάρει μόνο.
1: Okay. Θα ήταν φέτος το 8ο.
2: Αν το παίρνα.
1: Σαν μπασκετικός άνθρωπος, τι ζηλεύεις περισσότερο από το φετινό Ολυμπιακό?
2: Παίκτη συγκεκριμένος, ότι είναι ομάδα βασικά.
1: Ποιο παίκτη?
2: Το Βεζένκοβιτς, πάντα.
1: Αν έπρεπε να δώσεις ένα credit στον Μπαρτζόκα, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Ότι είναι καταπληκτικός προπονητής, αλλά στα υπόλοιπα δεν παλεύεται. Έχει φτιάξει μια κανονική ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Και είναι κανονικός προπονητής και σοβαρός προπονητής. Και έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα τον Ολυμπιακό, αλλά στα υπόλοιπα δεν πάει κάτι στο τραπέζι μαζί του.
1: Σαν Παναθηναϊκός, θα προτιμούσες μια Ευρωλίγκα κερδισμένη, μια ακόμη Ευρωλίγκα κερδισμένη από τον Παναθηναϊκό, ή 5 χρόνια χωρίς να πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο Final Four?
2: Μια ακόμα Ευρωλίγκα κερδισμένη από τον Παναθηναϊκό.
1: Σου έλεγαν πριν κάποιο καιρό ότι ο Ολυμπιακός θα έπαιζε σήμερα Final Four και εσύ θα καθόσουν να το δεις από το σπίτι σου.
2: Το έχω δει το έργο, το έχω πει πολλές φορές.
1: Θα το πίστευες?
2: Ότι είναι πολύ κακό αυτό. Πολύ κακό.
1: Πηγαίνουμε μια βολτίτσα έτσι όπως είμαστε. Σταγόντως.
2: Να περάσει και η σημερινή μέρα.
1: Μέσα από την ψυχούλα. Να περάσει και η μεθεπόμενη.
2: Η σημερινή να πέρασει.
1: Αν όλα πάνε καλά.
2: Η σημερινή να πέρασει.
1: Συναντάω τώρα στο ασανσέρ συνάδελφο, ο οποίος μου λέει να σου πω κάτι. Δεν ζητάω πολλά. Ας περάσει σήμερα. Να μην το σηκώσει, μόνο αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, να τελειώσει από σήμερα κλπ. Ας περάσει ένα Σαββατοκύριακο μαύρο. Αλλά γίνεται να μην το σηκώσει την Κυριακή?
2: Όχι, εγώ θα προτιμούσα να τελειώσει σήμερα. Και μετά να δούμε πολύ ευχαρίστηση τον τελικό.
1: Χόντο, μπορώ να πάω μια βόλτα?
2: Φυσικά, εσύ δεν πας χόντο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι σήμερα, όμως έχει γίνει τελικά σήμερα.
1: Αυτή την εβδομάδα κάτι λοιπόν στα Χόντο Center θα βρούμε, κυρίες και κύριοι, την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Χόντο Center σε κάθε γειτονιά, πολύ κοντά στο σπίτι σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τρεις εργενίδες.
6: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
11: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
10: Δηλαδή αντέχει.
11: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
18: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια.
20: Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
20: Ρυθμιστή σε...

0: Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Χαραμαγκά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή του ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Η στάση ενημερώνει πως με εντολή της αστυνομίας άνοιξε ο σταθμός της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ Θησίο, κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάληρο. Και οι Σερμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Στις 9, στον δεύτερο ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόφαση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για χρήση ναρκωτικών ουσιών από πρόσωπα της Showbiz πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Η έρευνα βασίστηκε σε καταγγελίες και ψηφιακό υλικό και αφορά 25 διάσημα πρόσωπα, ηθοποιούς, τραγουδιστές και δημοσιογράφους για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα προσαγωγής. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Τι θάρρες έχετε!
3: Εσύ με δουλεύεις, δε.
2: Με δουλεύεις! Δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα. Ηλεκτρικά ήδη πουλάμε, ηλεκτρικά! Μα και εγώ για ηλεκτρική κιθάρα ήρθα.
3: Δεν έχουμε εκεί, δεν έχουμε.
2: Δηλαδή, εσείς μόνον ηλεκτρικά ήδη έχετε εδώ μέσα.
3: Έλα εδώ ρε μπουζούκι να σου πω.
4: Η κυβέρνηση αποφάσισε να συνταχθεί απολύτως με τις απαιτήσεις της κυρίας Μέρκελ.
5: Πρέπει με ετοιμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο.
6: Δεν έχουμε πει ποτέ, φαντάω στον κύριο Τζαμτζή, ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ πέρα. Θα πάμε σε λίγο στο ΆΚΑ να βρούμε τον Νίκο Σταματέλο σε πολύ λίγο. Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα για τη δεύτερη ώρα. Και φυσικά πάντα το βλέμμα μας εννοείται στο Final Four. Να πούμε ότι ανεβαίνοντας στο Κηφισό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ από το Φάληρο μέχρι και την Αχαρνών και κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε πριν από λίγο πόσο θέλει από εδώ για να πας στο ΆΚΑ. Ας πούμε, θέλει μία ώρα τουλάχιστον. Το κέντρο είναι δύσκολο γενικώς.
1: Μία ώρα λέει το GPS.
0: Το GPS, ναι.
1: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που πολλές φορές πηγαίνεις και το GPS ενώ πηγαίνεις. Ναι, ναι, ναι.

0: συντονίσει τόσο δρόμο, σου λέει γουστάρει. Λίγο παραπάνω.
1: Και γουστάρει το GPS. Βάζει και δεκαλεπτάκια ακόμα. Κίνηση επίση στην Αττική Οδό από Ανθούσα προ Μαρούση. Και επίση παραλιακή πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Και προ Φάλιρο. Δεν έχω διαβάσει τα τελευταία μηνύματα.
0: Όχι απλά έχει κίνηση στον Κηφισό. Εγώ προσωπικά έχω ξεχάσει από πού ξεκίνησα και πού.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας,
1: γεια σας. Ναι, από το κέντρο με έβγαλε και από το κέντρο ήταν χειρότερα. Δηλαδή, επειδή αυτό που σου λέει πιο γρήγορα θα πας από το κέντρο, αλλά αυτό που λες. Κάθε λίγο και λιγάκι έβαζε 5 λεπτά και έβαζε 5 λεπτά. Λέει, δεν φτάσω ποτέ.
2: Στο σπίτι μου λες να φτάσω σήμερα.
1: Θα φτάσει.
2: Α, εντάξει.
1: Θα έχουν φύγει όλοι.
0: Ευτυχώς που δεν μένει στα βόρεια.
2: Ναι, όχι, ευτυχώς.
1: Όχι, αλλά το Καλλιμάρμαρο φεύγουν οι Ισπανοί σήμερα. Θα έχει λοιπόν άλλη λεωφορεία.
0: Χαιρέτα τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ισπανοί. Και Ρεάλ και Βαλένθια. Από το Καλλιμάρμαρο
2: πρέπει να πάω κάπως αλλιώς, να πάω από μέσα.
0: Δώσε την εναλλακτική με βάση την εικόνα που βλέπει τώρα.
1: Εναλλακτική τώρα.
2: Εγώ συνήθως πάω από μέσα από τα στενά.
1: Από το πρώτο πάω πίσω, ε.
2: Ναι, ναι. Συνήθως.
1: Το πρώτο, ναι. Αλλά το μέτς, πίσω,
2: και όταν, όταν έχει πολλή κίνηση και εκεί πάω πιο πάνω ακόμα και πάω από τη Φιλολάου. Ναι.
0: Ο Γιάννης παρότι είναι Ολυμπιακός και μας στέλνει τώρα από την Κέρκυρα ο αγαπημένος μας Ναυαγωσός.
1: Γεια σου, Γιάννη μας.
0: Λέει ρε παιδιά, ειλικρινά φτάνει το πείραγμα στο συνονόματό μου. Έχει πονέσει η καρδιά μου, αν και είμαι Ολυμπιακός.
1: Δεν μπορώ να φανταστεί.
0: Να σου πω κάτι. Δεν παθαίνει τίποτα, Γιάννη. Αλήθεια, δεν παθαίνει τίποτα.
1: Αυτό το αποφασίζει εσύ, πότε παθαίνω κάτι.
0: Και οι φίλοι που είναι.
1: Ο φίλος μου, ο Παντελής Βαλασόπουλος, μας ακούει.
0: Γεια σου, έτσι, Παντελή μας.
1: Από το Βερολίνο.
0: Γεια σου, Παντελή.
1: Μου λέει, σήκω και φύγε. Ρε. Τι είναι αυτά που σου κάνουν σήμερα όλη μέρα το πρωί.
0: Τι ωραία είχαμε περάσει με τον Παντελή στην Κωνσταντινούπολη, ρε παιδί μου. Ναι. Τι ωραία. Γεια σου, Παντελή. Ο Παντελής είναι Παναθηναϊκός.
1: Πολύ.
0: Πόσο πολύ. Σε εσένα.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
2: Ωραία. Περισσότερο, φαντάζομαι. Ωραία.
0: Δεν καταλαβαίνω, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και θα δείτε σήμερα τον αγώνα η Παναθηναϊκή. Γιατί να τον δείτε.
1: Από μπασκετικό ενδιαφέρον.
0: Καλά. Άσου μπακαλιάρους τώρα. Λέω γιατί να τον δείτε.
1: Για να.
0: Και δεν πάτε, ξέρω εγώ, μια βόλτα στη θάλασσα.
1: Να μην τα αφήσουμε όλο πάνω τους. Να βάλουμε και εμείς θετική ενέργεια.
0: Ναι, βουντού. Βουντού, βουντού. Βουντού,
2: βουντού.
0: Να σου πω, ποιος φίλος σου είναι που δεν θα δει φανατικός Ολυμπιακός βαμμένος.
1: Κάβουρες.
0: Που δεν θα δει τον αγώνα.
1: Οι δύο κάβουρες, οι φίλοι μου, είναι φανατικοί Ολυμπιακοί. Φανατικοί Ολυμπιακοί. Δεν πάνε στο γήπεδο για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν αντέχουν να πάνε στο γήπεδο. Ενώ μπορούσαν να βρουν εισιτήρια. Και θα πάρουν τους δρόμους, οι δύο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει.
0: Εννοείς μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Δεν βλέπουν καθόλου. Μόνο αν πετύχει, του στείλει κάποιο μήνυμα, εάν δουν σε μια οθόνη στο δρόμο κτλ.
0: Να δούμε, μην του πιάσει βροχή στο δρόμο, θα μας πει η Χριστίνα τώρα.
1: Για πάμε, Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα.
2: Κοίτα, να σου πω, εδώ στην Αττική, μάλλον έπρεπε ήδη να βρέχει, αλλά δεν βρέχει.
0: Α, ναι.
2: Έχει αυτό. Α, πάει πολύ καλά το πράγμα. Ναι.
1: Έχει ζέστη πολύ, αλλά έχει αυτό το μουντο πράγμα.
2: Το πρωί ήταν με συννεφιά. Αυτό έφταιγε που βασικά η συννεφιά. Ενώ εχθές είχε από το πρωί ήλιο και μάζεψε. Τώρα σήμερα ήταν. Έχουν ανέβει λίγο. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι όλο και κάτι.
1: Μόνη τη τίποτα.
0: Μακάρι να γίνει το ίδιο και αύριο.
2: Και αύριο, μακάρι. Αλλά είναι δύσκολο αύριο. Γιατί είναι το χαμηλό.
0: Τώρα έξω, παιδιά, έχει ήλιο.
2: Έχει ήλιο, το ξέρω ότι έχει ήλιο. Βρέχει στην Πελοπόννησο.
1: Έχει ζέστη και αυτό το μουντοήλιο
2: ναι,
1: όμως.
2: Και έχει καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ναι, ναι. Έχει καταιγίδες στην Πελοπόννησο με την ελπίδα ότι θα έρθει και προς τα δω κάτι της να ξεπήγει, να έρθει και σε εμάς, ίσως να πάει λίγο αργότερα. Δηλαδή αυτό εννοώ. Μπορεί, πρέπει κάτι να βγάλει. Ολόκληρο χαμηλό έρχεται. Τι στην ευχή του Θεού. Πάντα η Αττική είναι ένα θέμα.
0: Δεν είναι τζούφιο.
2: Μακάρι να είναι τζούφιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει τις επόμενες ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ, αργά το απόγευμα μάλλον. Στη συνέχεια, αύριο φαίνεται ότι είναι η μέρα με τις περισσότερες βροχές, αλλά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Και την Κρήτη, όχι ότι δεν θα βρέξει και στις Κυκλάδες, ας πούμε, όλο και κάτι θα βγάλει και εκεί αύριο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και η Κυριακή θα είναι μια λίγο καλύτερη μέρα. Ναι, μάλλον πάλι θα βγάλει απογευματινές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή αυτό εννοώ στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Αλλά θα είναι κάπως λιγότερα και καλύτερα σε σχέση με το Σάββατο. Και από τη Δευτέρα η αστάθεια, πώς το λένε, περιορίζεται, δεν θα σταματήσει τελείως. Και θα ανέβει λίγο και η θερμοκρασία κατά την Τρίτη Τετάρτη.
0: Okay. Όσοι ακούτε τώρα ότι σήμερα ενώ περιμέναμε βροχές δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα, μην παίρνετε θάρετα ότι το ίδιο σίγουρα θα ισχύσει και αύριο.
2: Όχι καλέ, και μπορεί να βγάλει
0: μέρα.
2: Και σήμερα μπορεί να βγάλει. Δεν είναι
0: λέω,
2: τελειώσει.
0: Μακάρι να συμβεί, αλλά εσείς
2: ναι,
0: είστε έτοιμοι για όλα.
2: Ναι.
0: Ας είστε έτοιμοι ακριβώς. Για όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: Χριστίνα. Αυτά λοιπόν,
0: μας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας. Θέλουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Γιατί τα κρύβεις τώρα αυτά.
0: Δεν έκρυψα τίποτα. Σε παρακαλώ.
1: Πες τι τραγουδάκι θα βάλεις.
0: Γιάννη Πάριο τώρα, έτσι. Δεν παίζουμε εδώ.
3: όλα όπως τα αφήσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι.
0: Αυτό τραγουδάτε στους Ολυμπιακούς σήμερα. Όλα όπως τα αφήσεις.
1: Όλα είναι όπως τα αφήσεις, αλλά δεν το πουλάμε το σπίτι, όχι.

0: έρχεται ο Κώστας τώρα και λέει έτσι και χάσουν, θα τους γλεντάμε 10 χρόνια.
1: Δεν λέω κάτι εγώ. Εγώ δεν λέω κάτι.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα είναι Νίκος Σταματέλος από το ΆΚΑ κοντά μας. Δεν τον έχουμε εδώ, γιατί πρέπει να είναι εκεί προφανώς ο Νίκος.
1: Καλά, τώρα, εντάξει, ναι.
0: Θα μας δώσει όλο το κλίμα, εννοείται.
1: Πες μια συγγνώμη στον Ιγνάτιο.
0: Γιατί?
1: Λέει ότι κάτι πρέπει να έχω κάνει εγώ σε εσάς.
0: Στον Ιγνάτιο, έχω πει επί
1: και μας γλεντάει
0: σε επικοινωνία που έχουμε ότι η αγάπη μας προφανώς δεν αμφισβητείται. Αλλά αν δεν σας γλεντήσουμε λιγάκι τώρα, αν δεν παίξουμε τώρα, πότε θα παίξουμε?
1: Θα βάλεις και το πολύ όπως είναι πυπλωμένο.
0: Καλά,
1: με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο.
0: Μου δώσεις φανταστική ιδέα. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι.
0: Και
1: αλλά
0: σκέφτες.
1: Για πόσο νομίζεις θα παραμείνω άνθρωπος?
0: Τι είναι, τι είναι αυτή τη στιγμή σωστό να παίξει? Είναι το πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Μετά τις διαφημίσεις.

0: νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
21: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια. Sunday
20: morning. Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
22: Εγώ πώς σας φαίνομαι τώρα?
23: Χαριτωμένος.
22: Αλλά βλάξ.
23: Πιθανόν.

0: Λοιπόν, τάξαμε τραγούδι. Όχι αυτό που ακούτε, αυτό που έρχεται. Και μπαίνουμε απευθείας. Είσαι έτοιμος, Γιάννη?
1: Το αφιερώνεις σε κάποιον?
0: Στο Σταματέλο που είναι στο ΆΚΑ.
2: Πωλείται και το σπίτι μου.

0: Και όσο...
1: Εδώ κολλάει το Ηλία, ρίχτω.
0: Και όσο όσο ρε Γιάννη, ναι, δηλαδή τα παρατάς τόσο εύκολα.
1: Δεν πουλάμε τίποτα. Αλλά έπρεπε να παίξει ο Ολυμπιακός μόνος του Άκα για να βάλουμε τραγουδάρα στην εκπομπή.
0: Νίκο. Νίκο, εκείνος το παρήγγειλε αυτό που ακούς.
2: Το ίσκι που τόκεται.
0: Ορίστε.
1: Μέσα μας, Νίκο, μέσα μας.
0: Νίκο Σταματέλος από ΆΚΑ, παρακαλώ. Τρως τρελό γλέντι από Αντεπλή, Χωριανόπουλο.
1: Να σηκωθώ να φύγω, αυτό λέτε. Να σηκωθώ να φύγω. Αυτό που λένε.
0: Η πίεση είναι από παντού, Γιάννη μου, σήμερα. Έλα, Νικόλα, τι γίνεται εκεί.
2: Πειράζουν όλοι το Γιάννη.
0: Ναι, άστα να πάνε.
2: Γιατί.
1: Μόνο τα φανάρια δεν έχουν σηκωθεί να με πειράξουν.
0: Μου στέλνουν οι φίλοι, μου στέλνει τώρα η Τόνια, ξαδέρφη μου, καταλαβαίνει.
1: Γεια σου, Τόνια μου.
0: Πουλάς και την καρέκλα σου στο ΆΚΑ.
1: Την καρέκλα, είναι σπίτι η καρέκλα. Θα την επιστρέψω αύριο το πρωί.
0: Ή Δευτέρα μπορεί.
1: Όχι, αύριο το πρωί θα την επιστρέψω.
0: Μπορεί και αύριο Δευτέρα.
1: Άκουσε με Δευτέρα, αύριο θα είναι.
0: Έλα Νίκο.
2: Επειδή τρώγεται και δεν μπορώ να πω τι τρώγεται. Τώρα θα τα ακούσει, δεν γίνεται. Κανόνισε. Δευτέρα να είσαι εκεί, ε.
1: Θα είμαι εδώ, πάντα είμαι εδώ.
2: Εντάξει. Εγώ σου έχω πει το μικρό ποτήρι θα το πιει μέχρι τέλου.
1: Ο φίλος μας ο Ουγγαρέζος λέει άσε μας ρε Τόνια. Ο Ουγγαρέζος άσε μας ρε Τόνια. Γεια σου Δημήτρη μου. Τι να κάνουμε Δημήτρη, πονάμε.
0: Και μου στέλνει τώρα ο κύριος Χαλιορής,
1: ναι.
0: Ο γενικός διευθυντής του ΆΚΑ και μου λέει πόσες φορές έχετε πει τη λέξη ο ΆΚΑ. Λοιπόν ο κύριος Χαλιορής επίσης, συγγνώμη Νίκο, μας ενημέρωσε ότι αύριο Iron Maiden 8:35 θα είναι στη σκηνή.
1: Να και
0: να ξέρετε διαφέρον. Όλοι οι φίλοι που θα πάτε στη συναυλία. Έλα Νίκο.
2: Θα επισκεφτούμε το ΆΚΑ και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Δεν θα πάμε στο Iron Maiden γιατί υπάρχει Final Four.
1: Ωραία.
2: Και ευελπιστούμε να έρθουμε και αύριο δηλαδή για τις συνδέσεις των προπονητών του τελικού.
1: Δεν σε κόβω. Για πες.
2: Εντάξει. Συνέχισε αυτό το βιολί.
1: Έλα, μου αρέσει, πειράζω. Είναι η άμυνα μου, τι να πω κι εγώ.
0: Προτιμάς να χάσετε, ρωτάει ο Απόστολος, με 40 πόντους διαφορά. Να, συγγνώμη, να χάσει ο Ολυμπιακός με 40 πόντους. Ή με ένα buzzer beater ενός πόντου.
1: Σήμερα ή την Κυριακή.
0: Σήμερα.
1: Δεν με νοιάζει. Αρκεί να χάσει.
2: Αρκεί να χάσει. Να μην χάσει καθόλου.
1: Ναι. Ο Νίκο θα μην χάσει καθόλου, αλλά εγώ αρκεί να χάσει, δεν με νοιάζει.
2: Καλά, ναι. Φαντάζομαι όμως το buzzer beater πάντα πονάει περισσότερο.
1: Πονάει, το ξέρει εσύ άλλωστε. Ναι. Για πες ρε Νίκο, τι γίνεται.
2: Εσύ. Μην μου το παίζει άνετο.
0: Έχουν αρχίσει και παίρνουν θέση, όχι ακόμα.
2: Μόλις τώρα, πριν από δύο λεπτά, άνοιξαν οι στήρες και κάνουν την εμφάνιση τη η πρώτη οπαδή. Είναι δύο παδί της Φενέρ, τρεις και όλοι οι υπόλοιποι είναι όλοι. Άρα,
1: από ποια πλευρά κάθονται οι φίλοι του Ολυμπιακού?
2: Όπως δείχνει η κάμερα αριστερά, παντού είναι. Αλλά ο κύριος Σόγκος...
1: Θα είναι παντού, ναι. Θα είναι παντού σήμερα, ναι. Μη μου το θυμίσεις κάθε φορά, παντού και παντού. Δεν είναι παντού. Αριστερά είπες, ναι.
0: Το κόκκινο με το πράσινο πάντως που είναι η θέση ταιριάζει πάρα
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί απέναντι κανονικά είναι καθή 13 γι' αυτό. Του έχουν βάλει αριστερά, υποτίθεται. Ναι, μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, αλλά αυτή την εικόνα είχα και εγώ, αλλά βλέπω και απέναντι. Γιατί
1: θα έχει τώρα, λογικό, αφού πούλησαν τα εισιτήρια. Ναι.
2: Ναι. Πάντως, ότι θα βρεθεί άνθρωπο δύο ώρες πριν από το Final Four από τον Τζάμπολ να μου πει ότι το κόκκινο με το πράσινο ταιριάζει.
1: Και ποιο το λέει, η φίλη σου.
2: Αν δεν είσαι Καμερούν.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν.
1: Η Πορτογαλία. Ναι,
2: εδώ... ναι μπράβο, η Πορτογαλία.
1: Η φίλη
2: ναι.
1: σου τα λέει αυτά.
0: Εγώ σας κάνω τρελό χάζι, αλήθεια. Mm. Είστε, τι να πω. Η αποστολή του Ολυμπιακού μαθαίνουμε πριν από λίγο αναχώρησε από το ξενοδοχείο για το ΆΚΑ, Νίκο.
2: Ναι, στο ίδιο ξενοδοχείο μένουν όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Είναι το παλιό Χίλτον.
1: Στο Ελίζια μένουν όλοι, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Αναχώρησε τώρα, είπες.
0: Ναι, ναι. Είναι από λίγα λεπτά.
1: Θα αποθεωθεί, γιατί θα είναι όλοι απ' έξω τώρα.
2: Υπάρχει παίχτης της Ρεάλ, ο οποίος είναι εδώ, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο οποίος έχει παραγγείλει σουβλάκι από γνωστή πλατφόρμα, δηλαδή.
0: Α, αλήθεια λες.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, υπάρχει βίντεο.
1: Ποιος παίχτης είναι, λέγε τώρα, έλα, εντάξει.
2: Ποιος είναι γνωστός μας που δεν έχει, ο Γιούρτσεβερ. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
1: Α, ναι, εντάξει, ο Γιούρτσεβερ, ναι.
2: Και έχει κατεβεί.
1: Ο Γιώργος Σεβένα έπαιζε ναι. Άρα ξέρει τα κόλπα.
0: Βλέπω τώρα εικόνα από την Κηφισία στη μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του Ολυμπιακού προς το ΆΚΑ, Νίκο. Ανεβαίνει λαός δηλαδή.
2: Ναι, λογικό είναι. Και δεν φτάνει
0: τα τρένα. Ορίστε. Τρένα, πλοία, αεροπλάνα.
1: Τι να βάλουμε άλλο για να πάει οι φίλοι του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ δηλαδή.
2: Συγγνώμη, έλεγαν για 5 τρένα. Δεν
1: τα πέντε δεν φτάνουν, ναι. Είναι 5.000. Εντάξει, αυτό έλεγα στη Μαρία στην αρχή, επειδή ήρθα το κέντρο και καθυστέρησε γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Έβλεπα πολλούς Τούρκους. Πολλούς όμως, όχι 2-3 έτσι, πολλούς Τούρκους.
2: Ήταν μαζεμένοι στο Θησίο, είπε.
1: Ναι, ναι, γιατί θα ακούσαν το κέντρο. Αλλά αυτοί που ήταν 3 ώρα στο κέντρο ακόμα, στην Ιωσή Πλάγη του, μάλλον κάποιο έχει πει ότι μην ανησυχεί το ΑΚΑ, εδώ είναι 5 λεπτά. Γιατί του έβλεπα πάρα πολύ χαλαρού. Θα σε πάω εγώ μεταξύ, μην ανησυχεί.
2: Με το τρένο.
0: Κάπου βρέθηκαν τώρα εκεί στο ΑΚΑ οπαδοί του Ολυμπιακού με φαν τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Και άρχισαν οι Ολυμπιακοί να του φωνάζουν το όνομα του Τζολάκη.
1: Γιατί φωνάζει το όνομα Τζολάκη, είχα την απορία κι εγώ.
0: Είχε κάνει τρομερό μάτι το 24 στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ακριβώς.
1: Ποδόσφαιρο. Μάλιστα.
2: Βλέπεις τώρα απάντηση που σου έδωσε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ξέχασα και το κόκκινο με το πράσινο. Το ξέχασα και αυτό ήδη.
0: Εγώ βλέπω τώρα τον πώς τον είπατε, Γιούρτσεβεν. Ναι, ο οποίος παραγγέλνει τελείφερη στο ξενοδοχείο. Βλέπω το βίντεο τώρα.
1: Παίζει στον Παναθηναϊκό και ξέρει τα κόλπα. Έχει αμάνα πλατφόρμα ακόμα.
0: Όταν ξέρεις ότι δεν παίζει το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις.
1: Άρχοντας και στο Χίλτον μέσα, στο Ελίζαν μέσα.
2: Εν τω μεταξύ είσαι σε ένα μέρος που μπορείς να φας τα πάντα.
1: Ναι.
2: Και έχει παραγγείλει σουβλάκια. Δεν είναι κακό. Προς Θεού.
1: Ωραίος. Του είχε λείψει, ρε φίλε. Του είχε λείψει το σουβλάκι. Τι κάνουμε τώρα.
0: Οι οπαδοί της Φενέρ, πώς τους βλέπεις, σε τι φάση, Νίκο?
2: Κοίταξε, πρωταθλητές Ευρώπης είναι.
0: Ναι.
2: Πιστεύουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν.
0: Οκ.
2: Και αισιοδοξούν και
1: ψάχνουν. Ομάδα έχουν, μην λέμε και ότι θέλουμε.
2: Ομαδάρα έχουν. Πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι αυτή η δυσκολία όμως. Τώρα τι ακούμε, Νίκο?
2: Είναι από τα μεγάφωνα, παίζει μουσική και μπαίνει σιγά ο κόσμος.
0: Okay.
1: Είσαι στα δημοσιογραφικά τώρα, εσύ, δηλαδή, κανονικά, ε?
2: Ναι, κανονικά.
1: Εκεί λίγο ξέρεις που κάθομαι, λίγο δεξιά κάθομαι, όπως ένα εκεί.
0: Καθώς.
1: Άμα δεις ένα κάθισμα να λείπει, το δικό μου είναι.
2: Δεν λείπει κανένα.
1: Το ξέρω, μου.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις, Νίκο, επειδή του είπες θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους, μπαίνει διστακτικά στα site παντού για να βλέπει τις εικόνες και αυτό που κοκκινίζει σιγά σιγά το ΆΚΑ είναι το πιο δύσκολο από όλα, νομίζω.
2: Κοίταξε, θα έχει περίπου 10.000 φίλους του Ολυμπιακού απόψε και θα έχει πολλούς περισσότερους στην Κυριακή αν όλα πάνε καλά για το τέλο.
0: Λοιπόν, Νίκο μας, καλή δουλειά εσύ, καλή επιτυχία βεβαίως στον Ολυμπιακό.
1: Αν συμβεί κανένα πρόοπτο κάτι οτιδήποτε, χτύπα, να βγούμε έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε, Νίκο μας. Ευχαριστούμε πολύ και μας λείπεις.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου,
0: πάμε
1: Νίκο.
0: Εμείς.
1: Πάμε Honda Center στα γρήγορα. Ζάπολ Γκοτιέ, Κλόε, Calvin Klein και Boss, αρώματα. Μόνο στα Honda Center 35%.
3: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
4: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
5: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
4: Με Noforce.
5: Και Προσταζάν
4: από τη Vogel.
6: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
5: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
16: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
17: Να το, ήρθε.
15: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
14: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, καθώς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Προβλήματα και στην περιφερειακή Ημιτού, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Καρέα. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση του EuroLeague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας άνοιξε ο σιδηροδρομικός σταθμός του Θησίου, κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάλιρο και οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς τάση. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four αναζητώντας την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τηλεκό το βράδυ της Κυριακής. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Αιτία της αποχώρησης, το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανάγεται σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 θετικές ψήφους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει». Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλησης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο τόνισαν πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και ζήτησαν την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μαξίμου για την αντιπυρική περίοδο. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ενημέρωσε για το επιχρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όπως είπε, πρόκειται για πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μετά από αδιαθεσία που ένιωσε κατά διάρκεια της ολομέλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε δύσπνοια ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Άμεσα οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Αλ Αραμπίγια. Σε ποινή φυλάκισης 10 μήνες με αναστολή καταδικάστηκαν από τουρκικό δικαστήριο οι δύο Έλληνες που πρόσφατα άνοιξαν σημαία και πανό μέσα στην Αγία Σοφία με το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος». Είναι ελεύθεροι και θα αναχωρήσουν από τη χώρα. Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την προσαγωγή 25 διάσημων προσώπων όπως ηθοποιοί, μοντέλα, τραγουδιστές και δημοσιογράφοι για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από πρόσωπα της Ζόμπις. Το κλείσιμο ενός μεγάλου ιδιωτικού πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης διέταξε ο Ταγί Περντογάν εν μέσω ακαδημαϊκού έτους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει το κλείσιμο ιδρύματος αν το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει είναι ανεπαρκές. Το εν λόγω πανεπιστήμιο θεωρείται φιλελεύθερο, συμμετέχει στο πρόγραμμα Εράσμους και υποδέχεται κάθε χρόνο Ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές. Η ΠΟΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάσα Ρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2029. Την αποχώρησή του από τη Manchester City επισημοποίησε ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και συνολικά 20 τίτλους. Ωστόσο, θα παραμείνει συνεργάτης του City Group, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Manchester.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Άντε βρε!

0: Με έχετε φάει πραγματικά. Με έχετε φάει από την ώρα που έχω μπει στο στούντιο.
1: Είδες όμως πόσο.
0: Τι σας έκανα δηλαδή.
1: Όχι. Είναι επειδή προσπαθείς να βγάλεις ένα πρόσωπο δικό μου, το οποίο είναι ότι δεν με συμπαθεί ο κόσμος, επειδή είμαι αντικοινωνικός. Ναι, εσύ.
0: Είσαι αντικοινωνικός.
1: Μόνο εσύ. Δεν είμαι αντικοινωνικός. Είμαι η ψυχή της παρέας. Όλοι είναι υπέρ μου. Όλοι είναι υπέρ μου. Ακόμα και γάβρι στέλνουν μήνυμα. Φτάνει λέει με τον άνθρωπο.
0: Η ψυχή το ξέρει. Ότι είναι της παρέας, η δική σου.
1: Ποια παρέα θα μου πει.
0: Okay. Ο Νικόλας λέει. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Κολοκυθά, εάν ψήνεται να περάσει το σκάι, να μου δώσει το εισιτήριό του. Κερνάω φαγητό, δίνω και 500 ευρώ.
1: Δεν ψήναμε, δεν ψήναμε καθόλου.
0: 500 ευρώ έχει ευρώ.
1: Ούτε 2.000 ζητούσα. Τι είναι 500 ευρώ. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε τελώς περιβάλλον, αφού δεν θέλετε. Και επειδή πλησιάζει το καλοκαιράκι και επειδή
1: κάποιοι
0: πολύ κακώς έχουμε στο μυαλό μας ίσως ότι θέλουμε να είμαστε καλύτερη εκδοχή, ας πούμε, του σώματός μας εν ώψη του καλοκαιριού. Και αυτοί έχουμε εξηγήσει άπειρες φορές ότι είναι μια εντελώς λανθασμένη πρακτική. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον εαυτό μας, για να αισθανόμαστε καλά, και το κάνουμε όλο το χρόνο. Είπαμε να φωνάξουμε την εθνική μας διαιτολόγο. Θα έρθει τώρα και εκείνη να μας πει τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι χειρότερα. Γεια σας, κυρία Δρίτσα.
1: Γεια σας, κυρία Δρίτσα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε,
1: κυρία Δήμητρα Δρίτσα?
0: Είμαστε εξαιρετικά. Εσείς πώς είστε?
2: Είμαστε καλά.
0: Ετοιμάζεστε για Final Four?
1: Μπορούσαμε να είμαστε για καλύτερα.
2: Χαλαρώνουμε τώρα. Εμείς χαλαρώνουμε και περιμένουμε.
1: Α, μπράβο. Μπράβο.
2: Περιμένουμε το πρωτάθλημα. Με τον κύριο Κολοκυθά. Οικογενειακό, ω γνωστό.
0: Είστε από εκεί, μάλιστα.
1: Αυτό είναι αλήθεια και περιμένουμε το πρωτάθλημα.
0: Είναι και ο κύριος Θεοδωρόπουλος στην παρέα.
2: Όχι, είναι εδώ στην παρέα ο κύριος Θεοδωρόπουλος και κάνει πολύ υπομονή με αυτά που ακούει.
0: Κύριε Θεοδωρό, γι' αυτό έχει και την ακούστικα μέντικα ο κύριος Θεοδωρό.
2: Για να ακούει καλά.
1: Ξέρει να ακούει.
0: Ξέρει να ακούει σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα. Πάρα πολλά events, γάμοι, βαπτίσεις, αγωνία, να βάλω το φόρεμα που θέλω, να είμαι έτσι ακριβώς όπως θέλω σε αυτή τη σημαντική μου στιγμή. Το πρώτο, φαντάζομαι, που συστήνουμε, Δήμητρα, είναι ψυχραιμία για αρχή.
2: Ναι, είναι ψυχραιμία. Αν δεν έχουμε ξεκινήσει κάτι μεθοδευμένα με κάποιον ειδικό και με παρακολούθηση, να αποφύγουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το να κάνουμε μια δίαιτα express που θα βρούμε στο ίντερνετ, τη δίαιτα του αυγού, κάτι χημικό, κάτι πολύ περιοριστικό που έχει μόνο χυμό, μόνο
1: 10 κιλά, 10 κιλά σε 2 εβδομάδες που λένε αυτά.
2: Ναι, δεν θα τα χάσετε αυτά τα κιλά σε 2 εβδομάδες. Και θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτός μας και μπορεί να φτάσουμε και εκείνη τη μέρα και το φόρεμα όντως να μην κουμπώνει, γιατί μπορεί να έχει κάνει κατακράτηση ενώ περιμέναμε το αντίθετο.
0: Άρα μισό λεπτό, επειδή τώρα μας ακούν οι άνθρωποι και λένε ωραία όλα αυτά που μας λέτε, ξέρουμε ποιο είναι το επιστημονικά σωστό να κάνουμε, αλλά εγώ θα ήθελα σε ένα μήνα από τώρα να έχω κάνει τη βέλτιστη προσπάθεια ώστε να αισθανθώ κάπως καλύτερα. Τι
2: ωραία
0: προτείνουμε εκεί, γιατί αυτό είναι υγιές να το σκέφτεται κάποιος.
2: Πολύ σωστά. 5 γεύματα τη μέρα, φρούτα, λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη, δηλαδή κοτόπουλο, ψάρι, αυγά, γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά και περπάτημα.
0: Πολύ ωραία.
2: Ή γυμναστική.
0: Αυτό, πάμε στη γυμναστική λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι τα γυμναστήρια γεμίζουν λίγο παραπάνω από τον Απρίλιο και μετά, από το Πάσχα και μετά, πόσο μάλλον τώρα που είμαστε στα τέλη Μαΐου. Σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να τρώμε πριν ή μετά το γυμναστήριο, ακούμε άπειρα πράγματα, πάμε να πούμε τα σωστά εδώ.
2: Ωραία, λοιπόν, πριν το γυμναστήριο σίγουρα χρειαζόμαστε έναν απλό υδατάνθρακα που θα μας δώσει ενέργεια για την άσκηση. Πρακτικά αυτό σημαίνει μία μπανάνα, ένα άλλο φρούτο μαζί με μερικά τεμάχια ξηρών καρπών, μια φρυγανιά με λίγο φυστικό βούτυρο, κάτι το οποίο θα μας δώσει άμεση ενέργεια για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην άσκηση. Και μετά το γυμναστήριο χρειάζεται να κάνουμε αποκατάσταση πρωτεΐνης που έχει χαθεί από το μυϊκό ιστό.
0: Δηλαδή τι τρώμε? Τι τρώμε?
2: Δηλαδή χρειάζεται ένα πλήρες γεύμα που μπορεί να έχει, ας πούμε, κοτόπουλο με ρύζι και σαλάτα.
0: Πολύ ωραία.
2: Αλλά να μην το κάνουμε ανάποδα που το κάνει πολλοίς κόσμος. Δηλαδή θα φάω το φαγητό μου, θα πάω στο γυμναστήριο και μετά θα φάω μια μπανάνα για να μην με πιάσουν κράμπες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες τώρα, γιατί όντως και αυτό το κάνουν αρκετοί.
2: Ναι, τελευταία το ακούω συχνά και είναι λάθος αυτό. Το φρούτο το χρειαζόμαστε πριν τη γυμναστική.
0: Το διευκρινίσαμε. Ερώτηση τώρα. Όσοι μας ακούν τώρα, γιατί εγώ θέλω να μιλάμε και στην ψυχούλα των φίλων μας εδώ, των ακροατών μας. Όσοι μας ακούνε και λένε, κυρία Δρίτσα μου, υπέροχα τα λέτε, αλλά εγώ πραγματικά δεν αντέχω να μπω σε μια διαδικασία διατροφής με κοτόπουλα και σαλάτες. Θέλω να μου δώσετε εναλλακτικές.
1: Ναι, γιατί περισσότεροι θεωρούν τη δίαιτα είναι κοτόπουλα, σαλάτες μόνο και πείνα. Και πολύ πείνα.
2: Όταν απευθύνεται σε έναν επαγγελματία, δεν το λόγω διατροφολόγο, οφείλει να σου πάρει ένα ιστορικό. Το οποίο είναι πλήρες και βασίζεται σε αυτά που συνηθίζεις να τρως.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, αν δεν υπάρχει συμπάθεια στο κοτόπουλο, μπορεί να μην μπει καθόλου στη διατροφή. Μπορεί η διατροφή να βασιστεί στο ψάρι, στα αυγά, στο κόκκινο κρέας. Σε άπαχη μορφή του βέβαια, όχι στο παϊδάκι.
0: Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί μία διατροφή με πολλές επιλογές, ώστε να δει και ο διαιτώμενος ή διαιτώμενη τι είναι αυτό που του ταιριάζει και του αρέσει καλύτερα και κάπως έτσι να προχωρήσει.
2: Σωστά. Ωραία. Επίσης πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λένε ότι εγώ βαριέμαι πολύ εύκολα. Και βγαίνει ένα πρόγραμμα διατροφής με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και αυτό στην πράξη, με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αν δεν στα μαγειρεύει κάποιος.
0: Σωστά.
2: Οπότε η ουσία είναι κάπως στη μέση συνήθως.
0: Υπάρχουν όμως αρκετοί άνθρωποι επίσης που, επειδή το πρόγραμμά τους είναι αρκετά βαρύ καθημερινά, μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα μόνο κυρίως γεύμα μέσα στη μέρα και όλα τα υπόλοιπα γεύματα να είναι μικρά σνακ που μπορεί να έχουν μαζί τους ή να τα παίρνουν από το καφέ της δουλειάς τους ή κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό.
2: Ναι, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί, αλλά χρειάζεται ειδικό για να ρυθμίσει τις ανάγκες του.
1: Τι, να έρθετε μαζί μας στη δουλειά δηλαδή, κυρία Δρίτσα?
2: Όχι.
0: Να την έρθουμε μαζί
2: παντού. Δηλαδή, θα χαιρόμουν λίγο κάποιες φορές, αλήθεια είναι, αλλά γενικά όχι, δεν θα ήθελα να έρχομαι στη δουλειά του κόσμου. Είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι.
1: Άρα, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτό που λέει η Μαρία έχει και ουσία, γιατί...
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, παιδί μου. Πολλοί θέλουν να ψωνίσουν απ' έξω, δεν τα φτιάχνουν. Δεν θέλουν να πάρουν ένα σάντουιτς, κάτι να φάνε. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση? Κάτι, για να μην πεινάνε και όλη μέρα.
0: Θα πάρεις βρώμικο από το Καραϊσκάκι απ' έξω, θα πάρεις ένα τόστ.
1: Αυτό λέμε, θα πάρεις ένα τόστ, θα πάρεις ένα σάντουιτς, θα πάρεις μια σαλάτα, θα πάρεις κάτι. Τι κάνεις?
2: Ναι.
1: Γιατί τα έξω δεν είναι πάντα τα πολύ τους υγιεινά.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Συζητάμε μαζί τι του αρέσει, τι συνηθίζει να παραγγέλνει και προσπαθούμε να βρούμε την πιο υγιεινή εκδοχή από τα καταστήματα που ήδη εμπιστεύεται.
0: Τέλεια. Και στις πλατφόρμες μέσω e-food μπορείτε να διαλέξετε.
2: Ναι, και πολλές φορές οι πλατφόρμες είναι βοηθητικές, γιατί και τα πιο σύγχρονα μαγαζιά έχουν και ανάλυση μακροθρεπτικών στοιχείων, οπότε γίνεται ακόμα πιο στοχευμένη η δουλειά.
0: Δήμητρα, ερώτηση. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, το συναντάς στο γραφείο σου σίγουρα κάθε μέρα, που λένε ότι τώρα εγώ έχω αποφασίσει να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου, να τρέξω, να περπατάω, να τρέχω όσο περισσότερο γίνεται, προκειμένου μαζί με τη διατροφή που θα ξεκινήσω να έχω ένα καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να πούμε κάπου εδώ ότι όταν δεν έτρεχες πριν και αποφασίζεις να τρέχεις, όλο αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, ήρεμα, σωστά και οργανωμένα.
2: Ναι, επίσης να καταλάβουμε λίγο το ότι όταν ξαφνικά, ενώ δεν έχουμε συνηθίσει να τρέχουμε ή να έχουμε συστηματικά έντονη άσκηση και αυξημένους καρδιακούς παλμούς στην καθημερινότητά μας και βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία, ο οργανισμός μας είναι ρυθμισμένος και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί εμείς το κάνουμε για άσκηση, γιατί μας κυνηγάνε έτσι.
0: Είναι σαν να σημάνει συναγερμός, ναι.
2: Ναι, οπότε βάζει τον εαυτό σε μια κατάσταση ασφαλής ζώνης, ότι τρέχω γιατί κάτι συμβαίνει, άρα αυτό που μου δίνει για φαγητό, κάτσε να το αποδικεύσω σε λίπος, να δω αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.
0: Ωραία που το εξηγείς.
2: Είναι μια κατάσταση τώρα κάποιου πανικού. Δηλαδή τρέχω γιατί έχω πόλεμο. Τρέχω γιατί είναι κυνηγάν. Γιατί τρέχουμε ξαφνικά εμείς?
0: Να πούμε μια κουβέντα, επειδή γύρω μας πια υπάρχει παντού και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Δεν το κάνουμε, αλλά λέω στην περίπτωση που κάποιοι το κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και θυμούνται πάντα τον εαυτό τους να κάνουν δίαιτες και να προσπαθούν να χάσουν κιλά.
1: Ναι, έχεις μαζί σου δίπλα σου έναν άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος κάθε χρόνο κάνει 1-2 μήνες, μπορεί και παραπάνω δίαιτα.
0: Και πολλές φορές μπορεί να μην φέρνει αυτή η δίαιτα το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο άνθρωπος αυτός. Έτσι λοιπόν, είναι σαν να υπάρχει πια τελευταία στο μυαλό κάποιον ότι υπάρχει και ο εύκολος δρόμος που είναι να κάνω αυτές τις ενέσεις. Έχω δει στη δουλειά μου, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν χάσει κιλά πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς σκόπο, χωρίς να στερούνται το φαγητό και χωρίς στο κάτω-κάτω της γραφής να επηρεάζει τη ζωή τους και η διάθεσή τους από το τι υπάρχει μέσα στο πιάτο.
2: Λοιπόν, μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ωραία γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ περίεκτική. Όπως δεν υπάρχουν βράκοι, δεν υπάρχουν νεράιδες, δεν υπάρχουν και μαγικά ραβδιά.
0: Δεν υπάρχουν νεράιδες.
2: Όχι, Μαρία, δεν υπάρχουν νεράιδες.
1: Τι μαθαίνουμε
0: σε λίγο θα μας πει ότι δεν υπάρχει και ο Βασίλης. Μη διανοηθείς, μας ακούνε παιδιά.
2: Είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα σκευάσματα έχουν από πίσω ένα επιστημονικό τεκμήριο και είναι πολύ καλά σε αυτό που κάνουν. Χρειάζονται όμως παρακολούθηση από γιατρό, από ενδοκρινολόγο, από διαιτολόγο, από γυμναστή. Αν δεν έχεις πάρει απόφαση ότι θα αλλάξεις οριστικά τη ζωή σου και θα το κάνεις μεθοδευμένα και θα εμπιστευτείς πλέον τους ειδικούς σε αυτό που θες να κάνεις, γιατί είναι αδύνατο να τα ξέρεις όλα. Δεν θα έχει αποτέλεσμα και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όλα αυτά πρέπει να πληρείς κάποια κριτήρια για να τα λάβεις. Άλλωστε πλέον χορηγούνται και κρατικά.
0: Μάλιστα.
2: Αν πληρήσεις προϋποθέσεις. Και είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ότι δεν είναι παίρνω, κάνω την ένεση. Τι ωραία, δεν πεινάω, δεν τρώω. Χάνω. Γιατί χάνεις το μυϊκό ιστό.
0: Μάλιστα.
2: Όταν χάσεις το μυϊκό ιστό, σημαίνει ότι χάνεις και το μεταβολισμό σου. Τον διαλύει.
0: Έχουμε.
1: Μία μόνη μια ερώτηση αυτό. Όταν κάνεις αυτό και χάνεις κιλά. Και σε βοηθάει, ρε παιδί μου, να χάσεις κιλά και παίρνεις και στο απάνω σου. Αλλά μετά το κόβεις. Μετά τα ξαναπαίρνεις τα κιλά.
2: Αν έχεις αλλάξει λοιπόν τη στάση σου απέναντι στην τροφή και έχεις εντάξει τη γυμναστική πλέον σαν συνήθεια στη ζωή σου, είναι τρόπο ζωής.
1: Εκεί αλλάζει το πράγμα. Εντάξει, ναι, ναι, σωστά. Ναι.
2: Εκεί μπορείς και να διατηρήσεις το αποτέλεσμα. Αλλά για να το κάνεις αυτό δεν μπορείς να το κάνεις μόνος. Μπορεί να χρειάζεται ακόμα και ψυχολογική υποστήριξη.
0: Άρα και πάλι και αυτές οι ενέσεις να έχουν γίνει και να έχει έρθει το αποτέλεσμα, μετά θα καταβάλεις μία προσπάθεια έτσι και αλλιώς.
2: Για να τα διατηρήσεις, ναι. Γιατί όταν διακόψεις τη θεραπεία η όρεξη θα γυρίσει στα πρώτερα επίπεδα.
0: Σωστά. Λοιπόν, Δήμητρα, επειδή έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, εγώ νομίζω ότι από εδώ και στο εξής πρέπει να είμαστε πιο τακτικοί στην επικοινωνία μας.
1: Να έχουμε μια εβδομαδία επικοινωνία με ερωτήματα.
0: Σήμερα κάναμε μόνο την αρχή με πολύ ενδιαφέροντα βέβαια κομμάτια. Θέλουμε και εσείς να μας στέλνετε και αν κυρία Δρίτσα είστε και εσείς πρόθυμοι να σας τα θέτουμε όλα
2: είμαι
0: αυτά και
2: με πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: Δρίτσα. Καλά.
0: Θες τον κύριο Θεοδωρόπουλο να ακούσει τώρα, μην κλείσετε δηλαδή, γιατί έρχεται ένα κάτι καλό. Ευχαριστούμε πολύ τη Δήμητρα Δρίτσα και ακούστε την τρέλα που επικράτησε στο ΑΚΑ μόλις μπήκε ο Μπαρτσόκας μέσα στο γήπεδο. Εμφανίστηκε πριν από λίγο και ακολούθησε αυτό.

0: Δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν έχει μπει και πάρα πολλοί κόσμος μες στο γήπεδο ακόμα. Αλλά αυτοί που τον πήραν χαμπάρι να μπαίνει, τον αποθέωσαν. Όπως επίσης δέχθηκε αποθέωση και ο Αργύρης Καμπούρης έξω από το ΆΚΑ.
1: Ιστορική μορφή του Ολυμπιακού.
0: Ακούστε τον. Χαρούμενοι είναι.
1: Χαρούμενοι είναι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Τι θες τώρα, να παραμείνουμε θες εσύ.
0: Μην λοιπόν, κλάψεις ρε Γιάννη.
1: Όχι,
0: μην
1: εντάξει, θα κλάψουμε.
0: Λοιπόν, η Big Win, κυρίες και κύριοι, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, περήφανα καλωσορίζει το Final Four στην Ελλάδα. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης το τρίμερο 22-24 Μαΐου έχουν έδρα την Αθήνα και διεκδικούν το στέμα του θρόνου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Διαφημίσεις.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μουσκάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Με εντολή της Ελλάς άνοιξε ο σιδηροδρομικός σταθμός του Θησίου, κλειστός για το επιβατικό κοινό, παραμένει ο σταθμός Φάληρο και οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς τάση. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερκεί από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή

0: προληπτικούς λόγους μετά από αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Σημαίνει, κύριε Ρομίλε.
3: Θέλω να σας μιλήσω, κύριε Διευθυντά.
2: Μιλήστε μου.
3: Υπηρεσιακός.
2: Σας ακούω.
3: Έσχος.
2: Τι είπες?
3: Είπα έσχος. Αυτό το εκτρό θέμα που είδαν τα μάτια μου μόλις μπήκα εξεταζόμενον εντός των πλαισίων της ευπρεπίας και της σοβαρότητος ενός γραφείου διευθύνσεως αποτελεί φαινόμενον υψής της αηδίας και καταδικάζεται με τα βδελιγμίας και αποτροπίας μου.
4: Με άλλα λόγια, δεν τρέπεστε, κύριε Διευθυντά.
2: Κασμός. Ορίστε, θα βάλουμε τον κύριο Ρομίλο να μας κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Ωραία, δεν πάσου στο διάλο.

0: Πάμε μια βόλτα. Σιγά, θα πνιγεί. Πάμε μια βόλτα ο Άκα, γιατί μπήκε ο Βεζένκοφ για ζέσταμα.
1: Τι λένε, παιδί,
0: οι οπαδοί εκστασιάζονται. Για πάμε να ακούσουμε.

0: Για τόσους που είναι, που είναι πάρα πολύ, κάνουν αρκετή φασαρία ήδη.
1: Κλειστό γήπεδο είναι, λογικό είναι.
0: Αυτό φταίει.
1: Και δύο άτομα να φωνάζουν μια φασαρία. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και λόγω του προφανώς του Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΑΚΑ. Ανεβαίνοντας τον Κυφισό, έχει πολλή κίνηση από εδώ μέχρι και το Περιστέρι. Μετά είναι καλύτερα τα πράγματα. Κατεβαίνοντας, θα βρείτε κίνηση καλύτερα πια, πολυκόβρηση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια και ξαναβρίσκεται την κίνηση λίγο πριν το Περιστέρι μέχρι και το Εγάλεο, κατεβαίνοντας τον Κυφισό όλα αυτά. Έχει κίνηση η Αττική Οδός τώρα από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχει επηρεαστεί και λόγω του Κυφισού και το ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Πειραιά, από Ελευσίνα όσοι έρχεστε, λίγο πριν το κόμμα της μεταμόρφωσης και λίγο μετά. Κλασική κίνηση και αυτή. Η Κυφισίας, ξέρετε που έχει κίνηση, στο Μαρούση.
0: Να βάλω τώρα να δούμε πόση ώρα είναι μέχρι το ΑΚΑ.
1: Και το ΑΚΑ, γιατί θα πάω στο ΑΚΑ.
0: Όχι, δεν θα πάω στο ΑΚΑ.
1: Στο κέντρο έχει κίνηση αρκετή αυτή την ώρα και πάρα πολύ κίνηση παραλιακή και ελληνικό μέχρι άλλη, αλλά έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα από το Νιάρχος μέχρι και το Καλαμάκι. Κάτι έχει συμβεί. Από το Νιάρχος μέχρι το Καλαμάκι είναι σταματημένα.
0: Το ΑΚΑ πάντως από εδώ γράφει 56 λεπτά, όσο ήταν και πριν δηλαδή. Βάλτε μία ώρα και ένα τεταρτό, να είστε σίγουροι.
1: Ναι, κανένα φανάρι.
0: Χοντρικά τώρα.

0: ο Δημήτρης Κυλάκος μας λέει και επιβεβαιώνει αυτό που λες, ότι στην παραλιακή προς Γλυφάδα γίνεται ο κακός χαμός.
1: Ναι, ναι, πρέπει κάτι να συμβεί, να το ψάξει η Σοφία μας, γιατί έχει ένα ατύχημα στο Καλαμάκι και έχει κίνηση από τον Νιάρχος. Ένα μποτιλιάρισμα μεγάλο. Ο Πειραιάς μέσα έχει κίνηση. Κάπου θα έχουν βάλει και οθόνες λογικά στον Πειραιά να βλέπουν τον σημερινό ημιτελικό.
0: Πάμε!
1: Να γίνει ένα με την οθόνη, θέλετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου τα όσα έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη. Και ας πούμε μια κουβέντα. Γιατί αξίζει.
1: Μια κουβέντα
0: δεν είναι και για περισσότερες, νομίζω. Γιατί το λέω αυτό. Εντάξει, είχαμε την πρεμιέρα για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού.
1: Δεν ξέρω.
0: Με τον κύριο Αυγερινό, την κυρία Μουτσάτσου που ήταν η

0: μεγάλη έκπληξη. Πέραν του ότι, εντάξει, σε ό,τι αφορά θέλω να το αντιμετωπίσουμε αρκετά πολιτικά όσο γίνεται.
1: Ένα νέο κόμμα είναι. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά.
0: Φυσικά, ναι. Προφανώς, και κάποιος κόσμος θα το επιλέξει.
1: Φυσικά.
0: Πέραν του ότι η ομιλία της κυρίας Καριστιανού εμένα μου φάνηκε σαν να είναι ομιλία ChatGPT. Δηλαδή έβαλε στο ChatGPT. Τι θα πω για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
1: Ναι, ήταν γενικά πράγματα.
0: Αντισυστημική, ναι. Και αυτά. Τη βγάζει το ChatGPT, το παίρνει, το διαβάζει.
1: Ήταν αρκετά γενικά κάποια πράγματα, όντως. Ναι.
0: Αυτό που με έκανε εμένα να αισθανθώ πάρα πολύ άβολα. Είναι η στιγμή που η κυρία Καριστιανού είπε ότι είναι δίπλα μου 57 ψυχές. Δεν ήταν δίπλα της μέσα στο Ολύμπιον οι 57 ψυχές. Εγώ θα περίμενα από την κυρία Καριστιανού, που εξακολουθώ και την αντιμετωπίζω και ως μητέρα ενός παιδιού που χάθηκε, της Μάρθης, που χάθηκε στα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Περίμενα η ίδια η κυρία Καριστιανού να βάλει μια γραμμή εκεί. Εχθές, όντως, την κυρία Καριστιανού τη μάθαμε από την πρώτη περίοδο μετά από αυτήν την τραγωδία, ως την επικεφαλής ενός κοινωνικού κινήματος που ήρθε να φωνάξει για τα λάθη που είχαν γίνει και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.
1: Εκεί εκπροσωπούσε.
0: Τώρα όμως, ναι, η κυρία Καριστιανού εχθές μάζευε ψήφους, ψηφαλάκια.
1: Πώς το...
0: Άρα δεν μπορείς να βάζεις δίπλα σου αυτές τις 57 ψυχές. Οι 57 ψυχές, δυστυχώς, αυτοί οι 57 άνθρωποι και τόσα παιδιά δεν ήταν χθες στο Ολύμπιο, δεν είναι εδώ ανάμεσά μας και κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό.
1: Και δεν σου έχει δώσει κανένα.
0: Και η δικαιοσύνη θα τους
1: θα
0: βγάλει στη σέντρα.
1: Δεν σου έχει δώσει κανένα την εξοδότηση να μιλάς εκ μέρους τους, πρώτον. Και δεύτερον, εκπροσωπείς τις 57 ψυχές αυτές και τις οικογένειές τους όταν είσαι στο δικαστήριο. Ή στη δράση σου μέχρι τώρα. Τώρα από εδώ και πέρα. Εκπροσωπεί ένα κόμμα. Η κυρία Καριστιανού τώρα εκπροσωπεί ένα κόμμα και θα μετριέται γι' αυτό. Έχει, είναι εκπρόσωπο, πρόεδρο ενό κόμματο. Όπω σε λίγε μέρε θα είναι πρόεδρο και ο κύριο Τσίπρα ενό κόμματο. Τώρα, ποια είναι επίσημα κόμματα. Δεν χάνεται η ιδιότητα τη μητέρα του Τεμπών, γιατί εγώ το ακούω αυτό που το λέει η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν πατάμε όμω με
1: αυτό,
0: τίποτα.
1: Δεν πατάμε σε αυτό, ναι.
0: Πάνω σε αυτό, εμένα με έκανε να σταθώ. Δηλαδή,
1: ήταν άπολο, έχει δίκιο τώρα αυτό. Ναι.
0: Σχημάτιζα άποψη για όλο αυτό που συνέβαινε στο Ολύμπιον, την οποία νομίζω την καταλαβαίνετε, αλλά εκεί είναι που με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η αναφορά τη κυρία Καριστιανού. Και όχι μόνο εμένα, αν ενόχλησε εμένα, φανταστείτε του υπόλοιπου 56 ανθρώπου που έχουν χάσει τα παιδιά του και δεν εξουσιοδότησαν σε καμία περίπτωση την κυρία Καριστιανού να αναφέρεται στα χαμένα αυτά παιδιά. Λοιπόν, αυτά, και έχουν έρθει τα κορίτσια μας τώρα εδώ.
1: Θα αλλάξουμε
0: τα
1: κλίμα τελείως.
0: Πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Θέλουμε να αλλάξουμε κλίμα τελείως, γιατί μαζί μας είναι η διευθύντρια της καρδιάς μας, η Νάντια Λιαργκόβα, και η συντάκτρια της καρδιάς μας, η Μάρο Σενετάκη.
0: Καλώς τα κορίτσια μας.
1: Δύο καρδιές εδώ πέρα, cookout.gr φυσικά. Υπέροχο μάλι, κυρία Λιαργκόβα, δεν το βλέπει ο κόσμος, αλλά είστε.
0: Πάντα είναι υπέροχοι.
1: Πάντα είναι υπέροχοι.
0: Υπέροχες. Είναι μία και μία.
1: Εδώ. Summer,
0: και μου αρέσει πάρα πολύ που αυτή η ομάδα δεν συγκροτείται μόνο από γυναίκες, αλλά πάρα πολλές γυναίκες είναι πίσω από το cookout.gr, από αυτή την πολύ δυνατή και επιτυχημένη προσπάθεια, και το αφήνω εδώ να υπάρχει. Δεν είναι κακό.
1: Πώς το λες, girls power το λέτε?
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραίο.
0: Εννοείται. Έχουμε πει, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν 300 πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ωραία.
2: Γι' αυτό και σήμερα δίνουμε ένα μαγαζί που διευθύνει και δημιούργησε μια γυναίκα.
1: Έλα, τι ωραίο.
2: Ναι, είναι το Μπριγκάντα στην Πεύκη, Αθανασίου Διάκου 12. Το έχει ανοίξει η Αναστασία Ζαγκοπούλου, που ξέρει από εστίαση, γιατί είχε ένα πολύ πετυχημένο μεζεδοπωλείο στην Ίδρα, και πριν από 8 χρόνια άνοιξε το Μπριγκάντα στην Πεύκη. Σε μια συνοικία, το οποίο όμως είναι πολύ πετυχημένο, έχει πολύ ωραίο φαγητό, κυρίως κρεατικά, από μπέργκερ μέχρι premium κοπές. Και δίπλα της έχει όλη την οικογένεια που βοηθάει. Αν πάτε δηλαδή, πραγματικά θα δείτε πόσο πολύ.
1: Όπω, Μαρία.
2: Είναι όλη η οικογένεια που δουλεύει στο μαγαζί.
1: Εκτός από μπέργκερ, λέει, τηγανιές, κότσια, λέει.
2: Κότσι καταπληκτικό, παιδιά, το έχω δοκιμάσει.
1: Κότσι, λέει η Μπριγκάντα. Βλέπω κάτι πατάτες με αυγά εδώ πέρα.
2: Έχει και τέτοια, αλλά έχει και πολύ ωραία flap steak, πικάνιες, ξέρετε τώρα, ribeye και τέτοια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και τι πρέπει να κάνουν οι φίλοι που μας ακούνε λοιπόν τώρα?
2: Να τηλεφωνήσουν
0: στο 210-4800-170-174 φυσικά, και την κλήρωση θα την κάνουμε σε 10 λεπτάκια και θα πάτε να απολαύσετε όλα αυτά τα υπέροχα και πεντανόστιμα.
1: Το πολύ σε 10 λεπτάκια θα είμαστε.
0: Άλλα πεντανόστιμα παρακαλώ έχουμε στο cookout.gr.
1: 60 συνταγές του φούρνου για το κυριακάτικο τραπέζι. Το αγαπημένο μας κυριακάτικο τραπέζι. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε τώρα, κυρία Σενετάκη.
3: Βέβαια.
1: Μία-μία.
3: Διότι. Μία-μία, λοιπόν. Ξεκινάτε, είστε να μετράτε.
0: Και θα την κάνουμε εμείς ταυτόχρονα.
3: Βεβαίως. Γιατί, εντάξει, ο φούρνος είναι.
2: Ευκολία.
3: Ναι, ευκολία. τεράστια. Παίρνει το φαγητό σου, το βάζει στο ταψί, το ρίχνει στο φούρνο και κάνει όλη τη δουλειά μόνο του.
4: Προφανώς.
3: Εντάξει, εξαρτάται από τα υλικά.
2: Το νόστιμο, ναι. Μελόνι. Αλλά... ναι. Είναι ωραίο.
4: Από το τηγάνι είναι ωραίο.
3: Και έχουμε τα πάντα. Έχουμε από το κυρίως μέχρι τα συνοδευτικά, μέχρι πίτες, τάρτες, ζυμαρικά του φούρνου. Τα πάντα, ό,τι σας αρέσει.
4: Όπω. Και είναι φαγητάρες αυτά. Αυτά είναι, ναι. Αυτά είναι που βλέπω τώρα. Αν μπείτε να πείτε στο κουκουάτο.gr, είναι φαγητάρες και αυτές οι μερακλείδικες φαγητάρες. Αυτά τα ωραία, τα κυριακάτικα τύπου που λέμε, ναι. Αλλά αυτά είναι όντως.
3: Έχουμε μουσακάδες τώρα που ήρθε, ναι. Το καλοκαίρι. Έρχεται παστίτσιο, κοχύλες, αρνιά, κατσίκια.
4: Χαμός γίνεται. Πάρα πάντα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και πολύ ωραία ιδέα αυτή. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, όντως. Παγκόσμια ημέρα παλώμα βλέπω εδώ πέρα.
2: Ναι.
4: Τι είναι αυτό.
2: Ναι. Σήμερα.
4: Σήμερα παγκόσμια. Πρέπει να πίνουμε παλώμα μόνο σήμερα δηλαδή.
2: Παλώμα. Θα βγούμε για να πιούμε παλώμα ειδικά.
4: Α, ναι. Α, γι' αυτό είστε έτσι. Είστε για παλώμα.
3: Ναι, είμαστε
4: σήμερα.
3: Έτοιμες.
2: Ακόμα.
4: Αυτό μπήκε στη... έγινε μόδα.
2: Α, είναι πολύ ωραίο.
4: Το παλώμα τελευταία δύο-τρία
2: αρέσει...
4: χρόνια έχει γίνει μόδα
2: το
4: νομίζω.
2: Πίνω, μ' αρέσει,
4: ναι.
2: Πολύ.
4: Α, ναι. Ναι, ναι. Νομίζω πέρσι έγινε μόδα αυτό.
2: Από πέρσι έχει μόδα, ανεβαίνει.
3: Ναι, έχει συνδεθεί και με τον μπραντς και είναι πολύ...
2: Εντάξει,
3: γνωστή επιλογή.
4: Ωραία, αλλά
3: και επανέφερε την τεκίλα και αυτό που είναι φοβερό που το έγραψε η Βέρα Υπάρδου, mm-hmm. είναι ότι έχει καταφέρει να ξεπεράσει σε δημοτικότητα τη Μαργαρίτα.
2: Ναι. Τι
4: το
2: λες
4: παλώμα.
2: Την
3: παλώμα.
2: Βέβαια. Δεν το ξέραμε αυτό.
4: Όχι,
3: δεν έχετε δει πόσο τάση είναι τα αναψυκτικά με pink grapefruit.
4: Φυσικά.
3: Ναι. Ωραία, η παλώμα είναι με pink grapefruit.
2: Ναι, ναι.
4: Το οποίο είναι ωραία. Λοιπόν, ερώτημα το οποίο πραγματικά θέλω πάρα πολύ. Πατάτε στο air fryer το τηγάνι ή το φούρνο? Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος ψήματος?
2: Όλοι νομίζουν ότι είναι το air fryer επειδή είναι πιο, ναι. light, ας πούμε, ναι. γιατί δεν, ναι. βάζει πολύ λάδι. Ναι. Όμως μια νέα έρευνα έρχεται να θέξει.
4: Δεν είναι το air fryer δηλαδή?
3: Το air fryer το κάνει πιο ελαφρύ σίγουρα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δημιουργείται μία...
2: η ακριλαμίδη.
3: Ναι.
2: Ναι, πώς μικρή ουσία.
3: Πώς λέγεται?
2: Ακριλαμίδη.
4: Πόσο πια δηλαδή. Πόσο
3: ναι,
4: πια.
3: Η οποία δημιουργείται στις πατάτες από την υψηλή θερμοκρασία. Ναι. Και το air fryer έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Οπότε δημιουργείται αυτή η ουσία επάνω.
4: Πάντως, ήμουν σε ένα τραπέζι τώρα πρόσφατα. Πήραμε σουβλάκι απ' έξω και είχε φτιάξει πατάτες στο air fryer. Ήταν καταπληκτικές, ήταν πάρα πολύ ωραίες. Αλλά λέγαμε όλοι ότι είναι για πιο υγιεινό αυτό.
2: Ναι, αλλά πρόσφατα.
3: Είναι γιατί γλιτώνει τα λιπαρά από το τηγάνισμα.
4: Από το τηγάνι τουλάχιστον,
3: ναι.
4: Ναι, προφανώς.
3: Αλλά ανεβαίνουν αυτά τα ποσοστά. Βέβαια υπάρχει τρόπος και είναι και πάρα πολύ απλός για να μειώσεις
2: την
3: ακριλαμίδη, ναι. Ναι. Αν μουλιάσεις καλά τις πατάτες σε νερό, πριν τις ψήσεις.
2: Α, το κάνανε πολύ ωραίο. Νεότεροι.
3: Πολύ ωραίο.
2: Νερό.
0: Ο Τάσος λέει πρέπει να έχετε εμείς οι δύο διαταραγμένες προσωπικότητες. Μας ρημάξετε την ψυχολογία με τις δίαιτες και τώρα μας λέτε για κότσια. Δηλαδή, τι θέλετε.
4: Εντάξει, δεν αφήσει να φας κάτι
0: μόνο. Τάσο, περίμενε.
4: Κάτσε.
0: Μέτρο είπαμε.
4: Ναι, μέτρο. Ναι, δεν πάμε να φας πέντε κότσια. Να φας όμως, να βγεις, να φας. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, άλλο.
4: Άλλο.
0: Ή να πάμε τώρα σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
4: Πάμε
0: σε
4: διάλειμμα και πάμε γρήγορα στα Honda Center. Το Brand Lancaster, αντιλιακή προστασία με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ.
0: 2-10-48-00, δεν σταματάτε έτσι κι αλλιώς από ό,τι βλέπω, αλλά το θυμίζω εγώ άλλη μία. 2-10-48-00-170-4 για το εστιατόριο Μπριγκάντα στην Πεύκη. Τραπέζι για δύο άτομα που σας προσφέρουμε σήμερα. Και μου στείλε τώρα μήνυμα ο αγαπημένος μου φίλος Γιώργος,
4: ναι.
0: ο οποίος. Έκλεισε χθες 21 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του. Σας ακούμε, λέει, πάνω από τα μισά, από το πρώτο Skylights.
4: Τι λες
0: παιδιά,
4: τώρα.
0: Είναι τρομερό. Κλείνει 21 χρόνια γάμου και μας ακούν 12 χρόνια. Λέει, μας αξίζει ένα τραπέζωμα. Για πάρε τηλέφωνο, σε παρακαλώ, Γιώργο μου. Πάμε διάλειμμα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
20: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
19: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
20: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
19: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
21: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Λοιπόν, λίγο πριν κάνουμε την κλήρωση, θα μας φέρει η κυρία Καλαβρού τα ονόματα τώρα για να κάνουμε την κλήρωση για το υπέροχο δώρο στο εστιατόριο Μπριγκάντα στην Πευκή. Εδώ μας έφεραν τα κορίτσια του cookout.gr, η κυρία Λιαργκόβα και η κυρία Σενετάκη. Πάμε και σε ένα θέμα το οποίο με κέρδισε. Τσιπουράδικα στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε στο Βόλο, μας ακούν οι Βολιώτες, αλλά στο Βόλο μπορούμε να πάμε και πολύ εύκολα. Οπότε...
2: Πολύ εύκολα και μας το έχει γράψει η Βολιώτισσα Ελένη Ψυχούλη.
1: Εντάξει, εγγύηση λοιπόν. Άρα και τι προτείνει, μαγαζιά και φαγητά?
3: Έχει τα πάντα, έχει ένα μίνι οδηγό ακόμη και για αρχάριους που δεν έχουν ξαναπάει στο Βόλο,
1: ναι.
3: Έχει μέσα από το πώς να μη ζητήσεις μενού για να μην σε περάσουν για άσχετο, μέχρι πού θα πας να φας, αλλά και τι θα πας να φας όταν τελειώσουν τα τσίπουρα.
1: Ωραίο.
3: Θα πας για γλυκάκι.
2: Ναι, γιατί χρειάζεται γλυκό.
1: Τα σωστά τσιμπουράδικα, ένα κρατάω μόνο. Τα σωστά τσιμπουράδικα, και αυτό είναι κανόνας τελικά, κρύβονται κυρίως στην καρδιά της πόλης και στην Ιωνία και όχι στην τουριστική βιτρίνα της παραλίας.
2: Ναι, βέβαια.
1: Είναι κανόνας αυτό. Ναι. Συνήθως είναι κανόνας όντως αυτό.
2: Ξέρεις ότι έχει 600 τσιμπουράδικα.
1: 600?
2: Ναι.
1: Ο Βόλος.
2: Το γράφει μέσα η Ελένη. Για 150.000 κατοίκους υπάρχουν 600 τσιμπουράδικα.
1: Έλα ρε τώρα.
2: Ναι, ναι.
3: Oh. Ναι, γιατί σου λέει ότι αν πας μεσημέρι στο Βόλο δεν θα δεις κανέναν στους δρόμους.
2: Είναι όλη μεσημεριανή συνήθεια.
1: Ναι. Είναι συνήθεια, όντως, ναι. Τώρα το θυμάμαι και εγώ, μεσημέρι έχω πάει.
2: Και βέβαια, πας και δεν παραγγέλνεις, έρχεται. Μόνο
1: ναι.
2: το
1: αν ξέρεις, ναι. Και υπάρχει και το γλυκό αυτό, όντως, στη Μινέρβα, κλασικό γλυκό.
2: Ναι.
1: Όπου είναι το παλιό καφέ με σούπερ μόκα, σούπερ κρέμα ή παγωτό Σικάγο. Κλασικό.
2: Τέλειος.
1: Νομίζω έχει μια πάστα φούρνο.
3: Πάστα φούρνο,
1: ναι,
3: βέβαια.
1: Κάτι έχουμε γράψει.
2: Την έχουμε γράψει.
3: Έχουμε
2: στο κουκάουτ.
3: Πατήσει το link πάνω στη Μινέρβα, θα δει τη φοβερή.
1: Στο κουκάουτ θα τα πούμε όλα. Εννοείται, κυρία Σενετάκη. Λοιπόν. Εσύ που μας κάνεις κόμξες όλα τελευταία, δεν έχεις πολύ συχνά. Η κυρία Σενετάκη θα κάνει την κλήρωση από το 1 έως το 24.
3: 18.
1: Το 18 είναι κύριος ο κύριος Στέφανος Βάλας. Ο κύριος Στέφανος Βάλας λοιπόν είναι ο υπερτυχερός που θα πάει...
3: Τέλεια.
2: Στην Μπριγκάντα.
1: Στην Μπριγκάντα. Λοιπόν, cookout.gr, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, εδώ 3 με 5. Ακολουθούν οι ατερίαστοι. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τίποτα άλλο θα πω. Γεια σας.

0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
18: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
17: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
19: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Μοσχάτου, του Εγάλεο και των Πατησίων και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Αλλημού Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται προς αεροδρόμιο για έξοδο, στην έξοδο για Λαμία και από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Παιανία έως Κηφισίας. Προβλήματα και στην περιφερειακή Μυτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσέ στο ΆΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Οι νικητές των δύο αγώνων θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Άνοιξαν οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Θησίο και Φάληρο. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Αιτία της αποχώρησης, το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανάγεται σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 θετικές ψήφους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λέγοντας χαρακτηριστικά, το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημελιματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο τόνισαν πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και ζήτησαν την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιπυρική περίοδο. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ενημέρωσε για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όπως είπε, πρόκειται για πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα. Καλά στην υγεία της είναι η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για προληπτικούς λόγους μετά από αδιαθυσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya. Ενώπιον του δικαστηρίου θα βρεθούν η 41 ετών Γαλλίδα και ο 55χρονος σύντροφός της, που θεωρούνται ύποπτοι για την εγκατάλειψη των δύο παιδιών της γυναίκας σε δρόμο της Πορτογαλίας. Μετά την ακρόαση, ο δικαστής θα αποφασίσει ενδεχομένως την προσωρινή τους κράτηση. Τα δύο αγοράκια 4 και 5 ετών τοποθετήθηκαν σε οικογένεια υποδοχής εν ώψη του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2029. Την αποχώρησή του από τη Manchester City επισημοποίησε ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και συνολικά 20 τίτλους. Ωστόσο, θα παραμείνει συνεργάτης του City Group, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Manchester. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: πολύ καλό σα απόγευμα.
1: Τι καλό μα απόγευμα. Άρχισε τα καλά απογεύματα.
0: Είναι Παρασκευή.
1: Πού το είδε.
0: Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα με λίγη συννεφιά. Δεν ξέρω αν θα βρέξει. Γιατί θα βρέξει. Και μου λέει και η Σόζη το πρωί στην τηλεόραση, λέει δεν θα έχει χαλάσει κτλ. Να πριν μια ώρα χαλάζει τη Ρόδο.
1: Στεναχωρηθούμε, στο λέω.
0: Δεν υπάρχει καμία στεναχώρια. Αλλά είναι Παρασκευή σήμερα, είναι καλά. Θα συμβούν πράγματα, φαντάζομαι, μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες.
1: Ναι.
0: Τι θα συμβούν. Αλλά θα έχουμε τον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό στο Final Four της Αθήνας. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει οι οπαδοί των υπόλοιπων ομάδων. Προφανώς και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ανέβει στο ΟΑΚΑ. Και περιμένουμε τον πρώτο
1: κανένα πολιτικό σήμερα.
0: Τώρα θα τα πω όλα, ναι, βέβαια.
1: Ναι, να τα αφήσουμε καλύτερα τα αθλητικά.
0: Όχι, δεν θα τα αφήσουμε τα αθλητικά, διότι είναι το γεγονός των ωρών αυτών. Δηλαδή, ξέρεις πόσο θέλει τώρα. 50 λεπτά. Σε 50 λεπτά ξεκινάει. Να απολαύσουμε μπάσκετ. Μπάσκετ. Όποιος βάνει τα πιο πολλά κερδάει. Έτσι είναι στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο, όποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ είναι.
1: Σε ποιο άθλημα δεν είναι όποιος βάλει τα πιο πολλά.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει.
1: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Α, δηλαδή, μια τέτοια
1: κάποιο άθλημα, ναι, το οποίο να βάζεις λιγότερα γκολ, λιγότερα καλάθια, λιγότερους πόντους και να κερδίζεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Εσύ νομίζεις ότι γίνεται στο τάβλι. Που παίρνεις λιγότερα παιχνίδια και λες κέρδισα. Πώς γίνεται αυτό.
0: Το τάβλι κερδίζω.
1: Βέβαια, δεν αυτό.
0: Κάτι ναι. Δική μου λέω, και αυτό δεν με βολεύει.
1: Τι κερδίζεις εσύ.
0: Αυτό δεν με βολεύει να κερδίζω.
1: Αυτό ναι. Το ίδιο λέει και ο άλλος κέρδισα.
0: Αλλά λέω ότι κερδίζω.
1: Άσε τι γράφει το σκορ. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είναι η 22η μέρα του Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο, τι γίνεται, ε? Φανταστικά.
0: Ούτε Μάρβελ ούτε τίποτα σήμερα.
1: Τι είσαι Ολυμπιακός, ε? Είσαι Ολυμπιακός, ε?
0: Για παιδί μου.
1: Ωραία. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Ακούς καβουρά. Στο 210-48-0-170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Σας περιμένει υπομονετικά να σας πει, να της πείτε δηλαδή εσείς αν έχετε προβλήματα και εκείνη να σας πει πολύ ωραίες και χαμογελαστές καλησπέρες. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και η κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία διατείνεται ότι είναι Παναθηναϊκός, είναι στην αρχισυνταξία αυτή. Είσαι.
0: Ναι, είναι.
1: Είσαι. Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός είναι.
1: Όχι. Σήμερα ποιον υποστηρίζεις? Τους Τουρκούς. Α, τον Ολυμπιακό, ε. Ολυμπιακό μας σήμερα. Αυτό. Τι ήταν αυτό, μου. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρά 10 θα είναι ο Γιάννης Οντσούνος. Τι υποστηρίζεις, Γιάννη, σήμερα?
0: Το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ.
0: Το άθλημα.
1: Το οποίο τι σημαίνει ακριβώς, ρε παιδί μου?
0: Ρε παιδί μου, θέλω να δω πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Ναι, ωραία. Παρακάτω.
0: Θέλω να δω κυρίως μια ομάδα να αμήνεται.
1: Ναι.
0: Και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα τρίποτα, για παράδειγμα, τη άλλη ομάδα.
1: Ποια είναι η άλλη ομάδα που θα βάζει τα τρίποτα?
0: Μία θα είναι Ολυμπιακός, μία θα είναι Φενέρ.
1: Εσύ με ποια ομάδα είσαι?
0: Ποιος
1: θέλει να κερδίσει? Ποιος θέλει να κερδίσει?
0: Το μπάσκετ, το μπάσκετ. Το μπάσκετ,
1: αλλά κάποια ομάδα θα κερδίσει.
0: Κάποια, από τις δύο κερδίσει.
1: Ποια?
0: Δεν ξέρω, τι χρώματα είναι εκεί.
1: Κίτρινο μαύρο Φενέρ.
0: Ωραίο χρώμα το μαύρο. Ναι.
1: Κίτρινο μαύρο είπα.
0: Κίτρινο μαύρο παραπέμπει στην ΑΕΚ που δεν είμαι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι.
0: Ναι, το άλλο.
1: Κόκκινο άσπρο.
0: Κόκκινο άσπρο ποτέ.
1: Άρα είσαι με τη Φενέρ.
0: Είμαι με τον μπάσκετ.
1: Δεν
0: σε
1: υπάρχει.
0: Παρακαλώ, πάρα πολύ.
1: Θα πάρεις θέση εδώ τώρα.
0: Τι θέση?
1: Με τη Φενέρ ή με τον Ολυμπιακό?
0: Θα σου πω προς το τέλος.
1: Όχι, δεν θα μου πεις προς το τέλος τώρα.
0: Πρέπει να δω, ρε παιδί.
1: Όχι, ούτε να δεις, ούτε με ποια ομάδα είσαι.
0: Τώρα μπορώ εγώ να είμαι.
1: Όχι. Πού δεν ξέρω εγώ. Πες με ποια ομάδα είσαι.
0: Δεν μπορώ εγώ να είμαι με το κόκκινο. Δεν μου πάει.
1: Άρα είσαι με τη Φενέρ. Με τους Τούρκους δεν τρέπεσαι.
0: Να τα είδες τώρα, αρχίσαμε τις βλακίες. Άντε να χαθείς. Τι σου είπα, είμαι με τον μπάσκετ. Εσύ με ποια ομάδα είσαι?
1: Με τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Τι είσαι?
1: Με τον Ολυμπιακό. Γιατί με μουτζώνεις?
0: Δεν έκανα το τι που ναι. Μουτζώνω. Ναι. Παλαμάκια χτυπάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: χειροκροτάς δηλαδή.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είμαι με την ελληνική ομάδα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι. Τι να κάνω. Απ' την άλλη, ναι, αν μου πεις ότι θα το πάρουν οι Ισπανοί στον τελικό. Το ξανασκέφτομαι.
0: Καλό.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πει έτσι. Ναι. Ο αθλητισμός αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: τι
0: είναι.
1: Να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τις συνδέσεις μας. Πριν όμως θέλω να σας πω σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων.
0: Α, και θα προσθέσει κι άλλο ο πρωτοψάλτης μαζί με τα μέτρα.
1: Τι?
0: Ο Γιώργος θα μας πει και τα μέτρα και την κίνηση.
1: Ναι,
0: και
1: ναι. Λοιπόν, εδώ στην παραλιακή προς Γλυφάδα κάτι έχει γκένεν. Και έχει γκένεν και γίνεται χαμός προς τη Γλυφάδα και η κίνηση λέει το χάρτη. Εσύ βλέπεις εδώ απ' έξω τι γίνεται?
0: Βλέπω μία ψιλοανάσχεση προς Πειραιά.
1: Ναι.
0: Όχι όμως ακινητοποιημένη.
1: Όχι προς Πειραιά, προς Γλυφάδα λέω.
0: Προς Γλυφάδα.
1: Για σήκω όρθιος να δεις.
0: Όπα, έχει δίκιο. Ακινητοποιημένα.
1: Ακινητοποιημένα, ε.
0: Ναι, κάτι έχει γίνει, ναι. Λοιπόν. Ε.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει. Ενημερώστε μας, παρακαλούμε πάρα πολύ, στο 210-48-00-170-174. Θα ταλαιπωρηθείς αρκετά, μάλλον, να ανέβεις στο σπιτάκι σου. Διότι φορτώνει η άνοδος του Κηφισού πολύ.
0: Τι φορτώνει, δεν είναι, φτάσανε στο γήπεδο.
1: Φτάσανε, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Πώς είναι εκεί, 20.000 χωράει. Και πήγανε και με το τρένο. Οι υπόλοιποι κυκλοφορούν εδώ, είναι 5 εκατομμύρια.
0: Πώς θα το παρακολουθούμε ραδιοφωνικά.
1: Προβλήματα από την Παλίνη μέχρι και το Γέρακα προς Λευσίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκινάει από τη μεταμόρφωση, πριν τη μεταμόρφωση για την ακρίβεια, βλέπω λίγο πριν τη μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η Αττική Οδός να φορτώνει. Η κάθοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα μόνο στη μεταμόρφωση αυτή τη στιγμή, οπότε... Τι βλέπω εγώ τη δουλειά, καθίσουμε εδώ να το δούμε στο μπάσκετ στο τέλος.
0: Λοιπόν, πω, έτσι όπως πάει.
1: Το κέντρο της Αθήνας έχει τα προβλήματά του, σοβαρούτσικα. Κάθοδος του Καρέα, προβλέμο μεγάλο.
0: Συγγνώμη, στο κέντρο της Αθήνας είπες σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει κίνηση, ρε παιδί μου, έτσι φαίνονται οι χάρτες, έτσι δείχνουν.
0: Για δεν θα δείτε τα.
1: Όχι, δεν θα δουν. Ο κόσμος ασχολείται και με άλλα πράγματα. Έχει δουλειές, μαγαζά.
0: Ναι, αλλά σήμερα ένα
1: δεν νεκρώνει.
0: Ναι, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου άλλαξε λίγο το πρόγραμμά του ώστε να μπορέσει να δει τα.
1: Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που κινούμαστε γύρω σε εμάς. Όχι, δεν κινείται ο πλανήτης γύρω από εμάς. Πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας πει μέτρα και τα σχετικά. Υπάρχει κινητοποίηση της ελληνικής
0: και
1: αστυνομίας.
0: Και υπήρχε από νωρίς, έτσι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Στα τρένα. Έλα, Γιώργη.
2: Καλησπέρα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι σιγά σιγά βέβαια ένα μεγάλο μέρος από αυτόν τον σχεδιασμό που αφορούσε τον πρώτο ημιτελικό ολοκληρώνεται, γιατί και εμείς βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον περιβάλλοντα χώρο. Ουσιαστικά στην τρίτη ζώνη βρισκόμαστε εμείς. Το πρώτο κομμάτι ελέγχου που περνάνε οι οπαδοί που φτάνουν εδώ για το Final Four της Ευρωλίγας. Ολοκληρώνεται λοιπόν σταδιακά και οι τελευταίοι φαίνεται να περνάνε τα αρχικά σημεία ελέγχου οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτέ. Να τονίσουμε ότι υπήρχε ένας ειδικός σχεδιασμός με χιλιάδες αστυνομικούς και με διαφορετικά σημεία εισόδου στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι ώστε να μην υπάρχει συνάντηση τουλάχιστον όσον αφορά μεγάλο αριθμό οπαδών, γιατί από όλα τα σημεία εμείς είδαμε οπαδούς διαφορετικών ομάδων να εισέρχονται χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους ένταση, κάποια συνθήματα ανταλλάσσαν χωρίς να υπάρχουν εντάσεις και άλλα προβλήματα, με δημιουργίες να συνοδεύουν τους περισσότερους, το μεγαλύτερο όγκο των οπαδών από τους σταθμούς. Εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό Ειρήνη του ΙΣΑΠ, από όπου ήταν το σημείο διέλευσης των οπαδών του Ολυμπιακού με αρχικό. Με αρχικό κομμάτι της διαδρομής τους από το Φάλιρο. Αντιστοίχως.
1: Το συναντήσαμε από εδώ.
2: Ακριβώς. Ναι. Είχε μεγάλη παρουσία και νωρίτερα. Λίγο μετά τις 2, ήταν το κομμάτι το χρονικό που συγκεντρώνονταν στο Φάλιρο για να μπορέσει να κυλήσει η διαδικασία. Αντίστοιχα από το Θησίο, η οπαδή της Φενέρ, για να μην υπάρχει συνάντηση με διαφορετικούς σειρμούς μέχρι την Ρατζιώτισσα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά. Τον δεύτερο ημιτελικό και τους Ισπανούς οπαδούς από το Καλλιμάρμαρο με λεωφορεία σε ένα διαφορετικό χώρο.
1: Ισπανούς δεν είναι λίγοι αυτοί, άσχημαστε.
0: Ναι. Εδώ είναι τα σημαντικά, το σημερινό το
2: αριθμός, αυτό ισχύει, είναι πολύ.
1: Εδώ είναι τα προβλήματά μας τώρα στις 6. Εκεί είναι να κάνουν ό,τι θέλουν, να σκεφτείτε πιο καλή. Εκεί να κερδίσει τον μπάσκετ. Ναι. Έλα, Γιώργο, ναι, συνέχισε. Τι ομάδα είσαι, Γιώργο, να έχουμε καλό ερώτημα.
2: Εγώ είμαι ΑΕΚ.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Πάμε να βρούμε μια φίλη μας. Καιρό έχουμε να της μιλήσουμε.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας έχει γράψει.
0: Εντελώς.
1: Την αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Η κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη είναι μαζί μας, η οποία είναι στην παραλιακή και αυτή και ταλαιπωριέται. Γεια σου, Αφροδιτάκη.
0: Καλησπέρα.
3: Σας αγαπημένοι μου, εσείς με έχετε καταλήψει, δεν σας έχω εγκαταλείψει.
1: Άσε τώρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Παλιά με καλούσατε να μιλήσουμε για κάποια τηλεοπτικά θέματα, τώρα έχετε ρίξει μαύρη πέτρα.
1: Τώρα είσαι δεσμευμένη.
3: Εγώ απέδειξα λοιπόν ότι εγώ σας αγαπώ και σας ακούω, διότι
1: και εμείς αγαπάμε και σε παρακολουθούμε.
3: Αγάπης μου. Λοιπόν, βρίσκομαι στην παραλιακή. Έχω κάνει μία ώρα από τη λεωφόρο Πεντέλης μέχρι το Δέλτα Φαλήρου, όπου.
1: Πόσο, μία ώρα.
3: Μία ώρα. Ναι, οι πινακίδες της περιφέρειας λοιπόν ενημερώνουν ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στο ύψος του λεωφόρου Καλαμακίου.
1: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος που είστε εσείς στο Sky, εκεί το υπέροχο αυτό δαχτυλιδάκι στο σεφ.
1: Ναι, ναι, φανταστικό.
3: Με το που βγαίνεις από εκεί προς τα τούνελ, υπάρχει μία σοβαρή καθυστέρηση. Και τώρα βρίσκομαι στο κομμάτι που βγαίνει από το Δέλτα, στο παλαιό Φάλιρο, δηλαδή στο ύψος του Τροκαντερού.
1: Ναι.
3: όπου συνεχίζεται αυτό και νομίζω ότι φτάνει μέχρι και την Καλαμακίου, όπου είναι και το όχημα που έχει προκαλέσει όλη αυτή τη συγχώρηση. Είναι έντονο το πρόβλημα.
1: Τι όχημα δηλαδή είναι αυτό, ας πούμε, που έχει κλείσει την παραλία εκεί και δεν το
3: έχει. Προφανώς έχει γίνει κάποια σύγκρουση. Και μέχρι να το τραβήξουν στην άκρη. Εδώ έχουν αρχίσει και πέφτει και κάτι μικρές σταγόνες. Φαντάζομαι τι θα γίνει σε λίγο. Το άλλο ρεύμα, ωστόσο, προς το Πειραιά, το βλέπω και κινείται με κανονικές ταχύτητες και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι μια χαρά.
1: Ναι, το άλλο φαίνεται και από τους χάρτες.
3: Επίσης, θέλω να πω ότι αν και Παναθηναϊκός, δηλαδή ανήκω στην πληγωμένη.
0: Μπράβο, Αφροδίτη.
3: Την πληγωμένη αυτή πλευρά του κόσμου, σε καμία περίπτωση δεν θα υποστηρίξω Φενέρ. Εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Κυρία, όπως πάντα. Κυρία, όπως πάντα.
3: Σήμερα Ολυμπιακός στη Φενέρ, διότι. Όχι και με τη Φενέρ, παιδιά.
1: Μην το παρακάνουμε κιόλα, είπαμε.
3: Όχι και με τη Φενέρ.
1: Με τη Ρεάλ μετά το συζητάμε. Όχι με το
3: Στουρκ. Θα τα λύσουμε τα προβλήματά μας, θα τα λύσει ο πρόεδρος, θα τα λύσει η ομάδα. Οκ, ναι, έχουμε φάει γιούχα, έχουμε φάει τρολάρισμα. Ωστόσο, σήμερα θεωρώ ότι λίγο να είμαστε ψύχρεμοι. Κατά βάθος, οι περισσότεροι θέλουμε να πάει καλά η ελληνική ομάδα.
1: Αφροδιτάκη μου, την αγάπη μας.
0: Να σε καλά, Αφροδίτη.
3: Και τη δική μου, σας λαβεύω. Γεια σας.
1: Κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι, λέει: παιδιά, καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι και η Iron Maiden ένα μεγάλο γεγονός στο χώρο εκεί αυτές τις μέρες. Ο ΑΚ, όχι μόνο το Final Four, θα έρθει κόσμος από όλο τον κόσμο για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Πάνω από 70.000, όπως και στους Μετάλλικα. Η μουσική ενώνει, εκτονώνει, διασκεδάζει. Να είστε καλά. Και όπως λέει ο Ντσούνος, heavy metal.
0: Heavy metal έχει. Α, θα πάω. Άμα έχει heavy metal, θα πάω.
1: Όντως έχει. Πότε έχει Iron Maiden? Αύριο.
0: Αύριο, Σαββατιάτικο.
1: Που δεν θα έχει εισιτήριο, ε. Αυτούς θα θέλω να τους... Θα έχει.
0: Heavy metal, θα πάμε. Heavy.
1: Ωραίο θα ήτανε. Ρε τα νιάτα μας είναι αυτά. Και Μετάλλικα και Iron Maiden.
0: Ρε παιδί μου, να θυμηθούμε και
1: ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα έχει παραπάνω παλούν σήμερα. Ο Γιάννης, ή μου φαίνεται. Ναι, τον πήγα για περπάτημα.
0: Τι, ναι, βέβαια με πήγε. Ξεποδαριάστηκα. Και περπάτα και περπάτα και καλά να πάθεις και να.
1: Ο Δημήτρης ο Κυλάκος, γεια σου ρε Δημήτρη, γεια σου, στον Πολυβάρ δεξιά προς Γλυφάδα, κινητοποιημένο αστικό λεωφορείο, λόγω βλάβης, μποτιλιάρισμα από τον Νιάρχος προς Γλυφάδα, αγάπες μου. Δεν το είδα, βρε Δημήτρη, αλλά επειδή δεν το είδα, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με το Αφροδιτάκι. Καλό, όμορφο Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά. Τώρα έφτασα Γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Ο Γιάννης Τσούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον. Περιβάλλον Ιντου. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Κολοκυθά που μας ακούει. Περιστέρι λίγο κολλάει.
0: Ναι.
1: Κατά
0: ναι,
1: τα λοιπά είναι εντάξει, λέει.
0: Α, βιάζεται να πάει.
1: Πού να πάει?
0: Δεν ξέρω, βιάζεται.
1: Δεν φαντάζομαι δεν θα πάει στο ΆΚΑ.
0: Θέλω να πιστεύω.
1: Αν
0: και. Κατάλαβες.
1: Εγώ θα πάω να το δω με τον Κάβουρα, αλλά δεν με αφήνει.
0: Ο Γιάννης δεν σε αφήνει.
1: Δεν με αφήνει ο Κάβουρας να πάω δίπλα του.
0: Πήγαινε και εσύ, τι πήγε. Ναι. Πήγε κάτσα απ' έξω και φώναζε.
1: Το σκέφτηκα.
0: Δηλαδή θα βάλεις εσύ το τηλέφωνο, θα βλέπεις και κάθε φορά που θα βλέπεις το τρίποντο. Φώναζε.
1: Του Ολυμπιακού εννοείς.
0: Του ποιου?
1: Του Ολυμπιακού μας.
0: Του μπάσκετ. Να κερδίσει τον μπάσκετ. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όντως σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθεί στα δρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba, ήδη έστειλε ο άλλος, .acq.edu. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη Renault, γιατί το Renault E-Tech Tour είναι η ευκαιρία σου να οδηγήσεις τα καλύτερα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. Από το απόλυτο γαλλικό bestseller Renault Clio μέχρι το ηλεκτρικό που συζητάνε όλοι, το Renault 5 E-Tech, και από το πολυτελές SUV Renault Austral μέχρι το αεριοθούμενο Renault Rafale των 300 νύπων, όλα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις στο ΕΚΑ αυτοκίνητα στο Γέρακα, το διήμερο 25-26 Μαΐου. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου, άκου Γιαννάκη, test drive.
1: Το ποιο?
0: Test drive.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό ήτανε. Ο Νίκος Σταματέλος μετά.
0: Μετά το Σταματέλο.
1: Αυτό, ναι, εντάξει, εγώ θα την κουπανίσω σιγά σιγά. Σας αγαπάω δηλαδή, αλλά καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει εδώ στον Άρχος.
1: Ναι, γιατί τώρα. Θα το δούμε στο αυτοκίνητο. Αμαρτία είναι από το Θεό. Όλη τη χρονιά βλέπουμε την Ευρωλίγκα δηλαδή. Έχω,
0: θα το ακούσουμε στο αυτοκίνητο.
1: Κάνει ζέστη, ε. Δηλαδή, εγώ.
0: Έχουμε αγχωθεί.
1: Εκτός αν έχω. Από το άγχος μου.
0: Ναι, μην γίνει κανένα λάθος. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Κάνει και ζέστη. Έχω αγχωθεί κιόλας. Να τα λέω κι αυτά.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
18: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
17: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
19: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
18: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
17: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Ενώ Πατήσια και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολης, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλλιθέα μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας και προς Ελευσίνα, στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά και από Κάντζα μέχρι Κηφισίας. Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four στις 6 μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Real Madrid και της Βαλένθια. Άνοιξαν οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Θησίο και Φάληρο. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: Αδερφέ μου, για να δεις τι κακοί άνθρωποι είναι εδώ αυτοί, λένε, πες τον Χρήστο να μας πει για την κίνηση τώρα και να μην έχει το νου του μόνο πώς θα φτάσει. Κατάλαβες? Do you remember? You work for me. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα δούμε σε λίγο, αλλά θα πάμε στον Νίκο Σταματέλο, θα πάμε στο ΟΑΚΑ, διότι χρειάζονται μόνο 28 λεπτά, 26 λεπτά για να ξεκινήσει ο ημιτελικός και καταλαβαίνετε ο Νίκος είναι η Πατμόν μέσα στο ρεπορτάζ, στην καρδιά του ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δυσκολεύομαι να σας ακούσω.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι σχεδόν γεμάτο το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όλα αυτά που ξέραμε για τον κόσμο που θα έρθει δεν ισχύουν. Οι οπαδοί της ΦΕΝΕΡ πρέπει να είναι με το ζόρι 600-700 και αυτοί διασκορπισμένοι. Αυτά που διαβάζαμε για 3,5-4 ακόμα και 5,000 δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση. Και πρέπει να είναι πάνω από 12,000 φίλοι, 13,000 φίλοι του Ολυμπιακού αυτή την ώρα.
0: Α, μάλιστα. Αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα, έτσι, γιατί όντως Νίκο στην αρχή λέγαμε 2-3 χιλιάδες, 1500, τώρα λες ότι είναι λίγοι.
1: Είναι πολύ λίγοι και δυσκολεύομαι να σας ακούσω τώρα που περιμένουμε να κάνει την επανσύνθεση η ομάδα του Ολυμπιακού και είναι ερυθρόλευκο το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 25 λεπτά για να αρχίσει ο ημιτελικός, κατά πολλούς τελικός, ναι. Γιατί πιστεύω ότι όποιος νικήσει θα είναι το μεγάλο φαβορί.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω, Νίκο. Εσύ?
1: Νομίζω πως ναι. Αν και δεν μπορείς, αν η Ρεάλ δεν είχε απουσίες, θα σου έλεγα ότι η Ρεάλ είναι υπολογίσιμη δύναμη στον μέγιστο βαθμό. Αλλά έχει δύο σημαντικές απουσίες και νομίζω ότι η ομάδα που θα περάσει απόψε τον ημιτελικό που θα αρχίσει σε 24 λεπτά θα έχει σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τροπέου. Όσο και αν η Βαλένθια μπορεί να έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς για τον μπάσκετ που έχει παίξει όλη τη χρονιά, νομίζω ότι τέτοιες βραδιές η αλεγκρία πάει περίπατο. Η πείρα χρειάζεται για να φτάσει στο στόχος.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Νίκο, σε αποδεσμεύουμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλό αγώνα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Είδατε τώρα αυτό που είπε ο Νίκος Σταμάτελος και νομίζω ότι είναι αναμενόμενο, εφόσον δεν υπάρχει ο αριθμός αυτών των οπαδών της Φενερμπαχτσέ που είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, περί κάποιων λίγων χιλιάδων που θα ήταν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Ακούσατε ότι δεν είναι. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεπερνούν τις 10.000. Εκεί γύρω στις 10.000 υπολογίζαμε, αλλά ο Νίκος λέει ότι είναι σίγουρα 12 με 13.000. Λογικό είναι, στην Αθήνα γίνεται το Final Four, ελληνική ομάδα συμμετέχει. Είναι λογικό ότι το γήπεδο θα είναι σε επίπεδο εξέδρας, εννοώ, έτσι προφανώς υπέρ της ελληνικής ομάδας. Άλλωστε υπήρχαν πολλοί οπαδοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήρια και προφανώς αυτά τα εισιτήρια κάποιοι έχουν επιλέξει να μην πάνε να δούνε το Final Four εφόσον δεν συμμετέχει ο Παναθηναϊκός, και αυτά τα εισιτήρια προφανώς δόθηκαν, γι' αυτό και αυτά τα νούμερα που ακούσαμε και από τον Νίκο. Λέει ο Μάκης, το άθλημα που αυτός που βάζει τα πιο λίγα κερδίζει είναι το γκολφ. Όχι ρε Μάκη, δεν είναι έτσι ακριβώς. Να, το συζητάγαμε και με τον Βραχνό πριν. Πρέπει να κάνεις λιγότερες προσπάθειες για να βάλεις. Αυτός που κάνει με τις λιγότερες προσπάθειες που πετυχαίνει το στόχο, την ντρούπα δηλαδή εκεί στο,

0: Στο σύνολό του, αυτό είναι που κερδίζει. Όχι αυτό που βάζει τα λιγότερα. Αυτό που βάζει τα λιγότερα, μάλλον αυτό που βάζει, αλλά με τις λιγότερες προσπάθειες. Έτσι είναι το γκολφ. Παναγιώτη, ο αθλητισμός είναι για την καζούρα, για τίποτε άλλο. Έτσι, να είσαι καλά Παναγιώτη μου, καλό απόγευμα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, πάντως η κυκλοφορία με τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας είναι εξαιρετική. Η κίνησή τους στις λεωφοριολωρίδες πάει σφαίρα, να τα δοκιμάσετε. Ο Μάριος μας λέει ότι το όχημα ήταν λεωφορείο. Εδώ μιλάμε για την κίνηση στην παραλιακή και μόλις το ρημούλκησαν, μας λέει ο Μάριος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Ανδρέας επίσης ακριβώς το ίδιο λεπτό μας έστειλε, και ο Μάριος και ο Ανδρέας, ότι το όχημα στην παραλιακή έχει φύγει. Η κίνηση έχει αρχίσει σιγά σιγά να σπάει και αυτό. Λοιπόν, ο GBU57 λέει ότι καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά σήμερα θα υποστηρίξω τον Ολυμπιακό επειδή παίζει ενάντια σε τουρκική ομάδα. Να είστε καλά και εσύ, GBU, να είσαι καλά. Και συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχει. Η έκτακτο λέει: Αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσίευσε νέα αρχεία για τα UFO. Είναι το δεύτερο κύμα αρχείων. Λοιπόν, άκου, GBU57. Πρώτον, δεν είναι εδώ ο αδερφός μου, για να μπορέσετε να τα συζητήσετε κτλ. Δεύτερον, άστα να τα δούμε και αυτά, τα αρχεία, να δούμε και κανένα UFO, να δούμε πώς είναι, να το πιάσουμε, να το αγγίξουμε, να το αυτό, και μετά τα συζητάμε. Και ο Γιώργος Κανίδης, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Γιώργο μου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής, εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acq.edu.gr. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπανγκόνγκ, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα.
7: Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
20: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια. Sunday
19: morning. Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.

0: ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, η κίνηση στην παραλιακή, σιγά σιγά, μην το πάρετε τώρα αυτό, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, σιγά σιγά έχει αρχίσει και ομαλοποιείται, αυτό μου μας έχετε στείλει κι εσείς, διότι έχουν απομακρυνθεί, έχει απομακρυνθεί το όχημα το οποίο ήταν, είχε σταματήσει, απομακρύνθηκε αυτό που είχε λοιπόν την δημιουργούσε το πρόβλημα, οπότε σιγά σιγά έχει αρχίσει να ομαλοποιείται. Όμως, όπως βλέπω εδώ στους υπερσύγχρονους, από τους χάρτες κτλ, η άνοδος του Κηφισού έχει θεματάκι στο Περιστέρι αρκετά σοβαρό από ό,τι βλέπω, και έχει και παραπάνω λίγο, τώρα εκεί είναι Πατήσια Γιώργο μου, ναι, κάπου εκεί, όπως βλέπεις, μα μέχρι να φτάσουμε, όπα, γιατί μετά είμαστε στη Φιλαδελφία, όπου εκεί, από εκεί και πέρα πιο καλά τα πράγματα. Λοιπόν, Αττική Οδός τα είπαμε, υπάρχει θεματάκι μέχρι το Δαχτυλίδι, και στην κάθοδο του Κηφισού πάλι εκεί στο ίδιο σημείο, εκεί στο Περιστέρι, υπάρχει μία πολύ μικρότερη ανάσχεση στην κάθοδο. Περισσότερο, πιο δύσκολη είναι η άνοδος. Και σωστά, δεν έχει να κάνει με το ΆΚΑ, δεν έχει να κάνει με το Final Four, διότι τώρα θέλουμε 12 λεπτά για να ξεκινήσει ο ημιτελικός. Επομένως, όσοι ήταν να πάνε με το αυτοκίνητο, έχουν ήδη πάει, έχουν ήδη φτάσει. Για να δούμε και πέριξ του ΆΚΑ. Καλά, προφανώς εκεί υπάρχουν και τα μέτρα ασφαλείας. Πού του ρε Γιώργη, καλά το πάω. Ναι, για κάτσε να δούμε λοιπόν και πέριξ του ΆΚΑ τι γίνεται. Ναι, λογικά θα υπάρχει εκεί. Ο, μάλιστα. Περίμενε. Εδώ. Να το ανοίξω, ναι. Κάτσετε. Ναι. Εντάξει, και η Σπύρου Λούι, όπου εκεί υπάρχουν και τα μέτρα. Να το. Μεταμόρφωση. Μάλιστα. Να το. Λοιπόν, υπάρχει θέμα και στο, και στο ΆΚΑ. Καλά, ούτως ή άλλως, όποιος ήθελε να πάει με αυτοκίνητο, θα πήγαινε γύρω-γύρω από το ΆΚΑ. Δεν μπορεί να πας και πρέπει να πας και πολύ νωρίτερα. Λοιπόν. Άρα έχουμε σε 11 λεπτά από τώρα την έναρξη του πρώτου ημιτελικού. Είναι Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Ελπίζουμε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, αντάξιο και των δύο ομάδων τώρα. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι η χώρα μας φιλοξενεί το Final Four και το αξίζουμε να το φιλοξενούμε. Άλλωστε έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες, κατά τη δική μου άποψη, της Ευρώπης διαχρονικά. Δεν κοιτάμε μόνο πέρσι, φέτος, πρόπερσι κτλ. Αν κοιτάξουμε την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, και οι δύο ομάδες όχι απλά πρωταγωνιστούν, έχουν πάρει και τις, έχουν πάρει και κούπες, έχουν πάρει και τις πρωτιές, έχουν πάρει τεράστιες νίκες. Μην το συζητάμε. Είμαστε σημείο αναφοράς για την Ευρώπη. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι το Final Four γίνεται εδώ. Ελπίζω ότι και εντός γηπέδου προφανώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα είναι όλοι κύριοι. Δεν χρειάζεται να δυσφημίσουμε τίποτα. Έτσι, ίσα ίσα που είναι ένα εξαιρετικό γήπεδο κορυφαίων προδιαγραφών, και φαντάζομαι ότι οι φιλάθλοι θα συμπεριφερθούν, το γνωρίζουν πολύ καλύτερα, θα συμπεριφερθούν ανάλογα. Την Κυριακή θα είναι ο τελικός. Από τους δύο νικητές που θα προκύψουν σήμερα, από το ζευγάρι της Φενέρ με τον Ολυμπιακό και από το ζευγάρι της Ρεάλ με την Βαλένθια. Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα. Να είστε όλος και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Προσοχή λίγο με τον καιρό, θα είναι άστατος, από ό,τι μας έλεγε η Χριστίνα, και θα είναι άστατος και το Σαββατοκύριακο και αυτήν την επόμενη εβδομάδα. Καλό ταξίδι σε όσους ταξιδέψετε. Καλή παρακολούθηση αγώνα στους περισσότερους από εσάς και εμάς. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί Άρης Γαλανόπουλος και αμέσως μετά Κατερίνα Δράκου. Γεια σας.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
10: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
13: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
14: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
13: Με Noforce.
14: Και Προσταζάν.
13: Από τη Vogel.
15: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
14: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
20: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
21: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
20: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
22: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
21: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
20: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο Sky.
23: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
0: Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σήμερα Παρασκευή μας θα πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί όλους μας και λέω όλους μας γιατί όλοι βάζουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκινητό μας. Η σημερινή εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από έντονη άνοδο των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα ελληνικά δηληστήρια διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ανεφοδιασμού. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε και πάλι τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Γιούση, και θα του δώσουμε το λόγο για να μας δώσει μια ευρύτερη ενημέρωση όπως πάντα. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλους μας και με ψυχραιμία.
0: Σωστά. Εσείς τι εικόνα έχετε? Ο πόλεμος ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου και δυστυχώς δεν μπήκε σφραγίδα τέλους έως και σήμερα. Πώς βλέπετε θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα και η ελληνική αγορά αλλά και γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος βιώνουμε ακριβές τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ακριβή η τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Δυστυχώς είναι πάνω από το μέσο όρο της αγοραστικής μας δύναμης. Το πετρέλαιο κίνησης έχει μέση τιμή 1,82 σήμερα που μιλάμε και 2,10 πέρασε το 2,10 η αμόλυβδη. Να θυμίσω ότι για το πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μια οριζόντια επιδότηση της τάξης των 20 λεπτών. Φανταστείτε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση θα ήταν το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά, επειδή το πετρέλαιο αφορά την πραγματική οικονομία, γιατί αν ένα προϊόν δεν παράγεται ή δεν μεταποιείται με τη χρήση του πετρελαίου, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τις αυξήσεις όλα τα άλλα τα προϊόντα αν είχε το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ. Αποφάσισε έγκαιρα η κυβέρνηση για το μήνα Απρίλιο και για το μήνα Μάιο να δώσει μια οριζόντια μείωση της τάξης των 20 λεπτών. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί και για τον Ιούνιο, γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Δεν τη βλέπουμε. Πρέπει να συνεχιστεί και για τον Ιούνιο και πρέπει να επανεξετάσει τι θα γίνει με τη βενζίνη. Αυτό το fuel pass που δόθηκε 25 ευρώ για τον Απρίλιο, 25 για τον Μάιο που δόθηκε λίγο πριν το Πάσχα έχει φύγει, το έχει χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής, οι καταναλωτές πριν το Πάσχα. Αυτό αφορά 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Εμείς θεωρούμε ότι πιο κοινωνικά δίκαιο και για να βοηθήσει την πραγματική οικονομία πρέπει η βενζίνη να επιδοτηθεί όπως και το πετρέλαιο με οριζόντια μείωση. Από εκεί και μετά για τις διεθνείς τιμές δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι, όχι στην Ελλάδα ούτε καν στην Ευρώπη.
0: Ούτε στην Ευρώπη βεβαίως.
1: Δεν μπορεί να παρέμβει.
0: Και από ό,τι άκουσα,
1: μόνο σίγουρο είναι για την επάρκεια των αγαθών. Σίγουρα υπάρχει επάρκεια, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά για τα καύσιμα κίνησης υπάρχει επάρκεια. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα ως προς την επάρκεια.
0: Αυτό αλλά θα βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη, έτσι.
1: Ναι, με πάνω από 2,10 η βενζίνη και με 1,82 το πετρέλαιο κίνησης και με καθημερινές αυξήσεις, να θυμίσω καθημερινές οι αυξήσεις, γιατί είχαμε μια αποκλιμάκωση των τιμών αμέσως μετά του Πάσχα, αλλά αυτό ήταν με την ανακοχή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό πολύ γρήγορα από τη στιγμή που δεν βρέθηκε διέξοδος, πολύ γρήγορα έχει επανέλθει σε αυξητικές ροές στο διεθνώς το πετρέλαιο και κατ' επέκταση και στην ελληνική αγορά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω για κάτι. Να το πω πολύ απλά και πεζά λαϊκά. Ο τζίρος έχει μειωθεί σε εσάς στο σύνολο των παραθυριών?
1: Οι πωλήσεις μας, τα λίτρα είναι πεσμένα. Εκτός από τη μεγάλη έξοδο του Πάσχα και από τη μεγάλη έξοδο της Πρωτομαγιάς, τις καθημερινές ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις, ειδικά στη βενζίνη που αφορά είτε να πάει κάποιος στη δουλειά του, είτε να πάει για ψώνια, είτε να πάει μια βόλτα. Έχει περιοριστεί οι πωλήσεις στην αμόλυβδη, στη βενζίνη. Στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τόσο μεγάλη πτώση, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά επαγγελματικά αυτοκίνητα, αλλά στη βενζίνη έχουμε πτώση των πωλήσεων, αυτή είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Να ελπίσουμε ότι θα δούμε κάτι καλύτερο τον επόμενο μήνα και πιστεύω να έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί σας.
1: Με αποκλιμάκωση μόνο των εχθροπραξιών, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και να δούμε το πόσο γρήγορα θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς.
0: Συμφωνούμε μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι.
1: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Γιούσης. Μας έδωσε μια εικόνα, μια σφαιρική εικόνα, πεντάλεπτη, τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο των καυσίμων, τόσο για τη βενζίνη αλλά και για το πετρέλαιο. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που ίσως κουράζει πάντα, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Άνω Πατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, σε Περιστέρι και σε Ρέντι. Προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία, στην έξοδο για Πειραιά και από Κάντζα έως Κηφισίας. Προβλήματα στην περιφερειακή Ημιτού, στην έξοδο για Καρέα και από Παιανή έως Κηφισίας. Τζάμπολ πριν από λίγο στον πρώτο ημιτελικό του Final Four μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρ Μπαχτσέ στο ΆΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Οι νικητές των δύο αγώνων θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται μετά από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, όπως ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος, στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε, βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε το πλήγμα στο Λουχάνσκ ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο, ενώ σύμφωνα με το Reuters ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Αιτία της αποχώρησης, το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του Πασόκ ανάγεται σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 θετικές ψήφους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λέγοντας χαρακτηριστικά, το πρόβλημα κ. Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύθηκαν 15 βιτιοφόρα καθώς και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επιπλέον εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, καθώς άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε ότι γινόταν κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Η υπόθεση ψηφιακής πειρατείας αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Μετά από καταγγελία εταιρείας, οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη ενός άνδρα σε περιοχή της Αττικής, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών. Σε έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες διακομιστές αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών, χωρίς την άδεια των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και πρόσβαση στην ταινιοθήκη των εταιριών αυτών χωρίς την νόμιμη συνδρομή. Στην Αβάνα, χιλιάδες Κουβανοί συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ για να διαμαρτυρηθούν για την απαγγελία κατηγοριών από την Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Στη διαδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της χώρας.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΠΑΕ Παραθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2029. Την αποχώρησή του από τη Manchester City επισημοποίησε ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και συνολικά 20 τίτλους. Ωστόσο, θα παραμείνει συνεργάτης του City Group, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Manchester.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά πανωδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Ναι, υποτίθεται πως τέτοια ώρα θα είχε πιάσει, θα έριχνε, αλλά ποιος ξέρει τι συνέβη, λοξοδρόμησε και η βροχούλα. Ποιος ασχολείται όμως με τη βροχή το απόγευμα αυτό? Ποιος ασχολείται δηλαδή με οτιδήποτε άλλο πέραν του Final Four, του κανονικού Final Four, έτσι, όχι του προεκλογικού για το οποίο συζητάμε? Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και του 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Και οπωσδήποτε η ιστορία πρώτη είναι το match. Είναι το match αυτήν την ώρα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, ο πρώτος ημιτελικός, βρίσκει τους ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν την μέχρι σήμερα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και αργότερα στις 8 ο δεύτερος ημιτελικός, που είναι και ισπανικός εμφύλιος, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Η Μένα Ρεάλ είναι πάντα στα φαβορί. Η Δε Βαλένθια είναι πρωτάρα, συμμετέχει για πρώτη φορά σε Final Four. Και όπως συνήθως γίνεται, το ζευγάρι των νικητών που θα προκύψει από τους αγώνες τους απόψινους θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που αν κρίνω από τα όσα είπε χθες στη συνέντευξη τύπου, το πιστεύει. Λοιπόν, να σας δώσω και το σκορ. Είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. 8-0 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Μπαρτζόκας, έστω και αν δεν το ομολογεί, πιστεύει πως μπορούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να μετράει και αυτό που είπε ο Γιασικεβίσιους χθες, πως το ΆΚΑ είναι το προνομιακό πεδίο του Μπαρτζόκα. Δεν θα αρέσει αυτό στους Παναθηναϊκούς, αλλά μίλησε για αυτές τις 5-4 νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο EuroLeague. Αυτά και δεν λέω άλλα, μην το ματιάσουμε κιόλας.

Λοιπόν, το 5ο σερί Final Four για τους Πειραιώτες, συνολικά το 15ο. Τρεις φορές το έχουμε σηκώσει κιόλας. Οι Ολυμπιακοί νομίζω θα θυμάστε και που ήσασταν και τι κάνατε τη στιγμή της νίκης με αφετηρία εκείνη την πρώτη φορά. Για μένα εκείνη η πρώτη φορά έχει το πρόσωπο του David Rivers να σηκώνει το κύπελο και το σπίτι μας να σύεται. Στα παιδικά μας δωμάτια ήμασταν ακόμα τότε οι Millennials. Και όμως είναι από τις πιο ζωντανές μνήμες κάθε Ολυμπιακού και σε έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια. Απίστευτο και να το λες. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλή, Σοφία Καλαβρού ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-4800-170-174 για τα τηλεφωνήματά σας στο www.skyradio.gr. Μπαίνετε για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Σε άλλα νέα είναι βεβαίως η πολιτική επικαιρότητα. Είναι η απόρριψη της πρότασης του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Με 155 όχι έγινε η απόρριψη της πρότασης αυτής. Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενο το Σύνταγμα, ζήτησε η έκριση η μη της εξεταστικής να γίνει με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120. Η αντιπολίτευση αντέδρασε όσο αναμενόταν έντονα με στελέχη του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για ευνηδιασμό, να μιλούν για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Αποχώρησε μάλιστα και από την διαδικασία μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τώρα, το γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία δια του Μάκη Βορύδη επικαλέστηκε εκείνη την συνταγματική διάταξη που προβλέπει η έγκριση κοινοβουλευτικής έρευνας για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών, παρότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120, από κάποιους χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα κοινοβουλευτικό τερτύπι, για να μην μάθουμε, και η ουσία είναι πως και με τη Βούλα της Βουλής δεν πρόκειται να μάθουμε κάτι παραπάνω. Όχι ότι γενικά η μέθοδος αυτή των εξεταστικών επιτροπών διαχρονικά μας έχει διαφωτίσει σε κάτι. Απλώς να θυμίσω πως εν προκειμένου το αίτημα αυτό ήρθε μετά από μια σειρά καθόλου αδιάφορων γεγονότων, δηλαδή την άρνηση του Αρείου Πάγου να προχωρήσει σε μια νέα έρευνα για την υπόθεση, παρά την προτροπή εντός εισαγωγικών του μονομελούς πρωτοδικίου της Αθήνας, που στη δίκη για την οποία πολύ συζητήσαμε οδήγησε στην καταδίκη τους υπεύθυνους για το Predator. Κατά τα άλλα, βεβαίως συζητάμε σήμερα και για το κόμμα Καριστιανού, που συζητείται, νομίζω, αν κρίνω πόσα είδα, αν έχω δει καλά, για τους λάθος λόγους, ο Μίκης, ο Ρίτσος, ο Ξυλούρης και στο βάθος Απολιτικ, το φρέσκο, το άφθαρτο και στο βάθος Μαναγιώτης Ψωμιάδης, ο Ζωρόνομάρχης με τα 45, τα θυμάστε τα 45, εκείνα τα έργα που έσπαγαν σε μικρότερα έργα μέχρι max 45.000 για να μπορούν να γίνονται οι αναθέσεις απευθείας και να στείνονται πρόχειροι διαγωνισμοί για συγκεκριμένους εργολάβους, για ημέτερους. 10 χρόνια κάθριξη ήταν εκείνα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού μας μίλησε χθες, δεν μας είπε όμως κάτι, και μια απόδειξη ότι όσο η πολιτική της πορεία παίρνει μπροστά, ο κόσμος που βγήκε κατά χιλιάδες στους δρόμους για τα Τέμπη σε εκείνες τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις αποταυτίζεται μαζί της, είναι νομίζω και το γεγονός ότι δίπλα της δεν είχε κανέναν, δεν είχε ούτε έναν από εκείνους που επίσης έχασαν κάποιον δικό τους εκείνη τη νύχτα. Έτσι, δια της λογικής, δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς πως αν κανείς από εκείνους με τους οποίους η κυρία Καριστιανού έχει αυτό το τόσο τραγικό σημείο αναφοράς δεν είναι μαζί της, χρειάζεται αρκετή δουλειά και όχι μόνο για να πιστούν όλοι οι υπόλοιποι να την ακολουθήσουν. Κατά τα άλλα, υπάρχει και αυτή η είδηση που συζητάμε σήμερα πάρα πολύ. Είναι η είδηση πως από χθες το βράδυ ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Λάμπρος ή αλλιώς Ψηλός, βρίσκεται στο σπίτι του. Το timing έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί για τους περισσότερους από εμάς είναι νοπή η θέαση αυτού του ντοκιμαντέρ, που ήταν και πολύ ωραίο, με την υπογραφή του Αλέξη Παπαχελά για την ιστορία της 17 Νοέμβρη. Σε κάθε περίπτωση, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν θετική στο αίτημα που υπέβαλε ο Γιωτόπουλος να αποφυλακιστεί. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος, θυμίζω, είχε καταδικαστεί 17 φορές
ισόβια, σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 25 ετών για ηθική αυτουργία σε όλα όσα έκανε 17 Νοέμβρη, ανθρωποκτονίες, εκρήξεις, ληστείες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η απόφαση, γιατί ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, έχει ήδη δώσει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου, τον κ. Λογοθέτη, να ζητήσει πίσω το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση αυτή, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που έκανε σήμερα ο Άριος Πάγος, να κρεμάσει και ένα ερωτηματικό στην αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου, αναμένεται άμεσα. Αυτό που κρατάμε βεβαίως, ακούγοντας και τους δικαστικούς ρεπόρτερ, ακούγοντας τη δική μας στην Ανακανδύλη από τη τηλεόραση του Sky, είναι πως ο Γιωτόπουλος, ακόμα και αν επιστρέψει στη φυλακή, θα επιστρέψει μόνο για μερικούς μήνες. Και αυτό έχει το νόημά του, διότι η αποφυλάκηση αυτή είναι σχεδόν ταυτόσιμη με μία από τις πιο σκοτεινές, πιο ζωφερές, πολιτικές επίσης υποθέσεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, διότι για πολλούς η δράση της οργάνωσης, και σε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, είναι ακόμα μια πληγή ανοιχτή. Μια πληγή ανοιχτή και μια ιστορία που είναι ικανή να προκαλέσει και έντονες πολιτικές αντιδράσεις και αντεγκλήσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε τελειώνει η πρώτη περίοδος σε περίπου ένα λεπτό. Είναι μπροστά ο Ολυμπιακός, προηγείται της Φενέρμπαχτσε με 15-7 και εμείς θα το επιχειρήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τον Βασίλη Σκουντή. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, δεν σας το τάζω. Είναι μέσα στο γήπεδο, έχει όλη την καλή διάθεση και θέληση να μας μεταδώσει λίγο παλμό, λίγο κλίμα. Αλλά δεν ξέρω, λόγω της φασαρίας και των συνθήκων που φαντάζεστε, 10.000 φιλέφλοι του Ολυμπιακού είναι εκεί, αν αυτό θα το καταφέρουμε. Για την ώρα να σας πω τι συμβαίνει στους δρόμους. Θα συναντήσετε αυξημένη κίνηση αν ανεβαίνετε τον Κηφισό αυτήν την ώρα από Ρέντιο Σάνο Πατήσια, είναι το κομμάτι που θα σας δυσκολέψει περισσότερο, και το καθοδικό του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτήν την ώρα δεν παρουσιάζει και την καλύτερη εικόνα. Σε Περιστέρι και Ρέντι θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα. Έχουμε προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία σαν τμήματα μποτιλιάρισμα, στην Άλυμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Στην Αττική Οδό, αν κινήσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ξέρετε που θα σταματήσετε, στον κόμβο Μεταμόρφωσης, μέχρι να δείτε μπροστά σας τον κόμβο Κηφισίας. Αν είστε στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή κινήσετε προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία, στην έξοδο για Πειραιά και από Κάντζα έως Κηφισίας. Βάλτε και την περιφερειακή Ημιτού, στην έξοδο για Καρέα και από Παιανία έως Κηφισίας, και αυτό ήταν. Τελειώσαμε μετά τις κίνησεις.

0: Λοιπόν, σας έχω τάξει το Βασίλη Σκουντή μέσα από το γήπεδο. Προσπαθεί ο Πέτρος να τον εντοπίσει. Σε λίγο όμως θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία είναι δρακόντια, όπως λέει το κλισέ. Έχουν αλλάξει τα δρομολόγια, η αστυνομία είναι επιποδός και μέχρι την Κυριακή κάπως έτσι θα είμαστε. Καλό είναι να τα γνωρίζετε όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν παρακολουθούν επικαιρότητα, δεν παρακολουθούν μπάσκετ. Επομένως, μπορεί να κάνουν με αυτή τη σκέψη, την παράτολμη σκέψη, να ανέβουν, ας πούμε, την Κηφισίας και να ταλαιπωρηθούν. Θα μας τα δώσει σε λίγο όλα ο Γιώργος. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε μία απώλεια σήμερα. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε την απώλεια μιας γυναίκας που υπήρξε πρωτοπόρα στο είδος της. Είναι η απώλεια της Άννας Καφέτζη, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας, γιατί αφιέρωσε τη ζωή της στην ανάδειξη της σύγχρονης τέχνης, στη δημιουργία ενός θεσμού που συνέβαλε πολύ στο να αναβαθμιστούμε πολιτιστικά, ιδρύτρια και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Δούλεψε για να συγκροτηθεί αυτό το μουσείο με την διεθνή ακτινοβολία. Η Παρίς Πίνου την αποχαιρετά με έναν όμορφο τρόπο σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Γράφει πως στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης η Άννα Καφέτζη πρέπει να μνημονεύεται ως διευθύντρια με κεφαλαίο Δέλτα, γιατί δημιούργησε από το μηδέν την υποδομή αλλά και την ταυτότητα του πρώτου κρατικού θεσμού σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και ενεργοποίησε με τις εκθέσεις της στο Δίο Αθηνών, δίνοντας έτσι πνοή σε αυτό το οποίο λέμε πολιτισμό. Έφυγε στα 71 της χρόνια, ευνηδίως. Λόγω της κλήρυνσης κατά πλάκας από την οποία έπασχε, όσοι τη γνώριζαν, λένε πως ενώ έπεφτε πολύ συχνά, πάντα σηκωνόταν και αυτό η ίδια το προσέγγιζε με έναν τρόπο ποιητικά. Νιώθε σαν ένας άγγελος που πέφτει και σηκώνεται. Καλό της ταξίδι. Πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη τώρα, που βρίσκεται. Πού είσαι, Γιώργο? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο, ναι, στο Άκα, σε μια ώρα όπου είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα, γιατί ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αφορούσαν την είσοδο των οπαδών και υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακή από πάρα πολλούς αστυνομικούς και διαφορετικά σημεία ελέγχου. Ομαλά κυλήσαν, τουλάχιστον μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία όσον αφορά το πρώτο αγώνα είναι ότι υπήρξε σε αυτούς τους ελέγχους μια σύλληψη ατόμου για κατοχή ναρκωτικών, υπήρξαν και 7 προσαγωγές. Ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός δεδομένου το πόσοι αστυνομικοί συμμετείχαν και γιατί για τους ελέγχους μιλάμε, σε 3 διαφορετικές ζώνες, σωματική έλεγχη, έλεγχη ταυτοποίησης, για να μπορέσουν να φτάσουν από ουσιαστικά 3 διαφορετικές ζώνες μέχρι το κλειστό γυμναστήριο που διεξάγεται το Final Four. Από διαφορετικά σημεία, εμείς βρισκόμαστε σε ένα από αυτά, στον σταθμό Ειρήνη, όπου είναι και ο μεγαλύτερος όγκος που πέρασε από οπαδούς, γιατί μιλάμε για το σημείο εισόδου των οπαδών του Ολυμπιακού και σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την αστυνομία, οι 13.000 από τους οπαδούς που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Υπάρχουν 1.700 οπαδοί της Φενερμπαχτέ και υπάρχουν και 700 ακόμα Ισπανοί οπαδοί της Ρεάλ και της Βαλένθια. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος και όγκος των φιλάθλων πέρασε από εδώ, από τον σταθμό Ειρήνη. Συνοδεία δημιουργών της αστυνομίας μπόρεσαν να προσεγγίσουν το πρώτο σημείο ελέγχου για να μην υπάρξει κάποια συνάντηση που θα φέρνει εντάσεις. Εμείς δεν είδαμε κάτι τέτοιο, είδαμε ούτως ή άλλως ακόμα και όταν συνυπήρχαν ομάδες οπαδών, απλά να ανταλλάσσουν κάποια συνθήματα χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους ένταση ή κάποιο επεισόδιο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα εδώ όσον αφορά το περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου όπου βρισκόμαστε εμείς, και αναμένουμε να κυλήσει έτσι και η υπόλοιπη μέρα με τον δεύτερο ημιτελικό. Όπως είπαμε, με μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και μια ταλαιπωρία σε όσους κινήθηκαν στους δρόμους, ναι, που οδηγούν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν αναμενόμενο σήμερα αυτό να συμβεί.
0: Σαββατοκύριακο είναι, θα περάσει. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε εφόσον χρειαστεί στην πορεία. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Βασίλης Κουντής μέσα από το γήπεδο μας ακούει.
2: Ακούω, σας ακούω.
0: Λοιπόν, πάμε καλά. Δεν θέλω να το ματιάσω.
2: Όχι, όχι. Συνιστόμενο ότι πραγματικά τρομακτική αμυνά του Ολυμπιακού. Το ηγείται με 18-12. Η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε 7 λεπτά και 9 άστοχα σουτ μέχρι να κάνει τις 7 στο μάτς. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 12-0. Το ελέγχει το μάτς. Καθοδηγούμενος από ένα παίκτη που πετύχει μόλις ένα καλάθι. Αλλά οι άμυνες του Γόκατ απέναντι στο Χόρτον Τάκερ και το πώς του παντάρει την ομάδα είναι η διαφορά μέχρι στιγμής στην εξέλιξη του τελικού. Και ενώ οι δύο ομάδες, οι δύο πεντάδες παρατάσσονται τώρα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 18-12.
0: Λοιπόν, είναι το κλίμα, φαντάζομαι, είναι πανηγυρικό μέσα στο ΆΚΑ.
2: Προφανώς είναι κατακόκκινο το ΆΚΑ.
0: Κατακόκκινο, ναι. Και τι να πω, εύχομαι. Άκουγα τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα. Ήταν πολύ προσεκτικός πάντα, είναι. Αλλά όσοι ξέρουμε και μελετούμε έτσι από τι κρύβεται πίσω, και αποφασισμένος. Θα είναι αυτό το δεύτερο.
2: Προφανώς.
0: Το δεύτερο θα είναι με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι.
0: Μετά το
2: 13. Είναι και ο Ολυμπιακός που έρχεται πια. Ναι. Πήρε το 97, το 2012, το 2013. Είναι η πέμπτη διαδοχή στην Αττική του Final Four. Ενώ τώρα ο Γουόρ κάνει το σκορ 20-12. Ο Ολυμπιακός ελπίζει να ξορκίσει τους δαίμονες που τον κυρίευσαν στις προηγούμενες, τις τελευταίες 4 συμμετοχές της και στις 6 συνολικά από το 2013 και πέρα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ναι. Πάμε καλά.
2: Τότε είναι σε καλό δρόμο, Ολυμπιακό.
0: 20-12, ναι. Λοιπόν, άντε, και δεν λέμε άλλα, μην το ματιάσουμε. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απολαύσει τον αγώνα. Ευχαριστώ.
2: Καλά.
0: Ο Βασίλης Κουντής, κυρίες και κύριοι, και πάμε έτσι διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους. Τους 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
3: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μηχανικέ,
1: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Περιορίζονται σημαντικά τα προβλήματα στην κίνηση στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παραμένει η κίνηση
6: 100,3.
7: Περιορίζονται σημαντικά τα προβλήματα στην κίνηση στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης, στην παραλιακή στο

μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων έχουν γίνει 7 προσαγωγές και μία σύλληψη για ναρκωτικά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται μετά από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Για τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο Ρώσος Πρόεδρος και ζήτησε προετοιμασία για αντίπεινα. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύθηκαν 15 βιωτιοφόρα καθώς και 293.000 λίτρα υγραερίου. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Σκάει και το κόμμα 3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ για το δεύτερο ημιωρό παρέα σας με δύο καλά νέα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη γίνηση, τα σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου περιορίζονται. Και περιορίζονται σημαντικά. Δηλαδή, κρατήστε μόνο το καθοδικό του Κηφισού, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης που μποτιλιάρει, την Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Λιφάδα από Καλυθέα ως Παλαιό Φάλιρο. Δεν καταγράφεται κάτι, δεν αξιολογείται κάτι ως έτσι ιδιαίτερος σοβαρό. Υπάρχει και δεύτερο καλό νέο, είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά στον πρώτο ημιτελικό για το Final Four. Αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στο ανακοινισμένο ΟΑΚΑ το Telecom Center Athens την Fenerbahçe και το ΟΑΚΑ έχει βαφτιστεί ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει για πέμπτη διαδοχική χρονιά σε Final Four. Αυτή είναι μια επίδοση που δεν έχει πετύχει ποτέ άλλη ελληνική ομάδα. Πολλοί λένε ότι τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτή η αναμονή και θυμίζουν τα φαντάσματα των προηγούμενων Final Four. Τι είχε συμβεί το 22 δηλαδή στο Βελίγιο. Το 23 αργότερα με εκείνο το σουτ του Σέργιο Γιούλ στον τελικό του Κάουνα, στον αποκλεισμό από τη Ρεάλ, στο Βερολίνο το 24. Τη Ρεάλ μπορεί να τη βρούμε και μπροστά μας την Κυριακή, ποιος ξέρει, κάτσε να κερδίσουμε απόψε. Και βέβαια πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι ήταν ο Βασίλης Πανούλης, τότε προπονούσε τη Μονακό και είχαμε εκείνη τη συνάντηση την ενδιαφέρουσα στον ημιτελικό. Λοιπόν, 28-12 είναι το σκορ. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος και απομένουν ακόμη σχεδόν 5 λεπτά για τη λήξη της και άρα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Παρακολουθούμε λοιπόν με το ένα μας μάτι τον αγώνα και την επικαιρότητα. Βλέπω ότι σήμερα βασική είδηση της επικαιρότητας, από χθες αργά το βράδυ για την ακρίβεια, είναι η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έκανε μάλιστα και την πρώτη του δήλωση μετά την αποφυλάκηση. Ο καταδικασμένος ως ηγετικός στέλεχος της 17 Νοέμβρη επανέφερε στην ουσία το βασικό επιχείρημα της υπερασπιστικής του γραμμής. Αμφισβήτησε τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν την ηθική του αυτουργία για την οποία και καταδικάστηκε. Επί 24 χρόνια κράτησης, είπε, αναμένω ακόμα την απάντηση στο κέριο ερώτημα. Σε ποιο χώρο

0: Πόρο έγινε η ηθική αυτουργία μου, πότε έγινε, τι καιρό έκανε, ποιοι ήταν παρόντες και ποιες συγκεκριμένες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για να πιστούν οι φυσικοί αυτουργοί. Αυτά δήλωσε λοιπόν ο κ. Γιωτόπουλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του από χθες το βράδυ. Υπάρχει βέβαια μια σημαντική πιθανότητα να επιστρέψει στις φυλακές, ακόμα και αν αυτό είναι για λίγους μήνες, και αυτό γιατί έχει παρέμβει ο Άριος Πάγος. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Θεοδόρο Μαντά, γνωστό ποινικολόγο, είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Μαντά, καλησπέρα σας.
1: Κυρία Δράγου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε πάντα καλά.
0: Λοιπόν, να πω έτσι σαν μια τελευταία εξέλιξη πως και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών πριν από λίγο τοποθετήθηκε και καταδικάζει την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Εσείς τι λέτε για αυτό το γεγονός το οποίο συζητείτε και νομίζω δικαίως συζητείτε? Δεν είναι μια τυχαία ιστορία της 17 Νοέμβρη και φαίνεται ένα τυχαίο πρόσωπο για 17 Νοέμβρη ο Γιωτόπουλος.
1: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα είναι ένα θέμα που έρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τα χρόνια που έχουν περάσει μπορεί να ακούγονται πολλά, μπορεί να ακούγονται αρκετά. 24 χρόνια είναι σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μνήμες νοπές, έτσι, που στην υπόμνηση αυτού του γεγονότος πράγματι στον μέσο Έλληνα πολίτη δημιουργεί έτσι έναν ιδιαίτερο προβληματισμό. Δεν σας κρύβω ότι από χθες έχω ακούσει απόψεις έντεν κέντεν. Να ξεκαθαρίσουμε προκαταβολικά ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών κινείται στο γράμμα του νόμου. Έτσι μην δημιουργείται κάπου η εντύπωση ότι έχουμε μια κραυγαλαία εξαίρεση. Επίσης να κάνω υπόμνηση ότι και άλλα μέλη τις 17 Νοέμβρη που έχουν αμετακλήτως καταδικαστεί για πράξη τρομοκρατίας έχουν ήδη σε χρόνο προγενέστερο αποφυλακιστεί, έτσι, με ηφόρον απόλυση. Βεβαίως δεν ήταν τόσο προβεβλημένα στελέχη τις 17 Νοέμβρη και σίγουρα δεν ήταν η εκδοχή του ηθικού αυτούργου που με βάση την καταδικαστική απόφαση έτσι τελικά έχει κριθεί η ενοχή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
0: Ναι. Ξέρετε,
1: από την άλλη μεριά ξενίζει και εύκολα το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό, γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις η ελληνική δικαιοσύνη φαίνεται να είναι εξαιρετικά φιδωλή στο να εφαρμόζει την οικία διάταξη και να αποφυλακίζει φόρον. Με πολύ μικρότερες ποινές, όχι εδώ που έχουμε μια καταδικαστική απόφαση 17 φορές ισόβια. Έχω βέβαια την εντύπωση ότι το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο κρίθηκε, να το πούμε αυτό κυρία Δράκου, κλήθηκε να δικαιοδοτήσει, να αποφανθεί σε δεύτερο βάθμο δικαιοδοσίας. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά είχε απορρίψει την αίτηση για αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου, έκανε νομότυπη διαδικασία άσκηση έφεση στο απορριπτικό βούλευμα και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά κατέληξε στην απόφαση για την αποφυλάκησή του. Έχω την εντύπωση, επαναλαμβάνω, το περιεχόμενο του βουλεύματος δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια μας, δεν έχουμε λάβει πρωτογενή γνώση. Έχω όμως την εντύπωση ότι σίγουρα εκτιμήθηκε, είναι και στα βασικά κριτήρια για την αποφυλάκηση ενός ισοβήτη, εκτιμήθηκε η συμπεριφορά και η διαγωγή του μέσα στη φυλακή.
0: Λύρη της προϋποθέσεις λέτε, καλή διαγωγή, ηλικία, σπουδές,
1: εξαιρετική διαγωγή, κανένα πειθαρχικό, οι άδειες, κυρία Δράκου, από όσο πληροφορούμαστε από το δικαστικό ρεπορτάζ του έχουν χορηγηθεί τα τελευταία χρόνια 5 άδειες κρατουμένου. Και ξέρετε, η άδεια είναι πολύ σημαντικό κριτήριο που προσμετρά ένα δικαστικό συμβούλιο στην ηφόρον αποφυλάκηση.
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Είναι το γιατί φαντάζομαι
0: έτσι, μάλλον έτσι, με μια συγκεκριμένη περίπτωση, έχοντας στο μυαλό μια συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή του Χριστόδουλου Ξηρού, ο οποίος δεν θα είναι από τους επόμενους μετά τον Κουφοντίνα και τον Σάββα Ξηρό.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια σαφή παραβίαση της άδειας που του είχε χορηγηθεί και ξέρετε, δεν είναι απλά και μόνο η παραβίαση της άδειας σε ένα πειθαρχικό παράπτωμα. Είναι κάτι που διαμορφώνει συνθήκες καχυποψία και επιφύλαξη στον μέσο δικαστή όταν θα φτάσει η στιγμή να αιτηθεί στην αποφυλάκηση. Και να διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα, επειδή ακούω και γίνεται συζήτηση για τα 25 χρόνια. Πράγματι το προβλέπει ο ποινικός μας κώδικας.
0: Να ρωτήσω κάτι από αυτού. Υπάρχει πιθανότητα το δικαστικό συμβούλιο να έλαβε υπόψη του έτσι τον προηγούμενο νόμο, τον ευμενέστερο νόμο, και όχι το 25 που ισχύει τώρα, δηλαδή?
1: Ναι, έχω βεβαιότητα γι' αυτό. Ευθέως σας το λέω.
0: Έλαβε υπόψη το 19.
1: Ότι έλαβε υπόψη του. Ακόμη και την τροποποίηση, τη μεταγενέστερη που είχαμε για τα 20. Έχω βεβαιότητα ότι το έλαβε υπόψη του αυτό. Βεβαίως, να διευκρινίσουμε. Μου το λένε και πολλοί φίλοι και αισθάνομαι την ανάγκη να το μοιραστώ μαζί σας στη φιλόξενη εκπομπή σας. Η αποφυλάκηση με τους περιοριστικούς όρους και μάλιστα ανεξαρτήτως χρόνου κράτησης στο σαφρονιστικό κατάστημα είναι πάντοτε δυνητική, κυρία Δράμ.
0: Δηλαδή,
1: ακούω σήμερα και συναδέλφους σας και καλούς συναδέλφους σας στην ειδησιογραφία να λένε ναι, έτσι κι αλλιώς του χρόνου συμπληρώνει σε ένα χρόνο
0: δηλαδή
1: τα 25.
0: Ναι.
1: Όχι. Τα 25 χρόνια, να το ξεκαθαρίσουμε με τρόπο που δεν επιδέχεται παραερμηνία. Τα 25 χρόνια κλειστής φυλακής, όπως λέμε, κράτησης συνεχούς, δεν οδηγούν αυτοδίκαια σε αποφυλάκηση. Δύναται με τη συμπλήρωση.
0: Αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα, κύριε Μαντάπουλε.
1: Τα αλλάζει πολύ.
0: Πάρα πολύ. Γιατί
1: πολύ.
0: Αυτή την αίσθηση είχαμε και από το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρούν αυτοδικαίω συμπλήρωση τα 25 χρόνια. Την άλλη μέρα το πρωί, γιατί διευθυντής της φυλακής ανοίγει την πόρτα και έχει υποχρέωση να με αποφυλακίσει. Όχι. Τα 25 χρόνια στους πολυισοβήτες, όπως το λέμε εμείς, την σημερινή ισχύουσα διάταξη. Γιατί είπαμε, εδώ έχουμε μια προγενέστερη ευνοϊκή που έχει μεσολαβήσει κατά την κράτηση των χρόνων κράτησης του κυρίου Γιωτόπουλου. Αλλά να πάμε σήμερα στην αυστηρότερη εκδοχή. Στα 25 χρόνια κλειστά, δικαίωμα στοιχειοθετείται, δικαίωμα να αιτηθεί αποφυλάκηση.
0: Μάλιστα.
1: Όχι υποχρέωση
0: αυτό
1: της πολιτείας να
0: πολύ
1: αποφυλακίσει.
0: Ναι. Την κουβέντα που γίνεται και γίνεται κοιτώντας και στο μέλλον, κύριε Μαντά, διότι το ανέφερα νωρίτερα, αυτή τη στιγμή ο Γιωτόπουλος είναι έξω, αυτό σημαίνει ότι έρχεται και η σειρά του Κουφοντίνα, έρχεται και η σειρά του Σαμά.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Άρα δεν πρέπει να το θεωρούμε ως δεδομένο, καταλαβαίνω.
1: Όχι. Να ξεκαθαριστεί η νομοθεσία, οι οικίες διατάξεις του ποινικού κώδικα χρησιμοποιούν τη λέξη δύναται.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι τη λέξη υποχρεούται. Και νομίζω ότι σας τα έχω πει όλα με την παράθεση αυτών των δύο διαφορετικών εννοιών.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, και αυτό το έχω ακούσει σήμερα στην ειδησιογραφία. Πληροφορούμε και εγώ από το ρεπορτάζ, όχι κάτι ειδικότερο, πληροφορούμε και εγώ ότι ήδη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την αντίστοιχη δικογραφία, το φάκελο της υπόθεσης, και είχε αναθέσει ήδη σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διερευνήσει το ενδεχόμενο άσκησης ανερέσεως. Έτσι. Δύο παρατηρήσεις εδώ που πρέπει οπωσδήποτε να τις μοιραστώ μαζί σας. Η πρώτη παρατήρηση: ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έχει καμία εξουσία ή αρμοδιότητα να παρέμβει ούτε καν με τη μορφή αναιρέσεως το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών. Δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα να πει ασφάλατε, απράξατε σωστά. Έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει μόνο για την περίπτωση ύπαρξης νομικών ελαττωμάτων στο βούλευμα που εκδόθηκε και οδήγησε στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
0: Ένα νομικό ελάττωμα θα μπορούσε να είναι το ότι η απόφαση πάτησε στον προηγούμενο νόμο και όχι στον ισχύοντα.
1: Όχι. Ένα νομικό ελάττωμα μπορεί να είναι ότι δεν προσμετρήθηκαν σωστά τα πραγματικά περιστατικά έτσι ώστε να υπαχθούν στην αλήθεια, στην νομολογιακή ερμηνεία της διάταξης.
0: Άρα εκεί μπορεί να πατήσει ανέρεση.
1: Εκεί έχετε, δηλαδή στην έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στο σκεπτικό του βουλεύματος. Εκεί μόνο μπορεί να πατήσει, πουθενά άλλου. Ναι. Μία δεύτερη παρατήρηση, επίσης την ακούω στο ρεπορτάζ, επίσης να το μοιραστώ μαζί σας και να το εισφέρουμε και στην γνώση των ακροατών. Η άσκηση ανέρεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η άσκηση ανέρεσης από μόνη της δεν καταργεί το βούλευμα που έχει εκδοθεί και οδήγησε στην αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου. Μην γίνει κανένα λάθος. Δηλαδή μου λέγανε σήμερα το πρωί, ναι μα κύριε Μαντά, εάν κάνει ανέρεση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή. Όχι. Η άσκηση αναιρέσεως από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αυτό που έχει ως αποτέλεσμα είναι να κρυθεί εκ νέου στον ανώτατο, όπως αντιλαμβάνεστε, βαθμό, πάντοτε από δικαστικό συμβούλιο, και αν υπάρξουν, αν δεν γίνει δεκτή η αναίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τότε θα ξαναγυρίσει η υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά, ώστε τελικά να αποφανθεί για τον ομότυπο ημί της αποφυλάκησης.
0: Σημαντική και αυτή η αστερίσκη. Και Μαντά, δεν έχουμε
1: στιγμή. Αυτές οι δύο διευκρινήσεις. Ναι, όχι, ήταν νομίζω η συζήτηση εμπεριστατωμένη, δεν χρειάζεται λοιπόν κάτι περισσότερο.
0: Όχι, μια τελευταία κουβέντα θέλω.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω μόνο να σας θέσω. Είναι την προσωπική σας γνώμη. Θα έπρεπε ή όχι να αποφυλακιστεί? Δηλαδή, όταν λέμε ισόβια.
1: Πολύ δύσκολη θέση.
0: Δεν μπορεί να
1: είναι. Μιλάτε, ακούστε με. Μιλάτε με ποινικό λόγο.
0: Έχω ακούσει συναδέλφους ποινικολόγους να λένε ότι πρέπει να υπάρχει η προοπτική ότι αυτός που μπαίνει φυλακή κάποτε θα βγει. Γιατί αυτό ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μιλάτε με ποινικολόγο και μιλάτε με μαθητή του σπουδαίου καθηγητή μας εκλειπώντος του Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη, που έλεγε, και θα το μοιραστώ μαζί σας και θα κλείσουμε με αυτό, η δημοκρατία δεν εκδικείται.
0: Ευχαριστώ
1: την πάτη μνήμη των θυμάτων, αλλά δεν εκδικείται. Και εκεί είναι το μεγαλείο και η υπεροχή της.
0: Νομίζω
1: σας έχω απαντήσει.
0: Απαντήσατε, ναι. Ευχαριστώ
1: να είστε
0: πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο κ. Σαδρός Μαντάς, ποινικολόγος. Και πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις και ερχόμαστε να δούμε λίγο πώς πάει ο αγώνας. Καλά, πάμε, μην ανησυχείτε, μπροστά είμαστε. Έτσι έχουμε άνετη διαφορά και επιστρέφουμε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
7: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
18: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6, 4 λεπτά πριν από τις 7 και με τον χρόνο να μας πιέζει. Επομένως θα σας πω γρήγορα γρήγορα το μήνυμα που πρέπει να σας πω και αμέσως μετά θα δούμε τι κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με τα 80 χρόνια. Χρόνια ιστορίας του και τρεις πιστοποιημένες σχολές να εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών σε ένα σύγχρονο κτίριο με νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Αξίζει να το ψάξετε. killgreece.gr. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Δεν έχω αυτή τη στιγμή το σκορ. Παρακολουθώ από τηλεόραση, επομένως είμαστε σε διαφημίσεις. Έχουμε όμως άνετο προβάδισμα. Θα προσπαθήσουμε, επιστρέφοντας μετά το δελτίο ειδήσεων, να εντοπίσουμε τον Νίκο Σταματέλο να μας δώσει λίγο κλίμα από ΟΑΚΑ. Πάμε.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα.
0: Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
28: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Antiroot από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Antiroot, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
27: Δηλαδή αντέχει.
28: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Antiroot από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
30: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
31: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
32: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
31: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Σε εξέλιξη, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 33-24, ενώ οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague. Στις 9 το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Οι νικητές των δύο αγώνων θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων έχουν γίνει 7 προσαγωγές και μία σύλληψη για ναρκωτικά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται μετά από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε Λύκειο στην περιοχή του Λουφχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος, στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε, βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Για τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο Ρώσης πρόεδρος, ενώ σύμφωνα με το Reuters ζήτησε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Αιτία της αποχώρησης, το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανάγεται σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 θετικές ψήφους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Καταδικάζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, τονίζοντας ότι ήταν ο υποκινητής της δολοφονίας του ακόλουθου τύπου της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα το 1991 και υποκινητής για 2 απόπειρες δολοφονίας Τούρκων συμβούλων το 1991 και το 1994. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, η ανοχή που επιδεικνύεται αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, μετά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση στην απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ή όχι. Κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύθηκαν 15 βιτιοφόρα καθώς και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επιπλέον εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, καθώς και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε ότι γίνονταν κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Υπόθεση ψηφιακής πειρατείας αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κύβερνο Εγκλήματος. Μετά από καταγγελία εταιρείας, οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη ενός άνδρα σε περιοχή της Αττικής, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών. Σε έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες διακομιστές, αναμετάδοση τηλεοπτικών καναλιών χωρίς την άδεια των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και πρόσβαση στην ταινιοθήκη των εταιριών αυτών χωρίς την νόμιμη συνδρομή. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού είναι καθοδόν για την Τεχεράνη, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Αλ Αραμπίγια, προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά πανωδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα σας. Αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 22 του Μαΐου, που αναμενόταν να ήταν βροχερό, τελικά είπαμε η βροχή μας την έκανε. Δεν έχει καμία σημασία, είναι το απόγευμα που παρακολουθούμε την προσπάθεια που κάνει αυτήν την ώρα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four για το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Και έχω μια ανησυχία τώρα που άλλαξε το γούρι και έφυγε δηλαδή από απέναντι μου ο Γιώργος Βραχνός, αν αλλάξει και το σκορ. Αλλά όχι, πάμε καλά, 42-24, είμαστε μπροστά με άνεση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης διαδέχθηκε τον Γιώργο Βραχνό και ελπίζω ότι θα αποδειχθεί μολύβι. Αστειεύομαι. Λοιπόν, Πέτρος Κυρκυλής μας συντονίζει δημοσιογραφικά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλια Βρετάκου, 210-48-00-170-174 για τα τηλεφωνήματά σας στο www.skyradio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Αν συντονιστήκατε από νωρίς, ίσως ακούσατε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας λέει για αυτά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί σε ισχύ από την αστυνομία. Έχουν γίνει και 7 προσαγωγές, μια σύλληψη για ναρκωτικά. Αλλά το πράγμα πάει κατευχήν από όλες τις απόψεις μέχρι αυτήν την ώρα και δεν λέω τίποτα άλλο, είπαμε, για να μην το ματιάσω. Ελάτε όμως να ανοίξουμε μια πολιτική συζήτηση, διότι είναι αρκετά τα γεγονότα. Νομίζω ότι η επικαιρότητα σήμερα κάνει έναν απολογισμό. Όσον είδαμε χθες στην Μαρία Καριστιανού να ελπίζει στη δύναμη του Βορρά, η εμφάνισή της στην πρεμιέρα αυτού του νέου κόμματος στο Ολύμπιον και τα μηνύματα που έστειλε συζητούνται σήμερα. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να καταθέσει τον Άριο Πάγο και το ιδρυτικό καταστατικό, αλλά δεν συνέβη. Εντάξει, προσεχώς, δεν σημαίνει και τίποτα. Μια λεπτομέρεια είναι αυτή. Μέσα σε όλες τις άλλες, η Αγγελική Σπανού είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Βλέπεις και τον αγώνα παράλληλα.
1: Ναι, και νομίζω ότι θα τα πούμε άνετα σήμερα γιατί δεν μας ακούει κανείς.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, έτσι. Ακριβώς την ίδια αίσθηση είχα, την ίδια έτσι, ερώτηση έκανα και εγώ νωρίτερα. Άρα σήμερα έχει κάποιο νόημα η εκπομπή, μας ακούει κανείς. Λοιπόν, παρακολούθησες χθες τα όσα συνέβη?
1: Ναι, πολύ, όλη την ώρα το παρακολούθησα. Νομίζω ότι ήταν η εκδήλωση κατώτερη των προσδοκιών των πρωταγωνιστών του εγχειρήματος. Mm-hmm. Αφενός γιατί δεν ήταν πάρα πολύ ο κόσμος όσους περίμεναν τουλάχιστον, με βάση δηλώσεις που είχαν κάνει οι ίδιοι τις προηγούμενες μέρες. Αφετέρου γιατί δεν υπήρχε νέος κόσμος. Δηλαδή ήταν πολύ ψηλός ο μέσος όρος ηλικίας, ενώ στη δημοσκοπήση έχει καταγραφεί μια συμπάθεια στις ηλικίες 17-34 από την κυρία Καριστιανού. Δεν υπήρχε νεαρός κόσμος στην εκδήλωση.
0: Αυτό μας δείχνει κάτι για τις δημοσκοπήσεις που δεν αφορά μόνο το κόμμα Καριστιανού, γενικά αφορά το κόμμα, δηλαδή ελαφρά την καρδιά, απαντάς κάτι στη δημοσκόπηση.
1: Άλλωστε το βήμα από τη συμπάθεια μέχρι την ενεργό παρουσία στην εκδήλωση απέχει πάρα πολύ. Κατά τα άλλα η ατμόσφαιρα θύμιζε κάτι από τα παλιά, δηλαδή ήταν ένα κράμα αντιμνημονίου και αντισυστημισμού και υπερπατριωτισμού και εθνικολαϊκισμού με κάποιο τρόπο, κάτω από τον τίτλο της κάθαρσης. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα κόμμα που επενδύει στην αγανάκτηση και στην οργή και στο αίτημα για δικαιοσύνη. Mm-hmm. Προφανώς αυτό το κάνει πολύ συλλεκτικό από την άποψη της ψηφοθυρίας. Προφανώς θα μπορεί να έχει εκλογικό κοινό οριζόντια στο πολιτικό φάσμα, παρόλο που το ιδεολογικό στίγμα είναι περισσότερο προς τα δεξιά. Mm-hmm. Δηλαδή και στην ιδρυτική διακήρυξη στα 21 που διάβασε η κυρία Καριστιανού, υπήρχε πολύ εμφατική αναφορά, για παράδειγμα, στην ανάγκη να φορολογηθούν οι τράπεζες. Υπήρξε πολύ, πολύ εμφατική αναφορά στην προστασία της κατοικίας. fans και services, δηλαδή ατζέντα που υπάρχει πολύ ψηλά και στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα Πίτρα
0: ναι.
1: κτλ.
0: Ναι. Ψαρεύει δηλαδή είναι... παντού η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι,
0: και δεξιά αλλά και αριστερότερα.
1: Αυτό είναι προφανές.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αν κρίνει κανείς από τη σημειωτική, δηλαδή τους σταυρούς που φορούσαν πάρα πολύ παριθάμενοι, τις αναφορές που έγιναν στην Ορθοδοξία, το στίγμα...
0: Στους Ρώσους κλασικούς.
1: Ας το πούμε, το αισθητικό στίγμα είναι περισσότερο δεξιά, δηλαδή ομογενείς που μίλησαν μέσω βίντεο, αναφέρθηκαν πάρα πολύ στην ταινία Καποδίστριας, παράδειγμα. Δηλαδή η ατμόσφαιρα ήταν... πιο πολύ υπερσυντηρητική, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά, ο πολιτικός λόγος κυρίας Καριστιανού προσπαθούσε να είναι περισσότερο συνθετικός, δηλαδή να μην αποκλείσει κοινά. Εξού και η παρουσία της Κατερίνας Μουτσάτσου, που παρόλο που έχει πολιτευτεί με κόμμα υπερσυντηρητικό παλαιότερα, έχει γίνει γνωστή ως ακτιβίστρια των αγανακτισμένων την περίοδο του αντιμνημονίου, έτσι.
0: Άρα, στην πραγματικότητα, θέλω να πω, επειδή όλα αυτά λίγο πολύ. Αν άκουγε κανείς το λόγο που έβγαλε, που εκφώνησε η κυρία Καριστιανού, δεν νομίζω ότι διέγνωσε κάποιος κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχει ποθεί, κάποιο φρέσκο στοιχείο. Θα ποντάρει στο γεγονός ότι το κόμμα της δεν αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς. Αυτό θα είναι το μεγάλο asset. Γιατί τώρα... μιας και μιλάμε και για το φρέσκο και το άφθαρτο, αυτό που της δίνει και αυτή την δημοσκοπική όθηση, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη είδαμε να περνά από εκεί και να στηρίζει.
1: Ναι, ο οποίος σήμερα δήλωσε κιόλας ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από το όσα συνέβησαν. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζει το εγχείρημα. Μένει ότι από ό,τι κατάλαβα από μια συνέντευξη του Πόξο σήμερα, θα πάει και στο κόμμα Σαμαρά και σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα δημιουργεί τη δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, προφανώς ψάχνει.
0: Ψάχνει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ταυτισμένος μαζί του, ούτε μπορεί να του κλείσει την πόρτα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το χαρακτηριστικό πρόσωπο, ας πούμε. Η Μαρία Καριστιανού, για να μην τα ισοποδώνουμε όλα, έχει λάμψη. Το είδαμε και χτες. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει λάμψη, έχει μια άβρα. Επίσης, είναι ένα πρόσωπο, μια πολιτική αρχηγός πλέον, η οποία μπορεί να απευθυνθεί στο θυμικό των ανθρώπων.
0: Αρκεί η λάμψη για να κάνεις πολιτική καριέρα. Ξέρεις γιατί σου το λέω αυτό. Μου κάνει
1: εξαρτάται τι εννοούμε πολιτική καριέρα. Αν είναι για να μπει στη Βουλή.
0: Πρώτη θέση, πάντως ζήτησε χθες.
1: Ένα πρώτη θέση. Ζητάνε πολύ.
0: Είναι όλοι, ναι, πες,
1: η διεκδίκηση της πρώτης θέσης είναι και ένας τρόπος να βγεις από τις... να ξεφύγεις από τις δύσκολες απαντήσεις. Τι θα κάνετε τεκλογικά, θα στεγαστεί και τα λοιπά. Θέλω να πω, το ότι βάζει αυτό το μαξιμαλιστικό στόχο που μπορεί να δείχνει και η πολιτική απειρία ή εντελώς έτσι μια ερασιτεχνική ανάλυση πραγματικότητας, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το καθοριστικό. Το πολιτική καριέρα, δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, αν θα είναι ένα κόμμα κομίτης που θα μπει μια φορά στη Βουλή και δεν θα ξαναμπεί, είχαμε πάρα πολλά τέτοια στο παρελθόν, ειδικά στα χρόνια του Μνημονίου, ή αν θα κάνει κάτι άλλο. Προφανώς δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από τα επόμενα βήματα, τι θα λάβει, τι θα κάνει κλπ. Ότι υπάρχει κοινό εκεί που απευθύνεται η ίδια, δηλαδή αν σκεφτούμε με βάση τις επίσημες μετρήσεις, πόσοι. Στην κοινή γνώμη, ποιο είναι το ποσοστό που έχει φιλορωσικές διαθέσεις ή ακόμα και θαυμάζει τον Πούτιν.
0: Το είδαμε αυτό πρόσφατα σε μια δημοσκόπηση.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Νομίζω, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλό. Αν μετρήσουμε τους αντιεμβολιαστές, τους σκληρά αντιεμβολιαστές ή τους επιφυλακτικούς απέναντι στα μνημόνια, πάλι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Θέλω να πω ότι.
0: Ναι, αλλά υπήρχαν κόμματα για να διοχετευτεί αυτή η ψήφος. Ποια είναι η διαφορά της Καριστιανού, δεν μπορώ να καταλάβω. Και να στο πάω και ένα βήμα
1: είναι
0: παραπέρα.
1: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει δοκιμαστεί. Ξαναλέω, έχει λάμψη προσωπική, έχει μια κοινοβολία. Είχε από την αρχή πολύ ψηλή δημοτικότητα με βάση το αποτύπωμα που είχε αφήσει ως ακτιβίστρια για την. Κάθαρα στην τραγωδία των Τεμπών.
0: Εκεί θέλω να σε πάω. Μοιράζεται ένα τραγικό σημείο αναφοράς με δυστυχώς αρκετό κόσμο. Και δεν ήταν κανείς.
1: Δεν υπήρχε κανένα συγγενή. Ναι. Δεν ήταν κανείς. Τώρα λέμε τα προβλήματά της. Σου είπα από την αρχή.
0: Δεν λέει και αυτό κάτι. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να πείσεις, δεν έχεις ήδη πείσει αυτόν με τον οποίο η μοίρα τα έφερε έτσι δυστυχώς.
1: Κοίταξε, όσο και να προσπαθήσεις, δεν θα με κάνει να σου πω ότι δεν έχει πιθανότητα εκλογής αυτό το κόμμα στη Βουλή. Γιατί η δουλειά μου είναι να είμαι πολιτική αναλύτρια και δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Άρα λες ότι θα εκλεγεί. Θα μπει στη Βουλή. Με τα μπούνια θα μπει.
1: Ξαναλέω, ο χρόνος είναι πυκνός, είναι άπεροι, μπορεί να γίνουν λάθη, μπορεί να υπάρξουν πρόβλημα πράγματα, μπορεί. Αλλά αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες αναλυτές λένε ότι το ρεύμα του αντισυστημισμού είναι πάρα πολύ ισχυρό. Κινούνται πολλά κόμματα σε αυτό το χώρο. Είναι όμως ισχυρότερο παρά ποτέ. Ναι. Άρα ενδεχομένως υπάρχει χρόνος. Ό,τι θα δημιουργήσει, ότι θα καταπιεί τη νίκη, αν δεν την αφομοιώσει κιόλας, είναι δεδομένο. Ότι δημιουργεί πρόβλημα στον Κυριάκο Βελόπουλο, είναι επίσης δεδομένο.
0: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Τεράστιο πρόβλημα, είναι και αυτό δεδομένο.
0: Είναι αυτό που είπε, συμφωνείς με την τοποθέτηση τη χθεσινή του κ. Κερίδη. Φοβάστε, κάνετε έτσι γιατί φοβάστε. Είναι φοβική αντίδρασή σας, γιατί έρχεται το original και εσείς ως, πώς να το πω, ως καχέκτυπο.
1: Δεν ξέρω αν φοβάται. Θα έπρεπε να φοβάται, αλλά θα έπρεπε να όλα τα κόμματα του αντιστημικού χώρου θα έπρεπε να φοβούνται και κάποια του συστημικού θα έπρεπε να φοβούνται για άλλους λόγους. Σίγουρα η Καρεστιανού απευθύνεται σε ένα κοινό που απήχε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Απευθύνεται δηλαδή σε ένα κοινό το οποίο έχει αποσυρθεί από την εκλογική διαδικασία με αηδία. Όχι, δηλαδή έχει αποσυρθεί ενεργητικά. Με αποστροφή προς το πολιτικό σύστημα. Απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι στραμμένο στην αντιπολιτική, στην τιμωρία, στην καταστροφή του κατεστημένου. Αυτό το κοινό είναι υπαρκτό. Το αν θα το καταφέρει να το σηκώσει από τον καναπέ και να το στείλει στην κάλπη για να την ψηφίσει, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να σου πω. Αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω είναι ότι καταρχάς τρέχουν μετρήσεις, οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε εικόνα. Δούμε. Δηλαδή έτρεξαν μετρήσεις και πριν για την Καρεστιανού και τρέχουν και μετά για να γίνει και η σύγκριση. Και θα τρέξουν και μετά το κόμμα Τσίπρα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχω μιλήσει με κάποιον δημοσκόπο ο οποίος να βρίσκει αυτό το κόμμα υπό εξαφάνιση.
0: Αδιάφορο δηλαδή λες, ναι.
1: Okay, δε, αυτό μπορώ να στο βεβαιώσω,
0: το υπογράφεις.
1: Κανείς δεν το κανείς δεν λέει κάτι τέτοιο, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει προοπτική εισόδου στην επόμενη Βουλή.
0: Αγγελική, εντάξει, αντισυστημική, φασαριώζει, τα κόμματα αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη στη Βουλή και νιώθουν να απειλούνται. Ανέφερες και τους συστημικούς. Ποιος συστημικός πρέπει να φοβάται από την κυρία Καρεστιανού?
1: Νομίζω όλοι, όχι πολύ για μεγάλα ποσοστά, αλλά για κάποιες διαρροές. Γιατί, όπως ξέρουμε, σε όλο το πολιτικό σύστημα οριζόντια υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι, για παράδειγμα, θρησκόληπτα. Σε όλα τα κόμματα. Είτε το δηλώνω, είτε δεν το δηλώνω. Είναι κομμάτια τα οποία έχουν τάσεις εθνικιστικές. Σε αυτούς η κυρία Καρεστιανού με κάποιο τρόπο μπορεί να απευθυνθεί. Δεν ξέρω τι διαρροές μπορεί να υπάρξουν, αλλά μπορεί να υπάρξουν. Δεν αποκλείεται αυτό, προσπαθώ να πω.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή, δεν έχουμε και όλα τα δεδομένα ακόμα.
1: Προφανώς, το 12% της Νέας Δημοκρατίας από το 41 μέχρι το 28 των ευρωεκλογών το 13, που έμεινε στον καναπέ, για κάποιο λόγο έμεινε. Ο λόγος δεν ήταν απλώς ότι ήθελε έτσι γενικώς να στείλει ένα σήμα. Μπορεί να υπάρχει και πιο επιθετική αποχή ανάμεσά τους, θέλω να πω. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά να δούμε. Σίγουρα δεν είναι τα συστημικά κόμματα το προνομιακό της πεδίο για να λιεύσει ψήφους.
0: Ναι. Αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα της κυρίας Καρεστιανού. Την άλλη εβδομάδα συζητάμε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε μια νέα ανάρτηση πριν από λίγο. Ανέβασε ένα βίντεο αστειευόμενος με την ονομασία του νέου κόμματος. Εμφανίζεται στο βίντεο μια κυρία, του προτείνει να ονομάσει το νέο πολιτικό φορέα Ορίζοντες. Εκείνος ενθουσιάζεται με την ιδέα, ζητά από την ομάδα να το προχωρήσουν και κάπου τον σταματάνε και του λένε: Προέδρε, έχουν όλα site, banner, social, μπλουζά και είναι όλα έτοιμα με άλλη ονομασία. Αυτά συμβαίνουν, λέει ο Τσίπρας, όταν έχει γρήγορη ομάδα, τι να κάνουμε, θα πάμε.
1: Σε αντίθεση με την Καρεστιανού, της οποίας στην εκδήλωση η εικόνα, δηλαδή αυτό που λέμε από τα γραφιστικά μέχρι τα χρώματα, μέχρι τα πάντα, δεν είχαν κάποιον σοβαρό επαγγελματισμό, σύγχρονη και επεξεργασία, ας το πούμε. Σε αντίθεση με την Καρχιανού, ο Τσίπρας αποδεικνύει στους επαγγελματίες παρατηρητές ότι έχει πολύ καλό επιτελείο πλέον. Νομίζω ότι αυτή η εταιρεία, η πολυεθνική BBC που είχε αναλάβει το rebranding, όπως είχε φανεί τότε από εκείνο το εγχειρίδιο που διάβαζα, και που είναι ένας κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, εάν αυτή είναι η εταιρεία, που δεν θα το μάθουμε και κανείς ποτέ δεν θα το επιβεβαιώσει, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έχει ξεκινήσει την καμπάνια του, που φαίνεται πάρα πολύ αφόρμητος, αλλά δεν είναι, γιατί έτσι είναι καλές καμπάνιες επαγγελματικές, δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρή οργάνωση από πίσω.
0: Για να δούμε.
1: Αυτό λέω να το κρατήσουμε.
0: Το κρατάμε.
1: Θα φανεί και την Τρίτη στο
0: θέλει και πολιτικό κεφάλαιο, βέβαια, καινούργια πρόσωπα.
1: Καινούργια πρόσωπα επίσης.
0: Ναι, έχει.
1: Δεν σου λέω ότι θα πάει καλά.
0: Να τα γνωρίσουμε περισσότερο. Και έχει και παλιά, βέβαια, που περιμένουν και αυτά.
1: Που περιμένουν, ακόμα δεν έχει. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ καλή εταιρεία, ένα πολύ καλό επιτελείο, εν πάση περιπτώσει, όπως μπορεί να το πει κανείς αυτό. Έχει δηλαδή επικοινωνία καινούργια. Mm-hmm. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.
0: Όχι. Τη σήμερα είναι... ημέρα είναι μέγιστο.
1: Ακριβώς. Έχει βρει καινούργια πρόσωπα. Είναι περίεργο, είναι εντυπωσιακό. Έχει βρει όμως καινούργια πρόσωπα. Δηλαδή, αν δεις την εκπρόσωπό του που είναι η κυρία.
0: Και είναι πολύ καλή. Η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Κουφονικολάκου και είναι εξαιρετική.
0: Έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής.
1: Ναι, απέναντί της στο Πασόκ στο ταγωνιστής ήταν ο κύριος Βαρδακασάνη και ο κύριος Πουκαλάς. Έτσι, για να το κάνουμε πρόσωπο. Λοιπόν, βρίσκει πρόσωπα, να δούμε πού θα τον πάει αυτό. Σίγουρα η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πάρα πολύ σκληρή και καθόλου δεδομένη για κανένα. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει την πρωτοκαθεδρία, αλλά είναι ακόμα. Είναι προφανές ότι το Πασόκ θα προσπαθήσει να πάρει κάποια πολιτική πρωτοβουλία με δεδομένο και ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή, για να επισκιαστεί κάπως το δικό του coming out, ας το πούμε, αυτή την εβδομάδα που θα πάρει όλα τα φώτα. Αυτή ίσως να είναι και η πιο ενδιαφέρουσα μάχη αυτών των εκλογών. Είναι περίεργες αυτές οι εκλογές και ως προς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ποιος θα είναι πρώτος, το ξέρουμε. Αλλά μας ενδιαφέρει ποιος είναι δεύτερος πάρα πολύ και από εκεί βέβαια σε ενδιαφέρουν οι διαφορές και τα ποσοστά.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου όλη την εκπομπή. Πρέπει να πάμε διαφημίσεις, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον αγώνα. Καλά πάμε.
1: Εγώ.
0: Σε ευχαριστώ, πάρα πολύ για άλλη μια φορά, Αγγελική. Να είσαι καλά, η Αγγελική Σπανού. Και πάμε στις διαφημίσεις με τη Vodafone, να είναι μαζί μας. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους φίβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι okay να ποστάρουν, τι είναι okay να δουν. Πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και για τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειαστούν βοήθεια. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
12: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
13: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
14: Να το, ήρθε.
12: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
15: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Την πρόκληση στον τελικό της EuroLeague διεκδικεί αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στον πρώτο ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. 8,5 λεπτά πριν το τέλος, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνταν με 56-49. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται μετά από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Για τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο Ρώσος Πρόεδρος και ζήτησε προετοιμασία για αντίπεινα. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Από την ονομαστική ψηφοφορία αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ ή λογιστή. Έγιναν 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξεγνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύθηκαν 15 βιτιοφόρα καθώς και 293.000 λίτρα υγραερίου. Καταδικάζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τον οποίο χαρακτηρίζει υποκινητή της δολοφονίας του ακόλουθου τύπου της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα το 1991 και 2 απόπειρων δολοφονίας Τούρκων συμβούλων. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ και εμείς έχουμε μπει μαζί με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Λοιπόν, κερδάμε. 61-49 είναι το σκορ αυτήν την ώρα. Λίγο πριν την λήξη του αγώνα. Εντάξει, απομένουν αρκετά λεπτά. Δηλαδή, γίνονται πράγματα και θάματα μέσα σε αυτό το χρόνο. Είναι πολύς χρόνος τα 6:45 μέχρι το τέλος. Το λέω αυτό γιατί έτσι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά, το πάμε καλά, αλλά μειώνουν τη διαφορά οι Τούρκοι. Ήμασταν και στο μείον 20. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτό το απόγευμα, παρότι Παρασκευή δεν έχουμε. Το είπε καλά, το συνόψισε με δύο κουβέντες η Άσπα νωρίτερα. Άρχισε ο Γαύρος, πράσινησαν οι δρόμοι. Λοιπόν, να σας πω, για να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Λοιπόν, 61-51 στους 10 είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή. Ότι είναι μαζί μας η Vodafone. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους, και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα βρίσκεται στο vodafone.gr. 63-52 μπροστά Ολυμπιακός, παλεύουν οι Ερυθρόλευκοι να κρατήσουν τη διαφορά στους συν 10. Και εμείς τώρα θα κάνουμε μία κουβέντα για το στεγαστικό. Μία ακόμα κουβέντα. Βέβαια, εμείς το συζητάμε συχνά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το συζητά τόσο συχνά. Τώρα όμως θα το συζητήσει. Θα το συζητήσει γιατί είναι θέμα της συνεδρίασης του Eurogroup. Με το στεγαστικό να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αλλά και οικονομικές προκλήσεις για αρκετές χώρες της Ευρωζώνης. Δεν είμαστε οι μοναδικοί. Το θέμα λοιπόν απασχολεί το άτυπο Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει στην Λευκοσία. Ο δικός μας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup βεβαίως, είπε ότι θα παρουσιαστούν τα μοντέλα που ακολούθησαν τρεις χώρες που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το στεγαστικό, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία. Και αυτό να λειτουργήσει ως οδηγός και για τους υπόλοιπους. Ζήτησα τη βοήθεια του κυρίου Κοσμά Θεοδωρίδη. Ανταποκρίθηκε για άλλη μία φορά θετικά. Ο κ. Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και γραμματέας στο Σύλλογο Μεσητών Αττικής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράγκου.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι ψάχνουν να βρουν τον τρόπο, ακόμα και το Eurogroup, να ανοίξουν σπίτια. Τα σπίτια που είναι κλειστά να ανοίξουν και να πέσουν στην αγορά. Για να πούμε ότι κάναμε κάτι σημαντικό προς τη λύση αυτού του προβλήματος.
1: Σωστά. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Όμως, όπως σωστά αναφέρατε, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στις διάφορες χώρες της Ένωσης, γιατί τα προβλήματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, έχουμε ένα σύμπτωμα το οποίο το βλέπουμε, είναι σαν τον πυρετό, και βλέπουμε ότι έχουμε στεγαστική κρίση, η οποία είναι γενικευμένη στην Ένωση, στις μεγάλες πόλεις, έτσι. Mm-hmm. Και κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν έχουν τόσο οξύ πρόβλημα, όπως οι τέως ανατολικές χώρες, που εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Αλλά εκεί που έχουμε συγκέντρωση πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, έχουμε και στεγαστική κρίση. Αυτό όμως είναι ένας πυρετός. Και ξέρετε, ο πυρετός μπορεί να έχει υπόβαθρο πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι από γρήπη, ή μπορεί να είναι από κάποια αλλεργία ή από κάποια αυτοάνωση. Είναι πολύ διαφορετικά.
0: Σωστά.
1: Ναι. Τα υπόβαθρα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, λοιπόν, το πρόβλημά μας, σωστά το επισημάνατε, και είναι κάτι που το λέω βέβαια χρόνια, το έχουμε ξανασυζητήσει. Το πρόβλημά μας είναι τα κλειστά σπίτια. Σε άλλες χώρες δεν είναι τα κλειστά σπίτια, έχουν άλλου είδους προβλήματα. Στην Ελλάδα όμως. Αυτό είναι η
0: αιτία. 700, με συγχωρείτε κύριε Θεοδωρίδη, σας διάκοψα. 794.000 κλειστές κατοικίες, είπε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Ναι, αυτά είναι τα κλειστά διαμερίσματα. Ναι. Οι κλειστές κατοικίες συνολικά στην Ελλάδα είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Αλλά έχουμε, και εκεί είναι επίσης μια προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια να το εντοπίσουμε αυτό. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο παντού. Και η Ελλάδα δεν έχει γενικό στεγαστική κρίση. Η Ελλάδα έχει στεγαστική κρίση στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές και έχει κρίση εγκατάλειψης κατοικιών και οικισμών.

0: στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια λοιπόν έχουμε φθηνές κατοικίες τόσο για αγορά όσο και για γενικές. Απλώς είναι φθηνές γιατί δεν θέλει κανείς να ζήσει εκεί, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι, σωστά. Ωραία, κάτι πρέπει να κάνουμε πάντως.
0: Μπορούμε να
1: δανειστούμε λύσεις από εκείνους που το περάσανε και βρήκαν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν.
0: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η δική μου η άποψη είναι πολύ συγκεκριμένη. Αρθρογραφώ για αυτήν, την έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Κάθε χώρα, σας ξαναλέω, και κάθε πόλη έχει τα δικά της θέματα. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα γενικό, έχει όμως πρόβλημα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και τις τουριστικές περιοχές. Έχουμε την ευλογία και σε αυτές τις περιοχές ακόμα στην Ελλάδα να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων από όσα νοικοκυριά έχουμε, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό. Η Αθήνα, για παράδειγμα, ξέρουμε μετά την τελευταία απογραφή, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε από πριν, ότι έχει πάρα πολλά κλειστά διαμερίσματα, πάρα πολλές μονάδες. Είναι για την ακρίβεια 120.000 περίπου κλειστά διαμερίσματα μόνο στο Δήμο Αθηναίων. Καταλαβαίνετε ότι αν μπορούσαμε να τα ανοίξουμε αυτά, όχι μόνο δεν θα υπήρχε στεγαστικό πρόβλημα, θα είχαμε και κατάρρευση των τιμών κατά από κάποια, γιατί δεν χρειαζόμαστε στο Δήμο Αθηναίων 120.000 διαμερίσματα. Όμως αυτά τα διαμερίσματα δεν μπορούν να ανοίξουν. Εμείς υπολογίζουμε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι περίπου το 1/3 από αυτά θα μπορούσε να ανοίξει αύριο, δηλαδή να ανοίξει για να ανακαινιστεί. Mm-hmm. Γιατί αν θυμάστε, νομίζω, δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξαναπεί μαζί, αλλά είναι κάτι που το λέω συνέχεια, έχουμε το φαινόμενο του κελίφους. Το γεγονός ότι ένα διαμέρισμα είναι κλειστό δεν σημαίνει ότι είναι κατοικήσιμο αύριο. Είναι ένα κέλυφος το οποίο μπορεί να χρειάζεται ριζική ανακαίνιση για να μπορέσει να μπει.
1: Ναι, περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας και βλέποντας τα κτίρια.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Θεοδωρίδη. Το δεύτερο βέβαια έχει να κάνει με το ποιος θα βρει τα χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση.
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν πηγαίνουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας ταλανίζει εδώ και χρόνια. Και το οποίο θα πρέπει. Εγώ έχω μια πολύ αντιδημοφιλή άποψη, η οποία όμως νομίζω ότι δικαιώνεται. Και μάλιστα προχθές ήμουν σε μια συνέντευξη με συναδέλφους σας στην τηλεόραση και θυμήθηκε ο δημοσιογράφος ότι είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση πριν από 3 χρόνια. Και μου είπε ότι τελικά είχατε δίκιο, κύριε Θεοδωρίδη. Είχα πει λοιπόν ότι μην πυροβολείτε το Airbnb, γιατί το Airbnb τι κάνει. Εγώ που είμαι μικροϊδιοκτήτης και έχω τη φιλοδοξία να γίνω μικροξενοδόχος, ανοίγω το σπίτι, το ανακαινίζω, έστω μια μέτρια ανακαίνιση, γιατί δεν σας λέω ότι το κάνω ενεργειακή κλάση α, έτσι.
1: Ναι.
0: Το βγάζω στο Airbnb και από τα 4 διαμερίσματα που βγαίνουν στο Airbnb, τα 3 θα πάνε στην μακροχρόνια μίσθωση. Μόνο το 1 θα μείνει στη βραχυχρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχουμε ανοίξει, που είναι ένα πραγματικό νούμερο, 15.000 διαμερίσματα, παραπάνω έχουμε ανοίξει και εκείνη η ανεμπή. Εγώ υπολογίζω ότι γύρω στις 40.000 διαμερίσματα.
1: Μην γίνουμε Βαρκελόνη, βέβαια, μετά κι εμείς. Είδατε, τη Βαρκελόνη τα παγώνει. Τα φέρει
0: η Βαρκελόνη έχει διαφορετικό προφίλ πόλεως. Και θα σας πω για τη Βαρκελόνη, γιατί είναι, αν δείτε την ατζέντα του Eurogroup, η Ισπανία είναι ένα από τα μοντέλα που θα εξετάσει.
1: Που συζητώνται αυτήν την ώρα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται λοιπόν στην Αθήνα? Η Αθήνα είναι διαφορετική. Γιατί η Αθήνα, όταν έχεις περίπου 25%, 20 με 25% του οικιστικού σου στόκ κλειστό, είσαι πολύ διαφορετικά από μια πόλη η οποία έχει 2% του οικιστικού της στόκ κλειστό. Εμείς λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε κίνητρο στους ιδιοκτήτες να ανοίξουν και να ανακαινήσουν τα διαμερίσματά τους. Αυτό δεν το είχαμε κάνει με κρατική παρέμβαση, το είχαμε κάνει μέσω της διαχρονίας μίσθωσης. Σας ξαναέλεγα. Είχαμε τη φιλοδοξία να γίνουμε 20.000 ενοδόχοι, ανακαινήσαμε 45.000 διαμερίσματα, 50 πόσα ήταν, και αυτή τη στιγμή έχουν μείνει καμιά 12 στην βραχυχρόνια μίσθωση. Τα υπόλοιπα πήγαν στη μακροχρόνια. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχει το κίνητρο το ιδιωτικό, θα πρέπει η πολιτεία αυτά τα λεφτά να τα βάλει από την τσέπη της, δηλαδή από τους φόρους μας. Και αυτό κάνει. Άμα δείτε όλα τα προγράμματα αυτά, τα ανακαινίζω, όλα αυτά τα προγράμματα που κάνει η κυβέρνηση, είναι ουσιαστικά κρατικά λεφτά, τα οποία πάνε να κάνουν τη δουλειά που μέχρι πρώτη μας κάνανε οι ιδιώτες μόνοι τους, με τη φιλοδοξία να γίνουν μικροξενοδόχοι. Ας ξαναλέω ότι επειδή είναι ένα θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, το έχω μελετήσει πάρα πολύ ως εκ της ιδιότητός μου, αλλά και γιατί φτιάξαμε αυτή την Επιτροπή για τη Στεγαστική Κρίση στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί τα έχουμε συζητήσει εκτενέστατα. Κάθε πόλη και κάθε αγορά έχει το δικό της προφίλ. Και θα είναι λάθος να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν προσπαθώντας να απαντήσουν συγκεκριμένα προβλήματα σε πόλεις και χώρες του εξωτερικού, να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και η Βαρκελόνη που λέτε, η Βαρκελόνη έχει πάρα πολύ λίγα κλειστά διαμερίσματα. Το πρόβλημά της όμως είναι ότι είναι μια πόλη η οποία μόνη της έχει περισσότερο τουρισμό από όσο έχει όλη η Ελλάδα, έτσι.
1: Mm.
0: Δηλαδή, αν λάβετε υπόψη σας αυτό, ότι μόνο μια πόλη έχει περισσότερους τουρίστες ή, ξέρω εγώ, τάξη μεγέθους παρόμοια με όσους έχει όλη η Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι προφανώς η πόλη έχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι, πάντως η πόλη δεν ζει αυτή τη στιγμή από τους τουρίστες, έτσι.
0: Όχι, όχι, η Βαρκελόνη είναι πολύ επιβαρημένη.
1: Δεν ζει, καταλαβαίνετε. Έχει απολέσει ποιότητα ζωής ο Βαρκελονέζος από τον τουρίστα που έρχεται και ναι, αφήνει τον οβολό του. Αυτό έγινε και το νόημα. Δεν τον θέλει όμως πια ο.
0: Δεν τον θέλει γιατί είναι.
1: Θέλει την ισχύα του. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, γιατί έχω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο γιος ενός φίλου πήγε να σπουδάσει και να πιάσει δουλειά στη Βαρκελόνη. Και επειδή ζήτησα από τους συναδέλφους εκεί να με βοηθήσουν και είδα τις τιμές που κυκλοφορούν. Τώρα είναι ασύλληπτα τα νούμερα, έτσι. Δηλαδή για μια γκαρσονιέρα 1200 ευρώ μαζί τώρα.
1: Θέλω να σας πω, επειδή τυχαίνει να έχω κι εγώ έτσι επαφή με Βαρκελόνη, αυτό δεν πάντα ήταν ακριβότερη έναντι της Αθήνας, αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε δώσει απάντηση και στο ερώτημα αν τελικά έχει συμβάλει και σε τι βαθμό η βραχυχρόνια μίσθωση. Ακούς και το ένα και το άλλο και υποστηρικτικά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, κύριε Θεοδωρίδη. Θα το δούμε. Για να δούμε τι θα αποφανθεί το Eurogroup και εμείς με τη βοήθειά σας το θέμα θα το παρακολουθούμε όπως και κάνουμε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Δράκου.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης ήταν μαζί μας και μας έδωσαν να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στο Eurogroup, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. 71-57 ο Ολυμπιακός προηγείται της Φενέρμπαχτσέ στην τέταρτη περίοδο, 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής φυρίξει τη λήξη του αγώνα και δώσει στους ερυθρόλευκους στο εισιτήριο για την μεγάλη βραδιά της Κυριακής, στην οποία θα αντιμετωπίσουμε είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι στα φαβορί έτσι κι αλλιώς διαχρονικό φαβορί, είτε τη Βαλένθια που κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε τελικό Final Four. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Nofors.
12: Και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα.
4: Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κατάφερε να παραμερίσει και επίσημα έχουμε το τελικό σκορ, το πρώτο από τα δύο εμπόδια που υψώνονται μπροστά του πριν σηκώσει την κούπα. Κατάφερε και κέρδισε την Φενέρμπαχτσέ. Και τώρα επόμενος στόχος είναι το βράδυ της Κυριακής να σηκώσουμε το τέταρτο κύπελο μέσα στην Telekom Arena εκεί στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο ΆΚΑ. Έχουν αρχίσει βεβαίως οι πανηγυρισμοί, όπως μπορείτε να καταλάβετε. 79-61 είναι το τελικό σκορ, έχει αρχίσει το πάρτι στο ΆΚΑ. Εντάξει, ήταν εξ αρχής καλή, δεν το λέω γιατί είμαι έτσι θετικά διακείμενη. Παίξαν καλύτερα και μετά από λίγο, όσο το σκορ δεν ανατράπει καμία φορά, έτσι ήταν μπροστά, φτάσαν να είναι και 20 μονάδες μπροστά οι Ερυθρόλευκοι. Αυτό όπως καταλαβαίνετε σε όλα τα παιχνίδια, εσύ παρακολουθείτε μπάσκετ, αλλά και η κοινή λογική το λέει, μετά έχεις μια όθηση άλλη ψυχολογική. Να με διορθώνει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, όχι 20 μονάδες, 20 πόντους. Να, εδώ είναι, είδατε, άμα έχεις συνηθίσει να μιλάς με δημοσκοπικούς όρους, μπερδεύεις τη μονάδα με τον πόντο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός τα κατάφερε. Σημασία έχει ότι το βράδυ της Κυριακής μας θα έχει ένα άλλο νόημα. Σημασία έχει επίσης ότι ο καιρός δεν θα μας εμποδίσει να μαζευτούμε σπίτι με τους φίλους μας και να απολαύσουμε τον αγώνα με τους φίλους, με την οικογένειά μας. Θα είναι βροχερό το Σαββατοκύριακο, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Βροχή περιμέναμε και αυτό το απόγευμα. Δεν την είδαμε, όμως εντάξει, το βλέπετε. Έχει μια συννεφιά, έχει μια καταχνιά, είναι ένας καιρός μυστήριος.

Λοιπόν, φεύγουμε για μισή σιγά. Έρχεται ο Πέτρος, Πέτρος Κυρκυλής, για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μαζί θα πείτε όλα τα υπόλοιπα, πολιτική επικαιρότητα, τι γίνεται στον κόσμο, στη Μέση Ανατολή. Να τώρα διαβάζω τη δήλωση της Σουηδής Υπουργού Εξωτερικών, η οποία λέει ότι αφού το πράγμα έχει παραπάει, τα ασθενά του ορμού δεν ανοίγουν, είναι αυσιπλοεία, δεν προχωρά με τους κανονικούς ρυθμούς, μάλλον έχει έρθει η ώρα του ΝΑΤΟ να παρέμβει, να ανοίξει τα στενά. Να ανοίξει τις διελεύσεις. Είναι η εποχή που ξανασυζητάμε για την ενεργειακή μας επισφάλεια και η Γερμανία επιβεβαίωσε την ανακάλυψη ενός γιγάντιου κοιτάσματος 43 εκατομμύρια τόνοι ανθρακικού λιθίου εκεί σε ένα κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Είναι ένα έβριμα που φαίνεται πως θα αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη. Τώρα όλα αυτά σημαίνουν στη Γερμανία που φοβάται πως θα πληγεί ο πλέον ανταγωνιστικός κλάδος της, η αυτοκινητοβιομηχανία. Είδατε, μερικές φορές δεν αρκεί να το έχεις, πρέπει και να ξέρεις ότι το έχεις, θέλει και τύχη. Ιδίως σε συγκυρίες δύσκολες, σαν και αυτές που διανύουμε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να κάνετε αυτό που θέλετε, αυτό που σας ευχαριστεί, να κάνετε και αυτό που πρέπει. Όσοι δεν έχετε τελειώσει ακόμα με τα χειμωνιάτικα καλοκαιρινά, με αυτό το project, χαλιά, λέω εγώ τώρα. Και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω

0: τελείωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
3: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
5: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
4: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
3: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Στον τελικό της EuroLeague προκρίθηκε ο Ολυμπιακός επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four που διεξάγεται στο ΆΚΑ. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος τελικός. Για τη διεξαγωγή του Final Four έχουν τεθεί σε ισχύ από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων έχουν γίνει και 7 προσαγωγές. Στην πολιτική επικαιρότητα καταψηφίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη συζήτηση εξαιτίας του ζητήματος που έθεσε η Νέα Δημοκρατία να απαιτηθούν 151 ψήφοι για τη σύσταση της επιτροπής για λόγους εθνικής ασφάλειας, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και από τον Αντώνη Σαμαρά κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει διαλευκανθεί. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πρώην υπουργοί αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποίησε χθες η Μαρία Καριστιανού, θέτοντας ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Αντιδράσεις και κριτική από τα κόμματα, αλλά και από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που θα παρουσιαστεί την Τρίτη, με το επιτελείο του να δίνει σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο σποτ. Παράθυρο αισιοδοξίας για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με δημοσίευμα του Αλ Αραμπίγια να κάνει λόγο για τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και εντός των επόμενων ωρών. Σοβαρές καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση από ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι κρατήθηκαν στο Ισραήλ και τώρα επιστρέφουν στις χώρες τους. Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση στην απόφαση. Στα κρατητήρια οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στο Ηράκλειο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για δύο εγκληματικές οργανώσεις που χρησιμοποιούσαν ακόμη και κωδικές λέξεις αλλά και πληρωμές μέσω Iris. Και ο καιρός, βροχερός θα είναι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

0: Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον πρώτο ημιτελικό του Final Four και την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της τουρκικής Φενέρμπαχτσε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι, που ήταν και το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση κέρδισαν την τουρκική ομάδα. Προηγούνταν κατά διάρκεια ολόκληρης της αναμέτρησης και μάλιστα και με μεγάλη διαφορά. Οπότε οι Ερυθρόλευκοι τώρα παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, τον τελικό της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και πάλι το βράδυ της Κυριακής. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Νίκος Σταματέλος, ο οποίος βρίσκεται για λογαριασμό του Sky στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τη μετέδωσε στη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: 79-61 τελικό αποτέλεσμα, 10ος τελικός για τον Ολυμπιακό σε πρωταθλητριών και Ευρωλίγκα. Και το βράδυ της Κυριακής οι Ερυθρόλευκοι θα επιχειρήσουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους να ανεβούν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Εξαιρετική άμυνα από την ομάδα Γιώργου Μπαρτζόκα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, που άφησε πλέον τα σκύπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε πέρσι είχε καταφέρει να ανεβεί στην κορυφή, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε παίχτες που στα δύσκολα σημεία, πέρα από την πολύ καλή άμυνα, στα δύσκολα σημεία τον οδήγησαν, όπως ο Άλεκ Πίτερς, όπως ο Σάσα Βεζέγκοφ με εξαιρετική εμφάνιση το τρίτο δεκάλεπτο, όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που οδήγησαν τον Ολυμπιακό και τον έφεραν στον κυριακάτικο τελικό που περιμένουμε να δούμε στις 9 τον εμφύλιο, τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, για να μάθουμε ποιον αντίπαλο θα έχει ο Ολυμπιακός, τον τελευταίο αντίπαλο στον δρόμο για την κορυφή. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο τον τίτλο του φαβορή που του έδιναν οι δήμονες του αθλήματος. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Τούρκους να ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να πάρουν το εμπρόκριση στο τελικό, να διεκδικήσουν το back-to-back. Και πλέον ο ίδιος μπορεί να ονειρεύεται με την πείρα που έχει αποκτήσει, γιατί μην ξεχνάμε είναι η πέμπτη του συνεχόμενη συμμετοχή σε Final Four και θέλει το βράδυ της Κυριακής να πανηγυρίσει, να φτάσει στην πηγή και να πει νερό.
0: Μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. 79-61 το τελικό σκορ, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι οι πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. 16 πόντους σημείωσε ο Σάσα Βεζένκοφ, 15 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο 10ος τελικός για τους Ερυθρόλευκους στη διοργάνωση της EuroLeague. Τρεις φορές έχουν χαμογελάσει, έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, να δούμε αν θα είναι η τέταρτη, την προσεχή Κυριακή. Ο επόμενος ημιτελικός ξεκινάει στις 9 το βράδυ, Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, και εκεί στις 11 το βράδυ περίπου ο Ολυμπιακός θα ξέρει ποιος θα είναι ο αντιπαλός του το βράδυ της Κυριακής. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου μας στο Final Four για να δούμε τι έγινε και εντός του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και εκτός, με τη μετακίνηση των φιλάθλων που έγινε δίχως προβλήματα κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Η Αθήνα κινείται στους ρυθμούς του Final Four άλλωστε, και θα κινείται και τις επόμενες δύο ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα στη Βουλή είχαμε μία ακόμη μέρα έντασης μετά και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από την κυβερνητική πλειοψηφία. Είχαμε συγκρούσεις και λογομαχίες στη Βουλή μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών και των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης τελικά να αποχωρούν, να μην συμμετέχουν στην ψηφοφορία πλην της πλεύσης ελευθερίας. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ με τα όσα συνέβησαν σήμερα στη Βουλή, όπως αυτό το έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Με 155 ψήφους απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης που ξέσπασε στη Βουλή. Αφορμή ήταν η πρόταση της πλειοψηφίας για σύσταση της Επιτροπής με πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120 με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
3: Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του.
2: Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον Μάκη Βορύδη να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας πως είναι ακατάλληλος να σηκώσει το τριψήφιο στο Μαξίμου τα ξημερώματα.
3: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
4: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί? Ένας θύμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
2: Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει την αρχή αποχωρώντας από τη διαδικασία.
4: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
3: Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα προσβολή κατά των πολιτών.
5: Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση.
4: Καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω.
6: Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή.
7: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει όλο αυτό που γίνεται.
2: Η πλεύση ελευθερίας παρέμεινε στη διαδικασία.
8: Δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε.
2: Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν αναφορές του Υπουργού Δικαιοσύνης για το θέμα των παρακολουθήσεων.
3: Η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Και οι άλλοι παράνομα. Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί και παράνομα τους ίδιους?
9: Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη. Είναι λυπηρό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης.
0: Θα μείνουμε στα όσα συνέβησαν σήμερα στη Βουλή, στο περιθώριο της συζήτησης για την Εξεταστική Επιτροπή. Υπήρξε και μια σφοδρότατη επίθεση που την εξαπέλυσε ένας πρώην συνοδοιπόρος του Κυριακού Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος. Άσκησε σκληρή κριτική και για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Έβαλε όμως στην ατζέντα και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τους χειρισμούς της κυβέρνησης στις σχέσεις της με την Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Καντέλης.
10: Ο Αντώνης Σαμαράς ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής να μιλήσει για την υπόθεση των υποκλοπών, στηρίζοντας την πρόταση για εξεταστική και εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη.
11: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
12: Αυτό το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τελευταίος.
10: Η κριτική του επεκτάθηκε και στα ελληνοτουρκικά με αφορμή το νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, με το Μάκη Βορύδη να απαντά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διπλωματική και αμυντική ενίσχυση της χώρας.
11: Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα.
3: Οι δράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από το κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική.
10: Η σφοδρή κριτική του κυρίου Σαμαρά και οι χαρακτηρισμοί σε βάρος του κυρίου Μητσοτάκη δείχνουν ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι απροσπέλαστο.
11: Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος.
12: Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση. Πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο.
10: Το τελευταίο διάστημα φουντώνουν τα σενάρια πως ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.
0: Το ότι το ρήγμα μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και κυβέρνησης είναι πλέον βαθύ, μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς, αυτό το οποίο μαθαίνουμε σήμερα διαβάζοντας και πολλά δημοσιεύματα στον τύπο είναι πως ο Αντώνης Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Φαίνεται πως τις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στον Sky με όλο το ρεπορτάζ.
13: Το ότι ξεκίνησε από τα ελληνοτουρκικά και ο Σαμαράς και όσο περνάει ο καιρός βάζει καινούργια ζητήματα στην ατζέντα με την οποία επιτίθεται κυρίως προς τον Πρωθυπουργό, δείχνει ότι ο κύριος Σαμαράς πλέον πλησιάζει στην υλοποίηση της σκέψης για τη δημιουργία νέου κόμματος. Οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Το πότε θα γίνει δεν είναι οριστικοποιημένο, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε από συνομιλητές του κυρίου Σαμαρά είναι ότι ο ίδιος δεν θα βιαστεί. Σε αντίθεση με ό,τι είδαμε από την κυρία Καριστιανού ή τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει έναν μηχανισμό σε όλη τη χώρα. Μικρός, μεγάλος, αλλά υπάρχει. Και αυτό που εκτιμούν άνθρωποι που είναι κοντά του είναι ότι εφόσον αποφασίσει να κάνει το βήμα για την ίδρυση ενός νέου κόμματος, τότε θα μπορέσει πολύ γρήγορα να κατέβει στις εκλογές. Επίσης, με μια τέτοια στρατηγική θέλει να αποφύγει την φθορά της καθημερινής σύγκρουσης που θα συνεπαγόταν το να έκανε πολύ άμεσα μια τέτοια κίνηση. Το δεδομένο είναι πάντως ότι επαφές κάνει ο ίδιος προσωπικά και στην Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα.
14: Άρα, εκτιμάς ότι αυτά όσα διαβάσαμε τουλάχιστον σήμερα, ότι ενδεχομένως και τον Ιούνιο να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, δεν ισχύουν? Και άμα, ας πάμε το πρώτο σενάριο που είναι στο τραπέζι, ότι θα γίνουν κάπου το φθινόπωρο, μπορεί να το κάνει πολύ κοντά εκεί στις εκλογές, την όποια ανακοίνωση.
13: Η εκτίμηση ανθρώπων οι οποίοι συνομιλούν μαζί του είναι ότι θα το κάνει όσο πιο κοντά στην ημερομηνία των εκλογών, ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Λένε ότι προλαβαίνει και ένα μήνα πριν και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος και με νέα κόμματα τα οποία δημιουργούνται ή θα δημιουργηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά τα κόμματα είναι και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε χθες την κυρία Καριστιανού να εισέρχεται και επισήμως πλέον στον πολιτικό στίβο, στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, με αυτή την εκδήλωση που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη και τους υποστηρικτές της να εκδηλώνονται έντονα και την ίδια να επιτίθεται πάρα πολύ κατά του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. Υπήρξαν αντιδράσεις σήμερα από τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων στα όσα είπε. Υπήρξαν αντιδράσεις όμως, και έχει αξία να σταθεί κανείς και σε αυτές, και από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιο.
15: Εσείς θα βοηθήσετε να πετύχει αυτό!
16: Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καριστιανού. Το νέο κόμμα, το οποίο παρουσιάστηκε από την ίδια σε κλίμα φόρτισης, με αιχμές για το πολιτικό σύστημα και με σύμβολο ένα περιστέρι που φέρει κλαδί ελιάς.
15: Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες. Να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την παρακμή. Ήρθαμε να αλλάξουμε πορεία. Δεν ήρθαμε να γίνουμε μέρος ενός συστήματος που σάπισε.
16: Από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και φορώντας ένα άσπρο πουκάμισο του Βασίλη Ζούλια με μαύρο ρόδο που συμβολίζει τη ζωή και το πένθος ταυτόχρονα, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων.
15: Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Το δικό μας κίνημα δεν ανήκει σε οικογένειες εξουσίας. Δεν ανήκει σε συμφέροντα, δεν ανήκει σε μηχανισμούς. Ανήκει σε όλους εμάς.
12: Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία.
17: Πήξαμε στους σωτήρες αυτή τη στιγμή. Πήξαμε στους σωτήρες και από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ότι είναι ο μόνος σωτήρας. Πήξαμε και στους υπόλοιπους σωτήρες.
16: Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μαρία Καριστιανού, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορές στα Τέμπη.
15: Είδα ανθρώπους να κλαίνε μαζί, να αγκαλιάζονται, άγνωστοι μεταξύ τους, να βγαίνουν στους δρόμους. Όχι για να στηρίξουν το κόμμα τους, αλλά για να μιλήσουν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και τότε κατάλαβα ότι η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει.
16: Αντιδράσεις προκλήθηκαν και μεταξύ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που διαφωνούν με την κίνηση Καριστιανού.
18: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες από προσανατολισμός.
19: Πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών, ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.
16: Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ, ενισχύοντας τα σχόλια που χαρακτηρίζουν φιλορωσικό το νέο κόμμα.
20: Επειδή υπάρχει και αυτό το φιλορωσικό στοιχείο, μια ρώσικη σαλάτα όσον αφορά τις διάφορες απόψεις.
21: Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας. Έτσι, το ξέρει μόνο η κάλπη.
16: Έξω από το κινηματοθέατρο, κόσμος παρακολούθησε την εκδήλωση από γιγαντόθόνη.
0: Την προσεχή Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τη δημιουργία του δικού του κόμματος. Υπάρχει μια εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες και θα λάβει χώρα στο Θησείο. Οι ετοιμασίες είναι πυρετώδεις, με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα να δίνει σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο σποτ. Πάμε να μάθουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινίκου.
22: Ρίζοντας θα μ' άρεσε.
23: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
22: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
23: Ένας ξεκλειδώσει.
22: Δεν παίζει.
24: Η αντιστροφή μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει με το όνομα να έχει κλειδώσει, όπως αποκαλύπτει στο νέο του σποτάκι.
23: Αυτά συμβαίνουν όταν είσαι δύο ομάδα. Τι να κάνουμε.
24: Η επίσημη ανακοίνωση στις 26 Μαΐου από το Θησείο έχει προκαλέσει ήδη κλειδονισμού στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Κουμουνδούρου να συνεχίζουν να τοποθετούνται ανοιχτά υπέρ του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
25: Εγώ με τον Τσίπρα θα είμαι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα πρέπει να προσορίσει στο μεγάλο ευρύ προοδευτικό σχήμα που θα φτιάξει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή θα πάει σε προσχώρηση.
20: Το γεγονός ότι έχει ο κύριος Τσίπρας είναι γιατί σε ένα κόσμο λέει ότι είναι ο μόνος που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να συνενώσει κάποιες δυνάμεις, να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος.
24: Την παράδοση των βουλευτικών εδρών από όσους θέλουν να αποχωρήσουν και το δηλώνουν δημόσια, ζήτησε η Ρένα Δούρου.
26: Το εγχείρημα αδικεί και όσους μπαίνουν σε αυτή τη λογική να βγάζουν τις βουλευτικές έδρες σε δημοπρασία. Παραδίδεις την έδρα σου και δίνεις τον αγώνα με εκείνον που θεωρείς ότι πια σε εκπροσωπεί.
27: Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
20: Ναι.
27: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένα νέο κόμμα θα ιδρυθεί την άλλη Τρίτη, 26 του μηνός. Ας δώσουμε χρόνο, χώρο.
24: Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς και αναμένεται κατά πόσο τον μπλοκ του Αλέξη Χαρίτση θα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με την παραμονή του ημί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Φώτια στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε και έντονη πόλωση, έχουμε και πάρα πολλές αιστείες έντασης, έχουμε και νέα κόμματα. Να ακούσουμε το σχόλιο για όλα αυτά του Παναγιώτη Λάμψια πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
28: Έχουμε ξεκινήσει σε ένα κλίμα πολύ πολεμικό, θα έλεγα, ένα κρεσέντο αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Υπάρχουν αιτίες και αφορμές. Προφανώς, η σημερινή στη Βουλή ήταν μια πολύ σοβαρή αφορμή για τέτοια σύγκρουση, οδήγησε σε αποχωρήσεις από τη Βουλή κτλ. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο η μάχη της πρωτιάς, είναι η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι η μάχη των πίσω. Που συνοστίζονται πια δεν είναι ένας ο διεκδικητής της δεύτερης θέσης ή έστω αυτός που θα μπορούσε θεωρητικά να διεκδικήσει και την πρώτη. Δεν υπάρχει κάποια εμφανής κατάληξη στα κόμματα και έχουμε μια περίοδο που γεννώνται πολλά κόμματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι σε μια δύσκολη στιγμή που φαίνεται όμως ότι αποφάσισε από ένσυχτο αυτοσυντήρηση να την κλείσει. Δηλαδή το θέμα αυτό που την ταλανίζει τώρα τρία χρόνια, αποφάσισε και γι' αυτό επέβαλε αυτή τη διαδικασία στη Βουλή να τελειώσει η συζήτηση με αυτό. Ναι. Σωστό, λάθος, είναι άλλη στάξη συζήτηση, αλλά φαίνεται ότι επικράτησε η σκληρή πολιτική λογική, ότι εδώ δεχόμεθα πόλεμο, πάμε να κλείσουμε το μέτωπο αυτό, να μην το έχουμε ανοιχτό μέχρι τις εκλογές. Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση, θεωρώντας ότι αυτό είναι το χρέος το καθήκον της, ανεβάζει τους τόνους. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρισκόμαστε και θα συνεχιστεί αυτή η σκληρή αντιπαράθεση μέχρι την ώρα της κάλπης, που θα είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι την Άνοιξη, δεν ξέρω.
14: Αναφέρθηκε στα νέα κόμματα και τη μάχη που δίνουν κάποια, ακόμα και για τη δεύτερη θέση. Θέλω να μου πεις πώς αξιολογείς τη χθεσινή παρουσία και παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
28: Κοίτα, χθες είχαμε την παρουσίαση μιας πολιτικής αρχηγού και τη βασική διακήρυξη του κόμματος. Γενικώς μιλώντας, θα λέγαμε ότι είναι ένα κείμενο που ευχολόγιο, που λέει ωραία πράγματα, ευχάριστα, θα έλεγα, σε όλους, σε όλα τα αυτιά. Από εκεί πέρα κόμμα δεν έχουμε ακόμα, θα το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Πολλά δε μάλλον που υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται. Mm-hmm. Πολλές φορές είμαστε εκτός, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν εκφράζεται. Λοιπόν, θα περιμένουμε το χρόνο να δείξει πώς και πού θα κινηθεί αυτή η κατάσταση, αλλά από τις παρουσίες που είδαμε εκεί, από τα λόγια που υπόθηκαν από τους γύρω-γύρω, όχι από την κυρία Καρσιανού μόνο, είδαμε ένα πράγμα που είναι πολύ περίπλοκο και πρωτοφανές. Δεν είναι συνηθισμένο. Πρέπει να σου πω ότι στη μακρά θητεία μου σε αυτή τη δουλειά έχω δει αστέρες να εκτοξεύονται και να καίγονται, έχω δει καινούς να ανεβαίνουν στα ουράνια και μετά να ξαναπέφτουν. Άρα δεν μπορώ να πάρω το ρίσκο να πω αν αυτό θα το πείραμα, αυτό το κόμμα όπως εκδηλώνεται, με τον τρόπο που εκδηλώνεται, που έχει πολύ συνέστημα, που έχει πολύ μονοθεματική κατάταξη, ας πούμε, αν θα συνεχιστεί έτσι ή αν θα σβήσει όπως ξεκίνησε. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς να αποφασίσουμε εμείς ή να κρίνουμε πού θα πάει.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
31: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
32: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
33: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
34: Πόσο κάνει 50 επί 200?
35: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
36: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
37: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα παρουσιάστηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Έδωσαν έγγραφες εξηγήσεις με τους πρώην υπουργούς να ελέγχονται για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Βεβαίως και οι δύο αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Έλληνα Γαλάρη.
12: Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση της ασυλίας τους για να καταθέσουν ως ύποπτη τέλησης αδικημάτων για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
13: Προσέρχομαι αυτοπροσώπως ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο.
12: Οι δύο βουλευτές ήθελαν να παραδώσουν οι ίδιοι στην εντεταλμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πολυσέλιδα υπομνήματά τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση με έκνομες ενέργειες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
14: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
12: Για δομικά λάθη στην έκθεση που συνέταξε η Παρασκευή τη Χεροπούλου κάνει λόγο ο συνήγορος των ελεγχόμενων βουλευτών. Όπως αναφέρει, οι αρχικές εκτιμήσεις περί ζημίας μειώνονται δραστικά για τον κύριο Τσιάρα, ενώ για τον κύριο Μηταράκη στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία.
15: Μπράβο, δημόσια λέω στην κυρία Παπανδρέου, που ζήτησε να έχει μια συνδρομή ειδικού συμβούλου, ειδικού τεχνικού συμβούλου, ώστε να φαίνεται ότι η φερόμενη ζημιά είναι, μιλάμε για 3 χιλιάρικα, για 7 χιλιάρικα, που και αυτή η ζημιά θα εξαφανιστεί.
12: Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές που έχουν λάβει κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παροχή εξηγήσεων πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα σε επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι νέες νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν βουλευτές που διαπράττουν κακουργήματα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ενώ βάλει και κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια και όχι για 5.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε για μία ακόμη μέρα τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κάποια σημάδια κινητικότητας στις επαφές ΗΠΑ και Ιράν, κάποια σημάδια που γεννούν αισιοδοξία πως μπορεί να είναι στα σκαριά μία συμφωνία. Αυτό λέει και το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, πως δηλαδή είναι πιθανό να έχουμε ένα προσχέδιο συμφωνίας Αμερικανών-Ιρανών ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Βεβαίως υπάρχουν ακόμη μεγάλα αγκάθια για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Να δούμε αν τα εμπόδια θα ξεπεραστούν. Πάμε όμως να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κορίνα Γεωργίου για αυτό το θέμα.
12: Παράθυρο αισιοδοξίας για πιθανή ειρήνη στη Μέση Ανατολή ανοίγει δημοσίευμα του Al Arabiya που αποκαλύπτει πως το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και εντός ωρών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αραβικού Δικτύου, το κείμενο περιλαμβάνει 9 βασικούς όρους, μεταξύ των οποίων άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, το στενό του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών. Σε όλα τα μέτωπα, ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, το στενό του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών.
16: There's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of...
0: Έχει συμπληρωθεί

0: διεθνή πλωτή οδό και δεν χρεώνει διόδια.
1: Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι δεν θα δεχτεί τέλη στο στενό του Ορμούζ, ούτε όμω θα επιτρέψει στο Ιράν να κρατήσει το ουράνιο.
0: Και μπορούν, πρόεδρε, να κρατήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιό του, ρωτά ο δημοσιογράφο πάλι τον Τραμπ. Όχι, όχι, εμεί παίρνουμε το ουράνιο. Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να του το αφήσουμε.
1: Τώρα μηνύματα η Ουάσιγκτον παραμένει ετοιμοπόλεμη με την ομάδα κρούσου του αεροπλανοφόρου Αβραμ Λίνκολν να παραμένει σε μέγιστη ετοιμότητα στην Αραβική θάλασσα. Την ώρα που η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με περιφερειακό πόλεμο σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών.
2: Οι αντίπαλοι του Ιράν θα αντιμετώπιζαν νέες πυραυλικές επιθέσεις και έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο εάν επιτίθενται στη χώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι πιο προετοιμασμένες από ποτέ.
1: Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι 35 πλοία πέρασαν από το στενό του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες με άδεια από την Τεχεράνη.
0: Είναι ντροπή το γεγονός ότι το Ιράν εξακολουθεί να προσπαθεί να καταλάβει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, εμποδίζοντας την ναυτιλία να διέλθει από το στενό, λέει Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Δουλεύουν στο φουλ με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να συναντάται στην Τεχεράνη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, προκειμένου να εξετάσουν τις τελευταίες προτάσεις για την επίλυση των σημείων διαφωνίας των δύο πλευρών σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Το Reuters αποκαλύπτει την ίδια ώρα πως ομάδα καταργιανών διαμεσολαβητών φτάνει στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας.
0: Υπάρχει λοιπόν έντονη κινητικότητα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες και πάλι από την Κορίνα Γεωργίου.
1: Οι διπλωματικές διεργασίες, Χριστίνα, είναι πυρετώδεις, καθώς στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν, στην οποία συμμετέχει τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και ο επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το CBS, επικαλούμενο κορυφαίο Πακιστανό αξιωματούχο, οι συναντήσεις στην Ιρανική πρωτεύουσα επέτρεψαν στις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν προς μια σημαντική κατεύθυνση. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά το Αμερικανικό Δίκτυο. Αυτός είναι και ο λόγος που ο στρατάρχης Μουνίρ συμμετέχει στις προσπάθειες, όπως σχολιάζει το CBS. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από λίγο, το Αλ Αραμπίγια αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και θα ονομάζεται διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, σε νέες του δηλώσεις από τη Σουηδία, εκφράζει την επιθυμία της Ουάσιγκτον για επίτευξη συμφωνίας. Εν τούτης, Χριστίνα, δηλώνει πως υπάρχει και σχέδιο Β' για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να άρει τον αποκλεισμό του.
3: Πάντως, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει έως τώρα και αφορούν στο τελικό προσχέδιο της συμφωνίας, για άλλη μια φορά δεν περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ακαρθώδη ζητήματα που κρατούν σε απόσταση τις δύο πλευρές.
1: Και αυτό διότι στο προσχέδιο που φέρνει στο φως το Αλ Αραμπίγια δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, που αποτελεί σταθερά κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, αντιφατικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με το τι μέλη γενέσθαι στα στενά του Ορμού, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ανοιχτά και ελεύθερα, με την Ουάσιγκτον να ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλλει σύστημα χρεώσεων στα στενά του Ορμού. Το Bloomberg όμως αποκαλύπτει παράλληλα πως το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ομάν για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος διοδίων που θα θεσμοθετεί τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα όπως τα παρουσίασε πριν από λίγο στον Sky η Κορίνα Γεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγναντίου. Έχει περισσότερες πληροφορίες για το τι σκοπεύει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία και για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να τραγουδήσει η χοντρή τραγουδίστρια που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Και μέχρι τη στιγμή δεν έχει καμία αναφορά στις πληροφορίες ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές έχουν φτάσει σε ένα προσχέδιο που είναι αποδεκτό από την Τεχεράνη και από την Ουάσιγκτον. Ο ανταυτού του πρόεδρου, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη Σουηδία, θεωρεί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, τονίζοντας ότι δεν θα την υπερτιμούσα ούτε θα την υποβάθμιζα. Ο Υπουργός Εξωτερικών πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και σημείωσε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί, εννοεί φυσικά στη συμφωνία. Λοιπόν, αυτές είναι οι μοναδικές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης του κυρίου Τραμπ για το θέμα του Ιράν. Ο πρόεδρος έκανε πριν από λίγο ποταμό δηλώσεων, χωρίς κάποια ουσιαστική αναφορά, με αποτέλεσμα να εικάζουν οι αναλυτές ότι όντως διεξάγεται μια πολύ ευαίσθητη διαπραγμάτευση. Στην Τεχεράνη, όπως είπε και η Κορίνα, βρίσκονται ομάδες μεσολαβητών από το Πακιστάν αλλά και το Κατάρ, που βασικά προσπαθούν να πείσουν την Ιρανική ηγεσία να αποδεχτεί τις προτάσεις των Αμερικανών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η πραγματική διαπραγμάτευση.

0: Η Χριστίνα, για τα θέματα στα οποία με τα σημερινά δεδομένα οι θέσεις των δύο πλευρών δεν συναντώνται πουθενά.
1: Υπάρχει περίπτωση, Μιχάλη, ο πρόεδρος Τραμπ να δεχτεί οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν?
0: Κοίταξε, με τα σημερινά δεδομένα όχι. Ο πρόεδρος είναι απόλυτος. Το έχει δηλώσει εκατοντάδες φορές. Διαφορετικά θα εξευτελιστεί. Ακόμα και χθες μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο ίδιος αλλά και ο αμερικανικός λαός. Και έχει σημασία η αναφορά λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Mm. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αποδεχθούν τη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το είπε και για το εμπλουτισμένο αέριο. Συγγνώμη, το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Θα το πάρουμε, είπε, όπως ναι, ναι. Να έχει με όποιον τρόπο. Το έχει πει πολλές φορές.
0: Θα το πάρουμε. Το είπε και το επανέλαβε. Μάλιστα είναι γνωστό από σοβαρή πηγή ότι είναι σε θέση μάχης οι ειδικές δυνάμεις που θα επιχειρήσουν εάν απαιτηθεί για να ελέγξουν τους χώρους όπου βρίσκεται το ουράνιο. Οπότε δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα βαφτίσει το ψάρι σε κρέας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, υπάρχει περίπτωση να παραδώσει τον έλεγχο στους Ιρανούς? Καμία. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους και του βάθους. Πόσες φορές έχει αλλάξει τις θέσεις του? Πολλές. Σε συγκεκριμένη περίπτωση όμως, θεωρώ ότι θα επιμείνει να επιβάλλει τους όρους του. Είναι και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι οπαδοί του θέλουν νίκη στο Ιράν, εκεί που δεν ήθελαν καν τον πόλεμο. Πάντως, πρέπει να λάβει υπόψη κανείς ότι ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι του δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι μια νέα επίθεση στο Ιράν είναι επιλογή που έχει στη διάθεσή του και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ. Ό,τι και να λέγεται, ο Νετανιάχου τον επηρεάζει ακόμα.
2: Αυτά από τον Μιχάλη Γναντίου πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου. Τώρα, να σταθούμε για λίγο σε αυτή την υπόθεση με τον Στολίσκο που... τον διεθνή ανθρωπιστικό Στολίσκο που είχε ως προορισμό του τη Γάζα και υπήρξε επιχείρηση αναχέτησης από το Ισραήλ. Δεν έχουν κοπάσει ακόμα οι αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Οι 430 περίπου ακτιβιστές έχουν επιστρέψει στις χώρες τους και έχουν προβεί σε σοβαρότατες καταγγελίες ότι ξυλοκοπήθηκαν, ότι απειλήθηκαν. Υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για σεξουαλική κακοποίηση. Η Κορίνα Γεωργίου με το σχετικό ρεπορτάζ την ακούμε.
3: Αποκαλύπτοντας Χριστίνα Μόλοπε στο σώμα σε βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα ακτιβιστής μετά την άφηξή του στην Κωνσταντινούπολη, καταγγέλει πως ξυλοκοπήθηκε άγρια επειδή δεν ήταν λευκός και Ευρωπαίος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές ισχυρίζονται πως ακτιβιστές που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη σύλληψή τους υπέστησαν κακοποίηση, με αρκετούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού. Κάτι που φυσικά η Ισραηλινή πλευρά αρνείται. Οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν με τρεις ειδικές πτήσεις από το Ισραήλ στην Τουρκία, μεταξύ αυτών και 19 Έλληνες, 18 με ελληνικό διαβατήριο και ένας με βρετανικό, που αναμένεται από την Κωνσταντινούπολη να φτάσουν στην Αθήνα.
2: Εδώ το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εκτάκτος την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιορτόπουλος. Είναι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που έχει προκαλέσει ήδη αρκετές αντιδράσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
15: Εκτός φυλακής είναι από χθες ο Πολύς Σοβίτης, καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος των δολοφονιών που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιορτόπουλος. Τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά πήραν την απόφαση και με βούλευμά τους αποφυλάκησαν τον λάμπρο της οργάνωσης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την καλή διαγωγή που έχει επιδείξει, σε συνδυασμό με τις σπουδές που ολοκλήρωσε όντας έγκλειστος. Ο βασικός λόγος που αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος είναι πως είχε εκτίσει την ποινή του με βάση προηγούμενο νόμο που αναφέρει πως από τα 16 χρόνια μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτημα ή φόρο απόλυσης. Ο Γιωτόπουλος κατέθεσε το πρώτο αίτημα το 2018. Συνολικά, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε εκτίσει 23 πραγματικά χρόνια και 42 με ευεργετικό υπολογισμό, καθώς σπούδασε όντας κρατούμενος αλλά και λόγω ηλικίας. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, καθώς με παραγγελία του εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, αντιεισαγγελέας θα εξετάσει αν το βούλευμα έχει ορθή και περιστατωμένη αιτιολογία.
16: Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ανακοινώσω μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας. Άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της.
15: Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, σύν 25 έτη κάθειρξη για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες που διέπραξαν μέλη της 17 Νοέμβρη.
17: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
15: Το Δεκέμβριο του 2003, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky 100,3, είχε αρνηθεί ότι ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης.
18: Προέκυψε κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι δεν υπήρχε ούτε αρχηγός ούτε ηγεσία. Είχαμε ισοδύναμα μέλη σε πυρήνες οριζόντιους που αποφάσιζαν συλλογικά και ομόφωνα. Και ότι το κάθε μέλος μπορούσε να ακυρώσει κάποια ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείεται τελείως η ηθική αυτουργία τρίτου.

0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο της Άννας Κανδύλη, της δικαστικής μας συντάκτριας, για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, Χριστίνα, η καλή διαγωγή που επέδειξε σύμφωνα με τους εφέτες, η ηθική βελτίωση μέσα στην φυλακή, η συμβολή του στην επιστήμη υπό αντίξωες, όπως φέρονται να λένε οι δικαστές, συνθήκες, καθώς ήταν και έγκλειστος, δεν είχε και ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχε κάνει και διαμαρτυρία γι' αυτό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το γεγονός ότι βάσει αυτής της συμπεριφοράς που έχει επιδείξει δεν θεωρείται ύποπτος να τελέσει αξιόπινες πράξεις αν αποφυλακιστεί, ότι έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τη σύντροφό του, την βλέπαμε και στη φυλακή και ακόμα δίπλα του και την αδελφή του και βεβαίως και η ηλικία του. Είναι 82 ετών. Και αυτό το έλαβαν υπόψη. Ο εισαγγελέας βέβαια έχει αντίθετη άποψη, ότι δεν έχει ομολογήσει, συνεπώς δεν μετανιώνει και ούτε έχει αναλογιστεί το μέγεθος των πράξεών του, αυτών που έχει κάνει. Ωστόσο το Συμβούλιο είχε διαφορετική άποψη.
2: Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας του Αερουπάγου αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο, αν χωρεί τέλος πάντων, ανέρεση αυτή η απόφαση.
1: Ναι, έχει αναθέσει σαν εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να δει το βούλευμα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχω εγώ, Χριστίνα, αυτό που θα εξετάσει είναι βεβαίως αν έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία το βούλευμα, αλλά θα μπει στο μικροσκόπιο του και ο νόμος. Οι εφέτες έκριναν ότι βάσει του προηγούμενου νόμου που ίσχυε πριν το 2021, ότι αυτός πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ότι ένας κρατούμενος μένει 19 χρόνια, πραγματικά όμως, έκτηση ποινής, 19 χρόνια στη φυλακή και τα υπόλοιπα 6 μέχρι τα 25, που είναι και το ανώτατο εδώ που έχουμε όριο κράτησης, μέχρι τα 25 είναι ευεργετικός υπολογισμός. Και όταν λέμε ευεργετικός υπολογισμός, εννοούμε μεροκάματα, ηλικία, σπουδές. Ο νόμος του 21 όμως λέει ότι για τους πολυεισοβήτες 25 χρόνια σκαστά, δηλαδή μέσα στη φυλακή. Νομικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει με τον ευμενέστερο νόμο, γιατί αυτό είναι βασική αρχή του δικαίου μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες στον προηγούμενο νόμο. Η πρόβλεψη μπήκε το 2021. Συνεπώς πάει με αυτό.
2: Μία άλλη εξέλιξη που έχει τη σημασία της μας έρχεται από την Τουρκία, που επισήμως με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε αντίδραση για αυτήν την απόφαση. Θύμισε μας για ποιο λόγο αντιδράει η Τουρκία επισήμως.
1: Έχει δύο θύματα η Τουρκία. Δύο Τούρκους διπλωμάτες. Ο ένας δολοφονήθηκε το 1991 και ο άλλος το 1994. Για αυτές τις πράξεις καταδικάστηκαν ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός και για ηθική αυτουργία βέβαια, γιατί η ηθική αυτουργία για όλες τις πράξεις της 17 Νοέμβρη είχε αποδοθεί στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.
0: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, και την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Euroleague στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 79-61 και πλέον το βράδυ της Κυριακής θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Πάμε να δούμε τι έγινε στο μάτς μέσα από το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Χατζηδάκης.
3: Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ.
4: Ο Ολυμπιακός αποκαθιλώνει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ. Προκρίνεται στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκα και βάζει πλώρη για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.
5: Ήταν σημαντικό κάθε φορά που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι κοντά στους 10 πόντους. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιθέσεις, καλές επιλογές στα σούτ, επιθετικά rebound.
4: Η πεινασμένη λύκη του Γιώργου Μπαρτζόκα κράτησε στο 0 τη Φενέρ για 7 λεπτά και ο Ντόρσι έδωσε το σύνθημα στην επίθεση.
6: Και εκτέλεσε για 3.
4: 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού παραλυρούν στο Telecom Center, βλέποντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να προηγείται με 12-0 και 18-12 στο πρώτο δεκάλεπτο.
6: Το τρίποντο το πήρε, το βαλέν. Καλό ξεκίνημα.
4: Το second unit της ελληνικής ομάδας οικοδόμησε διαφορά 17 πόντων στη δεύτερη περίοδο με τον Μπίτερς να δίνεται Βεζένκοφ. Εξοργισμένος ο Σάρας με τους παίκτες του, καθώς ο Αμερικανός power forward συνεχίζει να εκτελεί την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης. Ο Μπιμπέροβιτς με μεγάλα τρίποντα κρατούσε ζωντανούς τους πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με διαφορά 9 πόντων. Οι ισχνοί στο πρώτο μέρος Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μίλησαν στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Με τρίποντο μαχαιριά ο Βούλγαρος και εντυπωσιακό κάρφωμα ο Σέρβος.
3: Εμφατικό 5-0.
4: Οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν με 20 πόντους διαχειρός Ντόρση
3: και εκτέλεσε 20 στρογγυλή
4: και 56-41 με το μεγάλο πρωταγωνιστή της τρίτης περίοδου Σάσα Βεζένκοφ.
5: Δεν πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε.
4: Ο Ολυμπιακός άντεξε στην αντεπίθεση της Φένερ και επικράτησε με 79-61 στον πρώτο ημιτελικό της Ευρωλίγκα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και κάπου εδώ το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
22: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το εισιτήριο για τον τελικό της Euroleague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και πάει για το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Πανηγυρικό το κλίμα, με βεγγαλικά να φωτίζουν τον ουρανό και φιλάθρους της ομάδας να πανηγυρίζουν ξέφρενα στον Πειραιά, το Φάληρο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια που παίζουν αυτή την ώρα θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρόλευκων το βράδυ της Κυριακής. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν, στην οποία συμμετέχει τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το CBS, επικαλούμενο κορυφαίο Πακιστανό αξιωματούχο, οι συναντήσεις στην Ιρανική πρωτεύουσα επέτρεψαν στις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν προς μια σημαντική κατεύθυνση. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αλαραμπίγι αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και θα ονομάζεται διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν που αποτελεί σταθερά κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Έγιναν 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξεχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας διαφόρων εταιριών, 23 κινητά τηλέφωνα, χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια. Στην Κρήτη διαχωρίστηκε η δικογραφία των συλληφθέντων για τη διακίνηση ναρκωτικών από εκείνη του 43χρονου κτηνοτρόφου που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον 43χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο το μεσημέρι στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι 3 συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Οι υπόλοιποι 12 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση των ναρκωτικών, έχουν πάρει προθεσμία και θα απολογηθούν Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια, που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται μετά από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε Λύκειο στην περιοχή του Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Για τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ σύμφωνα με το Reuters ζήτησε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα. Από την πλευρά του, ο Ουκρανικός στρατός απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις παραποίηση και δήλωσε ότι στόχευσε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης ντρόουν στην περιοχή. Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι έπληξε ένα από τα αρχηγεία της μονάδας μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές, κατήγγειλαν ότι πέσαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλνουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η Σοφρονιστική Υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες και το Reuters δεν μπόρεσε να τις επαληθεύσει ανεξάρτητα. Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός, τον οποίο παρέσυρε γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα, ενώ το γιο ταχύ οδηγούσε 70χρονος. Η ζωή δάτων παρατηρείται σε σκάφος που προσάραξε με 7 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νησίδας Στήρα, στο νότιο Εβοϊκό κόλπο. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά του λιμενικού και 2 ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των επιβαίνοντων και αντιμετώπιση του περιστατικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατσόγλου.

0: Σαρλ Αζναβούρ. Αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδοποιός, υπήρξε από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια επίχυση και βεβαίως αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας και καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική τένορα φωνή του. Συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν πολύ μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, Edith Piaf και όχι μόνο. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 22 Μαΐου του 1924. Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί δικαίως πανηγυρίζουν. Πού να δείτε εδώ τώρα στη γειτονιά μας βεγγαλικά να φωτίζουν τον ουρανό, κόρνες, πανηγυρισμοί. Εδώ στην περιοχή γενικότερα φαντάζομαι τι ακριβώς έγινε και στο κέντρο του Πειραιά. Έτσι λοιπόν το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και πάει λοιπόν για το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Ο νικητής τώρα του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρολεύκων το βράδυ της Κυριακής. Οπότε κάτσε τώρα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το παιχνίδι. Πάντως το ξαναλέω, το κλίμα εδώ στην γειτονιά ήταν πανηγυρικό και ο Νίκος Σταματέλος είναι κοντά μας να μας πει εντυπώσεις έτσι για το παιχνίδι επειδή τα παρακολουθεί. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Εδώ πάντως στη γειτονιά μας πανικός έγινε.
1: Λογικό.
0: Άμα
1: δεν γινόταν και στο Στάντιρο, δεν ήταν στο Καραϊσκάκι και στο Στάντιρο.
0: Αυτό ακριβώς. Πώς έδωσε το παιχνίδι?
1: Όταν επίδειξε ισχύος ο Ολυμπιακός, στηριζόμενος σε πολύ μεγάλο βαθμό στην άμυνά του. Δέχτηκε 61 πόντους από την Φενέρμπα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της. Το ξεκίνημα την κράτησε άπαιδη για 7 λεπτά. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα την κράτησε άπαιδη και στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδος. Εκεί όπου είχαν μειώσει οι Τούρκοι με ένα τέτοια διαφορά και κατάφερε οι διαδές να μπει, να ανεβάσει τη διαφορά και αν δεν ήταν τόσο φιλοταρμένος από τον ενθουσιασμό του, όταν η διαφορά πήγε στις 20 πόντους, μπορούσε οι διαδές να ήταν πολύ πιο έρευνος από τα μέσα της τέλης περίοδου. Έκανε κάποια λάθη. Μείωσαν σε 2 λεπτά μέσα οι Τούρκοι στις 10. Με τα αθλητικό και Ευρώπη δεν ήταν, δεν ξεχνάμε αυτό. Δεν ήταν απλά μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Πέρσι πήρε το τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σαμίλη. Και ο Ολυμπιακός κατάφερε όμως γιατί είχε παίχτες που μπορούσαν να τον οδηγήσουν ανά πάσα στιγμή να τον βγάλουν στην εξαρτήτωλα μονοπάτια.
0: Προσθή τώρα οι φωνές και οι πανηγυρισμοί που ακούμε.
1: Τώρα είναι το Βαλένθια Ρεάλ.
0: Ναι. Ποιοι φωνάζουν τώρα, γιατί άκουσα κάτι κραυγές καφνικά, έτσι. Είναι τώρα 13-13, έτσι.
1: 13-13 με την Βαλένθια, με την εικόνα που παρουσιάζει στο τελευταίο παιχνίδι, αυτήν της όψιος απουσίας σημαντικών παιχνών του έτσι Ρεάλ, φαντάζομαι έχει ένα ισχυρό προβάδισμα για την πρόκληση στον τελικό.
0: Ο Ολυμπιακός ποια θα ήθελε?
1: Δεν υπάρχει τώρα πια θα ήθελε και σας πω το νέο. Όταν φτάνει στον τελικό, για παράδειγμα μπορείς να πεις ότι η Ρεάλ είναι ένας καλός αντίπαλος της Ρεάλ, για να μην παρεξηγηθώ. Έχει 11 ευρωπαϊκά στην περιοχή της, 11 πρωταθλητριών. Αλλά έχει απουσίες σημαντικών παιχτών. Απ' την άλλη είναι η Βαλένθια, η οποία είναι άπειρη από την διοργάνωση. Αλλά άπειρη ήταν και με τον Παναθηναϊκό και είδαμε το αποτέλεσμα. Όταν φτάνει στον τελικό, κάπου και η απειρία μπορεί να σκαπάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, οι απουσίες να ξεχαστούν. Δεν υπάρχει και σε επιθυμητό αντίπαλο σε τέτοιο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός θα καλείται να παρουσιάσει το ίδιο πρόσωπο, να είναι εξαιρετικό στην άμυνά του, να ξεκινήσει την προσπάθειά του και την κυρία του από την άλλη λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Στην επίθεση να βάλουν καλά του, από ποιο Πίτερ έβαλε 16 πόντους, 15 ο Ντόρση, 16 ο Βεζέντο. Δέκα ο Κουνιέ και άλλες παίχτες και τέσσερις γόνοι στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Δύο παίχτες να τραβήξουν το κάρο στην επίθεση. Να το ξεκολλήσει το κάρο πια στην επίθεση. Η άμυνα είναι το βασικό που όταν όλη η ομάδα παίζει άμυνα, οδηγεί την επίθεση.
0: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί να μας δώσει λίγο στο τέλος και τι έγινε εκεί σε αυτό το παιχνίδι, να είσαι καλά. Νίκο Σταματέλος, πιο ζωντανό ρεπορτάζ δεν γίνεται με τους πανηγυρισμούς, με τις φωνές. Προσπάθησε ο Παπακαλούς να έχουμε όσο δυνατόν γίνεται, τον έβλεπα, πήραζε τα κουμπάκια συνέχεια. Καλύτερο ήχο. Καλώς ορίσατε. Εδώ και αυτό το βραδάκι, βραδάκι Παρασκευής. Μπαίνουμε σε άλλη λογική. Βροχερό θα είναι το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται. Δεν πειράζει, παιδιά, να σας πω. Τελευταία ξεσπάσματα είναι. Μετά θα γκρινιάζουμε γιατί κάνει ζέστη. Μετά θα γκρινιάζουμε γιατί θα υπάρχει ξεραίλα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ας τραβήξει και λίγο παραπάνω η βροχούλα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Τι χαλάει λιγάκι. Σε αυτούς που ήθελαν ενδεχομένως να βγουν λίγο πιο έξω, δεν πειράζει. Οικονομία στη βενζίνη. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Παπακαλούς στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ κοντά μας έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 210-48-00-170 έως 4 τα μηνύματα σας καταγράφει αυτό το βράδυ η Ρούλα Βρετάκο, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, και αν έχετε δει κάτι το παραμικρό έξω μας ενημερώνετε αφήνοντας αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση πάντα τα λέμε στον αέρα. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο παρέα έως τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Με έναν εξαιρετικό καλεσμένο στη συνέχεια, με μια ιστορία φοβερή και τρομερή, με ένα ντοκιμαντέρ που θα σας εκπλήξει. Και δεν θα πω περισσότερα, όχι, να μείνετε στην παρέα μας να τον ακούσετε, γιατί πραγματικά αξίζει, πραγματικά αξίζει. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί θα απουσιάζουν από την παρέα μας, θα είναι έξω και θα πανηγυρίζουν έξω όσον αντιλαμβάνομαι αυτό το βράδυ. Έτσι κι αλλιώς, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα τη σφοδρή επίθεση του κυρίου Σαμαρά από τη Βουλή για το θέμα των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά. Σκληρή πολιτική τοποθέτηση από τον πρώην πρωθυπουργό, παρεμένοντας στην συζήτηση για τις υποκλοπές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, για το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε ότι η Τουρκία εφαρμόζει στην πράξη αναθεωρητική στρατηγική στο Αιγαίο, τη Θράκη, την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για υλοποίηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, και προειδοποίησε ότι η πολιτική κατευνασμού οδηγεί σε διαρκή κλιμάκωση των διεκδικήσεων. Και όπως είπε, κάθε ελληνική υποχώρηση συνοδεύεται και από νέα τουρκικά αιτήματα, ενώ προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο θερμού επεισοδίου. Τώρα, στο σκέλος των υποκλοπών, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε και επανήλθε στην υπόθεση, αναφερόμενος εκτενώς στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν την κρίση, μια κρίση στις τρεις τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό, και υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί, άφησε αιχμές για το χειρισμό της από την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για θεσμική αδράνεια και έλλειψη διαφάνειας. Είπε πολλά ακόμη, αλλά ένα το κρατούμενο. Παίζει ψηλά στην επικαιρότητα και το θέμα των υποκλοπών, και με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά έμεινα λίγο εκεί. Αλλά απ' την άλλη, προφανώς υπήρξαν αναγνώσεις σήμερα για την παρουσία την χθεσινή της κυρίας Καριστιανού. Τώρα θα σας πω την άποψή μου. Αν φτάσαμε στο σημείο, το βαρύτερο πολιτικό όνομα της βραδιάς ήταν ο δύο φορές καταδικασμένος για οικονομικά σκάνδαλα πρώην ομάρχης της Θεσσαλονίκης, ο κ. Ψωμιάδης, μια παρουσία που δύσκολα συνάδει με το σύνθημα περί κάθαρσης και περί μηδενικής ανοχής στη διαφθορά. Συγγνώμη που γελάω, έτσι. Είναι ένα θέμα. Επίσης πήγανε πάρα πολλά πρόσωπα που εντελώς θα έλεγε κανείς ότι είχαν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, κάτι που συνθέτει, αν θέλετε, ένα ιδεολογικά ετερόκλητο σχήμα, χωρίς πολιτική συνοχή. Βεβαίως, πίσω από τις γενικές διακηρύξεις περί δικαιοσύνης, δημοκρατίας, εθνικής κυριαρχίας, παρέμειναν αναπάντητα βασικά ερωτήματα. Με ποιο πολιτικό σχέδιο, ποια πολιτικά στελέχη, ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα επιχειρήσει να μετατραπεί η οργή σε κυβερνητική πρόταση, λέμε εμείς τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, είναι πολιτικός αναλυτής, είναι κοντά μας αυτό το βράδυ να το συζητήσουμε λιγάκι και να έχουμε και τη δική του άποψη. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Γεια, είμαι καλά, εσείς?
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
0: Ολυμπιακός?
2: Ναι, ήπιος, αλλά ναι, χαρούμενος.
0: Άρα χαρούμενος. Καλά, νομίζω ότι κάθε Έλληνας θα είναι χαρούμενος φυσιολογικά.
2: Κανονικά, ναι. Και θέλω να ελπίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ωριμότητας, στα αθλητικά τουλάχιστον, αν όχι στα πολιτικά.
0: Ακριβώς. Πώς το είδατε χθες?
2: Τι να σου πω, ξέρω εγώ, εντάξει, μιλάμε μεταξύ μας, φαντάζομαι, δεν μας ακούει κανένας, μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά. αν είναι να μιλήσουμε ανοιχτά, είναι μια είναι αρκετή απογοήτευση, όχι τόσο ότι είχαμε κάποιες τρομερές προσδοκίες, αλλά γενικά στο πολιτικό μας σύστημα αυτό που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, αυτό που αποτυπώνεται στις συζητήσεις είναι ότι υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό εδώ και χρόνια. Ένα κενό εναλλακτικών επιλογών μέσα στο συνταγματικό τόξο της ορθόδοξης φιλοευρωπαϊκής πολιτικής κοινής, που είναι το 70% θα λέγει κανείς του πολιτικού μας σκηνικού και των ψηφοφόρων, έχουμε ένα κοινό εκπροσώπησης. Δεν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες να εμπνέουν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, να φέρουν κάτι νέο, μια νέα πρόταση, ένα νέο αφήγημα.
0: Ναι.
2: Όταν αναδύθηκε η κυρία Χριστιανού με την επικοινωνιακή δυνότητα και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε ένα θέμα ακτιβισμού,
0: ναι,
2: θετικού πολιτικού ακτιβισμού σε μεγάλο βαθμό, μετά το ατύχημα στα Τέμπη, υπήρξαν προσδοκίες ότι αν και εφόσον υπήρχε μια είσοδος στην πολιτική, θα μπορούσε να συνοδεύει κάποιο νέο αφήγημα. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε, βεβαίως...
0: Ναι, βέβαια, το αφήγημα από το να θεωρεί ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και χωρίς να συνεργαστώ εγώ θα...
2: Εντάξει, αυτά...
0: Υπάρχει τεράστια απόσταση, έτσι.
2: Τα έχω πει στο παρελθόν, ναι, δεν έχει σημασία, τα ακούμε,
0: ναι,
2: κιόλας,
0: ναι, ναι, ναι,
2: μέσα από το φίλτρο της προεκλογικής άκλης, δεν είναι...
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα παίρνουμε τις μετρητής αυτά. Αυτό δεν είναι το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το αφήγημα το οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως μια νέα πρόταση, στην πράξη φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα με υλικά πολύ ύποπτα, πολύ προβληματικά.
0: Τι θεωρείτε ύποπτο υλικό στην παρούσα φάση?
2: Βλέπουμε αντιεμβολιαστές.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε εκπροσώπους έμεσους ή άμεσους της Ρωσίας. Βλέπουμε ένα εθνικιστικό, παύλα λαϊκιστικό, παύλα παραχριστιανικό προφίλ, το οποίο ομολογουμένως δείχνει μια ανακύκλωση μικρών πολιτικών δυνάμεων που έχουν μικρή δυναμική, μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά γενικά μικρή πολιτική δυναμική, ετερόκλητων κατακαιρματισμένων, σαν να είναι μια απόπειρα να πιάσεις τους ακροδεξιούς, τους υπερχριστιανούς, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτή την ομάδα οργανώσεων που είναι γύρω από τη θρησκεία, αλλά όχι ακριβώς στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, μαζί με όλο το κίνημα των αντιεμβολιαστών που αναδύθηκε και έχει ξεχάσει, είχε τονίσει λίγο μετά την πανδημία, για να τους εκπροσωπήσει ένας φορέας και να μην χωρίζονται στην κάθε νίκη, στους κάθε σπαρτιάτες, ναι, από εδώ, ναι, και από εκεί.
0: Ναι.
2: Υπάρχει βεβαίως, και πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί χρησιμοποίησα και εγώ τη λέξη ακροδεξιά, που ίσως δεν είναι κατάλληλη, γιατί εδώ έχουμε κάποιες ομάδες αντισυστημικές, οι οποίες δεν έχουν αμιγώς ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι απαραίτητα με τη δεξιά, την πατριωτική δεξιά, την ακροδεξιά ή από την άλλη πλευρά με καθαρές αριστερές απόψεις.
0: Ναι.
2: Είναι αντισυστημικές, το αντισυστημικό κομμάτι. Έτσι φαίνεται, αυτό το κομμάτι φαίνεται να προσπαθεί να εκπροσωπήσει αυτός ο νέας φορέας. Ως εκ τούτου, επειδή ακόμα στη δική μας χώρα αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, των ψηφοφόρων είναι μειοψηφικό, φυσικά το πολιτικό μας σύστημα προτιμά να είναι κατακαιρματισμένο, να μην αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο μέσα στο κοινοβούλιο που να μπορεί να διεκδικήσει μεγάλη πολιτική δύναμη.
0: Ναι.
2: Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως έχει δείξει το πολιτικό μας σύστημα ότι έχει άμυνες. Θυμίζω ότι όταν η ΑΝΕΛ ήταν στην κυβέρνηση δεν στρίψαμε, δεν επηρέασε τη διακυβέρνηση της χώρας να φύγει από την Ευρώπη ή να ακολουθήσει ακραία αντίσταση. Ουσιαστικά συμβιβάστηκαν για να κυβερνήσουν, για να συμμετάσχουν, να πάρουν τα υπουργεία, να πάρουν τις θεσούλες. Υπήρξε αυτού του τύπου η άμυνα, ελληνικού τύπου άμυνα.
0: Ναι, ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το πρώτο σενάριο που εγώ το βρίσκω αρκετά πιθανό είναι η όλη προσπάθεια να ξεφουσκώσει μέχρι τις εκλογές και να είναι ένας μικρός πόλος.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή η προσπάθεια, αυτό το σενάριο, θα γίνει πραγματικότητα εάν και εφόσον τα πρόσωπα τα οποία θα διαχειριστούν από εδώ και πέρα την επικοινωνιακή στρατηγική, την ανάπτυξη των μηχανισμών, τη δράση στις διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας, την ανάπτυξη δομών και υποδομών, ένα κόμμα έχει πολλά πράγματα από πίσω.
0: Δεν έχω καταλάβει αν όλο αυτό το μηχανισμό τον γνωρίζει η κυρία Καριστιανού ή το πόσο απαραίτητος είναι για την επάρξη ενός κόμματος.
2: Η κυρία Καριστιανού να γνωρίζει πώς στείνεται ένα κόμμα, χρειάζεται όμως να μπορεί να επιλέξει αξιόλογους και ικανούς συνεργάτες που ξέρουν τη δουλειά, είναι δουλειά, είναι κανονικό. Είναι,
0: ναι, καλά, προφανώς. Ναι.
2: Έτσι δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι,
2: και πρέπει, όσο περισσότερη εμπειρία υπάρχει, όσο περισσότερη ικανότητα, εδώ θα κάνουμε ένα προσωπικό σχόλιο και να με συγχωρούν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες. Σε αυτούς τους αντισυστημικούς χώρους, οι ικανοί άνθρωποι δεν περισσεύουν. Είναι ελάχιστοι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Τα ακροδεξιά κόμματα, τα αντισυστημικά κόμματα, τα αντιδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη συνήθως τελεχώνονται από στελέχη τα οποία δεν είναι, ας πούμε, και τα πιο επαρκή. Οπότε το πρώτο σενάριο, αν και εφόσον δεν βρεθούν τα στελέχη για να στήσουν ένα μεγάλο κόμμα καινούριο στη χώρα μας, αν δεν βρεθεί χρηματοδότηση για να στηθεί κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο είναι ακριβό, τότε νομίζω ότι μπορεί μέχρι τις εκλογές να
0: ξεφουσκώσει.
2: Το ένα σενάριο.
0: Το άλλο.
2: Υπάρχουν και άλλα σενάρια, βέβαια. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι όντως να βρεθούν πόροι, να βρεθούν άνθρωποι, να βρεθούν σύμμαχοι, να βρεθεί κάποιο κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου που, που ψάχνεται προς αντισυστημικές οδούς να βρει εκπροσώπηση εκεί. Οπότε αυτή η προσπάθεια να βρει στήριξη.
0: Μάλιστα.
2: Αν βρει στήριξη και βρει ανθρώπους, τότε μπορεί όντως να συσπυρώσει το 5% του ενός, το 7% του άλλου, το 2% του τρίτου.
0: Κατάλαβα.
2: Και να φτιάξει έναν μικρό αλλά υπολογίσιμο πόλο.
0: Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Επειδή περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα το τι θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας, να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, έτσι ώστε μέσα στην εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Για πρώτη ανάγνωση ήθελα, κύριε Γεωργακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Λοιπόν, και να πάει καλά και ο Ολυμπιακός στην Κυριακή. Προσοχή.

Και 1965 οι Beatles βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με το συγκεκριμένο. Πήραν το εισιτήριο και τρέχουν οι Ολυμπιακοί.

0: ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Θα πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να ταξιδέψουμε μετά. Αλλά πού? Σε δρόμους, σε πινακίδες δρόμων, σε ονόματα δρόμων. Έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση ενός ανθρώπου που ασχολείται με όλα αυτά. Θα το καταλάβετε στην συνέχεια. Μια πρώτη κουβέντα είναι για να τον γνωρίσουμε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα τα λέμε μαζί του, γιατί έχει πολύ ωραίες ιστορίες να μας πει. Επιστρέφουμε μετά στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
3: Μπούμπης. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
11: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
10: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
12: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
11: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
10: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπή από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Αλαραμπίγια αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τις Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 79-61 και πάει για το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια που παίζουν αυτή την ώρα θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρόλευκων το βράδυ της Κυριακής. Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά των Παρθενών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του UNESCO. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διαπρατεί απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΑ ή λογιστή. Έγιναν 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξεχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα, για να ακούς Παρασκευή βράδυ τραγούδι για Δευτέρα πρωί, υπάρχει λόγος, δεν το βάλαμε έτσι ξαφνικά, διότι σαν σήμερα το 1966 στην πρώτη θέση του Billboard Pop Hit βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Χαιρετώ και σας καλωσορίζω και καλώς σας βρίσκω. Όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής, 22 του μήνα, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, στην τελευταία εβδομάδα και αυτού του μήνα, οπότε σιγά σιγά επισήμως και στο καλοκαίρι. Γι' αυτό λέω, μην παραπονιέστε για το ότι θα έχουμε ένα βροχερό Σαββατοκυριακό, μετά θα μας λείπει η δροσιά, η βροχή, οπότε ας το απολαύσουμε αυτό το τελευταίο. Ευκαιρία για να μαζευτούμε σε σπίτια, μια ωραία μακαρονάδα, κάνα ωραίο κρασάκι, κάτι τέτοια δηλαδή. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Στο Instagram εγώ το βρήκα. Έστειλα ένα μήνυμα και λέω κάτσε να δω αν θα μου απαντήσουν. Μου απάντησαν. Λέγεται Street Stories Greece. Street Stories Greece. Μπείτε να ακολουθήσετε αυτό το λογαριασμό στο Instagram και υπάρχει λόγος φοβερός. Έχω εντυπωσιαστεί ειλικρινά από αυτά που βλέπω και διαβάζω. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα, με την έννοια ότι είναι μια ολόκληρη ιστορία, πολλές ιστορίες για μια ολόκληρη ιστορία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Ζωγράφο που είναι κοντά μας, δημιουργός αυτής της πολύ ωραίας ιδέας, μια ολόκληρη ιστορία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Ζωγράφο που είναι κοντά μας, δημιουργός αυτής της πολύ ωραίας ιδέας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά είμαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: που όλοι συναντάμε και βλέπουμε στις ταμπέλες και δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός που τον τιμάμε τέλος πάντων και τον βλέπουμε. Mm-hmm. Και άρχισα και έψαχνα σιγά σιγά στο ίντερνετ τι είναι και μάζευα κάποια στοιχεία και σκέφτηκα ότι κάπως πρέπει αυτά να τα μάθει και ο κόσμος. Ποιος ήταν ο κάθε άνθρωπος τέλος πάντων, άλλοι ήταν κάποιοι αρχαίοι που πάει και σύντομα στο μυαλό μας, άλλοι κάποιοι αγωνιστές του 21, κάποιοι άλλοι κάτι συνδυασμός των κάποιων λέξεων, κάτι παραφράσεις, περίεργες μεταφράσεις που κάναμε ως να το κάνουμε πιο ελληνικό να ακούγεται κάθε δρόμος και κάπως έτσι.
1: Ναι, με ρωτάνε τώρα πώς το είπα, να το ξαναπώ. Street Stories Greece στο Instagram, έτσι, είναι και αλλού.
0: Είναι και στο TikTok και στο YouTube.
1: Να, ωραία, πολύ ωραία. Γιατί βλέπω και βίντεο. Δεν μου λες, η έρευνα είναι εύκολη ή δύσκολη ιστορία για να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με ονόματα, έχει να κάνει και με περιοχές. Ας πούμε, θα σε ρωτήσω στη συνέχεια για το Μέτς. Mm-hmm. Γιατί το λέμε Μέτς. Τι ιστορία έχει το Μέτς ως περιοχή. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Αλλά πες μου για την έρευνα. Είναι πολύ δύσκολο το να βρεις αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, βλέπω ότι επεξεργάζεται πολύ και τα βίντεο. Οπότε και αυτό έχει τη δυσκολία του.
0: Συγγνώμη. Και αυτό έχει τη δυσκολία. Και αυτό που ήθελα εγώ ήταν να κάνω σύντομα βίντεο, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αν ψάξεις, βέβαια, βρίσκεις πολλά στοιχεία. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες που μετά μπορεί να γίνουν, ξέρω εγώ, ντοκιμαντέρ και ολόκληρα βίντεο μεγάλα. Mm-hmm. Αλλά κάποιος που ήθελε να μάθει, έστω μέσα σε ένα λεπτό περίπου, τι ήταν τα σημαντικότερα που έκανε αυτός ο άνθρωπος, mm-hmm. αν μιλάμε για άνθρωπο τέλος πάντων, σε συγκεκριμένη περίπτωση, να το μάθει εύκολα και γρήγορα. Τα βασικά στοιχεία, ας πούμε, γιατί λέγεται Μέτς, για παράδειγμα. Mm-hmm.
1: Λέμε, να το πούμε αυτό το παράδειγμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Το Μέτς, λοιπόν, που το εγώ δεν το ήξερα, Μέτς άκουγα κι εγώ. Βγήκε από την πρώτη πυραρία που άνοιξε ο Φίξ, που είχε την πυραρία που είχε την πυραρία στην Ελλάδα, που στην ουσία ήταν και το πρώτο μαγαζί που πουλούσε μπύρα για να μάθουν οι Έλληνες, οι πρώτοι, όταν είχε και ο Όθωνας βέβαια, ποια ήταν η μπύρα, πώς, τι είναι αυτό τέλος πάντων το ποτό που όλη η Ευρώπη έπινε, γιατί δεν ήταν διαδεδομένο στην Ελλάδα. Ονόμασε την πυραρία Μέτς από την πόλη Μέτς της Γαλλίας, γιατί εκείνη την περίοδο είχε γίνει ο Γαλλοπρουσικός πόλεμος, όπως τέλος πάντων μετά την έρευνα που είδα, και είχε κερδίσει mm-hmm. η Γαλλία και έτσι το έκανε προς τιμήν της πόλης και είπε να το ονομάσει για να θυμίζει και κάτι ευρωπαϊκό, έτσι να είναι λίγο πιο όμορφο τέλος πάντων στα αυτιά. Και στην ουσία, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο, έρχονταν κόσμος, καλή mm-hmm. κοινωνία βέβαια στην αρχή, έμεινε και το όνομα.
1: Για ποια εποχή περίπου μιλάμε, Αντώνη?
0: Αυτό ήταν τέλη του... Μάλλον μέσα 1800, τέλη προς τέλη του ενώ.
1: Μάλιστα. Εξοχή τότε, το Μέτς, περίπου.
0: Εξοχή. Ήταν μόνο ωριάκια.
1: Ναι.
0: Και πράσινο.
1: Στην αρχή ήταν στις καλές κοινωνίες, μετά άλλαξε το πράγμα.
0: Μετά άλλαξε το πράγμα, ναι. Και συγκεκριμένα εκεί βέβαια μετά γινόταν, επειδή ήταν λίγο απόμερα... Ναι. Έπωσαν τα κρυφά ραντεβού. και γι' αυτό λεγόταν και η περιοχή Παντρεμενάδικα.
1: Παντρεμενάδικα.
0: Ναι. Ακριβώς. Και μετά βέβαια πήρε την κατιούσα και μετά ξαπλώθηκε και η πόλη, άλλαξε τελείως.
1: Μετά δεν το λες κατιούσα με τις τιμές που έχουν τα σπίτια εκεί.
0: Καλά, ναι.
1: Αν το φέρουμε στο σήμερα.
0: Γι' αυτό το λένε και η Μονμάρτη της Ελλάδας, της Αθήνας, τέλος πάντων, το αποκαλούν και έτσι.
1: Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, θέλω μια χάρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάθε πότε μπορούμε, δηλαδή μια φορά την εβδομάδα, να συνοχλούμε να λέμε δύο ιστορίες μαζί? Θα τις βρίσκουμε μαζί. Μπορώ να συνοχλώ?
0: Μπορούμε, βεβαίως. Ωραία. Κάθομαι και εγώ καθημερινά, βρίσκω καινούρια.
1: Πρόσεξε, έχεις τόσο πολύ υλικό. Έχεις τόσο πολύ υλικό. Δηλαδή,
0: έχω αρκετό, ναι.
1: Ποιος ήταν ο Ούλοφ Πάλμε, ποιος ήταν ο Μαβίλης. Για την πλατεία Δεξαμενής, ας πούμε, στο Κολωνάκι. Έχει άπειρες. Πόσο καιρό το κάνεις όλο αυτό?
0: Το κάνω περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί.
1: Τόσο λίγο?
0: Ναι, είναι λίγο καιρό.
1: Άρα έχεις υλικό και προσθέτεις κάθε φορά, έτσι?
0: Έχω κάποιο υλικό και ωραία. Το προσθέτω βέβαια στα πλαίσια όσο προλαβαίνω και εγώ, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές και αυτά και είναι και λίγο δύσκολο.
1: Ωραία, πρόσεξε.
0: Αλλά παρόλα αυτά...
1: Θα λέμε μια ωραία ιστορία τις Παρασκευές. Εντάξει, τηλεφωνικός. Και κάποια στιγμή θα έρθεις εδώ να σε γνωρίσουμε και όλες να τα πούμε μαζεμένα.

0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός, ναι. Εννοεί. Είμαι και από τον Πειραιά.
1: Και γιατί είσαι μέσα και δεν είσαι έξω. για να τα πούμε.
0: Έτσι. Για να τα πούμε, σωστό.
1: Για να τα πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, περίμενε το ραντεβού. Εγώ θα ξαναπώ. Λέγεται Street Stories Greece. Μπείτε να το δείτε. Θα το πω και τις άλλες μέρες. Και μου είπες ότι είσαι Instagram, ότι είσαι TikTok και κανάλι στο YouTube.
0: Και κανάλι στο YouTube. Εντάξει. Όπου εκεί θα ανεβάσω και κάποια βίντεο πιο μεγάλης διάρκειας. Γιατί θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες φορές. Κάνω και κάποια special, ας το πω, επεισόδια.
1: Δηλαδή, πες μας,
0: ναι, με το κάποια γνωστά κτίρια, ας το πω, της Αθήνας. Με την ιστορία που έχουν, όπως τώρα ανέβασα για το καπνεργοστάσιο. Mm-hmm. Οπότε θα γίνει και εκεί κάποια αφιερώματα.
1: Θα μας τα λες όλα.
0: Θα τα πούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα. Και περίμενε τηλεφώνημα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
0: Θα τα πούμε, βεβαίως.
1: Χάρηκα, να είσαι καλά.
0: Χαίρο.
1: Λοιπόν, δείτε πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά, Street Stories Greece. Αξίζει. Θα παρακαλέσω τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη, να περιμένει λιγάκι, γιατί έχουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Είναι ο τρόπος που πληρωνόμαστε. Και αμέσως μετά θα πάμε παρέα μαζί του για κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο γίνεται στην Ταινιοθήκη. Μια γωνιά που την αγαπώ ιδιαιτέρως. Και αυτό γίνεται το Σάββατο. Οπότε να προετοιμαστούμε.
2: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Χαίρετο. Την καλησπέρα μου, μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Θα σας έλεγα να στηθείτε να ακούσετε τι εξαιρετικό έχουμε στην συνέχεια, την δεύτερη ώρα της εκπομπής, μια πολύ ωραία ιστορία, μοναδική ιστορία. Βέβαια, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που συμβαίνει τώρα, υφαίνοντας τις στιγμές, είναι μια πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση που γίνεται το Σάββατο, 23 του μήνα, αύριο δηλαδή, 11 το πρωί με 2 το μεσημεράκι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την Ταινιοθήκη και μάλιστα είδα ότι θα είναι και μια καθηγήτριά μου, η οποία είναι και τώρα στο τιμόνι της Ταινιοθήκης, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Μαρία Κομνηνού. Ήταν καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο πριν άπειρα χρόνια. Άπειρα όμως χρόνια. Λοιπόν, τι σημαίνει φαίνοντας τις στιγμές? Είναι μια ιστορία που ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κ. Μιχάλης Μεϊμάρης, στην ουσία είναι η ψυχή αυτής της ιστορίας. Τι κάνετε, καλά είστε?
16: Είμαι καλά, κύριε Γιατζόγλου, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ και να ακούσουν πολλοί, ελπίζω, αυτά που πρόκειται να συμβούν αύριο, όπως είπατε, 23 Σάββατο, 11 με 2. Αλλά το περίεργο είναι ότι λίγο πριν, ακούγοντάς σας, είδα έναν κύριο ο οποίος μίλαει ακριβώς για τις ιστορίες του δρόμου.
1: Ναι.
16: Δηλαδή από ιστορία σε ιστορία το πηγαίνετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να μας ακούσει και να έρθει αύριο και να τα ξαναπούμε, διότι οι μικροϊστορίες, όπως λέγονται τώρα, ας το πούμε λιγάκι πιο επιστημονικά, είναι αυτές τις οποίες πολύ τελευταία εμπιστευόμεθα, οι οποίες μετά θα θεσμίσουν, αν θέλετε, την ιστορία την οποία πιστεύουμε ότι είναι η ιστορία που λέμε.
1: Και βέβαια μεθοδολογικά είναι μια άλλη διαδικασία που μας δίνει η τεχνολογία και η εποχή αυτή τη δυνατότητα να αποτελεί μια πηγή ιστορίας, έτσι, που στο μέλλον θα είναι κάτι πιο συνολικό, υποψιάζομαι.
16: Έχετε δίκιο, αλλά πέραν από την τεχνολογία, όπως τη λέτε, η οποία μας επιτρέπει να μαζέψουμε πολλές ιστορίες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κατασκευάσει, όπως ξέρουμε, τις ιστορίες κτλ. Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη προσέγγιση, την οποία μάθαμε κυρίως από καλλιτέχνους του δρόμου στο Μπέρκλι, Καλιφόρνια.
1: Αλήθεια.
16: Πριν από περίπου 20 χρόνια, Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν δει από τότε τη δύναμη του βίντεο και αμέσως μετά τη δύναμη των νέων ψηφιακών μέσων. Βλέπετε δηλαδή, αρχίζοντας από τον υπολογιστή, περάσανε στο κινητό τηλέφωνο και στο τάμπλετ. Εμείς λοιπόν παράλληλα με αυτούς στον ελληνικό χώρο είχαμε τη χαρά να καθιερώσουμε με μεθοδολογία, όπως λέμε, της ψηφιακής αφήγησης, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και πρακτικής. Περί εκείνος πρόκειται λοιπόν. Πρόκειται για κλειστές ομάδες, όπως λέμε, δηλαδή δεν μπαίνω βγαίνει κάποιος ελεύθερα, μιας βραχίας διάρκειας, δηλαδή αν είναι σεμινάριο κάποιων ωρών, 10, 12 παραπάνω, αν είναι μάθημα είναι βέβαια μάθημα εξαμήνου, αν είναι ευρύ κοινό είναι μερικά δύο Σαββατοκύριακα, ας το πούμε. Αν δουλεύουμε με καπί, με φυλακισμένους, ανθρώπους, γυναίκες δηλαδή από το άλμα ζωής, ανάλογα την περίπτωση φτιάχνεται, αν θέλετε, και σαν προδιαγραφές η επέμβαση την οποία κάνουμε. Άρα, έχουμε μία μεθοδολογία, αυτό πρέπει να δούμε, και όχι, αγαπητέ κύριε Γιατζόγλου, το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα τελικό, ας το πούμε, μια τελική φάση, θα έλεγα, τη διαδικασία αυτή για την οποία μιλάμε και η οποία είναι ένα βίντεο υπερσύνης τεθάρων το πολύ λεπτών. Αυτό το οποίο εμείς κοιτάμε και γι' αυτό επιμένω τη διαδικασία, γιατί αλλιώς καταλάβατε εσείς που δουλεύετε στα μέσα και τα γνωρίζετε πολύ περισσότερο από εμάς, παρόλο που τα διδάσκουμε, ψηφιακές ιστορίες κυκλοφορούν παντού.
1: Ναι.
16: Όχι εκατομμύρια, αλλά 3 εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι.
16: Άρα εδώ μιλάμε ότι αυτή η διαδικασία επιτρέπει έναν ενεργό αναστοχασμό, όπως λέμε, σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν, δηλαδή αισθανόμενοι μέσα στον κύκλο ιστορίας, όπως λέμε, story circling, η απόδοση στα ελληνικά, ότι μπορώ να εκφραστώ, έρχομαι, ο Γιατζόγλου ας πούμε, και θέλω να βάλω πάνω στο τραπέζι κάτι που με απασχολεί. Για να το βάλω όμως εγώ, ο ποιος για Τζόγλου, θα πρέπει να αισθανθώ ένα ασφαλές περιβάλλον.
1: Επιστοσύνη.
16: Να έρθω και να μιλήσω. Ακριβώς. Αυτό το δημιουργούμε σιγά-σιγά και αφού το δημιουργήσουμε οι άνθρωποι, σας διαβεβαιώ, κάθε ηλικία, γεωγραφικής περιοχής, οικονομοτεχνικής ιστορίας και προέλευσης Ελλάδος, οικονομικής κτλ., άντρες, γυναίκες κλπ., συνήθως καταθέτουν ιστορίες που, επιτρέψτε μου τον όρο, τους βασανίζουν.
1: Ας το πω, μπορεί να είναι και λάθος ο χαρακτηρισμός ή όρος. Ομάδες αφήγησης.
16: Ναι, ομάδες αφήγησης είναι, αλλά προσοχή. Υπάρχουν ομάδες προφορικής αφήγησης, όπως λέμε τώρα, και κοιτάζοντάς το και λίγο επιστημονικά να το πω, τα τελευταία περίπου 35 με 40 χρόνια η αφηγηματολογία, όπως λέγεται, έχει μια τεράστια άνθηση διεθνώς στον κόσμο. Φανταστείτε ότι πάρα πολλά αντικείμενα πλέον διδάσκονται με αφηγηματικό τρόπο, αλλά με αφηγηματικό τρόπο, θα σας πω κάτι που και εμένα μου φανεί ενδιαφέρον, έρχεται και περιγράφει τις λεπτομέρειες κατασκευής των καινούριων Airbus, ο υπεύθυνος της εταιρείας, τους τεχνικούς. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
16: Γιατί η ιστορία, κύριε Γιατζόγλου, όπως το ξέρετε, έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι.
16: Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να σου ενδυναμώσει τις έννοιες ώστε να κρατηθούν αυτές, να μην είναι δηλαδή όπως θυμόσαστε κατά τις κουβέντες όλοι που λέγαμε ποια είναι τα μπούλια, δηλαδή ποια είναι τα διάφορα σημεία.
1: Σημεία.
16: Αυτά. Δεν έχουν όμως μυθίσει μεταξύ τους, καταλάβατε.
1: Ναι.
16: Άρα στον επόμενο τόνο, όπως έλεγε παλιά ο ΤΕ, θα έχετε ξεχάσει. Άρα μιλάμε ότι το Γιατζόγλου σήμερα θα τον θυμηθούμε γιατί είπε ιστορία. Καταλάβατε.
1: Ναι. Είναι όλο εξαιρετικό. Λοιπόν, προσέξτε. Επειδή είναι πολύ μεγάλη η βεντάλια της αιματολογίας, θέλω να παρακαλέσω ότι θα τα ξαναπούμε. Απλώς, είναι ανοιχτή η εκδήλωση αύριο για τον κόσμο, έτσι.
16: Η εκδήλωση είναι ελεύθερη. Ελεύθερη, γίνεται 11 με 2 και ουσιαστικά είναι ένα είδος προ-φεστιβάλ του μεγάλου διεθνούς φεστιβάλ που θα γίνει στις αρχές Οκτώβρη στην Ιταλία. Και βέβαια, κατά κάποιο τρόπο, εμείς έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση, διότι δημιουργήθηκαν τα τελευταία
1: 15 χρόνια,
16: 2.000 ψηφιακές αφηγήσεις.
1: Ωραία. Θα τα πούμε αναλυτικά κάποια στιγμή, ίσως και στο στούντιο.
16: Είναι στη διάθεσή σας με χαρά, κυρία Τζόγκ, γιατί σας παρακολουθώ και μου αρέσουν αυτά που.
1: Ειλικρινά, χαίρομαι ιδιαίτερως. Είναι και μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή. Ξέρετε, μόλις είδα ότι θα είναι και η Μαρία Κομινού, χάρηκα πάρα πολύ. Είναι πια
16: πρόεδρος. Η Μαρία δεν γίνεται. Στην καθήκη, ίσως Μαρία.
1: Δεν ξέρετε που μας έτρεχε. Τώρα σας μιλάω για το 89, 90. Είναι πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Θα τα πούμε και από κοντά. Εντάξει.
16: Χάρηκα. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ και καλή επιτυχία αύριο. Εγώ θα δώσω πάλι τα στοιχεία.
16: Μπράβο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
16: Για χαρά.
1: Λοιπόν, καλή. Να πάτε στην Ενιοθήκη. Είναι μια εξαιρετική ιστορία. Δώσαμε ένα στίγμα τώρα. Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κ. Μιχάλης Μεϊμάρης, είναι είδος ιστορίας. Υφαίνοντας λοιπόν τις στιγμές. Θα γίνει αύριο στην Ενιοθήκη της Ελλάδος. Πολύ εύκολο είναι. Πάτε από το μετρό. Στον Κεραμικό περπατάτε λίγο και βγαίνετε στην Ιερά Οδό και στη γωνία και Αλεξάνδρου, νομίζω λέγεται ο δρόμος, κάπως έτσι λέγεται. Εύκολο είναι και είναι και ελεύθερη είσοδος. Να πάτε από νωρίς να πιάσετε θέση να το χαρείτε. Και έχει και φοβερούς καλεσμένους, εξαιρετικούς καλεσμένους. Θα είναι εκεί ο Κώστας Μπαρότσος, γλύπτης, ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα είναι ο Κώστας Μουρλάς, καθηγητής και διευθύντης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στο ΕΚΠΑ. Όπως είπα, η Μαρία Κομινού, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιοθήκης Ελλάδος. Και πολύ πολύ ακόμη. Οπότε, μην το χάσετε. Ευκαιρία είναι Σάββατο, είναι. Ο καιρός δεν θα είναι καλός. Δεν είναι να βγείτε παρά έξω. Τουλάχιστον να πάτε στην Ενιοθήκη να το ευχαριστηθείτε. Και θα με θυμηθείτε και να μου πείτε όσοι πάτε πώς περάσετε. Τώρα, θέλω να μείνουμε και σε κάτι άλλο. Αυτό γίνεται το Σάββατο. Την Κυριακή όμως υπάρχει ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού για έναν ιδιαίτερο σκοπό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη Παπανικήτα, εξαιρετικός φίλος, να μας δώσει τα στοιχεία του τι ακριβώς για μια συναυλία στην Τεχνόπολη είναι, που θα είναι και πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά το ξαναλέω για έναν ιδιαίτερο λόγο. Μανώλη μου, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να μην ευχαριστούμε.
17: Εμβόλυμα μπήκαμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον προγραμματισμό σας. Να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή στις 7 η ώρα οργανώνεται μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων που οργανώνουν σωματεία τεχνικών και ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων και θεάτρου, αλλά και όλη η οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού, που οργανώνουν μια συναυλία για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου. Ο Γιάννης Αρτόπουλος ήταν ηχολήπτης σε συναυλίες και το καλοκαίρι του 25 από τη μία συναυλία στην άλλη σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα,
1: ναι.
17: Δυστύχημα.
1: Ναι.
17: Εκεί πέρα θα τραγουδήσουν η Μελένα Σλανίδου, η Μυρτώ Βασιλείου, η Φωτεινή.
1: Είναι πάρα πολύ δάρα, είναι
17: ναι.
1: η Μαρία Κλαϊδόνη, ο Νταλάρα,
17: ναι, ναι.
1: Πολύ μεγάλα ονόματα. Και καταλαβαίνουμε και τη σπουδαιότητα. Ο λόγος που γίνεται αυτό, να το ξαναπούμε.
17: Είναι να ενισχύσουμε την οικογένειά του καταρχήν και να θυμίσουμε ότι πρέπει με ασφάλεια να γίνονται αυτά που παρακολουθούμε.
1: Ναι.
17: Στις ζωντανές.
1: Προφανώς ο άνθρωπος έτρεχε έτσι στο πήξιμο του καλοκαιριού με τις συναυλίες.
17: Όπως όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε τα στοιχεία, σε παρακαλώ. Τεχνόπολη.
17: Είναι την Κυριακή Τεχνόπολη στις 7 η ώρα.
1: Στις 7. Και εγώ θα πω πάλι τα ονόματα.
17: Θα χαρούμε πάρα πολύ να είναι όλοι εκεί.
1: Για να στηρίξουμε την οικογένεια του Γιάννη.
17: Λοκομόντο, υπόγεια ρεύματα, τσοπάνα ρέιβ.
1: Πάρα πολύ. Μόνο και μόνο ότι ήταν εκεί και ο Νταλάρας, ας πούμε, αυτό καταλαβαίνει κανείς την ευαισθησία που υπάρχει για το θέμα. Και όταν το κάνουν και τραγουδιστές αυτής της εμβέλειας, καταλαβαίνουμε και πόσο σημαντικό είναι και το τεχνικό κομμάτι για αυτούς.
17: Εννοείται. Είναι οι άμεσοι συνεργάτες.
1: Έτσι.
17: Είναι οι άνθρωποι στους οποίους στηρίζονται για να βλέπουμε εμείς το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μανώλη,
17: πάλι πολλά ευχαριστώ.
1: Όχι, μην το ξαναπείς, είναι υποχρέωσή μας. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία.
17: Καλό βράδυ.
1: Για χαρά.
17: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά για έναν συνάδελφο είναι και η τεχνική συνάδελφή μας είναι, που χάθηκε άδικα. Και ο λόγος είναι ότι θα μαζευτεί Ασλανίδου, Δάρα, η Μαρία Κλαϊδόνη, η Γιώτα Νέγκα, Νταλάρας, Λοκομότο, υπόγεια ρεύματα. Πάρα πολύ για να ενισχύσουν την οικογένειά του. Τι πιο ωραίο λοιπόν, Μόρισεϊ, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα 22 Μαΐου του 1959. Χαρισματικός, βέβαια. Εντάξει, αμφιλεγόμενος σε πάρα πολλά, εδώ που τα λέμε. Όχι ακριβώς ξινός. Και ιδεολογικά διαφωνούμε σε πολλά. Σε λίγο μια ιστορία που θα σας τρελάνει στην κυριολεξία. Και κρίμα που δεν μπορώ να μεταφέρω και τη γεύση της με κάποιο τρόπο. Τελείο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
24: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
23: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
24: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
0: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
25: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
26: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
25: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
27: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των λεπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπή από το Πακιστάν, στην οποία συμμετέχει τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και ο επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το CBS, επικαλούμενο κορυφαίο Πακιστανό αξιωματούχο, οι συναντήσεις στην Ιρανική πρωτεύουσα επέτρεψαν στις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν προς μια σημαντική κατεύθυνση. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αλαραμπί αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και θα ονομάζεται διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, που αποτελεί σταθερά κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τις Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 79-61 και πάει για το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια που παίζουν αυτή την ώρα θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρόλευκων το βράδυ της Κυριακής. Εξερθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Έγιναν 10 συλλήψεις ενώ εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής οργάνωσης. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας διαφόρων εταιριών, 23 κινητά τηλέφωνα, χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης όπως και παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο Kevin Walsh ορκίστηκε σήμερα νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή της ορκομοσίας που οργανώθηκε στο Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Walsh ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στο νέο του ρόλο. Ο Τραμπ στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Fed να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες και το Reuters δεν μπόρεσε να τις επαληθεύσει ανεξάρτητα. Στο Λίβανο, 6 διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο Νότο μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις αυτές, τις οποίες θεωρεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ να αφήσω ολόκληρο τραγούδι να παίξει. Παιδιά, υπήρχε λόγος. Λοιπόν, τρώω ένα παγωτό πριν πάμε σε αυτά που έχω να σας πω, το οποίο έχει γεύση, ας πούμε, το φουντούκι. Πώς είναι, Κωνσταντίνε? Κάτσε, θα πω ποιος είσαι μετά. Κάτσε, θέλω να μου εξηγήσεις τι παγωτό είναι αυτό που τρώω.
1: Καπνιστό.
0: Καπνιστό φουντούκι. Το άλλο τι ήταν?
1: Κρέμα καταλάνα με κανέλα και σπεριδοειδή.
0: Ναι. Πορτοκάλι που είναι πορτοκάλι βιολογικό από το Άργος. Παγωτό βέβαια, αλλά είναι ολόκληρο το πορτοκάλι.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Κάτσε να πιάσουμε τώρα την ιστορία. Υπάρχει ένα διεθνές γαστρονομικό ντοκιμαντέρ, το οποίο λέγεται Gelato for the Gods. Έχει κάτι με έναν τύπο θεό που βγάζει selfie την ώρα που τρώει παγωτό.
1: Την Ερμόπολη της Ήρου, από πίσω.
0: Την Ερμόπολη της Ήρου, υπάρχει ιστορία και θα αναφερθούμε σε αυτό. Ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης δεν είναι μια απλή περίπτωση καλεσμένου. Είναι μια ιστορία που θα μπορούσε αρχικώς να είναι ένα ωραίο βιβλίο, αλλά έγινε σενάριο. Στην ουσία.
1: Σωστά.
0: Έγινε σενάριο και έγινε ντοκιμαντέρ. Θα πούμε που θα το δείτε, αλλά θα πούμε αρχικώς πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχει μια ιστορία που ξεκίνησε από τη Σύρο, παγωτά. Παγωτά όμως που δεν είναι ακριβώς τα παγωτά που μπορούμε να φανταστούμε. Δεν είναι, ας πούμε, τα παγωτά. Τι να πω τώρα. Μαζικής παραγωγής. Είναι άλλα πράγματα. Και θα πούμε τώρα όλη την ιστορία του. Μπορείτε να το βρείτε και στο Κουκάκι. Νομίζω ότι σύντομα θα είναι και εκτός συνόρων. Παίζει.
1: Θα το πούμε και αυτό.
0: Παίζει. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα. Τζάνγκο είναι τα παγωτά. Πες μας πώς ξεκίνησε η ιστορία για αυτό το διεθνές γαστρονομικό ντοκιμαντέρ.
1: Ωραία. Ερχόμενος από τη Σύρο στην Αθήνα το 2021,
0: ναι,
1: το μαγαζί πήρε μια πολύ μεγάλη απήχηση από τον κόσμο που το έκλειρε ήδη από τη Σύρο, και με τη βοήθεια αρκετών δημοσιογράφων, οι οποίοι εκτιμούσαν τη δουλειά μου από το νησί, και έγινε ένας μαζικός χαμός. Εκείνη την εποχή στην Αθήνα γυριζόταν η σειρά Τεχεράνη, το Apple TV.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν διάφοροι καλεσμένοι εκεί από το Hollywood που ερχόντουσαν, σκηνοθέτες, παραγωγοί, τον Ατάλο και αυτά. Και το cast ερχόταν όλο για παγωτό στο Τζάνγκο.
0: Περίπου ποια εποχή μιλάμε?
1: Το 21, την άνοιξη καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Το cast της σειράς ερχόταν όλο στο Τζάνγκο.
0: Και περίεργη εποχή. Ήταν μεταξύ COVID.
1: Ήταν μέσα στο COVID. Ναι, ναι, ναι.
0: Μεταξύ, ξέρω εγώ, lockdown, κλεισμένοι στο σπίτι, ξαναβγαίναμε, ξαναμπαίναμε κτλ.
1: Και, και κάτι ουρές, ας πούμε, τεράστιες στο έξω μαγαζί, αλλά με τις αποστάσεις και ένας-ένας κτλ. Και μπαίναν ένας-ένας στο μαγαζί και γινόταν τότε ένας χαμός. Λοιπόν, και τέλος πάντων, το cast όλο ερχόταν στο Τζάνγκο για παγωτό. Και φέρανε και τους καλεσμένους τους, τέλος πάντων. Εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι όλοι αυτοί τώρα που έρχονται στο μαγαζί, και ούτε ρώτησα ποτέ να μάθω κανείς ποιος είναι. Έτσι,
0: έτσι κι αλλιώς το Κουκάκι έχει και τουρισμό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: ναι,
0: είδες ξένους, λες.
1: Σωστά.
0: Εδώ είναι.
1: Τέλος πάντων, ένας από αυτούς που ερχόντουσαν, ας πούμε, τότε, άρχισε να με ρωτάει πράγματα. Και να με ρωτάει κι άλλα, και γιατί αυτό το παγωτό είναι τόσο ιδιαίτερο.
0: Α, ωραία, ήταν αυτό ήθελα, τα πρώτα.
1: Αυτές ήταν οι πρώτες. Γιατί αυτό το παγωτό είναι τόσο ιδιαίτερο, τι έχει διαφορετικό. Άρεσε εγώ να του λέω, αλλά εγώ φαντάστηκα ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει να κάνουμε, ξέρω εγώ, δουλειές. Δηλαδή θέλει να κάνουμε μαγαζιά, γιατί μου προτείνουν.
0: Να πάρει την επωνυμία, ναι, και να κάνει.
1: Κάτι, ναι. Τέλος πάντων, δεν έδωσα τόση σημασία, αλλά δεν είμαι γενής να του πω, έλα, έχω δουλειά, σε με κτλ. Οπότε συνέχισα την κουβέντα μαζί του, σερβίροντας τον κόσμο, ήταν λίγο τουρλουμπούκι η κατάσταση. Και αυτό κράτησε.
0: Ο οποίος ερχόταν καιρό, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Καμιά εβδομάδα, ναι.
0: Τον έβλεπε την άλλη μέρα, ναι, το πρωί και έκανε ο Κωνσταντής. Oh.
1: Ναι, να το σπάει. Ακριβώς, ακριβώς. Τέλος πάντων, έφυγε, ξαναγύρισε και με άλλο κόσμο, ξανά με το παγωτό, έφερνε κόσμο να δοκιμάζουν, μου μιλούσε. Και φεύγοντας την επόμενη φορά από την Αθήνα, μου άφησε το τηλέφωνό του, του δώσα το τηλέφωνό μου, λέει, θα μιλήσουμε. Εγώ ακόμα δεν ήξερα τι ήθελε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, οκ, θα μιλήσουμε. Δεν λέω όχι. Κάναμε κάνα δύο βίντεο call εκεί της μίας ώρας το καθένα, που άρχισε να με ρωτάει πιο προς...
0: Ενώ είχε φύγει για Αμερική.
1: Είχε φύγει για Αμερική, είναι
0: για Αμερική.
1: Στο Hollywood. Λοιπόν, κάναμε κάνα δύο βίντεο call της μίας ώρας, ας πούμε, να... και με ρώταγε και πιο προσωπικά πράγματα που άρχισε να γίνεται λίγο περίεργη η κατάσταση, αλλά επειδή τα έλεγε έτσι, ξέρω εγώ, ωραία, έλεγα κι εγώ, έλεγα. Και τέλος πάντων κάποια στιγμή μου λέει, είμαι παραγωγός και σκηνοθέτης ταινιών στο Hollywood και νομίζω ότι έχουμε μια ταινία εδώ. Και εμένα, εγώ ξέρεις, παγωτό. Δηλαδή, τι φάση, ας πούμε τώρα. Ωραία, μου λέει, τσέκαρε με online, είμαι αυτός. Μπήκα, είδα, ξέρω εγώ, τις δουλειές του, τα έργα του. Έχει κάνει, ξέρω εγώ, μέχρι τότε κάνα δύο blockbuster. Έχει κάνει και πιο μικρές ταινίες. Έχει κάνει ντοκιμαντέρ, αυτά, σε όλο τον κόσμο.
0: Τα μεγέθη στο Hollywood είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι εδώ.
1: Καλά, εννοείται, εννοείται.
0: Δηλαδή, φίλοι γνωστοί που έχουν δουλέψει με τα δεδομένα στις, εκεί. Λος Άντζελες και τα λοιπά. Ας πούμε ο Γιώργος Καραμίχος που είναι πολύ φίλος μου είχε εξηγήσει τι γίνεται εκεί σε επίπεδο παραγωγών. Δηλαδή λέμε τώρα, εσύ λες σε αυτό, το Νατάλο και τα λοιπά. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος και ο κάθε συγκεκριμένος έχει πίσω του πρώτα απ' όλα τεράστιους μηχανισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ακριβώς.
0: Για Hollywood μιλάμε. Και,
1: και μου λέει,
0: σου λέει θα κάνουμε, ναι.
1: Θα κάνουμε και ταινία. Μου λέει λοιπόν θα κάνουμε την ταινία. Κρατιέσαι για το καλύτερο παγωτό του κόσμου.
0: Για σένα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ γέλασα. Δεν υπάρχει το καλύτερο παγωτό του κόσμου. Αυτό είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, ας πούμε. Τι πάνε, για να είναι κάτι το καλύτερο στον κόσμο, πρέπει να συμφωνεί όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν.
0: Να το έχει δοκιμάσει όλος ο κόσμος και να το έχει αποφασίσει.
1: Να το έχει αποφασίσει. Δεν υπάρχει. Τώρα τεχνικά, ποιοτικά μπορούμε να συζητήσουμε λίγοι μεταξύ μας που γνωρίζουμε την τέχνη αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Του λέω αυτό το πράγμα εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι κάτι που με αφορά, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, το λες αυτό σε έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Κατσάνης είναι κοντά μας. Τζάγκο λέγεται. Όχι ο ίδιος, το παγωτό. Πολλοί θα το ξέρετε. Αλλά το λες εσύ σε έναν άνθρωπο τώρα που έχει έρθει, που σου λέει από το Hollywood ότι θέλω να κάνω μια ταινία. Το καλό παγωτό και εσύ του λες, όχι, αυτό δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Αφού με αφορά.
0: Είχες κάτι στο μυαλό σου?
1: Όχι,
0: εκείνη την ώρα.
1: Αυτό σχεδίαζα. Λοιπόν, και του λέω ότι κοίταξε εμένα.
0: Δεν ήταν κανείς δίπλα σου να σου πει.
1: Ντα πάρτα.
0: Πάρτα.
1: Έτσι. Λοιπόν, του λέω τέλος πάντων ότι εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, αν θες να δείξουμε κάτι, ένα βασικό. Ότι δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς της Ευρώπης. Έχουμε κι εμείς πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε. Έχουμε φοβερό πρωτογενή τομέα, που είναι η μισή μου δουλειά είναι πρωτογενής τομέας, έτσι, συνεργασία με αγρότες, με κτηνοτρόφους κτλ.
0: Εσύ για τις πρώτες ύλες.
1: Για τις πρώτες ύλες, σωστά.
0: Ύλες. Ωραία. Ακριβώς.
1: Οι οποίοι αξίζουν και αυτοί το ίδιο με μένα και έχουμε πολύ πολύ premium προϊόντα τα οποία δεν λαμβάνουν αναγνώριση, δεν τα εκτιμάει ο κόσμος και αν θες να βγάλουμε κάτι τέτοιο έξω, μια κουλτούρα τέτοια η οποία... Πολλοί άνθρωποι μαζί συντονίζονται ώστε να φτιάχνω εγώ μετά ένα ωραίο παγωτό. Σούπερ. Και έχω του λέω να σου δείξω ανθρώπους οι οποίοι είναι μοναδικοί. Παγκοσμίως μοναδικοί. Κάνουν πράγματα, θαύματα.
0: Εσύ είχες στο μυαλό σου ότι θα κάνετε μια ωραία βόλτα σε σημεία της Ελλάδος που είναι κάποιοι παραγωγοί με τους οποίους συνεργάζεσαι για τις πρώτες ύλες του παγωτού.
1: Σωστά.
0: Σου. Έτσι. Και αυτό το σκέφτηκες ως ένα κράχτη γαστρονομικό γενικώς για την Ελλάδα.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Τα λέω απλά για να...
1: Ναι.
0: Αν τα καταλαβαίνω κιόλας.
1: Σωστά.
0: Τα έχω διαβάσει.
1: Έτσι. Για
0: λέγε.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουν για να γυρίσουν μια ταινία λέγεται scouting.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έρχεται με έναν κάμεραμαν μαζί, ας πούμε, ο οποίος ατυχαίνει να είναι και σκηνοθέτης, επίσης από εκεί. Και ξεκινάμε και γυρνάμε παραγωγούς, λίγο στη Σύρο, λίγο στα Μέγαρα, λίγο στα Κυβέρια Αργολίδας, εκεί τη Φιλιππίνη.
0: Όχι. Πες μας από μέρη της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Έτσι καλώς
1: έχουμε. Ναι, κάτσε, γιατί τώρα
0: έχει... παίρνεις πράγματα.
1: Καλά, ναι. Εγώ γενικά συνεργάζομαι με τη Δήμητρα Τζακίρη, είναι η βασική μου αγρότησα.
0: Τι βγάζει?
1: Φρούτα. Η οποία είναι και η πρόεδρος των μικρών βιοκαλλιεργητών στην Αττική. Και βγάζει φανταστικά πράγματα στο Κυβέρι Αργολίδας. Μετά, ας πούμε, γάλα παίρνω από το οικολογικό αγρόκτημα Λιβαδερού, η οποία είναι από τους πρώτους πιστοποιημένους βιολογικούς παραγωγούς γάλακτος στην Ελλάδα. Ξηρούς καρπούς από διαφορετικούς παραγωγούς, την Ειρήνη της Πανούλη, η οποία βγάζει φανταστικά αμύγδαλα, ας πούμε. το κάθε πράγμα που μπαίνει στο μαγαζί είναι ελεγμένο και να μου αρέσει εμένα, βασικό. Δηλαδή η φιλοσοφία του άνθρωπου που είναι από πίσω. Θέλω να βλέπω τους παραγωγούς να μπαίνουν στο μαγαζί, να χαμογελάμε, να πίνουμε τον καφέ μας, να λέμε πράγματα, να μου λένε πράγματα, να τους λέω πράγματα και έχουμε όλη αυτή την κυκλική μας οικονομία ουσιαστικά, αυτή την ομάδα μας.
0: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν. Έρχεται λοιπόν ο σκηνοθέτης. Ναι. Έρχεται πρώτα απ' όλα. Ήρθε και ο παραγωγός μαζί.
1: Μαζί ήρθαν, ναι.
0: Ήρθε ο παραγωγός από το Hollywood, ναι, και ο σκηνοθέτης, ναι, από το Hollywood. Να ξαναπώ. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης κοντά μας. Μισό. Ναι. Και λέτε, θα πάρουμε τώρα μια κάμερα να γυρίσουμε σιγά-σιγά. Να έχουμε μια πρώτη εικόνα.
1: Μπράβο.
0: Το πώς θα δομήσουμε αυτό το πράγμα. Η ιδέα λοιπόν ήταν η αρχική. Τα λέω γιατί τώρα μπορεί να έχει ανοίξει κάποιο το ραδιόφωνο, ναι, και να, ναι, το έχει, ναι, χάσει. Ναι, ναι. Ότι γνωρίζει ο παραγωγός από το Hollywood τον Κωνσταντίνο Καρακατσάνη στο Django, στο Κουκάκι. Έτρωγε παγωτό, αλλά του ήρθε η ιδέα να κάνει μια ταινία, λέει, για το καλύτερο παγωτό του κόσμου. Το ακούει αυτό ο δημιουργός του καλύτερου παγωτού του κόσμου και σου λέει: όπα, πρέπει να το έχει δοκιμάσει όλος ο πλανήτης για να αποφασίσουμε ότι είναι το καλύτερο παγωτό του κόσμου. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ σκέφτηκα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Το θεωρούσε καλύτερο και καλά έκανε. Να πιάσουμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους που φτιάχνουν ωραία πράγματα στην Ελλάδα, πρωτεσίλες, παραγωγούς, ξέρω εγώ, τον Ατάλο κτλ. Και αυτό το πράγμα να το κάνουμε ένα ωραίο γαστρονομικό ντοκιμαντέρ.
1: Σωστά.
0: Το λέω απλά για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, οπότε η πρώτη ιδέα ήταν αυτό, ναι, μαζί με ένα βιογραφικό, ας πούμε, κομμάτι, ωραία, και τα λοιπά.
0: Ωραία. Κάντε λοιπόν τη βόλτα.
1: Κάνουμε τη βόλτα μας εκεί γύρω στις 30-40 ώρες γυρίσματα, ας πούμε. Φεύγουνε και μέσα στο χειμώνα με παίρνει τηλέφωνο και μου ανακοινώνει ότι δεν έχουμε τίποτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έβγαινε η ταινία, δεν υπήρχε story.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε story. Οπότε μου λέει: κοίταξε να δεις, πάρε, μου λέει, σκέψου μία γεύση, να πάμε πάλι με μια κάμερα, ας πούμε, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, να πάμε στην Αίγινα. Ακόμα
0: τώρα απαιτήσεις,
1: mm-hmm. Ναι.
0: Και πώς, πρέπει να υπάρχει ιστορία. Το βλέπουνε.
1: Ναι, γιατί πρέπει να το πουλήσουν μετά τώρα. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Hollywood είναι αυτό.
1: Ναι. Να πάμε, μου λέει, στην Αίγινα να μαζέψουμε φιστίκια με τους παραγωγούς εκεί πέρα και να γυρίσουμε στο Django να το φτιάξουμε
0: παγωτό.
1: Παγωτό. Και στην καλύτερη να έχεις ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας για το μαγαζί σου να κάνεις διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, από εκεί που σου έχουν πει θα σου κάνουμε ταινία στο Hollywood, να σου πει θα σου κάνουμε διαφημιστικό βίντεο για το μαγαζί σου.
0: Για το. Ξενέρωσες.
1: Για το τέτοιο. Για, ξέρεις, γιατί να βγάλουμε την υποχρέωση, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, ξενέρωσα για
0: λίγο. Ναι, καλά, δίκιο έχεις.
1: Ωραία, μου λέει, σκέψου και πες μου. Και μου έρχεται εμένα, ξέρεις, ένα story στο μυαλό και το προτείνω. Το story είναι το εξής. Οι αρχαίοι Έλληνες θεοί κάθονται στον Όλυμπο και ξύνουν τα κεφάλια τους να βρουν γιατί.
0: Ευτυχώς.
1: Ξύνουν τα κεφάλια τους να βρουν γιατί δεν έχουν πια followers. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν followers. Εμείς δεν έχουμε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και εκεί που τα λένε, ξέρω εγώ, βγαίνει ότι αμβροσία τους τάξαμε, αμβροσία δεν δώσαμε. Ξέρεις, υποσχεθήκαμε αιώνια ζωή, δεν τη δώσαμε ποτέ. Οπότε όλοι οι άλλοι κάτι έχουν δώσει. Ας πούμε, εμείς δεν δώσαμε.
0: Okay.
1: Οπότε αποφασίζουν να δώσουν την αμβροσία στον άνθρωπο, έτσι δοκιμαστικά, ας πούμε, και λέει, ξέρω εγώ, ο Δίας, πάρε ερμήτη συνταγή, πήγαινε στον πρώτο βλάκα που θα βρεις και δώσ' την, να δούμε τι θα κάνει, ας πούμε. Και έρχεται αυτό στον ύπνο μου, ας πούμε, και μου τη δίνει εμένα.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία έχει 8 υλικά μέσα αυτή η συνταγή και πρέπει εγώ να τα βρω. Αλλά πρέπει να βρω τα υλικά αυτά όπως υπήρχαν ατόφια, mm-hmm, στην αρχαία Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν αυτά τα υλικά να είναι μεταλλαγμένα, να είναι καινούργιες ποικιλίες, υβρίδια κτλ.
0: Ακατέργαστα.
1: Ακατέργαστα.
0: Ακατέργαστα.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα challenge που έβαλα στον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν ήταν απλά, ναι, για την ταινία. Λέω, θα κάνω ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κάτι τόσο δύσκολο, ας πούμε, για ένα γαστρονομιστή. Εκεί πάω στην απόλυτη δυσκολία. Γιατί σκέψεις, το παγωτό που έφαγες πριν λίγο είχε ζάχαρη. Στην αρχή, αλλά δεν υπήρχε ζάχαρη.
0: Κάτσε. Δεν ήταν ακριβώς ζάχαρη όμως.
1: Ναι, είναι βιολογική ακατέργαστη από ζαχαροκάλα μου. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι ένα υλικό που υπήρχε εκεί πέρα. Εκεί υπήρχε,
0: ναι,
1: μέλι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ας πούμε. Ένα υλικό. Ένα. Οπότε έχουμε 8 υλικά που πρέπει εγώ να βρω τρελούς, κυριολεκτικά τρελούς ανθρώπους, οι οποίοι σχετίζονται με αυτό. Δηλαδή ακολουθούν μια δική τους φιλοσοφία και σου λέει μια παραγωγός μας, ας πούμε, η καταπληκτική Εμιλία.
0: Τι βγάζει?
1: Μέλι. Δεν είναι μέλι για να το πάρεις στο σπίτι να το φας. Είναι πικρό. Είναι ιαματικό. Και σου λέει ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι μετέφεραν τα μελίσια τους εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. ώστε το μέλι να αποκτά γευματικές ιδιότητες. Και το κάνει μέχρι και σήμερα. Μας έδωσε και ραλιφή για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάει και η κόρη μου, η Φωτεινή που μας ακούει.
0: Γεια σου, Φωτεινή!
1: Και έβαλε, τις βάλαμε στο χέρι και την άλλη μέρα δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Μιλάμε για γευματικό βρόσιμο υλικό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Και βρίσκουμε λοιπόν τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αφοσιώσει και αφιερώσει τη ζωή τους στη δική τους λόξα, τρέλα, να κάνουν αυτό που θεωρούν αυτοί σωστό και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο.
0: Στην ουσία, εσύ ψάχνεις, με βάση αυτό το σενάριο που είπες, ό,τι πιο ακατέργαστο μπορείς να βρεις ως πρώτη ύλη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να γίνει το story της ταινίας.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ωραία. Μέχρι τι ώρα πάμε, Παναγιώτη? Ωραία. Εντάξει, σε δύο λεπτά θα διακόψουμε. Δεν θα βάλουμε τραγούδι. Λοιπόν. Θα κάνω εγώ μια ανακεφαλαίωση.
1: Ωραία.
0: Γιατί στο ξαναλέω, μπορεί να μπαίνει τώρα κάποιος και να βγαίνει από την ακρόαση. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Καρακατσάνη. Ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε από τη Σύρο. Ένα μικρό παγωτατζίδικο στην αρχή, έτσι. Μετά έγινε ολόκληρη η ιστορία. Όχι χωροταξικά, δεν το λέω.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι, σε επίπεδο παραγωγής. Και το έχει φέρει τώρα και στο κουκάκι. Τζάνγκο λέγεται. Και τον προσέγγισε λοιπόν παραγωγός από το Hollywood. Και έχουν φτιάξει ένα ωραίο διεθνές γαστρονομικό ντοκιμαντέρ. Το οποίο θα σας πούμε που θα το δούμε και τα λοιπά. Γιατί μέσα στον Ιούνιο θα προβληθεί σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Στην Πειραιώς, στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Οπότε έχουμε μείνει στο πώς χτίζεται αυτό το story του ντοκιμαντέρ. Και η ιδέα ήταν του Κωνσταντίνου ότι εγώ θα ψάξω να βρω τι έκαναν οι θεοί στον Όλυμπο.
1: Οι θεοί έβαλαν το...
0: Δίνω την αμβροσία.
1: Την αμβροσία σε μένα, σε σένα, να τη φτιάξω.
0: Για να τη φτιάξει.
1: Σωστά.
0: Εκεί. Αυτό είναι τώρα κομμάτι του ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: ωραία, τέλει. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Ελπίζω να έχει μείνει παγωτό έξω.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Διερωταμένοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Αλ Αραμπί αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μόνο σέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαξε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλενθία που παίζουν αυτήν την ώρα θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Οι λογιστοί έγιναν 10 συλλήψεις μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξεχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο κλιματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για πάμε τώρα να τα βάλουμε σημεία. Δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε και τραγούδια. Καλώς ορίσατε, μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας. Sky 100,3. Να πούμε ότι ισχύει το www.skyradio.gr, αν θέλετε κάτι. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Δουβλίνο.
1: Και στο Δουβλίνο.
0: Και στο Δουβλίνο.
1: Και στη Σύρο.
0: Και στη Σύρο. Ακούει η Λίνα.
1: Ακούει η Λίνα.
0: Ακούει η Λίνα. Η Λίνα είναι μια περίπτωση ανθρώπου μοναδική. Βέβαια και ο μπαμπάς Καρακατσάνης, τώρα για να είμαστε και τίμοι. Λοιπόν, πρόσεξε. Να βάλουμε μια τάξη. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Καρακατσάνη. Είναι τα Τζάνγκο τα παγωτά που ξεκινήσαν από τη Σύρο και τώρα είναι και στο Κουκάκι. Όχι τώρα, εδώ και καιρό στο Κουκάκι. Και τον προσέγγισε κάποια στιγμή ένας παραγωγός από το Hollywood. Του είπε μια ιδέα να κάνουν κάτι και τα λοιπά. Τώρα μην πω την πρώτη ιδέα και τέτοια. Και έχουμε μείνει στο ότι υπάρχει ένα story. Φανταστείτε το. Ότι οι θεοί στον Όλυμπο έχουν δώσει τώρα στον Κωνσταντίνο την Αμβροσία. Έχει βρει τα 8 συστατικά.
1: Σωστά.
0: Τα λέω σωστά. Τα 8 συστατικά. Τα οποία όμως, προσέξτε, είναι της εποχής των θεών του Ολύμπου. Είναι ακατέργαστα. Δεν είναι, ας πούμε, πάρε ζάχαρη τώρα να κάνεις το παγωτό ή την Αμβροσία. Ή πάρε, ξέρω εγώ τώρα, πες κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν. Δε...
0: Ή πάρε στέβια.
1: Όχι. Ναι. Έτσι. Σωστά.
0: Λοιπόν. Ή πάρε στέβια.
1: Ναι.
0: Ηρεμήστε. Λοιπόν. Μου θέλετε τώρα και στέβια. Ναι. Πού είμαστε τώρα και.
1: Σου είπα για το μέλι πριν που κάνει η Εμιλία.
0: Το άλλος οποίο παραγωγός της είναι ιαματικό μέλι, έτσι.
1: Ιαματικό. Άλλο παραγωγό τη Σύρο Γεράσιμος. Μέλι με την παλιά μελισσοκομεία, με χτισμένα. Πύληνα μέσα στις ξηρολιθιές που έχουμε στις Κυκλάδες, ένα μέλι θυμαρίσιο το οποίο σου τρυπάει τον εγκέφαλο, ο οποίος παίρνει ελάχιστες ποσότητες από τις μέλισσες.
0: Δεν έχει, δηλαδή τα μελίσια του είναι εκεί που μου πες στις ξηρολιθιές μέσα.
1: Σωστά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και παίρνει και πράγμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμια πρώτη.
1: Δεν είναι παγκόσμια πρώτη, είναι η αρχαία μελισσοκομεία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μέσα στις ξηρολιθιές τα μελίσια.
1: Ακριβώς.
0: Που στην ουσία δεν είναι μελίσια, είναι οι φωλιές τους.
1: Οι φωλιές τους, ναι. Μέσα σε πύληνα που χτίζουν μέσα στις ξηρολιθιές.
0: Ωραία, για πες και.
1: Λοιπόν, μετά ο Δημήτρης. Ναι.
0: Μέσα στις ξηρολιθιές τα μελίσια.
1: Ακριβώς.
0: Που στην ουσία δεν είναι μελίσια, είναι οι φωλιές τους.
1: Οι φωλιές τους, ναι. Μέσα σε πύληνα που χτίζουν μέσα στις ξηρολιθιές.
0: Ωραία, για πες και.
1: Λοιπόν, μετά ο Δημήτρης Οδρίτσας από τα Μέγαρα, ο οποίος είναι ένα παιδί που έχει ανακαλύψει πολύ

0: Αυροσία.
1: Την Αυροσία.
0: Και... λοιπόν, και αυτό ήταν το κόνσεπτ. Λοιπόν, του τη λέω αυτή την ιδέα πάνω κάτω, ας πούμε. Μου λέει ο παραγωγός, έτσι, αφού του λέω όλη την ιδέα, μου λέει κλείσε και θα σε πάρω αύριο. Με παίρνει την επόμενη μέρα, μου λέει έρχομαι με 15 άτομα κρού να το γυρίσουμε. Έχεις ταινία.
1: Την έπιασε την ιδέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με
0: καλά,
1: ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, τώρα μιλάει για παραγωγό του Hollywood. Έτσι.
0: Η δουλειά τους είναι.
1: Ένα, του λέγες 15, καταλάβαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, και...
0: εντάξει, δεν εξελιχθήκε έτσι ακριβώς το story.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει κάποια πράγματα από την αρχική μου ιδέα. Αλλά οι θεοί υπάρχουν, η Αυροσία υπάρχει.
1: Όταν
0: φτιάχνουμε
1: λες,
0: την Αυροσία.
1: Όταν λες θεοί υπάρχουν, κάντε μου.
0: Δεν μιλάνε οι θεοί μεταξύ τους. Ήταν ένα βέτο που του βάλα εγώ.
1: Όταν λέει τσακ, τι, γιατί τσακωμένη ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θα σου πω. Έβαλα ένα βέτο ότι δεν θέλω οι αρχαίοι θεοί να μιλάνε αγγλικά. Γιατί καταλαβαίνεις, είναι για διεθνές ακροατήριο το. Δεν είναι για την Ελλάδα το
1: ντοκιμαντέρ
0: μόνο. Είναι για διεθνές. Και δεν ήθελα τους αρχαίους Έλληνες θεούς να μιλάνε στα αγγλικά. Βασικό. Οπότε αποφάσισα και δεν μιλάνε καθόλου. Είναι με narrator από πίσω.
1: Α, κατάλαβα. Okay.
0: Ναι, υπάρχει κάποιος που μιλάει και μιλάει για όλους, ας πούμε, στα αγγλικά.
1: Αφηγείται.
0: Αφηγείται. Σωστά, υπάρχει αφηγητής. Υπάρχει animation. Η αρχαία Έλληνες θεοί είναι animation. Το οποίο συμμετέχει πάρα πολύ μέσα στην ταινία. Δηλαδή, θα δεις, ξαφνικά γυρνάει η ταινία σε animation, μας εξηγεί κάποια πράγματα και προχωράμε παρακάτω στη φυσική ροή. Η ταινία είναι κωμωδία. Λέμε αρκετά σημαντικά πράγματα μέσα. Οπότε για να μην γίνει βαρύ, το πήγαμε στο χιούμορ.
1: Ωραίο.
0: Σάτιρα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Θα το κάνετε και κόμικ.
0: Θα δούμε τι το κάνουμε.
1: Ωραίο και κόμικ θα είναι, για λέγε.
0: Και τέλος πάντων, επειδή πάμε τώρα σε σοβαρά, εγώ δεν είμαι ένας διάσημος σεφ με Μισελέν και το ένα και το άλλο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρει χρηματοδότηση για να κάνει αυτή την ταινία. Λοιπόν.
1: Το οποίο προϋποθέτει ταξίδια.
0: Ακριβώς, ταξίδια, κρου, κόσμο. Πολλά. Διανυκτερεύσεις έχει από πίσω, δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια, μισθούς. Ναι.
1: Μοντάζ.
0: Όταν μιλάμε, ας πούμε, για μια τέτοια παραγωγή που θεωρείται μικρή, δεν είναι ταινία της Marvel.
1: Ναι, καλά.
0: Τα νούμερα είναι μεγάλα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και. Γενικότερα δεν υπήρχε εύκολη στήριξη από πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Γενικότερα. Γενικότερα. Έψαχνε ο άνθρωπος να βρει χρήματα. Άκουγε, ας πούμε. Υπάρχουν πολύ σημαντικότεροι σεφ να τους κάνετε την ζωή ταινία. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους έλεγε, αλλά εγώ θέλω αυτόν. Ξέρεις τι διαφάσει.
1: Να ξαναζωντανέψουμε εντός εισαγωγικών το Τζέιμι Όλιβερ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα που είναι και στο. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και γι' αυτό το λόγο πήρε αρκετά χρόνια, δηλαδή πήρε 4 χρόνια να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Γιατί έγιναν τα μεγάλα το 2022 και μετά από εκεί και πέρα μικρά συμπληρωματικά γυρίσματα μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα.
1: Ωραία.
0: Και τελείωσε. Τελείωσαν και τα γυρίσματα. Ξέρεις, δεν είναι μόνο να κάνεις τα γυρίσματα, ξέρεις ότι οι ταινίες δεν γυρίζονται με χρώμα.
1: Ναι.
0: Και μετά γίνεται πρέπει να χρωματιστεί από πάνω.
1: Είναι πολύ δύσκολη ιστορία.
0: Ακριβώς. Ο ήχος. Έχει γράψει τη μουσική την έχει γράψει ο Ερμής. Ένας νέος συνθέτης από την Ελλάδα που κάνει καταπληκτικές δουλειές στις ταινίες και στο εξωτερικό.
1: Αυτά τα βρήκανε η παραγωγή, ο παραγωγός τα βρήκε αυτά.
0: Ναι, σωστά.
1: Μάλιστα. Τι διάρκεια έχει,
0: Μία ώρα και λίγο ακόμα.
1: Α, είναι.
0: Ναι.
1: Μεγάλο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δύσκολο. Ωραία. Στα γυρίσματα τι κάνετε ακριβώς, πήγατε τελικά σε αυτούς όλους και σας έδωσε
0: ακριβώς.
1: Τελικά, σε 8 πήγατε.
0: Κάποια είναι από παραγωγούς, κάποια είναι μαζεμένα στο χέρι, όπως είναι το αλάτι.
1: Πού το βρήκατε αυτό?
0: Στη Σύρο που υπάρχει ένα νησάκι έξω από το Φίνικα που λέγεται Αλατονήσι.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Και το έλεγα, είναι πολύ μικρό, βραχονισίδα.
1: Ναι.
0: Και του έλεγα ότι θα λέμε στον κόσμο ότι το λένε Αλατονήσι και θα νομίζω ότι του κοροϊδεύουμε. Είναι ταινία του Hollywood, ναι. Ξέρεις, δεν το βγάλανε Αλατονήσι. Ναι. Όχι, το λένε όντως Αλατονήσι και είναι γεμάτο αλάτι. Και πήγα και μάζεψα αλάτι στο χέρι. Μετά, μήπως την καθοδήγηση του Κώστα του Πρέκα που έχει ένα φανταστικό μπακάλικο στη Σύρο.
1: Έχω κάνει ραδιόφωνο από εκεί.
0: Α, ναι.
1: Το 2009.
0: Okay.
1: Έκανα μέσα από τον μπακάλικο
0: του
1: Πρέκα ραδιόφωνο.
0: Κατάλαβα.
1: Όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή εδώ, ο Πρέκας είναι μοναδικός μου. Τον είχε γνωρίσει ο συγχωρεμένος ο Καρκαγιάννης, ο διευθυντής τότε της Καθημερινής. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα την ώρα που έκανα εκπομπή και χτυπούσε το τηλέφωνο για να μην χάνουμε τους πελάτες, απαντούσα εγώ.

0: Έλεγα παρακαλώ, τι θέλετε.
1: Λοιπόν,
0: κανονικά στον αέρα.
1: Κώστα, πήγαμε και μαζέψαμε βότανα, αρμπαρόριζα και βαλσαμόχορτο που μπήκαν και αυτά μέσα στη συνταγή, ας πούμε. Οπότε κάποια είναι μαζεμένα άγρια, κάποια άλλα είναι από παραγωγούς. Και υπάρχουν ιστορίες των παραγωγών, υπάρχει ιστορία του Πρέκα, υπάρχουν διάφορες ιστορίες δηλαδή μέσα που κινούν το ενδιαφέρον του θεατή. Βέβαια δεν το έχω δει ακόμα, αλλά έτσι πιστεύω.
0: Ναι, το έχεις δει?
1: Όχι, γιατί έχει βγει ένα βίτσιο
0: ο παραγωγός,
1: ο οποίος μου λέει ότι θα το δω στην πρεμιέρα μπροστά σε όλους.
0: Για να δει τις αντιδράσεις.
1: Να δει τις αντιδράσεις μου, ναι. Έτσι θα γίνει τώρα. Εντάξει, είμαι λίγο αγχωμένος γι' αυτό. Βέβαια, όσοι το έχουν δει μέχρι τώρα μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτικό. Οπότε σε εμπιστεύομαι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πότε πού?
1: Λοιπόν. Για αρχή έχουμε μία ιδιωτική προβολή που είσαι και καλεσμένος στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Δεν θα πω την ημερομηνία γιατί δεν είναι ανοιχτά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι κόσμος της ουσιαστικά οικογένεια, φίλοι και μετά άνθρωποι της γαστρονομίας και άνθρωποι του σινεμά. Καλεσμένοι ώστε να το δούμε όλοι μαζί για αρχή κτλ. Μετά θα ταξιδέψει σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και?
1: Και από εκεί και... Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα φεστιβάλ, πιστεύω και χαίρομαι να το πιστεύω ότι θα πειραστούν και άλλοι κινηματογραφιστές. Θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και θα σου πούνε, όχ, αυτό το είχαμε ξεχάσει αυτό και στο, ξέρεις, αυτός και τους βράχους στην Νότια Ευρώπη, τους είχαμε ξεχάσει και όλα ασχολούμαστε με άλλους σεφ, ζαχαροπλάστες, οτιδήποτε. Υπάρχουν και αυτοί εκεί πέρα. Οπότε μήπως να κάνουν και άλλα πράγματα. Για την ελληνική γαστρονομία και άλλη προβολή ουσιαστικά πέραν από μένα και πέραν από το παγωτό. Ναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Και θα έρθει κάποια στιγμή εδώ?
1: Ναι, εδώ στην Ελλάδα δεν το γνωρίζω. Σίγουρα θα πάει σε κάποια από τις πολύ δημοφιλείς πλατφόρμες που παρακολουθούμε όλοι πλέον
0: τις
1: ταινίες μας.
0: Αμβροσία τελικά θα δοκιμάσουμε.
1: Άκου τι γίνεται τώρα. Αυτή είναι τεράστια κουβέντα που όποιος ασχολείται με τον ντοκιμαντέρ με ρωτάει συνέχεια.
0: Για να ξαναφτιάξω. Εγώ δεν το ξέρα.
1: Για να ξαναφτιάξω την Αμβροσία πρέπει να κάνω όλο το ταξίδι. Όλο το ταξίδι.
0: Για να πάρεις πρώτες ύλες πάλι.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Καλά, ρε φίλε. Α, ναι, πρέπει να είναι φρέσκες.
1: Ακριβώς.
0: Βλακεία, είπα.
1: Και γίνεται μόνο τον Αύγουστο γιατί έχει σίκα μέσα και στα φύλλα. Οπότε τέλος
0: Αυγούστου. Έχει μέσα η Αμβροσία.
1: Έχει σίκα.
0: Ναι.
1: Σταφύλια,
0: ναι.
1: Μέλια, δύο διαφορετικά,
0: ναι.
1: Γύρι από τον Όλυμπο,
0: ναι.
1: Αλάτι μαζί.
0: Γύρι από τον Όλυμπο,
1: ναι.
0: Πήγατε και βρήκατε γύρι στον Όλυμπο, ρε φίλε.
1: Η Εμιλία, που σου είπα πριν με το μέλι,
0: ναι, ναι.
1: Σωστά. Αλάτι
0: από την Σύρο από το
1: Αλατονίσι. Αρμπαρόριζα και βαλσαμόχορτο.
0: Εσύ το δοκίμασες?
1: Το δοκίμασα, ναι.
0: Πώς είναι?
1: Εξωγήινο. Εξωγήινο, τελείως.
0: Συγγνώμη, αυτά τα βάζεις κάπου με νερό ή πώς?
1: Όχι, όπως είναι τα υλικά όλα μαζί ανακατεμένα,
0: ναι,
1: σωστές αναλογίες, ώστε να ισορροπήσουν.
0: Πού ήξερες την αναλογία?
1: Εγώ, το θέμα της γεύσης είναι δικό μου,
0: ναι.
1: Σαν σεφ. Μετά πρέπει να ισορροπήσω τα σάκχαρα με το μέλι, ώστε να έχει σωστή υφή.
0: Ναι.
1: Και να είναι σορμπέ, να έχει δηλαδή κρεμώδης υφή.
0: Ναι.
1: Οπότε πήγα μετά και ισορρόπησα το μέλι.
0: Mm-hmm.
1: Η γεύση του τώρα εξωγήινη τελείως. Πάρα πολλά υλικά ουσιαστικά για να βγάλεις μια καθαρή γεύση.
0: Mm-hmm.
1: Γίνανε δύο γευσηγνωσίες on camera. Η μία ήταν στο μαγαζί από τυχαίο κόσμο που δεν ήξερε τι γίνεται και γιατί τους τραβάμε βίντεο, δεν τους είπανε ποτέ.
0: Τους είπες τι είναι αυτό που πίνανε?
1: Που δοκίμαζαν, όχι.
0: Δοκίμαζαν.
1: Έλεγε Αμβροσία χωρίς υλικά, χωρίς τίποτα, για να μαντέψουν τα υλικά ουσιαστικά. Αυτό ήταν.
0: Ωραία.
1: Πολλοί λέγανε φράουλα, επειδή είχε ξέρει τα κουκουτσάκια από το σίκο μέσα και τους έκανε το κράτς. Φράουλα, είχε και ροζ χρώμα. Ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Μετά κάναμε γευσηγνωσία με σεφ και δημοσιογράφους γαστρονομίας, τέλος πάντων ξεχωριστή. Αυτή που τα βρήκε σχεδόν όλα ήταν μόνο η Ερασμία Ιμπαλάσκα, η πολύ πολύ καλή μας σεφ.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικότερα εκεί, σε εκείνο, θα σου το πω τώρα και θα το πω και
0: τα
1: στην...
0: Τα συστατικά βρήκε.
1: Ναι, τα συστατικά, ναι, ναι. Θα σου το πω γιατί ήταν άκρο συγκινητικό. Η Εμιλία που είχε το μέλι, όταν δοκίμασε το παγωτό κάμερα, δεν μπορούσε να μιλήσει. Έμεινε σιωπηλή. Και βγήκε απ' έξω και άρχισε να δακρύζει. Και της λέμε, τι έγινε βρε Εμιλία, ξέρω εγώ. Λέει, παιδιά, αυτό το πράγμα μου θύμισε τα παιδικά μου δάκρυα.
0: Τι λες?
1: Αυτό μου θύμισε τα παιδικά μου δάκρυα. Είναι ό,τι πιο ακραίο έχω ακούσει, ας πούμε, σε άνθρωπο που δοκίμασε. Έχω ακούσει πάρα πολλά. πάρα πάρα πολλά. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστήκαμε εκεί πέρα. Και δεν πειράζει που δεν το έπες στην κάμερα, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, ναι, το πήραμε εμείς.
0: Δεν πειράζει. Ας μην λέγονται κιόλας στην κάμερα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, εννοείται.
0: Ας μην λέγονται κιόλας στην κάμερα. Λοιπόν, κάτσε να γνωρίσουμε τώρα δύο πράγματα και για σένα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για το ντοκιμαντέρ? Θες κάτι άλλο? Νομίζω είπαμε.
1: Το έχουμε καλύψει πολύ ωραία.
0: Εγώ θα τα ξαναπώ. Βέβαια, εσύ πότε θα φύγεις για Σύρο?
1: Εγώ θα πάω μάλλον Σύρο του Αγίου Πνεύματος και θα γυρίσω για την προβολή.
0: Για την προβολή, οκ. Okay. Ναι. Κάποια στιγμή ίσως ξαναπεράσεις ένα βραδάκι.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν. Πώς βλέπεις την πορεία σου μέχρι τώρα?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Περίμενε. Γιατί για πόσα χρόνια μιλάμε? Είναι ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης κοντά μας, Τζάνκο και τα λοιπά, τα παγωτά που λέμε. Μας είπε την ιστορία του, αυτό το γαστρονομικό διεθνές ντοκιμαντέρ που θα πάει τώρα και έξω και τα λοιπά, που μια φοβερή ιδέα. Όταν το δω θα το περιγράψω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και, μάλλον όχι, θέλω και όταν το δω να τα πούμε και τηλεφωνικώς τότε.
1: Ωραία.
0: Και ένα άλλο βράδυ θέλω να έρθεις πριν πας στη Σύρο για καλοκαίρι. Πόσα χρόνια τώρα κρατάει αυτή η ιστορία?
1: 21 χρόνια είναι το Τζάνγκο. Τα πρώτα χρόνια, εντάξει, ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση με συνέτερο, οπότε εγώ τα καλοκαίρια μου και το Πάσχα ουσιαστικά έφτιαχνα παγωτά στο μαγαζί, σέρβιρα παγωτά στο μαγαζί και τα λοιπά, υπό τις οδηγίες ενός συνέτερου ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Με τον οποίο φτιάχναμε παγωτά βιομηχανικά, έτοιμες πρώτες ύλες από τη βιομηχανία,
0: όπως
1: γίνονται τα παγωτά. Και το 2013 ουσιαστικά έγινε η αλλαγή. Η πρώτη όπου έφυγε αυτός ο συνέτερος.
0: Μες στην κρίση.
1: Ναι, μες στην κρίση, σωστά. Εγώ δούλευα ήδη 2 χρόνια σαν πολιτικός μηχανικός σε γραφείο και σε...
0: Εσύ έχεις σπουδάσει στο Λονδίνο?
1: Στο Λίτς. Στο Λίτς. Δούλευα ήδη σχεδόν 2 χρόνια σαν μηχανικός. Δεν μου άρεσε η δουλειά μου, υπέφερα. Και βρήκα την ευκαιρία να ξετρυπώσω από εκεί.
0: Τουλάχιστον μπαμπά τα έβγαλε τα λεφτά μετά, γιατί εντάξει, δηλαδή να έχει στείλει το γιο να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός και να σου πει ξαφνικά, εγώ λέει δεν μ' αρέσει τώρα αυτό που σπούδασα και...
1: Να το πω εγωιστικά,
0: ναι.
1: Εσά μηχανικό δεν θα γινόταν η ζωή μου ταινία στο Hollywood.
0: Μπαμπά 1-0.
1: Λοιπόν,
0: 1-0.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ναι, ουσιαστικά το 2013 ξανααναλαμβάνω το μαγαζί. Έχω δει πολλά πράγματα στην Αγγλία που σπούδαζα γαστρονομικά. Να αλλάζουν την κουζίνα τους ουσιαστικά, να αλλάζουν τον τρόπο που φτιάχνουν πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ήταν μια επιρροή. Και δεύτερη επιρροή ήταν ότι δεν ήθελα να σερβίρω στα παιδάκια χημικά. Δεν ήθελα, δεν μου πήγαινε. Δηλαδή ήταν δική μου υπευθυνότητα πλέον το μαγαζί, δικό μου το προϊόν και έδινα σε παιδάκια να τρώνε χημικά. Τα οποία είναι εγκεκριμένα από οποιαδήποτε.
0: Ναι. ΕΟΦΕΟΜ και τα λοιπά.
1: Τα πάντα. Ναι. Και πάλι εμένα δεν μου πήγαινε αυτό το πράγμα. Και ένα τρίτο, ο εγωισμός της νιώτης, ήμουν 26 χρονών τότε εγώ, που θες να κάνεις το καλύτερο παγωτό στον κόσμο, που είπαμε ότι δεν υπάρχει, έτσι. Να το σημειώνω αυτό. 1, 2, 3, φτιάξτε όλα μαζί μια μάζα. Και ξεκίνησα τα πειράματα το 2013 και μέχρι το 2017.
0: Το πρώτο πείραμα ποιο ήταν?
1: Το πρώτο πείραμα ήταν η φράουλα.
0: Δηλαδή. Για σορμπέ.
1: Για σορμπέ. Πρόσεξε να δεις λοιπόν πώς έκανα σορμπέ μέχρι τότε. Ήταν, έβαζα νερό, ένα σακουλάκι που σου δίνει η βιομηχανία έτοιμο. Ας πούμε,
0: το οποίο αν λιώσει, τότε καταλαβαίνεις τι έχει μέσα.
1: Μπράβο. Ένα σακουλάκι, το πέταγες μέσα στο νερό και μια χυλό φράουλα που ήταν πάλι έτοιμη βιομηχανία. Τα ανακάτευες, τα πάγωνες. Ωραία. Εγώ το πρώτο πράγμα που έβγαλα ήταν ο χυλός αυτός από τις φράουλες και βάλα φρέσκες. Και έπρεπε να βρω πόσες θέλει. Πόσες θέλει. Για πες μου Δημήτρη εσύ, γιατί και εγώ τόσα ήξερα τότε. Όσα ξέρεις εσύ τώρα. Τυχαίο.
0: Τι να σου πω.
1: Μία, δύο, τρεις, δέκα, δεκατρεις, 23, 25.
0: Πολλές δεν πρέπει να θέλει για να γίνει χυλός.
1: Σωστά. Το βιομηχανικό προϊόν έβαζε 30 γραμμάρια μέσα.
0: Α, ναι,
1: ήταν υπερσυμπυκνωμένα, χρώματα, τον άνθρωπο κτλ. Εδώ τώρα έχουμε να βάλουμε φρέσκο προϊόν μέχρι ποσότητα. Μισό κιλό ήθελε τέλος πάντων στο κιλό, αλλά για να το βρω πήγαμε engineering mindset 1-1. Βάλε. Μετά πήρα, έκανα όλα μου τα φρούτα έτσι. Πήρα χαμπάρι το σακουλάκι, τα περισσότερα πράγματα που έχει μέσα είναι τεχνητά σάκχαρα, ας πούμε. Και κάτι πιχτίνες, κάτι μπουρδίτσες, κάτι αυτά. Λέω, δεν πειράζει, μόνο ζάχαρη. Βγάλτε όλα αυτά από μέσα, ζάχαρη. Οπότε νερό, ζάχαρη, φρέσκο φρούτο, όλα στα ίδια γραμμάρια. Λάθος, αλλά για αρχή καλό. Και δουλεύει. Πάμε. Μετά ήρθε η ώρα τα παγωτά με το γάλα. Βγάλα από μέσα, ξέρω εγώ, τα έτοιμα, τις έτοιμες γεύσεις που τα φιστίκια, τα φουντούκια αυτά, και πάμε να βάλουμε αληθινούς καρπούς, αληθινές σοκολάτες, αληθινή βανίλια, αληθινό λεμόνι κτλ. Μετά το δύσκολο ήταν βέβαια να βγάλω τα πηχτικά και τα, από το παγωτό, γιατί εκείνη η μεγάλη δυσκολία της τέχνης του παγωτού, η οποία είναι μία από τις δυσκολότερες γαστρονομικές τέχνες. Λοιπόν, αυτό.
0: Τώρα μπορεί να πείσει το παγωτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Και τελικά, χωρίς τα πηκτικά, πώς πίζει?
1: Με κρόκο αυγού για αρχή. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Μετά υπάρχουν και άλλες τεχνικές πιο δύσκολες.
0: Όπως... Καλά, δεν θα γίνει παγωτάζι.
1: Ναι, δεν θα γίνει παγωτάζι.
0: Αλλά όχι, τώρα ρωτάω έτσι από περιέργεια.
1: Ωραία, μου πήρε λοιπόν από το 17 μέχρι το 19 να μπορέσω να καταλάβω τι κάνω, να αποκτήσω μόνος μου τις γνώσεις, να διδάξω τον εαυτό μου και να έχω ένα προϊόν που να ανταγωνιστώ.
0: Τα άλλα θα τα συζητήσουμε το βράδυ που θα έρθεις για να σε γνωρίσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Εσύ έφερες τώρα έξω. Και να θα πω ότι ο Φώτης ο Καφαράκης ήταν εδώ, ο αναπληρωτής διευθυντής ενημέρωσης τηλεόρασης, παράτησε τις δουλειές του και του πήγα δύο μπολ μέσα. Γιατί του λέω, Φώτη μου, ξέρω ότι του αρέσουν αυτά και δεν τα είχε δοκιμάσει. Έφερες τέσσερις γεύσεις. Το ένα ήταν φουντούκι
1: καπνιστό,
0: το άλλο ήταν
1: κρέμα καταλάνα,
0: και το άλλο ήταν πορτοκάλι και το άλλο ήταν σοκολάτα.
1: Σοκολάτα, σωστά. Ωραία.
0: Το φουντούκι το καπνιστό, πώς σου βγήκε?
1: Στη Σύρο, όταν ξεκίνησα να κάνω έτσι παγωτό, γενικότερα δεν άρεσε πολύ κόσμο, δεν είχα πάρα πολύ δουλειά. Έχω βάλει φουντούκια στο φουρνάκι μου να τα ψήσω, τέλος πάντων.
0: Τότε έκλαιγε ο παπάς για τα λεφτά που έδωσε για το πολικός μηχανικός.
1: Λοιπόν, βάζω τα φουντούκια να τα ψήσω. Έρχεται ένας φίλος, βγαίνουμε απ' έξω, ανάβουμε και ένα τσιγάρο, καθόμαστε, τα λέμε. Μπουρου. Ξαφνικά μου έρχεται μια κάπνα μέσα από το μαγαζί, κάτι καιγόταν. Τέλος πάντων, τα φουντούκια είχαν γίνει μαύρα, κάρβουνα. Και λέω, δουλειά δεν έχω που δεν έχω, αλλά φουντούκια δεν έχω που δεν έχω. Ας τα κάνω παγωτό. Και βγαίνει ένα παγωτό πάμπικρο, χάλια, που όμως εμένα μ' άρεσε. Γιατί ναι, με λοξός, ρε παιδί μου, μ' άρεσε, πώς να το κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Και βρήκα τρόπο μετά να καπνίζω τα φουντούκια ώστε να σου δίνουν αυτή την υπόπικρη επίγευση που κατάλαβες πριν, χωρίς όμως να σε ενοχλεί πια, χωρίς να είναι καμένο, ρε παιδί μου, το φουντούκι. Γιατί το φουντούκι,
0: δηλαδή από ένα λάθος ξεκίνησε αυτό, έτσι.
1: Πολλά ξεκινάνε από λάθη. Ναι. Τέλος πάντων, να καπνίζεται το φουντούκι με τους καπνούς που βγάζει ο φούρνος μέχρι ένα σημείο ώστε να βγαίνει μετά αυτή η ωραία γεύση.
0: Πορτοκάλι.
1: Πορτοκάλι, ολόκληρα τα πορτοκάλια. Αυτό μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να το βρω ακριβώς όπως το
0: αφήσατε. Τα οποία τώρα δεν είναι τυχαία πορτοκάλια.
1: Όχι, όχι, βιολογικά από
0: κυβερία. Από τώρα, βιολογικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δύο υλικά έχει, πορτοκάλια και ζάχαρη. Απλώς εκεί τι κάνουμε τώρα.
0: Η ζάχαρη δεν είναι ζάχαρη.
1: Βιολογική κατέργαση από ζαχαροκάλαμο.
0: Επειδή ρωτήσατε για στέβια,
1: ναι,
0: πρέπει να σας πω ότι αυτό το παγωτό που έφαγα δεν είχε θερμίδες.
1: Χαμηλές.
0: Πολύ χαμηλές θερμίδες.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν βάζει στέβια εσύ.
1: Όχι, όχι, δεν χρησιμοποιώ. Δεν είναι φυσικό υλικό η στέβια. Είναι ένα βαριά επεξεργασμένο προϊόν.
0: Το βαριά επεξεργασμένο.
1: Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει να το αποφεύγουμε.
0: Οπότε πλέον αυτό τώρα, πώς την είπε, βιολογική ζάχαρη. Τι,
1: από ζαχαροκάλαμο.
0: Από ζαχαροκάλαμο. Αυτό έχει. Δεν είναι.
1: Έχει πολύ φυσική επεξεργασία.
0: Όπως είναι η λευκή ζάχαρη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λευκή ζάχαρη είναι από ζαχαρότεφλο, είναι άλλο πράγμα. Γενικότερα, καλό είναι να αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα. Μπορούμε να διαβάσουμε μελέτες το τι κακό μας κάνουν κτλ. Δεν είναι ανάγκη να τα δαιμονοποιούμε όλα, γιατί τα τρώμε καθημερινά έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Στο 2026 είμαστε.
1: Ναι. Εγώ απλά προτιμώ στη δική μου την κουζίνα να μην μπαίνει τίποτα επεξεργασμένο.
0: Ωραία. Η άλλη η γεύση, η λευκή, τι ήτανε?
1: Κρέμα καταλάνα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ένα ισπανικό γλυκό που μοιάζει με την κρέμ μπρουλέ όταν το βλέπεις οπτικά σαν γλυκό. Αλλά είναι πολύ πιο ελαφρύ και είναι αρωματισμένο με κανέλα και σπεριδοειδή. Είχε έρθει ένας Ισπανός σεφ στη Σύρο και κάτσε δύο μήνες στο μαγαζί να μάθει την τέχνη του παγωτού μαζί μου κτλ. Εγώ είχα ένα κρέμ μπρουλέ μέχρι τότε σαν γεύση και μου λέει: Νο, κρέμα καταλάνα, μου λέει. Νο, κρέμ μπρουλέ. Και τη γυρίσαμε σε κρέμα καταλάνα με συνταγή δική του από σπίτι. Γιαγιά, ρε παιδί μου. Και έχω να σηκωθεί τρίχα κάγκελο. Πέρσι το καλοκαίρι στη Σύρο έρχεται ζευγάρι λοκιωμένων Καταλανών. Αυτοί οι πολύ γλυκούδε παπούλες με αφανούλα, μουσάκι, ξέρεις έτσι, ξέρω εγώ, αγκαζέ, πολύ ωραίο ζευγάρι. Τρώνε κρέμα Καταλάνα, δακρύζουν και μπαίνουν μέσα και μου λέει: Έχουμε να φάμε τέτοια κρέμα Καταλάνα από τη δεκαετία του 70 στη γιορτή του Αγίου Ιωσήφ, νομίζω μου είπανε. Στο οποίο γυρνούσαμε από σπίτι σε σπίτι να δούμε ποιο κάνει την καλύτερη κρέμα Καταλάνα. Και εκεί είναι πάλι που με αφήνεις χαζό, δηλαδή.
0: Παγωτό πάλι.
1: Ναι, τι να σου πω τώρα εγώ, μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ. Ναι.
0: Λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία.
1: Ναι.
0: Εγώ θα δω το ντοκιμαντέρ, δεν θα πούμε άστο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 8.
1: Ωραία.
0: Τηλεφωνικός.
1: Τέλεια.
0: Και θα έρθεις μετά ένα βράδυ πριν φύγεις για τη Σύρο να σε γνωρίσουμε.
1: Τέλεια. Μια χαρά.
0: Για να πούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Γιατί κοίταξε, φίλε, έχω ετοιμάσει πολλές ερωτήσεις και τις άφησα τώρα λόγω του ντοκιμαντέρ. Εντάξει, τώρα τι να κάνεις. Δεν βρίσκεις και Έλληνα που να τον κάνουν ντοκιμαντέρ στο Hollywood. Εύκολα. Έβγαλε και τα λεφτά του πτυχίου. Λέει, πήγα, λέει, σπούδασα, δεν μ' άρεσε αυτό που έκανα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την
0: πρόσκληση. Σε ευχαριστεί όλος ο σταθμός για το παγωτό.
1: Να είστε δηλαδή, καλά όλοι.
0: Ευτυχώς, έχει λιώσει λίγο και το λυπάμαι. Ξαναπαγώνει αυτό.
1: Όχι, όχι, τέλος.
0: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε εκτάκτως την Κυριακή 10 με 12 το πρωί. Οπότε σας έχουμε ετοιμάσει και εκεί ωραία θέματα. Ενημέρωση θα είναι. Και ομπρέλα αύριο από ό,τι κατάλαβα. Μια χαρά. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Πρέπει να πούμε κάπου χαιρετίσματα.
1: Είπαμε Σύρο, Δουβλίνο. Αθήνα, Δουβλίνο και σε όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας και χαρά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
12: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Αλεραμπίγια αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε νωρίτερο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο ΑΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε πριν από λίγο τη Βαλενθία με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περιόπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις ελιφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε σήμερα νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή της ορκομοσίας που οργανώθηκε στον Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Γουόρς ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα τον Αμερικανό πρόεδρο και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στο νέο ρόλο του. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενεργείες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στον Λίβανο, 6 διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο νότο. Το τελευταίο 24ωρο ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις αυτές, τις οποίες θεωρεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ πιτά από μερικούς μήνες παρουσία στον πάγκο του Τρεφιλιού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
0: Την Κυριακή στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο Σταμάτελο.
3: Καλησπέρα Βασίλη. Τέλειωσε πριν από λίγο ο Ισπανικός εμφύλιος. Αυτό το κλισέ για τη βαριά φανέλα στοιχαίναμε να τα ακούω πολλές φορές. Yeah. Επιβεβαιώθηκε όμως σήμερα ότι η Ρεάλ είναι άλλο επίπεδο. Η Βαλένθια ως ομάδα ήταν καλύτερη όλη τη χρονιά. Αλλά στα παιχνίδια της μιας βραδιάς, οι παίχτες που τα έχουν ζήσει, που ξέρουν πώς να τα κερδίσουν, πάντα έχουν ένα προβάδισμα. Ναι. Και γι' αυτό και η Real πέταξε έξω τη Βαλένθια και πάει στον τελικό της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό και φέρνει σε όλους μας εκείνα τον τελικό του Κάουνας. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα που το πήρε η Real με το σουτ του Γιούρ στο φινάλε και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα ξημερώσει ή μας επιφυλάσσει δηλαδή αυτός ο τελικός αν θα σπάσει η κατάρα της πρώτης θέσης, γιατί ναι, καμία ομάδα μέχρι τώρα που έχει τερματίσει πρώτη δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Πρώτη στην κανονική περίοδο δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο και να δούμε αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανταλλάξει όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην το ξεχνάμε. Η Φενέρη ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 8 το βράδυ. Αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό δεν έδειξε να έχει τρόπο να σταματήσει την πολύ καλή ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός είχε τους παίχτες να τον οδηγήσουν στα δύσκολα μονοπάτια όταν μάζευε τη διαφορά η Φενέρ και νομίζω ότι αν δεν είχε παρασύρει τον ενθουσιασμό των Ντόρσεϊ, νομίζω θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Θα μου πει με 18 νίκησε.
0: Ναι. Εντάξει. Και σχετικά άνετα, δηλαδή πιέζοντας εξ αρχής, παίζοντας σκληρή άμυνα.
3: Ναι.
0: Με 12, προηγήθηκε με 12-0.
3: Είναι χαρακτηριστικό ότι κράτησε την Φενέρ 7 λεπτά στο ξεκίνημα χωρίς καλά.
0: Χωρίς καλά, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του πρώτου ημιτελικού. Του δεύτερου ημιτελικού ήταν ότι η Ρεάλ νομίζω έβαλε 66 πόντους. Πόσο, 60.
3: Η Ρεάλ έβαλε στο ημίχρονο παραπάνω από όσους έβαλε η Φενέρ σε όλο τον αγώνα.
0: Ναι. Ναι, τρομερό.
3: Ήταν απίστευτο το.
0: Το άκουγα στο ραδιόφωνο ερχόμενο, νομίζω ότι είχε γίνει λάθος, ότι τελείωσε ο αγώνας.
3: Ναι, ήταν απίστευτο αυτό που είχε κάνει η Ρεάλ. Αλλά και οι δύο ομάδες στηρίζονται στην επίθεση.
0: Ναι.
3: Δεν ήταν δηλαδή κάτι εκτός πραγματικότητας αυτό που παρακολουθήσαμε. Απλά νομίζω ότι το πήρε η Real γιατί ήξερε πώς να το πάρει. Ήξερε τι να κάνει.
0: Ναι, είχε αυτή τη μεγαλύτερη εμπειρία και αυτόν τον παίκτο Φελίς.
3: Ακριβώς.
0: Που μάζευε όλα τα rebound, ήταν και κοντός.
3: Είχε πολλούς παίκτες για να πάρει rebound. Πήδησαν ναι, όλοι τα rebound και μια και το λέω τώρα και τα rebound. Χτύπησε και ο Γκαρούμπα,
0: ναι,
3: ο μοναδικός ψηλός που είχε μείνει, γιατί ο Ταβάρες είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Και το θέμα είναι, έφυγε υποβασταζόμενος, το θέμα είναι να δούμε αύριο σε τι κατάσταση θα είναι και αν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
0: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού?
3: Όχι, όλοι στη διάθεση του Μπαρτζόκα, όλοι.
0: Ναι. Εσύ είσαι έτοιμος?
3: Εγώ το λέω.
0: Αν χρειαστεί, ρε παιδί μου.
3: Εγώ ούτε έτοιμο, ήταν έτοιμο.
0: Τίποτα. Χαρούμενος έστω μετά
3: ναι, ναι,
0: το αποτέλεσμα.
3: Εντάξει, άλλη μόνο.
0: Άλλη μόνο. Ωραία.
3: Έτσι, να κρυφτούμε.
0: Κόσμος, λαοθάλασσα.
3: Ναι, ναι, ναι, ήταν απίστευτο.
0: Ναι.
3: Ήταν απίστευτος ο κόσμος, με πολύ λιγότερους Τούρκους από ό,τι έλεγαν οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες έλεγαν για 3.000-4.000, κάποιοι έλεγαν και για 5.000 Τούρκους. Τελικά οι Τούρκοι δεν πρέπει να ήταν 1.200, δεν πρέπει να ήταν παραπάνω και οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν 13.000-14.000, μπορεί και παραπάνω.
0: Ένα θα πούμε για τον Νίκο Στοματέλο, κυρίες και κύριοι. Είναι ο άνθρωπος που αντιμετώπισε και νίκησε την τεχνητή νοημοσύνη στα quiz.
3: Ήταν εύκολο.
0: Για
3: ήταν
0: το
3: εύκολο.
0: Final Four.
3: Ήταν πολύ εύκολο.
0: Διόρθωσε τρεις-τέσσερις φορές στο challenge, το παιχνίδι που έκαναν τα παιδιά της αλλαγής.
3: Ανεπίτρεπτα τα λάθη.
0: Είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την τεχνολογική επέλαση. Έχει μυαλό και τα έχει ζήσει από κοντά. Ενώ το μηχάνημα τι να ξέρει.
3: Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Πλέον.
0: Από τα παπούτσια του Σπανούλη. Κατάλαβες, κατάλαβες. Άντε. Όλα και με το καλό. Να φτάσει μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει ένα
3: μακάρι.
0: Τρόπαιο φέτος. Αυτό είναι το σημαντικό πέρα από παδικά και τα λοιπά.
3: Αρρώστης,
0: τελικά. Αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι αυτός
3: που είναι. Αθλητισμός πάνω απ' όλα.
0: Χαρές και λύπες ανάλογα με το που είσαι, με τη φανέλα και τα λοιπά. Λοιπόν, φοράς, μας ρωτάνε ακροατές αν φοράς το γούρι σου. Γιατί είπες ότι έχεις κάποια γούρικα ρούχα που δεν τα αλλάζεις ποτέ.
3: Εννοείται.
0: Η μαύρη στολή.
3: Τίποτα στην τύχη.
0: Τίποτα στην τύχη. Ο Νίκος Στοματέλος. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Από το κλειστό Ολυμπιακό στάδιο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, από το κλειστό του μπάσκετ στο ΑΚΑ, διορθώνω, ο Νίκος Στοματέλος. 11 και 12 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr. Η Λεωφόρος είχε τη δική του ιστορία το πρώτο μέρος στην Τρίτη, 26 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky Prime Time, με τον Παύλο Τσίμα. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr, το χώρο των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού, της τέχνης και της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με την μεγάλη είδηση που αφορά και τον Sky, διότι ο Άγγελος Πετρόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου Sky. Καλωσορίζει ο Sky με επίσημη ανακοίνωση τον Άγγελο Πετρόπουλο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου. Είναι δημοσιογράφος, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην τηλεοπτική ενημέρωση, στα ψηφιακά μέσα και την ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βεβαίως σημειώνουμε στο sky.gr με βάση την ανακοίνωση ότι έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησιογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων NBC News, CBS, Vice, New York Times, για τους οποίους κάλυψε και μεγάλες διεθνείς κρίσεις και έκανε έρευνες που τιμήθηκαν με διεθνή βραβεία. Σημειώνουμε έτσι ότι ο Φώτης Καθαράκης παραμένει αναπληρωτής διευθυντής ειδήσεων στην τηλεόραση του Sky και στο sky.gr, ο Κωστής Τσιαγκανίκας διευθυντής ενημερωτικών εκπομπών της τηλεόρασης και ο Βασίλης Σιώτης διευθυντής του Sky 100,3. Πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση από τον χώρο του πολιτισμού, διότι Βασίλη, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία άδειασε τη Βρετανία στην UNESCO για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όπως λέει, δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο. Έτσι, η UNESCO, να πούμε ότι αναγνωρίζει τα γλυπτά ως ένα απόσπαστο μέρος της ελληνικής κληρονομιάς. Το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη δική του τοποθέτηση, πάντα επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα γλυπτά. Να πούμε βεβαίως ότι για την ιστορία η Ελλάδα στο συγκεκριμένο θέμα και στην UNESCO βεβαίως, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του Υπουργείου Πολιτισμού, η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της χώρας για το ζήτημα των γλυπτών και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής του στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο στην απουσία Φρυμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους, τόσο η βίαιη απόσπασή τους, όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις. Έτσι, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο του αριστουργήματα, του Φιδεία, ακόμη και τη σήμερον ημέρα. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ σύντομα με τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος αποθέωσε τη συμπροταγωνίστριά του, τη Σαρλίζ Θερόν, στην Οδύσσια. 26 χρόνια είχαν να βρεθούν μετά την πρώτη τους κινηματογραφική συνάντηση στο The Legend of Bagger Vance. Ο Ματ Ντέιμον και η Σαρλίζ Θερόν ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη. Ο Ντέιμον ως Οδυσσέας, η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψό. Και ο κινηματογραφικός Οδυσσέας σχολίασε με δόση χιούμορ την εντυπωσιακή εμφάνιση της Θερόν, η οποία παραμένει αναλύωτη στο πέρασμα του χρόνου. Όπως είπε, δεν ξέρω γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δυο μας. Εκείνη φαίνεται ότι κέρδισε το γονιδιακό λαχείο, είπε χαρακτηριστικά ο Ματ Ντέιμον σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό Elle. Και πρόσθεσε ότι η Σαρλίζ Θερόν έπρεπε να γυρίσει ορισμένες απαιτητικές σκηνές με ανέμους 50 έως 65 χιλιόμετρα την ώρα, που τις έριχναν άμμο στα μάτια. Όμως ήταν επαγγελματίας πρώτης γραμμής, αποδείχθηκε σκληρό καρύδι. Οι τεχνικοί προσπαθούσαν να κρατήσουν προστατευτικά και εμείς κάναμε ό,τι περνούσαμε.

0: προς από το χέρι μας για να προχωρήσει το γύρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Και παρά τεράστια ταλαιπωρία της, δεν καταλαβαίνει το παραμικρό βλέποντας την ταινία. Αποκάλυψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Λοιπόν, η Λεωφόρος είχε τη δική του ιστορία. Την ιστορία αυτή ενός αιώνα και 4 ετών ξεδιπλώνει ο Παύλος Τσίμας στην κάμερα του Prime Time την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο πρώτο μέρος του μεγάλου αφιερώματος του Sky, κυρίες και κύριοι, στο σπίτι του Τρουφιλιού. Παρακολουθούμε πώς η περιβόλα στα όρια των Αμπελοκήπων απέναντι από τις φυλακές Αβέροφ επελέγει για έδρα της ομάδας και πώς ο ιστορικός της ηγέτης Γιώργος Καλαφάτης έθεσε τις τέλειες βάσεις για την καθιέρωση του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου. Ακολουθούμε το θρύλο του Άγγελου Μεσάρη αλλά και των διαδόχων του, εκείνων που θριάβησαν με το τριφύλι στην καρδιά. Μεταξύ πολλών άλλων, μίλων ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος θυμάται τις πρώτες του ώρες στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και ξαναζεί τα σπουδαιότερα του γκολ μιας γεμάτης καριέρας και θυμάται με συγκίνηση το ποδοσφαιρικό τέρι να ξεπέρασε το Μίμη Δωμάζο. Μιλάει ο Αριστίδης Καμάρας, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ο Τότης Φυλακούρης, ο Σπύρος Λιβαθινών, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Φόρτσα Ρότσα Μπουμπλής, ο Κριστόφ Βαζέχα, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Γιάννης Γκούμας. Ενώ ακόμη οι Γιώργος Κούδας, Τάκης Λεμονής και Βασίλη Τσιάρτας που φόρεσαν φανέλες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ περιγράφουν μια έδρα που ενέπνεε σεβασμούς αντιπάλους που καταθέτουν τις εμπειρίες τους ως μέλη της εθνικής ομάδας που έγραψαν χρυσές ελίδες στην ιστορία. Για τη δική του Λεωφόρο μιλούν ακόμη οι Γιάννης Τάγκο, Λιλιάνα Κανέλη, Τάκης Κορονέος, Πόπη Δωμάζου, Χρήστος Τυρακόπουλος, Νίκος Κατσαρός, Άγγελος Χριστέλος Διονυσίου, Αλέξανδρος Κιτροέφ, Ρούλης Αγραπηδάκης και ο Νίκος Βατόπουλος. Και από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ξεναγεί τον Παύλο Τσίμα στο εργοτάξιο του Βοτανικού και μιλάει για το Mega Project που φέρνει τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή. Την επόμενη Τρίτη 9 η ώρα το βράδυ, στη τηλεόραση Sky, το πρώτο μέρος της εκπομπής Prime Time με τίτλο «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία». Μένουμε κυρίες και κύριοι στον οπτικοακουστικό τομέα, διότι έρχεται κυρίες και κύριοι ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το βράδυ το ντοκιμαντέρ παρατήρησης Αχιλλέας Κυριακίδης μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη σε σκηνοθεσία της Αγγελικής Φλωράκη στην πρώτη του προβολή στην Αθήνα μετά την πρεμιέρα του στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην Ενότητα Ανοιχτή Ορίζοντες. Η κυρία Αγγελική Φλωράκη είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για την υπομονή. Πάμε να δούμε το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ. Είναι η καθημερινότητα του Αχιλλέα Κυριακίδη, ενός αξιοσέβαστου ανθρώπου, συγγραφέως, μεταφραστής, σκηνοθέτης.
2: Ναι, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης. Πάει να πει ότι δεν είναι καθόλου στημένο. Ακολουθώ με την κάμερα στο χέρι τον Αχιλλέα Κυριακίδη στην καθημερινότητά του, στις δραστηριότητες του, προσπαθώντας να βρω τι το συνθέτει, να ανακαλύψω την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τον άνθρωπο με τις πολλαπλές ιδιότητες, όπως είπατε, του συγγραφέα, του σκηνοθέτη, του μεταφραστή. Οπότε έτσι ψάχνω να ανακαλύψω τον άνθρωπο πίσω από αυτές τις ιδιότητες.
1: Πολύ δύσκολο. Στο να είναι μια κάμερα και ακολουθεί έναν άνθρωπο που έχει τόσο με τέτοιο βάθος και έχει τόσες πολλές ενασχολήσεις, αυτό θέλω να πω, το εύρος.
2: Ναι, με τέτοιο βάθος και κινητικότητα, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος. Υπάρχουν, ας πούμε, πλάνα από τη Θεσσαλονίκη που είχε εκεί πάει για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πλάνα από την Αθήνα. Γενικά η πόλη είναι πολύ παρούσα, γιατί είναι ένας άνθρωπος κινητικός, δραστήριος, που είναι μέσα στα πράγματα. Οπότε υπάρχει το κομμάτι το ήσυχο του σπιτιού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και όλη αυτή η δραστηριότητα και η ένταση της πόλης.
1: Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και μεταφέρει, μεταφράζοντας, τις ιστορίες άλλων ανθρώπων στα βιβλία που διαβάζουμε μπροστά στα μάτια μας. Και είναι αυτό και μόνο τρομερό από μόνο του. Είναι θεσπέσια τέχνη.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον Αχιλλέα Κυριακίδη τον έμαθα από τις μεταφράσεις του.
1: Ναι,
2: δηλαδή αυτό με εισήγαγε στον κόσμο της λογοτεχνίας και της λατινοαμερικάνικης, δηλαδή Μπόρχες, όλα αυτά τα κείμενα που μπόρεσα να έρθω σε επαφή μαζί τους, χωρίς να μπορώ να τα διαβάσω στη γλώσσα τους.
1: Ναι,
2: μετά ανακάλυψα τη συγγραφική του πένα, η οποία είναι θεσπέσια, δηλαδή τα διηγήματά του είναι για μένα υπέροχα.
1: Συγγράφη.
2: Και μετά τη σκηνοθετική του.
1: Ναι.
2: Ιδιότητα.
1: Και όλα αυτά από την. Συγγνώμη.
2: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, και όλα αυτά παρουσιάζοντας

0: καταφέρατε να περάσετε στο ντοκιμαντέρ, φαντάζομαι.
1: Αυτά περνούν όχι με ένα βιογραφικό τρόπο, ναι, δηλαδή δεν αναλύονται, αλλά επειδή είναι πράγματα τα οποία τον συνθέτουν, στην πραγματικότητα αναπτύσσονται και φωτίζουν τις υπόλοιπες πλευρές της ζωής του μέσα από αυτά.
0: Και είναι μεταξύ άλλων και ένας φανατικός φίλος του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το οποίο αποτυπώνεται και υποθέτω σήμερα θα είναι πολύ χαρούμενος.
0: Ναι, φαντάζομαι μετά την επιτυχία.
1: Και ευελπιστώ την Κυριακή να είναι ακόμα πιο χαρούμενος.
0: Έχει γράψει, έχει συμβάλει σε ένα έργο με τίτλο «Ο Ολυμπιακός, μια ζωή θρύλος». Είναι 44 ιστορίες αφιερωμένες στα 100 χρόνια της ομάδας και είναι ένας από τις πολύ σπουδαίες πένες.
1: Και είναι και αυτή είναι μια πτυχή που φαίνεται αρκετά μέσα στο ντοκιμαντέρ.
0: Το αποτυπώνεται, γιατί... μπράβο. Αυτό είναι...
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί είναι εκτός από όλες τις ιδιότητες που είπαμε πριν, ναι, το οποίο προφανώς και αποτυπώνονται, γιατί είναι η ζωή του, υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή του, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Δηλαδή γίνεται αρκετά μεγάλη αναφορά με έναν έτσι πολύ απλό τρόπο, γιατί στην πραγματικότητα καθορίζουν τη ζωή του. Δηλαδή είναι, όπως λέει και εκείνος, η θρησκεία του.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Όπως ταυτόχρονα ο Μίκης Θοδωράκης, η μουσική σχέση του με όλο αυτό το κομμάτι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψινή παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky και ευχόμαστε τα καλύτερα για την.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Κυρία Αγγελική Φλωράκη, κυρίες και κύριοι, το ντοκιμαντέρ της, το ντοκιμαντέρ παρατήρηση Αχιλλέας Κυριακίδης μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη, παρουσιάζεται αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου, 5:30 το απόγευμα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Αγωνία για τον κινηματογράφο Παλά στο Παγκράτη. Θα σωθεί ή όχι? Κυρία Μάρο Βαγγελίδου, δήμαρχος αστικής αναζωογόνησης και ανθεκτικότητας της Αθήνας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Βαγγελίδου.
2: Καλησπέρα.
0: Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε για τον κινηματογράφο Παλάς?
2: Τα τελευταία δεδομένα είναι ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, το γνωστό Κούσου Νουμού, έκρινε ότι δεν αξίζει να κηρυχθεί μνημείο ώστε να είναι διατηρηθεί. Ναι. Αυτό είναι με μεγάλη λύπη από το Δήμο Αθηναίων το αντιμετωπίσαμε, γιατί η απόφαση και η πρόταση προς την Υπουργό να κηρυχθεί ήταν ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επισημαίνουμε τη σημασία που έχουν τέτοιου τύπου τοπόσημα για το χαρακτήρα των γειτονιών της Αθήνας. Το Παλάς ήταν ένας στρατικός κινηματογράφος, περίπου 100 χρόνια δούλευε. Είναι κρίμα να γίνει σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η πορεία των κινηματογράφων.
2: Δεν ξέρω αν είναι ανεπίστρεπτη αυτή η
0: πορεία. Ναι,
2: γι'
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω ο Δήμος πώς θα το παλέψει, θέλουμε να δούμε, αν θα το παλέψει.
2: Πώς θα το παλέψει, θα το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο περαιτέρω.
0: Ναι, αν έχετε κάποια ιδέα, κύριε Ευαγγελίδου, αν έχετε κάτι που μπορούμε να πούμε στον αέρα.
2: Η ιδέα είναι μήπως τυχόν η Υπουργός μπορεί να κινηθεί παρά την γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Γιατί το Συμβούλιο να κηρύξει, να προχωρήσει την κήρυξη χωρίς τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, αλλά δεν ξέρω θεσμικά αν ισχύει. Πρέπει να το συζητήσουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Νομίζω ότι θα μπορούσε από τη δικιά μου γενικότερη γνώση. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι Επιτροποί Κατοίκων που το σπρώχνει. Θα δούμε. Υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι να επισημάνουμε πόσο κρίμα είναι. Πόσο κρίμα είναι το ότι δεν έχει ο Δήμος Αθηναίων, δεν έχει θεσμικά εργαλεία να προστατεύσει το χαρακτήρα της πόλης. Δεν έχει θεσμικά εργαλεία να προστατεύσει τις χρυσές γης. Δεν μπορεί να πάει κόντρα στην περίφημη ξενοδοχειοποίηση και την αλλαγή του χαρακτήρα των γειτονιών, γιατί σε αντίθεση με άλλες πόλεις του κόσμου, του δυτικού κόσμου τέλος πάντων, που η αυτοδιοίκηση έχει την εξουσία να ελέγχει τις χρυσές γης, να ελέγχει τις αλλαγές χρήσης. Εδώ όχι μόνο δεν ελέγχουμε τις αλλαγές χρήσης, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, υπάρχει μια τραγική συνέπεια της αλλαγής που κάνανε για τη Visa. Την Golden Visa, είναι γνωστό ότι η Golden Visa έχει συμβάλει στο να ανεβαίνουν οι τιμές, έχει συμβάλει στο να αυξηθεί το real estate μέσα στην Αθήνα. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε για την Αθήνα ότι ανεβαίνουμε από τα 250.850, που άρα περιοριζόταν, ας πούμε, η πελατεία της Golden Visa, άνοιξε ένα παραθυράκι που λέει ότι όταν είναι αλλαγή χρήσης μπορείς και με 250. Δηλαδή αυτό είναι ανατριχιαστικό να το σκεφτείς. Δηλαδή πώς η ίδια η πολιτεία λιώνει τις πολιτικές της και έρχεται σε σύγκρουση με το χαρακτήρα των πόλεων. Έρχεται σε σύγκρουση με την πρόθεση της αυτοδιοίκησης να ελέγξει πράγματα. Το ειδικό πλαίσιο του τουρισμού πάλι τα ίδια. Ζητάμε να μπει η Αθήνα στις περιοχές που έχουν μεγάλη ανάπτυξη ώστε να υπάρχει έλεγχος. Τίποτε. Το ζητήσαμε από το 24, από την πρώτη διαβούλευση. Δεν εισακούστηκε. Τι να σας πω, δηλαδή εγώ πιστεύω, επειδή είμαι χρόνια στον τομέα της πολεοδομίας χωροταξίας, ότι είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με την αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Ο ευνοχισμός δηλαδή της αυτοδιοίκησης, ο θεσμικός ευνοχισμός, να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει παρεμβάσεις για την πόλη του. Ο όποιος δήμαρχος, το όποιο δημοτικό συμβούλιο, η αιρετή της πόλης, η τοπική εξουσία τέλος πάντων, να μην έχει τη δυνατότητα να παρέμβει. Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ
2: τώρα,
0: πολύ.
2: Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε πώς όσο μπορούμε για το Παλάς. Είναι κρίμα γιατί είναι ένα πολιτιστικό το πόσιμο. Είναι πραγματικά αμαρτία να μην μπορούμε να το ελέγξουμε. Θα δούμε. Τουλάχιστον να γινόταν διατηρητέμο η χρήση, τι να πω, για το κτίριο. Αυτά.
0: Θα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Μάρο Ευαγγελίδου, Δήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας. Μετά το θέλω των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην καθημερινότητα της πόλης, στα μπάζα που αφήνουν τα διάφορα συνεργεία, ακριβώς στο κέντρο. Αλλά θα δούμε και τι γίνεται με τα ακίνητα, διότι και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί με την καθημερινή της Κυριακής, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο «Η Παγίδα» του Θουκυδίδη, ένα διεθνές bestseller, το οποίο πρέπει όλοι να διαβάσουν. Άκρος επίκαιρο, γράφτηκε το 2017 από τον Γκρέχαμ Άλισον, και κανείς δεν περίμενε να έχει αυτή, να είναι τόσο μα τόσο καυτό. Το δικό του όρο περί παγίδας του Θουκυδίδη χρησιμοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό το βιβλίο, το πολυσυζητημένο, προσφέρει καθημερινή αυτήν την Κυριακή 24 Μαΐου και έχει για τον Έλληνα αναγνώστη μια επιπλέον σημασία. Ένας Αμερικανός καθηγητής επιστρέφει στην Ελλάδα του 5ου αιώνα και στο Θουκυδίδη και να διερευνήσει την πιο επικίνδυνη αντιπαλότητα του 21ου αιώνα. Εμείς εδώ ανατρέπουμε την Αθήνα σε μια τεράστια βραχυχρόνια χρέωση. Ενώ τι έχουμε μπροστά μας, τον πολιτισμό. Μαζί με την καθημερινή, η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά, ειδική έκδοση και το ΚΑΠΑ με 4 τροχούς, τεύχος, αυτοκίνητο. Η διακοπή μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
13: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
12: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
11: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Αλ-Αραμπιγιά αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στόλισκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα. Πάμε στην καθημερινότητα της πόλης, στο παρατηρητήριο που έχει δημιουργηθεί για το πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί η Αθήνα. Και συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε και στην ζήτημα των ενοικίων. Μην αγχώνεστε, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας η Μαρία Αναματερού. Το λόγο θα πάρει σε λίγο το τραγούδι. Στην Αθήνα λοιπόν του 2026, τα συνεργεία όταν κάνουν δουλειά τους, τι αφήνουν? Τα μπάζα, ο αέρας. Η σκόνη αυτή περιφέρεται παντού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Οι επιχειρηματίες δεν βλέπουν πελάτες. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Κ. Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, ο οποίος έχει φτιάξει αυτή την εφαρμογή που παρακολουθεί με AI τα όσα γίνονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην πόλη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Πατρικάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να αναδείξουμε αυτό το θέμα της ανάπτυξης.
0: Μας έχετε στείλει τη φωτογραφία. Είναι κάτι πραγματικά εξοργιστικό. Θυμήστε μας ποιος είναι ο δρόμος.
1: Είναι το πιο ακραίο φαινόμενο ρύπανσης από εργολάβο, το οποίο καταγράφηκε 30 Απριλίου στην Ευρυπίδου και Όλου. Μιλάμε για...
0: Το απόλυτα τουριστικό σημείο. Εκεί υπάρχει το αδιαχώρητο.
1: Ναι, εντάξει, ίσως είναι μέσα στα 5 πιο τουριστικά σημεία της Αθήνας, από της Ελλάδος. Η ουσία είναι ότι περπατώντας, είδαμε μπροστά μας βουνά από μπάζα και σκόνες, τα οποία ήταν σε όλο το δρόμο της Ευρυπίδου. Και μιλώντας με τους καταστηματάρχες, υπήρχε μια απελπισία, διότι οι άνθρωποι... Ιδιαίτερα δε μια κυρία που είχε κατάστημα ρούχων, ήταν μέσα, οι σκόνες μέσα στα ρούχα είχαν μπει, είχε καταστραφεί το εμπόρευμα και η ίδια μου ανέφερε ότι δεν έχει να πληρώσει και στο Δήμο κάθε μήνα που πληρώνει. Λίγο πιο κάτω ένα κατάστημα ηλεκτρικών και αυτό κλεισμένος ο δρόμος και σκόνη, η οποία ξέρετε η σκόνη επηρεάζεται ηλεκτρικά.
0: Φυσικά εννοείται, το καταστρέφει. Άμα μπει σκόνη μέσα, θα τις πρίζει και τα λοιπά, γεια σας.
1: Αυτό ήταν το πιο ακραίο παράδειγμα.
0: Ναι. Ναι. Και στα ρούχα, το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Και...
0: Υπήρξε αντίδραση από το Δήμο, κύριε Πατρικάκη.
1: Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καταρχήν, ας πούμε το βασικό, δεν υπάρχει κάποιος να μετράει την ατμοσφαιρική ρύπανση, δηλαδή... πώς αναπνέουμε αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, εδώ σε όλο το λεκανοπέ δυστυχώς συμβαίνει αυτό, δεν αντιμετωπίσαμε και την οσμή.
1: Ναι. Έχουμε κατά μέσο όρο τριπλάσια ρύπανση από ό,τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δηλαδή, λέει στο 5 είναι το υγιές, το κέντρο της Αθήνας είναι στο 14,7, χωρίς τα βουνά και τα μπάζα. Οπότε καταλαβαίνουμε με έναν απλό υπολογισμό ότι.
0: Ωραία, οι άλλες χώρες, επειδή πεζόμαστε από τον χρόνο, πώς το κάνουν όταν γίνονται έργα, τα αφήνουν ξέσκεπα? Και κοιτάξτε, μπορεί να παρέλασει ο καθένας ή υπάρχει μια προστασία, μια φροντίδα, μια μέρημνα? Ο Δήμος δεν πρέπει να κοιτάει, να κάνει επίβλεψη του έργου?
1: Στην Ευρώπη, στο Μιλάνο υπάρχουν μηχανισμοί καταστολής της σκόνης. Γίνεται και πότισμα, οπότε υπάρχει μια μείωση της σκόνης συνολικά. Βεβαίως, στολής της σκόνης γίνεται και πότισμα.

0: βλάπτει μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να έχουν ένα εργοτάξιο μήνες μπροστά, δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Έχουν κάνει ένα πλάνο ζωής κάποιοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ένα ωραίο πρωί εμφανίζεται ένας εργολάβος, σκάβει τα πάντα, μειώνεται η ροή των πελατών, το λεγόμενο food traffic, μπαίνουν σκόνες στα μαγαζιά και δεν υπάρχει ένα σύστημα αποζημίωσης αυτών των ανθρώπων που έχουν κάνει ένα πλάνο ζωής και έχουν υποχρεώσεις.
1: Είναι τρομερό. Πάει ο άλλος μπροστά και είναι σαν να είναι κράτος εν κράτη. Γιατί πρέπει να εκτελεστεί ένα έργο και υπάρχει αυτή η φοβερή αδιαφορία απέναντι στον πεζό, στον επιχειρηματία, στον επισκέπτη.
0: Ναι, και είναι και ας πούμε, ας αρχίσουμε με το βασικό, ότι η αναπνοή είναι το πιο βασικό που μεταβολίζουμε για να παράγει ενέργεια το μυτοχόντριο. Ας αρχίσουμε από τη δημόσια υγεία και ας πάμε και στο οικονομικό, που πραγματικά ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν μπορεί να αντέξει τόσους μήνες τα έργα αυτά, να μειώνουν την πελατεία μπροστά από το μαγαζί του, και όχι μόνο αυτό, να πρέπει να καθαρίζεται πορεύματα καθημερινά από τις σκόνες, και ουσιαστικά και από ό,τι λένε και οι ίδιοι καταστηματάρχες, ότι έχουν και προβλήματα πλέον και στην αναπνοή. Πόσους μήνες δικαιολογείται να κρατήσει ένα έργο δηλαδή από την Αιώλου λένε πλέον μήνες. Μήνες είναι τα έργα και οι σκόνες. Πόσους μήνες μπορεί δηλαδή να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση με τόση σκόνη και τόση
1: δουλειά. Και γίνονται τόσα συνέδρια για τον τουρισμό, τόσο σχεδιασμό για το πώς θα αξιοποιηθεί, για την υποστήριξη της κατοικίας στην Αθήνα. Και εδώ δεν συμβαίνει, δεν αντιμετωπίζουμε πρακτικά τα προβλήματα. Πρακτικά.
0: Και πρακτικά, αλλά αυτό το επίπεδο.
1: Και δεν είναι μόνο, δηλαδή υπάρχουν και αντιδήμαρχοι, υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια. Δηλαδή δεν είναι κανόνας ότι τα έργα πρέπει να είναι σε αυτή την κατάσταση και να επηρεάζουν τόσο φοδρά την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Και τα οικονομικά λένε και το εξής, να το πούμε.
1: Και ότι το οικονομικό σκέλος, φυσικά εννοείται.
0: Το οικονομικό σκέλος λέει το εξής, ότι το μονοπόλιο που δεν δέχεται πρόστιμο όταν κάνει αυτή τη ρύπανση, δεν έχει κάποιο κίνητρο να μην ρυπαίνει.
1: Ναι,
0: αυτή είναι απλή οικονομική θεωρία.
1: Ναι.
0: Εάν δεν ελέγχει κανείς αυτό το μονοπόλιο, προφανώς και το συμφέρει να πληρώνει λιγότερους εργάτες. Να αφήνει τους δρόμους.
1: Να μην κάνει τίποτα. Ναι, αλλά εδώ ο επιχειρηματίας κάνει αυτό που θέλει. Γιατί κανείς δεν τον ελέγχει. Το θέμα είναι αν υπάρχει υπηρεσία ή αρμόδια να πάει, να ελέγξει επί τόπου και αν κρίνει ότι υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών και για την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, να πράξει τα δέοντα. Τόσο απλό. Δεν είναι πυρηνική φυσική, τα κάνουν και άλλες χώρες. Λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, έχει κάνει μια εφαρμογή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που καλύπτει την καθημερινότητα τη μαρτυρική καθημερινότητα των πολιτών. Στιγμή ότι πασκάει 103-210-48-00-104, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ο Λευτέρης γράφει για την κυρία Μαρία Τριβιζάτη, περιμένουμε την πρώτη δυνατή ευκαιρία, θα επανέλθει. Απλώς αυτή την περίοδο δεν είναι διαθέσιμη, το λέω για να έχετε την πλήρη εικόνα. Και ο Γιώργος Χαραπουλάκης, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια κινητικότητα της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη. Όλα λειτουργούν ρολόι και αναρωτιέμαι, έπρεπε δηλαδή να παρέμβει προσωπικά ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τοπική αστυνομία της Κρήτης, για να γίνει σωστή δουλειά. Αν για κάθε φορά πρέπει να ξελασπώνει την κατάσταση ένας υπουργός και να τα περιμένουμε όλα από τον ίδιο, χωρίς υπόλοιποι να αναλαμβάνουν ευθύνες, τότε δεν πάμε καλά σαν κράτος, γράφει ο κύριος Γιώργος Χαραπουλάκης. Στιγμή ότι πασκάει 100,3 και το 56% των Ευρωπαίων δηλώνουν δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη, και η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις να επενδύσουν επειγόντως σε προσιτές προσβάσιμες και βιώσιμες μεταφορές για όλους. Και καθώς χθες έγινε και μια επίσημη παρουσίαση των νέων λεωφορείων από την κυβέρνηση, παρουσία του Πρωθυπουργού, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μέσα μεταφοράς ανά την Ευρώπη. Ο κ. Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κ. Καλούδη.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είναι
2: ρίχνει φως ένα καινούριο ζήτημα. Δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε έτσι.
1: Ναι, πράγματι. Να δούμε τα δεδομένα της.
2: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε τι είναι η δυσκολία πρόσβασης ή έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές. Είναι ένα φαινόμενο που ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο ή ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να επιτύχει τα κοινωνικώς απαραίτητα επίπεδα κινητικότητας. Δηλαδή έχει μια ανάγκη να παραστεί ένας άνθρωπος κάπου, χρειάζεται μέσο μεταφοράς και δυσκολεύεται ή είναι ακριβό ή απλά δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς. Έτσι υπολογίστηκαν και αναλύθηκαν 11 βασικοί δείκτες στις μεταφορές, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για 33 ευρωπαϊκές χώρες.

0: κάπως έτσι έγινε αυτή αρκετά πολύπλοκη ανάλυση.
1: Να δούμε τα δεδομένα για την Ελλάδα. Ακριβώς. Σας
0: για την Ελλάδα. Συμπεραίνει αναφορά ότι το 72% των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά το μήνα. Και μόνο το 7% των Ελλήνων τα χρησιμοποιεί καθημερινά. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην Ευρώπη, με το 22,4% των πολιτών να αναγκάζεται να διαθέτει αυτοκίνητο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 6,4 για αυτό το κριτήριο. Την ίδια στιγμή ένα ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα είναι αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 14,5% του ελληνικού πληθυσμού αντιμετωπίζει τις δαπάνες μετακίνησης ως ένα βαρύ φορτίο.
1: Όντως.
0: Αυτό το ποσοστό από όλες τις χώρες που εξετάστηκαν είναι υψηλότερο μόνο στη Σερβία, δηλαδή δεύτερη από το τέλος είμαστε. Και επίσης, το ποσοστό των ατόμων που δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της πολύ μεγάλης διάρκειας της μετακίνησης είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεν της πόλης της Ελλάδας, αλλά είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στις κομοπόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές, το οποίο δείχνει μια μεγάλη χωρική ανισότητα.
1: Η οποία πατάει και σε άλλες ανισότητες, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Βεβαίως, και από αυτή την ανάλυση φαίνεται ότι μια πολιτική για βιώσιμες μεταφορές, βιώσιμες περιβαλλοντικά και κοινωνικά, είναι τελικά μια κοινωνική πολιτική και πρέπει να της δοθεί πολύ περισσότερη προσοχή από αυτήν που έχει λάβει μέχρι τώρα. Να πω ένα άλλο στοιχείο, ότι αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι και το 56% του πληθυσμού δηλώνει ότι είναι ουσιαστικά αποκομμένο από τις μεταφορές επειδή απλά δεν είναι διαθέσιμη στην περιοχή του, και αυτή η έλλειψη επιλογών αφήνει μέχρι και το 19% του πληθυσμού χωρίς δυνατότητα από το να διαθέτει το δικό του όχημα, το οποίο βέβαια σημαίνει ότι πρέπει οι άνθρωποι να πληρώνουν πολλά έξοδα για να συντηρούν αυτό το όχημα, ασφάλιστρα.
1: Από την άλλη πλευρά, αν είμαστε τόσο χαμηλά, υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αν αποκτήσουμε σχέδιο για να οργανώσουμε καλύτερα τις μεταφορές.
0: Βέβαια, και το γεγονός ότι οι πόλεις μας είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο από τον γενικό ευρωπαϊκό μέσο όρο, δείχνει ότι αν θέλουμε μπορούμε και δείχνει ποια μέτρα λειτουργούν καλύτερα, ποιες πολιτικές. Από αυτό συμπεραίνουμε και εμείς, για όλη την έρευνα, ότι η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω στις δημόσιες υποδομές για τις μεταφορές. Επίσης βλέπουμε ότι στους δρόμους, ειδικά των μεγάλων πόλεων, υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της κυκλοφορίας πάρα πολλών γεωταχή. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έρευνες, αυτά τα ποσοστά συνεχίζουν να αυξάνονται. Έτσι, όλα αυτά μαζί μας δείχνουν το δρόμο ότι πρέπει να θέσουμε ως εθνικό στόχο μια βιώσιμη πολιτική μεταφορών, κεντρικό μέρος της οποίας θα είναι η επέκταση του εθνικού δικτύου σιδηροδρόμων, ώστε να συνδέει ολόκληρες περιοχές που τώρα δεν συνδέονται μεταξύ τους, και να γίνει αυτό με όρους ύψης της βιωσιμότητας, ασφάλειας και προσιτότητας. Γι' αυτό είναι σημείο κλειδί η προσιτότητα. Δεν αρκεί να υπάρχει αυτό, πρέπει να νιώθει την άνεση και την οικονομική και βέβαια την ασφάλεια ο πολίτης να τα χρησιμοποιήσει, και να ενισχυθεί με κάθε τρόπο μια τέτοια πολιτική και να είναι ολιστική.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Είναι 12 παρατάρτο, πάμε να δούμε τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα όπως τα καταγράφει το sky.gr. Μαζί μας ο Στεφανός Νικολαίδης.
2: Ξέστραψη ισορροπία, κυρίες και κύριοι. Βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στο πρώτο θέμα, στο sky.gr, μπορείτε να διαβάσετε τα δύο αγκάθια τα οποία μπλοκάρουν τη συμφωνία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι άλλα από το. Από τα πυρηνικά και από το στενό του Ορμούζ. Ακριβώς από κάτω μπορείτε να δείτε με βάση το Λαραμπίγια πάντα, το ρεπορτάζ του Λαραμπίγια, τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας που συζητά τόσο η αμερικανική όσο και η ιρανική πλευρά. Και βεβαίως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος υπενθυμίζει μάλλον, ότι χρειάζεται plan B για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει και η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελίας, της κυρίας Λάουρα Σκοβέση, στην Κομισιόν, σχετικά με την τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Γιώργου Φλωρίδη. Μάλιστα, τίθενται κάποιες αμφιβολίες για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών, όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή. Περισσότερα από αυτού μπορείτε να δείτε στο sky.gr. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θυμάστε ότι στις 9 Απριλίου ένα γκρουπ Ελλήνων ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και κατά την επίσκεψη στην Αγία Σοφία, ένας άντρας 42 ετών και μια γυναίκα 35, έβγαλαν την πρώτη ελληνική σημαία, την είχε κρυμμένη ο άντρας κατά το παλτό του, η οποία είχε το δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και έγραφε «Ορθοδοξία ή θάνατος». Αργότερα επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους, αλλά η πράξη τους είχε καταγραφεί και αστυνομικοί πήγαν και τους συνέλαβαν. Τελικά, 43 μέρες αργότερα, δικάστηκαν και η ποινή που τους επιβλήθηκε δεν ήταν μεγάλη. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκαν με 10 μήνες φυλακή με αναστολή. Με την κατηγορία, θυμίζουμε, της προσβολής τμήματος του κοινού και είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και αυτή την είδηση βεβαίως ψηλά στο sky.gr, όπως επίσης και όλα τα νεότερα σχετικά με την παράξενη οσμή, την έντονη οσμή που έγινε αισθητή την Τρίτη στα νότια προάστια. Μπορεί να έχει πλέον υποχωρήσει, τα ερωτήματα όμως γύρω από την προέλευση και τα αίτια της παραμένουν ανοιχτά, με τους επιστήμονες να συνεχίζουν τις έρευνες και μάλιστα να καταλήγουν σε δύο σενάρια τα οποία θεωρούνται επικρατέστερα. Το πρώτο δείχνει ως πιθανή πηγή της οσμής θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα, ενώ το δεύτερο τοποθετεί την πιθανή πηγή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Από τη σύγκριση των δύο βασικών σενάριων, οι επιστήμονες καταλήγουν ότι η πιθανή πηγή της ρύπανσης ίσως βρίσκεται σε θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στα δύο σημεία αυτά που εξετάζονται.
1: Να πάμε στο μαντίο των Δελφών τότε.
2: Ναι, την Πυθία.
1: Ναι.
2: Σωστό.
1: Να το πούμε. Έχουμε ένα χρόνο μέχρι να ξανακτυπήσει η οσμή. Όχι, απίθανα πράγματα. Κράτος. Τέλος πάντων. Πάμε στον επίλογο.
2: Ναι, κλείνω, κυρίες και κύριοι, με την αναεπίσημη ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που ήταν στο Στολίσκο. Όπως αναφέρει το ΙΠΕΞ, και οι 19 Έλληνες πολίτες έφτασαν σήμερα στις 9 το βράδυ στην Αθήνα με εμπορική πτήση από την Κωνσταντινούπολη, ενώ μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι χρειάζονταν πρώτες βοήθειες. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 49 πρώτα λεπτά για την ποιότητα ζωής, κυρίες και κύριοι, αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Έρχεται το θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Βρετανία, απροετοίμαστη απέναντι στην κλιματική κρίση, προειδοποιεί μια νέα έκθεση.
3: Great British weather, υπέροχος βρετανικός καιρός. Είναι μια φράση που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τους Βρετανούς και όσους επισκέπτονται τη χώρα αυτή, με σκοπό βέβαια να διακομωδήσουν μια καθημερινότητα βροχής, συννεφιάς και κρύου εκτός εποχής. Θα είναι όμως ο καιρός του Ηνωμένου Βασιλείου για πάντα έτσι? Το πιθανότερο είναι πως όχι. Έκθεση της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής προειδοποιεί ότι οι θερμοκρασίες γύρω από τους 40 βαθμούς Κελσίου θα γίνουν η νέα κανονικότητα μέχρι το 2050. Η Βρετανία έχει χτιστεί για ένα κλίμα που πλέον δεν υπάρχει. Τονίζεται χαρακτηριστικά και χρειάζεται επίγουσες αλλαγές για να επιβιώσει από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές είναι εμφανείς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκατομμύρια ανεμιστήρες αγοράζονται από τα βρετανικά νοικοκυριά, το 2024 περισσότεροι από 7 εκατομμύρια, ενώ τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Η ιστορία ξετυλίγει το κουβάρι της ακαταλληλότητας των σπιτιών σε ζεστές θερμοκρασίες. Τα περισσότερα βρετανικά κτίρια, με την επιβλητική πολλές φορές εμφάνισή τους, έχουν χτιστεί με τέτοια υλικά τούβλα, παχυστήχους, με σκοπό να κρατούν τη ζέστη εσωτερικά σε έναν μέχρι πρότινος κρύο καιρό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ο κόσμος κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί. Αρκετοί είναι εκείνοι που ανακαλύπτουν τα διπλά παράθυρα, ενώ παραδοσιακοί τρόποι όπως το κλείσιμο των κουρτινών και η προσπάθεια τα σπίτια τους να κρύβονται πίσω από πλούσια φυλλώδη δέντρα καλά κρατούν. Όμως το βασικό ζήτημα είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας να λάβουν τα δικά τους μέτρα που θα αποδειχθούν αμεσότερα σωτήρια για τον κόσμο. Όπως προτείνει η έκθεση ορόσημο, η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει να εγκατασταθούν κλιματιστικά σε μονάδες φροντίδας και νοσοκομεία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ σε όλα τα σχολεία στα επόμενα 25. Παράλληλα, αναφέρεται ότι πρέπει να θεσπιστεί μέγιστη θερμοκρασία εργασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον καύσωνα του 2022, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, κόστησε τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Στις πιο δυσίωνες προβλέψεις της έρευνας, οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ξεπεράσουν τις 10.000. Η κλιματική κρίση αποδεικνύεται ιδιαίτερως κοστοβόρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο η χώρα διαθέτει 60 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου το 2% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από τις πλημμύρες και τις απώλειες των καλλιεργειών για τους αγρότες. Και όπως καταγράφεται στα ευρήματα της έκθεσης, κανένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής του Ηνωμένου Βασιλείου στα νέα δεδομένα δεν είναι κατάλληλο των περιστάσεων. Το όνειρο του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα που είχε συμφωνηθεί στο Παρίσι 11 χρόνια πριν μοιάζει να έχει χαθεί. Η Βρετανία είναι μια ακόμα χώρα που πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερα ακραία φαινόμενα, μεταξύ των οποίων πλημμύρες και αύξηση της στάθμης του νερού. Αρκούν όμως άραγε τα μέτρα του κόσμου και οι πρακτικές κλιματιστικών και ανακαινήσεων? Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει την άμεση επιστροφή προσαρμογή της φύσης στην περίοδο του κορονοϊού, όταν όλα τα σύγχρονα συστήματα της μεταβιομηχανικής εποχής είχαν σταματήσει? Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Στιγμή ότι πας Sky 100,3, 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα Ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό, υπόκειται σε περιοριστικούς όρους, ενώ η απόφαση του Βουλίου Εφετών αναμένεται να εξεταστεί από τον Άριο Πάγο. Λίγο νωρίτερα, η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου.
4: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, Χριστίνα, η καλή διαγωγή που επέδειξε σύμφωνα με τους εφέτες, η ηθική βελτίωση μέσα στην φυλακή, η συμβολή του στην επιστήμη υπό αντίξωες, όπως φέρονται να λένε οι δικαστές, συνθήκες, καθώς ήταν και έγκλειστος, δεν είχε και ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχε κάνει και διαμαρτυρία γι' αυτό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το γεγονός ότι βάσει αυτής της συμπεριφοράς που έχει επιδείξει δεν θεωρείται ύποπτος να τελέσει αξιόπινες πράξεις αν αποφυλακιστεί, ότι έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τη σύντροφό του, την βλέπαμε και στη φυλακή και ακόμα δίπλα του και την αδελφή του και βεβαίως και η ηλικία του. Είναι 82 ετών. Και αυτό το έλαβαν υπόψη. Ο εισαγγελέας βέβαια έχει αντίθετη άποψη, ότι δεν έχει ομολογήσει, συνεπώς δεν μετανιώνει και ούτε έχει αναλογιστεί το μέγεθος των πράξεών του, αυτών που έχει κάνει. Ωστόσο, το Συμβούλιο είχε διαφορετική άποψη.
5: Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας του Αιρεού Πάγου αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο, αν χωρεί τέλος πάντων, ανέρεση αυτή η απόφαση.
4: Ναι, έχει αναθέσει σαν εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να δει το βούλευμα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχω εγώ, Χριστίνα, αυτό που θα εξετάσει είναι βεβαίως αν έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία το βούλευμα, αλλά θα μπει στο μικροσκόπιο του και ο νόμος. Οι εφέτες έκριναν ότι βάσει του προηγούμενου νόμου που ίσχυε πριν το 2021, ότι αυτός πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ότι ένας κρατούμενος μένει 19 χρόνια, πραγματικά όμως, έκτηση ποινής, 19 χρόνια στη φυλακή και τα υπόλοιπα 6 μέχρι τα 25, που είναι και το ανώτατο εδώ που έχουμε όριο κράτησης, μέχρι τα 25 είναι ευεργετικός υπολογισμός. Και όταν λέμε ευεργετικός υπολογισμός, εννοούμε μεροκάματα, ηλικία, σπουδές. Ο νόμος του 21 όμως λέει ότι για τους πολυεισοβήτες 25 χρόνια σκαστά, δηλαδή μέσα στη φυλακή. Νομικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει με τον ευμενέστερο νόμο, γιατί αυτό είναι βασική αρχή του δικαίου μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι Δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες στον προηγούμενο νόμο. Η πρόβλεψη μπήκε το 2021. Συνεπώς, πάει με αυτό.
5: Μία άλλη εξέλιξη που έχει τη σημασία της μας έρχεται από την Τουρκία, που επισήμως με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε αντίδραση για αυτήν την απόφαση. Θύμισε μας για ποιο λόγο αντιδράει η Τουρκία επισήμως.
4: Έχει δύο θύματα η Τουρκία. Δύο Τούρκους διπλωμάτες. Ο ένας δολοφονήθηκε το 1991 και ο άλλος το 1994. Για αυτές τις πράξεις καταδικάστηκαν ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός και για ηθική αυτουργία βέβαια, γιατί η ηθική αυτουργία για όλες τις πράξεις της 17 Νοέμβρη είχε αποδοθεί στον Αλέξανδρο Γετόπουλο.
1: Η Άννα Κανδύλη στο ρεπορτάζ και στην ανάλυση. Στιγμή ότι Πάσχα 100,3 210-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με την επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle Spiegel. Οι μεσογειακές φώκες κρύβονται από τους τουρίστες.
6: Στις φώκες μονάχους στο ακατοίκητο νησάκι Φορμίκουλα του Ιωνίου που αποφεύγουν τους τουρίστες και αναζητούν καταφύγιο σε σπηλιές αναφέρεται σε ρεπορτάζ του το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι φώκες κάποτε ζούσαν στις ανοιχτές παραλίες με τα γαλάζια και καθαρά νερά της νησίδας Φορμίκουλα για να ξεκουραστούν στον ήλιο, να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους και να στεγνώσουν. Αλλά σταδιακά εξαφανίστηκαν από τις παραλίες. Στη θέση τους ήρθαν οι τουρίστες. Οι ερευνητές από τον Οργανισμό Προστασίας των Ζώων Ionian Dolphin Projects περιγράφουν την καθημερινή ζωή της μεσογειακής φώκιας που κατοικεί εκεί. Υπάρχουν αναφορές ότι οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να πλησιάσουν τις φώκες, να αλληλεπιδράσουν μαζί τους, ακόμη και να μπουν σε σπηλιές κοντά στο νησάκι όπου τα ζώα μεγαλώνουν τα μικρά τους. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι οι τουρίστες έχουν οδηγήσει τις φώκες να αναζητήσουν άλλα μέρη ανάπαυσης. Η ομάδα παρατήρησε ένα από αυτά με κάμερες για μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Oryx. Οι εικόνες δείχνουν τις μεσογειακές φώκες να κοιμούνται ή απλώς να ξαπλώνουν στον πυθμένα της σπηλιάς. Το δημοσίευμα επισημαίνει. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν μία από τις σπηλιές όπου θα αναμενόταν να βρίσκονται οι φώκες. Οι σπηλιές με υποβρύχιες εισόδους και προστατευμένη παραλία στο εσωτερικό θεωρούνται συνήθως κατάλληλα μέρη αναπαραγωγής για τη μεσογειακή φώκια. Υπάρχει λόγος ανησυχίας ότι ορισμένα από τα σπήλαια που είναι τα πιο κατάλληλα για τις μεσογειακές φώκες στην περιοχή δεν χρησιμοποιούνται πλέον λόγω της αυξανόμενης ανθρώπινης παρέμβασης. Από την πλευρά της Stuttgarter Zeitung γράφει για το νέο σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού της ελληνικής κυβέρνησης για τον τουρισμό, το οποίο στοχεύει στην ανακούφιση των υπερπλήρων τουριστικών προορισμών μετά τη ραγδαία αύξηση των επισκεπτών τις τελευταίες δεκαετίες και στην πρόσβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο τουρισμού με μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τουριστική άνθηση έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση σε πολλά μέρη. Η ανεξέλεγκτη κατασκευαστική δραστηριότητα, που συχνά διευκολύνεται από τη διαφθορά στις οικοδομικές αρχές, έχει αρνητικές συνέπειες για τις παραθυριστικές περιοχές. Τα νέα ξενοδοχεία συχνά κατασκευάζονται χωρίς να ελέγχονται εάν οι δρόμοι, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα συστήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης μπορούν να αντέξουν το πρόσθετο φορτίο. Το νέο σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού στοχεύει να καθοδηγήσει αυτή την ανάπτυξη σε μια πιο ομαλή κατεύθυνση, αναφέρει το ρεπορτάζ. Στο μέλλον θα θεσπιστούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες, τους περιορισμούς και τα κίνητρα χρηματοδότησης για κάθε περιοχή. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Αλ Αραμπία αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός που επικράτησε τις Φενερμπαχτσέ στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλενθία 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περιόπλων. Οι κατηγορούμενες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο Kevin Watts ορκίστηκε χθες νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή της ορκομοσίας που οργανώθηκε στον Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Watts ευχαριστήσε πρώτα απ' όλα τον Αμερικανό πρόεδρο και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στο νέο του ρόλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Ελλήνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας δύο Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 χθες το βράδυ στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τα αιτία του δυστυχήματος ερευνώνται. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ έπειτα από μερικούς μήνες παρουσία στον πάγκο του Τρεφιλιού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα στιγμή, ότι πάει Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα μαζί σας μέχρι και τη μία. Αλλαγή σχεδίου, αλλαγή πλάνων, διότι καλεσμένη μας ασθένησε και δεν μπορεί να έρθει. Οπότε θα το πάμε μαζί σας μέχρι και τη μία, 2-10-48-0-0-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα.

0: Ο Γιώργος γράφει: θα ήθελα να εκφράσω τον προβληματισμό μου σχετικά με το αεροδρόμιο στις Αφίξης και ιδιαίτερως τις νυχτερινές ώρες κατά την είσοδο στις Αφίξης με αυτοκίνητο προς παραλαβή ταξιδιωτών. Στις μπάρες περνούμε ένα εισιτήριο δωρεάν τα πρώτα 10 λεπτά. Μετά υπάρχει χρέος 5 ευρώ και στα 20 λεπτά για πάνω από. Και στα 20 λεπτά και πάνω 1 ευρώ ένα λεπτό. Είναι τόσο πολύ κίνηση αφήξει κάθε βράδυ που είναι λογικό να περάσει ο χρόνο 12 λεπτό με πολλή κίνηση. Νομίζω ότι είναι άδικο και του πονηρού η χρέωση, η διέλευση εξαιτία τη κίνηση. Είναι σαν να σε παγιδεύει τη χρέωση. Ναι, όντω μπορεί να συμβεί αυτό και να πληρώσει ξαφνικά πολλά περισσότερα χρήματα. Ήταν ένα μέτρο για να μην υπάρχει επιβάρυνση σε αυτού του χώρου. Τελικά οι άνθρωποι συνοστίζουν και περιμένουν. Υπάρχει ένα κόλπο βέβαια. Αν πάτε πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, ειδικά τι νυχτερινέ ώρε, είναι ανοιχτά τα γειτονικά πάρκινγκ των πολυκαταστημάτων. Οπότε μπορείτε εκεί να περιμένετε και να τηλεφωνήσετε την ώρα που θα έρθει ο άνθρωπος που περιμένετε. Διαφορετικά, ναι, αν μπείτε μέσα θα πληρώσετε αρκετά χρήματα γιατί το πεντάλεπτο φεύγει, το δεκάλεπτο φεύγει σαν ένα νερό. Και μετά πας στο μηχάνημα και βλέπεις ότι ξαφνικά έχεις πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Οπότε πάλι χάσαμε το μέτρο. Ενώ πριν υπήρχε πολύ μεγάλη ουρά στην αναμονή, αλλά δεν πληρώνεις. Τώρα υπάρχει ουρά στην αναμονή και πληρώνεις. Πάμε με τον Στέφανο να μιλήσουμε, Στέφανο Νικολαίδη, για το τελευταίο ή το πρώτο θέμα της βραδιάς. Πάντοτε ξεχωριστό όμως.
1: Σίγουρα ξεχωριστό, Βασίλη. Σήμερα τα περιμέναμε τα υπόλοιπα αρχεία UFO από το Πεντάγωνο και τα περιμέναμε, τα λάβαμε. Έδωσε λοιπόν το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα ακόμη μια παρτίδα από τα λεγόμενα αρχεία UFO σήμερα, ή χτες μάλλον, Παρασκευή, στο πλαίσιο αυτό της σταδιακής αποδέσμευσης πρώην απορρίτου υλικού που διατάχθηκε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, η νέα δημοσίευση περιλαμβάνει πάνω από 50 βίντεο και άλλα έγγραφα που μέχρι πρότινος ήταν απόρριτα και αφορούν βεβαίως άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα.
0: Αυτός είναι ο νέος όρος, ναι, δεν είναι άγνωστο.
1: Τα UAPs. Αυτός είναι επίσημος όρος που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τα UFO. Λοιπόν, σε ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα. Σε δύο από τα βίντεο αυτά, τα υπτάμενα αντικείμενα εντοπίστηκαν πάνω από την Ελλάδα. Έτσι λέει το Πεντάγωνο. Και μάλιστα το ένα έχει και σχήμα διαμαντιού. Αν μπείτε στο sky.gr θα δείτε τα σχετικά βίντεο. Είναι αποκαλυπτικά, αν με τι άλλο. Και ανάμεσα στα νέα αρχεία βρίσκεται βίντεο από υπέρυθρο αισθητήρα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, καταγεγραμμένο τον Απρίλιο του 24, το οποίο δείχνει ένα αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος πάνω από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Αποκαλυπτικό. Το έχουμε και αυτό, sky.gr, όλα τα έχουμε. Και ένα ακόμη βίντεο με την ονομασία, τώρα σπάω αλλού, Syrian UAP Instant Acceleration, δηλαδή απότομη απογείωση συριακού UFO, UAP, να πούμε τον νέο όρο, τραβήχθηκε λίγο παλαιότερα, το 2021, από υπέρυθρο αισθητήρα σε αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα και μεταφορτώθηκε σε διαβαθμισμένο δίκτυο το 2024. Πάντα σύμφωνα με το Πεντάγωνο, έτσι. Παρά τις πολλαπλές έρευνες, να πούμε κυρίες και κύριοι, το Γραφείο Επίλυσης Ανώμαλων Φαινομένων Όλων των Τομέων, το λεγόμενο AARO του Πενταγώνου, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως τα περιστατικά αυτά σχετίζονται με εξωγήινη δραστηριότητα. Απλά σου λέει καταγράφουμε εμείς. Βέβαια.
0: Δεν υπάρχουν αποδείξεις, σου λέει. Ναι, έντιμο είναι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λέει ότι είναι κάτι που ξεπερνάει την υφιστάμενη γνωστή τεχνολογία. Δεν ξέρουμε πού προέρχεται.
1: Και έρχονται οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ακριβώς να παραδεχτούν ότι πολλά από αυτά παραμένουν ανεξήγητα, όπως τα χαρακτηρίζουν, και δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Οπότε σου λέει είμαι καλυμμένος, δεν σου λέω ότι υπάρχουν, σου λέω ότι δείχνω.
0: Είχα δει πριν από ένα έτος ένα ντοκιμαντέρ, μια σειρά ντοκιμαντέρ στο National Geographic με πολλά επεισόδια που ήταν η πρωτοβουλία ορισμένων ενός-δύο ανθρώπων ώστε να πείσουν τον Λευκό και τον Πεντάγωνο να απελευθερούν αυτά τα αρχεία και είχαν στην κατοχή τους ορισμένα από τα βίντεο και όντως ήταν εντυπωσιακά. Και αυτό που βλέπουμε ξεπερνάει τα όσα γνωρίζουμε.
1: Βέβαια. Να πούμε επίσης ότι μέχρι στιγμής το Πεντάγωνο έχει δώσει στη δημοσιότητα πάνω από 200 αρχεία σχετικά με τα UAPs, τα οποία εδώ και δεκαετίες βεβαίως αποτελούν αντικείμενο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος. Μετά και τη σχετική οδηγία του Τραμπ, αυτό το ενδιαφέρον φαίνεται να κορυφώνεται. Και ένα ακόμη από τα νέα αρχεία, βίντεο του 2020, από άγνωστη περιοχή υπό τη διοίκηση της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, φαίνεται να δείχνει μια σφαιρική μορφή να πετά πάνω από κατοικημένη περιοχή πριν ανέβει ψηλότερα και εξαφανιστεί στον ουρανό. Ο αξιωματικός μάλιστα ανέφερε ότι οι σφαίρες ήταν πορτοκαλί με λευκό ή κίτρινο κέντρο και εξέπεμπαν φως προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά απογειώθηκαν μάλιστα και μαχητικά, έτσι, για να ταυτοποιήσουν τα αντικείμενα. Ανεπιτυχώς βέβαια. Και όπως περιέγραψε ο ίδιος αυτός ο αξιωματικός, οι ίδιες σφαίρες που είχαμε συναντήσει άρχισαν να καταδιώκουν τα μαχητικά. Είχαμε αλλαγή ρόλων δηλαδή. Μείναμε κυριολεκτικά άφωνοι μετά από αυτές τις παρατηρήσεις. Και, όλα, και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και ο ίδιος ο Τραμπ να μας πει ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια είχα την τιμή να δώσω εντολή στην κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει τα κυβερνητικά αρχεία σχετικά με εξωγήινη ζωή. Άγνωστα εναέρια φαινόμενα και αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Αυτά βεβαίως στο Truth Social. Έτσι.
0: Πρέπει να πω, τρία χρόνια είχε κυκλοφορήσει μία σειρά που λεγόταν Project Blue Book. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Γκίλερ, που έπαιζε στο Game of Thrones και υποδιόταν τον καθηγητή, ο οποίος είχε πάει εκεί για να χαλιναγωγεί κάπως τον πράκτορα που έκανε τις καταγραφές και αναφερόταν στις δεκαετίες του 50 και του 60 και ήταν βασισμένο σε αληθινά περιστατικά, βέβαια, ως μυθοπλασία. Αλλά έδινε ένα τόνο, δηλαδή, σου έδινε ένα τόνο ότι ναι, έχει έρθει η ώρα να πούμε ότι έχει συμβεί και κάτι άλλο.
1: Σε προετοίμαζε, αν με τι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε προετοίμαζε. Να δούμε πώς θα πάει. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Εντάξει, βεβαίως ο Τραμπ, μιας που μιλάμε για τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Truth Social.
0: Καλά, φαίνεται ότι οι υπόλοιποι προηγούμενοι δεν το έκανε και εγώ το έκανε. Και τα...
1: Ναι. Βέβαια, ναι, δεδομένου ότι. Καλά, αφήνω τον Βάνς που έχει πει για δαίμονες, δαιμόνια και διαβόλους και σατανάδες κλπ.
0: Θα μπει ο Καρβέλας τώρα στον αέρα, αν άκουσε δαίμονες.
1: Θυμίζω και τον Ομπάμα. Έτσι.
0: Ο Ομπάμα ήταν λίγο σαν την Πυθία.
1: Αυτοπροτάθηκε όμως, αυτοπροτάθηκε. Ναι. Να εκπροσωπήσει τον πλανήτη Γη σε ενδεχόμενη συνάντηση με εκπροσώπους των εξωγήινων.
0: Ο Ομπάμα κάνει μια δεύτερη καριέρα στη τηλεόραση και στις σειρές, στις παραγωγές.
1: Βέβαια, social media. Μα αφού του σταμάτησε να είναι πλανητάρχης, ναι, το πάει, το πηγαίνει. Και το πηγαίνει και καλά κιόλας. Πάντα το είχε με το επικοινωνιακό ο Ομπάμα.
0: Μπαράκ, γύρισε πίσω ή έστω τηλεφώνησε.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι μια. Αποτελεί ένα ερωτηματικό κατά πόσο ο λόγος του περνάει στην Αμερική. Είδαμε δηλαδή πόσο θερμά υποστήριξε την Κάμαλα, αλλά δεν του πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι άλλη ιστορία, βέβαια.
0: Επικρατεί φανατισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Στο πεδίο της πολιτικής και ειδικά από τους οπαδούς του.
1: Τους μάγκες.
0: Ναι, τους υποστηρικτές του κινήματος μάγκα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον δεν πέρασε προς το παρόν στην Ευρώπη με αυτή τη διάσταση. Έρχεται όμως με άλλες παραλλαγές. Άρα απλώς είναι διαρκώς ο ίδιος τόνος. Υπάρχει πρόβλεψη και για απελευθέρωση και άλλων αρχείων.
1: Σίγουρα δεν είναι η τελική βερσιόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η τελική βερσιόν, μα υπάρχει συνολική εντολή, αλλά γίνεται σταδιακά, ξέρεις αυτό. Είναι αναπαρτίδα, αναμερίδα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς εξ ολοκλήρου να σοκάρεις τον κόσμο.
0: Πάντως προς το παρόν είναι τα βίντεο. Δεν έχουμε δει εξωγήινη μορφή.
1: Όχι. Και είναι αυτό που είπες και εσύ ο ίδιος. Τα έχουν με όλους καλά. Τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο και τα προβάλλουν έτσι ώστε να πούν και οι ίδιοι και το κοινό ότι κοιτάξτε, δεν μπορούμε να προσάψουμε κάτι. Ούτε εμείς μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι κοροϊδεύουμε ή εξαπατούμε ή ψευδόμεθα. Ούτε το κοινό μπορεί να παραπονεθεί ότι κοιτάξτε, μας λένε πράγματα αλλά μας κρύβουν άλλα διπλάσια. Λέει, εμείς αυτά έχουμε, αυτά τα στοιχεία και τα αρχεία παραθέτουμε, δεν παίρνουμε κάτι πάνω μας και προσωπικά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Και έτσι είμαστε όλοι καλυμμένοι, σου λέει. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι, υπήρχε και παλαιότερα μία ταινία που με τίτλο «Ζουν ανάμεσά μας».
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Για τους πολύ παλαιούς. Πάντως, μέχρι το... ορίστε, ναι.
1: Εγώ την έχω ακούσει, δεν την έχω δει, την έχω ακούσει πάντως, πρέπει να σου πω.
0: Είναι λίγο τρομακτική, αλλά στο πνεύμα της δεκαετίας εκεί του 70-80, για το που προκαλούσαν λίγο σοκ όλες αυτές τις καταστάσεις. Τώρα το κοινό και μέσα του Hollywood έχει κάπως εξοικειωθεί.
1: Θέλει άρτο και θεάματα το κοινό, αν με τι άλλο.
0: Θέλει να μπορεί να βλέπει, να είναι μέσα και
1: τα λοιπά. Έτσι ακριβώς.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βιβλία για τους εξωγήινους και στην Ελλάδα και...
1: Να δούμε. Ο καιρό γαρεγγή.
0: Ναι, ναι. Μην έρθει κανένα Βελόπουλο, παρακαλώ.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη, για χαρά.
0: Στέφανος Νικολάηδης, 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είναι Σάββατο 23 Μαΐου 2026.

Και υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται Το μικρό βιβλίο των εξωγήινων του Άνταμ Φρανκ, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή. Το βιβλίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ο Φρανκ, η μεγάλο στο προάστιο της Νέας Υόρκης δεκαετία του 60, ήταν ένα παιδί μαγεμένο από την επιστημονική φαντασία που αποστήθησε την ταχύτητα του φωτός, ενώ οι συνομιλικοί του έπαιζαν στις σαλάνες. Αυτή η παιδική μου εξελίχθηκε σε μια λαμπερή πορεία. Σήμερα είναι καθηγητής φυσικής και αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ. Μελετάει το θάνατο των άστρων μέσω των υπερυπολογιστών, αλλά είναι και αυτό ο αποκαλούμενος ευαγγελιστής επιστήμης. Αρθρογραφής του New York Times, σχολιάζει στο CNN, συμβουλεύει το Hollywood, όπως έκανε και την ταινία Doctor Strange, και ηγείται της χρηματοδότησης της NASA για την αναζήτηση τεχνοϋπογραφών στο σύμπαν. Με αφορμή την πρόσφατη ελληνική έκδοση του τελευταίου του βιβλίου, με τίτλο Το μικρό βιβλίο των εξωγήινων, η εφημερίδα Καθημερινή και ο Δημήτρης Καραΐσκος του έθεσαν μια σειρά από ερωτήσεις για τα όλα όσα συμβαίνουν και για τα αγνώστα αυτά τα επτάμενα αντικείμενα. Και λέει ο συντευξιαζόμενος, ο Άνταμ Φρανκ, ότι επιστημονικά αυτό, η απελευθέρωση των αρχείων, δεν σημαίνει τίποτα ουσιαστικό. Η φρενίδα με τα UFO ξεκίνησε στον δε ψυχρό πόλεμο, συχνά ως εργαλείο παραπληροφόρησης των κυβερνήσεων. Σε ακροάσεις εκείνες ακούσαμε μόνο προσωπικές μαρτυρίες, αποτελούν τη χειρότερη μορφή αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και επίσης εκπαιδευμένοι πιλότοι μπορεί να παραπλανηθούν υπό συνθήκες πίεσης. Δεν υπήρξε καμία άμεση απόδειξη παρά μόνο ιστορίες του τύπου. Άκουσα από κάποιον ότι η κυβέρνηση κρύβει κάτι, μια ρητορική που ανακυκλώνεται από το 1956. Η επιστήμη όμως δεν μπορεί να βασιστεί σε φήμες. Πώς φαντάζεστε την πρώτη επαφή, αν υπάρξει, και ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν εντοπίσουμε ζωή, ρωτάει ο Δημήτρης Καραΐσκος τον καθηγητή Άνταμ Φρανκ. Η απάντησή του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι απαντά ο Φρανκ ότι πρέπει να ξεχάσουμε τα ανθρωπόμορφα πράσινα ανθρωπάκια. Η ταινία Arrival έδωσε ίσως την πιο εύστοχη απεικόνιση. Μάλλον δεν θα είναι αυτό που περιμένουμε. Αν ανακαλύψουμε κάπου ζωή, δεν θα πάμε εκεί αμέσως, ούτε θα ανοίξουμε διάλογο. Θα εντοπίσουμε πρώτα ενδείξεις βιόσφαιρας, για παράδειγμα δάση, μέσω τηλεσκοπίων, και θα χρειαστούν δεκαετίες για να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα και να κατανοήσουμε τη βιοχημεία τους. Το επόμενο βήμα θα είναι η κατασκευή γιγάντων διαστημικών τηλεσκοπίων, όπως το τηλεσκόπιο ηλιακού βαρετικού φακού, που θα χρησιμοποιεί τον ήλιο ως μεγεθυντικό φακό. Με αυτό θα μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε έναν εξωπλανήτη με τρομακτική λεπτομέρεια, διακρίνοντας αντικείμενα μεγέθους μιας πόλης.

Αν θέλετε να μάθετε για τους πλανήτες, πάρτε τα παιδιά σας, πηγαίνετε στο Ευγενίδιο, στο Πλανητάριο, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες, απλώστε το βλέμμα σας πάνω στον ουρανό, στο θόλο εκεί, θα παρακολουθήσετε τις πολύ ωραίες επιστημονικές ταινίες και θα έχετε τις απαντήσεις με βάση τα ισχύοντα ως και σήμερα.

Στιγμιότητα μετά τα μεσάνυχτα στον Sky 100,3 2148 και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα μαζί με την καθημερινή της Κυριακής. Λοιπόν, έρχεται το βιβλίο του Graham Allison με τίτλο «Σε τροχιά πολέμου παγίδα του Θουκυδίδη, μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να αποφύγουν την σύγκρουση». Ο Graham Allison, λοιπόν, καθηγητής διακυβέρνησης στην έδρα Douglas Dillon της Σχολής Διακυβέρνησης Kennedy στο Harvard, της οποίας στο παρελθόν υπήρξε και διατέλεσε και πρίτανης, έδωσε μια συνέντευξη στον Γιάννη Παλαιολόγο, τον συνάδελφό μας που βγαίνει εδώ στον αέρα του Sky και στην εκπομπή, και εξηγεί μια σειρά από καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί. Λέει λοιπόν ότι ο Θουκυδίδης ήταν εξαιρετικά διορατικός και όταν τύχει να γίνει ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών του, εθαρρύνοντας τον κόσμο να διαβάσει τη θαυμάσια ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου. Με ρωτάνε συχνά τι θα έλεγε ο Θουκυδίδης σήμερα. Φοβάμαι θα έλεγε ότι είχε πετύχει η Διάνα και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά μιας αναδυόμενης και υφιστάμενης μεγάλης δύναμης, όπως ήταν αντίστοιχα η Αθήνα και η Σπάρτη. Και άρα θα κάνοντας αναμένα κάρβουνα, αναμένοντας τη μεγαλύτερη σύγκρουση όλων των εποχών. Τα δομικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε σύγκρουση, η απειλή της αναδυόμενης δύναμης να εκτοπίσει την υφιστάμενη μεγάλη δύναμη, ισχύουν ακόμη περισσότερο σήμερα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Είναι η απάντηση που έδωσε ο Graham Allison στον Γιάννη Παλαιολόγο στην εφημερίδα Καθημερινή την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε την παγίδα του Θουκυδίδη. Έρχονται οι ξένοι και μας λένε για το Θουκυδίδη, είδατε. Είναι δικό μας να κάνουμε ένα συλλεκτήριο όπως για τη Μακεδονία μας. Δεν πολύ, δεν είναι δικός μας είναι ο Θουκυδίδης. Δεν τον αφήνουμε εμείς τους Αμερικάνους να τον παίρνουν, να τον λένε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς σε αυτή τη χώρα δεν διαβάζουμε.

Οι εξωγήινοι πάντως επιστρέφουν στα κινηματογραφικά όνειρα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος πλησιάζει τα 80 και εντός του 2026 θα κυκλοφορήσει μια νέα ταινία όπου θα δούμε το νέο φιλμ του θρυλικού δημιουργού με την Έμιλι Μπλάντ να υποδίδεται μια τηλεοπτική μετεωρολόγος στο Κάνσας, η οποία κατά τη διάρκεια μια ζωντανής μετάδοσης καταλαμβάνεται απρόσμενα από μια παράξενη εξωγήινη δύναμη. Το σενάριο είναι του Ντέιβιντ Κέμπ. Προγραμματισμένη έξοδος στους κινηματογράφους μέσα στο έτος θα είναι η 37η ταινία της καριέρας του Σπίλμπεργκ, ο οποίος θα κλείσει τα 80 στο τέλος του 2026. 6 Δεκεμβρίου 2026, λέτε, μέχρι τότε δεν έχουμε τις απαντήσεις, θα μας προσφέρει ταινία.

0: Αλλαγή θέματος στο μπάσκετ ενώνει, κυρίες και κύριοι, ο αθλητισμός γενικότερα. Μεγάλη αναμέτρηση στο Telecom Center. Στον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ, όπου νίκησε η ομάδα του Πειραιά, παραδέχθηκαν οι Λάνθιμος, Γκιλ Φόιλ, Νίκος Γκάλης, ο Θεός, και ο Πετρούνιας. Και εδώ ο Ολυμπιονίκης, ο Λευτέρης Πατρούνιας, ο Γιώργος Λάνθιμος, ο σκηνοθέτης, η πρέσβευας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερ Γκιλ Φόιλ, αλλά και άλλοι. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Κώστας Φουρτούνης, ο Νίκος Γκάλης, ο παρμέγιστος Νίκος Γκάλης, ο Ζέλικο Μπράβοντοβιτς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, πάοντες εμνός, ο Γιώργος Πριντέζης, ένα καλό παιδί από τη Σύρο, ο Σοφοκλής Χορτσιανίτης, μέλος της ηρωικής ομάδας της Ελλάδας που αντιμετώπισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την νίκησε στην Σαϊτάμα, ο Μπικ Σόφο, ο Δήμος Δικούδης, ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Τσάβη Πασκουάλ. Και ο Θοδωρής Παπαλουκάς μεταξύ των, των αθλητών που παρακολούθησαν την αναμέτρηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο πρόεδρος ο κ. Γεραπετρίτης, ο πρόεδρος Γιούρολικ, ο Ντέγιαν Μποντίροκα, παλιότερα έπαιζε και έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Βρούτσης, αναπληρωτής υπουργός. Πώς θα γίνονταν χωρίς τον υπουργό, ότι γίνονται, είναι δυνατόν να γίνουν οι αγώνες μπάσκετ χωρίς τον αρμόδιο υπουργό? Όλα αυτά, ωραία είναι ο αθλητισμός ξεχωριστός που μπορεί να δημιουργήσει πολύ ωραίες μικρές στιγμές ευτυχίας, αλλά και πολύ μεγάλης πίκρας και αναμονής. Καφρίλα μην υπάρχει και τοξικότητα. Οι οπαδοί των δύο ομάδων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αρέσκονται σε αυτό και υπό μία έννοια ο αποκλεισμός της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού συνέβαλε στο να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Όχι ότι δεν άξιζε η ομάδα του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να φτάσει αν ήταν κάπως διαφορετική η κατάσταση. Δεν τα κατάφερε, δεν άξιζε. Τουλάχιστον όμως γλιτώσαμε αυτή την αγριάδα. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Την Κυριακή πάντως ο Ολυμπιακός θα συναντήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και αντίθετα η Ρεάλ Μαδρίτης τον Ολυμπιακό. Τι τηλεδιοίκηση όμως κάνει 100,3 με τη Μαρία Γιώργο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεσε. Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε την Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλαβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν με μεμορωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι εκεί που ο Τζέκ και ο Έλγουντ έχουν ανέβει πάνω στη σκηνή της πολύ αναμενόμενης συναυλίας, την ταινία Blues Brothers 1980, καθώς βρίσκονται σε θεϊκή αποστολή, We are on mission from God. Ο στόχος τους ήταν να συγκεντρώσουν, αν θυμάμαι καλά, 5.000 δολάρια για να πληρώσουν το φόρο του ορφανοτροφείου που μεγάλωσε στο Σικάγο και να το σώσουν από το κλείσιμο. Μαζεύουν την παλιά μπάντα και προσπαθούν να δώσουν αυτή την παράσταση. Μεταξύ τους κυνηγούν όλοι. Κάτι νεοναζί, η αστυνομία, πρώην σύντροφοι, χρέη, πολλά χρέη, αλλά εκεί είναι οι Blues Brothers, οι οποίοι προσπαθούν, κυρίες και κύριοι, να εκπληρώσουν την θεϊκή τους αποστολή και να καταφέρουν να φτάσουν στο αποτέλεσμα που θέλουν. Πράγματι το πετυχαίνουν αυτό με πολλή ταλαιπωρία. Στην Ελλάδα, για κάποιο περίεργο λόγο, η ταινία είχε τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε», αλλά φορούσαν μαύρα. Ήταν με τα μαύρα κοστούμια, πάντοτε με γραβάτα και οι δύο πρωταγωνιστές. Και επίσης είχαν μαύρα γυαλιά και καπέλα και λευκό πουκάμισο. Ο μακαρίτης Τζον Μπελούσι, τρομερός, έφυγε νωρίς λόγω εξαιτίας των ναρκωτικών, και ο Ντάνα Κρόι, λευκό πουκάμισο. Ο μακαρίτης Τζον Μπελούσι, τρομερός.

υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο δεν έφτανε εδώ στην Ελλάδα, ούτε μέσω του κρατικού ραδιοφώνου, ούτε μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Φοβερή ταινία, τέλος πάντων ανατρεπτική, μουσική, με πάρα μα πάρα πολύ χιούμορ, με μηνύματα. Είχε δει από τότε το διχασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι πάνε κάπου, νομίζω, προς τον Νότο, όπου τους περιμένουν διάφοροι νεοναζί να τους πνίξουν. Τους πετάνε στην. Τρέχουν με το αυτοκίνητό τους και τους πετάνε στο νερό πάνω από, περνώντας πάνω από μια γέφυρα, και από εκεί ξεκινάει το κυνηγητό. Είχαν παίξει, είχαν πάρει μέρος στην ταινία άνθρωποι όπως James Brown, ο Cab Calloway, ο Ray Charles, η Aretha Franklin και ο Donald Duck Dunn. Έτσι, μην μπερδεύεστε, υπήρχαν και άλλοι Donald στην ιστορία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στο σαξόφωνο Blue Rin, ο Blue Lou Marini.

και μία από τις προσωπικές μου απορίες, αν επιτρέπετε, είναι πώς η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα έχει ξεχάσει όλα αυτά τα ωραία θεάματα, ταινίες, αλλά και αντίληψη και πολιτισμό και μουσική έκφραση, και αναλώνεται στα φτηνά, στα πολύ, πολύ πρόχειρα, πολύ ευτελή, χωρίς περιεχόμενο. Αυτά που δεν μπορούν να σε ψυχαγωγήσουν το βράδυ της Παρασκευής, ούτε το βράδυ του Σαββάτου. Με άλλα λόγια, πώς φτάσαμε ως εδώ, στα σύνορα του Ξαβωδό, που θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Λαβρέτης.

Βάλτε σε αυτόν τον ωραίο τόνο και ορισμένα από τα αγαπημένα σερμπέτικα και θα δείτε πως παντρεύεται η μουσική ο πολιτισμός. Για να πάμε όμως λίγο προς Βρετανία μεριά.

Ωραίος, ωραίος τόρυφος, έτσι τα drums βαράνουν. Και στο μεταξύ δεν θυμάμαι σε ένα επεισόδιο του Muppet Show, ήταν από τη μία το Muppet που παίζει τα drums και από την άλλη ήταν ένας φοβερός drummer και ένα, μια πρόκληση όπου να δούμε ποιος θα αντέξει περισσότερο, ο άνθρωπος, ο drummer ή το Muppet.

Ο Νίκος Ιωάννου έχει δίκιο, η ταινία θα εννοείται μάλλον το They Live του John Carpenter. Ναι, η ελληνική μετάφραση ήταν το ζουν ανάμεσά μας. Το 1988 φοβερός ο Carpenter είχε γράψει και την απόδρα, είχε και γυρίσει την ταινία απόδρα από τη Νέα Υόρκη. Όσο για την ταινία του Spielberg κυκλοφορεί τώρα, 12 Ιουνίου 2026, όντως μπερδευτήκαμε από τον αμερικάνικο τρόπο γραφής των ημερομηνιών. Έχει δίκιο ο Νίκος Ιωάννου. Περιμένουμε το Spielberg, μήπως και μας αποκαλύψει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Το ζουν ανάμεσά μας πάντως φοβερό. Όπως και το απόδραση στη Νέα Υόρκη που τη δείχνει να έχει διαλυθεί και τα λοιπά και ορισμένοι να προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν. Προφητική ταινία. Είχε πέσει το άγαλμα της ελευθερίας, το δείχνει αφήσα, ήταν μια, το άγαλμα της ελευθερίας διαλυμένο, το κεφάλι πεσμένο και κάποιοι άνθρωποι να βγαίνουν μέσα από την ταινία.

Και τώρα μας δίνετε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε τέτοια αφιερώματα με μουσικές, ταινίες, σειρές κτλ. Για να κυλάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής ή καλεσμένους ή και τα δύο. Να δούμε πώς. Γιατί τώρα καλοκαιριάζει και πρέπει να αφαιθούμε στη λογική, να θυμίσουμε λίγο και τους θερινούς κινηματογράφους. Απόψε είχαμε καλεσμένη τη Μαρία Ναματερού, αλλά η οποία δυστυχώς ασθένησε και δεν μπόρεσε να έρθει. Η λογική μας είναι να αρχίσουμε να βάζουμε περισσότερη μουσική ζωντανά στον αέρα του σταθμού και τραγούδια, σε μια λογική να κάνουμε κάτι σαν τα πανηγύρια. Δηλαδή και εφημπρίως που ναι, να παίζουν εδώ τα όργανα. Αλλά ναι, ατυχήσαμε απόψε δυστυχώς, αλλά μας προκύπτει κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, που ίσως το κάνουμε.

Στην μπαχάρη της IAM έφυγε πάρα πολύ νωρίς, χτυπημένη από την κατάθλιψη αλλά και από τις ουσίες. Μας άφησε πάρα πολύ ωραία τραγούδια, με κορυφαίο κατά τη γνώμη μου το πολύ αισιόδοξο, το Back to Black, δείχνοντας το που, τι μπορεί να γίνει αν πάει και κάτι στραβά στη ζωή των ανθρώπων και δεν υπάρχει καθόλου μα καθόλου υποστήριξη.

στιγμή ότι πα Sky 100,3 2148-001-170 ω και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Δηλαδή, σκεφτόμασταν να μα λέγατε ποιε ταινίε σα άρεσαν και να κάναμε να χτίζαμε τα βράδια με βάση αυτέ. Αλλά λέγαμε, α πούμε, ταινίε για την πυρηνική καταστροφή. Είναι επίκαιρο. Το ποντίκι που βρυχάτε. Το θυμάσαι ταινία με τον Peter Sellers που είναι ένα κρατήδιο κάπου στο πουθενά στην Ευρώπη και αποκτάει τη βόμβα και εκεί που είναι με τι πανοπλίε. Αρχίζουν, του σέβονται όλοι κτλ. Ανατρεπτική. Peter Sellers ή Jerry Lewis. Για να δούμε. Δηλαδή υπήρχε και μια εποχή που είχαμε φοβερούς κομικούς που κάνανε δουλειά, που κάνανε γύφους, που γυρίζανε καλές ταινίες, ακόμη και μέτριες τους ήταν εξαιρετικές.

Τώρα για παράδειγμα έχουν αρχίσει και να τελειώνουν και οι μεγάλοι της τηλεόρασης, αυτοί που κάνουν τέλος πάντων διαφορετικές εκπομπές, όπως ο Στίβεν Κόλμπερτ, ο οποίος και εκείνος αναγκάστηκε να αποχωρήσει διότι κατά τις Ηνωμένες Πολιτικές με την αιχμηρή σάτυρα προφανώς προκαλεί εκεί το σύστημα και δεν αντέχει τέτοια επίκριση. Από τον τηλεοπτικό του σανίδι πέρασαν πρόεδροι όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπρους Σπρίγκστιν από τους μουσικούς, Πολ Μακάρτνεϊ, ο Ρόμπερτ Ντενίρο από τους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ. Και το τελευταίο αντίο, το τηλεοπτικό του, το είπε επίσης ο εξαιρετικός κωμικός ο Τζον Στιούαρτ, και μαζί απολαμβάνουν την τηλεοπτική τους συνταξιοδότηση αναγκαστική από ό,τι φαίνεται.

Won't get fooled again, κυρίες και κύριοι, από τους Who, προφητικό τραγούδι, αλλά δυστυχώς ξαναπέφτουμε στα ίδια λάθη και μας εξαπατούν διαρκώς. Αλλά το τραγούδι αυτό είναι πάντοτε μια πολύ ωραία προειδοποίηση για αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Ήταν μια εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες που η κεντρική εξουσία άκουγε τους αντιπάλους της, βάζοντας κοριούς στα τηλέφωνα.

Ο Παναγιώτης Παπακαλούς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρ. Μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Επίλογο στον ίδιο μουσικό τόνο με το Who Are You από τους The Who. Φαντάζομαι όσοι βλέπατε CSI ίσως είχατε ανακαλύψει την πολύ ωραία μουσική στην εισαγωγή του. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Είστε συντονισμένοι στο Skype.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεσε. Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον δερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Να σημειωθεί πως στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρωτισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε χθες το βράδυ εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου, πόλης του νότιου Λιβάνου, προαναγγείλοντας νέες επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τις Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλενθία 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος, που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι 3 συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια, που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Το τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 χθες το βράδυ στην περιοχή Διαλογής, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τα αιτία του δυστυχήματος ερευνώνται. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ έπειτα από μερικούς μήνες παρουσίας στον πάγκο του Τριφυλιού. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις και από το μεσημέρι. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνεούν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμνη και Ζουγούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
7: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Η ώρα είναι και τέταρτο. Μπορούμε και 20. Επίσης, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να γιορτάσει μαζί σας, φαντάζομαι, την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του επικεφαλής των τρομοκρατών των κατασυρωήν δολοφόνων της 17 Νοέμβρη. Μια αποφυλάκηση που αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα πιο φιλοεγκληματικά νομικά συστήματα στον πλανήτη. Δεν είμαστε Νορβηγία, η Νορβηγία είναι ακόμα καλύτερη. Ο Μπρέιβικ βγήκε στα 20. Αυτός που πήρε το όπλο και άρχισε να καθαρίζει πιτσιρικάδες και είχε σκοτώσει καμιά εκατοστή. Αυτόν τον βγάλαν οι Νορβηγοί στα 20. Εκεί είναι πιο φιλοεγκληματικός ο νομικό του σύστημα. Αλλά και εδώ δεν πάμε πίσω. 24 χρόνια μετά από 17 καταδίκες σε ισόβια για 17 ηθικές αυτουργίες σε δολοφονία, ληστείες, μπλα μπλα μπλα. Αλλά ας πάμε τις δολοφονίες. 17 δολοφονίες διά 24, πόσο πάει ο φόνος, κάτσε μισό λεπτό να κάνω το... Λοιπόν, 24 διά 17 ίσον 1,4. Να μισή χρόνο ο φόνος, καλά είναι να τα αφήσεις. Βέβαια θα έχει περιοριστικούς όρους η αποφυλάκηση. Άκουσα το πρωί ότι ο Άριος Πάγος θα εξετάσει εάν και αυτό, διότι το οποίο, αλλά άκουσα ταυτοχρόνως ότι στα 25 βγαίνεις έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να έχεις κάνει, μπορεί να έχεις την άξιση στον αέρα μια ολόκληρη πόλη, να έχεις σκοτώσει 1 εκατομμύριο, ρε παιδί μου, έτσι γιατί σου ήρθε, βρήκες τον τρόπο και το έκανες. Το ελληνικό νομικό σύστημα, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης που ακολουθούν μια φιλοεγκληματική πολιτική, σε 25 χρόνια είσαι έξω. Θα μου πεις 25 χρόνια είναι λίγα? Για έναν κανονικό άνθρωπο και μια μέρα είναι πολύ. Αλλά εδώ μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για κατασυρωή δολοφόνους, πορωμένους δολοφόνους, αμετανόητους δολοφόνους, τους οποίους ο νομικός μας πολιτισμός τους θέλει ελεύθερους, γιατί σου λέει, δεν ξέρεις, μπορεί να τους δώσουμε μια δεύτερη, πρέπει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Μια δεύτερη ευκαιρία να το ξανακάνουν. Επίσης, να περάσουμε το μήνυμα σε όσους θέλουν να τους μιμηθούν, ότι εντάξει ρε παιδί μου, ότι και κάποια στιγμή θα βγεις. Χώρα η οποία νοιάζεται τόσο πολύ για τους εγκληματίες της και τόσο λίγο για τα θύματα ή τα υποψήφια θύματά τους, δεν μπορεί να έχει και κανένα φοβερά φωτεινό μέλλον, θα πει κάποιος, αλλά εγώ θα διαφωνήσω, διότι έρχεται ή ήρθε μάλλον η Μαρία Ικαριστιανού.
1: Το φως ελπίδας έρχεται να γράψει ιστορία και φαίνεται στα μάτια σου, Ικαριστιανού Μαρία.
0: Είχαμε την πρώτη παράσταση, πρεμιέρα έκανε η παράσταση η Μαρία πολιτική αρχηγός. Ήταν κάτι σαν εκπομπή, σαν η Ανίτα Ιπάνια έλειπε, να πω. Ήταν σαν μια, έτσι με παρατράγουδα, λίγο σαν εκπομπή της Ιάς Λιαροπούλου. Υπήρχε μια διάχυτη ιστερία, μια τσιρίδα έτσι που απλωνότανε. Θα ακούσουμε μερικά ωραία στιγμιότυπα από την ομιλία, από την επί του όρους ομιλία της Μαρίας της Ικαριστιανού. Όλα θα τα διορθώσει, αυτό θέλω να πω. Δεν θα έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Στην παρουσίαση ήταν, πώς να το πούμε, κάθε ψεκιάς ψεκασμένος, μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίζω τη θέση μου. Είναι αφυπνισμένοι πολίτες, θα τους λέμε αφυπνισμένους πολίτες για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ποιητές.
2: Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η λίμνη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην λόγος. Ο Έλλην λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη υγεία μας.
0: Και η έφορη ευλογημένη υγεία μας ποια είναι?
2: Η ευλογημένη υγεία μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων.
0: Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά ακούγονται ωραία. Δεν είμαι και ειδικός γιατρός. Τι να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
2: Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούρια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
0: Μάλιστα, τις ελληνικές μας φυλής είναι η φυλή των Μάου Μάου, η φυλή των Απάτσι, η ελληνική φυλή. Λοιπόν, η Μαρία Κασιανού ήταν... Τέλος πάντων, την παρουσίαση έκαναν δύο, ένας κύριος δημοσιογράφος με τρεις Ρώσους συγγραφείς στη μπλούζα του και η Ελίν, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, τη θυμάσαι, τη Μουτσάτσου ρε, που είχε βγάλει ένα βίντεο γεμάτο ιστερία που είδε «I'm Ελίν» και που ήμουν πολύ καλύτερος εγώ ως Ελίν, θυμίζω, είχα κάνει κι εγώ ένα αντίστοιχο βιντεάκι, πολύ πολύ καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρία Ικαριστιανού ήταν σαν να βλέπεις την Κατερίνα Τιγιουλάκη στο Ρετυρέ περίπου. Τέτοιο, σαν να ήταν Δαλιανίδης λίγο η σκηνοθεσία, με λίγο Σία Λιαροπούλου, λίγο Ερωτοδικείο, λίγο Ζετέμ της Ανίτας Πάνια. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή η ομιλία ήταν κάπως έτσι.
3: Η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλι.
0: Μας κάνανε ρεζίλι στη γειτονιά. Μας κάνανε, δεν έχουμε μούρι να κυκλοφορήσουμε έξω στο δρόμο, μας δείχνουν έτσι. Βέβαια σκηνογραφικά δεν ήταν πολύ ωραίο, γιατί αυτού του είδους οι κουβέντες που μας κάνανε ρεζίλι πρέπει να είναι σε κάποιο πεζοδρόμιο, μια ρούγα, ένα πράγμα που να θυμίζει και λίγο παλιά γειτονιά. Εν πάση περιπτώσει, στην επόμενη παράσταση εννοείται ότι θα τα βάλουμε με τη νέα τάξη πραγμάτων.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
0: Θέλει να τους αφανίσει η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν μπορούν να το κάνουν τόσο καλά, προφανώς. Και άλλες τσιρίδες.
3: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα. Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της, να επιστρέψει η δικαιοσύνη εκεί που της αρμόζει, πάνω από όλους και για όλους.
0: Ναι. Μετά βγαίνοντας, τι λέει ο Μιχάλης Κολιοδημήτρης. Τα είπε τόσο καλά που χειροκροτήσε τον εαυτό της. Παιδιά, χειροκρότησε 4-5 φορές τον εαυτό της. Τα έλεγε και βαρούσε μπαλαμάκια αφού τα έλεγε. Ήταν. Είχε κλακαδόρους, αλλά δεν το είδε. Αφού ενθουσιαζόταν πολύ με την πάρτη της. Είναι αυτό που λέμε: φτιάχνομαι με την πάρτη μου. Φτιαχνόταν τόσο πολύ με την πάρτη της που βαρούσε μόνη της μπαλαμάκια. Το βράδυ στην τηλεόραση αυτό. Λοιπόν, βγαίνοντας ή μπαίνοντας, δεν θυμάμαι, είπε η γυναίκα αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει: ποιος είναι ο στόχος της, η εξουσία. Της γυάλισε. Είδε, όπ, ευκαιρία για εξουσία. Να με κι εγώ γουστάρει εξουσία. Και πρώτο κόμμα.
4: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι το πρώτο κόμμα. Βεβαίως πρώτο κόμμα.
0: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Παιδιά, μη σπρώχνεστε, όλοι θα βγείτε πρώτοι, έτσι. Η Μουτσάτσου, όπως είπαμε, Κατερίνα Μουτσάτσου, η Γελίν, αν θυμάστε, ήταν η παρουσιάστρια μαζί με τον δημοσιογράφο Αυγερινό της παράστασης, και η οποία μίλησε και αυτή στους δημοσιογράφους. Και...
5: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν, απόλυτα.
0: Απόλυτα την εκφράζουν, αλλά πώς μπορεί να προσφέρει μια Κατερίνα Μουτσάτσου στον αγώνα για την εξουσία της Καριστιανού?
5: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Με λίγα λόγια, το προσόν της είναι ότι ήταν όλη μέρα στο ίντερνετ και έβαλε διάφορους ψεκασμένους. Δεν είναι και μικρό προσόν. Εν τω μεταξύ, όντως μιλάει σαν να έχει επιστροφή για τον εαυτό. Δηλαδή, λέει λέξη, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι είπε και συνεχίζει κάνει την παύση. Ακούει την επιστροφή και συνεχίζει. Μπράβο της. Μπράβο της κυρίως για την πολυσφαιρικότητά της.
5: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
0: Η πολυσφαιρικότητα και η πολυσφαιρικότητα. Τώρα τι. Άντε τώρα που με κοιτάς κιόλας και τι είναι αυτό. Ό,τι θέλει είναι ποίηση. Δεν εξηγούμε την ποίηση. Και στο κάτω-κάτω η γυναίκα τυχαία βρέθηκε εκεί. Ήταν τυχαία εκεί και την εμαζέψανε.
1: Να γυρίσετε στην Ελλάδα, τι
5: ακόμα είμαι σε.
1: Γλώσσες. Έχετε αυτές
5: είμαι... Ακόμα είμαι σε μία μετάβαση, έτσι. Δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία. Δηλαδή. Δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε η αναγγελία κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει.
0: Με βρήκαν και μου μαζέψαν και μου μένε να κάνει μια παρούτη. Την έκανε και μπράβο της, στηρίζουμε. Και επειδή κάποιοι λένε για Ρωσίες ότι αυτό η Ρωσία τέτοια, ότι επειδή είχαμε ας πούμε τρεις Ρώσους συγγραφείς, ή επειδή το πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για την οικονομία της χώρας είναι οι εξαγωγές στη Ρωσία. Έλεος ρε παιδάκι μου, γιατί πονηροί που είστε ρε.
5: Η γη, ο πρωτογενής τομέας που κάποτε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι εξαγωγές μας στη Ρωσία ήταν. Το 30, όχι, το άκουγα πρώτα. Συγγνώμη, καμία σχέση. Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια.
0: Εξιδίων τα αλόθρισκα κρίνεται. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Απλώς τυχαία το πρώτο παράδειγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι οι εξαγωγές στη Ρωσία, σε ποιον δεν μπορεί να συμβεί.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας. Με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στον Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τις Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Λίμνη και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και Κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι λέει η Λία, ελληνικό πουτινόφιλο ιστεριάζον δίδυμο για την αφύπνιση του Κοσμάκη. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται η κυρία μου. Ο Λιφστάρας, εμένα με έπεισαν. Μπορεί κανονικά να ψηφίσω κάτι άλλο, αλλά μια ολιστική ψήφο θα τη ρίξω στη Μαρία. Ο Νίκος, είχαν δημιουργήσει ατμόσφαιρα μυστηρίου για το ποια ηθοποιός θα συμμετείχε στην εκδήλωση Καριστιανού και όλοι περιμέναμε Βάνα Μπάρμπα. Η Ισμήνη Καλέση. Όχι, η Ισμήνη Καλέση, γιατί τι μας έχει κάνει. Και μας απροσγείωσε απότομα η Μουτσάτσου. Συγγνώμη, δεν είναι λιγότερο αστεία η Μουτσάτσου από την Μπάρμπα. Ο Σωτήρης, ο τέλειος συνασπισμός Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Νατσιός, Βελόπουλος. Ρε, εσύ, αυτοί μισιόνται αναμεταξύ τους. Είναι ανταγωνιστές, έμποροι ανταγωνιστές. Θέλετε να σας πω και το με άρχες και δεν μας λες, τσάμπα είναι. Κωνσταντίνος πετάει και ένα ολιστική στο τέλος. Το έχουμε πει, παιδιά, το έχουμε παραδώσει αυτό. Είναι ένα μάθημα που θέλω να επιμείνω. Όταν ακούτε τη λέξη ολιστική, πιάνετε το πορτοφόλι σας. 99% είναι παπατζηλίκι. Διότι ολιστικό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, ή δεν σημαίνει τίποτα και είναι καλά-καλά παπατζηλίκι, ή το χρησιμοποιούν αντί να πούν συνολικό για να κάνουν και καλά ότι κάτι είναι. Όπου πάλι παπατζηλίκι είναι να παριστάνεις να αλλάζεις τις λέξεις μόνο και μόνο για να παραστήσεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε στο ολιστικό, όταν μας λέει ο άλλος ολιστικό, οπ, εμείς μαζευόμαστε. Χορδί, πόσο πλάκα θα είχε να πάει ο Πολάκης να κατοχυρώσει το όνομα Πηξίδα για νέο πολιτικό κόμμα πριν κάνει ανακοινώσεις ο Αλέξης. Πάρα πολύ. Γενικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις εκλογές. Πράγμα που σημαίνει ότι ελπίζουμε να γίνουν όσο το δυνατόν αργότερα. Έτσι, να κρατήσει δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί είναι τσάμπα ψυχαγωγία. Λοιπόν, που έχουμε μείνει. Στο στέλεχος. Στέλεχος κόμματος Καριστιανού. Στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού. Παιδιά, έχουν λυθεί τα προβλήματα. Επειδή λέει η οικονομία μας. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Υπάρχει ένα τρεις παιδιά στην άκρη και μας περιμένει.
1: Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά εμείς θα το κάνουμε.
0: Αυτοί θα το κάνουν, δεν κατάλαβα. Και είναι 1-3, παιδιά. Ω, με 1-3. Όχι. Τι Σαουδικές Αραβίες και τι Ελβετίες και τι Λιχτενστάιν. 1 δισεκατομμύριο, αμάν Παναγία. Όχι. Τι Σαουδικές Αραβίες και τι Ελβετίες και τι Λιχτενστάιν. 1 τρισεκατομμύριο, αμάν Παναγία μου. Πόπο λεφτά. Και πώς θα τα πάρουμε.

0: την Ελλάδα. Προκειμένου να αποσημειωθούν.
1: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
2: Είναι από αυτούς που άμα κάναν περιγραφή θα λέγανε ο Goethe. Είναι Goethe. Το Goethe, ρε ποιο, το Goethe. Τέλος πάντων, είναι ένα τρεις. Θα ξεκινήσουμε με το Goethe και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζεύουμε καμιά Mercedes που κυκλοφορεί, κάνα τουρίστα που θα έρχεται με γερμανικές πινακίδες να του παίρνουμε τα μάξε. Σιγά σιγά θα μαζευτεί το 1 τρισεκατομμύριο. Σιγά, τι είναι να μου. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά, και απορώ πως δεν τα βλέπετε.
1: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
0: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάπου να συζητήσουν μαζί μας.
2: Τώρα βεβαίως το συζητάμε. Τι μας πήρατε τον Goethe. Τώρα πώς, 1-3 να τα κάνουμε 800 δις. Και να πούμε εντάξει, δώστε 800 δις και έτσι θα τελειώσει η ιστορία και θα γίνουμε η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Γιατί σε ένα τόσο δα, σε μια τόσο δα μικρή χώρα όσο η Ελλάδα πέσει 1, 3 ή 800 δις, παιδιά, είναι πολλά λεφτά, δεν είναι. Όχι τετραήμερη, διήμερη και πολύ λέω εργασία μετά. Ακριβώς, άμα θέλουμε θα πηγαίνουμε, άμα βαριόμαστε, σπίτι, όλες, σήμερα θα παίρνουμε τα φεδιά, σήμερα θα έρθουμε να δουλέψουμε. Θα σας παίρνω, σήμερα θα κάνω εκπομπή. Ήτανε πάρα πολύ, όπως είπαμε, εκεί αξιόλογοι συμπολίτες και από την πολιτική. Παναγιώτης Ψωμιάδης.
3: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
2: Ξεκινάμε! Ο GPU57, να δεις που στο κόμμα Καριστιανού θα πάνε και πρώην στελέχη του Αρτέμις ώρα, θα γελάζουμε πολύ σιγά, μην δεν έχουν πάει ήδη. Αν και νομίζω και εμείς οι Αρτέμιδες θα κατέβουμε στις εκλογές. Έχουμε κάτι γραφεία, κάτι τέτοια, είμαστε... Δουλεύει, γίνεται δουλίτσα. Η Μπουλουμπίνα, αν ακούνε στην Ελπίδα... Έτσι λέγεται το κόμμα. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, κάπως έτσι. Η Μπουλουμπίνα, εδώ στη Σκιάθο έχουν και κάτι βιλάρες Γερμανοί, ενημερώνω τη Μαρία. Οπότε θα πάρουμε Goethe, θα πάρουμε βίλες. Τα αυτοκίνητα των τουριστών, ό,τι είναι με γερμανική πινακίδα κατάσχετη. Το κτίριο της πρεσβείας. Την κατοικία του πρέσβη που είναι σπιταρόνα πάνω στο κάτω χαλάνδρι. Έχουμε να μου. Εντάξει. Απέχουμε από το τρεις, αλλά αγάλι γίνεται αγουρίδα μέλη. Ο Ευάγγελος, θα μαζεύουμε και τους τουρίστες με πέδιλο και κάλτσα και θα πληρώνουν πρόστιμο, όχι, αυτούς θα τους απελάνουν. Αυτοί θα φεύγουν από τη χώρα, κανονικά. Ή θα πληρώνουν πρώτα πρόστιμο και μετά έξω. Αυτό και Έλληνες, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έχω δει και κάτι Έλληνες που κυκλοφορούν και όχι με παντούφλα, την κολυμβητική την παντούφλα και κάλτσα. Μα την Παναγία, παιδιά, το είδα αυτό και λέω, κοίταζα το ημερολόγιο, μην είναι απόκριες. Παντούφλα, του κολυμβητηρίου η παντούφλα και κάλτσα. Ό,τι πιο βρώμικο, είναι μαύρη κάλτσα βέβαια, γίνεται μετά από μισή ώρα και γίνει μαύρη κάλτσα. Δηλαδή μιλάμε για βρωμιά, όχι αστεία. Τόση βρωμιά που όταν βγάζουν αυτή την κάλτσα τους και το πόδι θα είναι μαύρο. Δηλαδή θα έχει μπει μέσα, θα έχει σχωρίσει η μάκα. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες να πάω στον πρωθυπουργό μας, ο οποίος... Θα έχετε ακούσει πολλές φορές και εγώ αναρωτιέμαι και φαντάζομαι και εσείς αναρωτιέστε πάρα πολύ συχνά. Τι διάολο, αυτοί γιατί λένε για τις συγκοινωνίες, δεν ξέρουν τι γίνεται στις συγκοινωνίες, έχουν πάρει ποτέ λεωφορείο, έχουν μπει ποτέ στο λεωφορείο. Ναι, είναι η απάντηση λοιπόν, παιδιά, το διαπίστωσα χθες, ανέβασε βιντεάκι ο influencer Κυριάκος Μητσοτάκης, μπαίνουν σε λεωφορείο όταν αυτά παραλαμβάνονται. Δηλαδή που είναι του κουτιού, που δεν έχει μπει μέσα τίποτα. Είναι όταν παραλαμβάνονται και είναι ολοκένουρια και είναι στο αμαξοστάσιο, μπαίνουν και θαυμάζουν το έργο τους. Αλλά είναι η μόνη φορά που μπαίνουν και γι' αυτό νομίζουν ότι οι συγκοινωνίες είναι μια χαρά.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια.
2: Ρε Κυριάκο, δεν διαπιστώνουμε την πρόοδο στις συγκοινωνίες όταν καθόμαστε στο λεωφορείο.

0: και στο που μόλις έχει έρθει. Εκεί διαπιστώνουμε εάν άκησαν τα λεφτά που δώσαμε. Την πρόοδο τη διαπιστώνουμε άμα καμιά φορά τύχει και πάρουμε λεωφορείο. Δηλαδή δεν λέω να παίρνεις λεωφορείο για όνομα του Θεού, γίνεις πρωθυπουργός για να παίρνεις λεωφορείο να πηγαίνεις με την πλέμπα. Όχι. Αλλά μη λες, άστο. Πες, α, τι ωραίο λεωφορείο που πήραμε, φτού φτού να μην το ματιάσω. Άσε τε διαπιστώνω τη βελτίωση. Τι να διαπιστώσει τη βελτίωση. Άμα σου δείξουν λεωφορείο και τρόλι, δεν ξεχωρίζει τα δύο. Μόνο από τις κεραίες θα τα ξεχωρίσει. Δεν ξέρει τι ποιο είναι τι και τι κάνει το καθένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι είδε ο πρωθυπουργός εκεί πέρα που πήγε, που ήταν όλα τσίλικα βαμμένα. Καμία σχέση με αυτά που μπαίνετε εσείς. Είναι άλλα. Είναι πώς θα λένε, λεωφορεία Ποτέμκιν.
1: Είχα την ευκαιρία να δω τον ολοκαίνουργιο ανακατασκευασμένο σειρμό, πρακτικά ένας καινούργιος σειρμός, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα. Θα παραλάβουμε 14 τέτοιους μέσα στον επόμενο χρόνο.
0: Και μέσα στα επόμενα 4 χρόνια θα είναι σαν δημόσια ορειτήρια, όπως είναι γενικά η σταθμή του ηλεκτρικού. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν πάει να επιθωρήσει μόνο όταν είναι μόλις έχουν έρθει οι σειρμοί και τα λεωφορεία τα καινούργια. Θα μπει και στο πρώτο δρομολόγιο.
2: Όταν συγκυρίσει, πάμε να κάνουμε. Να πάμε να κάνουμε το δρομολόγιο.
0: Σκοπός, Κυριάκο μου, είναι να μπει στο 100ο δρομολόγιο ή στο 1000ο. Στο πρώτο, τέλειο θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Ειδικά άμα είσαι και εσύ μέσα, θα έχουν φροντίσει να έχουν σηκώσει τα αυτοκίνητα που εμποδίζουν. Θα το κάνουν τέλειο. Και θα βγει ο Κυριάκος, θα πει: ορίστε ρε παιδιά, τι φωνάζετε. Μια χαρά είναι η συγκοινωνία μας. Τώρα θα συζητάει με φίλους του. Και όταν θα θέλουν να περάσουν, να νιώσουν καλά, θα συζητάνε για τους φτωχάτζες, για την πλέμπα. Και θα λέει: δεν καταλαβαίνω τι θέλουν. Πήγα και είδα το λεωφορείο. Ρε, είναι GG. Είναι σούπερ το λεωφορείο. Φτωχή η πλέμπα, δεν ξέρει τι της γίνεται. Έτσι κάπως θα αντιλαμβάνονται τον κόσμο και μπράβο τους, και εγώ έτσι θα τον αντιλαμβανόμουν άμα ήμουν στη θέση τους. Ο Νικηταρούλης, ο Χορτοφάγος. Έχω καφετέρια Κρουπς, φανέλα Λόταρ Ματέους από τα σχολικά μου χρόνια. Και κάνα δύο γερμανικές μπύρες στο ψυγείο, να φοβάμαι, θα κατασχεθούν. Όλα θα κατασχεθούν αυτά. Διαφημίσεις.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας. Με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση.

0: Διαβάζω ότι η επόμενη παράσταση της κβαντικής ιατρού θα είναι σε κάποια γειτονιά της Αθήνας. Ω, θα μπορούμε να τη δούμε και live. Ο από τότε που στον πέταξα, φαντάζεσαι να τσιρίζουν να αλλάξει με τη ζωή Καριστιανού? Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, δεν θέλω ούτε καν να το φανταστώ. Όπου την καημένη την κόρη του Κωνσταντόπουλου τώρα, παιδιά, να τα βλέπει αυτά και να λέει, δεν θα τις πάρει πολύ, αλλά ό,τι και να τις πάρει, όταν είσαι ένα κόμμα του 5, 6, 7%, ό,τι και να σου πάρουν, πολύ είναι. Έχει πάει σε πολλούς το σκατό στην κάλτσα, ας πούμε, ο Νίκος. Ο Νίκος περιμένει 26 του μηνός. Περιμένει 26, ανακοινώνει ο Τσίπρας και έχει αρχίσει να κάνει τον επαναστάτη. Παιδιά, φεύγει από τη Βουλή, κάνει, δίνει, θα κρατήσει την αναπνοή του στην επόμενη συνεδρίαση. Γιατί η κυβέρνηση πονηρά σου λέει εξεταστική για τις παρακολουθήσεις. Όχι, ρε, κάνουμε τώρα. Έλα τώρα, σιγά, τι έγινε να πούμε. Νερό και αλάτι. Περασμένα, ξεχασμένα. Ο Νίκος δεν θέλει να είναι περασμένα, ξεχασμένα, γιατί νιώθει την καυτή ανάσα του Αλέξη. Οπότε κάνει τον σκληρό, τον πολύ σκληρό, φωνάζει, βρίζει, κάνει το ένα το άλλο και μαζεύει ό,τι υπάρχει να μαζευτεί από τα ακροαριστερά. Μία νέα προσθήκη στο Πασόκ, το οποίο, όπως έχουμε πει, δουλεύει για το Μητσοτάκη, ενώ θα μπορούσε να είναι κόμμα αντιπολίτευσης και αν μόνο το Πασόκ θα μπορούσε, η ανεπάρκεια του αρχηγού του, η περιορισμένη του ικανότητα και αντίληψη για την πολιτική, το έχει καθυλώσει εκεί στο 12, 13, 14, μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, για να πάει ακόμα πιο χαμηλά, καλωσορίζει στο Πασόκ πολιτικούς σαν και αυτήν την κυρία.
1: Τα φαινόμενα βίας αποτελούν νομοτέλεια και είναι μια κοινωνική νομοτέλεια, διότι η γενεσιουργός αιτία αυτών των φαινομένων είναι οι κοινωνικές ανισότητες. Είναι όλες αυτές οι κοινωνικές ανισότητες οι οποίες θα έχουν λογικό επακόλουθο και επόμενο τις αντιδράσεις τις κοινωνικές μέσα σε πολύ θεμητά όρια βίας.
0: Υπάρχει θεμητή βία, Κώστα μου, τι δεν κατάλαβα. Υπάρχει βία που δεν είναι, δηλαδή, δεν καταδικάζουμε γενικά τη βία πλέον στο Πασόκ. Οπότε μαζεύουμε, ήταν τότε στο Μέρα 25 η κυρία που ακούσατε. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τη μάζεψε το Πασόκ. Τελικά είναι στο πλαίσιο της διεύρυνσης που κάνει ο Νίκος. Ο Νίκος τι δουλειά έχει με τη EuroLeague, αφού είναι βάζελος? Τι είναι, θεσμικός είναι? Τι πήγε να κρατήσει την αναπνοή του και εκεί? Έγινε καλά και καλά και καλά. Έγινε, είχε μάσα, είχε μασαμπούκα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε πήγανε και εντάξει, καλά, τότε δικαιολογημένα, το καταλαβαίνω. Τσάμπα μασαμπούκα δεν λες, όχι. Μπράβο, τι ομάδα και να σε, το φαΐ είναι φαΐ. Λοιπόν, πανικός στην αντιπολίτευση, πανικός στο Πασόκ, πανικός η Κωνσταντοπούλου που τσακώνεται κάθε τρεις ώρες πια, ενώ τσακωνόταν μια φορά την ημέρα, τώρα έχει αυξηθεί η δόση, είναι κάθε τρεις ή τέσσερις ώρες τσακώνεται, σου λέει όποιον κρατήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τέτοια προβλήματα, το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα πάρει ο Αλέξης και ποιοι θα μείνουν άνεργοι από τις επόμενες εκλογές. Εδώ ο σύντροφος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει δεν υπάρχει, πριν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, περιμένουμε τον Αλέξη μας.
2: Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Είναι απευταίο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δίκιο, γιατί άμα κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ πάει 3-4%, η μισή, πολύ περισσότεροι από αυτούς δεν θα έχουν δουλειά, θα μείνουν χωρίς έδρα. Ενώ αν τους πάρει ο Τσίπρας, τους λυπηθεί και τους λέει ελάτε ρε παιδιά και εσείς μαζί μου, θα χτυπήσει ο Τσίπρας, θα πάρει ένα 12, 13, 14, 15, θα πάρει ένα ποσοστό, τέλος πάντων μεγαλύτερο από το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε έχουν μεγαλύτερες ελπίδες να εκλεγούν οι άνθρωποι και να μείνουν άνεργοι και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα σας αφήνω σήμερα, τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς, αν δεν τελειώσατε τα λέμε το βράδυ στη τηλεόραση, αλλιώς αύριο Σάββατο στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
3: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό. Και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον δερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Να σημειωθεί πως στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η Σοφρονιστική Υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στον Λιβάνο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε χθες το βράδυ εντολή εκένωσης 2 συνοικιών της Τύρου πόλης του νότιου Λιβάνου, προαναγγέλλοντας νέες επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίες περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι 3 συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατουμένοι. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρατείνει έως τις 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξει και νέα παράταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε μία εβδομάδα. Στα μέτρα που ενέκρινε χθες το βράδυ η Ιταλική κυβέρνηση συμπεριλαμβάνονται παράλληλα φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα για τα αδικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης σχηματίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας κατήγγειλε ότι το βράδυ της 17ης Μαΐου του 2026 δύο άγνωστοι δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τον ανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο άνδρας ψεύδος κατήγγειλε την τέλεση ληστείας σε βάρος του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις και από το μεσημέρι στα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους εσάς που έρχεστε φρέσκοι και φρέσκες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έξω έχει μια μουτζούρα που δεν μου αρέσει να σας πω την ίδια, περιμένουμε βροχές εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι από τώρα καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ από την ελλαδική επικράτεια, όλους εσάς που είστε στη συντροφιά μας από το εξωτερικό. Γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι. Ξεκινούμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου.

0: Αυτός είναι ο Πεπίνο από το Κάπρι. Οπότε κυρίες και κύριοι, για εμάς που γουστάρουμε τα ιταλικά τραγούδια, καλημέρα σας κύριε Βούλτευση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εννοείται.
0: Καλημέρα σας κύριε Τσαριανή.
1: Εννοείται.
0: Ιταλική σχολή. Εννοείται.
2: Γιάννη Μοράντι έχουμε.
0: Βεβαίως, θα βάλουμε. Όταν πάντα έχουμε. Τι θέλεις, έχεις κανένα πρόβλημα.
2: Παρακαλώ.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ.

0: Φαντάζομαι ότι θα θέλετε και τη δική μου γνώμη, θα ακούσουμε τους καλεσμένους εννοείται. Έγραψα πριν από μια μισή ώρα στο X λίγο από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, άλλα τόσα από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης, ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε σε ένα με πολύ κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον, κυρίες και κύριοι, όλη εκείνο το άρωμα από την πλατεία των αγανακτισμένων. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα τσιμπήσουν σε αυτά που δεν θα πει κάτι την άποψή μου η Μαρία του Αυγερινού. Αν θέλει να σώσει τον εαυτό της, θα πρέπει να μείνει η Μαρία της Σιωπής μέχρι τις εκλογές, μπας και ψαρέψει και κανέναν έτσι να μπερδέψει και κανέναν από τους συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση εννοείται που δεν πιάνεται από τη μύτη. Τα ξέρουμε αυτά άλλωστε.
1: Και του πολύπαθου.
0: Ναι. Αυτά τα λίγα από μένα.
1: Του αδικημένου.
0: Αυτά τα λίγα από
2: μένα. Θυμίζω ότι το 12, το 10-12, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι το 72% του λαού συμφωνεί με το κίνημα των αγανακτισμένων. Τότε οι αγανακτισμένοι ήταν όλοι μαζί. Ήταν και το ΕΠΑΜ. Το παλαϊκό μέτωπο.
0: Τώρα εδώ μια που το θίγεται αυτό, κυρία Βουλτεύση.
1: Αυτά έχουν μετρηθεί στο δημοψήφισμα, το σοβαρό, 62-38.
2: Αυτό έχει μετρηθεί στην
1: είναι, κάρτη, είναι μετρημένο, τέλος. Ναι.
0: Αλλά βλέπω αυτό το ΕΠΑΜ είναι κητής.
2: Το ΕΠΑΜ είχε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Καμένος. Έλεγε ότι και βέβαια συμφωνούμε με το ΕΠΑΜ. Συσάχθεια λοιπόν. Συσάχθεια εδώ και τώρα.
0: Από το ΕΠΑΜ ξεπήρχε.
1: Και το ΑΚΕΠ.
0: Και
1: το ΑΚΕΠ.
2: Και το Αναρσία.
1: Όλα,
2: αυτοί ήταν όλοι μαζί.
0: Και από το ΕΠΑΜ.
2: Το παλαϊκό κίνημα και
0: αυτό. Από τον Καζάκη, πώς το λένε, τον Καζάκη.
2: Δραχμή.
0: Ήταν από εκεί μετά, κανονικά. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στην πλατεία έγινε αυτή που λέμε η περίφημη όσμωση.
2: Γι' αυτό λένε πολύ.
1: Ήταν λίγο δραχμή, λίγο ρούβλι.
2: Ρούβλι οπωσδήποτε.
1: Καλά.
2: Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Στη Λάρισα βγαίνει Αυγερινός να ανακασάει πουλια.
2: Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να μας πει ο Θανάσης Αυγερινός ότι μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ από τη Ρωσία και μετά από τόσους καυγάδες που έχουμε κάνει για την εισβολή, ότι δεν έχει άποψη.
0: Αλλά πάνω από όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι, όπως μου το λέει και ένας φίλος, τώρα να το κάνω σύνθημα εγώ, Αρτέμις ώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα, πάνω από το Ολύμπιον υπάρχει η αντίληψη του Αρτέμις.
1: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω
0: κανένα
1: από το
0: φάντασμα, ο ίδιος, okay. Κανένα φάντασμα.
1: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το Ολύμπιον. Δηλαδή, ναι, προς λέγαμε, ναι, πάνω από την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν τζίμπησαν πολύ. Αυτό είναι ένα παρήγορο.
0: Δεν γέμισε το. Δεν γέμισε με το ζόρι.
2: Γέμισε με το ζόρι.
1: Εντάξει, και όσοι τσίμπησαν θα το αφήσουν το μυζεδάκι σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Νομίζω δεν θα το φάνε όλο.
2: Μα δεν μπορεί. Και πώς να κάνει σιωπή, Άρη μου, τώρα η Μαρία Καριστιανού, τότε πώς θα πάει σε εκλογές με σιωπή?
0: Επειδή θα βοηθήσουν πάντα τα κανάλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ είμαστε να βοηθήσουμε.
2: Τι θα κάνω, αγιογραφίες?
0: Όχι, θα βοηθήσουμε και τη Μαρία, όπως έχουμε βοηθήσει και τόσους άλλους να πάρουν.
2: Εννοείται.
1: Μην πεις ονόματα, γιατί είναι πολλά, έτσι. Έχει βοηθηθεί κόσμο.
0: Θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν πάει να
1: πάρει κόσμο.
0: Δεν θα μιλήσετε εσείς, αν αρχίζω να λέω τα ονόματα με τα οποία τα κανάλια εμείς στη δημοσιογραφία παραμυθιάσαμε την κοινωνία. Δεν θα τελειώσουμε.
1: Πολλά ονόματα.
0: Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αν θέλει να κορυδέψει παραπάνω κόσμο, στη σιωπή πρέπει να μείνει.
2: Και πώς θα κορυδέψει χωρίς να μιλήσει?
0: Θα λέει απλώς αυτό ότι η διαφορά.
2: Γίνεται με διαφορά. Η διαφορά. Αλλά θέλω να πω και το θυμάστε κι εσείς, ότι όταν έγινε υπόθεση καθαρά χέρια στην Ιταλία, που τι ήταν το κεντρικό? Καθαρά χέρια, δικαιοσύνη, η διαφθορά, ότι η διαφθορά σκοτώνει, αυτά λέγανε.
1: Τα πέντε αστέρια.
2: Ο Αντώνιο, όχι.
1: Και τα πέντε αστέρια.
2: Νωρίτερα το 92.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά μετά τα πέντε αστέρια.
2: Μετά έγιναν τα πέντε αστέρια.
1: Πόσα αστέρια μείναν από αυτά τα πέντε?
2: Μα τώρα τίποτα, έχουν διαλυθεί, ο Κόντε έχει μείνει.
0: Γιατί ο Ποδέμος, μείναν υποδέμος.
1: Έλα.
2: Και τότε στην Ιταλία, σας θυμίζω, αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. Και ήταν ο Αντώνιο Ντι Πιέτρο, ο δικαστής που φόραγε την Τίβενο επιμελώς από τη μέλητα πάνω από τον μπλουτζίν του και έλεγε όλα αυτά. Ωραία, κατέβηκε τότε όμως, γιατί σήμερα είναι άλλες εποχές, έχει κάπως ξυπνήσει και ο κόσμος και πήρε ένα 9-10% που δεν ήταν λίγο για την Ιταλία με το κόμμα η Ιταλία των Αξιών, μπήκε σε κυβέρνηση συνεργασίας και έγινε υπουργός μεταφορών και συνελήφθη ο γιος του ως δαραβεριτζής ανάμεσα στους εργολάβους και στον πατέρα του.
1: Μάλιστα.
2: Και βγήκε ο Ντιπιέτρο και είπε μας νίκησε η μαφία.
1: Έτσι λοιπόν, γίνονται οι
2: δουλειές. Δηλαδή για όποιον πιστεύει ότι αυτό ένα κόμμα μπορεί να είναι στην ολότητά του γιατί άνθρωποι κατά της διαφθοράς βρίσκονται σε όλα τα κόμματα και διεφθαρμένοι βρίσκονται σε όλα τα κόμματα γιατί δεν είναι μία παρέα δεκατόμων.
3: Δεν έχει σημασία κύριε
2: Βουλή,
3: οι θεσμοί πρέπει να δουλέψουν.
2: Δηλαδή θα μου πει εμένα τώρα,
1: να
2: όχι Χαριστιανό μόνο
1: κιόλας, όμως,
2: ο καθένας θα φτιάξει ένα κόμμα που έχει χιλιάδες ανθρώπους πίσω του και θα είναι όλοι θα τους περάσει από face control που δεν μπορούσε να περάσει από face control αυτούς που υπογράφουν για την ιδρυτική του διακήρυξη. Πού ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι όλοι αυτοί.
3: Το κεντρικό παραμύθι είναι ότι ερχόμαστε εμείς οι καθαροί, το έχουμε ξανακούσει.
2: Αυτό το έχουμε
3: να
2: ακούσει.
3: Καθαρίσουμε την,
1: ναι, τους βρώμικους.
3: Τους βρώμικους.
2: Και αυτοί αποδεικνύονται πάντα πιο βρώμικοι, ναι, από τους καθαρούς.
3: Ή μπορεί να αποδειχθούν και, πώς να το πω, και φεδρές περιπτώσεις που πέρασαν από face control των πραγματικών κομμάτων και δεν τους πήρανε. Γιατί τώρα βάζετε πόσοι φουκαράδες ψωνισμένοι γυροβολούν.
2: Μα όλοι αυτοί οι δραχμιστές που λέγανε να φύγουμε.
1: Δεν
2: να πάμε.
1: Δεν είναι μόνο οι δραχμιστές. Είναι οι δραχμιστές, οι αντιεμβολιαστές. Αυτοί
2: όλοι,
1: είναι τις ανεμογεννήτριες, τα απάτητα βουνά. Να μην πω τώρα πράγματα και να θυμηθούμε πόσα κόμματα, κομίτες που παίρνανε δεκάρια, πόσα δεκάρια έχουν περάσει διαφορετικά την τελευταία 20ετία. Πόσα κόμματα βγαίνανε διάτοντες αστέρες, 5 ή 3 ή 2 ή 20, που παίρναν δεκάρια.
2: Ναι, αλλά ο σκοπός ποιος είναι πάντα. Ο σκοπός είναι η πολιτική ανομαλία. Δεν τους ενδιαφέρει, είναι αναλώσιμη. Άρα δεν ενδιαφέρει. Ο σκοπός τι είναι. Βλέπουμε τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπαίνουν 12 κόμματα στη Δανία. Φτιάχνουν λοιπόν μία πεντακομματική. Την κρίσιμη στιγμή. Ένα κόμμα, το κόμμα του κέντρου, ένα πολύ μικρό κόμμα που ονομάζεται, σηκώνεται και φεύγει. Δύο φορές. Ξανακάνουν κυβέρνηση, τον ξαναβάζουν μέσα. Ξαναφεύγει.
1: Υπάρχει όμως μια συνομιλία και μια συνεννόηση.
2: Ναι, αλλά κατέρευσαν. Στοιχειώδης. Δεν γίνεται τώρα.
3: Έγραψε προχθές ένα ρεπορτάζ η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ.
1: Μα και στο Βέλγιο.
3: Άκουσε με λίγο.
1: Μένει δύο χρόνια χωρίς κυβέρνηση και είναι κανονικά όλα.
3: Ναι, ναι, καμία αντίληψη.
2: Δεν έχει σχέση στο Βέλγιο.
1: Μα,
2: γιατί
1: το ξέρω.
2: Είναι χωρισμένος βαλόνους, λαμαθούς, έχει 9 κυβερνήσεις.
3: Τώρα εσύ μην πετάγεσαι λίγο, σε παρακαλώ. Η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ, διότι κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Γρηγόρη Ψάχνη, έγραψε προχθές ένα κατατοπιστικό ρεπορτάζ πληροφοριών, όχι τη γνώμη της. Δεν μας είπε αν είναι, πόσο Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια και πόσο καλός είναι ο Μητσοτάκης ή όχι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Έγραψε
1: πώς
3: ένα
1: είναι τα
3: κατατοπιστικό ρεπορτάζ στο Μανιφέστο που εξηγεί ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη. Κράτος-κράτος, χώρα-χώρα.
2: Ναι, κράτος-κράτος. Και όλοι πάνε από κυβέρνηση συνεργασίας που πέφτει σε κυβέρνηση μειοψηφίας. Έτσι,
3: μα είναι όλα τα κράτη όμως. Αυτό
2: όλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Ρουμανία. Που, ναι. Τώρα, τις προάλλες έπεσε η τετρακομματική, συνεργάστηκαν σοσιαλιστές με ακροδεξιά. Προσέξτε, δεν έχω ακούσει δήλωση Ανδρουλάκη γι' αυτό. Έτσι, ναι. Ούτε του Σοσιαλιστικού Κόμματος του ΠΕΣ. Έχουμε τη Βουλγαρία που κάναν 8 εκλογές μέχρι που να βγουν αυτός που ήθελε, ο Ράντεφ, ο φιλορώσος. Γιατί τώρα και στη Ρουμανία το φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό έριξαν, έτσι. Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα.
3: Διαβάζω, Νορβηγία, Ολλανδία,
2: Νορβηγία, τώρα μιλάμε.
3: Γαλλία.
2: Ναι.
3: Τα διαβάζω από το, το κείμενό σας δηλαδή.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Ναι. Και η Νορβηγία τώρα μιλάμε για χώρα που κάθεται πάνω στα πετρέλαια.
3: Είναι πρόβλημα. Δηλαδή όλοι έχουν όλο αυτό το εδώ όμως αυτό τώρα γιατί το λέμε. Διότι επιχειρείται να σερβιριστεί και εδώ.
2: Ότι να, δεν παθαίνουν τίποτα.
3: Ας σπάσει και η Νέα Δημοκρατία όπως έσπασε το Πασόκ. Δεν πειράζει. Θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε.
2: Μα δεν μάθανε αυτοί όλοι. Τσακώνονται όλη μέρα. Πέφτουν οι κυβερνήσεις τους.
3: Στο μεταξύ από την. Εξαιρετική έρευνα της, των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Τι μάθαμε στο πρώτο επεισόδιο? Ότι, ότι αυτός ο ένας έρμος εκεί από την υπηρεσία του Βερολίνου κυβερνητικός ζητούσε από τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα να του στείλει το κείμενο της συνεργασίας Ανέλ και Τσίπρα.
1: Ναι,
2: τι να κάνει. Γιατί
3: να το διαβάσουν.
2: Αυτοί έχουν μάθει να γράφουν 150 σελίδες και μετά να τσακώνονται για την τελευταία παράγραφα.
3: Μπράβο, ακριβώς.
1: Και αυτός που το είπε εδώ, ναι, κρατιόταν να μην γελάσει όταν το έλεγε έτσι.
2: Είχαν υπογράψει και κείμενο.
3: Ναι, δεν υπήρχε ούτε κείμενο, ποτέ δεν υπήρχε.
1: Καταρχάς το ξέραμε από πριν ότι έχουν συμφωνήσει να
2: τελειώσουν. Τώρα φυσικά, αφού πήγε στον τελευταίο.
1: Από το καλοκαίρι του 2014.
3: Δεν το ξέρω, Σταύρος όμως.
1: Ναι,
2: ο Σταύρος
1: δεν το ξέρει. Α, μην το συζητήσουμε αυτό τώρα, γιατί α
2: μείνουμε. Σε άλλο άρθρο.
1: Σταύρο, δεν λέω τίποτα.
2: Στο μανιφέστο. Ναι.
3: Γιατί τον δείχνει στο βίντεο ότι πήγε και συζήτησε και κάτσαν και κοντά-κοντά και σχεδόν ακουμπούσε ένα δίπλα στον άλλον.
1: Να σου πω τι μου είπε. Μία λέξη μόνο.
3: Και μετά απογοητεύτηκε, λέει, που του είπε ότι δεν του είπε τίποτα.
1: Να σα πω μόνο μία λέξη. Του λέω
3: ότι απογοητεύτηκε ο Σταύρο που δεν του είπε κάτι ο Τσίπρα.
1: Σταύρο.
3: Δεν είχε καονίσει με τον.
2: Δεν με τον Σταύρο, δεν πρόκειται.
1: Όχι, όχι, να πω μία κουβέντα μόνο. Λέω, Σταύρο, μιλά και προσπαθεί να συνεθείς με τον Αλέξη, μου λέει, Γρηγόρη μου, με ακούει. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο.
2: Εδώ κολλάει αυτό που έπαθα εγώ, μόλις είχα γίνει κυβερνητική εκπρόσωπος και πήγαμε το Σαμαρά, που θα μιλούσε για το τέλος της ελληνικής προεδρίας το 2014 το καλοκαίρι.
1: Της προεδρίας στην Ευρώπη.
2: Ναι, που είχαμε την προεδρία.
1: Όπως τώρα
2: και,
1: που ξεκινάμε
2: και
1: τώρα.
2: Και θα έκανε την ομιλία του στο Στρασβούργο. Και μας πήρε ο Σούλτς, που ήταν τότε σοσιαλδημοκράτης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ένα δωμάτιο αίθουσα πρωτοκόλλου, να πιούμε πορτοκαλάδες κτλ. Εν αναμονή του να πάει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και λέει, τι κάνει, τι γίνεται κάτω, του λέει ο Σαμαράς, κοιτάξτε, του λέει, έχει βγει ο Τσίπρας, φωνάζει, λέει για τη ΔΕΗ, έκανε τότε τη φασαρία με την ΔΕΗ, τη μικρή ΔΕΗ.
3: Να μην γίνει μικρή
2: ΔΕΗ. Ναι, να γίνει το δημοψήφι. Έλεγε και συνάθεζε τις ψήφους με Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Οπότε εγώ πετάγομαι. Αφού πρόκειται περί τυχοδιώκτου, λέω τώρα. Τι να. Λέει ο Σούλτς, μα συγγνώμη, λέει, αυτό με τη ΔΕΗ δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ανταγωνισμό. Λέω, τι τον νοιάζει. Εγώ να φωνάζω τώρα, ξέρω. Τι τον νοιάζει. Αυτό θέλει να κάνει την επανάστασή του. Έβαλε τα φυσεκλίκια του και κάνει ότι είναι ο Άρης Βελουχιώτης στο Αμίντεο πήγε.
3: Εντάξει.
2: Μου λέει ο Σούλτς. Συγγνώμη, λέει, αλλά εδώ όταν έρχεται δεν κάνει τέτοια πράγματα. Λέω, τι? Μου λέει, είναι νομοταγής. Μας λέει ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα για την Ευρώπη. Του λέω, σας κοροϊδεύει.
1: Εμείς τα ξέραμε αυτά, τώρα περιγράφονται και στο ρεβοστό.
2: Ναι,
1: στο
2: όχι, θέλω να πω ότι
1: αυτό είναι το ανατριχιαστικό αριθμό.
2: Ένα κεφάλαιο που το έζησα και λέω, δηλαδή έρχεται εδώ και σου λέει, θα κάνει ό,τι του λες. Ναι, μου λέει. Λέω, είστε άξιοι της τύχης σας. Αλλά αυτοί είχαν το σκοπό τους. Γιατί αυτά μόνο με κυβέρνηση αριστεράς θα τα κάνανε. Τα μνημόνια και τα υπερταμεία και τις Μακεδονίες.
3: Σας ευχαριστώ, διάλειμμα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
1: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεση. Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε: δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Παραλληλά, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα στους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου, στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τις Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών και των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμορωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσκεκλημένη σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδος, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής νότιου τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
6: Γεια σας, καλώς ήρθατε, κύριε Νίκο.
5: Του γνωστού χώρου.
6: Ναι.
5: Ναι.
7: Θα λέγεις της γνωστής οικογενείας.
5: Λοιπόν,
7: με πιάνει
5: λοιπόν,
7: και γαλλικά.
5: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας ως προς την πρόταση να αποφυλακιστεί θα πω και εγώ τη δική μου στο τέλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
6: Μόλις ακούσαμε
5: την είδηση ότι
6: θα ασκηθεί ανέρεση για την απόφαση.
5: Θα μελετήσει για να δει αν θα
6: για να ασκήσει ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης.
5: Τι λέτε?
7: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, είναι μια ηλικία, έχει ένα πρόβλημα υγείας και τα λοιπά, θα είναι υπό όρους και αυτά. Αλλά η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες είναι ότι οι δικοί μας δεν έχουν μετανοήσει ποτέ. Άρα δεν ήταν ιδεολόγοι. Διότι ο Τόνι Νέγκρι εξήγησε. Διότι πήγαινε, ξέρω εγώ, έβγαινε το πρωί, πήγαινε, δούλευε στην εφημερίδα την αριστερή.
5: Όταν ήταν
7: εκπρέσβης αξιαρχίας και τα λοιπά.
6: Μετά τη δολοφονία του Μόρο και λοιπά.
7: Βγήκε και είπε, αυτό που κάναμε ήταν καταστροφικό για την κοινωνία και την Ιταλία. Διότι δεν μπορούμε εμείς να σκοτώνουμε όποιον διαφωνεί μαζί
5: στην
7: μας.
5: Περίπτωση Γιωτόπουλου και του άλλου.
7: Εδώ δεν έχουν μετανοήσει.
5: Εκτελεστεί δολοφόνου, κατά σειρά δολοφόνου. Αν ήταν σε μια νεότητα από την αρχή, αν γύριζε ο χρόνος, ήταν βέβαιο ότι θα ξανά έκαναν ή όχι τα ίδια πράγματα.
7: Δεν μας το έχουν πει.
5: Α,
7: πρέπει λοιπόν τώρα να μας πούνε. Εντάξει, αφαίρεσαν ζωές, δεν είναι.
5: 61
7: απλό.
5: Περιπτώσεις, ναι. Δολοφονημένων,
7: δεν είναι
5: τραυματισμένων
7: απλό αυτό
5: και
7: το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να μας το πούνε. Αν κάθε φορά που διαφωνεί κάποιος μαζί τους, πρέπει να τον σκοτώνουν για να φεύγει από τη μέση. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα και στη Γαλλία υπάρχει αυτή η τάση. Γι' αυτό και πολλοί από την Ιταλία είχαν καταφύγει στη Γαλλία, αλλά μετά έγινε μια συμφωνία Ιταλίας-Γαλλίας και εκδόθηκαν οι δολοφόνοι 17 Νοέμβρη και γι' αυτό και εξαρθρώθηκε εκεί. Τώρα άμα βλέπουν τρομοκρατία είναι και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Ισλαμισμός, είναι η ριζοσπαστικοποίηση.
5: Είναι πάντως βόμβες σε διαμερίσματα
7: τέτοια πράγματα,
5: ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία.
7: Δεν λέω ότι ο Γιωτόπουλος θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με την ίδια ορμή, αλλά... Εντάξει, τώρα μια κατήχηση θα μπορούσε να κάνει αν δεν έχει μετανοήσει.
6: Όπου υπήρξαν τέτοια γεννήματα και στην Ιταλία και στη Γερμανία με τα λευκά κελιά και τα Λιμπάντερ, Μάινχοφ κλπ. Και στη Γαλλία και παντού, οι επικεφαλείς ή όσοι συνελήφθησαν ή όσοι ανακρίθηκαν ή μίλησαν για αυτά, ζήτησαν όλοι συγγνώμη σε εισαγωγικά. Είπαν ότι ήταν λάθος μας, ότι δεν μπορείς να πάρεις. Εμείς οι τρεις οι φίλοι σκοτώνουμε αυτήν επειδή είναι κατά τη γνώμη μας, μπήξε, δείξε, ό,τι και να είναι. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Αυτό το έχουν περιγράψει όλοι εκτός από τους δικούς μας εδώ. Τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, τον Σάβα, τον αυτό. Κανείς από όλους δεν είπε ότι ήταν λάθος, ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ότι δεν, έπρεπε, ότι δεν έχει κανένας άνθρωπος αυτό το δικαίωμα να κρίνει και να βγάλει απόφαση εξόντωσης για κάποιον, που μάλιστα στα δελτία και οι δημοσιογράφοι λένε εκτέλεση, δεν είναι εκτέλεση, είναι
5: δολοφονία.
6: Η λέξη εκτέλεση πρέπει να φύγει από τα δελτία ειδήσεων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι λάθος, δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η εκτέλεση είναι αποφασίζει ένα δικαστήριο και εκτελεί μια ποινή.
7: Ναι, αλλά τώρα Γρηγορή και Αρή,
6: αυτό
7: δώσαμε
6: ηθική
7: νομοποίηση στην τρομοκρατία.
5: Κάτσε να το πει και αυτό.
6: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είπαν κανείς από όλους αυτούς ποτέ ότι ήταν λάθος, ότι μετανιώσαμε, ότι είναι εγκληματικό, ότι έχουμε αφήσει πίσω ορφανά, αθώους που χάθηκαν στο πεζοδρόμιο.
5: Για να προλογίσω αυτό που πάει να πει η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι τι θέλει να πει, είναι ότι όταν από το να ήμουν στο Μητσοτάκη τέθηκε ένα θέμα, είπε να μαζευτούμε λίγο
6: μέσα
5: από
6: στη Βουλή, όταν δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννης,
7: όπως γινόταν έξω,
5: που τεκμηριώνουν το
7: ιδεολογικό
5: τους κομμάτι, δολοφόνων τους, το τεκμηριώνουν δήθεν με ιδεολογική, έπεσε πάνω τότε όλη η κορυφαία δημοσιογραφία και είπαμε και είπαν και εμείς λέγαμε από κάτω οι μικρότεροι ναι, να φυλακιστούν για να βγει ένα μήνυμα η ελευθερία του τύπου και της έκφρασης και διάφορες.
7: Δεν έγινε μόνο αυτό, μετά τον νόμο τον έφερε το Πασόκ και πέρασε με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
5: Όταν ήταν. Αυτό.
7: Βέβαια.
5: Αυτό
7: ναι, δεν ψήφισαν οι βουλευτές. Όχι όλοι. Ναι. Δεν ψήφισαν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την Πλειοδημοκρατία.
5: Όταν ήταν. Αυτό.
7: Βέβαια.
5: Αυτό
7: ναι, δεν ψήφισαν οι βουλευτές. Όχι όλοι. Ναι. Δεν ψήφισαν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την πλειοψηφία.
5: Οι οποίοι θέλαν να διαβάζουν την προκήρυξη.
7: Όχι μόνο. Ναι,
5: να τη διαβάζει. Ναι.

0: οι έξυπνοι, ότι μπόλιασαν το ότι για να σου έρχονται στο σπίτι σου οι Ρουβουκονέοι.
1: Ναι, είσαι,
0: κάτι έχει πορτοσάλτε εκεί και στου βάπουν το σπίτι Νικολαίδου Βάνα.
1: Ναι.
0: Κάτι λες εσύ εκεί.
1: Όχι, και όχι μόνο
0: θέλω
1: αυτό.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η αντίληψη
1: δεν έγινε τυχαία
0: γίνει και
1: όμως.
0: Σήμερα και κακώς και η κυβέρνηση αφήνει τους Ρουβουκονέους να υποκαθιστούν το χρέος.
1: Εννοείται. Φυσικά, συμφωνώ. Ναι. Όμως δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή θυμάστε ότι μετά τη Χούντα ξεκίνησαν σκοτώνοντας τους βασανιστές της Χούντας. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα υπόβαθρο. Σκοτώνουν αυτούς που βασανίζανε τον κόσμο που ήθελε δημοκρατία.
2: Μετά, και βγήκαν και πολλοί άνθρωποι και έλεγαν καλά τους κάνουν.
1: Καλά τους κάνουν, ναι, γιατί ήταν όλοι αυτοί, ο Λάμπρο, ο Μπάμπαλης, ο Μάλιος,
2: ο Μάλιος και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Που ερχόντουσαν και μήχαν εμένα με περίστροφα στην πλάτη και λέγανε ναι. Και τότε ας πούμε που εγώ είχα ζήσει το πρωί της 21ης Απριλίου που ήμουν παιδάκι το περίστροφο στην πλάτη, γύρισε ο πατέρας μου και δάσκαλός μας και είπε μη μιλήσει κανείς να δώσει κάποιο αίρισμα ηθικό σε αυτούς, αυτοί είναι δολοφόνοι και εκτελούν συμβόλαια. Τι είχαμε εμείς, τους κανονίσαμε τους λογαριασμούς μας, τώρα δημοκρατία. Μετά άρχισαν να σκοτώνουν τραπεζίτες, δηλαδή άρχισαν να σκοτώνουν Αμερικάνους που είχαν υποτίθεται ανεχθεί τη Χούντα. Ήταν όλοι αυτοί στο σύστημα, οι πλούσιοι, οι καπιταλιστές κτλ. Οπότε μετά μπορούσαν να σκοτώσουν και τον Μπακογιάννη άνετα. Γιατί είχε δημιουργηθεί το ηθικό υπόβαθρο. Τελειώνω λέγοντας σε παιδιά ότι στην Ιταλία πώς το πολέμησαν αυτό. Πίσω από το φέρετρο του τελευταίου καραμπινιέρου περπάταγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Μέχρι την άκρα αριστερά.
0: Εμένα κατά την άποψή μου θα έπρεπε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από την ώρα που δεν ζήτησε συγγνώμη να τελειώσει τη ζωή του στο κελί. Αυτή είναι η γνώμη μου.
2: Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρουν τώρα οι δικαστικοί, αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά τη απόφαση.
0: Μιλάμε για δολοφόνους, κατά σειρώην δολοφόνους. Έτσι, και μια οργάνωση και μια εγκληματική συμμορία ανερμάτιστων δολοφόνων. Έτσι.
2: Αν είναι 80 ή 120 χρονών ή υποφέρει ή ό,τι και να είναι, να κάνει μια δήλωση. Ότι αυτό ήταν. Όπως.
0: Προχωρούμε.
2: Θα μπορούσε να το κάνει.
0: Προχωρούμε. Λοιπόν, επειδή εσύγει το θέμα αυτό του 60-40, κυρία Βούλτεψη, υπάρχει ένα 40% το οποίο επιλέγει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Ένα 40%, δεν το συναρτώ με το αποτέλεσμα του 23. Δεν λέω
1: όχι,
0: ότι
1: όχι,
0: είναι
1: όχι.
0: Το. Ναι, υπάρχει ένα το.
1: Εκεί, ένα 38-40%.
2: Μετρημένο είναι από το δημοψήφισμα. Ωραία, του
0: τώρα,
2: Πινόκιο.
0: Άλλοι λένε ότι αυτό το 38 του δημοψηφίσματος ή του 40 που λέω εγώ, το 60-40, μπορεί να γίνει και 45 max. Ναι. Ότι υπάρχει ένα κοινό που μετατοπίζεται, αλλά αυτό το κοινό εκλέγει πρωθυπουργό. Τι πιθανότητες έχει ο Μητσοτάκης κατά την άποψή σας να κερδίσει ξανά αυτό το κοινό, ζητάει ψήφο, και αν το πράγμα αυτό είναι τόσο εύκολο να γίνει.
1: Κοιτάξτε, με τη στάση του Ανδρουλάκη τα πράγματα έχουν γίνει κάπως επαμφωτερίζοντα. Για να πάμε στο επαμφωτερίζοντα της Καριστιανού.
0: Ναι, αλλά λένε ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη αυτή, γιατί τον αφήνει πια πρόσωπο με πρόσωπο
1: ακριβώς,
0: με αυτό το
1: σκάνδαλο.
0: Την ώρα δηλαδή που ο Ανδρουλάκης δεν, κακός όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνει ψήφους στο 40% αλλά πάει στο 60%, ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη, αλλά τον διευκολύνει.
1: Λοιπόν, το θέμα τι είναι. Το θέμα είναι ότι στο δημοψήφισμα του Τσίπρα, το γελίο αυτό δημοψήφισμα που ήταν στα αγγλικά το κείμενο, ας πούμε, πρωτοφανή πράγματα έγιναν και παραβίαση του συντάγματος που μας μιλάνε, γιατί έκανε σύντιμες
0: με πρόεδρο δημοκρατίας τον κύριο Προκόπη Παπαδόπουλο.
1: Όλα αυτά έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα.
2: Αυτά που αναφέρονταν στο δημοψήφισμα
1: Είχαν ήδη αναιρεθεί
2: από την Ευρώπη. Ναι, είχαν αποσυρθεί.
1: Όχι, όχι, το έβαλε έτσι γιατί. Αν δείτε τα κυρίως τα αυταρχικά καθεστώτα πηγαίνουν κατευθείαν, καταργούν σε ένα σημείο την εκπροσώπηση την κοινοβουλευτική και πηγαίνουν δίθεν κατευθείαν στο λαό, άμα δείτε Αργεντινή και τα λοιπά και αυτά, και ο Τσάβες έκανε συνέχεια δημοψηφίσματα.
2: Η Ελβετία λοιπόν, και
1: λοιπά. Ναι. Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν ένα άλλο σύστημα. Λέω τώρα, ποιο είναι το θέμα. Ότι εκεί απάνω υπήρξε, προσέξτε για την Ελλάδα, το είχα πει εγώ τότε, μοναδικό ποσοστό για τόσοι πολλοί άνθρωποι την ίδια στιγμή να ξέρουν τι θέλουν και να ψηφίσουν γι' αυτό στην Ελλάδα που δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα σταχνότα του εαυτού του, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πετύχουμε, γιατί εμείς εδώ αυτά περιγράψαμε πριν με τις χώρες που βρίσκονται σε διάλυση, που πέφτουν οι κυβερνήσεις τους, που έχουν πρόβλημα.
0: Σε Ευρώπης χώρες, γενικώς, μιλάμε για την.
1: Της Ευρώπης και που οι χώρες της Βαλτικής, έπεσε η κυβέρνηση της Λετωνίας προχτές. Δέχονται συνέχεια επιθέσεις από την

0: Ρωσία. Έχει πρόβλημα η Νορβηγία που κάθεται πάνω στα πετρέλαια. Μιλάμε για την πιο πλούσια χώρα, έτσι. Και έπεσε η κυβέρνησή της μέσα σε ένα χρόνο δύο φορές για την ακρίβεια, λέει, στο ρεύμα. Μιλάμε για τη χώρα με τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και καθόμαστε εδώ και λέμε πράγματα. Η Δανία κατέρευσαν οι συνομιλίες. Άρα, εμείς έχουμε αυτό το, την πολυτέλεια, δηλαδή να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή από περιπέτειες σε περιπέτειες με τη γαλάζια πατρίδα απέναντι, με ένα πόλεμο λίγο παρακάτω, με ένα πόλεμο λίγο παραπάνω. Γιατί τώρα, ξέρεις, βρε Γρηγόρη και Άρη, σκεφτόμουν και τελειώνω με αυτό, ότι όταν αυτή τη στιγμή εχθές ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λέει «Παιδιά, ηρεμήστε, γιατί γίνονται βομβαρδισμοί γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια και πέφτουν drones στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είμαστε σε σημείο μηδέν για πυρηνικό ατύχημα».
1: Και είναι και τα πυρηνικά της Ουκρανίας.
0: Αυτό λέω, τη Ζαπορίζια. Αυτό, της Ουκρανίας, γίνονται μάχες. Και είπε χθες ο επικεφαλής ο Γκρόση, ηρεμήστε λίγο για θα γίνει στραβή και όλα αυτά που λέμε δεν θα έχουν πια καμία αξία. Λοιπόν, και ακούμε τώρα και συζητάμε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι η Ζανδάρκ.
2: Σιγά-σιγά, θα φτάσουμε στην. Απλώς θα ακούσουμε και τον Γρηγόρη γι' αυτό. Μπορεί να το καταφέρει ο Μητσοτάκης, τι λες, και τι πρέπει να κάνει για να το καταφέρει.
3: Ευτυχώς αυτό το 60% του αντισυστημισμού, του αντιεμβολιαστικού κινήματος, της ανεμογεννήτριας, του ψεκασμός, οι Ρώσοι, οι Πουτινιστές, οι Θεούσες, οι Χαμάς και οι οπαδοί του Ιράν, της Βόρειας Κορέας. Ευτυχώς όλοι αυτοί και οι φασίστες και οι Ναζί δεν μπορούν να συνεχθούν μεταξύ τους ποτέ. Αλλιώς θα είχαμε ήδη καταστραφεί. Ευτυχώς αυτό το συμπούρμπουλο δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Απλώς θα ενοχλεί και θα παρενοχλεί συνεχώς την πρόοδο της χώρας και θα βάζει φρένα με τις διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Άκουσα το ωραίο αφιέρωμα που έκανε σήμερα στους θεούς της Όλμε και της ΔΟΕ. Έχουμε την πρώην
2: που εμποδίζουν την αξιολόγηση.
3: Είναι τα μεγάλα φρένα.
2: Μαζί με την ΑΔΔΗ.
3: Τα μεγάλα φρένα. Μα είναι η βασίλισσα. Η ΑΔΔΗ και η ΓΕΣΕ είναι βασίλισσες όλων αυτών των συστημάτων. Λοιπόν, όπου βλέπεις αξιολόγηση και μέτρηση ικανότητας και κατανόησης κειμένου, αριθμητικής και τα λοιπά στους οργανισμούς του διεθνείς που γίνονται και είμαστε η πάτη των πάτων, αυτό θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Να είμαστε η πάτη των πάτων.
2: Τώρα,
3: και
2: Μητσοτάκης
3: το βασίλειο της μετριότητας.
2: Ναι, Μητσοτάκη, δεν κυβερνάει η Ολμέ. Κυβερνάει Μητσοτάκης.
3: Όχι,
2: θα κυβερνάνε κανονική αξιολόγηση.
3: Κυβερνάνε αυτοί.
2: Είσαι πολύ.
3: Και δεν μπορεί ο Μητσοτάκης, λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί αυτά τα τείχη.
2: 43% πήρε, ρε φίλε. Τι
3: και 53%
2: δηλαδή
3: να πάρει. Όταν η διευθύντρια στο Υπουργείο Οικονομικών είναι κόντρα στο κράτος και πάει κόντρα και λέει να τον φάμε τον μπουστού το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να δουλέψει ο δημόσιος οργανισμός. Σου μιλάω στο λόγο μου με ανθρώπους που είναι στα Υπουργεία και που είναι τμηματάρχες, προϊστάμενοι, γενικοί γραμματείς σε Υπουργεία Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Οικονομικών, Παιδείας κτλ. Είναι φρένα, είναι τύχη, δεν μπορείς να τα υπερβείς. Πρέπει να τα γκρεμίσεις. Είπε θα βάλει πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν το βάλε. Είπαμε θα βάλουμε, ας πούμε, τουρνικές στα πανεπιστήμια και κάρτες. Δεν θα τα βάλει ποτέ. Τώρα λέει θα ξεκινήσουν.
2: Ναι, αλλά δεν κυβερνά ο Σιάσος όμως.
3: Εγώ βγαίνω στη Σταδίου με ένα σπρέι και γράφω όλη τη Σταδίου συνθήματα. Δεν με ενοχλεί κανένας. Αντί να με πιαζούν, όχι να με δίνουν, ούτε να του φυλακή τίποτα. Το κουβαδάκι σου για να αυτό θα βάψει αυτού του
2: ανθρώπου. Ο Ρουβίκρο πήγε και έκανε έλεγχο σε σούπερ μάρκετ. Και υποκλήθηκαν όλοι και του δείχαν τα χαρτιά.
3: Και στα νοσοκομεία.
2: Στο σούπερ μάρκετ πήγε το λογιστήριο του σούπερ μάρκετ.
0: Για να μην γίνει φασαρία.
3: Μια που λέει ο
2: Ρουβίκρο. Δεν βρέθηκε
3: αυτό.
2: Αυτό
3: είναι το αποκορύφωμα. Είναι αυτό που έκανε με τις προκηρύξεις 17 Νοέμβρη. Το ίδιο κάνουν και αυτοί. Λένε ότι είναι άδικοι, θα δεν πληρώνουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Εδώ έχω να πω κάτι που ρωτάς ο
3: Μητσοτάκης. Συγγνώμη, και επειδή είπε για το Ρουβίκονα και είμαστε θύματα και οι δύο του Ρουβίκονα, όταν εγώ ζήτησα από την πολυκατοικία που μου γράψαν στην είσοδο της πολυκατοικίας θα πεθάνεις ψαριανή, θα σε σκίσουμε για τέτοια, θα πνιγείς κτλ. Με το αστέρι και τους είδανε και τους καταγράψαν οι κάμερες. ο Χρυσοχοΐδης και το Υπουργείο δεν έκανε απολύτως τίποτα, τους ξέρει όλους, έχω υποβάλει μηνύσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Και όταν ζήτησα από την πολυκατοικία να κάνουμε διαμαρτυρία, γιατί λέρωσαν την πολυκατοικία, όχι έτσι την είσοδο, αρνήθηκαν. Οι 19 στους 20 φοβόντουσαν και αρνήθηκαν.
0: Ναι, ναι.
3: Και μου ζητούσαν εμένα να βάψω τους τοίχους και να καθαρίσω τα μάρμαρα.
2: Και καλά που δεν συντιώξανε και από την πολυκατοικία.
3: Και ήθελαν να με διώξουν. Όπως με διώξανε από το ραδιόφωνο πέρσι, όταν έλεγα ότι η Καριστιανού είναι μια χαροκαμένη μάνα που το παίζει ντίβα, φοράει αυτά που φοράει που είναι πανάκριβα και θέλει,
0: είναι
3: χτίσει,
0: είναι.
3: Και θέλει να χτίσει καριέρα, πολιτική καριέρα στον τάφο του παιδιού της. Αυτά έγραψα και με διώξανε από το ραδιόφωνο. Και τώρα τη βρίζουν όλοι και εμένα δεν μου έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη.
2: Ναι. Και ο,
3: που
2: και
3: τα είπα 1,5 χρόνο πριν, γιατί φαινότανε ότι ερχόταν.
2: Πολιτικά αντίπαλός μας τότε, εκείνη την περίοδο, είναι η Κωνσταντοπούλου, έφαγε κόκκινη κάρτα
0: και
2: από το Μαξίμου.
0: Και τώρα χτυπιούνται όλοι κάτω.
2: Και έφαγε κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου και του είπανε μην μιλάς, μην δημιουργείς πρόβλημα με την κοινωνία.
0: Όχι, είμαστε υπότες. Είμαστε υπότες. Πώς ναι. έλεγε ο πατέρας μου, υπότες της Χαλέπας.
3: Τη Συρία.
0: Όχι,
3: τη Κρήτη. Α, τη Κρήτη, γιατί έχει για το Χαλέπι Συρία.
2: Κυρία Βούλτεψ, ευχαριστώ πολύ. Θα ξανάρθετε. Καλημέρα σας.
0: Ναι, ναι, να είστε
2: κύριε
0: καλά. Σαριανή,
2: καλημέρα
0: σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια και χαιρετίσματα σε όσου μας άκουγαν και στις συντρόφεις από το εξωτερικό που μας άκουγε. Και δημοσθένους. Δημοσθένους 5 είναι το προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, η κυρία Βόζενμπεργκ έχει δίκιο, την ξεχάσαμε.
3: Ένα για να πούμε.
2: Επειδή μίλησε για την, για την Μαρία Καριστιανού, ναι. την Μαρία του Αυγερινού, έφαγε βόμβες, βόμβα από τις πυρήνες.
0: Και να την ευχαριστήσουμε και για την παρέμβασή της για την ποντιακή γενοκτονία στο Ευρωκοινοβούλιο δημόσια.
2: Καλημέρα σας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
3: Τα Σβιντάγια.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Του σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και το γνωρίζουν αυτό, και πρόσθεσε, θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News ανέφεραν χθες ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον, ενισχύοντας τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη του πολέμου. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Η διαδικασία επαναπατρισμού τους ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και